0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
2: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
3: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
2: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Εσείς

0: σου.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εάν ήτανε Νίκο μια μουσική εκπομπή, ποιο θα ήταν το επόμενο τραγούδι από αυτό που παίξαμε?
0: Ποιο θα ήτανε?
1: Ποιο θα έπαιζε?
0: Ποιο θα ήτανε, Μπάμπη?
1: Ναι, μετά από αυτό, μετά από το αγάπη μου, αγάπη μου, ποιο θα έμπαινε?
0: Ένα του Παπα Μιχαήλ.
1: Θα έμπαινε το «Η αγάπη θέλει δύο». Θα πήγαινε μετά «Η αγάπη θέλει δύο για να ζεσταθεί».
0: Έλα. Να παλέψει με το κρύο, να τέριωσει.
1: Θα τέριασε μετά το αγάπη μου.
0: Εγώ
1: αγάπη
0: θα
1: μου.
0: Σου πω τώρα ποιο τραγούδι θα τέριαζε σήμερα.
1: Ναι.
0: Ποιο τραγούδι θα τέριαζε σήμερα? Ποιος φίλος...
1: υπάρχει ένα κανένα, μην τους λυπάσαι.
0: Ποιος φίλος εκτός από τον Πέτρο Διαμαντή Αργύρη μας ακούει πρώτος και συνήθιζε να μας στέλνει μήνυμα πρώτος? Μην το πεις. Σκέψου το μόνο.
1: Είμαι έτοιμος να δώσω τα χείλη.
0: Το έχεις, έτοιμος είσαι? Ένας ψηλός λεβεντόκορμος.
1: Όχι, Απόστολος.
0: Βάλε το τραγούδι, κυρία Σακαλή.
1: Ποιο?
0: Βάλε το τραγούδι. Σήμερα, κύριε, γιορτάζουνε οι Αποστόλιδες, Στόλιδες και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Δεν ήθελα να το πεις, λέω σκέψου το. Ήθελα να ακουστεί ραδιοφωνικά τραγουδιστικά από Περπινιάδη και Απόστολο Καλδάρα.
1: Γιατί δεν ξεκινήσαμε με αυτό και ξεκινήσαμε με το αγάπη μου, αγάπη μου?
0: Γιατί πώς θα το αφιερώναμε, κύριε Μπάμπη? Πώς θα το αφιερώνουμε? Το σκέφτηκα πριν. Ναι. Αλλά λέω θέλει ειδική αφιέρωση για τον ειδικό φίλο μας.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά στους Αποστόλιδες και κυρίως στον πιο υπερήφανο Απόστολο του κόσμου. Πάμε, δώσε.

0: Λοιπόν, μαζί με τον Απόστολο ήρθε και ο Απόστολος στο στούντιο, στο Αποστόλη το κουτούκι, στο μαγαζί μας. Έλα Απόστολε, πες την καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, αγαπητά μου φιλαράκια. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές του 102. Η πόλη ξύπνησε. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, στους εορτάζοντες. Να είμαστε όλοι υγιείς, όλοι καλά. Καλό καλοκαίρι. Σας αγαπούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε.
0: Δεν μου λες, Απόστολε, θέλεις μια που είναι η μέρα, θες να κάτσεις το μικρόφωνο, να φύγουμε εγώ με τον Μπάμπη, να σε απολαμβάνουμε έξω. Τραγούδια υπάρχουν έτοιμα εδώ. Λοιπόν, αυτό που συνέβη, Μπάμπη,
2: αυτό που συνέβη,
0: περίγραψε τι συνέβη. Δηλαδή,
2: ακόμα και σκηνοθετικά, Απόστολε, να λέγαμε ότι θα ολοκληρώσει την έκφραση ο Νίκος.
0: Ναι, δηλαδή.
2: Θα παίξει το τραγούδι, θα ανοίξει την πόρτα και θα μπει με τα κεράσματα, δεν θα μπορούσα να το πετύχουμε.
0: Με το που τελειώσαμε όλα τα τότε αφιερώσεων, βλέπουμε, γυρνάμε με τον Μπάμπη και βλέπουμε στο τζάμι έναν Απόστολο με μια κούτα. Ευχαριστούμε, Ρεσί Απόστολε.
1: Ήθελα το πρώτο κέρασμα της ημέρας να ξεκινήσει από εδώ, από τον 102, τον αγαπημένο μας 102 που μας συντροφεύει κάθε μέρα.
0: Βλέπετε τι αγάπες έχουμε εδώ πέρα. Ένα χειροκρότημα για τον Απόστολο. Ένα χειροκρότημα.
2: Λοιπόν, γερός να είσαι.
0: Χρόνια πολλά
2: και τυχερός.
0: Καλό καλοκαίρι. Και αύριο που θα έχεις πιάσει τον Τζόκερ, να μην ξεχάσεις πάλι τα φιλαράκια σου. Έτσι, να έρθεις με μία αρμαθιά εδώ πέρα. 500.
2: Γεια σου, ρε Απόστολε. Χρόνια πολλά και πάλι. Ήταν φοβερό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Την αγάπη στο Χρήστο, το Βλαψιώτη.
0: Χαιρετισμού σε όλα τα παιδιά, τους φίλους στο Υπουργείο, πάνω, τους συναδέλφους, σε όλους. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι.
2: Φοβερό.
0: Ρε φίλε, δηλαδή. Ούτε σκηνοθετημένο να το είχαμε.
2: Μα και να το είχαμε, δεν θα τέριαζε χρονικά. Ακριβώς με το που τελείωσε η ατάκα, παίξει το τραγούδι. Βλέπουμε έναν άνθρωπο που έχει κεράσματα σε ένα
0: κουτί. Υπήρχε κάμερα, θα ήταν σαν του Φερεντίνου τις πλάκες. Δηλαδή, πραγματικά θα εμφανιζόταν πίσω από τον Απόστολο και ένας Φερεντίνος, ας πούμε, να μπαίνει να μπουκάρει στο στούντιο.
2: Φοβερό.
0: Παναγία μου.
2: Φοβερό.
0: Τι ωραία. Μας έφτιαξε τη μέρα.
2: Απόστολη, άδερφε μου.
0: Μας έφτιαξε τη μέρα. Ένα αυτό και ένα η πρόκριση της Παραγουάης έναντι της Γερμανίας. Παρότι ο φίλος ο Αλέξανδρος ο Μάρκου, ναι, θα κλαίει, τα δάκρυά του θα είναι καυτά.
2: Κοίταξε, Νίκο. Όσον αφορά τον ντροπιαστικό αποκλεισμό των Γερμανών, θα σου πω ότι και εμένα δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε γιατί ανήκω σε εκείνη την κατηγορία των ανθρώπων που παρακολουθώντας από πιτσιρίκι τα Μουντιάλ, συνήθως στέκομαι στο πλευρό των παραδοσιακών δυνάμεων.
0: Ναι.
2: Δηλαδή,
0: όχι, εγώ είμαι με τους losers.
2: Με τους losers.
0: Παρότι και εγώ μικρός ήμουν, υποστήριζα τη Γερμανία κυρίως λόγω του Karl-Heinz Rummenigge.
2: Ναι. Αν είσαι με τους losers, τότε κανονικά θα πρέπει να είσαι με τους Γερμανούς. Γιατί δεν είναι η παλιά εκείνη η National Mannschaft, ναι, η οποία έμπαινε στα γήπεδα μέσα και ταρακουνούσε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
0: Η Γερμανία είχε βγάλει και εκείνο που είχε πει ο Λίνεκερ, ότι ποδόσφαιρο είναι εκείνο το παιχνίδι που παίζουν πάντα δύο ομάδες και πάντα οι νικητές είναι οι Γερμανοί.
2: Παίζουν 22 παίχτες και στο τέλος πάντα κερδίζουν οι Γερμανοί. Γιατί, τελείωσαν αυτά.
0: Γιατί ήταν σκυλιά.
2: Και ξέρεις τι άλλη παράδοση έσπασε, Νίκο.
0: Σκυλιά! Και μπαμπέσιδες, πολύ μπαμπέσιδες, που έλεγε και ο Παντελής Ζέρβου. Ναι. Όταν λέει και το μπαμπέσιδες, με λιώνει.
2: Ξέρεις ποια άλλη παράδοση έσπασε χθες, Νίκο, με τον αποκλεισμό της Γερμανίας? Είναι η πρώτη φορά που οι Γερμανοί χάνουν πρόκριση παιχνίδι στα πέναλτι σε Μουντιάλ. Κάθε φορά που φτάνανε στα πέναλτι περνούσαν.
0: Ναι, γιατί σου λέω είναι σκυλιά και μπαμπές. Λοιπόν, και πρόσεξε τώρα, πάμε για το ίδιο σκηνικό. Η Βραζιλία το γλίτωσε στο τσαφ, στο 98 σκόραρε, έχανε στο μεγαλύτερο μέρος του μάτς με 1-0.
2: Τσαφ, γιατί ισοφάρισε στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει.
2: Αλλά πέρασε και δεν πήγε στην
0: παράταση. Και ήταν το σκορ αυτό 1-1. 1-1 έληξε Γερμανία-Παραγουάη. 1-1 ήταν μέχρι το 98 το Βραζιλία-Ιαπωνία. Και 1-1 από ό,τι βλέπουμε σε live μετάδοση βρίσκεται τώρα στην παράταση. Το Ολλανδία-Μαρόκο, ναι, όπου ισοφαρίστηκε, Μπάμπη, για τσεκάρισέ το, ισοφαρίστηκε νομίζω στο τέλος της καθυστερής από το, ναι, Μαρόκο-Ολλανδία.
2: Ναι, ισχύει. Στο 90 φεύγα των καθυστερήσεων. 1-1 τελείωσε.
0: Φαντάσου τώρα να έχεις παίξει και τα τρία αυτά μάτς στο στοίχημα, ότι κάτι, ναι, μας λέει στα αυτιά, κάτι μας λέει.
2: Ναι, ναι, πρέπει λέει να ακυρώθηκε και γκολ του Μαρόκου στην παράταση.
0: Φαντάσου τώρα κάποιος τρελός να έχει παίξει στο στοίχημα ότι και οι τρεις αυτοί αγώνες, να το παίξει καρφί, θα λήξουν 1-1 και να το χάσει από το 98 το γκολ της Βραζιλίας. Ναι. Θα κέρδιζε χιλιάδες.
2: Ναι, αλλά δεν θα στεναχωριότανε. Γιατί, Νίκο, δεν θα στεναχωριότανε. Γιατί ήταν το πρώτο μάτς από τα τρία.
0: Α, ναι, οπότε
2: δεν ήταν το τελευταίο για να ελπίζει. Θα είχε φάει την κρυάδα.
0: Αλλά με έβλεπε στο τέλος και τα τρία.
2: Όχι, έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, έχει κλείσει η ψαλίδα και βλέπουμε δηλαδή ομάδες σαν τη Γερμανία να αποχαιρετούν πρόωρα. Όπως είπε ο Νίκος, να βλέπουμε τους Ιάπωνες να έχουν προηγηθεί και να δίνουν μάχη στο τέλος, κλαίγανε. Ναι. Δεν ξέρω αν το είδες το παιχνίδι. Ήταν από τα παιχνίδια
0: γενικά
2: που είχαμε.
0: Γενικά η Ιάπωνα-Ανατολή έπαθε πλάκα, γιατί και με την Κορέα είδες τι έγινε. Απειλούν τον προπονητή της. Τέλος πάντων, ομάδες της Νότιας Αμερικής, παρότι η Παραγουά ήταν πάντοτε από τους άσημους, τους δευτεραγωνιστές, αλλά λες Λατινική Αμερική.
2: Τους ρολίστες.
0: Αφού
2: μιλάμε με όρους ελληνικών ταινιών.
0: Λες Λατινική Αμερική, άντε ξέρω εγώ, έχει κάποια δυναμική. Αλλά αυτό που λες ότι έκλεισε ψαλίδα να παλεύει το Μαρόκο. Την Ολλανδία την υπερδύναμη και η Ιαπωνία την σούπερ υπερδύναμη την Βραζιλία, αυτά δεν τα βλέπαμε παλιά.
2: Όχι, έχει προοδεύσει το ποδόσφαιρο ανά τον κόσμο και χώρες σαν το Μαρόκο, αν δηλαδή δούμε τους ποδοσφαιριστές, έχει παίκτες οι οποίοι παίζουν στους μεγαλύτερους συλλόγους.
0: Ελκαμπή. Έτσι είναι παίζει ο Ελκαμπή τώρα, ήταν στις συνθέσεις, Σοφία, που έβλεπες εσύ. Του Ολυμπιακού. Παιχτάρα, εντάξει. Ο άνθρωπος γκολ. Από τους πιο γκολτζίδες που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια.
2: Όχι, από τους πιο γκολτζίδες που έχουμε γνωρίσει εμείς στο ελληνικό πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια.
0: Εντάξει, έβαλε και σάμπους και το conference που πήρανε ο Ολυμπιακός. Το μισό το οφείλουν στον Ελκαμπή. Έβαλε την γκολάρη, καθάρισε και στον τελικό. Λοιπόν, καλημέρα και στο Θείο Τάσο, καλημέρα και στη Σοφία. Μας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια.
2: Καλημέρα, Θείε. Καλημέρα.
0: Συννεφιά έχει ο Θείος Τάσος, αλλά έχει 28.
2: Συννεφιές. Ναι. Όταν δεν μας βλέπει, έχει ακεφιές.
0: Εγώ σήμερα μόλις άνοιξα.
2: Φαντάσου να μην μας άκουγε κιόλας.
0: Μόλις άνοιξα το τηλέφωνο, 24 μου έδειχνε. Είχε ζεστό βράδυ. Δεν ξέρω για εσάς, Σοφία και Μπάμπη.
2: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι είχε ζεστούλα για εσάς. Σε εμάς με ανοιχτό παράθυρο δεν είχε θέμα εχθές στα Πεύκα. Καλημέρα και από το φίλο τον Πέτρο. Δύσκολο λέει το πρωινό ξύπνημα. Μόλις ξεκίνησε ουσιαστικά όλο αυτό το τρέξιμο της εβδομάδας, πώς θα την παλέψουμε άραγε. Εύχομαι σε όλους καλή συνέχεια με υγεία και ειρήνη και μια μικρή συμβουλή. Για πες, φίλε Πέτρο, όποιος έχει λέει ντίζελ αυτοκίνητο, καλά είναι να πάει να φουλάρει σήμερα, γιατί αύριο από 1η Ιουλίου θα ανέβει λέει 16
0: σωστά,
2: λεπτά
0: σωστά.
2: Στην Αντλία η τιμή, γιατί η τιμή του πετρελαίου κίνησης τελειώνει η επιδότηση που έδωσε το κράτος λόγω πολέμου στο Ιράν. Οπότε,
0: Πέτρο,
2: 16
0: είσαι γεννημένος για δημοσιογράφος. Μπράβο, τα γόρι μου, σου το δίνω. Σου το δίνω. Ακόμη και εμένα μου είχε διαφύγει αυτή η λεπτομέρεια.
2: Και εμένα. Δηλαδή, τον ογκόλυθο της δημοσιογράφης, αφού του διέφυγε του Νίκου,
0: ναι,
2: θα προαγγείλει δημοσιογράφος.
0: Ναι. Καλά, κοίταξε. Εμείς υποτίθεται πρέπει να έχουμε το πρωί στην ατζέντα τα πάντα. Έτσι πρέπει να λειτουργούμε.
2: Και ποιος σου είπε ότι δεν το έχουμε. Δεν το είχες εσύ, Νίκο μου.
0: Αυτό λέω, εντάξει, για μένα μίλησα, δεν μίλησα για σένα.
2: Λοιπόν,
0: μη με στεναχωρείς
2: 16
0: τώρα.
2: Λεπτά στην Αντλία, προφανώς και θα ανέβει από αύριο, επειδή τελειώνει η επιδότηση. Την καλημέρα στο φίλο τον Αργύρη, το Δούμπλατζι. Με αυτό το ξεκίνημα, αφού είναι σαν να γαργαλάς, δηλαδή. Πάει και ξύνεται το πρόβατο στην κλίτσα.
0: Τον ανέφερα
2: του Τσοπάνη.
0: Λέω εκτός από Πέτρο Αργύρη και Διαμαντή, ποιος άλλος λέω εδώ.
2: Καλημέρα, λέει η φίλη μου Αργύρης. Εγώ λέω να τα τραγουδάτε μόνοι σας. Να μαζευόμαστε εννοεί στο σπίτι του Νίκου ή κάπου έξω και να τραγουδάμε με τον Νίκο αυτά τα τραγούδια.
0: Λοιπόν,
2: γιατί δεν αρέσκεται ο φίλος ο Αργύρης σε τέτοιου είδους.
0: Εγώ θέλω όχι τον αρέσουν. Απλά επειδή πέφτουν.
2: Τον αρέσουν.
0: Τον αρέσουν, ξέρω.
2: Δεν τον βλέπω εγώ.
0: Τον αρέσουν, απλά μας κάνει χαβαλέ. Και επίσης, επειδή τώρα τραγουδούσαμε εμείς από πάνω από τα τραγούδια, θέλω να μας απαντήσει ο Αργύρης. Αργύρη, μας ακούς. Θέλω να μας απαντήσεις αν θα μας ακούς ή θα είσαι σε άδεια. Εντάξει, και εσύ ξέρω ότι και μας ακούς και στην άδειά σου. Εκεί γύρω στο τέλος Ιουλίου, τις τελευταίες μέρες του Ιουλίου, γιατί θέλω να σου κάνω, πριν που ερχόμουν το σκεφτόμουν, θέλω να σου κάνω μία αφιέρωση εκεί, πριν κλείσουμε για την καλοκαιρινή σεζόν.
2: Κάτι σου ετοιμάζει, Αργύρη.
0: Οπότε απάντησέ μας.
2: Να στείλουμε την καλημέρα και την αγάπη μας και στο φίλο το Διαμαντή που μας ακούει. 24,
0: η γνωστή υποπτή.
2: 24 βαθμούς τώρα ο Διαμαντής, εκεί στον Εύωσμο, από εκεί μας ακούει και στέλνει τα μηνύματα. Θα δω τώρα και τη δική μου την εφαρμογή. Να στείλουμε την καλημέρα μας και στην Κατερίνα τη Χατζησταμάτη.
0: Χωρίς Μπρους Σπρίγκστιν
2: σήμερα.
0: Με Απόστολο Καλδάρα.
2: Καλημέρα, είδες, καλημέρα, καλημέρα.
0: Είναι πολυπικιλιακή.
2: Την πρωινή μας λέει την παρέα. Γεια σου, Κατερίνα. Καλημέρα, πουλάκι μου. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, και έχουμε εδώ πέρα, έχουν μείνει κάτι σοκοφρέτες από τον φίλο μας τον Απόστολο. Όποιος θέλει έτσι το πρωινό του κολατσό, σοκοφρέτα, πιάσε πέτα.
2: Λοιπόν, τι έχει παρακάτω μουσικά, Νίκο, να πάρουμε μια... ή να δώσουμε μια μουσική
0: θέλεις
2: ανάσα.
0: Θέλεις να πάρουμε μια δυνατή ανάσα και θες να αλλάξουμε τοπίο και να πάμε στους Stranglers.
2: Να πάμε, απλώς νομίζω ότι ο Αργύρης πρέπει να έχει αρχίσει γιόγκα.
0: Ναι.
2: Ή θα πρέπει να βρίσκεται στο Θιβέτ με Θιβετιανούς εκεί δασκάλους.
0: Τι σου το λέει αυτό?
2: Η απάντηση στο ερώτημά σου πότε θα ακούω και τα λοιπά, λέει: όσο ακούω θα σας ακούω.
0: Ενώ μέχρι να κουφαθεί.
2: Όχι, όχι, βγάλε συμπέρασμα. Ναι. Όσο ακούω, θα σας ακούω.
0: Όσο ακούω αυτό, αυτό μου πάει. Ότι όσο έχει την ακοή του ακόμα, όσο δεν έχει κουφαθεί, δεν θα σε κουφάνουμε ακόμα. Λοιπόν, δεν ξέρω, Αργύρη, Μπάμπη. Ο Μπάμπη, είμαι βέβαιος ότι τον αρέσουν,
2: ναι, ναι,
0: οι Stranglers.
2: Μου αρέσουν πάντοτε. Έτσι. Είναι παραδοσιακή.
0: Και ποιο ήταν το πιο αγαπημένο τραγούδι από του Stranglers? Γιατί με ένα-ένα είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Δεύτερο ήταν το Golden Brown. Αλλά την πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει αυτό που θα ακούσουμε τώρα.
2: Γιατί. Με τον Golden νομίζω ότι θα πηγαίναμε.
0: Είναι καλοκαιρινό, μιλάει για καλοκαίρι μεσάνυχτα και μιλάει και για ζέστη. Πάμε.
2: Άρα στα τρία πέτυχε το ένα. Γιατί ούτε μεσάνυχτα είναι.
0: Εντάξει. Λέει για το όνειρο που κάναμε τα μεσάνυχτα. Πάμε, Σοφούλα.
2: Α, καλά, είναι ύμνος. Ύμνος είναι, ναι, από το ξεκίνημα.
0: Φύγαμε. Ύμνος.

0: Κομματάρα, κομματάρα και του το δίνουμε. Του Νίκου δεν το συζητάμε.
1: Και το αφιερώνουμε σε όλα τα φιλαράκια εκείνης της εποχής που αγαπούσαν το ίδιο του Stranglers, Rock in Athens. Εκεί εποχές μίμητες, 83-84.
0: Κομματάρα, συμφωνεί και ο φίλος ο Διαμαντής, λέει «Ξυπνά καλές αναμνήσεις, πλάκα μου κάνεις ρε φίλε». Θυμάμαι τότε που το πρωτάκουσα πρώτη φορά, καθόμαστε με παρέα εκεί στο Τσάρλις, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, και όταν το ακούω, λέω μην μου μιλάει κανείς, ένα λεπτό, μην μου μιλάει, έχω πάθει σοκ, πάω κάθομαι κάτω από το ηχείο και προσπαθώ να ακούσω αυτό το εκπληκτικό τραγούδι. Και είναι πραγματικά φοβερό, φίλες και φίλοι, να σε τρελαίνει ένα κομμάτι στα 18 και με τον ίδιο τρόπο να σε τρελαίνει και στα 58. Τι έγινε, Νίκο?
1: Για πες, ακούω, λέγε.
0: Ήταν ακριβώς ότι μου έλεγε ο Νίκος έξω για τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος πρωτάκουσε το κομμάτι.
1: Ναι, είναι απίστευτο καταρχάς με τον Μπάμπη πόσο συμφωνούμε στην τελειότητα και ότι είναι το πιο αγαπημένο μας από τους αγαπημένους Stranglers. Και αυτό ακριβώς έλεγα, δεν ξέρω αν διαφωνείτε. Αυτό ακριβώς είναι ο ορισμός της διαχρονικότητας ενός κομματιού, ενός καλλιτεχνικού έργου. Το ότι στα 18 σου και στα 58 σου σε εμπνέει, σε φτιάχνει, για να το πούμε το ίδιο.
0: Εσύ η Όλγα μου τι λες? Καλημέρα και στη φίλη την Όλγα που είναι και σήμερα στην παρέα μας και έχει στείλει και μήνυμα. Καλημέρα, λέει, φίλες και φίλοι. Νομίζω ότι τους περισσότερους, παιδιά, δηλαδή είναι κομματάρες. Μα με το που ξεκινάει μόνο εισαγωγή,
1: ναι.
0: Η πρώτη νότα καταλαβαίνει ναι. Ότι είναι πραγματικά με διαφορά από τα καλύτερα κομμάτια που έχουμε ακούσει.
1: Λοιπόν, να επανέλθουμε στις μέρες. Οι μέρες των Αποστόλων. Χθες ήταν οι πρώτοι Απόστολοι Παύλος και Πέτρος. Ένα ακόμα χρόνια πολλά σε όλους όσους ίσως δεν μας ακούσαν χθες. Και χρόνια πολλά φυσικά στους σημερινούς και Αποστόλιδες αλλά και Αποστολίες. Είναι και πολλές Αποστολίες.
0: Εγώ θα έλεγα και στους Αποστόλιδες και στους Τόλιδες.
1: Και στους Τόλιδες. Θα γιόρταζε και ο μεγάλος Τόλης Βοσκόπουλος σήμερα.
0: Ο Τόλης.
1: Έτσι.
0: Α, προχθές τον πέτυχα σε μια ελληνική ταινία πάλι. Νομίζω μερικοί το προτιμούν κρύο, είναι που είναι γυρισμένοι στη Θεσσαλονίκη.
1: Στη Θεσσαλονίκη, το μερικοί το προτιμούν κρύο.
0: Όπου εκεί είναι παρέμβαση.
1: Όχι, συγγνώμη, Μπάμπη μου, λάθος.
0: Ναι.
1: Το Κάτι να καίει. Το
0: Κάτι να καίει.
1: Ναι, η δεύτερη
0: της. Που είναι εδώ στην Πλάζη, έξω από την Θεσσαλονίκη.
1: Αγία Τριάδα.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Και είναι εκεί και η Ναθαναήλ, 2 μέτρα. Κοπέλα στα καλύτερά
1: και η Χλώη Λιάσκου κοπέλα. Όχι, ναι,
0: ναι, και η Λιάσκου, ναι. Και η Λιάσκου και η Ναθαναήλ και η Βλαχοπούλου και είναι και παρέα με τον Κώστα Βουτσά ο Τόλης Βοσκόπουλος.
1: Ακριβώς.
0: Και εκεί την πέφτουν εκεί σπίνος, σε χωρίστια της εποχής.
1: Σπίνος, ο Τόλης Βοσκόπουλος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στη συγκεκριμένη ταινία, Σοφία, ακουγότανε το περίφημο Boeing. Πάμε να το βρούμε, θα το παίξουμε σε λίγο. Η Έλενα Ναθανέλ σε εκείνη την ταινία Μπάμπη ήταν 16 στα 17.
0: Ναι, φαίνεται.
1: Κοριτσάκι.
0: Είναι κοριτσάκι, είναι πολύ αδύνατη. Φαίνεται όμως το ύψος της.
1: Και φαίνεται ότι η κοπελάρα ταινία θα γινόταν καριάτιδα.
0: Και έχει και πιο κοντό το μάλι από
1: έτσι,
0: ό,τι
1: προς
0: την γνωρίζαμε.
1: Κάρε, ναι, προς το κάρε.
0: Το θέμα είναι ότι εγώ παθαίνω σοκ κάθε φορά και το έχω ξαναπεί με τα πλάνα. Παραδείγματος χάρη τη Θεσσαλονίκη σε αυτήν την ταινία.
1: Αυτές οι ταινίες είναι σαν ντοκιμαντέρ.
0: Ναι,
1: και
0: πλέον.
1: Λόγω Δαλιανίδη, γύρισε πολλές ο Δαλιανίδης, μετά το πήραν και ένας-δυο ακόμη, αλλά του Δαλιανίδη ταινίες, όπως ας πούμε και μία από τις πρώτες που έκανε, το Χριστίνα, με την Καρέζη και τον Μπάρκλι,
0: ναι.
1: Θεσσαλονίκη, είτε Ασπρόμαυρες, είτε η άλλη φοβερή του Δαλιανίδη, το Teddy Boy Αγάπη μου.
0: Ναι.
1: Γιατί πρόσεξε, οι περισσότερες ήταν λίγο Θεσσαλονίκη και λίγο Αθήνα ή κάπου αλλού.
0: Μπράβο.
1: Αλλά ήταν 2-3 ταινίες, όπως ο Ατσίδας με τον Ηλιόπουλο, πάλι του Δαλιανίδη, και το Teddy Boy Αγάπη μου, που είναι από την αρχή μέχρι το τέλος Θεσσαλονίκη.
0: Μα...

0: τώρα είναι μέσα στην ΔΕΘ. Ένα κομμάτι ναι, της ταινίας γυρίζεται.
1: Και εδώ στο περίπτωρο της ΔΕΗ που είναι το
0: και είναι ο Ντίνος Ηλιόπουλος και βλέπει την Μάρθα την Καραγιάννη
1: πέφτουλας.
0: Και τρέχει εκεί ως πέφτουλας και τα λοιπά. Και λέει συγγνώμη λέει να σου κάνω μια ερώτηση. Εδώ λέει είναι η διεθνής έκθεση. Και τον Μπέντι χαμπάρι η Καραγιάννη ότι ήρθε άλλος και τα
1: λοιπά. Τόσο λέει.
0: Και λέει να γιατί δεν είμαι από εδώ από την Αθήνα. Δεν θες να μου δείξεις εδώ και τα υπόλοιπα μέρη της Θεσσαλονίκης. Και λέω δες πώς γινόταν το πέσιμο
1: εκείνης
0: της εποχής. Ναι, ναι. Και έχω και αυτοκίνητο. Ναι, του λέει αφού έχεις αυτοκίνητο κάτσε να το χρησιμοποιήσω για να ζηλέψουν οι υπόλοιποι.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι η Σοφία έχει πετύχει, οπότε πάμε να ακούσουμε και λίγο και επανερχόμαστε.

0: από τα το μουσικά γκάγκ του
1: Το έχουμε πάει τελείως ελληνική ταινία σήμερα. Συγχωρέστε
0: μας. Να σου πω γιατί, καλοκαιράκι είναι.
1: Ναι. Συγχωρέστε μας λοιπόν, είναι η καλοκαιρινή διάθεση. Δεν θέλουμε να πέσουμε με τα μούτρα στην δισκογραφία όπως το κάνουμε συνήθως. Και σας έχουμε βάλει και εσάς στο mood. Και ακόμα και οι απαντήσεις μας παραπέμπουν σε άλλες ελληνικές ταινίες, λέει η Όλγα. Συμφωνώ, λέει, με αυτά τα κομμάτια για, τους, για το προηγούμενο που παίξαμε. Λέει, τι 18, τι 58, τι 68 και λέω, τι 30, τι 40, τι 50, κατευθείαν. Η μία ελληνική ταινία διαδέχεται την άλλη. Οι επιλογές, λέει, δεν αλλάζουν στη μουσική, αρκεί να έχουν ποιότητα.
0: Ωραία. Λοιπόν, σε έλεγα για το Ted Boy, αγάπη μου, που δείχνει και τον... τη μόδα της αντιπαροχής και της ανοικοδόμησης Θεσσαλονίκη. Και πώς τώρα έτσι για να τα λέμε, γιατί τότε αλλιώς τα βλέπανε το δεκαετία του 60, τώρα όμως που τα βλέπουμε έτσι με απόσταση, αυτή η αντιπαροχή έδωσε πολύ χρήμα σε πολλούς Έλληνες.
1: Ναι, φυσικά.
0: Και αυτή η ανοικοδόμηση, αλλά από την άλλη, παιδιά, έτσι κατέστρεψε μακροπρόθεσμα, μέσω μακροπρόθεσμα της πόλης μας και την ποιότητα ζωής.
1: Και την ταυτότητα, την ταυτότητα των πόλεων. Φαντάσου τώρα το ιστορικό κέντρο της πόλης να είχε εκείνα τα παλιά, τα νεοκλασικά κτλ. Που θα την χαρακτήριζαν.
0: Η Θεσσαλονίκη ήταν ένα καταπληκτικό αμάλγαμα πολιτισμών.
1: Αμάλγαμα.
0: Και...
1: έχω να τα ακούσω, ρε φίλε, από έκθεση.
0: Σηκώθηκε τρίγα.
1: Από έκθεση στο γυμνάσιο και στο Λύκειο.
0: Αμάλγαμα. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, πέριξ, ας πούμε, της πλατείας Αγίας Σοφίας, όπου είναι το πατρικό μου. Η αρχιτεκτονική κληρονομιά που είχαμε στο Μεσοπόλεμο ήταν καταπληκτική, εφάμιλη και ανώτερη των καλύτερων κεντροευρωπαϊκών πόλεων.
1: Αυτό δεν έχουμε, ρε φίλε, δεν έχουμε. Και... σου λέω το στυλ και τη φινέτσα.
0: Ακριβώς, ήταν μια πόλη που θα μπορούσε να είναι κινηματογραφικό σκηνικό έτοιμο για ταινίες εποχής. Κι όμως σηκώθηκαν, δες, ας πούμε, εκεί δίπλα στο κόκκινο σπίτι που αγόρασε ο Ιβάν Σαββίδης, δες εκεί την άσχημη οικοδομή που ορθώθηκε. Ανάμεσα σε τέτοια καταπληκτικά κτίσματα.
1: Κρίμα, κρίμα. Η αλήθεια είναι ότι, όπως το είπες, κάποιοι άνθρωποι κέρδισαν το μοντέρνο, το σύγχρονο, το σπίτι, αλλά σε βάρος της φυσιογνωμίας και της ταυτότητας της πόλης. Οι Ολλανδοί με τους Μαροκινούς στο 117 είναι ακόμα στο 91.
0: Δηλαδή, τρία λεπτά πριν τη λήξη της παράτασης, έτσι.
1: Ναι. Εγώ βλέπω ότι το γκολ των Ολλανδών το έβαλε ο Χάκμπο. Και έχει σημασία να σημειώσουμε ότι πριν από λίγες ημέρες είχε περάσει μια προσωπική τραγωδία, γιατί χάσανε με την σύζυγό του, με τη σύντροφό του, το παιδάκι το οποίο περίμεναν να γεννηθεί. Και παρόλα αυτά δες τους, ρε παιδί μου, δηλαδή έχουν τέτοιο ψυχικό σθένος και κατεβαίνουν στα γήπεδα και δίνουν μάχη, δηλαδή...
0: εντάξει,
1: και δεν έγινε αυτό, έγινε το Σάββατο. Δηλαδή το Σάββατο έγινε και σήμερα τι είναι, Δευτέρα προς Τρίτη. Για αυτούς, ας πούμε. Δευτέρα
0: πολύ
1: προς Τρίτη.
0: Δύσκολη, πολύ δύσκολη περίπτωση. Μπάμπη μου, μια που μιλάμε για γεννήσεις, για μωρά κλπ. Θέλω να σε πάω σε μία είδηση.
1: Πριν με πας.
0: Έλα, σ' ακούω.
1: Επειδή είναι στην κουβέντα που κάναμε, μην ξεφύγουμε. Ναι, ναι. Η Όλγα λέει, απέναντι από το κόκκινο σπίτι ήταν, λέει, το δικό μου, το μητρικό, όχι το πατρικό, το μητρικό μου, λέει, σπίτι.
0: Α, μάλιστα.
1: Ήταν αμάλγαμα του παππού το διόροφο κτίσμα. Λέει,
0: δηλαδή,
1: κρίμα.
0: Γείτονες και στα πατρικά μας, ας πούμε, Όλγα, και τώρα γείτονες, γιατί είμαστε γείτονες.
1: Τίναζε η γιαγιά της Όλγας και έβγαινε ο παππούς σου ότι λερώνονται τα απλωμένα τα ρούχα τώρα. Τι λέμε.
0: Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας και στο Μάικ το Μουδιώτη, έτσι, μην το ξεχνάμε, γιατί μετά
1: είναι,
0: έχουμε να ακούσουμε
1: γκρίνια.
0: Λοιπόν.
1: Κάτσε να τον γκρινιάξω. Τι έγινε, φίλε, δηλαδή... πρώτα ξεκίνησες και στέλνεις στον Νίκο το Λαδιανό και μετά σε μένα, φίλε Μάκη. Μάκη, έτσι είναι. Φίλε μου, ένα πράγμα θα πω, ότι οι φιλίες δεν χτίζονται στην άμμο, απλώς να το ξέρεις, να το έχεις υπόψη.
0: Όπως έκανα εγώ ζήλιες πριν για τη Σοφία και τον Μπάμπη, ξέρουν αυτοί. Λοιπόν, πάμε λίγο, επειδή μιλούσαμε τώρα για γεννήσεις και μιλάμε και... έλα, θα με αφήσει να το πω.
1: Όχι, γιατί...
0: Εντάξει,
1: άκου τώρα.
0: Αχ, να στο έκανα εγώ εσένα.
1: Άκου. Μα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που έστειλε ο Μάκης σε μένα τώρα.
0: Ακούω. Είμαι υπομονή.
1: Μην πατάς εκεί, έχω σφουγγαρίσει. Ούτε εκεί. Μα και εκεί έχω σφουγγαρίσει. Και εκεί μην πατάς, έχω σφουγγαρίσει. Είπε η Ελληνίδα μάνα και κάπως έτσι γεννήθηκε το τριπλούν.
0: Αυτό είναι πολύ καλό. Αυτό είναι η Ελληνίδα μάνα ή η Ελληνίδα σύζυγος.
1: Μετά διότι, το πήρε η σύζυγος διότι, από τη μάνα.
0: Ναι, διότι εμένα στο σπίτι μου με τη σύζυγο ούτε το τριπλούν με σώζει. Πρέπει να βγάλω πες το τουρμπίνες και να πετάξω πάνω από το διάδρομο.
1: Τριπλούν όμως. Ένα, δύο, τα θυμάμαι τα βήματα. Ούτε εκεί, ούτε εκεί.
0: Ούτε για τριπλούν έχω εγώ τη δυνατότητα.
1: 7.25. Έπιασε το όριο. Πες λοιπόν τώρα.
0: Λοιπόν, λέγαμε για γεννήσεις και έχουμε πει κατ' επανάληψη και εδώ με τον Μπάμπη. Το εκτιμούμε ως το σοβαρότερο πρόβλημα της χώρας μας. Και έχει να κάνει όχι μόνο ως ύπαρξη χώρας, έχει να κάνει και με το ασφαλιστικό, με το συνταξιοδοτικό, με τα πάντα. Είναι λοιπόν το δημογραφικό. Από την άλλη, για το Δήμο Θεσσαλονίκης έχουμε κάνει πολλές φορές κριτική και καθημερινά κάνουμε. Αλλά όταν είναι κάτι καλό, όταν βλέπουμε ας πούμε μια ασφαλτόστρωση ή το να μαζεύονται εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα, το λέμε. Λοιπόν, θα πω και εδώ το καλό να λέγεται. Το είχα δει χθες ως είδηση.
1: Πες το, Ρενικό, ναι, πες το.
0: Το είπα, αντιμετώπιση του δημογραφικού. Άσε με να το
1: με
0: πω.
1: Με ποιο όμως τρόπο.
0: Λοιπόν, θεσπίζουν για τα επόμενα χρόνια κάποια πολύ σημαντικά μέτρα. Πρώτον, θέσπιση επιδόματος ύψους 1.000 ευρώ εφάπαξ, πέρα από τα άλλα που δίνει η πολιτεία και τα αρμόδια υπουργεία.
1: Αυτό για... ποιος το δίνει?
0: Ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Okay. Το αποφάσισε, το θεσπίζει. 5 μέτρα. Θέσπιση επιδόματος 1.000 ευρώ ντάγκα εφάπαξ για το τρίτο και τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας. Παροχή δωρεάν πάνας του μωρού για ένα χρόνο που ξέρεις εσύ.
1: Αυτό το κάνουν ήδη άλλοι δήμοι, ναι, να το ξέρουμε.
0: Πάνες,
1: και μικρότερη δήμη από τον δικό μας.
0: Πάνες και βρεφικά γάλατα. Ξέρεις ότι είναι η μεγάλη αιμορραγία σε εκείνες τις ηλικίες.
1: Δεν το συζητώ.
0: Λοιπόν, για το τρίτο και τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας λοιπόν, μείωση των δημοτικών τελών κατά 70% για νέα ζευγάρια.
1: Αυτό είναι κάτι που εγώ δεν το έχω ακούσει από κάπου, από την περιφέρεια.
0: Δημιουργία προγράμματος κατοίκων υποστήριξης της μητρότητας με κοινωνικό βοηθό, θα επισκέπτεται εβδομαδία νέες μητέρες.
1: Ωραίο.
0: Και διευκόλυνση πρόσβασης στο εθνικό πρόγραμμα Ανταντάδες της Γειτονιάς, στο οποίο περιλαμβάνεται και ο Δήμος στην πιλωτική εφαρμογή.
1: Εμένα ξέρεις τι μου αρέσει, Νίκο, σε αυτά που ακούω. Βλέπω μια κινητικότητα και μια κινητοποίηση για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν παραμένει θεατής η τοπική αυτοδιοίκηση ή οι φορείς και οι πολίτες σε αυτό που βλέπουμε να έρχεται. Ενεργοποιούνται και σου λέει άσχετα με το τι μπορεί η πολιτεία να δώσει και τι οφείλει να δώσει. Και με αυτό αφορμή να πούμε ότι σήμερα θα καταβληθούν και τα χρήματα του επιδόματος
0: το 150,
1: για κάθε
0: έτσι?
1: Παιδί που έχετε. Έτσι, αν έχετε ένα ή δύο παιδιά, θα πάρετε 150 συν 150.
0: Ανάλογα βέβαια με εισοδηματικά, για ένα εκατομμύριο.
1: Ναι, πάντως δεν είναι και λίγοι αυτοί που θα το πάρουν, γιατί είδα ότι είναι 40.000 ευρώ το εισόδημα συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Δηλαδή, αν έχεις δύο παιδιά, πας στα 50.000 ευρώ. Άρα σημαίνει ότι αυτά τα χρήματα θα τα πάρετε σήμερα, όπως λέει ο Νίκος, εφάπαξ μπροστά. Το θέμα είναι λοιπόν ότι υπάρχει μια κινητοποίηση και βγαίνουν, όπως πολύ ωραία αναφέρεις για το Δήμο Θεσσαλονίκης, ακούσαμε και εμείς καλύπτουμε για την περίμετρο περιφερειακά και μικρότερους δήμους που δίνουν τέτοια κίνητρα. Και μάλιστα πριν από λίγες ημέρες είχαμε κάνει έναν σύλλογο από την Πιερία που έδινε αυτό το οποίο λες. Τις πάνες και τα βρεφικά, τα γάλατα για έναν ολόκληρο χρόνο για κάθε παιδί που θα γεννηθεί στην περιοχή της Πιερίας. Για το τρίτο και για το τέταρτο.
0: Εγώ θα πω τώρα μία άλλη εξέλιξη, η οποία όμως δεν είναι θετική. Πολλοί σύλλογοι έτσι και τριτέκνων και πολυτέκνων έχουν διάφορα βοηθήματα από κάποιες επιχειρήσεις. Πρόσφατα εξαγόρασε μία πολύ μεγάλη, από τις πιο μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, εξαγόρασε μία άλλη μεγάλη, όχι τόσο μεγάλη βέβαια, την εξαγόρασε.
1: Μπράβο, πάει το μυαλό μου σε αυτήν.
0: Ναι, αυτή που εξαγοράστηκε είχε για πολλούς και για εμάς όσο ωφελούμαστε ας πούμε ως τρίτεκνοι μία έκπτωση με την κάρτα του σούπερ μάρκετ της τάξης του 10% σε αντίθεση με 5% που δίνουν άλλοι.
1: Μπράβο, θα ήταν πολύ ωραίο αυτό, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, αυτό το 10% πάει.
1: Σοβαρά,
0: και μου το είπαν χθες οι υπάλληλοι του σούπερ μάρκετ, τους ρώτησα σε κάποια ακόμη μετρούσε η κάρτα αυτή. Μου λέει όχι, πλέον άκυρο, πάτε στο... Ναι, χάνετε αυτό το 10%.
1: Κρίμα όμως, ρε φίλε. Κρίμα, ναι. Εκεί είναι Ρέπεις. Αυτό που λέμε
0: και
1: το πρόσωπο κοινωνική ευθύνη.
0: Αυτοί που καταλαβαίνουν τώρα το ξέρουν.
1: Μα είναι πολύ σημαντικό. Ναι. 10% στα ψώνια, επειδή είναι κάποιος τρίτεκνος ή πολύτεκνος, είναι εξαιρετική βοήθεια.
0: Δυστυχώς με την εξαγορά, ενώ θα έπρεπε να ενσωματώνει μια κοινωνική πολιτική η μεγαλύτερη αλυσίδα.
1: Φυσικά.
0: Δεν το κάνει.
1: Κρίμα. Νομίζω ότι αν χρειαζόταν θα έπρεπε να κάνουμε δύο τηλέφωνα, Νίκο. και να πούμε, ξέρετε κάτι, αυτό συνέβαινε, ναι. Δεν ξέρω αν δεν το γνωρίζετε.
0: Υπάρχουν και αντιδράσεις, ρε παιδί μου, εντάξει, γιατί να μην γίνεται δηλαδή. Η ελάχιστη βοήθεια αυτές τις μέρες. Και θα πάμε σε λίγο και στην...
1: Και αν το επικοινωνούσε και μια λυσίδα σούπερ μάρκετ, αυτό το πράγμα
0: φυσικά.
1: Νομίζω ότι θα επικροτούσαμε όλοι και θα πηγαίναμε και όλας να κάνουμε και ψώνια παραπάνω, γιατί θα λέγαμε ότι μπράβο τους ρε, γιατί το κάνουν αυτό.
0: Και ξεπερνάει και κάποιες ειδήσεις, όπως η χθεσινή συμφωνία που λέγαμε των κυρίων ή κυριών της κυβέρνησης με τους μεγάλο επιχειρηματίες των σούπερ μάρκετ. Γιατί έγινε αυτή η συμφωνία για τα βασικά είδη, προκύπτουν κάποιες ειδήσεις, θα τις πούμε αργότερα, θα τις πούμε και με τον Βασίλη τον Μπεκλάρη. Ωστόσο, όταν υπάρχει ένα συγκεκριμένο 10% αμέσως, έτσι, στα 10 ευρώ να γλιτώνεις το ένα.
1: Όχι, είναι εξαιρετική βοήθεια, εξαιρετική βοήθεια.
0: Λοιπόν, να γυρίσουμε πριν πάμε σε τίτλους, γιατί τους αφήσαμε λίγο τους τίτλους, λίγο με τους αποστόλητες, λίγο με όλα.
1: Δες όμως, τώρα πάλι θα διακόψω και θα πεις απάντη, θα με διακόψεις. Δεν γίνεται. Δες τώρα φωτογραφία που μας έχει στείλει ο Δημήτρης ο Μπυρνάρας. Αυτή την ώρα.
0: Από τον Παλαμά Καρδίτσας.
1: Μπράβο. Άρα πέφτει βροχή αυτή την ώρα. Είναι πρωινή καταιγίδα.
0: Και εντυπωσιακή φωτογραφία και το σκηνικό. Στο βάθος ένας ήλιος και από μέσα από.
1: Μπράβο. Είναι πολύ καλλιτεχνική, αλλά όταν δεν οδηγάζει.
0: Ναι.
1: Αν δεις τώρα πώς καταφέρνει ο Δημήτρης και διακρίνει μπροστά
0: απίστευτη,
1: το δρόμο.
0: Λες και είναι στη Λαπωνία έχει βγει αυτή η φωτογραφία.
1: Φοβερή, φοβερή.
0: Απίστευτη.
1: Φοβερή, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλό δρόμο. Και σε σένα, καλό δρόμο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον φίλο μας τον Δημήτρη και όλους τους φίλους μας στη Θεσσαλία που και σήμερα έχουν επιλέξει εμάς εδώ τον 102 και την πόλη που ξύπνησε με τον Μπάμπη και τον Νίκο στα μικρόφωνα. Λοιπόν, να ταξιδέψουμε λίγο μέχρι την Ιταλία και το Πορτοφίνο.
1: Έχεις εισιτήρια, τα έβγαλες και δεν μου ξυπεί. Μου τα κρατούσε για έκπληξη. Τέτοιος είναι, Μπάμπη, παιδί μου, τέτοιος είναι.
0: Φαντάζεσαι να πάρουμε τις φαμίλιες έτσι και να φύγουμε για Πορτοφίνο. Θα τρελαίνονταν ειδικά τα πιτσιρίκια.
1: Δεν το συζητώ καθόλου.
0: Λοιπόν, πάμε να βρούμε την αγάπη μας στο Πορτοφίνο, όπως λέει και το τραγούδι.

0: Είναι λίγο σουρεάλ πάντως, να ακούμε αυτό το εξαιρετικό τραγούδι, το Πορτοφίνο.
1: Μαγικό.
0: Και ταυτόχρονα να βλέπουμε τη διαδικασία των πέναλτι στον Ολλανδία Μαρόκο. Το χάσε, το έβαλε.
1: Και
0: το
1: ταυτόχρονα, στον ουρανό, και ταυτόχρονα σου δίνω εγώ και η Ιουλία Καλυμάνη εδώ πέρα να βλέπει τα μπουρμπουάρα.
0: Τα μπουρμπούλια. Τα μπουρμπούλια, έχει κανένα μπουρμπούλι.
1: Λοιπόν, πάμε στου τίτλου. Αλλά πριν του τίτλου, επειδή πολλοί ανησύχησαν χθε το απόγευμα και ίσω κάποιοι δεν το κατάλαβαν.
0: Το χάσε και η Ολλανδία.
1: Η Σοφία συνέχεια στο μεταξύ μα διακόπτει μέσα στα ακουστικά.
0: Βάζουν έχοντας... Η Ολλανδία 1-0. Περιμένουμε
1: χάνει
0: το δεύτερο.
1: Το Μαρόκο.
0: Φωνάζει η Σοφία. Το χάσε το Μαρόκο. Και λέμε, το χάσε και η Ολλανδία.
1: Το χάσε και η Ολλανδία.
0: Λοιπόν. Να στείλουμε την καλημέρα και στην Ευαγγελία που μπήκε πριν από λίγο με το πρώτο
1: σκηνικό. Καλημέρα, Ευαγγελίτσα.
0: Καλημέρα, λέει η φίλη. Καλή από τη Λάρισα. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού. Πρωινή καταιγίδα.
1: Ναι.
0: Όπως νωρίτερα μας έστειλε ο φίλος ο Δημήτρης ο Μπερνάρας.
1: Έδινε για Τρίτη ότι μαζί με τη ζέστη, με την πολύ ζέστη, θα έχει και καταιγίδες. Μας έδινε ένα τέτοιο σκηνικό, αλλά στη Θεσσαλονίκη δεν είδαμε τέτοιο σκηνικό ακόμα.
0: Είναι ωραία όμως, μυρίζει και βροχούλα.
1: Ναι, μυρίζει την... το χώμα.
0: Μα δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή από την ώρα εκείνη όπου έχει τελειώσει μια καλοκαιρινή καταιγίδα, έχει δώσει πόνο, αλλά λίγο το σώσω. Και μετά σου έρχεται η μυρωδιά του βρεγμένου χώματος.
1: Δεν ξέρω, φίλε.
0: Που ξεδίψασε μετά από μέρες.
1: Δεν ξέρω πόσο την αγαπούν αυτή τη μυρωδιά οι φίλοι μας στη Θεσσαλία τα τελευταία χρόνια. Διότι βρήκανε, είδαν εκεί τις μεγαλύτερες καταστροφές. Λάρισα, Βόλος, Καρδίτσα, Τρίκαλα, ζήσανε καταστάσεις εκεί με τον Ντάνιελ και τον Ηλίας κλπ. Ναι. Που πραγματικά έχουν μείνει στην ψυχή τους. Και στην οικονομία τους δυστυχώς. Δηλαδή...
0: Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να μην τους αρέσει η μυρωδιά της βροχούλας καλοκαιρινής.
1: Απλά επειδή είναι ακόμη είναι φρέσκα αυτές οι καταστροφές που ζήσανε εκεί πέρα. Δεν ξέρω δηλαδή, εντάξει, εμένα σαν συνειρμό με πάει...
0: Εσένα,
1: ναι.
0: η Ευαγγελία που είναι από τη Λάρισα λέει όμως τι ωραία που μυρίζει η βροχούλα. Ναι.
1: Μπράβο, βρε Ευαγγελία, μου αρέσει που τα βλέπεις έτσι αισιόδοξα. Λοιπόν, η βροχούλα θα έπρεπε να ρίξει και χθες για να σβήσει πιο εύκολα τη φωτιά που έπιασε εκεί μεταξύ Πηλαίας Πανοράματος, κοντά στα σχολικά συγκροτήματα.
0: Στα ιδιωτικά.
1: Ναι, και όχι μόνο. Γενικά, έχει γενικά πολλά σχολικά συγκροτήματα εκεί. Γύρω στις 10 το βράδυ. Και πήγανε αρκετές επίγειες δυνάμεις, βέβαια δεν μπορούσαν να πετάξουν λόγω νύχτας.
0: Μα δεν χρειαζόταν κιόλας, ναι. Δεν είχε αυτό το μέγεθος.
1: Ναι, τέθηκε υπό έλεγχο εκεί η φωτιά, έτσι. Ωστόσο σιγά σιγά θα επανέλθει το ηλεκτρικό, έτσι, ναι, Μπάμπη.
0: Μα κάηκαν εκεί κάτι κολόνες φωτισμού με αποτέλεσμα να έχουμε τη διακοπή στην ηλεκτροδότηση. Σιγά σιγά είχαν ξεκινήσει διαδικασίες από το βράδυ. Και πανέκαμπταν, δεν ξέρω αν έχουν όλα τα σημεία εκεί που είχαν προβλήματα.
1: Χρειάστηκαν εκθέσεις. Και κάποιοι απεγκλωβισμοί ανθρώπων από ασανσέρ, οι οποίοι λόγω της διακοπής ρεύματος εγκλωβίστηκαν. Λοιπόν, πάμε
0: στους
1: τίτλους ειδήσεων. Να ξεκινήσουμε με αυτά που λέγαμε πριν για την ακρίβεια. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνει το οριστικά σήμερα, αυτό δηλαδή, ως προθεσμία
0: τελευταία
1: που είχε δώσει
0: σήμερα
1: για το πλαφόν.
0: Σήμερα είναι η τελευταία μέρα, παιδιά, του Ιούνιου.
1: Ναι, 30. Λοιπόν, με την κυβέρνηση να αποφασίζει τιμή περαιτέρω υπεράταση του έκτακτου μέτρου, στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων. Τώρα, βέβαια, αυτά τα άτυπα είναι λίγο.
0: Ναι.
1: Με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο.
0: Παράλληλα, από το Σεπτέμβριο προγραμματίζεται εθνική συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστου σε βασικά αγαθά ευρείας κατανάλωσης με έμφαση σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά.
1: Τα μέτρα αντιμετώπισης του πληθωρισμού θα τεθούν σήμερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδριάζει στις 11 στο Μαξίμπο τον Πρωθυπουργό με επίκεντρο τη συμφωνία για το πάγωμα τιμών στα ράφια. Η αντιπολίτευση μιλά για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση.
0: Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από το τι υποσχεθήκαμε και τι τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ΕΓΑΛΕΟ, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα.
1: Στην αντιπολίτευση τώρα, από την Κάσο, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ζητώντας αποτελεσματική υπεράσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Στον άλλο πόλο, από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, είδαμε χθες να παίζει πολύ στα site η συνάντηση που είχε με την Αμερικανίδα πρέσβη, την κυρία Γκυλφόλη.
0: Λίγες ώρες μετά ήταν ακριβώς η ίδια φωτογραφία όπως αυτή με τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Ναι,
0: αν
1: ναι.
0: Θυμάσαι που σχολιάζαμε, είναι ακριβώς η ίδια. Δηλαδή, δεν ξέρω αν άλλαξε ρούχα η Αμερικανίδα πρέσβη.
1: Έχει αρχίσει προφανώς κύκλο συναντήσεων με όλους τους πολιτικούς, έτσι, άντρες, ηγέτες, πρώην πρωθυπουργούς, η κυρία Γκυλφόλη.
0: Σε αυτή την περίπτωση ζητά τις συναντήσεις η ίδια ή έρχονται εκείνοι και ζητούν να την δουν?
1: Εξαρτάται.
0: Εξαρτάται, μου λες. Εξαρτάται. Λοιπόν, ξεκινούν σήμερα στην Τόχα οι προγραμματισμένες συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις ΗΠΑ, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων εάν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν.
1: Λοιπόν, και μετά από αυτό το ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι, σου έχω και άλλα ωραία του Ντόναλντ Τραμπ. Κάλεσε σήμερα, προσέξτε έτσι, διάγγελμα, όλα τα πρατήρια καυσίμων στις ΗΠΑ να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα εάν δεν συμμορφωθούν.
0: Το καταλάβατε, μεγάλα προβλήματα. Μειώστε, αλλιώς θα έχετε μεγάλα προβλήματα. Το Ισραήλ εντωμεταξύ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο νότιο Λίβανο παρά την συμφωνία πλαίσιο για ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη νότια Συρία.
1: Τώρα δες εδώ, οι συγκρούσεις Ουκρανίας, Ρωσίας κλπ. Φαίνεται ότι εξάγονται και σε άλλες χώρες και σε χώρες όπου κατοικούν διάφοροι ολιγάρχες. Και ίσως δεν ξέρω και πόσο μαφιόζικα είναι αυτά τα χτυπήματα.
0: Ναι.
1: Γιατί μας έκανε έκπληξη πρωί-πρωί που είδαμε έκρηξη βόμβας, τρομοκρατική ενέργεια δηλαδή, που σε έναν από τους παραδείσους του κόσμου, που δεν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, στο Μονακό. Λοιπόν, ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Ερμολάεφ, καθώς και δύο ακόμη άτομα της οικογένειάς του, τραυματίστηκαν σοβαρά το βράδυ στο Μονακό όταν εξεράγει εκρηκτικός μηχανισμός στην κατοικία του. Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 10 η ώρα Ελλάδα, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο. Πέρασε το Μαρόκο,
0: τέλειωσε. Πέρασε το Μαρόκο, πέταξε την Ολλανδία έξω στα πέναλτι.
1: Τέλειωσε και το Μαρόκο. Πανηγυρίζει η Σοφία.
0: Έξω οι Γερμανοί,
1: έξω
0: και οι
1: Ολλανδοί. Και πρόσεξε, όχι έξω από την Παραγουάη και από το Μαρόκο. Μπράβο, μπράβο. Έχει αλλάξει και ο ποδοσφαιρικός χάρτης στον κόσμο, όπως ίσως και ο πολιτιστικός, παύλα πολιτικός χάρτης του κόσμου.
0: Αυτό το
1: και
0: δεύτερο.
1: Ονόνοητο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: αυτό το δεύτερο.
1: Συνεχίζουμε τώρα για την είδηση από το Μονακό και την έκρηξη βόμβας. Ύποπτος άφησε στην είσοδο του κτηρίου τσάντα με εκρηκτικό μηχανισμό που περιείχε μεταλλικά σκάγια. Ο Γερμολάεφ βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων από το Κίεβο λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κρυμαία, σύμφωνα με ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας. Πολύ by the way η κατάσταση. Η ρωσική αεράμινα στο μεταξύ κατά τη διάρκεια της νύχτας κατέριψε δεκάδες ουκρανικά ντρόουνς που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, δήλωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας.
0: Στη Βενεζουέλα τώρα, ο επίσημος απολογισμός του καταστροφικού σεισμού ανέρχεται πλέον σε 1.719 νεκρούς, 5.034 τραυματίες και 15.806 άστεγους, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς.
1: Λοιπόν, αυτό που λέγαμε νωρίτερα με τον Μπάμπη, σήμερα θα καταβληθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην ΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια ή αίτηση από την πλευρά των δικαιούχων. Επίσης, καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ τα επιδόματα, τα γνωστά Α21 για το παιδί, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, τη στέγαση, καθώς και αναπηρικά και προνοιακά επιδόματα.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα τελειώνει ο μήνας και όποιος πρόλαβε.
1: Πολλά τελειώνουν σήμερα.
0: Μπράβο, τον κύριο Νίδε. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης.
1: Ήτανε αρχικά μέχρι Νοέμβριο, ήτανε το καλοκαίρι περσινό, μετά πήγε Νοέμβριο, τελικά.
0: Τελευταία, λέει, δεν θα δοθεί άλλη παράταση, ενώ εκπνέει σήμερα και η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας του Password για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές.
1: Πολλά λίγουν σήμερα. Και η επιδότηση στο ντίζελ.
0: Για να δούμε και τις σοκοφρέτες εδώ που μας έφερε ο Απόστολος.
1: Δεν λύγουν. Κοιτάει, άμα λύγουν.
0: Πρώτη έκτο του 27.
1: Α, έχουν, εντάξει. Ένα χρόνο σχεδόν.
0: Χρόνια πολλά στους Αποστόλιδες που συνδεθήκατε τα τελευταία λεπτά με την εκπομπή. Έχουμε πει τις ευχές μας νωρίτερα και στις Αποστολίες, έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα, κύριε Μπάμπη? Το Αποστόλη, το κουτούκι το ακούσαμε.
0: Το ακούσαμε, ναι, για τον Αποστόλη.
1: Ακούσαμε και Stranglers, ακούσαμε και Πορτοφίνο. Ας γυρίσουμε στο ελληνικό ρεπερτόριο και να ακούσουμε Σκληρό μου αγόρι. Νίκος Μαμαγκάκης.
0: Μπράβο.
1: Πόπι Αστεριάδη.
0: Πάμε να τα ακούσουμε. Με αυτό θα φτάσουμε,
1: με αυτό θα φτάσουμε στο δελτίο.
0: Στο πρώτο δελτίο. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Απολαύστε το μαζί μας εδώ.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Δραματικές διαστάσεις παίρνουν οι συνέπειες των δύο φωνικών σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες, ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε από 1.450 σε 1.719, ενώ σε 5.034 ανέρχονται οι τραυματίες και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Εκτεταμένες είναι οι ζημιές στις υποδομές, 189 κτίρια έχουν ισοπεδωθεί και άλλα 666 έχουν καταρρεύσει μερικώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν αδιάκοπα τις έρευνες στα συντρίμμια, αλλά ελαττώνονται όσο περνούν οι μέρες οι πιθανότητες να εντοπιστούν επιζώντες. Το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνεται σήμερα με την κυβέρνηση να αποφασίζει τη μη περαιτέρω παράταση του έκτακτου μέτρου. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με την βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Παράλληλα, από το Σεπτέμβριο προγραμματίζεται Εθνική Συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστου σε βασικά αγαθά ευρείας κατανάλωσης με έμφαση στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης. Σήμερα συνεδριάζει στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο. Υπό τον Πρωθυπουργό, στο επίκεντρο θα βρεθούν τα μέτρα αντιμετώπισης του πληθωρισμού. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για προεκλογική επικοινωνιακή κρίση. Οι προγραμματισμένες συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, τονίζοντας ότι είναι ίσως σημαντικές, αλλά ίσως και όχι. Αν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, έγραψε στην πλατφόρμα X ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, σχολιάζοντας τις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Την εκτίμηση ότι μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπει η οικονομία στον πάγο εξέφρασε από την ΚΑΣΟ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι είναι άμεση προτεραιότητα η περιφερειακή ανάπτυξη και αναδεικνύοντας το μοντέλο ανάπτυξης που προτείνει το ΠΑΣΟΚ και ειδικότερα την ανάγκη διασύνδεση του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση. Σήμερα αναμένεται να καταβληθεί σε 1.000.000 οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Την απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη ανακοίνωσε η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την απόφαση, το μέτρο θα ισχύσει από τις 8 το πρωί σήμερα ως τις 8 το βράδυ. Τελευταία ημέρα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς δεν θα δοθεί περαιτέρω δυνατότητα παράτασης. Η υποχρέωση αφορά πολυκατοικίες, επαγγελματικούς και μεικτούς χώρους, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, ακόμη και αν οι ανελκυστήρες έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή καταχωριστεί σε άλλο μητρό. Μετά τη λήξη της προθεσμίας προβλέπονται πρόστιμα που θα φτάνουν και τα 5.000 ευρώ. Εκπνέει σήμερα και η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού δελτίου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Κλείνει οριστικά το κεφάλαιο των απαλωτριώσεων για τη διάνοιξη της οδού Πόντου στην Καλαμαριά, καθώς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενέκρινε τη χρηματοδότηση προς το Δήμο για την καταβολή αποζημιώσεων στους δικαιούχους. Η διαδικασία κινήθηκε με πρωτοβουλία της διοίκησης του Δήμου που προσέφυγε ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για τον καθορισμό της τιμής μονάδας αποζημίωσης των εκτάσεων προς απαλωτρίωση. 6 άτομα έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 3 τραυματίστηκαν από επίθεση σε δομή πρόνοιας ανηλίκων στο Στάντε της Γερμανίας. Ένας 45χρονος άνδρας συνελήφθη ως δράστης της επίθεσης, η οποία φέρεται να υποκινήθηκε από διαμάχη για την επιμέλεια της ανήλικης κόρης του. Τα θύματα της επίθεσης ήταν υπάλληλοι της δομής και της αρμόδιας υπηρεσίας πρόνοιας και βρίσκονταν στο σημείο για προγραμματισμένο ραντεβού. Η αστυνομία συνέλαβε και μία 65χρονη που οδηγούσε το όχημα διαφυγής του δράστη, ενώ η μητέρα του παιδιού τελεί υποκράτηση. Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται σήμερα αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα δυτικά και κεντρικά μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ βαθμιαία τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν. Αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, θα έχει η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά η Παρχαρωμάνα. Πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και ήχοι της λύρας. Σήμερα η μνήμη ζωντανεύει ξανά. Με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ωραιόκαστρο.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
6: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Λοιπόν, Μπάμπη, φίλες και φίλοι, βλέπω εδώ στους χάρτες της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που αναμεταδίδει και η ΕΡΤ μαζί με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, την κυρία Παπαυγούλη, βλέπω κάτι απειλητικά συννεφάκια προς το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή στη Βόρεια Ελλάδα, στα βόρεια σύνορά μας.
1: Κυρίως η Μαθία Πιέρια τα βλέπω.
0: Ναι, νωρίτερα που τα έδειξε σε μια εξέλιξη, πιάναν όλη την Κεντρική Μακεδονία. Ναι. Οπότε νομίζω ότι είναι μια καλή αφορμή, γιατί δεν προλαβαίνουμε πλέον την κυρία Παπαυγούλη να την ακούσουμε στον αέρα. Είναι όμως μια πολύ καλή αφορμή να δούμε την πρόγνωση του καιρού, πώς κυλάει από εδώ και τις επόμενες ώρες και μέρες.
1: Πάντως στις Ηνωμένες Πολιτείες, πέρα από τον θείο Τάσο που μας είπε ότι είχε σύννεφια, είχε πραγματικά καταιγίδες που σάρωσαν παραδοσιακές ποδοσφαιρικές ομάδες. Ναι. Φίλες και φίλοι, δεν ξέρω αν
0: ο
1: τα μάθατε.
0: Ο τυφώνας Μαρόκο και ο τυφώνας Παραγουάη.
1: Αν το ακούσατε, έξω από το Μουντιάλ η Γερμανία, έξω από το Μουντιάλ και η Ολλανδία στα πέναλτι.
0: Και στο παραένα θα ήταν έξω από το Μουντιάλ και η Βραζιλία. Δηλαδή, πες ας πούμε, τρεις από τις τέσσερις χώρες οι οποίες θα δίνανε πρώτη υποψηφιότητα για ημιτελικά.
1: Δες πάντως, Νίκο, η τακτική λέει ότι απέναντι σε κολοσσούς, τι κάνουμε, πάμε το παιχνίδι.
0: Λάου, λάου.
1: Σβηστάμε να πάμε παράταση, να φτάσουμε στα πέναλτι, γιατί βλέπεις εκεί στα πέναλτι μπορεί να γίνει το θαύμα. Και είδες ότι έγινε. Μπράβο λοιπόν και στο Μαρόκο, με λυτρωτή λέει το Σαϊμπάρι. Το Μαρόκο απέκλεισε την Ολλανδία στα πέναλτι. Και ενώ όλα τα φώτα ήταν πάνω στους Γερμανούς, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη γκρίνια, είναι ποδοσφαιρομάνα η Γερμανία και δεν ανέχεται να... Είναι ο τρίτος αποκλεισμός νομίζω από φάση παγκοσμίου κυπέλου με τέτοιο τρόπο. Τώρα αρχίζει η γκρίνια και στους γείτονες τους Ολλανδούς. Εν τω μεταξύ ξέρετε ότι οι Ολλανδοί με τους Γερμανούς έχουν κόντρα λόγω του ποδοσφαίρου. Και όταν είχαν πάρει την τελευταία φορά οι Ολλανδοί, αν δεν κάνω λάθος οι Γερμανοί το λέγανε αυτό για τους Ολλανδούς, εν πάση περιπτώσει είχε κερδίσει ο ένας σε σχέση με τον άλλον, είτε ευρωπαϊκό είτε παγκόσμιο. Παγκόσμιο αποκλείται η Ολλανδία, αλλά ευρωπαϊκό ήταν. Λέγανε ως ανέκδοτο, γιατί λέει τα παιδιά παραδείγματος χάρη των Ολλανδών έχουν μεγάλα αυτιά, λέγανε οι Γερμανοί. Γιατί τα σηκώνουν από τα αυτιά ψηλά οι πατεράδες τους, τους δείχνουν προς τη Γερμανία και λένε να, εκεί είναι οι παγκόσμιοι πρωταθλητές.
0: Ναι,
1: ναι. Έκανε τέτοια μεταξύ τους, τέτοια φοβερή κόντρα.
0: Λοιπόν,
1: τώρα θα κλαίνε μαζί η παρέα.
0: Έχουμε εξτρά προσκλήσεις από τον Απόστολο και την παρέα του. Ναι. Μόλις τελειώσετε, λέει, σας περιμένουμε στο γραφείο. Φαντάσου τι ετοιμάζουν.
1: Κάτσε. Εννοείς στις 9 και κάτι, γιατί εγώ έχω την περίμετρο, πρέπει να
0: εννοεί
1: φύγω.
0: Γενικά μάλλον από τη δουλειά μας προς το μεσημέρι.
1: Γιατί προς
0: φαντάζομαι
1: το μεσημεράκι
0: θα πέσουν τσίπουρα.
1: Θα συζητούσαμε την πιθανότητα να βρούμε το χρόνο. Απόστολε, πότε σε παρακαλώ.
0: Απόστολε,
1: εγώ
0: θα σε παρακαλούσα να μεταφερθεί όχι στο γραφείο, αλλά προς τα ανατολικά, εκεί που ξέρεις και εκεί όπου έχουμε και τα καλύτερα τσιπουράδικα. Λοιπόν, ευχαριστούμε σε κάθε περίπτωση και πάμε όμως να δούμε με τι καιρό θα κυλήσουμε τις επόμενες ώρες, έτσι ώστε να δούμε αν θα μπορείτε να κάνετε και τις βόλτες σας.
1: Κοίταξε, αν ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη, ο καιρός γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν πιθανότατα τοπικοί όμβροι αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 και τις βραδινές ώρες βορειοδυτική 4 με 5 βοφόρ. Η θερμοκρασία, φίλες και φίλοι, σήμερα θα αγγίξει την πιο ζεστή στιγμή της εκεί στο μεσημεράκι, ακόμα και τους 36 βαθμούς Κελσίου.
0: Σε πολλά σημεία της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας 36 με 37, στην Κεντρική Μακεδονία θα έχουμε 37, όπως και στη Θεσσαλία τοπικά θα έχουμε 37.
1: Σας παίζουμε στα ίσια, Ευαγγελία. Παίζουμε στα ίσια.
0: Ο κάμπος της Κεντρικής Μακεδονίας, ειδικά περιοχή Γιαννιτσών κλπ, βράζει όταν υπάρχει καύσωνας. Κάποιες από τις υψηλότερες θερμοκρασίες της χώρας, έτσι διαχρονικά, έχουν καταγραφεί εκεί σε κάτι τρίκαλα η Μαθίας, έτσι προς εκείνες τις περιοχές.
1: Πάλι όμως λοιπόν, έχει τρίκαλο μέσα, έτσι.
0: Έχει.
1: Και είναι η Μαθίας.
0: Λοιπόν, σε όλη την Βόρεια Ελλάδα και στην Θεσσαλία θα έχουμε το ίδιο σκηνικό, δηλαδή το μεσημέρι και το απόγευμα τις θερμές ώρες της μέρας στα πιο εσωτερικά, κυρίως έτσι ορεινά, υπάρχει αρκετή πιθανότητα για κάποια άστα, για κάποια φαινόμενα. Για αύριο Τετάρτη τώρα. Για αύριο Τετάρτη γενικά έθριος ο καιρός με πολύ ελάχιστες εξαιρέσεις, δηλαδή σήμερα υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα για κάποια συννεφιά ή βροχόπτωση. Αύριο, 1η Ιουλίου, θα είναι καθαρός ο καιρός σχεδόν παντού. Το ίδιο και την Πέμπτη, ωστόσο από την Πέμπτη, όπως είδαμε και νωρίτερα.
1: Μπορεί να αλλάξει το σκηνικό.
0: Από κάποια στιγμή και μετά στα κεντρικά και βόρεια θα αλλάξει το σκηνικό.
1: Έχουμε μέρες.
0: Την Παρασκευή θα έχουμε κάποια αστάθεια και φαίνεται ότι το Σάββατο θα έχουμε πιο έθριο καιρό, ειδικά στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Γενικά έθριος ο καιρός, στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις.
1: Είναι μακριά έτσι κι αλλιώς. Θα κάνω μια σύσκεψη σήμερα το μεσημέρι εκεί στην αυλή της R3 με τον Χρυσόστομο τον Παρανό. Να εκμεύσω τις δικές του πληροφορίες.
0: Όχι, δεν χρειάζεται να εκμεύσεις. Χρειάζεται να κλείσει και ένα ραντεβού μαζί του, ίσως, γιατί έχουμε καιρό να τον βγάλουμε για Πέμπτη Παρασκευή. Να μας δώσει λίγο πώς βλέπει το τριημεράκι. Γιατί το περιμένει και
1: σε
0: η Σοφία.
1: Σε ενδιαφέρει η Σοφία. Πού θα, για ποια περιοχή. Αμουλιάνη. Τέλεια είναι Αμουλιάνη.
0: Θα πάει Αμουλιάνη.
1: Αμουλιάνη είναι τέλεια, παιδιά.
0: Αρχές Ιουλίου, τέλεια.
1: Τουλάχιστον 2 με 3 φορές το καλοκαίρι πηγαίνω για μπάνιο στην Αμουλιάνη, σε ημερήσια εκδρομή, ας πούμε. Από εκεί από τα Βρασνά. Ξεκινάμε το πρωί, μπαίνουμε μέσα
0: και το φέρι. Παίρνει και το φέρι και πας απέναντι.
1: Αν και τώρα το σκέφτομαι, γιατί είναι πολύ ωραία η ιδέα να πάρει και το βαρκάκι που μπορεί να νοικιάσει για να πα να ψαρέψει ή να περάσει με βαρκάκι απέναντι.
0: Να γίνει καπετάνιο δηλαδή.
1: Έχω ένα δίπλωμα ανοιχτής θαλάσσης, το έχω.
0: Άρε μπάμπι, να.
1: Τι να κάνουμε. Πήξαμε τώρα, αθλητές στη ζωή μας.
0: Τώρα τι να πω, μόνος του τα λέει,
1: μόνος του τα ακούει.
0: Ενώ εμείς, εγώ και η Σοφία η ταλέπορη, από τον ντεπό ξεκινήσαμε, στην Αμουλιάνη πήγαμε. Δεν έχουμε αυτές τις βίλες εκεί πέρα. Τα ρετζίκια.
1: Μα τους άκουγα νωρίτερα.
0: Και τα ιστιοφόρα.
1: Βάζω τη φωτιά. Βάζεις το τσιγάρο. Δηλαδή,
0: έτσι μας τα νέα. Λοιπόν, Σοφία μου, από τον ντεπό λοιπόν ξεκινήσαμε. Μέχρι το καραμπουρνάκι λέει το τραγούδι. Μπράβο. Ακούστε τι ωραίο τραγούδι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Καλοκαιρινό. Πάμε.

0: Λοιπόν, διαβάζει εδώ ο Νίκος και σχολιάζουμε κάποια φοβερά πράγματα τα οποία υπέστησαν όσοι είχαν απαχθεί τότε από
1: τη Χαμάς
0: και τα λοιπά. Και εγώ δεν θα γυρίσω και του λέω μην ξανά ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο, γιατί είναι πράγματα τα οποία έχουν συμβεί, ρε παιδί μου, που δεν τα... ο ανθρώπινος νους δεν μπορεί να τα διαχειριστεί, και εμείς μάλιστα οι οποίοι απέχουμε από εκείνο το σκληρό πεδίο της σύγκρουσης στην Μέση Ανατολή. Εγώ θα σε πάω όμως στην Θεσσαλονίκη, γιατί Νίκο είχαμε εισαγγελική παρέμβαση για την αντισιωνιστική περιπολία του Ρουβίκονα στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
1: Αν και ξέρεις τι, πολλοί είπαν ότι αυτές οι αναρτήσεις ήταν αναρτήσεις εντυπώσεων, ότι ουσιαστικά είδε κανένας κάτι, δεν έγινε.
0: Όχι.
1: Ότι κάποιοι
0: λένε
1: θέλανε
0: ότι
1: να διαφημίσουν τη δράση τους. Ναι.
0: Βγήκαμε, σου λέει, με τα μπλουζάκια κτλ. Αλλά δεν πειράξαμε κάποιον. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει το μήνυμα
1: που
0: στέλνεις
1: είναι ξεκάθαρο. Αυτό. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι κάποιοι, όχι εξ αυτών που κάναν αυτή την ενέργεια, κάποιοι αναλυτές είπαν ότι δεν ξέρουμε αν πραγματικά έγινε ενέργεια ή αν στήθηκαν, φωτογραφήθηκαν έτσι ώστε να δείξουν ότι...
0: Εντάξει, εμένα, Νίκο μου, ποσός με ενδιαφέρει.
1: Ναι,
0: εγώ βλέπω
1: εντάξει
0: την εικόνα η οποία είναι ανατριχιαστική.
1: Και έγινε εισαγγελική παραγγελία.
0: Γιατί θυμίζει τις πορείες της Χρυσής Αυγής και θυμίζει πρακτικές οι οποίες δεν ταιριάζουν, υποτίθεται, στον χώρο των οποίων εκπροσωπούν.
1: Σε μια δημοκρατική κοινωνία.
0: Η εισαγγελία λοιπόν πρωτοδικών Θεσσαλονίκης διέταξε προκαταρκτική έρευνα για την περιπολία, εισαγωγικά, μελών του Ρουβίκονα στην πόλη της Θεσσαλονίκης,

0: Είχαμε και καταγγελία από το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος. Κατήγγειλε τη δράση κάνοντας λόγο για τάγματα εφόδου που απειλούν και εκφοβίζουν Εβραίους, Ισραηλινούς και τουρίστες. Και εγώ θα το ξαναπώ, φίλες και φίλοι, εμείς οφείλουμε να είμαστε ακόμα πιο αυστηροί στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Γιατί εδώ οι Εβραίοι της πόλης πέρασαν τα πάνδυνα και γίνονται πορείες και εκεί φοράμε τον άλλο μας το ρούχο και το μανδύα και κρατάμε τον μπαλόνι για το τι τράβηξαν οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης από τους Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά από κάποιο διάστημα φοράμε άλλα ρούχα και κάνουμε περιπόλειες. Δεν γίνονται, παιδιά. Και με τον χωροφύλακα και με τον αστυφύλακα διαλέξτε μέρος, διαλέξτε στρατόπεδο.
1: Λοιπόν, σήμερα βλέπω υπάρχει μια εκδήλωση αφιερωμένη στην Καπαδοκία και την Μικρά Ασία, εκεί στην 5η Δημοτική Κοινότητα, στην Βίλα Μορντόχ, αυτό το υπέροχο κτίσμα, ένα από αυτά τα οποία σώθηκαν ευτυχώς στη Θεσσαλονίκη. Και καλό θα ήταν να γίνει μια πρωτοβουλία, μια που μιλούσαμε πριν για πρωτοβουλίες του Δήμου, δεν ξέρω ρε παιδιά, σε κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα να μπει ο Δήμος κάτι, έτσι ώστε τα τελευταία κοσμήματα που έχουν μείνει και είναι υποκατάρρευση να μπορέσουν να συντηρηθούν. Γιατί δεν συντηρούνται και πολλά σπίτια από αυτά που κρατάν την παλιά εικόνα της πόλης μας. Βλέπουμε συνέχεια, ειδικά όσα δεν έχουν κηρυχθεί διατηρητέα, και ήταν όμορφες διόροφες βιλίτσες του 50, του 60, να δίνονται, γιατί φυσικά δεν έχει κανένα κίνητρο ο ιδιοκτήτης ή ιδιοκτήτες ή κληρονόμοι, τέλος πάντων, να δίνονται και να χτίζονται νέες οκταόροφες.
0: Εδώ το παλατάκι δεν μπορέσαμε να συντηρήσουμε. Το παλατάκι όπου πηγαίναμε στα δικά μας τα χρόνια, αν θυμάσαι, εχόταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεξιωνόταν και καλούσε τους πολιτικούς συντάκτες.
1: Ένας
0: και πηγαίναμε.
1: Ένας πολύ ωραίος χώρος και μία...
0: Ούτε αυτό δεν μπορέσαμε, ναι, σαν πόλη, ρε παιδί μου, να διατηρήσουμε.
1: Εντάξει, έχει μπει σε ένα πρόγραμμα βέβαια σωτηρίας από το υιοθέτησε η Βουλή των Ελλήνων.
0: Καιρός
1: έχουν
0: ήταν.
1: Βγει και οι μελέτες και ελπίζουμε ότι θα αποκατασταθεί. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν η 5η Δημοτική Κοινότητα στις 8 το βράδυ, κεντρικό θέμα της εκδήλωσης, το διεθνές έγκλημα της γενοκτονίας και η περίπτωση των Ελλήνων της Ανατολής. Ο αγώνας για διεθνή αναγνώριση με κύριο ομιλητή τον Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, τον γνωστό μας κύριο διεθνολόγο. Θα έχουμε και χοροδίες και μουσικό πρόγραμμα.
0: Και Όλγα θα έχουν, θα είναι στην εκδήλωση από ό,τι τουλάχιστον μας ενημερώνει.
1: Θα
0: είναι εκεί. Λοιπόν, λέγαμε ότι πολλά πράγματα τελειώνουν με το τέλος του μήνα, όπως η επιδότηση, ναι, στην, ναι, Αντλία, ναι, κτλ. Τελειώνει, παιδιά, και ο τζάμπας, έτσι δεν λέμε την έκφραση, για τις παραγγελίες από το Τεμού και από το Σέιν. Καπέλο από αύριο, 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές.
1: Ανεξαρτήτως παραγγελίας.
0: Ανεξαρτήτως.
1: Και το παραμικρό κουτάκι.
0: Θα πρέπει πλέον να πληρώνουμε καπέλο 3 ευρώ.
1: Γιατί κάποιοι έρχονταν και εντελώς τζάμπα.
0: Ναι, ναι,
1: σαν δώρο.
0: Φυσικά.
1: Προκειμένου να προωθηθούν. Μα, έτσι.
0: Τζάμπα ερχόντουσαν τα περισσότερα, άμα έπιανε έναν αριθμό στο ποσό της παραγγελίας.
1: Λοιπόν, Μπάμπη, πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε, καθώς θα μπούμε και στον Ιούλιο από αύριο, ναι, να μπαίνουμε στην καθημερινή ανάγνωση του χάρτη της επικινδυνότητας και της πολιτικής προστασίας.
0: Μπέμπε,
1: μια που αναφερθήκαμε και στον καιρό. Ναι, είμαστε πολύ καλά. Το μεγαλύτερο μέρος της χώρας για σήμερα, παραδείγματος χάρη, είναι στο γαλάζιο, κατηγορία 2, αλλά έχουμε και κάποιες περιοχές που είναι στο 3, έτσι, δηλαδή στην υψηλή. Το 2 είναι η μέση, 3 κίτρινη είναι υψηλή και έχουμε μετά, όπως είπαμε, πορτοκαλί και κόκκινο.
0: Και πού έχουμε υψηλή?
1: Το κίτρινο λοιπόν υψηλή έχουμε σε μέρος της κεντρικής Μακεδονίας.
0: Όχι, Θεσσαλονίκη εδώ, και Χαλκιδική.
1: Δυτικά του νομού Θεσσαλονίκης, το δυτικό κομμάτι του νομού Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, αλλά είμαστε και εμείς στη Θεσσαλονίκη, και έτσι.
1: Ναι,
0: μην το λες το δυτικό και τα λοιπά και το ανατολικό.
1: Όχι,
0: σε παρακαλώ τώρα.
1: Μπάμπη μου.
0: Κίνδυνο στη Θεσσαλονίκη.
1: Μου, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, δεν είναι τα Βρασνά ή ο Σταυρός αυτό, ο Δήμος Βόλβης.
0: Ναι, αλλά είναι όλο το υπόλοιπο κομμάτι και της Θεσσαλονίκης. Και της Χαλκιδικής.
1: Ναι, έχουμε λοιπόν νομός Χαλκιδικής και το δυτικό μέρος του νομού Θεσσαλονίκης και επίσης ο νομός Ροδόπης, ο νομός Εύρου και από εκεί και πέρα το μεγαλύτερο μέρος της στερεάς Ελλάδας.
0: Με την Εύβοια.
1: Η Βόρεια Πελοπόννησος και η Ρόδος με τα γύρω, της Νησάκη.
0: Η Νήσος Ρόδος.
1: Η Νήσος Ρόδος.
0: Πάμε. Βλέπω Βούλα Σαΐτη.
1: Άμα και 30 είναι.
0: Και μισή.
1: Ξεφύγαμε.
0: Πρέπει
1: φύγαμε,
0: να αποχωρήσουμε.
1: Φύγαμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ξεπέρασαν τους 1.700 οι νεκροί στη Βενεζουέλα. Οι τραυματίες έχουν φτάσει στους 5.034 και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Τέλος από σήμερα στο πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με στόχο τη συγκράτηση τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Συνεδριάζει στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο η συμφωνία για πάγωμα τιμών στα ράφια. Μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, η οικονομία θα μπει στον πάγο, δήλωσε από την Κάσο ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για τις συνομιλίες με το Ιράν στην Ντόχα. Αν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, έγραψε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία απογραφής για τους ανελκυστήρες πρόστιμο ως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές της Χαλκιδικής ως τις 8 το βράδυ. Διαμάχη για την επιμέλεια βρέφους πίσω από την επίθεση στη Γερμανία με τους 6 νεκρούς. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Κατερίνα Χατζησταμάτη, Μπάμπη, νομίζω δεν θα έχει παράπονα και σήμερα Bruce Springsteen και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά του και όμορφα τραγούδια.
1: Και μάλιστα χωρίς να έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα, δηλαδή να μην αποτελεί σήμερα δόλωμα για να μας στείλει.
0: Τίποτα.
1: Σήμερα από την καρδιά
0: μας. Από το περίσσευμα της καρδιάς μας.
1: Από την καλοσύνη μας και μόνο. 6-9-30-078-228, ο τηλεφωνικός αριθμός μέσω Viber για τα μηνύματά σας. Το ξαναλέω, 6-9-30-078-228.
0: Μας στέλνετε μηνυματάκια εκεί. Μπάμπη, πριν συνεχίσουμε, βλέπω ότι τις τελευταίες ώρες ένα δημοσίευμα της Καθημερινής έχει προκαλέσει σάλο, καθώς αναφέρει ότι το 1968, ένα χρόνο μετά το πραξικόπημα των Απριλιανών, οι βουλγαρικές μυστικές υπηρεσίες, οι βουλγαρικές μυστικές υπηρεσίες υπέβαλαν στη Σοβιετική KGB ένα σχέδιο δολοφονίας του Κωνσταντίνου Καραμάλη, ο οποίος βέβαια βρισκόταν στο Παρίσι, έτσι, ναι, από χρόνια.
1: Αυτοεξόριστος. Για ποιο λόγο όμως τον είχαν στοχοποιήσει?
0: Τα υπόλοιπα τα έχει στο δημοσίευμά της, το οποίο είναι κιόλας στο συνδρομητικό, οπότε πρέπει να μπεις για να είσαι συνδρομητής για να μπορέσεις να δεις περισσότερες πληροφορίες.
1: Εκείνη η εποχή έδινε τροφή για τέτοια σενάρια, η αλήθεια είναι. Ναι. Ψυχρός πόλεμος, κομμουνιστικό καθεστώς στην Βουλγαρία. Εμείς εδώ από την άλλη πλευρά με τους Απριλιανούς.
0: Ποιαν ορθόδοξο μέθοδο, λέει, πρότειναν για την εξόντωση του στόχου στο Παρίσι? Ποιο ήταν το σκεπτικό της προβοκάτσιας και τι απάντησε η Μόσχα?
1: Η Μόσχα είπε όχι, δεν το κάνουμε.
0: Δεν το ξέρω τώρα, με κάποιον τρόπο εδώ πέρα μου ανοίγει το δημοσίευμα, ενώ πριν δεν μου άνοιγε. Υπάρχουν πληροφορίες, λέει, με παγιδευμένο βιβλίο θα γινόταν.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Το σχέδιο δεν υλοποιήθηκε ποτέ, ωστόσο η ίδια ύπαρξή του, καταγεγραμμένη σε αποχαρακτηρισμένα βουλγαρικά αρχεία, φωτίζει τόσο τις μεθόδους των υπηρεσιών του Συμφώνου της Βαρσοβίας, όσο και τη σημασία που απέδιδαν στον Έλληνα πολιτικό.
1: Μου κάνει φοβερή εντύπωση. Και για το γεγονός ότι στοχοποιήθηκε, αλλά θα ήθελα να μάθω γιατί τελικά δεν προχώρησε το σχέδιο. Ποιος το φρέναρε? Το φρέναρε η Μόσχα? Δεν είχαν δυνατότητα να το υλοποιήσουν?
0: Ο στόχος των προτάσεων ήταν η αποσταθεροποίηση της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα, αλλά και των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας, Ελλάδας-ΗΠΑ, Τουρκίας-ΗΠΑ και Τουρκίας-Δυτικής Γερμανίας. Η χρονική συγκυρία, λέει, έχει ιδιαίτερη σημασία. Λίγους μήνες νωρίτερα ο Γιούρι Αντρόποφ είχε αναλάβει την ηγεσία της KGB, ο μετέπειτα πρόεδρος.
1: Ναι, ναι. Όχι πρόεδρος, γραμματέας.
0: Ναι, γραμματέας, ναι, και ηγέτης ουσιαστικά της Σοβιετικής Ένωσης. Και είχε διακηρύξει την πρόθεσή του να αναβαθμίσει τις λεγόμενες ειδικές δράσεις ως εργαλείο της Σοβιετικής Εξωτερικής Πολιτικής. Η Ελλάδα βρισκόταν ήδη στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Μόσχας μετά το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα ήταν μια πολύ καλή πάσα για να πάμε και στο σαν σήμερα αυτή η αναδρομή.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Αφού όμως πρώτα πούμε ότι αυτή την ώρα αρχίζει και το τηγάνι, το οποίο τηγανίζει καθημερινά την υπομονή μας, ψήνει το ψάρι στα χείλη σε εμάς τους
0: οδηγούς. Μιλάς για κίνηση, βρε, πες το για κίνηση με τα τηγάνια και με τα τέτοια.
1: Που κινούμαστε, μας ψήνει.
0: Αυγά θα τηγανίσουμε.
1: Να μην σου πω ότι μας τα τηγανίζει κάθε μέρα η ταλαιπωρία εκεί στην περιφερειακή. Στο ρεύμα, κυρίως προς τα δυτικά αυτή την ώρα, τα μεγαλύτερα προβλήματα που ξεκινούν από το σημείο πριν από τον κόμβο της Τριανδρίας και σας συνοδεύουν όμως καθ' όλη τη διαδρομή μέχρι να περάσετε και την έξοδο προς το Ρετζίκι. Εσείς οι άλλοι από την απέναντι πλευρά που θέλετε να φτάσετε κάποια στιγμή στα ανατολικά, θα φάτε την πρώτη κρυάδα μπροστά από τα δύο νοσοκομεία, από το Παπαγεωργίου
0: κρυάδα
1: και το 424, άμα έχετε ερκοντήσει ο κρυάδα. Μετά ανοίγει ο δρόμος, υπάρχει ένα σημείο αμέσως μετά την έξοδο της Νεάπολης που έχει μια ταλαιπωρία, αλλά θα φτάσετε σχετικά καλά στην διασταύρωση της Τριανδρίας. Εκεί μέχρι τα Κωνσταντινουπολίτικα είναι ένα κομμάτι, Τριανδρία-Κωνσταντινουπολίτικα, που θα σας
0: εγώ,
1: δοκιμάσει
0: Μπάμπη,
1: την
0: υπομονή. Εγώ, σου έχω την εξήγηση για όλα αυτά. Σου έχω την εξήγηση για όλα αυτά. Και δυστυχώς έχουμε μέρες να αναφερθούμε. Συνεχίζονται σήμερα και αύριο οι εργασίες κοπής πρασίνου επί του ερίσματος της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών.
1: Γιατί με τη ζέστη είδες είχαν περιοριστεί αυτές οι εργασίες.
0: Αυτά.
1: Και να δώσουμε και μια ακόμα, γιατί ρωτάνε φίλοι. Παιδιά, έχει αποκατασταθεί πλήρως η ηλεκτροδότηση στο κομμάτι εκείνο του πανοράματος που εχθές βρέθηκε με διακοπή ρεύματος εξαιτίας της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τη ΔΕΔΙΕ, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο σημείο στην περιοχή εκεί του πανοράματος που να αντιμετωπίζει πρόβλημα ηλεκτροδότησης.
0: Λοιπόν, κλείνοντας σε αυτή τη φάση, θα ξαναφερθούμε στα θέματα της κίνησης. Να πούμε ότι έχουμε αρκετή κίνηση βέβαια στο κομμάτι της Μίκη Θοδωράκη, το γνωστό, στην Λαγκαδά, και έχουμε αρκετή κίνηση αυτή την ώρα και γύρω Πέριξ από την πλατεία Δημοκρατίας στον Βαρδάρη. Κατά τα άλλα στο κέντρο δεν έχουμε μεγάλα θέματα, δεν έχουμε κάτι σοβαρό, ούτε στον άξονα της Βασιλίσσης Όλγας, ακόμη και ο άξονας Κωνσταντίνου Καραμαλή, αν εξαιρέσουμε τη διασταύρωση με Μπότσαρη, κινείται αρκετά έως πολύ καλά. Λοιπόν, οπότε να συνεχίσουμε την παρελθοντολογία λίγο μετά από αυτά περί της ΚΑΓΕΜΠΕ και των βουλγαρικών σχεδίων.
1: Λοιπόν, 1884 εγκαινιάζεται σας σήμερα ο σιδηροδρομικός σταθμός Πελοποννήσου στην Αθήνα, σε σχέδια πιανού άλλου του Ερνέστου Τσίλερ. Αποτελεί μικρογραφία του σιδηροδρομικού σταθμού ΣΥΚΦΤΣΙ της Κωνσταντινούπολης.
0: Και είναι πανέμορφος. Αλλά δυστυχώς και εκεί θα έλεγα ότι μένουν αυτά τα κτίρια στην Αθήνα αναξιοποίητα σε μεγάλο βαθμό. Πανέμορφος ο σταθμός Πελοποννήσου. 1908. Μία περίεργη έκρηξη.
1: Για πες.
0: Αυτό είναι από αυτά τα μυθικά του παρελθόντος. Μία περίεργη έκρηξη σημειώθηκε κοντά στον ποταμό Ταγκούσκα στην Σιβηρία, η οποία αργότερα θα υπολογιστεί στους 10 με 15 μεγατόνους. Το μέγεθος της έκρηξης ήταν τόσο μεγάλο ώστε καταστράφηκαν 60 εκατομμύρια δέντρα σε έκταση πάνω από 2.000 χιλιόμετρα.
1: Τι λες τώρα,
0: οι πρώτες έρευνες θα αρχίσουν το 1920, αλλά τα αίτια της έκρηξης είναι ακόμη άγνωστα. Άλλοι λένε ότι πρόκειται για μετεωρίτη, άλλοι για πυρηνικό πείραμα, άλλοι για επίθεση εξωγήνων.
1: Εμένα για μετεωρίτη θα πήγαινε το μυαλό μου εκείνη την εποχή. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι το 1908 γίνονταν ήδη πυρηνικά πειράματα.
0: Εξωγήινοι.
1: Αν είχαν έρθει θα ζούσαν τώρα ανάμεσά μας. Μπορεί να κάνουμε και εκπομπή
0: δεν
1: μαζί τους. Χωρίς να ξέρουμε.
0: Μπορεί εγώ να είμαι ένας καμουφλαρισμένος εξωγήινος.
1: Αυτό αφήνω να εννοηθεί και λέω αυτό. Λοιπόν,
0: 1913. Να ορίστε για τους Βούλγαρους.
1: 13. Οι Βούλγαροι υποχωρούν, λαιλατούν όμως και πυρπολούν το δοξάτο της Δράμας, ενώ σφαγιάζουν περισσότερους από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα.
0: Μετά την ήττα τους στο Κιλκής Λαχανά, μετά στην υποχώρηση λοιπόν κατά τον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο και δυστυχώς αυτές οι περιοχές εκεί όπως το
1: Δοξάτο, και οι Σέρες εχθές
0: έζησαν μεγάλες δυστυχίες, μεγάλη ταλαιπωρία από τις
1: θηριώδεις που κάναν οι Βούλγαροι, τα σκληροί και αυτοί μαζί μας.
0: Ναι. Τόσο στον δεύτερο, για νωρίτερα μην το συζητήσουμε, τόσο κατά τη διάρκεια του δεύτερου Βαλκανικού πολέμου, όσο και μετά στη διάρκεια του πρώτου Παγκοσμίου πολέμου, όταν είχαν έρθει βουλγαρικά στρατεύματα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, και βέβαια κατά τη διάρκεια της κατοχής στον δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο. 1934 πάμε τώρα, αναταραχή επικρατεί στο Ναζιστικό Κόμμα της Γερμανίας μετά την αμφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. Τελικά ο Φίρερ επιβάλλεται, πως αλλιώς, σκοτώνοντας, μη γελάς, έγινε μακελιό, σκοτώνοντας 77 στελέχη του κόμματος ή κατάλληλους 400. Το επεισόδιο αυτό θα μείνει στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών.
1: Νομίζω ότι σταμάτησε η αμφισβήτηση Φίρερ.
0: Μετά από τόσα μαχαίρια.
1: Ναι. Μπορούμε να αλλάξουμε ρούχα, να πληθούμε. 1957 εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας στον Δημόκρητο.
0: Περίφημο Δημόκρητο. 2015, έτσι πάμε στα δύσκολα εκείνα χρόνια. Ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings υποβαθμίζει το αξιόχρονο 4 ελληνικών τραπεζών, μειώνοντάς το στη βαθμίδα της μερικής χρεοκοπίας μετά την επιβολή ελέγχων στις κοινής κεφαλαίων. Και βέβαια δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε τι συνέβαινε το καλοκαίρι του 2015.
1: Όχι βέβαια, αλλά είναι χρήσιμο να θυμόμαστε. Γεννήσεις, 1892. Γεννιέται ο στρατής Μυριβίλης.
0: Υπέροχος και ένας από τους ανθρώπους που έχτισαν κομμάτια της ΕΡΤ, τη σύγχρονη ΕΡΤ.
1: Φιλολογικό ψευδώνυμο του Μιχαήλ Σταματόπουλου. Έλληνας μυθιστοριογράφος αλλά και διηγηματογράφος.
0: Στρατής ή κατά άλλους στράτης Μυριβίλης, έτσι, αυτό το περίεργο, αυτή η περίεργη εκφορά. 1939 γεννήθηκε ο Γεώργιος Γεννηματάς, Έλληνας βουλευτής και υπουργός, περισσότερα δεν χρειάζεται να πούμε, από τα ιστορικά στελέχη του Πασόκ.
1: 1985 γεννιέται ένας κολυμβητής, ο οποίος νομίζω ότι άλλαξε το άθλημα, άφησε το αποτύπωμά του στην κολύμβηση. Μιλάμε για τον Μάικλ Φέλπς. Πόσες Ολυμπιακές διακρίσεις,
0: τι σωματοδομή. Θυμάμαι κάποτε που είχα διαβάσει, Μπάμπη, ότι μετά από την προπόνηση χρειαζόταν τόσες θερμίδες, οπότε μπορούσε να φάει και 4-5 οικογενειακές πίτσες. Πρόσεξε, υδατάνθρακες τώρα, ναι, στην Καθισιά. Φαντάσου.
1: Ναι, αυτοί πώς τα καταφέρουν και διαβάζουν.
0: Φαντάσου τι προπόνηση έριχνε και λέει και κανιά δεκαριά μπύρες εκεί πέρα. Έτσι. Ρε, δεν μπορεί να γίνω και εγώ Φέλπς.
1: Ρε φίλε. Εμάς δεν μας γίνει, δηλαδή, και εμείς εφαρμόζουμε την ίδια τακτική. Αλλά δεν τα καταφέρνουμε. Χωρίς, να έχουμε αυτό το αεροδυναμικό σώμα.
0: Χωρίς βέβαια τα 2 χιλιόμετρα και στην κολύμβηση.
1: Λοιπόν, στους θανάτους.
0: Θανάτους, ναι. Ο Ανρί Φάμπρ, Γάλλος αεροπόρος εφευρέτης του υδροπλάνου. Τι γίνονται αλήθεια εκείνα τα υδροπλάνα και τα υδατοδρόμια στην Ελλάδα.
1: Έβλεπα προσφάτως ένα αερόστατο στη Βραζιλία που τυλίχθηκε στις φλόγες και ήταν 8 οι επιβαίνοντες τουρίστες.
0: Ναι. Αλλά αερόστατο, όχι υδροπλάνο.
1: Αερόστατο. Και πήρε φωτιά στο σαγδό και πηδούσαν από εκεί για να
0: εδώ λέμε τώρα για το τέτοιο. Λέμε για το υδροπλάνο και για αυτό το μακρύ ανέκδοτο που κρατάει καμιά 20 χρόνια και παραπάνω στην Ελλάδα με τα υδροπλάνα και τα υδατοδρόμια.
1: Καλά, ναι. Α, πέρυσι είχε γίνει το πρώτο σημαντικό βήμα. Είχαμε τις.
0: Πόσα χρόνια τα ακούω. Σε παρακαλώ.
1: Τις προσγειώσεις, απογειώσεις, απονιώσεις,
0: προσθαλασσώσεις,
1: προσθαλασσώσεις. Έγινε μια προσπάθεια σε διάφορες περιπτώσεις και πάνε το πρώτο που πήγε και πραγματοποίησε την πτήση. Γιατί δεν τα βλέπουμε φέτος, δεν ξέρω. 2009, Πίνα Μπάους, διεθνούς φήμης, Γερμανίδα χορογράφος και χορεύτρια.
0: Επειδή ξέρω ότι θαύμαζες το Θύμιο Καρακατσάνη, διάβασε και τον τελευταίο θάνατο.
1: 2012, ο μεγάλος Θύμιος, τον οποίο έχουμε όλοι στην καρδιά αλλά και στο μυαλό μας, ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου που διακρίθηκε κυρίως σε αριστοφανικούς ρόλους.
0: Είχε αρχίσει δειλά-δειλά να εμφανίζεται εκεί από κάτι ελληνικές ταινίες. Λοιπόν, φυσικά δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε για μια ακόμη φορά ότι σήμερα των Αποστόλων.
1: Όχι, αλλά μπορούμε να επαναλάβουμε
0: οι Απόστολοι
1: τις
0: ευχές και Αποστολίες. Βέβαια.
1: Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα. Και τι επέτειος είναι, Νίκο?
0: Είναι Διεθνής Μέρα Κοινοβουλευτισμού, αλλά να που ήθελες για τους μετεωρίτες στη Σιβηρία. Ημέρα αστεροειδών.
1: Star Trek και Γαλάκτικα. Για όλους εμάς που ταξιδέψαμε με αυτά τα αστρόπλια στις παιδικές μας μνήμες.
0: Λοιπόν, 7:50 ή αλλιώς 8 παρα 10 πάμε στο Bobby Darin και Dream Lover. Έτσι, με καλοκαιρινή διάθεση, Bobby.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλες και σε όλους. Στον 102 είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Η πόλη
1: πάρα
0: ξύπνησε,
1: πολύ καλά
0: η πόλη
1: κάνετε.
0: Ξύπνησε, θέλοντας και μη πόλη ξύπνησε. Και ξυπνάει με λάθος τρόπο πλέον ο φίλος μας ο Αργύρης ο Δούλατζης, πολλούς φίλους ακροατές. Φτάσαμε στο σημείο, φίλε Νίκο, να παίρνω μήνυμα από την Κατερίνα τη Χατσταμάτη, η οποία, αφού σχολιάσει το γεγονός ότι δύο μέρες απανωτά παίζουμε τον Μπρους, τον αγαπημένο της, το Σπρίγκστιν, λέει πως συμβιβάζομαι όμως και με λιόλιου. Δεν το περίμενα.
1: Δηλαδή,
0: ο Αργύρης πρέπει να πάρει δύο μέρες ποινή, να αποβληθεί από την ομίγυρη και να επιστρέψει από την επόμενη εβδομάδα με τους γονείς.
1: Έχει διεισδύσει μέσα στο κοινό της εκπομπής, δεν ξέρω τι κάνει.
0: Φοβερό, δεν περιμένα
1: του
0: ποτέ
1: υπνοτίζει, ότι του θα έλεγε η Κατερίνα. Του υπνοτίζει.
0: Ότι συμβιβάστηκε με λιόλιου.
1: Λοιπόν, κοίταξε, Κατερίνα είναι και Κατερίνα θέλει.
0: Α, καλό.
1: Έτσι.
0: Καλό, στο δίνω.
1: Λοιπόν, 7 λεπτά πριν τις 8, Κυρμπάμπη, πού θα πάμε τώρα?
0: Το Κυρμπάμπη.
1: Έχουμε και μία ατζέντα, έτσι. Κυρχαραλάμπη.
0: Δεν ταιριάζει ηλικιακά σε μένα, Νίκο μου, σε παρακαλώ τώρα.
1: Σε αυτό το υπόδειγμα νεότητος και σφριγιλότητος.
0: Πες τα φίλε να μην τα λέω εγώ και θεωρούν ότι είμαι ψώνιο. Ας τα λέει κάποιος χωρίς την παραμικρή πίεση. Λέγε, λέγε.
1: Δεν μου λες, θέλεις να ξέρεις γιατί το καλοκαίρι ξυπνάμε μες τη νύχτα και τι συμβαίνει όταν διακόπτεται το ύπνος μου?
0: Να σου πω κάτι, Νίκο. Για πες εσείς που ξυπνάτε μες τη νύχτα, γιατί εμένα δώσε μου τη δυνατότητα να κοιμηθώ και δεν ξυπνάω.
1: Ναι.
0: Ναι. Δώσε μου τη δυνατότητα αύριο να μην έρθω στην εκπομπή και να μην πάω στην περίμετρο. Θα σηκωθώ 11.30 ώρα το μεσημέρι.
1: Εγώ χθες είχα κοιμηθεί καλά. Σήμερα όμως το βράδυ ξύπνησα τρεις φορές. Μία-δύο, μία κατά τις 3.30.
0: Πάντως, Νίκο, έχοντας συγκρατήσει τις αναφορές σου, τις 5 ημέρες της εβδομάδας, στις 7 δεν κοιμάσαι όπως θα ήθελες το βράδυ.
1: Ναι, ναι, δεν κοιμάμαι, έχω πρόβλημα.
0: Η υγρασία, φίλε, η ζέστη και η
1: υγρασία. Δεν ξέρω. Έχω πρόβλημα.
0: Και υπάρχει απάντηση? Δώστε, γιατί δυσκολεύονται,
1: κοίταξε,
0: κάποιοι.
1: Εγώ απευθύνομαι και στους φίλους ακροατές και περιμένω συμβουλές. Έτσι, γιατί είμαστε και μια συμβουλευτική εκπομπή.
0: Λοιπόν, ο Αργύρης γίνεται ακόμα πιο σκληρός, φίλε.
1: Πόρε.
0: Και η Ιουλία Καλυμάνη.
1: Την άκουσε πριν. του έδωσα αφορμή.
0: Το ένασμα, ναι,
1: του έδωσα αφορμή.
0: Είναι αδυσόπιτος.
1: Αδυσόπιτος, εντελώς. Τι λέει, βλέπω που διαβάζει για τα πανηγύρια του Μαρόκου, έτσι.
0: Ναι, απλώς γιατί δυσκολευόμαστε, το άφησες ανοιχτό.
1: Λοιπόν, ο ύπνος λέει ξεκινά κανονικά, όμως λίγο πριν ξημερώσει, είναι μεταξύ 4 με 5 το πρωί. Ποια 4 και 5, εγώ παιδιά ξυπνάω και στις 2 και
0: 4 με 5, εμείς είμαστε μάτια στο ραδιόφωνο.
1: Ναι, μια και καλή. Ναι.
0: Αυτό θα λέει. Μην κάνετε πρωινή εκπομπή σε ραδιοφωνικό σταθμό, αν θέλετε να κοιμάστε.
1: Το φαινόμενο δεν είναι τυχαίο. Ειδικοί εξηγούν ότι τις πρώτες πρωινές ώρες συμπίπτουν αρκετοί βιολογικοί μηχανισμοί που κάνουν τον οργανισμό πιο ευάλωτο στη ζέστη. Όταν η θερμοκρασία του υπνοδωματίου παραμένει υψηλή, ο εγκέφαλος δυσκολεύεται να διατηρήσει τον ύπνο και ενεργοποιεί σταδιακά τους μηχανισμούς αφύπνισης. Ο ύπνος χρειάζεται πτώση θερμοκρασίας.
0: Μπράβο, θα συμφωνήσω. Άρα, Νίκο, θα πρέπει να κοιμάσαι καλύτερα.
1: Τι συμβαίνει στις 4-5 λέει το πρωί? Μελατονίνη, η ορμόνη που σηματοδοτεί την ώρα για ύπνο, εξακολουθεί να κυκλοφορεί, αλλά αρχίζει να μειώνεται καθώς πλησιάζει η Ανατολή. Ταυτόχρονα, η κορτιζόλη, η ορμόνη που προετοιμάζει τον οργανισμό για την εγρήγορση, αρχίζει φυσιολογικά να αυξάνεται πριν από το ξύπνημα. Μάλιστα. Εσύ που ξυπνάς 4 η ώρα, θέλεις ένα παπά να σε διαβάσει.
0: Ναι, όχι. Θα τα βρούμε όλα αυτά μπροστά μας, Σοφία. Τι νομίζεις, ότι έτσι? Δηλαδή δεν γράφει το κοντέρ? Δεν γράφει το κοντέρ ότι επί χρόνια σηκωνόσουνα στις 4? Νομίζεις ότι δεν θα τα βρούμε αυτά μπροστά μας, Νίκο?
1: Λες,
0: πλάκα,
1: θα μας μείνει στο DNA. Κυρία Σοφία, για να έχουμε πιο χαλαρό ύπνο, πρέπει να ακολουθούμε μία πολιτιστική εκδήλωση το βραδάκι, νομίζω. Οπότε...
0: Όχι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν κοιμούνται νωρίς, Νίκο, γιατί δεν ξυπνάνε πρωί-πρωί σαν και εμάς και πηγαίνουν και βλέπουν
1: και, από εκδήλωση,
0: και
1: εκδήλωση.
0: Καμία παράσταση και καμία συναυλία και είναι με τους φίλους και
1: πάνε στα φεστιβάλ βιβλίου,
0: τσουγκρίζουν
1: και
0: τα ποτήρια και τραγουδάνε μαζί.
1: Όχι σαν εμείς, αυτά σαν εσένα και εμένα, βράδια. Βρε ρε μάλι που έχουμε γίνει ακοινώνητοι. Πάμε να ακούσουμε μια πόλη.
0: Παλιότερα μας λέγανε ρεμάλια, μας λέγανε γιατί ξενυχτούσαμε μετά τη δουλειά και μετά πηγαίναμε κατευθείαν στη δουλειά. Τώρα πάλι κατευθείαν από δουλειά
1: σπίτι,
0: σε δουλειά,
1: δουλειά
0: πάμε,
1: δουλειά, σπίτι.
0: Χωρίς το ενδιάμεσο όμως, χωρίς το ενδιάμεσο.
1: Λοιπόν, πολιτική ατζέντα και μετά ακολουθεί ένα βαρισίμαντο δελτίο ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη. Παρακαλώ, έτσι. Πάμε.
2: Με ένδυμα περιπάτου. Τρίτη 30 Ιουνίου και είναι η Ατζέντα Πολιτισμού. Στο Θέατρο Δάσου, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, παρουσιάζει τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία και απόδοση του Αστέριου Πελτέκη. Στο ρόλο της Λυσιστράτης, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, ο Κρατερός Κατσούλης, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και ο Παναγιώτης Πετράκης. Στο Θέατρο Σικαιών, Μάνος Κατράκης, Ρένια Λουιζίδου και ο Σπύρος Παπαδόπουλος πρωταγωνιστούν στο Sexy Laundry, μια κωμωδία για το γάμο, τη φθορά της καθημερινότητας και την ανάγκη δύο ανθρώπων να ξαναβρούν ο ένας τον άλλον. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται το αριστούργημα Καζαμπλάνκα με τον Χάμφρι Μπόγκαρτ και την Ίγκριντ Μπέρκμαν. Στη Καζαμπλάνκα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ένας Αμερικανός συναντά την παλιά του αγαπημένη, παντρεμένη τώρα με έναν άλλον, η οποία χρειάζεται τη βοήθειά του για να διαφύγει από τη χώρα. Στο Θέατρο Κήπου η Γλυκερία παρουσιάζει μια μουσικοχορευτική βραδιά με έντονο άρωμα παράδοσης, μνήμης και αλληλεγγύης και έρχεται στη Θεσσαλονίκη με τίτλο «Το καφέ αμάν της πόλης και της Μύρνης». Η Γλυκερία θα ερμηνεύσει τραγούδια από τους δρόμους του παραδοσιακού και λαϊκού ρεπερτορίου σε μια παράσταση που αναβιώνει την ατμόσφαιρα των ιστορικών καφέ αμάν της πόλης και της Μύρνης με τη συμμετοχή χορευτικών συγκροτημάτων και χοροδιακών ομάδων. Στη Μονή Λαζαριστών, οι Γκιντίκοι και οι Thrax Punk ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα μεγάλο καλοκαιρινό live με νταούλια, γκάιντες, βιολιά, ηλεκτρικές κιθάρες, λαούτα, ντεύχια και κλαρίνα. Οι δύο μπάντες υπόσχονται μια εκρηκτική μουσική βραδιά, γεμάτη ενέργεια, χορό, παράδοση, σύγχρονο ήχο και ατμόσφαιρα μεγάλης παρέας. Στον Πολυχώρο Soul SKG, οι Γιάννης Διονυσίου και Γιάννης Παπαγεωργίου παρουσιάζουν τη μουσική παράσταση Λακούβα, με αφετηρία τα τραγούδια του ομώνυμου δίσκου αλλά και με επιλογές από την προσωπική τους δισκογραφία και το ελληνικό ρεπερτόριο. Οι δύο καλλιτέχνες παρουσιάζουν μια βραδιά αφιερωμένη στη φιλία, στη δημιουργία και τη ζωντανή ερμηνεία. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνεται σήμερα, με την κυβέρνηση να αποφασίζει τη μη περαιτέρω παράταση του έκτακτου μέτρου. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου για τη συγκράτηση των τιμών στη διάρκεια της θερινής περίοδου. Από Σεπτέμβρη προγραμματίζεται εθνική συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστους σε βασικά αγαθά ευρείας κατανάλωσης, με έμφαση τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας το απόγευμα χθες σε πολίτες στο Εγάλεο. Σήμερα τα μέτρα αντιμετώπισης του πληθωρισμού θα τεθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο, που θα συνεδριάσει στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με επίκεντρο τη Συμφωνία για Πάγωμα των Τιμών στα Ράφια. Προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση καταγγέλει η αντιπολίτευση. Την εκτίμηση ότι μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπει η οικονομία στον πάγο, εξέφρασε από την Κάσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι είναι άμεση προτεραιότητα η περιφερειακή ανάπτυξη και αναδεικνύοντας το μοντέλο ανάπτυξης που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ειδικότερα την ανάγκη διασύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνουν οι ανθρώπινες απώλειες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες, ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε από 1.450 σε 1.719, ενώ οι τραυματίες έχουν φτάσει στους 5.034 και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Εκτεταμένες είναι οι ζημιές στις υποδομές, 189 κτίρια έχουν ισοπεδωθεί και άλλα 666 έχουν καταρρεύσει μερικώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν αδιάκοπα τις έρευνες στα συντρίμια, αλλά οι ελπίδες για εντοπισμό και άλλων επιζώντων μειώνονται καθώς περνούν οι μέρες. Οι προγραμματισμένες συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζου αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Αν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, έγραψε στην πλατφόρμα X ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συμφωνία με το Ομάν. Το Ισραήλ την ίδια ώρα πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στον Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία πλαίσιο για την ειρήνη, ενώ ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Σήμερα αναμένεται να καταβληθεί σε 1.000.000 οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Την απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη, ανακοίνωσε η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Το μέτρο θα ισχύσει έως τις 8 το βράδυ. Τελευταία μέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς δεν θα δοθεί άλλη δυνατότητα παράτασης. Η υποχρέωση αφορά πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς και μεικτούς χώρους, ακόμη και αν οι ανελκυστήρες έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή καταχωριστεί σε άλλο μητρό. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, τα πρόστιμα θα φτάσουν και τα 5.000 ευρώ. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού δελτίου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. κλείνει οριστικά το κεφάλαιο των απαλωτριώσεων για τη διάνοιξη της οδού Πόντου, καθώς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενέκρινε τη χρηματοδότηση προς το Δήμο Καλαμαριάς για την καταβολή αποζημιώσεων στους δικαιούχους. Η διαδικασία κινήθηκε με πρωτοβουλία της διοίκησης του Δήμου, που προσέφυγε ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωση των εκτάσεων προς απαλωτρίωση. Και μια ματιά στον καιρό. Στη Θράκη σήμερα προβλέπεται αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στη Μακεδονία αναμένονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα δυτικά και κεντρικά μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν. Αίθριος καιρός και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία στην πόλη από 22 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την Biennale σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά τη γενή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Δέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.

0: www.shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι. Στην ΕΡΤ 3.
3: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Τι ακούτε, τι ακούτε εδώ, μετά από το καλύτερο τραγούδι των Stranglers, πάρτε και το καλύτερο τραγούδι των Ultravox. Και πάει λέγοντας, μας ευνέει.
1: Εγώ δεν
0: και...
1: τους πολύ ακούω, να ξέρεις. Δηλαδή, τα αφήνω εδώ και αυτό.
0: Καταπληκτικός. Ήταν και ηχολήπτης καλός. Αυτό θα το ξέρει και ο Γιώργος Ολιάκης, ο οποίος ασχολείται και με τα μουσικά πράγματα και είναι και ένας πολύ καλός ηχολήπτης και γι' αυτό.
1: Αμπράβο, με τόσα πράγματα που λες, φαντάζεσαι να λέει και ο Γιώργος ότι δεν ασχολούμαι.
0: Γι' αυτό συνεργάζεται. Χθες είδες, είχε γίνει εδώ η θερινή σύναξη των ηχοληπτών.
1: Ναι.
0: Μάχονται, πηγαίνουν στον προϊστάμενό τους και λένε: όχι, θέλω εγώ σε αυτή την εκπομπή.
1: Βάζουν μέσω, μαθαίνω, πάνε χαρτάκια πάνω, παίρνουν τηλέφωνα υπουργοί, βουλευτές και λένε: σε παρακαλώ πολύ, το παιδί μου θέλω να το βάλετε στην πρωινή εκπομπή.
0: Με Σοφία Σακαλή, πόσο έχουν ανέβει οι μετοχές της εδώ, τη στέλνουν καθημερινά χαιρετισμούς από την Αμερική.
1: Να στείλουμε και εμείς τα χαιρετίσματα και τα φιλιά μας στη Σοφρονία που μας έστειλε νωρίτερα. Βέβαια. Και λησμονήσαμε να ανταπαντήσουμε.
0: Διότι μπορεί μερικοί να στέλνουν από την Αμερική, αλλά οι πολλοί στέλνουν από την Θεσσαλονίκη. Γεια σου Γιώργο Λιάκη. Καλώς όρισες στη δουλειά και σήμερα. Και καλώς όρισες κύριε, περιμένουμε εδώ πέρα και το θριαμβευτή, τον κύριο Περικλή Κλιγκόπουλο βέβαια. Και θα πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Βασίλειο Πεκλάρη.
1: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα, πώς είστε?
1: Τώρα που σας ακούσαμε είμαστε λίγο πιο ήσυχοι από ό,τι ήμασταν νωρίτερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Βέβαια θα είμαστε ήσυχοι γιατί βλέπουμε ότι η κυρία Γκίλφοιλ έχει ανοίξει ένα κύκλο επαφών με όλο τον πολιτικό κόσμο της Ελλάδας.
2: Έτσι, έτσι. Είχες με τον Αμερικανικό παράγοντα ή με την κυρία Γκίλφοιλ συγκεκριμένα. Οι πρέσβεις πάντοτε συνομιλούσαν. Μπράβο. Τώρα βγαίνουν και φωτογραφίες απλά.
1: Ναι, απλώς καμιά φορά είναι τόσο πυκνή. Πυκνό το πρόγραμμα των συναντήσεων που λες ότι ρε παιδάκι μου βγάλανε τη μία τον έναν, βάλανε το ανού τη φωτογραφία. Δηλαδή τι είναι οι άλλοι.
2: Ακριβώς το ίδιο.
1: Ναι.
0: Τι έγινε, τι συμβαίνει, τι συμβαίνει, Βασίλη, για πες μας, τι κρύβεται πίσω από αυτό?
2: Α, τίποτα. Ότι ενημερώνεται και από άλλους πρώην πρωθυπουργούς έτσι που έχουν μια πολιτική δραστηριότητα, τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Τσίπρα είδε χθες.
1: Είναι συναντήσεις οι οποίες τη ζητά η Αμερικανίδα πρέσβυρα ή τη ζητάνε
2: μέσω των γραφείων, τέλος πάντων. Μπορεί να υπάρχουν παλιότερα αιτήματα, συνάντησης.
1: Γιατί εγώ έχω την αίσθηση ότι περισσότερο φαίνεται σαν κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί ή εν δυνάμει πολιτική αρχηγή να ζητούν ουσιαστικά την ευλογία του παράγοντα του Αμερικανικού.
2: Ναι, εντάξει τώρα.
0: Καλά, παλιά ίσχυε αυτό, παλιά.
1: Λέω, ναι, τώρα σε εισαγωγικά καταλαβαίνετε τι λέω.
2: Ο Τσίπρας δεν νομίζω σε αυτή τη φάση, φαίνεται και από το ύφος της φωτογραφία.
1: Ότι?
0: Ο κύριος Τσίπρας λέει δεν νομίζω, δηλαδή τον διαχωρίζει από τους υπόλοιπους, για τους υπόλοιπους νομίζει.
2: Ο κύριος Σαμάρας είναι το χαρούμενος, αυτό λέω, από το ύφος της φωτογραφία.
1: Καλά, καλά, αλλά η αλήθεια είναι ότι με τον Αμερικανικό παράγοντα δεν είχε και ιδιαίτερα ζητήματα ο Αλέξης Τσίπρας στην προηγούμενη κυβερνητική του.
0: Μια χαρά τα πήγε.
1: Ίσα-ίσα. Και την τριμερή και με
0: Ισραήλ και μάλιστα, μάλιστα θα πω εγώ ότι χτίστηκαν οι σχέσεις και με ΗΠΑ και με Ισραήλ εντονότατα εκείνη την εποχή.
1: Φυσικά και εγώ θυμάμαι και την ΑΤΑΚΑ.
2: Και γενοκτονία στη Γάζα και τη καταδίκη κυβέρνησης.
1: Αυτό ναι, αυτό το είδαμε.
0: Όχι που θα το άφηνε ο Βασίλης απ' έξω.
1: Όχι, δεν το είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Σε αυτό έχει δίκιο. Δηλαδή ότι το είπε.
2: Ζήτησε την καταδίκη του Νετανιάχου και τη κυβέρνηση του Ισραήλ για την γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, τώρα, είναι σημαντική διαφοροποίηση.
2: Αν έχει κάτι μεγαλύτερο, όχι, δεν νομίζω ότι έχει. Νομίζω ότι είναι και μέσα στο πλαίσιο της δραστηριότητας της κυρίας Γκίλφοιλ, η οποία έχει ατονίσει το προτελευταίο διάστημα, ενώ είχε μπει πολύ δυναμικά. Φάνηκε να έχει ατονίσει. Περιμέναμε το καλοκαίρι θα ερχόταν ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Μπράβο, είχαν δημιουργηθεί αυτές οι προσδοκίες. Ναι, είχε δημιουργηθεί η προσδοκία.
0: Το είχε υποσχεθεί η κυρία Γκίλφοιλ.
2: Δεν έχω ακούσει κάτι δηλαδή, στον προγραμματισμό να έχει επικαιροποιηθεί. Δεν έχουμε κάτι καινούριο. Αλλά νομίζω ότι αυτά τώρα ακολουθούν. Έχουμε τρέχουσα επικαιρότητα πολλά ζητήματα. Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά και να πούμε κυβέρνηση, ξεκινώντας ένα, τιμές. Χθες μια συμφωνία η οποία συζητείται αρκετά. Μια συμφωνία για διατήρηση των τιμών στα επίπεδα που είναι σήμερα, όχι για μειώσεις, καθώς θα καταργείται από 1η Ιουλίου από αύριο το πλαφόν. Το οποίο λένε ότι πέτυχε, αλλά σταματάει. Γιατί δεν μπορεί, γιατί δεν το θέλουν οι ιδιοκτήτες, αλλά θα διατηρήσουν αυτές τις τιμές. Μια συμφωνία τέλος πάντων διατήρησης αυτών των τιμών που διαμορφώθηκαν με το πλαφόν, που θεωρούνται μειωμένες συγκριτικά με το παρελθόν. Αυτό τώρα λένε ότι υπάρχει ως μείωση του πληθωρισμού στα τρόφιμα από πλευράς της κυβέρνησης. Δεν το δέχεται η αντιπολίτευση, η οποία αντέδρασε χθες και με ανακοινώσεις όλων των κομμάτων, θεωρώντας ότι ήταν μια περισσότερο επικοινωνιακού χαρακτήρα έτσι, σύσκεψη που έγινε στο Μαξίμου και δεν είναι τα αποτελέσματα σε αυτό το επίπεδο που προσδοκούσαν τέλος πάντων οι καταναλωτές, οι πολίτες. Και τώρα υπάρχει μια συμφωνία από το Σεπτέμβριο να έχουμε μια εθνική συμφωνία για μείωση των τιμών. Και αυτό είναι κάτι που επίσης είναι σε εκκρεμότητα, θα το δούμε, είναι στον αέρα, ας το πούμε, για το πώς θα διαμορφωθεί και αν θα το δούμε, αν θα είναι αντιληπτό. Προεκλογική παράσταση λέει το ΠΑΣΟΚ, θελοντικές συμφωνίες για μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ, πιο σκληρό το ΚΚΕ, προεκλογικό εμπόριο ελπίδας.
0: Και ξέρεις τι, την ίδια στιγμή που λογικά πάντοτε τα μονοπόλια, ακόμη και τα ολικοπόλια, δεν συμφέρουν στους καταναλωτές, έτσι, γιατί ρυθμίζουν τις τιμές των αγορών. Δυστυχώς αυτό που βλέπουμε είναι ότι η ολιγοπωλιακή πολιτική στον τομέα αυτό τον μεγάλο, το λιανικό του, το σούπερ μάρκετ, επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο. Βλέπουμε εξαγορές και...
2: Παντού γίνεται αυτό, σε όλη την αγορά, σε όλα τα ίδια.
0: Και άρα όταν δεν υπάρχει ισχυρός ανταγωνισμός, δυσκολότερα πέφτουν και οι τιμές προς τα κάτω.
2: Πρέπει, ψάχνεις να πάρεις μια βίδα και πρέπει να πας στις μεγάλες αλυσίδες πλέον που έχουν δημιουργηθεί, αφού έχουν κλείσει όλα τα... ή τέλος πάντων πολλά από τα μαγαζάκια, το παρενδεικτικά τώρα, για τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες στα είδη σπιτιού που έχουν ανοίξει περιφερειακά της πόλης. Λοιπόν, πάμε στην κυβέρνηση λοιπόν, που έχει σήμερα Υπουργικό Συμβούλιο. Το θέμα της ακρίβειας θα παραμείνει και τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης. Εδώ θα έχουμε και αναφορά σε αυτόν τον Πρωθυπουργό. Βέβαια, το καυτό θέμα της ατζέντας, το οποίο επίσης σήμερα θα προκαλέσει πολλές συζητήσεις, είναι η επιλογή της κυβέρνησης. Έτσι, θεωρητικά εισηγείται το Υπουργικό Συμβούλιο. Εντάξει, είναι απόφαση του Πρωθυπουργού τώρα, για να τα λέμε ξεκάθαρα, κάθε φορά, έτσι όπως είναι η διαδικασία στη χώρα μας. Για την επιλογή των ανώτατων δικαστών, έτσι, του εισαγγελέα και του Προέδρου του Αριουπάγου, η ΠΙΣ, ανάλογα. Κάθε φορά, καθώς λίγη και πάλι θητή, ήταν για ένα χρόνο αυτοί που μπήκανε, θα έχουμε αντικατάσταση, κάτι το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ για το πώς κατέληξε. Θυμάστε ότι έγινε και ακρόαση στην Επιτροπή Θυμών και Διαφάνειας, όπου πήγανε βέβαια ελάχιστοι από τους προτινόμενους, καθώς εκτιμήθηκε ότι τέλος πάντων λίγο πολύ είναι δεδομένα τα πράγματα και τα πρόσωπα τα οποία θα αναλάβουν τις θέσεις αυτές σε μια περίοδο που όχι μόνο τώρα αλλά εδώ και καιρό έχουμε έτσι από την αντιπολίτευση αλλά και από μεγάλο μέρος της κοινωνίας έτσι, μια αφισβήτηση της διαδικασίας και σε αυτό το ανώτατο επίπεδο της δικαιοσύνης. Υποψήφιος είναι και εδώ ο γνωστός μας, αλλά δεν το βλέπω, λόγω συγγενείας ο Βασίλης Φλωρίδης. Έτσι, εδώ από τα χρόνια που διατέλεσε στη Θεσσαλονίκη.
0: Ο αδερφός του Υπουργού Φλωρίδη.
2: Ο αδερφός.
1: Αυτό νομίζω, γιατί τα κριτήρια θα μπορούσε να τα πληρεί και με το παραπάνω. Αλλά είναι αυτή η συγγενική σχέση.
2: Εμείς, μπάτε, το γνωρίζεις από το ρεπορτάζ πολύ
1: φυσικά,
2: καλά.
1: Φυσικά.
2: Εδώ από την εισαγγελία εδώ πέρα της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, πάμε στην κυβέρνηση η οποία αντιμετώπισε χθες ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Βέβαια το απαξίωσε και το κατέβασε ο κ. Μαρινάκης. Είναι αυτή η επιστολή του κ. Φεύγα, του γραμματέα του στρατηγικού σχεδιασμού, την οποία τη δημοσιοποίησε την επιστολή.
0: Να αναφορά στο Σαμαρά εννοείς.
2: Η αναφορά του είναι στα τρία προβλήματα που συζητάνε όλοι στη Νέα Δημοκρατία. Σας τα έχω ξαναπεί στο ρεπορτάζ. Αυτά που συζητάνε όλοι στη Νέα Δημοκρατία είναι τρία μέσα στο εσωτερικό που πλήττουν την κυβέρνηση, θεωρούν από πλευρά τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό δεν το λέει μόνο ο κύριος Φεύγας. Σε όποια έτσι ιδιωτική συζήτηση μπει, το καταλαβαίνει και το ακού. Είναι ο Σαμαράς, είναι ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών και είναι και το τεκμαρτό στους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτό το παραδέχονται λίγο περισσότερο.
0: Γι' αυτό υπάρχει σχεδιασμός για τις ανακοινώσεις Σεπτεμβρίου.
2: Έτσι. Εκεί λοιπόν θα έχουμε ανακοινώσεις. Απλά δημοσιοποιήσει την επιστολή ο κ. Φεύγας, γιατί κατά τα άλλα, σας λέω, είναι το ρεπορτάζ, είναι τα τρία θέματα που καίνε. Μαζί με την ακρίβεια που είναι γενικό, είναι τα τρία θέματα που καίνε και θεωρούν ότι κάνουν ζημιά στο κυβερνών κόμμα. Η δημοσιοποίησή του τέλος πάντων χαρακτηρίστηκε έτσι ότι δεν είναι σοβαρά και δεν άξια λόγο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τα αποδοκίμασε.
0: Εντάξει, καίνε, αλλά υπάρχουν και κάποιες αγγυλώσεις που δεν αφήνουν να σβήσουν κάποια θέματα. Έτσι.
2: Τι εννοείς αγγυλώσεις?
0: Ξέρεις πολύ καλά τι εννοώ. Τώρα και το θέμα της ακρίβειας και το θέμα των εισοδημάτων θα λυνόταν πολύ, πολύ καλά, έστω και με ένα αντίδωρο του τύπου 13ου.
2: Α, μπράβο, πες το ρε Νίκο τώρα.
0: Είναι, κοίταξε.
1: Πέρασαν μόλις δύο εκπομπές χωρίς καμία αναφορά.
0: Η λύση, κοίταξε τώρα, Βασίλη. Το ξέρεις και εσύ και το ξέρεις και εσύ και το έχουμε πει ότι είναι, αυτό το θέμα είναι θέμα ιδεολογικής αγκύλωσης. Διότι ξέρεις ότι θα έλυνε.
1: Γιατί να μην είναι θέμα οικονομικής. Πολιτική και εφαρμογή ενός συστήματος.
0: Όχι, είναι το πώς μοιράζονται τα χρήματα. Δηλαδή, με ένα κομμάτι αυτού του πράγματος, και δεν μιλάμε για 4 δις που μιλάνε κάποιοι κοστολόγοι, γιατί δεν υπάρχει αυτό, θα ελυνότανε το ζήτημα για την κυβέρνηση των λαϊκών εισοδημάτων και της ακρίβειας σε πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Κάτσε,
0: και υπάρχει η λύση μπροστά, υπάρχει η λύση, το σώμα μπροστά και δεν το βλέπουμε. Τέλος πάντων, καλά, μια παρέμβαση.
2: Είναι θέμα απόφασης ότι δεν πάει σε τέτοια λύση.
0: Αυτό.
2: Συνολικά τα εισοδήματα.
1: Το εύκολο θα ήταν να πάει όμως.
2: Μειώσεις των φόρων, έτσι, αλλά και με την επενδυματική πολιτική, γιατί δεν έχει σταματήσει αυτή. Που το είδαμε και το προηγούμενο διάστημα, αλλά σε ενισχύσει, ειδικά στο δημόσιο τομέα, δεν πρόκειται να το δούμε, δηλαδή δεν πρόκειται να συμβεί αυτό, παρά μόνο, δηλαδή είδες ότι το μέτωπο και πολιτικά, γιατί εντάξει έχεις δίκιο σε ένα βαθμό, δεν ξέρω αν είναι αγκυλώσεις, είναι ιδεολογικές επιλογές. Δηλαδή και στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης μπήκε από πλευράς της κυβέρνησης το ζήτημα της αξιολόγησης και της άρσης μονιμότητας ως ζητούμενο. Έτσι και στην ατζέντα της συζήτησης. Λοιπόν, να φύγω από την κυβέρνηση.
0: Ναι, πάμε λίγο και στην αντιπολίτευση, γιατί έχω και ένα τραγούδι που πρέπει να ακούσουμε.
2: Να πάμε στο τραγούδι, λέω. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο.
0: Όχι, να πάμε, να πάμε. Έχεις ακόμα 3 λεπτά.
2: Λοιπόν, χωρίς παρέμβαση.
0: Καμία.
2: Αλέξη Τσίπρας με Γκυλφόλη, τα είπαμε, έτσι και τα συζητήθηκαν εκεί πέρα. Η κυρία Ξενογιαννακοπούλου χθες ήταν η πρώτη που άνοιξε ένα χορό αποχωρήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ που αναμένουμε ότι θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα. Είναι ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις, είπε η Μαρλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Ουσιαστικά βλέποντας τη στροφή που σημειώνεται στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, καταγράφεται μετά την οριστικό αρνητικό σήμα από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ κατάλαβαν και το βλέπουμε καθημερινά στις δηλώσεις όχι μόνο του Χρήστου Γιαννιούλη, του εκπροσώπου τύπου.
0: Κυρία Ξενογιαννακοπούλου, φαίνεται να θαυμάζει τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Να, είδες, πάνε τα 3 λεπτά.
1: Ναι, μην απαντήσεις.
2: Δεν είναι μόνο το
0: τρεις λέξεις, είπα.
1: Έλα, ναι.
2: Είναι και πολιτικές επιλογές και το κείμενό της αυτό λέει ότι θεωρώ ότι εκτιμώ ότι η πολιτική αλλαγή και αυτό που είναι ο στόχος ο πολιτικός, δεν κάνουμε πολιτική για την πολιτική, της πολιτικής αλλαγής τέλος πάντων και μιας προοδευτικής κυβέρνησης μπορεί να επιτευχθεί με τον Αλέξη Τσίπρα και μόνο. Και η απόφαση τέλος πάντων να μην υπάρχει τέτοια συνεργασία, αυτό το μπλοκάρισμα που υπήρξε, ουσιαστικά τη κάνει να κινηθεί προς τα εκεί.
0: Πολύ σωστά. Ωραία, πάμε στον Νίκο Ανδρουλάκη.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συνεχίζει σήμερα, είναι στην Κάρπα αυτό και μάλιστα χθες έκανε δηλώσεις ακριβώς για τα εθνικά θέματα από την Κάσο, σε μια πολύ ιδιαίτερη και συμβολική και ουσιαστική παρουσία στην Κάσο από πλευράς του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Αναφέρθηκε και στην ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο. Η χώρα δεν χρειάζεται να έχει επικοινωνιακούς σχεδιασμούς, αλλά μια εξυπηρέτηση των εθνικών συμφερόντων, σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Καταδίκη της Τουρκίας

0: που λέμε. Φυσικά,
1: φυσικά.
0: Έχουμε,
1: ήρεμα νερά.
2: Τώρα κοίταξε. Ο Ερντογάν έχει πάει σε ένα συνεργείο εκεί. Έξω από την Άγκυρα. Έχει πάει, όχι, δικό μου είναι τώρα. Έχει πάει σε ένα συνεργείο.
0: Πάει ο Ερντογάν σε ένα συνεργείο.
2: Και δοκιμάζει τον κινητήρα της General Electric. Αν κάθεται καλά μέσα στο καν, έχει πάρει εκεί κατσαβίλη.
1: Πάει, πάει ο Ερντογάν σε ένα συνεργείο και εκεί υπάρχουν τρεις μηχανικοί. Ένας Γερμανός. Και ένας
0: Έλληνας. Γερμανός, άσε τσουρουφλήσει για να το βράζει η Γερμανία.
2: Και ο Έλληνας του λέει, μη στεναχωριέσαι που σου βγάζει την ένδειξη. Καλά πάει το τούρμπο, μη στεναχωριέσαι.
0: Κατάλαβε λοιπόν, μετά εγώ φταίω που δεν θα ακούσουμε το τραγούδι πάνω.
2: Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα την αγαπημένη μας.
0: Να πούμε τίποτα για το χαμό που έγινε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, αλλά αυτά για άλλη ώρα.
2: Τι, πες το, γρήγορα.
0: Έγινε χαμός αποχώρηση αντιπολίτευση, ήταν η συζήτηση για την ενίσχυση του δημογραφικού, για την αντιμετώπιση του δημογραφικού.
2: Ναι, αλλά ανακοίνωσε, με αυτό ξεκινήσαμε την εκπομπή, ανακοίνωσε πολύ σημαντικά μέτρα ο Δήμος.
0: Τα ανακοίνωσε μόνος του όμως, η συζήτηση δεν έγινε, γιατί ακριβώς δεν υπήρχε συζήτηση για το στεγαστικό. Και έκανε ανακοινώσεις ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Αποχώρησε σύσσωμη αντιπολίτευση.
2: Έλα, είναι πολύ δυνατές τώρα. Εδώ να το δώσουμε τώρα στον κύριο Αγγελούδη. Τώρα,
0: να δώσουμε.
2: Ότι για μένα ήταν πρωτοφανείς θετικές αυτές οι ανακοινώσεις.
0: Το 2023 το τέταρτο παιδί. Εντάξει, ναι, αλλά αυτά δεν προηγήθηκε μια συζήτηση. Έχουμε ανακοινώσεις από τη διοίκηση του Δήμου.
1: Δηλαδή, τι του καταλογίζουν, ότι δεν υπήρξε η διαβούλευση, ας πούμε, για τα ζητήματα αυτά?
0: Για το στεγαστικό δεν το τοποθετήθηκαν, δεν υπήρξε στην ατζέντα της συζήτησης. Δεν τοποθετήθηκαν, δεν έχουν λόγο οι.
2: Πάντως, μειώνει στις οικογένειες, μειώνει και τα τέλη, τα δημοτικά, έτσι. Για τα οποία βέβαια διάφορα ακούμε, για το πώς θα καταβάλλονται πλέον.
0: Θα καταβάλλονται από το 28 εκτός, όπως ο ένθια. Εκτός λογαριασμών ρεύματος. Θα φύγουν εκτός και θα τα πληρώνουμε με ειδικό έτσι, καρτάκι, με δόσεις ή χωρίς δόσεις, όπως μπορεί ο καθένας, όπως τον ένθια. Αλλά εκεί πέρα υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση αν αυτό θα έχει μεγαλύτερες απώλειες, δηλαδή πόσοι βγαίνουν από τα στατιστικά αυτά, πόσοι δεν πληρώνουν το ρεύμα και άρα χάνουν και τα δημοτικά τέλη και πόσοι δεν πληρώνουν τον ένθια, ας πούμε.
2: Κοίταξε, Βασίλη. Λοιπόν, κλείνοντας, θα σου πω ότι στην ζωή του κάθε ανθρώπου έρχεται κάποια στιγμή που λαμβάνει τις σημαντικές αποφάσεις. Εσύ λοιπόν έλαβες τη σημαντική απόφαση σήμερα να μην ακούσουμε τραγούδι.
0: Εγώ το έκανα.
2: Φυσικά. Προτίμησες το Δήμο που δεν έγινε και καμιά σφαγή, μωρέ. Εντάξει.
0: Τι δεν έγινε σφαγή, εντάξει. Έγινε μια επεισοδιακή συνεδρίαση.
2: Λοιπόν, έχασες.
0: Δεν ήμουν εγώ, δεν είναι δικό μου
2: λοιπόν,
0: ρεπορτάζ.
2: Έχασες. Πάει για αύριο τώρα.
0: Και το μεταφέρω.
2: Πάει για
0: αύριο.
2: Έχασες Νεφέλη Φασούλη και για ένα καλοκαίρι. Και φύγω
1: δεν το βάζουμε επιστρέφοντας
0: μετά. Όχι, θα μου το κρατήσει γιατί είναι για μένα. Είναι για μένα. Πάντα θα το κρατήσει να το.
2: Όλα γίνανε για ένα καλοκαίρι. Αγαπημένη, αλλά ξέρω ότι την πολεμάς. Την πολεμάς, ξέρω.
1: Πάμε
0: όμως. Αύριο όμως έχει τέτοιο. Πώς το λένε, έχει μεγάλη κόντρα αύριο στην πόλη.
1: Για
0: πες. Μουσική κόντρα.
1: Για πες. Και με αυτό να κλείσουμε. Για πες.
0: Είναι η μισή θα είναι στην Καλαμαριά με το Μάλαμα.
2: Α, με το Μάλαμα, ναι.
0: Και η άλλη μισή θα είναι στο Θέατρο Γης με την.
2: Μπέση Αργυράκη.
0: Όχι, δεν πέσει με την καινούρια.
2: Η
0: Ιουλία Καλυμάνη.
2: Η Ιουλία Καλυμάνη.
1: Παιδιά, εγώ είμαι με Μάλαμα, σήμερα, να ξέρετε. Με Μάλαμα, με Σοκράτη.
0: Λοιπόν, έχει μεγάλο debate αύριο η πόλη.
2: Δεν μου λες,
0: θέλω Νίκο να αποφασίσει και με το τραγούδι σου αύριο να δείξει όπως κάνει. Όπως κάνουν αυτό με τον νικητή του Μουντιάλ με διάφορα έτσι.
2: Δεν έδωσες.
1: Η Βούλα, η Σαΐτη είναι
2: διαφέρεντη. Δεν είπες κάτι για την παρουσία χθες του κυρίου Χατζηδάκη, νομίζω εδώ στο ΣΕΒΕ.
1: Πάλι τελευταία στιγμή, στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Σε παρακαλώ.
2: Μας λέει για Καλυμάνη και για Χατζηδάκη.
1: Δεν το κάνει, δεν γίνεται επίτηδες. Πάμε.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεδριάζει στις 11 σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο επίκεντρο η Συμφωνία για Πάγωμα των Τιμών στα Ράφια. Τέλος από σήμερα στο πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ, στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων για τη συγκράτηση των τιμών. Μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, η οικονομία θα μπει στον πάγο, δήλωσε από την Κάσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ξεπέρασαν τους 1.700 οι νεκροί στη Βενεζουέλα. Οι τραυματίες ανέρχονται σε 5.000 και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τις συνομιλίες με το Ιράν στην Ντόχα. Αν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποσχέσεις μας, έγραψε στο Εξ ο πρόεδρος του Ιράν. Εκπνέει σήμερα η προθεσμή απογραφής για τους ανελκυστήρες, πρόστιμα ως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Η εισαγγελέας θα αποφανθεί σήμερα για μια σειρά αιτημάτων. Διαμάχη για την επιμέλεια βρέφους πίσω από την επίθεση στη Γερμανία με τους 6 νεκρούς. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούσε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Συνεχίζουμε εδώ στον 102 και την πόλη που ξύπνησε ο Μπάμπης, ο Τζιομπάνουλου
1: και ο Νίκος Λαδιανός
0: και ο Γιώργος Ολιάκης μαζί μας αυτή την τελευταία ώρα στην ρύθμιση του ήχου. Πάμε λίγο πριν τα αθλητικά και έχουμε πολλά ενδιαφέροντα να δώσουμε για τα αθλητικά. Κάποια βέβαια ήδη τα έχουμε πει. Για αυτούς
1: θα
0: που αγαπούν,
1: τα δούμε με τον
0: το
1: τρόπο
0: Μουντιάλ.
1: Που τα καταγράφει ο Θοδωρής ο Χατζηπαντελής.
0: Πάμε προηγουμένως στα πρωτοσέλιδα. Έχουμε αρκετά ενδιαφέροντα θέματα. Να, αυτό που έλεγε και πριν ο Βασίλης ο Πεκλάρης, ο Φεύγας εξέθεσε ξανά την κυβέρνηση του Μητσοτάκη για τους γάμους ομοφύλων, για την woke agenda, γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία. Κατά τα άλλα, τεράστια κοροϊδία της κυβέρνησης με τη μείωση τιμών. Ισχυρότερο εξασφάλισαν πτώση 6% σε 2.000 προϊόντα, αλλά τα στοιχεία της Ελστάτ διαψεύδουν. Και μαζικό εξώδικο καταπέλτης κατά του Στουρνάρα. Φορείς και πολίτες καταγγέλνουν την πλήρη ασυνδοσία funds και services με τα κόκκινα δάνεια.
1: Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Δύο ευνοϊκές αλλαγές στο νέο ανακαινίζω. Ευκολότερη ένταξη στο πρόγραμμα και fast track πληρωμές. 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο σε Δήμους Υγεία, ΟΑΣΤ, Στάση, ΕΙΑΘ, ΕΦΚΑ, Εθνικό Τυπογραφείο και άλλους οργανισμούς. Και εισαγγελική παρέμβαση για την περιπολία στην Θεσσαλονίκη. Τάγματα εφόδου κατά Εβραίων από τον Ρουβίκονα.
0: Στα νέα, το πρώτο που θα σχολιάσω είναι ότι αυτό πριν στα δικά μας τα παλιά τα χρόνια έτσι, των εφημερίδων δεν θα υπήρχε περίπτωση να υπάρχει στο πρωτοσέλιδο, αλλά τώρα λόγω της άμεσης ηλεκτρονικής καταγραφής έτσι έχει συμπεριλάβει η εφημερίδα Τα Νέα την εξέλιξη του αγώνα Βραζιλίας-Ιαπωνίας, έτσι, που ήταν η νυχτερινή
1: Έλα,
0: εξέλιξη.
1: Φίλε.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Τα Νέα λοιπόν, σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά, αύξηση ως 50 ευρώ το μήνα και τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα, από όπου ξεκινάει η εφαρμογή, αρχίζει πιλωτικά και στη χώρα μας με τη μορφή ευέλικτης απασχόλησης. Να σου πω, αυτά τα ευέλικτα δεν μου αρέσουν και πολύ, εγκυμονούν άλλους κινδύνους.
1: Να στείλω τα χαιρετίσματα σε έναν πολύ καλό φίλο που ακούει σήμερα την εκπομπή, τον φίλο τον Γιάννη τον Πασατά, τον καρδιολόγο. Ωραία εκπομπή, τα φιλιά και τα χαιρετίσματα μας στέλνει ο φίλος ο Γιάννης. Να σε καλά,
0: φίλε. Γεια σου, αγαπητέ ιατρέ. Αχρίαστος να
1: είσαι. Πάμε στην εστία. Άλμα στο κενό με τη σημαία αγκαλιά. Μάθημα πατριωτισμού από την 75χρονη που έπιασε το σπίτι της φωτιά και πήδηξε μαζί με το εθνικό σύμβολο.
0: Το είχες προσέξει αυτό?
1: Όχι.
0: Βέβαια, τώρα να σου πω κάτι. Εγώ νομίζω ότι είναι αυτόματη κίνηση σωτηρίας, ένστικτο επιβίωσης, να κρατηθείς από ένα πανί. Προφανώς ήταν η σημαία στο μπαλκόνι της και...
1: Εδώ πάντως, εδώ φαίνεται ότι επέλεξε να την πάρει μαζί. Άλλα κανάλια. Αλλά κανάλια, συγγνώμη, και μέσα κοινωνικής δικτύωσης αξιολόγησαν το γεγονός ως ανάξιο λόγου. Αν έπεθε με τη σημαία της Παλαιστίνης, λέει η εστία, θα της επεφύλασαν καλύτερη υποδοχή.
0: Τέλος πάντων, δεν θέλω να σχολιάσω το προηγούμενο, νομίζω είναι αρκετά υπερβολικό. Η εφημερίδα των συντακτών. Οι σύμμαχοι του καύσωνα είναι η ακρίβεια και η έλλειψη πρασίνου που σκοτώνουν Βαλκάνια και περιοχές Ελλάδας, επηρεάζει η ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη. Κι όμως δεν φάνηκε τόσο στα Βαλκάνια να...
1: Και σε εμάς ακόμη τίποτα.
0: Ναι, έχουμε ζέστη, αλίμονο, αλλά... Λοιπόν, να, για τις πειραγμένες αντλίες έχει καθημερινή, βλέπω,
1: Ναι, αλλά είναι η σειρά μου να πω το πρωτοσέλιδο, Νίκο.
0: Σου κάνω πάσα,
1: αλήθεια. Δεν χρειάζομαι τις πάσες, φίλε μου. Χρόνο χρειάζομαι να διαβάσω τα πρωτοσέλιδα.
0: Εγώ φταίω που σου κάνω τον Μέση για να σκοράρεις.
1: Ναι, δεν χρειάζεται, φίλε. Περνάω 5-6 μόνος μου, δεν χρειάζεται. Η καθημερινή. Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελληματικές ποσότητες, γράφει η καθημερινή, και νομίζω ότι είναι ένα θέμα που πάνω κάτω το γνωρίζουμε ότι συμβαίνει, άπαντες, και κάνουμε το σταυρό μας, το δικό μας το Βενιζελάδικο.
0: Και μετά ψάχνουμε γύρω-γύρω να βρούμε τους ενόχους και σφυρίζουμε αδιάφορα. Τέλος πάντων.
1: Πάγωμα τιμών το καλοκαίρι, μειώσεις από φθινόπωρο, συμφωνία κυρίων για την ακρίβεια και οι γιατροί αποφεύγουν τουριστικά νησιά λόγω ακριβών ενοικίων.
0: Α, οι γιατροί, ως προσλήψεις και διορισμούς. Για το πάγωμα έχει πρωτοσέλιδο και η Κόντρα, το πάγωμα των τιμών, και το χαρακτηρίζει ως προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων. Οργιάζει η ακρίβεια που τσακίζει μισθωτούς και συνταξιούχους. Με αντάλλαγμα λοιπόν την κατάργηση του πλαφών, τα σούπερ μάρκετ συμφώνησαν να μην κάνουν αυξήσεις. Μένουμε στο λόγο τους.
1: Ναι. Λοιπόν, μην ξεχνάμε, παιδιά, ότι και η παρέμβαση κυβερνητική έχει ένα όριο στην ελευθερία οικονομική. Ας
0: ελπίσουμε, βέβαια, να μην φτάσουμε στο λόγο σου με χόρταση και το ψωμί σου φάτο. Μην πούμε στους σούπερ μαρκετάδες.
1: Ριζοσπάστης. κοροϊδία του λαού και εμπόριο ελπίδας, η συμφωνία σε εισαγωγικά των ενόχων για την ακρίβεια. Κυβέρνηση, βιομηχανή, σούπερ μαρκετάδες, λέει ο ριζοσπάστης. Πραγματική ανακούφιση είναι η προτάση του ΚΚΕ για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς κατανάλωσης και των ειδικών φόρων στα καύσιμα για αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις.

0: Για να ρίξουμε μια ματιά στην political. Political. Μητσοτάκης από εργάλειο, αυξήσεις μισθών και στήριξη εισοδήματος. Η μόνη άμυνα στην ακρίβεια. Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, κλείδωσε τον μπλόκο στην ακρίβεια. Άντε να δούμε.
1: Το μανιφέστο της εικόνας ντροπής του Ρουβίκονα. Τάγματα εφόδου απειλούν Εβραίους. Αντισιωνιστική περιπολία Ρουβίκονα στην Θεσσαλονίκη. Σύγχρονοι μελανοχιτώνες, λέει μανιφέστο, βγαίνουν παγανιά στους δρόμους.
0: Και να κλείσουμε με την εφημερίδα απογευματινή και εδώ το πάγωμα των τιμών. Παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές. Το θέμα βέβαια είναι όχι μόνο το πάγωμα, σε αρκετά προϊόντα ανάπευτη κιόλας λίγο η τιμή, γιατί έχει φτάσει άστα να πάνε. Εντάξει, χθες πρέπει να πω ότι πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ είδα κάποια γαλακτοκομικά σε καλή έκπτωση. Ας ελπίσουμε βέβαια να μην είναι η έκπτωση των προϊόντων που φτάνουν στο όριο της χρονικής τους διάρκειας,
1: δεν
0: γιατί
1: βλέπεις,
0: το βλέπουμε και
1: όταν αγοράζεις.
0: Το βλέπω. Με κάποια φορά όμως στις προάλλες που δεν το είχα δει, ρε παιδιά, είχε μία πολυσυσκευασία με 3-4 γιαουρτάκια, πόσα είναι. Λοιπόν, το πήρα μία μέρα, ήμουν αβιαστικός, το πήρα μία μέρα πριν λήξει. Μου βάζεις πολυσυσκευασία που υποτίθεται θα κάνεις 3-4 μέρες για να τα καταναλώσεις, μου το βάζεις μία μέρα πριν. Άντε να πω να είναι μονή η συσκευασία και μένει μία μέρα να σου πει εντάξει, φάτο την τελευταία μέρα που μένει. Αλλά εντάξει, έλεος δηλαδή. Έτσι και στο έχουν μετά στο μπασάρι.
1: Δεν το περίμενα προς ένα
0: σαν φτηνό,
1: ναι. Να πιαστεί κότσες.
0: Γι' αυτό όλα πρέπει να τα βλέπουμε. Παγώνουν λοιπόν για 2 μήνες οι τιμές και υλοποιήσαμε όσα υποσχεθήκαμε ο κύριος Μητσοτάκης. Και η θησαυρή του Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους. Να και κάτι ενδιαφέρον.
1: Λαμπερά εγγένεια.
0: Λοιπόν, πάμε για να επανέλθουμε με τα πολύ αγωνιώδη μάτς του Μουντιάλ.
1: Με τις εκπλήξεις της πρώτης.
0: Πάμε.

0: Λοιπόν, είχαμε στο Μουντιάλ, για όσους δεν ακούσατε την αρχή της εκπομπής, είχαμε 2,5 εκπληξάρες. Και λέμε 2,5 γιατί οι δύο έγιναν και η μία αποσοβήθηκε στο 98, παρακαλώ.
1: Εντάξει, θα μπορούσε όμως και στην παράταση και στα πέναλτι να κερδίσει και να αποκριθεί η Βραζιλία.
0: Ναι, εντάξει, φυσικά.
1: Ενώ στις άλλες δύο περιπτώσεις έχουμε. Φυσικά. Εκεί που κλαίγανε μόνοι τους οι Γερμανοί, βρήκαν παρέα, φίλε Θόδωρη. Καλημέρα.
0: Κλαίει και ο Αλέξανδρος ο Μάρκου, βέβαια.
1: Ναι.
0: Θα σου δώσουμε μαντήλια, Αλέξανδρε. Καλημέρα. Έλα, Θοδωρής, Χατζηπαντελής, μαζί μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Αν νόμιζα στον Αλέξανδρο, λέτε καλημέρα.
0: Λέμε και στον Αλέξανδρο, λέμε και στον Θοδωρή.
2: Είμαστε όλους.
0: Πολύ καλημερικοί είμαστε. Είμαστε πολύ καλημερικοί άνθρωποι.
1: Και ξέρεις, δεν κόβουμε από τον έναν για να τη δώσουμε στον άλλο, πάνε ταυτόχρονα.
0: Σήμερα μοιράζουμε καλημέρες και σοκοφρέτες.
1: Και το Μουντιάλ εκπλήξεις.
2: Πολύ, πολύ. Δεν κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι χθες κουβεντιάζοντας την εκπομπή με τον Δημήτρη τον Κουγιουτζόπουλο, τα πρόλεψε και τα δύο, ότι θα προκριθεί δηλαδή η Παραγουάη και το Μαρόκο. Λέω δύσκολο.
0: Τα έγραψε
2: αλλά
0: και στο στοίχημα.
1: Τα άπαιξε, τα είδες, τα άπαιξες. Έτσι δεν έλεγε
2: τα το σλόγγαν.
0: Γιατί αν τα άγραψε, να πάμε σήμερα να τους στήσουμε δανεικά.
1: Λοιπόν.
2: Ναι, η αλήθεια είναι όμως ότι αυτά στα πέναλτι δεν μετράει. Δηλαδή η κανονική διάρκεια μετράει και αυτό ήταν χ. Δεν ήταν δηλαδή
1: πάντως,
2: διπλό Παραγουάι.
1: Θα έπρεπε, Θοδωρή, να ξεκινήσεις να μνημονεύεις τις θεσμικές προβλέψεις από την δική μου τοποθέτηση εδώ μεταξύ μας. Που σου είπα ότι οι Ιάπωνες θα τους δυσκολέψουν τους Βραζιλιάνους. Στο είπα εχθές, αν θυμάσαι εδώ.
2: Ναι, ναι. Αλλά η Βραζιλία τα κατάφερε έστω
1: ναι,
2: το 98.
1: Ναι, αλλά με δυσκολία. Με δυσκολία δεν ήταν αυτό.
2: Και η αλήθεια είναι ότι βλέποντας το παιχνίδι σε σκέφτηκα. Λέω, κοίτα να δεις που η Ιαπωνία θα κάνει καμιά έκπληξη.
0: Λοιπόν, πάμε να τα δούμε όλα στα γρήγορα από την αρχή. Πώς εξελίχθηκαν τα τρία.
2: Λοιπόν,
0: μας.
2: Ναι, ναι, να τα δούμε όλα στα γρήγορα από την αρχή. Να πούμε καταρχήν ότι εκτός από τον Καναδά, Βραζιλία, Παραγουάη και Μαρόκο συμπληρώνουν μέχρι στιγμής τις 4 από τις 16 ομάδες από τον γύρο των 32 που ξεκίνησε όπως είπαμε χτες και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή. Η Βραζιλία, η Ιαπωνία προηγήθηκε με 1-0 στο πρώτο ημίχρονο και άγγιξε θα έλεγα την έκπληξη, αλλά η Βραζιλία με ένα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και ένα στις καθυστερήσεις κυριολεκτικά στο τελευταίο λεπτό όπως αναφέρατε και εσείς το 98 των καθυστερήσεων κατάφερε να πάρει την νίκη και την πρόκριση, νομίζω δίκαιη επειδή το είδα το παιχνίδι, όπως είδα και το Γερμανία Παραγουάη, που επίσης η Παραγουάη έβαλε δύσκολα στη Γερμανία, κατάφερε μέχρι το τέλος να αντέξει και στην παράταση και φυσικά στα πέναλτι εκεί είναι ρώσικη ρουλέτα όπως λέμε, κατάφερε να πάρει την πρόκριση, να πετάξει έξω μια ευρωπαϊκή ομάδα, την πρώτη, και μετά λίγο αργότερα, αυτό δεν το είδα το παιχνίδι, είναι αλήθεια, Ολλανδία-Μαρόκο, 4 η ώρα ξεκίνησε τα ξημερώματα. 1-1 επίσης ισοπαλία, με το Μαρόκο να παίρνει την πρόκριση στα πέναλτι με 3-2 σε ένα παιχνίδι που υπήρχαν και πολλά χαμένα πέναλτι και ένα αυτογκόλ. Αξίζει πραγματικά κάποιος να δει τα πέναλτι και στα δύο παιχνίδια, όποιος δεν είδε δηλαδή τους αγώνες, και στο Γερμανία-Παραγουάη, αλλά και στο Ολλανδία-Μαρόκο, τα πέναλτι είχαν πολύ πιο μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι, πολύ άγχος από τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων.
1: Μα τρία δοκάρια και ένα αυτογκόλ νομίζω ότι είχε στο Ολλανδία-Μαρόκο.
2: Ένα αυτογκόλ, ναι, ναι, το είπα, και ένα αυτογκόλ, ακριβώς. Είναι εντυπωσιακό, γι' αυτό είπα ότι αξίζει κάποιος να τα δει, όποιος δεν τα είδε αυτά τα γκολ και τα πέναλτι στο παιχνίδι Ολλανδία-Μαρόκο που ήταν τα ξημερώματα. Τώρα, να πούμε ότι δύο ευρωπαϊκές ομάδες είναι ήδη έξω και σήμερα έχουμε άλλες δύο που παίζουν, την Νορβηγία και την Γαλλία, τρεις, και τη Σουηδία, γιατί η μία αναμέτρηση είναι Γαλλία-Σουηδία, είναι ευρωπαϊκή μάχη, έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι από εδώ και πέρα φαίνεται ότι αρχίζει σιγά σιγά και ξεχωρίζουν οι ομάδες οι οποίες, γιατί τώρα μπαίνουν τα δύσκολα, έτσι, τελειώσαν οι τεσσάρες, οι πεντάρες, οι εξάρες κλπ. Επί των αντιπάλων των εύκολων που είχαμε στη φάση των ομίλων με την αύξηση
0: τώρα, σε 48. Τώρα δεν μου λες Θοδωρή, αν το πάμε βάση προγνωστικών, Βραζιλία, Γαλλία και Αργεντινή έχουν μείνει ως τα μεγάλα φαβορί και αυτοί συναντιούνται μεταξύ τους πρόωρα. Δεν ξέρω.
1: Νωρίς είναι ακόμα.
2: Ναι, η Αγγλία
1: και
2: είναι μέσα. Εγώ βάζω και την Αγγλία.
1: Φυσικά.
2: Είναι στην πλευρά της Βραζιλίας. Η Γαλλία είναι από την άλλη πλευρά. Οπότε δεν θα συναντηθεί μαζί τους.
0: Μάλιστα. Τώρα, θεωρητικά θα μπορούσε να υπάρξει ένας ονειρικός τελικός Βραζιλία-Αργεντινή. που νομίζω ότι έχουμε και πάρα πολλά
1: χρόνια. Πας πολύ γρήγορα, Νίκο. Πας με...
0: λέω τώρα, εντάξει. Θέλω να...
2: Θα μπορούσε. Νομίζω ότι είναι σε αντίθετες πλευρές η Αργεντινή και η Βραζιλία. Θα μπορούσε λοιπόν να υπάρξει ένας τέτοιος τελικός.
0: Ποδοσφαιρικά θα ήταν τέλειος.
1: Είναι πρόωρο, εγώ... δείτε τι συμβαίνει στο Μουντιάλ, βιάζεστε, θα δούμε και άλλα φαβορί να βγουν έξω, θα δούμε.
2: Ναι. Σήμερα πάντως έχει 8 η ώρα επίσης, σε καλή ώρα, ενδιαφέρον παιχνίδι, ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία. Και εδώ η ακτή Ελεφαντοστού δεν ξέρω αν μπορεί να βάλει δύσκολα. Η Νορβηγία είναι από τις ομάδες που...
0: Ωραίο μάτς, ανοιχτό.
1: Εμφανίζονται ως outsider.
0: Ανοιχτό μάτς.
2: Ναι, έτσι. Και Γαλλία-Σουηδία στις 12 τη νύχτα. Επίσης και εδώ υπάρχει φαβορή και είναι η Γαλλία, τον Εμπαπέ και Ντεμπελέ που είδαμε τι έκαναν στον πρώτο γύρο.
1: Εγώ θα έλεγα του Ντεμπελέ και του Εμπαπέ μέχρι τώρα, γιατί ο Ντεμπελέ είναι πιο καθοριστικός τουλάχιστον μέχρι
2: τα παιχνίδια του ομίλου, ναι. Σωστά. Επίσης να πω ότι βλέπουμε πλέον ότι τελειώσαν τα μεγάλα σκορ, έτσι 0-1, 2-1, 1-1, 1-1, δηλαδή δεν, από εδώ και πέρα δεν πιστεύω ότι θα ξαναδούμε.
0: Γιατί τα νοκάουτ είναι συνήθως κρίσιμα μάτς.
1: Και όταν είναι μικρότερη ομάδα ποδοσφαιρικά, κλείνεται για να κρατήσει, να το πάει στην παράταση, να το πάρει στα πέναλτι, όπως έγινε.
2: Έτσι ακριβώς. Γαλλία-Σουηδία λοιπόν στις 12 και στις 4 τα ξημερώματα παίζει η δεύτερη ομάδα που είναι και μία από τις διοργανώτριες, το Μεξικό δηλαδή, απέναντι στον Ισημερινό. 4 τα ξημερώματα. Το παιχνίδι αυτό.
0: Πάντως είναι κρίμα τελικά με τέτοια μάτς, με αυτή την αγωνία και τις ανατροπές, να μην μπορούμε λόγω ώρας, λόγω καταστάσεων, έτσι να τα δούμε, να το απολαύσουμε.
2: Ναι, βέβαια η αλήθεια είναι ότι πόσα παιχνίδια μπορείς να δεις την ημέρα, δηλαδή έχει 3 παιχνίδια, έτσι.
1: Ωραίο. Πόσα παιχνίδια μπορείς να καταναλώσεις.
2: Δεν θα πρέπει να κάνεις τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα. Δεν μου λες, εδώ από τα δικά μας τα εγχώρια έχουμε τίποτα ενδιαφέρον?
2: Χτες με έβαλε τα γυαλιά ο Μπάμπης, στο είπε, με το τένις.
0: Α, με το τένις. Με τον Τσιτσιπά που κέρδισε τον...
1: Όχι, με
2: όχι
1: τον μπαμπά,
2: που κέρδισε,
1: με την απόλυση.
2: Ο πατέρας του με την ανάτηση, την
0: Αυτό για τους Ιάπωνες που είπε, μπράβο, ναι, για τους Ιάπωνες.
2: Ναι, λοιπόν, μπράβο.
0: Ο Τσιτσιπάς λοιπόν, όμως έκανε περίπατο.
2: Χτες μάλλον κέρδισε το απόγευμα ο Τσιτσιπάς τον Ουγκό Γκαστόν, το λέγαμε χτες με τον Μπάμπη, 3-0 στην πρεμιέρα του Γουίμπλετον με νέο προπονητή. Και ο επόμενος αντίπαλός του είναι ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Με αυτόν θα παίξει. Είναι το δεύτερο ζευγάρι που συναντιέται στο Wimbledon. Ο οποίος Τζόκοβιτς εξακολουθεί να αγωνίζεται και κέρδισε 3-1 τον Γιμπίν Κιού στον πρώτο γύρο. Σήμερα μπαίνει στη μάχη και η Μαρία Σάκαρη, η οποία παίζει με δύσκολο αντίπαλο. Η Σάκαρη, η οποία θα αντιμετωπίσει την νούμερο 24 στον κόσμο, Κλάρα Τάουσον, για να δούμε και η Σάκαρη τι μπορεί να κάνει σε αυτόν τον πρώτο γύρο του Wimbledon. Και επίσης να σας πω και για την εθνική ομάδα μπάσκετ, η οποία συνεχίζει την προετοιμασία της, γιατί την Πέμπτη, μεθαύριο δηλαδή, και το Σάββατο θα παίξει τα δύο επόμενα παιχνίδια για τα προκριματικά του
0: Παγκοσμίου, τα παράθυρα, ναι. Ωραία.
2: Ναι, στις 7 η ώρα παίζει την Πέμπτη με τη Ρουμανία και στις 7.30 με την Πορτογαλία. Να πούμε ότι δεν έχει περιθώρια να κάνει και άλλη ήττα. Έχει κάνει ήδη μία ήττα από το Μαυροβούνιο. Από 4 αγώνες έχουν δώσει ομάδες. Η Ελλάδα είναι πρώτη με 3 νίκες, μία ήττα από το Μαυροβούνιο. Ακολουθούν Πορτογαλία και Μαυροβούνιο που έχουν από 2 νίκες και 2 ήττες. Και τελευταία η Ρουμανία με μία νίκη και 3 ήττες. Δεν έχουν πάει όλοι οι παίκτες στην εθνική ομάδα, κανείς από τα αδέρφια Αντετοκούμπο. Αλλά σίγουρα και αυτοί οι παίκτες που βρίσκονται στην εθνική, νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερη.
0: Θα τα ξαναπούμε την Πέμπτη για αυτό, Θοδωρή. Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Καλά, Θοδωρή.
2: Καλημέρα.
1: Να χαιρετήσουμε, είναι ήδη και 58.
0: Φεύγουμε.
1: Όλους εσάς τους φίλους ακροατές που και σήμερα κάναμε παρεΐτσα και πρωινό ξύπνημα together. Αύριο εμείς καλώς εγώ των πραγμάτων στις 6.
0: Παίρνουμε τα κεράσματα μαζί μας του Αποστόλη.
1: Χρόνια πολλά για άλλη μια φορά. Στους Αποστόλιδες.
0: Και στους Τόλιδες.
1: Και στις Αποστολίες.
0: Και τα λέμε αύριο το πρωί.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραγικό θάνατο βρήκε νωρίς το πρωί σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ένας 39χρονος. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη στις 7 και 4 σε πολυκατοικία στη Συμβολή των Οδών Φιλίππου με αγνώστου στρατιώτη, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες ο άτυχος άντρας έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας. Στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου γιατρός διαπίστωσε το θάνατό του. Την έρευνα για τις συνθήκες της πτώσης έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου. Συνεδριάζει στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο της συνεδρίας θα βρεθούν τα μέτρα αντιμετώπισης του πληθωρισμού. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνεται σήμερα, με την κυβέρνηση να αποφασίζει τιμή περαιτέρω παράταση του έκτακτου μέτρου. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Από Σεπτέμβρη προγραμματίζεται Εθνική Συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστου σε βασικά αγαθά ευρείας κατανάλωσης με έμφαση σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβρη σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες σε πολίτες στο Εγάλεο. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Την εκτίμηση ότι μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης η οικονομία θα μπει στον πάγο εξέφρασε από την Κάσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι είναι άμεση προτεραιότητα η περιφερειακή ανάπτυξη, αναδεικνύοντας το μοντέλο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ και ειδικότερα την ανάγκη διασύνδεση του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνουν οι ανθρώπινες απώλειες λόγω των καταστροφικών σεισμών στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες, ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε από 1.450 σε 1.719. Οι τραυματίες ανέρχονται σε 5.034 και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ εκτεταμένες είναι οι ζημιές στις υποδομές με την κατάρρευση και τις σοβαρές ζημιές που έχουν υποστεί εκατοντάδες κτίρια. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να διάκοπα τις έρευνες στα συντρίμια, αλλά οι πιθανότητες να εντοπιστούν επιζώντες περιορίζονται. Οι προγραμματισμένες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν για τα στενά του Ορμούζα αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Αν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, έγραψε στην πλατφόρμα X ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε όλα τα πρατήρια καυσίμων στις ΗΠΑ να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, ενώ το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο για την Ειρήνη. Σήμερα αναμένεται να καταβληθεί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σήμερα θα εκπνέει και η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Τελευταία ημέρα ηλεκτρονικής δήλωσης του Δελτίου Απογραφής Ανελκυστήρων, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Η υποχρέωση αφορά πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς και μεικτούς χώρους, ακόμη και αν οι ανελκυστήρες έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή καταχωριστεί σε άλλο μητρό. Μετά τη λήξη της προθεσμίας προβλέπονται πρόστιμα που θα φτάσουν και τα 5.000 ευρώ. Την απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη ανακοίνωσε η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Το μέτρο θα ισχύσει ως τις 8 σήμερα το βράδυ. Συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Η εισαγγελέας αναμένεται σήμερα να αποφανθεί για μία σειρά αιτημάτων. Σε 17 συλλήψεις προχώρησαν μέχρι στιγμής οι αρχές σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών και τέλεση ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Και μια ματιά στον καιρό. Στη Θράκη σήμερα προβλέπεται αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα δυτικά και κεντρικά μεμονωμένες καταιγίδες. Αίθριος καιρός με λίγες πρόσφερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην πόλη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, η επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Support for Change. Ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.csociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο Μεν
6: και η Δε.
5: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
6: και η Δε Μαρία Τσαχύρη ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
5: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι η ώρα 9 και 9 λεπτά ακριβώς, Χρήστο, και δεν κλέβουμε.
1: Ούτε ελβετικό ρολόι να είμαστε.
0: Ακριβώς. Είμαστε και εμείς εδώ στο στούντιο, Χρήστος Τσαλικίδης.
1: Μαρία Τσακίρη.
0: Η Σοφία Σακαλή ρυθμίζει τον ήχο. Γιάννης Δημητρούδης επιλέγει τα τραγούδια μας. Είναι μια όμορφη μέρα στη Θεσσαλονίκη αυτή που ξημέρωσε. Αν και ήταν λίγο δύσκολη χθες για το πανόραμα, είδες τι έγινε, Χρήστο. Πήρε φωτιά μετά τις 10 το βράδυ αργά. Σε μια έκταση δηλαδή που είχε ξερά χόρτα, αναπτύχθηκαν αμέσως δυνάμεις, 18 πυροσβέστες με 7 πυροσβεστικά οχήματα κατάφεραν να την θέσουν υπό έλεγχο πολύ γρήγορα αυτή τη φωτιά, αλλά προκλήθηκαν προβλήματα με την ηλεκτροδότηση και αποκαταστάθηκε σταδιακά και πολύ αργά το ρεύμα, η ηλεκτροδότηση. Θέλει πολύ προσοχή λοιπόν, γιατί και σήμερα είναι υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στη Θεσσαλονίκη αλλά και τη Χαλκιδική. Γιατί ξέρετε, υπάρχει αυτός ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Οπότε μπορούμε να μπαίνουμε εκεί καθημερινά και να ενημερωνόμαστε για τις συνθήκες. Η Αντιπεριφέρεια Χαλκιδικής έχει αποφασίσει την απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Να έχετε το νου σας. Δεν είναι πράγματα που παίζουμε αυτά.
1: Τραγωδία σημειώθηκε νωρίς το πρωί σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με έναν 39χρονο ο οποίος έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας. Ενημερωθήκατε σχετικά στο δελτίο ειδήσεων από τη Βούλα Σάιτη. Στις 7 και 4 το περιστατικό σε πολυκατοικία στην οδό Φιλίππου με αγνό στρατιώτη. Κάτω από άγνωστες συνθήκες ο 39χρονος έπεσε από τον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας. Στο σημείο μετέβη άμεσα σταθμός του ΕΚΑΒ με γιατρό που διαπίστωσε τον θάνατό του. Τις έρευνες για τις συνθήκες της πτώσης έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου. Στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας είχαμε χθες τις αποφάσεις για τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας. Παγώνουν οι τιμές για Ιούλιο και Αύγουστο. Σταματά από σήμερα το σχετικό πλαφόν.
0: Και σε πολύ λίγο θα έχουμε μια συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα.
1: Από Σεπτέμβριο θα προχωρήσει η πολιτεία σε δραστική μείωση των τιμών μέσα από τη συμφωνία κυριών που έχει καταλήξει με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 11 η ώρα σήμερα συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο με τον Πρωθυπουργό να παρουσιάζει στους υπουργούς τον οδικό χάρτη για το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Για πολλούς είναι μια εξέλιξη η οποία βάζει ένα φρένο στα σενάρια για φθινοπόρινες εκλογές. Οι Κωστής Χατζηδάκης και Άκης Κέρτσος θα παρουσιάσουν τις βασικές προτεραιότητες ανά Υπουργείο. Στο επίκεντρο θα βρεθεί το Εθνικό Απολυτήριο, η υπαγωγή των πολυδομιών στο κτηματολόγιο, τα ειδικά χωροταξικά σχέδια για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο τουρισμός, η βιομηχανία και άλλα μεγάλα έργα.
0: Είναι θέμα που θα το δούμε αναλυτικά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στην ενότητα με την πολιτική επικαιρότητα. Να πούμε ότι στη Βενεζουέλα αυξάνεται δραματικό ο αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς. Πάνω από 46.000 είναι οι αγνοούμενοι. Υπάρχει και μια λαϊκή οργή που εκφράζεται για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η όλη κατάσταση. Ο ΙΕ προειδοποιεί για το βαθύ αποτύπωμα των φωνικών σεισμών και δεν είναι οι αγνοούμενοι μόνο οι 46.000. Ήδη υπάρχουν 1.719 επιβεβαιωμένοι έτσι νεκροί άνθρωποι που έχουν αναστηθεί από τα συντρίμια. Λοιπόν, θα
2: ξεκινήσουμε... Παραγουάη απέκλεισε τη Γερμανία.
0: Ναι. Εντάξει, για μένα δεν μου κάνει
2: φοβερή έκπληξη. Το Μαρόκο την Ολλανδία.
0: Το Μαρόκο το περίμενα, το είχα πει κιόλας. Θυμάσαι που το είχα πει. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε μουσικά όμως, γιατί έχουμε έναν καλεσμένο να δούμε αμέσως σε πολύ λίγο μάλλον από τώρα τι γίνεται με την ακρίβεια.

0: ανέφερε για το θέμα που σας είπαμε και νωρίτερα, για την συμφωνία με εκπροσώπους της εφοδιαστικής αλυσίδας και με στόχο τη μείωση των τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, στην οποία κατέληξε χθες η κυβέρνηση, θα συζητήσουμε με τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, είναι πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας. Καλή σας ημέρα, κύριε Ραυτόπουλο.
1: Καλημέρα, κύριε Ραυτόπουλο.
2: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και χρόνια πολλά για την ονομαστική σας εορτή. Όπως επίσης
2: σε όλο...
0: Ναι, σε κάθε Απόστολο και σε κάθε Αποστολία, γιατί σήμερα γιορτάζετε. Πώς βρίσκετε εσείς αυτά που ανακοινώθηκαν χθες?
2: Κοίταξτε, έγινε άλλη μια συμφωνία κυρίων, θα την έλεγα, η οποία αυτό το οποίο ήθελαν τόσο η βιομηχανία τροφίμων όσο και η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος ήταν να αποσυρθεί, να τελειώσει σήμερα το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κέρδους. Αυτό το πέτυχαν, θα έλεγα. Σήμερα καταργείται το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κέρδους. Από εκεί και πέρα, μας λένε ότι θα παραμείνουν για 2 μήνες οι τιμές σταθερές, πράγμα το οποίο εμείς όχι μόνο δεν το πιστεύουμε, αλλά οι καταναλωτές θα το διαπιστώσουμε καθημερινά επισκεπτόμενοι τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Και το δεύτερο, ότι από τον Σεπτέμβριο θα μειωθούν δραστικά οι τιμές στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης. Και εμείς λέμε, το ερώτημά μας είναι, γιατί το Σεπτέμβριο και όχι από την 1η Ιουλίου? Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι μας είπαν ότι μειώθηκαν οι κωδικοί σε 2.000 προϊόντα τροφίμων σε ποσοστό 6% την περίοδο ιδίως του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Εμείς αυτό δεν το διαπιστώσαμε. Και δεν είναι θέμα ότι δεν το διαπιστώσαμε, δεν το είδαμε εμείς. Δεν το είδε ούτε η Ελστάτ, δεν το είδε η Eurostat, μιας και ο πληθωρισμός στη χώρα μας τρέχει σε ποσοστό 5-5,2% σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης που είναι στο 3%. Βλέπουμε λοιπόν ότι για άλλο ένα μήνα, τον μήνα Μάιο που βγήκαν τα στοιχεία της Eurostat και της Ελστάτ, ότι είμαστε πάλι στο βάθρο των πρωταθλητών ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μετριούνται στον πληθωρισμό.
0: Mm-hmm. Και από την άλλη, υπάρχει και η απορία γιατί, για παράδειγμα, από Σεπτέμβριο να ισχύσουν οι μειώσεις και όχι εφόσον υπάρχει έτσι ένα καλό έδαφος, προφανώς έτσι υπάρχει καλή θέληση και από τις δύο πλευρές, να μην ξεκινήσουν από τώρα στις μειώσεις.
2: Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι το ερώτημα το δικό μας. Αφού έγινε αυτή η συμφωνία κυρίων ή η εθνική συμφωνία όπως την ονόμασαν ή οτιδήποτε, για ποιο λόγο να μην ξεκινήσει η μείωση των τιμών από τον μήνα Ιούλιο, μήπως γιατί, όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, στους καλοκαιρινούς μήνες ο πληθυσμός στη χώρα μας αυξάνεται πάρα πολύ με τον τουρισμό. Οπότε σου λέει ότι αφού θα αυξηθεί ο πληθυσμός, οπότε κατά συνέπεια θα αυξηθεί και η κατανάλωση, γιατί να μειώσουμε τώρα τις τιμές και να μην μειώσουμε το Σεπτέμβριο που δεν θα υπάρχει τόσος τουρισμός. Αλλά το θέμα είναι ότι θα επιβαρυνθούν όχι μόνο οι τουρίστες, θα επιβαρυνθούν και οι Έλληνες. Και αυτό που μας καίει εμάς ως καταναλωτές είναι το τι κάνουμε εμείς όσον αφορά το θέμα της αγοραστικής δύναμης. Βλέπουμε ότι οι βιομηχανίες η μία μετά την άλλη, και αυτό το έχουμε διαπιστώσει και την περασμένη εβδομάδα και σήμερα που μιλάμε και την προπερασμένη και τον περασμένο μήνα, μειώνουν το περιεχόμενο του προϊόντος. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένα γιαούρτι το οποίο ήταν 240 γραμμάρια γίνεται 200 γραμμάρια. Τα σνακ τα οποία ήταν στα 75 γραμμάρια γίνονται 60 γραμμάρια. Ή τα πατατάκια που ήταν στα 100 γραμμάρια γίνονται 80 γραμμάρια. Ή και πάρα πολλά άλλα προϊόντα, όπως είναι ιδίως συσκευασμένα προϊόντα, τα οποία μειώνουν και ταλαντικά μειώνουν τις ποσότητες στο περιεχόμενο, όχι για να μειώσουν την τιμή, απλά για να συγκρατήσουν τις αυξήσεις. Δεν σημαίνει ότι η μείωση του περιεχόμενου συνοδεύεται και με μείωση της τιμής. Αυτό που έχουμε διαπιστώσει είναι ότι η μείωση του περιεχόμενου συνοδεύεται και με αυξήσεις, μικρές ή μεγάλες.
1: Μιλούμε στην ουσία.
2: Γιατί εάν δεν θέλανε να αυξήσουν τα προϊόντα τους, δεν θα μείωναν και το περιεχόμενο, θα το διατηρούσαν όπως ήταν και τον περασμένο μήνα και τον περασμένο χρόνο. Πράγμα το οποίο αυτό το βλέπουμε ότι δεν υπάρχει.
1: Κύριε Ραυτόπουλε, πάντοτε μιλάμε στην ουσία για 2.000. Ναι, παρακαλώ.
2: Πάντοτε οι πολυεθνικές βλέπουμε, αλλά όχι μόνο οι πολυεθνικές, και οι ελληνικές βιομηχανίες μειώνουν το περιεχόμενο στα προϊόντα τους.
1: Μιλούμε στην ουσία για 2.000 κωδικούς προϊόντων, σωστά?
2: Όχι, αυτό είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ότι μειώθηκαν το διάστημα αυτό σε ποσοστό 6% 2.000 προϊόντων.
1: Κωδικοί προϊόντων, ναι. Εξαιτίας αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφόνου στα κέρδη.
2: Του πλαφόνου, μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Άρα στην ουσία εδώ και από εδώ και στο εξής, στην ουσία μιλάμε για μια άλλη κατάσταση η οποία θα διαμορφωθεί. Και σε ό,τι έχει
2: να κάνει και
1: με τα προϊόντα.
2: Στο μεικτό περιθώριο του κέρδους, ναι, τι ήταν αυτό το οποίο δεν άφηνε να κάνουν οι βιομηχανίες αλλά και τα σούπερ μάρκετ? Δεν άφηνε να κερδίσουν, θα έλεγα, υπέρμετρα. Εκείνο το οποίο έκανε ήταν, υπήρχαν αυξήσεις, αλλά αυξήσεις λελογισμένες. Βέβαια, οι αυξήσεις εδώ που έχουν φτάσει στο Θεό, θα έλεγα, το λελογισμένη αύξηση εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς. Ναι. Όταν λοιπόν βλέπουμε ότι το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κέρδους καταργείται από σήμερα, αυτό σημαίνει ότι τόσο οι βιομηχανίες όσο και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα μπορούν να τιμολογήσουν τα προϊόντα και τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης, όλα τα προϊόντα τα οποία χρειάζεται ένα νοικοκυριό, όπως όσο αυτοί θέλουν.
1: Εδώ όμως δεν μπαίνει στην ατζέντα, κύριε Ραυτόπουλε, εδώ δεν μπαίνει στην ατζέντα και η πλατφόρμα πόσο κάνει, ώστε να μπορεί να έρθει λοιπόν ο καταναλωτής να έχει μία εικόνα του τι κοστίζει, πόσο κοστίζει και πού θα το βρει καλύτερο. Διότι όλοι συνηθίζουμε να λέμε ότι ο δυνατός καταναλωτής είναι ο ενημερωμένος καταναλωτής.
2: Σωστά, πολύ σωστά. Αυτό όμως που θέλω να πω εγώ είναι ότι η πλατφόρμα σήμερα ΕΣΥΟ συμπλήρωσε 14 μέρες από την πρεμιέρα που έκανε στις 17 Ιουνίου.
1: Ναι.
2: Αυτό το οποίο έχουμε δει, τα ευρήματα στην πλατφόρμα, έχουμε δει, καταρχήν μπήκανε με 8.878 προϊόντα. Σήμερα, χτες το βράδυ συγκεκριμένα που το είδα τελευταία φορά, ήταν 7.785 προϊόντα, δηλαδή μειωμένα. Ενώ μας είπαν ότι θα αυξάνουν τα προϊόντα μέρα με την ημέρα. Το δεύτερο, είδαμε ότι χιλιάδες προϊόντα τα βρήκαμε ορφανά. Τι σημαίνει ορφανά? Σημαίνει ότι είναι προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που τα έχει μόνο η κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ που έχει προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Που σημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν μπορούμε να το κάνουμε σύγκριση με κάποιο άλλο προϊόν. Το αντιλαμβάνεστε. Το ένα. Το δεύτερο, είδαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές διπλοεγγραφές προϊόντων. Το τρίτο, είδαμε, και αυτό είναι το σημαντικό, βρήκαμε άλλες τιμές στην πλατφόρμα και άλλες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Τέταρτον, είδαμε προϊόντα τα οποία έχουν καταργηθεί από τις βιομηχανίες να υπάρχουν μέσα στην πλατφόρμα. Πέμπτον, είδαμε προϊόντα τα οποία υπάρχουν, δεν δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, να υπάρχουν μέσα στην πλατφόρμα. Βεβαίως, οφείλω να πω ότι βγαίνουμε και μας καλείτε στις φιλόξενες εκπομπές σας και σε διάφορες άλλες εκπομπές, βλέπουμε ότι μας ακούνε και αυτά τα αποσύρουν τα προϊόντα μέσα από την πλατφόρμα, γι' αυτό έχουμε φτάσει και σε αυτό το σημείο. Όμως η πλατφόρμα αυτή δεν ήταν, και αυτό είναι το τελευταίο, δεν ήταν και σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή είδαμε τις πρώτες μέρες που κυκλοφόρησε ότι υπήρχαν κοινοληψίες περίπου 70 μέρες πριν. Ή όπως και σήμερα που μιλάμε, υπάρχουν τιμολήψεις 2-3 ημερών πριν. Που σημαίνει ότι αν πάει κάποιος και επιλέξει αυτό το προϊόν από την πλατφόρμα και το δει, πάει στο σούπερ μάρκετ, θα δει διαφορετική τιμή.
1: Μάλιστα. Κύριε Ραυτόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για τη συζήτηση.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας.

0: και να έρθουμε εδώ στα δικά μας στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είχαμε κατέρωθεν καταγγελίες που μάλλον αφορούν μια εσωτερική διοικητική και ακαδημαϊκή σύγκρουση. Φαίνεται πως αφορμή είναι το νέο γυμναστήριο και η Σοφία Πακαλίδου που είναι μαζί μας θα μας δώσει λεπτομέρειες. Καλημέρα Σοφία.
1: Καλημέρα Σοφία.
2: Καλημέρα. Χρήστο, καλημέρα Μαρία. Λοιπόν, υπάρχουν αντιδράσεις από μέλη του Συμβουλίου της Διοίκησης σχετικά με τη σχεδιαζόμενη κατασκευή δεύτερου κλειστού γυμναστηρίου στην Κεντρική Πανεπιστημιούπολη, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Και μάλιστα αυτό έγινε γνωστό με την επιστολή που δώσουν στη δημοσιότητα, στην οποία αναφέρει

0: τομέας, ο οποίος χωροθετείται αυτό το γυμναστήριο, είναι ο τελευταίος χώρος, αναφέρουν, όπου επιτρέπεται η νέα δόμηση στην Πανεπιστημιούπολη και η κατασκευή του γυμναστηρίου, λένε, θα εξαντλήσει σχεδόν πλήρως τις δυνατότητες αξιοποίησης του, στερώντας από το Αριστοτέλειο τη δυνατότητα να αναγείρει φοιτητικές εστίες σε εκπαιδευτικά ή ερευνητικά κτίρια. Παράλληλα, επισημαίνει το Πανεπιστήμιο ότι αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στέγασης τόσο για τους φοιτητές όσο και για ορισμένα τμήματα που λειτουργούν σε μισθωμένα κτίρια, καταβάλλοντας σημαντικά ποσά κάθε χρόνο. Επομένως, για αυτούς, η κατασκευή δεύτερου γυμναστηρίου δεν φαίνεται να ανταποκρίνει στις πιο επίγουσες ανάγκες του Ιδρύματος. Ακόμη ένα θέμα θέτουν ως προβληματισμό, ότι το γεγονός ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο παραχωρεί δωρεάν την έκταση, χωρίς να καθορίζεται με σαφήνεια το τελικό εμβαθόν που θα απαιτηθεί, ενώ η χρήση του γυμναστηρίου από την πανεπιστημιακή κοινότητα περιορίζεται κυρίως στις πρωινές ώρες. Να πούμε ότι επιπλέον, για τους ίδιους λόγους, η σύμβαση επιτρέπει στο Δήμο να μεταβιβάσει τη διοίκηση και τη λειτουργία του γυμναστηρίου σε ένα τρίτο φορέα, ακόμη και ιδιώτη. Αυτή την ανάγνωση έκαναν οι τέσσερις οι οποίοι αντιδρούν. Απάντησαν οι Πριτανικές Αρχές σε μια ανακοίνωση αιχμήρη χθες, στο οποίο λένε μεταξύ άλλων ότι οι αντιδράσεις οι δικές τους βασίζονται σε παραπληροφόρηση και δεν ανταποκρίνονται σε τα πραγματικά δεδομένα. Να πούμε ότι στα βασικά επιχειρήματα της απάντησης διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου είναι ότι οι Πριτανικές Αρχές απορρίπτουν τον ισχυρισμό ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο μετατρέπεται σε ενοικιαστή των εγκαταστάσεων. Παραλυπογραμμίζουν ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη χρηματοδότηση του έργου, θα στοιχήσει 6,3 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και τη μελέτη, την κατασκευή, τον εξοπλισμό και τη συντήρησή του. Μα αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αποκτήσει το Αριστοτέλειο μια σύγχρονη αθλητική εγκατάσταση χωρίς καμία οικονομική επιβάρηση. Επιπλέον, αναφέρω ότι σύμφωνα με τη σύμβαση, το ΤΕΦΑΝ θα έχει αποκλειστική χρήση του γυμναστηρίου κάθε εργάσιμη μέρα κατά το πρωινό ωράριο για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών, ενώ προβλέπεται και χρήση από την υπόλοιπη πανεπιστημιακή κοινότητα. Τέλος, ό,τι αφορά στη σύμβαση, αναφέρει η ανακοίνωση του ΑΠΙΔΙΤΑ ότι αυτή διαμορφώθηκε έπειτα από εξάμηνη διαβούλευση στο Συμβούλιο Διοίκησης και ελέγχθηκε διοξοδικά από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και από τις νομικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και του Δήμου, που διασφαλίζει, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, την νομιμότητα και την αξιοπιστία της. Τώρα, τα τέσσερα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης που αντέδρασαν και εξέδωσαν την αρχική ανακοίνωση, πρόκειται για τον καθηγητές Χαράλαμπο Φίδα, πρώην Πρίτανη, τον Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, τον Γιώργο Ζωγραφίδη και τον Ευστράτιο Στυλιανίδη. Με νέα τους ανακοίνωση υποστηρίζουν ότι ο ρόλος του Πρίτανη και του Συμβουλίου Διοίκησης καθορίζεται από τον νόμο και δεν επιτρέπει μονομερείς αντιλήψεις άσκησης της διοίκησης. Ο Πρίτανης δεν είναι ηγεμόνας, αναφέρουν, και το Συμβούλιο Διοίκησης δεν αποτελεί ανακτοβούλιο. Παράλληλα, εκφράζουν την άποψη ότι η ανακοίνωση των Πρετανικών Αρχών αποκαλύπτει μια προβληματική αντίληψη για τη διοίκηση του Πανεπιστημίου, η οποία, όπως υποστηρίζουν, χαρακτηρίζεται από δυσανεξία απέναντι στην κριτική.
1: Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ. Σοφία, φαίνεται πως υπάρχει ένα ευρύτερο υπόβαθρο στην ένταση. Εμείς θα περάσουμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με άλλα θέματα της επικαιρότητας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τραγικό θάνατο βρήκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ένας 39χρονος πέφτοντας από μπαλκόνι τρίτου ορόφου. Τέλος από σήμερα στο πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία με στόχο τη συγκράτηση των τιμών τη θερινή περίοδο. Συνεδριάζει στις 11.

0: Στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό, το Υπουργικό Συμβούλιο με επίκεντρο τη Συμφωνία για Πάγωμα των Τιμών στα Ράφια. Μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, η οικονομία θα μπει στον πάγο, δήλωσε από την Κάσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ξεπέρασαν τους 1.700 οι νεκροί στη Βενεζουέλα. Οι τραυματίες έχουν φτάσει στους 5.000, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Αν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, έγραψε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν για τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία απογραφής για τους ανελκυστήρες, πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Τις έρευνες για τις συνθήκες έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα του Λευκού Πύργου σε ό,τι αφορά τον 39χρονο που έχασε τη ζωή του από πτώση. Συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Η εισαγγελέας θα αποφανθεί σήμερα για μία σειρά ετοιμάτων. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 10.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
3: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε με το μήνυμα από το φίλο τον Γιώργο, το οποίο διάβαζα πριν από λίγο στη Μαρία, ότι η δίλητρη χλωρίνη Μαρία σε γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ από τα 83 λεπτά έχει ήδη πέσει στα 70.
1: Ναι, να μας πείτε σε ποιο σούπερ μάρκετ να πάμε, γιατί
0: το γράφει, αλλά δεν μπορώ να το πω.
1: 2 ευρώ
0: γιατί...
1: δεν βρίσκω τη δίλητρη.
0: Λοιπόν, μας λέει.
1: Εντάξει. Τώρα επειδή υπάρχει και αυτή η πλατφόρμα πόσο κάνει, μπορείς να μπαίνεις μέσα και να βλέπεις τις τιμές από εδώ και από εκεί και να κάνεις αυτό το σαφάρι για να βρίσκεις χαμηλές τιμές σε προϊόντα. Θα πάμε να δούμε όμως τώρα τι γίνεται με τα δημοτικά τέλη, γιατί αναμένεται να αποσυνδεθούν από τους λογαριασμούς ρεύματος, και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, τον κύριο Σάβα Χιονίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Χιονίδη.
2: Καλημέρα,
3: κύριε
2: Χιονίδη.
3: Καλημέρα, χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
1: Χαιρόμαστε και εμείς που είστε μαζί μας. Εξηγήστε μας λίγο πώς το σχεδιάζετε αυτό να το προχωρήσετε.
0: Και εσείς ως άνθρωπος ο οποίος έχει υπηρετήσει την τοπική αυτοδιοίκηση, ξέρετε πολύ καλά, κύριε Χιονίδη, τι σημαίνει ενδεχομένως όλο αυτό και για τους δήμους και τι αλλάζει και στα δημοτικά τέλη.
3: Σίγουρα. Αυτό που αλλάζει σίγουρα είναι ότι θα είναι τα τρία τέλη που υπήρχαν, θα γίνουν ένα τέλος και θα είναι και μικρότερο. Θα κοιτάζουμε λοιπόν ώστε να είναι και ακόμη λιγότερη επιβάρηση για το δημότη. Βέβαια αυτό θα ισχύσει από το 28. Ήταν μια πρόταση η οποία κάναν και πολλοί δήμοι, οι οποίοι έχουν τις υποδομές και δεν χρειάζεται να περιμένουν 6 και 7 μήνες μέχρι να τους αποδοθούν τα χρήματα που τους ανήκουν. Και επίσης δεν χρειάζεται να πληρώνουν και το 3 ή 5% ως προμήθεια στον ανάλογο πάροχο. Επίσης δεν κινδυνεύουμε αυτόν τον τρόπο να χάσουν λεφτά σε περίπτωση που πέσει έξω η επιχείρηση αυτή που δίνει ρεύμα, ο πάροχος ρεύματος, όπως συνέβη μερικές φορές, και αυτά τα λεφτά χάθηκαν.
0: Άρα αυτό σημαίνει... Ναι, κύριε Χιονίδη, παρακαλώ.
3: Υπό αυτή την έννοια πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε λύση στους δήμους και θα βρούμε τις εναλλακτικές μεθόδους που θα μπορούν να το εισπράττουν. Θα μπορεί επίσης να το δώσει σε κάποιον πάροχο, θα δύναται να το πάρει, με έως 5% προμήθεια, όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να το εισπράξουν μόνοι τους. Πιστεύω ότι όλοι θα συνηθίσουμε, γιατί και άλλα τέλη εισπράττονται απευθείας από τους δήμους και μάλιστα είναι κάτι το οποίο είναι παγίως. Θα μπορεί, παραδείγματος χάρη, λέω την περίπτωση, θα το δούμε αυτό, γιατί αυτό θα το προσδιορίσει μετά από εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομίας και ψηφιακής διακυβέρνησης, με σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ πάντοτε, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, θα μπορεί κάποιος να εισπράττει, ας πούμε, τα ετήσια τέλη είναι 100 ευρώ, θα μπορούσε όποιος θα πληρώσει εφάπαξ να έχει και μία έκθεση. Δίνονται και τέτοιες εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα επαφίονται στον κάθε Δήμο, ώστε να μπορεί να κάνει την πολιτική. Γιατί να θυμίσω και πάλι, η τοπική αυτοδιοίκηση, η Δήμη, είναι μια ξεχωριστή οντότητα που πρέπει να αποφασίζουν κατά κύριο λόγο στα περισσότερα ζητήματα μόνοι τους.
1: Πάντως, ο κύριος Κυρίζογλου, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, φιλοξενήθηκε χθες στο σταθμό μας στην εκπομπή Επόμενη Στάση και είπε ότι η ΚΕΔΕ δεν λέει ούτε ναι ούτε όχι. Δηλαδή, έχουν προχωρήσει, κάθονται στο διάλογο, καλοπροαίρετα, αλλά αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να διασφαλιστεί η εισπραξιμότητα. Αυτό που είπατε, κύριε Γενικέ, και εφόσον αυτό διασφαλίζεται, μόνο τότε θα πούνε ναι.
3: Συμφωνώ με τον Λάζαρο Κυρίζογλου, ο οποίος είναι σοφός αυτοδιοικητικός και πραγματικά έχει κέρυες θέσεις, είναι μακριά και έξω από τον λαϊκισμό. Υπό αυτήν την έννοια, πραγματικά θα υπάρχουν όλες αυτές οι προϋποθέσεις για αυτό που προανέφερα, ότι με εισήγηση των τριών Υπουργείων, αλλά με σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ, να γίνει να προωθηθεί ένα προεδρικό διάταγμα, το οποίο θα γίνει στο 27, για να ισχύσει από 1η-1η του 28, δηλαδή στις νέες διοικήσεις.
1: Λοιπόν, για κάποια σημεία έτσι να διευκρινίσουμε. Τι θα γίνει, για παράδειγμα, με τα ενοικιαζόμενα κίνητα, δηλαδή θα χρεώνεται ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής?
3: Εκτιμώ πως, όπως πάντοτε, μέσω του ρεύματος, ο ενοικιαστής θα πάει το ακίνητο και όχι ο ιδιοκτήτης ότι οφείλει. Τα ακίνητα οφείλουν, δεν οφείλει το ακίνητο, το οποίο είναι σε κάποιον ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση που δεν πληρώσει ο ενοικιαστής, είναι ένα ζήτημα αυτό, και υπάρχουν όλα εκείνα τα μέσα στο δημόσιο λογιστικό, οι οποίοι μπορεί να έχουν όλα τα μέτρα για ίσπραξη. Δηλαδή κατασχέσεις και άλλες δράσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες και χρήσιμες, οι οποίες είναι η μειοψηφία, βέβαια, μια μικρή μειοψηφία.
1: Στα κοινόχρηστα των πολυκατοικιών, δηλαδή θα υπάρχει διαχωρισμός από το κοινόχρηστο ρεύμα?
3: υπάρχει, διαχωρισμός υπάρχει, είναι εξειδικευμένα αυτά τα οποία θα λυθούν. Δεν θέλω να προκαταβάλω και να δεσμεύσω τις σκέψεις και τις θέσεις και τις ΚΕΔΕ και άλλων φορέων που θα γίνει διαπραγμάτευση, να μπουν αυτά τα ζητήματα, αλλά έχουμε όλο τον καιρό μπροστά μας να συζητήσουμε, γιατί δεν είναι κάτι που ψηφίστηκε, αυτό που δόθηκε με τον νόμο είναι η δυνατότητα να εισηγούνται το Υπουργείο Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από μεγάλο διάλογο, να δούμε το πώς θα μπορέσουμε να γίνει καλύτερα, ευκολότερα και σημαντικά οικονομικότερα για τους πολίτες το να εισπράττουν αυτά τα τέλη.
0: Κύριε Χιονίδη, ένας ακροατής, ο φίλος ο Δημήτρης, ρωτά πώς στην ουσία, επειδή αναφερθήκατε σε αυτό, θα έρχεται χαμηλότερο το ποσό του τελικού των δημοτικών τελών. Άρα αυτό το οποίο κρατάμε είναι ότι εμάς θα μας έρχεται μία φορά το χρόνο.
3: Όχι, και θα έρχεται κάθε μήνα.
0: Κάθε μήνα.
3: Αλλά θα δίνεται κάποιος δήμος να πει ότι, ξέρεις, στην περίπτωση που θα προκαταβάλεις τον Ιανουάριο μπορεί να έχει μια έκπτωση. Λέω τι δυνατότητες θα έχει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αυτά.
0: Ναι.
3: Αυτές είναι οι αρχικές σκέψεις, δεν είναι δεσμευτικές. Επίσης,
0: και μέσω ΑΔΕ.
3: Και μέσω ΑΔΕ ή με οποιονδήποτε ναι. τρόπο θέλει να εισπράξει τα τέλη του. Είναι δικά του έσοδα. Υπό αυτήν την έννοια θα πρέπει να τα εισπράττει με τον τρόπο τον οποίο εισπράττει όλα τα τέλη και τις οφειλές των δημοτών προς το Δήμο.
1: Αυτό με τα κλειστά ακίνητα θα ισχύσει η ίσπραξη αυτών των τελών?
3: Ναι, αυτό δεν μπορώ να ξέρω ακόμη γιατί δεν έχει αποφασιστεί. Πάντως είναι άδικο πολλά σπίτια να μένουν κλειστά και σε πάρα πολλές χώρες ισχύει το καθεστώς ότι επιβαρύνονται με επιπλέον τέλη ή και φόρους ώστε να εντός εισαγωγικών να εξαναγκαστεί κάποιος ο οποίος κρατά κλειστό το ακίνητό του να αντιμετωπιστεί το μεγάλο ζήτημα που είναι τα ακριβότερα ενίκια λόγω έλλειψης ακινήτων. Φανταστείτε ότι ξεπερνούν τις 900.000 τα ακίνητα τα οποία είναι κατοικήσιμα και είναι κλειστά σε όλη την Ελλάδα.
0: Και με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσει και η πολιτεία στο να αυξηθεί η ζήτηση και άρα να πέσουν και τα ενίκια στην ουσία.
3: Έτσι ακριβώς, να σταθεροποιηθούν για να πέσουν τα ενίκια. Αυτό είναι ο σκοπός. Σε αυτή την κατεύθυνση λειτουργεί η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, να μειώνει αλλά συγχρόνως να αυξάνει μισθούς, συντάξεις και όλες τις αποδοχές των Ελλήνων που κάποια στιγμή θα φτάσουν στο στόχο. Ήδη είμαστε, προχωρούμε συστηματικά σύμφωνα με το πρόγραμμα για το οποίο δεσμευτήκαμε το 2019 και το 2023.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χιονίδη, για τον χρόνο σας.
3: Εγώ ευχαριστώ για την παρουσία.
1: Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Σάββας Χιονίδης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών.

0: Τώρα θα περάσουμε σε ένα πολύ ωραίο θέμα, Χρήστο.
1: Και μετά θα συνεχίσουμε το ρεπορτάζ για την ακρίβεια.
0: Ναι, βεβαίως, γιατί όχι. Ναι,
1: γιατί έχουμε τιμές.
0: Έχουμε όμως την. Είχαμε μάλλον χθες μία ημερίδα στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, στο τρίτο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Θεσσαλονίκης, στο σοφρονιστικό κατάστημα Διαβατών, γιατί είχε να κάνει με την ημέρα ευαισθητοποίησης ανοιχτές πόρτες. Πρόσεξε λίγο πόσο συμβολικός είναι και αυτός ο τίτλος της εκδήλωσης. Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τώρα στην εκπομπή τον κύριο Δημήτρη Γόλη, είναι διευθυντής του Τρίτου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο σοφρονιστικό κατάστημα Διαβατών. Καλή σας ημέρα, κύριε Γόλη.
1: Καλημέρα, κύριε Γόλη.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, γιατί διαβάσαμε στο πρόγραμμα της εκδήλωσης ότι θα είχατε μια ενημέρωση, για παράδειγμα, για την υλοποίηση του προγράμματος Εράσμους, θα είχατε απονομία πολιτήριων τίτλων στους εκπαιδευόμενους, και θέλουμε πραγματικά να δούμε αυτή τη σχολική χρονιά που μας πέρασε. Τι έχετε καταφέρει μέσα στο σοφρονιστικό κατάστημα Διαβατών?
2: Ήταν μια πολύ δημιουργική χρονιά και ευχαριστώ που μου δίνετε το βήμα να προβάλλουμε το έργο που συντελείται αθόρυβα εντός του σοφρονιστικού καταστήματος. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας αριθμεί σήμερα τα 20 χρόνια ζωής και ύπαρξης και προσφοράς. Είναι δηλαδή και ένα ορόσημο για εμάς. Λειτουργεί όπως ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας και εκτός των τυχών της φυλακής. Δηλαδή προσφέρει μια διετή εκπαίδευση, σε 2-9 μήνα δομείται η παρακολούθηση, και εφόσον κάποιος τελειώσει επιτυχώς αυτούς τους δύο κύκλους σπουδών, όπως τους ονομάζουμε, παίρνει απολυτήριο ισότιμο του γυμνασίου και βέβαια μπορεί να συνεχίσει στην επόμενη βαθμίδα, σε ΕΠΑΛ, σε ΓΕΛ, αν βγει, αν αποφυλακιστεί, ή τέλος πάντων να συνεχίσει, εφόσον το επιθυμεί, τις σπουδές του και να πάει παρακάτω, προκειμένου να αποκτήσει εφόδια για την μετέπειτα εξέλιξη και πορεία της ζωής του. Βέβαια, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας δομείται στη λογική των γραμματισμών, δηλαδή δεν είναι τα κλασικά μαθήματα που γνωρίζουμε στην τυπική εκπαίδευση στο γυμνάσιο, που είναι το αντίστοιχό μας. Έχουμε γραμματισμούς που όσον αφορά τα μαθηματικά, την ελληνική, την αγγλική γλώσσα, την πληροφορική, τη μουσική, την αισθητική αγωγή, τον κοινωνικό γραμματισμό, και βέβαια δομείται και στη λογική των project. Δηλαδή προσεγγίζουμε διάφορα θέματα διαθεματικά και διεπιστημονικά. Φέτος για πρώτη φορά, για να απαντήσω και στην αρχική ερώτησή σας, υλοποιήσαμε και πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus Plus. Ήταν μια μοναδική ευκαιρία, αφορά φυσικά τους εκπαιδευτικούς. Είχαν την ευκαιρία 5 εκπαιδευτικοί του σχολείου μας να πάνε στο Μόναχο της Γερμανίας, όπου είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ομολόγους, ανθρώπους που σχετίζονται με το δικό μας πλαίσιο, που απευθυνόμαστε σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, φυλακισμένους κτλ. Και όλη αυτή τη τεχνογνωσία που είδαν και έμαθαν και έζησαν ως εμπειρία από κοντά, να τη μεταφέρουν στη δικιά μας σχολική κοινότητα, μαζί φυσικά με το σύνολο των εμπειριών που είδαν εκεί πέρα.
0: Πολύ σημαντικό. Και εμείς τώρα έτσι θυμόμαστε, δεν το ακούσαμε με τα αυτιά μας, αλλά το έχουμε διαβάσει, μία φράση που είχε πει ο Βίκτορ Ουγκό, ότι εκεί που ανοίγει ένα σχολείο κλείνει μία φυλακή. Πραγματικά ακούγεται πολύ εντυπωσιακό όλο αυτό που κάνετε. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή αναφερθήκατε στα projects, τι ακριβώς είναι αυτά τα projects, δηλαδή τι δημιουργείτε?
2: Ναι, τα project γίνονται κατόπιν συνεννόησης με τους μαθητές, με τους εκπαιδευόμενους. Δηλαδή ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και φυσικά μετά από προτάσεις των εκπαιδευτικών και σε συνεννόηση καταλήγουμε στο τι θα κάνουμε. Τρία project έτρεξαν το τελευταίο καιρό, εδώ πέρα τετράμινο, πεντάμινο. Το ένα project είναι τραγούδια και χορή του κόσμου, γιατί έχουμε ανθρώπους μετανάστες, πρόσφυγες από διάφορα σημεία προερχόμενους. Το δεύτερο project, λόγω του ότι, όπως σας είπα, γιορτάζουμε τα 20 χρόνια λειτουργίας του σχολείου μας, ήταν η δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ, το οποίο βασίστηκε αποκλειστικά, σχεδόν θα έλεγα, στην στήριξή του και στη δημιουργία του από τους μαθητές, από τους εκπαιδευόμενους. πολύ ενδιαφέρον και αυτό, και όσοι ήταν εδώ πέρα πραγματικά εντυπωσιάστηκαν με τα δεδομένα βέβαια και τους περιορισμούς που έχουμε στο πώς, τι μπορέσαν να δημιουργήσουν οι μαθητές μας. Και το τρίτο ήταν η δημιουργία ενός περιοδικού έντυπου και ηλεκτρονικού, που ουσιαστικά ήταν ένα εφημεριδάκι θα λέγαμε, στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι κατέγραφαν πράγματα που τους απασχολούν, την καθημερινότητα, τις σκέψεις, τα συναισθήματα. Ουσιαστικά αποτελεί ένα παράθυρο το σχολείο προς τον κόσμο για τους εκπαιδευόμενους, και γι' αυτό τώρα που σήμερα τελειώνουμε και ξεκινάνε οι φερινές διακοπές, πολλοί από τους μαθητές μας είναι στεναχωρημένοι, με την έννοια ότι θα ήθελαν να συνεχίσουν, και γιατί πραγματικά το σχολείο τους δίνει μια ελπίδα, μια αχτίδα. Αλλάζει προς το θετικό την καθημερινότητά τους. Παίρνουν ερεθίσματα και είναι ένα σκαλοπάτι προς τον έξω κόσμο.
0: Mm-hmm. Πώς είναι οι εκπαιδευόμενοι φέτος, πώς ήταν?
2: Ξεκινάμε από τα 40 άτομα, είναι ένας δυναμικός αριθμός, γιατί εξαιτίας δικαστηρίων, μεταγωγών, κάποιοι ελευθερώνονται, έχουν εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής τους, οπότε είναι ένας δυναμικός αριθμός, και φεύγουν και μας φεύγουν, δηλαδή εκπαιδευόμενοι κάποια στιγμή, αλλά και κάποιοι προστίθενται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, της σχολικής χρονιάς.
1: Ηλικίες, κύριε Γόλη?
2: Οι ηλικίες είναι, γίνονται δεκτοί ενήλικες, από 18-20 και πάνω, και μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 65 έτη. Έχουμε δύο εκπαιδευτικές δομές, το ΣΔΕ, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, και έχουμε και δημοτικό στους χώρους. Εδώ πέρα φιλοξενούμε και το τέταρτο δημοτικό σχολείο διαβατών, που απευθύνεται φυσικά σε έγκλειστους, σε κρατουμένους, που και εκεί πέρα είχαμε μια καλή χρονιά. Είχε δημιουργηθεί έτσι μια δεμένη σχολική κοινότητα, μια ομάδα που λειτουργήσε αρμονικά και αυτή, και υλοποίησε, βοήθησε και στην υλοποίησε ένα πολύ ωραίο project σε συνεργασία πάντα με το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Η Εθνική Λυρική Σκηνή υλοποίησε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που είχε πάλι σχέση με κίνηση, με χορό, με τραγούδι, και το οποίο αγκαλιάστηκε από όλους τους εκπαιδευόμενους εδώ πέρα της σχολικής μας κοινότητας. Και τα αποτελέσματά του παρουσιάστηκαν λίγο πριν τη δικιά μας εκδήλωση, την κεντρική εκδήλωση. Έχουμε μία άλλη συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Δημιουργικής Γραφής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, εδώ και πάνω από 12 χρόνια. Μόλις τώρα, πριν λίγες μέρες, εκδόθηκε το ένατο κατά σειρά βιβλίο με κείμενα των μαθητών μας που συμμετέχουν σε αυτό το project δημιουργικής γραφής. Όπως καταλαβαίνετε, προσπαθούμε να δώσουμε διάφορα ερεθίσματα σε διάφορους τομείς.
1: Και το ζητούμενο είναι να μπορέσουν να θελήσουν να ανταποκριθούν. Και αυτό είναι το σημαντικό. Πώς δηλαδή το μήνυμα που στέλνετε εσείς θα γίνει δεκτό από αυτούς οι οποίοι πρέπει να μπουν στην διαδικασία ή θέλουν να μπουν στη διαδικασία της δεύτερης ευκαιρίας.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί εμείς αυτό προσπαθούμε, το σχολείο αυτό προσπαθεί να δώσει, και νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα που παίρνουμε, η ανατροφοδότηση που παίρνουμε από τους μαθητές μας, ότι ακριβώς το σχολείο τους δίνει μια ευκαιρία, το αντιλαμβάνονται αυτό και γι' αυτό το αγκαλιάζουν. Και είναι αυτοί που διαφημίζουν κατά κάποιο τρόπο τη λειτουργία του και την ύπαρξή του. Τώρα το τι γίνεται μετά, από τη στιγμή που γυρνάνε πίσω στην κοινωνία, είναι ένα άλλο ζήτημα που... Εκεί είναι το θέμα πόσο μπορεί το κράτος σαν πρόνοια να τους στηρίξει, προκειμένου να μην επιστρέψουν στα ίδια.
1: Εσείς βάζετε τις βάσεις, κύριε Γόλη, στην ουσία. Με το σχολείο. Ορίστε. Εσείς βάζετε τις βάσεις στην ουσία.
2: Έτσι ακριβώς. Αυτό θέλουμε να πιστεύουμε. Και η ανατροφοδότηση που παίρνουμε από τα παιδιά, από τους εκπαιδευόμενους μας, είναι αυτή ακριβώς. Ότι... μας δίνεται μια δυνατότητα που σε πολλές περιπτώσεις δεν την είχανε. Είτε σε μικρή ηλικία δεν είχανε παρακολουθήσει κάποιο σχολείο, ή είχαν τέλος πάντων ένιωθαν απόρριψη, ματέωση, και γι' αυτό το εγκατέλειψαν. Ναι. Και βέβαια είναι και οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, που και αυτοί κάνουν την δικιά τους φιλότιμη προσπάθεια, προκειμένου και να μάθουν στην εκμάθηση των ελληνικών, mm-hmm. αλλά και γενικότερα στο να.
0: Από τα 40 το άτομα τους ενήλικες που συμμετείχαν φέτος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, πόσοι ήταν οι μετανάστες, οι ξένοι?
2: Είναι σε μεγάλο ποσοστό. Τώρα, ακριβή mm-hmm. νούμερα δεν είμαι πρόχειρος να σας πω, αλλά σίγουρα.
0: Όχι, απλά το λέω για τη δυσκολία της κατανόησης και της γλώσσας, δηλαδή. Δεν είναι αυτό... μια εύκολη διαδικασία.
2: Σίγουρα, σίγουρα. Μα και γι' αυτό εμείς πέρα από τα. Σε πολλές φορές σε εθελοντικό επίπεδο τους στηρίζουμε και με έξτρα διδασκαλία που δεν αναγράφεται σε κανένα ορολόγιο πρόγραμμα mm-hmm. και σε καμία το σχολείο μας και γενικότερα εδώ πέρα οι εκπαιδευτικές δομές βασίζονται πάρα πολύ στην προσωπική προσπάθεια και των δασκάλων και των καθηγητών και των εκπαιδευτών που έρχονται ως ορομίστοι. Και... Οπότε... Ναι. Πολλά πράγματα δεν καταγράφονται, ξέρετε, στους αριθμούς, αλλά στην προσπάθεια την καθημερινή που γι' αυτό λέω πολλές φορές νιώθουμε μοναξιά εδώ πέρα, γιατί δεν θέλουμε να γίνει γνωστό το τι ακριβώς γίνεται εδώ πέρα, ποια είναι η προσπάθεια από όλους. Από όλη την σχολική κοινότητα.
0: Και εγώ, όλοι εμείς ήμασταν η R3 τουλάχιστον όλα αυτά τα χρόνια στο πλευρό του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο Σοφρονιστικό Κατάστημα Διαβατών. Θυμάμαι το 2008 πρέπει να ήταν που κάναμε και μια δράση, παραδώσαμε και βιβλία για τη βιβλιοθήκη. Παρακολουθούμε όλες τις εκδηλώσεις που γίνονται κάθε χρόνο. Σας ευχαριστούμε θερμά. Τώρα ραντεβού το Σεπτέμβριο, έτσι, με το πρώτο κούδουνο του σχολείου.
2: Ραντεβού το Σεπτέμβριο με ακόμη μεγαλύτερη θέληση και ορμή για μάθηση. Και σας ευχαριστώ θερμά για το φιλόξενο βήμα που μας δίνετε.
1: Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Βολή.
0: Για όσα κάνετε, καλημέρα σας. Ήταν μαζί μας ο διευθυντής του Τρίτου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Θεσσαλονίκης στο Σοφρονιστικό Κατάστημα Διαβατών, ο κύριος Δημήτρης Γόλης. Θα περάσουμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10 με τη Βούλα Σαΐτη και επιστρέφουμε με την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας.
1: Τιμές από σούπερ μάρκετ, γιατί το ρεπορτάζ συνεχίζεται.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: Αν διστάσεις και αν αγάπεις, αν τρομάξεις και αν κρύφτεις, αν γελάσεις και τρελάθεις.
1: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σοκ στη Θεσσαλονίκη έχει προκαλέσει η δράση κυκλώματος που φέρεται να νάρκωνε και να κακοποιούσε τα θύματά του. Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν 3 άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες. Πρόκειται για έναν 20χρονο, έναν 42χρονο και έναν αλλοδαπό ηλικίας 41 ετών, οι οποίοι φέρεται να διέπραξαν πράξεις που αφορούν τη γενετήσια ελευθερία και αξιοπρέπεια του ατόμου από τον Μάρτιο ως τον Ιούλιο του 2025. Τα περιστατικά εντοπίστηκαν στην Καλαμαριά αλλά και σε άλλες περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, ενώ στις δικογραφίες περιλαμβάνονται κατηγορίες για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατά εξακολούθηση, ενώ σε μία από τις περιπτώσεις είχε προηγηθεί χορήγηση ναρκωτικών ουσιών στο θύμα. Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν διαβιβάζονται στον εισαγγελέα. Μία γυναίκα βρέθηκε νεκρή νωρίτερα σήμερα σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα το συμβάν σημειώθηκε στο κτίριο που στεγάζει το Αμερικανικό Προξενείο επί της οδού Τσιμισκή. Επιτόπου κλήθηκε το ΕΚΑΒ και η πυροσβεστική για την ανάσυρση της σωρού, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας. Τραγικό θάνατο βρήκε νωρίς το πρωί επίσης στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της πόλης, ένας 39χρονος ο οποίος έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου πολυκατοικίας, με το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου να διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες της πτώσης. Συνεδριάζει σε μία ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα μέτρα αντιμετώπισης του πληθωρισμού. Σήμερα ολοκληρώνεται το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ, με την κυβέρνηση να αποφασίζει να μην παραταθεί το έκτακτο μέτρο. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου για τη συγκράτηση των τιμών τη θερινή περίοδο. Από το Σεπτέμβρη προγραμματίζεται Εθνική Συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστου σε βασικά αγαθά ευρείας κατανάλωσης. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από το Σεπτέμβρη σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες σε πολίτες στο Εγάλεο. Την εκτίμηση ότι μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης η οικονομία θα μπει στον πάγο εξέφρασε από την Κάσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι είναι άμεση προτεραιότητα η περιφερειακή ανάπτυξη και αναδεικνύοντας το μοντέλο ανάπτυξης που προτείνει το ΠΑΣΟΚ για διασύνδεση του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση. Δραματικές είναι οι ανθρώπινες απώλειες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες είπε ότι ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε 1.719, οι τραυματίες σε 5.034 και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, με τα σωστικά συνεργεία να συνεχίζουν αδιάκοπα τις έρευνες στα συντρίμμια, αλλά τις πιθανότητες για εντοπισμό επιζώντων να μειώνονται. Οι προγραμματισμένες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στενά του Ορμούζ αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Αν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, έγραψε στην πλατφόρμα X ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν. Την απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη ανακοίνωσε για την Περιφερειάρχης Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Το μέτρο θα ισχύσει σήμερα έως τις 8 το βράδυ. Σήμερα αναμένεται να καταβληθεί σε 1.000.000 οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Στο μεταξύ, σήμερα είναι η τελευταία ημέρα ηλεκτρονικών δηλώσεων δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Η υποχρέωση αφορά πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς και μεικτούς χώρους, ενώ μετά τη λήξη της προθεσμίας προβλέπονται πρόστιμα που θα φτάσουν και τα 5.000 ευρώ. Και μια ματιά στον καιρό. Στη Θράκη σήμερα προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στη Μακεδονία αναμένονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα δυτικά και κεντρικά μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες βαθμιαία τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
3: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία, τεκμήρια από το παρελθόν, διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ3.
5: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
6: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
5: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
6: Θα τα καταφέρεις.
7: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Ο ΜΕΝ
9: και η ΔΕ.
8: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Γεια σας και πάλι, ώρα είναι 10 και 9 λεπτά. Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων με το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής.
1: Τι γίνεται σήμερα?
0: Και ενώ έχουμε προγραμματίσει να πάμε αμέσως στην πολιτική επικαιρότητα της ημέρας, αλλά γίνεται χαμός με το αστυνομικό δελτίο. Τι πράγμα είναι αυτό?
1: Ναι.
0: Είχαμε την πτώση του άνθρωπου που είχε πει την είδηση νωρίτερα, αλλά τώρα έχουμε και μια γυναίκα που βρέθηκε νεκρή σε ακάλυπτο χώρο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Είναι στο κτίριο που στεγάζει το Αμερικανικό προξενείο στη Τσιμισκή. Εν τω μεταξύ, και μου κάνει εντύπωση γιατί έχει και κάμερες, έχει και αστυνόμευση πολύ έντονη. Εξετάζεται το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας σε αυτή την περίπτωση.
1: Στο σημείο που φέρεται να έπεσε η γυναίκα, βρέθηκε τουλάχιστον ένα ανδρικό τσαντάκι και για το λόγο αυτό εξετάζεται το ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας. Εικάζεται ότι η γυναίκα έπεσε στο κενό από τον 7ο όροφο του κτιρίου. Επί τόπου βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις. Ενημερωθήκατε και προηγουμένως από τη Βούλα
0: της Αίγης. Και πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα της ημέρας. Έχουμε το ζήτημα της ακρίβειας που απασχολεί τον κόσμο, απασχολεί και την κυβέρνηση και βεβαίως έχει γίνει μεγάλος χαμός με αντιδράσεις με όσα υπόθηκαν από χθες μετά τη σύσκεψη. Αλλά είχαμε και πολλά μπες βγες στα κόμματα χθες. Μάλλον είχαμε την κυρία Ξενογεννακοπούλου που αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε μια συνέχεια στις δηλώσεις του κυρίου Κασελάκη για την αποχώρηση, παρέτηση της κυρίας Τσάκρη.
1: Είχαμε την αποχώρηση και του κυρίου Χουρδάκη από τους Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Το ερώτημα είναι πού θα πάνε όλοι αυτοί.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι ιδίως μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ αναμένεται ενδεχομένως μία μετακίνηση ενός μεγάλου αριθμού στελεχών από την Χαριλάου Τρικούπη προς την Αμαλίας. Αμαλίας δεν είναι, Βασίλη Πεκλάρη, τα γραφεία της ΕΛΑΣ?
0: Καλημέρα, Βασίλη.
1: Ή κάνω λάθος?
2: Ναι, καλημέρα. Μικρή απόσταση στο κέντρο της Αθήνας, από τη Χαριλάου Τρικούπη στην Αμαλίας, πας και με τα πόδια. Και δεν χρειάζεται, είναι και κατηγορικά λίγο, οπότε δεν έχεις σοβαρό πρόβλημα.
1: Τους βγάζει πιο εύκολα ο δρόμος δηλαδή.
2: Ναι, είναι πιο εύκολα. Αλλά εγώ δεν περιμένω ότι θα έχουμε τόσο... Εντάξει, υπάρχουν κάποια στελέχη συγκεκριμένα, είναι 2-3. Έχουν γραφτεί και τα ονόματα. Εντάξει, δεν τα έχω διασταυρωμένα, δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε. Που θα μεταγεννηθούν από το ΠΑΣΟΚ προς την Λάσου Αλέξη Τσίπρα.
1: Για τριψήφιο αριθμό έχω ακούσει. Όχι βουλευτών.
0: Στελεχών.
1: Γενικά και στελεχών.
2: Καλά,
1: στελέχη,
2: εντάξει, ναι. Χαμηλότερης, έτσι, όχι βουλευτές, όχι.
1: Όχι.
2: Δεν υπάρχει για βουλευτές.
1: Όχι, για στελέχη.
2: Κοίταξε να δεις τώρα, αυτές οι μετακινήσεις υπάρχουν, υπάρχει αυτό που έχει δημιουργηθεί με το νέο κόμμα στην Ελλάδα, η αναδιάρταξη του χώρου της κεντροαριστεράς, μια νέα κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν ανοίξει πλέον τα πράγματα, έχουν αρχίσει να ξεκαθαρίζουν. Θα έχουμε και άλλες αποχωρήσεις μετά από αυτή της κυρίας Ξενογεννακοπούλου, καθώς η στροφή του κόμματος προς την αυτόνομη κάθοδο, μετά το οριστικό όχι του Αλέξη Τσίπρα για συνεργασία, φαίνεται ότι δημιουργεί νέα δεδομένα και φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση βέβαια του Σοκράτη Φάμελο. Δεν τίθεται αρχικά θέμα ηγεσίας, αλλά για παράδειγμα ο κ. Παπάς χθες άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μια συλλογική ηγεσία σε προσωρινό, σε πρώτο επίπεδο. Καταλαβαίνετε,
1: τι
2: δηλαδή,
1: σημαίνει συλλογική ηγεσία, δηλαδή όσοι έχουν απομείνει τώρα, κάνουμε όλοι μαζί κουμάντο?
0: Εντάξει, ναι, όχι όλοι μαζί, ο κ. Παπάς και ο κ. Πολάκης κατά κύριο λόγο.
2: Μετάβαση ουσιαστικά των δύο τάσεων που υπήρχαν και υπάρχουν, τα οποία φαίνεται ότι θα ξεκαθαρίσουν καθώς θα αρχίσουν να φεύγουν όλο και περισσότεροι από αυτοί που είναι να φύγουν δηλαδή από το ΣΥΡΙΖΑ για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αφού θα υπάρχει αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές και αυτόνομη παρουσία του στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη. Όσοι θέλαν δηλαδή τη συμπόρευση, θα αρχίσουν να φεύγουν. Γιατί το είπε και πάλι ο κ. Παπάς, ο οποίος βγαίνει προς τα έξω έτσι πιο σαν εκπρόσωπος, ας πούμε, της μειοψηφίας, ότι δεν μπορεί να έρθει στην Κεντρική Επιτροπή την άλλη εβδομάδα και να υπερψηφίσεις πάλι να λες για συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ έχουν απορριφθεί όλα αυτά. Πρέπει να αποφασίσεις τι θα κάνεις και πού θα πας. Και να ξεκαθαρίσεις τη θέση σου. Αυτό θα πιέσει κάποια πρόσωπα. Σε αυτό το πνεύμα ήταν υποχώρηση και της κυρίας Ξενογεννακοπούλου, αλλά και άλλο που θα ακολουθήσουν. Και επόμενες μέρες, βέβαια, η κυρία Ξενογεννακοπούλου ήταν πιο εύκολο, δεν είναι βουλευτής. Για τους βουλευτές είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα που θέλουν να φύγουν. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα, αυτό είναι και μια συζήτηση η οποία, επειδή θα αλλάξει πολύ μέσα στον επόμενο καιρό, είναι και λίγο δύσκολο. Έβλεπα νωρίτερα σε τηλεοπτικούς σταθμούς την ίδια ώρα ταυτόχρονα ήταν σε ένα άτυπο debate σε δύο σταθμούς ο κ. Κασελάκης με την κυρία Τζάκρη. Τώρα λίγο αδυνατό και να το παρακολουθήσω όλο αυτό. Καθώς δεν ξέρω, αν έχει μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον. Θα έλεγα πολιτικό ενδιαφέρον έχουν άλλα πράγματα, όπως αυτά που συζητάτε για τις τιμές. Αυτά που αποφάσισε χθες η κυβέρνηση, μια συμφωνία τέλος πάντων που έγινε και θα δούμε τι και σε ποιο βαθμό θα τηρηθεί, σε ποια συγκράτηση. Μόνο η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι μέσα στα τρόφιμα έχουν μειωθεί. Και αυτό δείχνει και ο πληθωρισμός των τροφίμων, που δεν είναι στα ίδια επίπεδα, είναι ανεβασμένος, αλλά δεν είναι στα επίπεδα, έχει μειωθεί η αύξηση, έτσι. Και όταν λέμε για μείωση, δεν έχουμε αρνητικό πληθωρισμό, έχουμε μείωση της τουρισμού αύξησης. Έτσι, για να είμαστε, έχουμε πάλι αύξηση δηλαδή, αλλά μικρότερη στα τρόφιμα σε σύγκριση με τα άλλα που ανέβηκαν περισσότερο και έτσι οδήγησαν στο 5% το συνολικό των δείκτη τιμών που καταγράφεται ως πληθωρισμό στη χώρα μας. Αυτό λοιπόν θεωρούν ότι με το πάγωμα αυτό που συμφωνήθηκε χθες, παρότι αέρεται το πλαφόν, θα επιτευχθεί αυτή τέλος πάντων η καλοκαιρινή ανακοχή και από Δευτέρα θα υπάρχει μια εκκοινική συμφωνία για μειώσεις τιμών. Θα το δούμε πού και πώς και με ποιον τρόπο αυτό θα λειτουργήσει και σε ποιο επίπεδο στα σούπερ μάρκετ, όπου βέβαια είναι ένα μέρος αυτής της της κατάστασης, της ακρίβειας που καλείται να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Όπως είπατε και εσείς, η αντιπολίτευση θεωρεί ότι αυτά είναι μέτρα αναποτελεσματικά, τα αποδοκίμασε και ως πυροτεχνήματα και ως επικοινωνιακή τακτική.
1: Ξέρεις όμως τι δεν ακούω από την αντιπολίτευση. Δεν ακούω, Βασίλη, το πώς. Το πώς δηλαδή.
2: Πώς Χρήστο, το λέμε κάθε μέρα. Μείωση ΦΠΑ λένε όλα τα κόμματα και το ΠΑΣΟΚ. Μείωση έμεσων φόρων. Μείωση ειδικού φόρου κατανάλωση στα κάψιμα.
1: Ναι, η μείωση φόρων
2: των ελεγκτών στην αγορά.
1: Στους ελέγχους συμφωνούμε. Στους ελέγχους συμφωνούμε. Δεν θα διαφωνήσουμε για τους ελέγχους. Το ερώτημα όμως είναι το εξής. Όταν λέμε μείωση ΦΠΑ και μείωση έμεσο φόρων, εγώ θέλω να ακούσω και το πόσο.
2: Πώς έχει υποθεί συγκεκριμένα στο κατώτατο όριο, έχουν πει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για όσο διακούσε η κρίση αυτό το εξάμηνο.
1: Ρωτώ χθες στην τηλεόραση στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.
2: Καλά, μπορεί να μην το γνώριζε.
1: Όχι, θα σου πω. Ρωτώ λοιπόν ο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ χθες στην τηλεόραση, στην αποδελτίωση. Και λέω, τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν, γιατί μου λέει κάποια στιγμή στη συζήτηση που είχαμε, ας μειωθούν τα κρατικά έσοδα. Ρωτώ
2: πάνω
1: λοιπόν.
2: Στο πλεόνασμα, ναι.
1: Όχι, τα κρατικά έσοδα.
2: Το πλεόνασμα.
1: Άλλο το πλεόνασμα, το υπερπλεόνασμα και άλλο τα κρατικά έσοδα.
2: Ναι, να πούμε λίγα και να καταλήξουμε κάπου.
1: Ναι, μου λέει, να μειωθούν. Ωραία του λέω. Και τα χρήματα αυτά που θα μειωθούν, από πού θα καλυφθεί η χασούρα. Για να καλύψεις τις άλλες παροχές που έχεις να δώσεις.
2: Εξαρτάται ποιες θα δώσεις. Δηλαδή, το πώς και κινείς το χρήμα η κυβέρνηση έχει επιλέξει με έναν τρόπο, ένα άλλο κόμμα θα το κάνει με διαφορετικό τρόπο, θα δώσει το α επίδομα ή το β, αν θα δώσει φοροαπαλλαγές συγκεκριμένες, αν θα προχωρήσει σε συμφωνίες αυτής της μορφής ή άλλης. Δηλαδή οι διαφορετικές πολιτικές έχουν και διαφορετικό αποτέλεσμα. Το να πας και να αξιολογείς πάνω σε αυτή την πολιτική που εφαρμόζεται της κυβέρνησης και να βάζεις τους άλλους να σου πούνε σε αυτό ακριβώς επάνω τι θα κάνανε ένα πράγμα διαφορετικό, δεν γίνεται.
1: Μα πρέπει να απαντήσουν.
2: Τα κόμματα ασκούν διαφορετική πολιτική από την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτό είναι μια επικοινωνιακή τακτική της κυβέρνησης.
1: Γιατί?
2: Που τη χρησιμοποιεί και σε κάθε μέτρο, γιατί δεν είναι πραγματική. Είναι πλαστή.
1: Μισό λεπτό.
2: Γιατί εφαρμόζει τη δικιά της πολιτική που έχει 100 πράγματα. Και αν βγάλεις το ένα από αυτό, σου λέει τι θα βάλει στη θέση του. Μα θα αλλάξω τα υπόλοιπα 50.
1: Ναι, αλλά το ερώτημα όμως παραμένει. Τα έσοδα που θα βρεθούν, πρώτον, και κατά δεύτερον, επειδή λένε πολλοί ότι κάθε κόμμα ασκεί ταξική πολιτική, γιατί όλα τα κόμματα ασκούν μια ταξική πολιτική, όπως λέει στην ουσία και η αντιπολίτευση, να ξέρει λοιπόν ποια τάξη θα φορολογηθεί. Γιατί τα χρήματα που χάνονται από κάπου θα βρεθούν.
2: Η κυβέρνηση ποιους φορολογεί?
1: Όλοι δεν φορολογούνται.
2: Είναι ποιους φορολογούνται?
1: Όλοι
2: όλους θα φορολογήσουν.
1: Ναι, αλλά όλους με όλους έχει διαφορά.
2: Μπράβο αυτό. Η κυβέρνηση ποιους φορολογεί περισσότερο? Τα χαμηλότερα στρώματα. Τους ελεύθερους επαγγελματίες. Για να πάμε λοιπόν τώρα στην ισογραφία.
1: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες ματώσανε τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι.
2: Και τώρα.
1: Έχουν μειωμένους φορολογικούς συντελεστές όμως.
2: Ελεύθεροι επαγγελματίες από την αγορά και αυτό που συζητούσαν όλοι μεταξύ τους στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία. Ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού, ο κύριος Φεύγας, το έβγαλε στη δημοσιότητα με την επιστολή που έστειλε στον Πρωθυπουργό και τη δημοσιοποίησε. Είναι αυτό που σας είχα πει και το προηγούμενο διάστημα, ότι τρία πράγματα θεωρούν εσωτερικά, έτσι, όχι για τα άλλα που λέμε για την ακρίβεια, ότι πλήττουν την κυβέρνηση και είναι το ενδεχόμενο δημιουργία κόμματος Σαμαρά, είναι ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών και οι επιπτώσεις του που έχουν παγιωθεί από τότε. Και το τρίτο είναι το τεκμαρτό εφορολόγηση του τεκμαρτού στους ελεύθερους επαγγελματίες που θεωρούν ότι έχει δημιουργήσει μεγάλο ρήγμα στις σχέσεις της Νέας Δημοκρατίας με τους ελεύθερους επαγγελματίες, ειδικά τους μικρομεσαίους.
1: Και στον κύριο Φεύγα απάντησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αν δεν κάνω λάθος, ότι στην ουσία η πρότασή του δεν την παίρνουν στα σοβαρά στη Νέα Δημοκρατία. Ναι.
2: Η κυβέρνηση δεν την παίρνει στα σοβαρά λοιπόν την πρόταση του κύριου Φεύγα, αλλά είναι αυτό που συζητούν όλοι και το γνωρίζουν όλοι οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ, ότι είναι αυτό που απασχολεί αυτά τα τρία. Το γεγονός της δημοσιοποίησης βέβαια ενόχλησε αυτή τη επιστολή. Άλλοι την αποδίδουν στην προοπτική της βουλευτικής διεκδίκησης, βουλευτικής ένδρασης με το αλεκαρνανία του κύριου Φεύγα. Κάποιοι λέγανε ότι ενδεχομένως να έχει και άλλες σκέψεις. Πάντως αυτά τα τρία ζητήματα είναι αυτά που συζητούνται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο μέσα στην κυβέρνηση όλο αυτόν τον καιρό. Φτάσαμε μέχρι σε σημείο κάποιοι να εισηγούνται κατάργηση του τεκμαρτού. Είναι εκείνο που ανακοινώθηκε και έχει υλοποιηθεί πόσο 1,5 χρόνο τώρα από τον κύριο Χατζηδάκη, έτσι για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Είναι αυτό που λέμε το τεκμαρτό στους ελεύθερους επαγγελματίες, το οποίο έχει αποδώσει, λένε, έτσι το είχαμε ξανασυζητήσει, αλλά έχει δημιουργήσει και μεγάλο πολιτικό ζήτημα, θα έλεγα, στο κυβερνό κόμμα. Η επιστολή Φεύγα λοιπόν ήταν ένα ζήτημα που τάραξε τα νερά στην κυβέρνηση. Είπε και ο Χρήστος το πώς θα αντιμετώπισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έτσι, κάπως απαξιωτικά, αλλά την ίδια ώρα βέβαια δεν απομακρύνεται και από τη θέση του, τουλάχιστον προς τον παρόν. Δηλαδή δεν αποδοκιμάζεται ουσιαστικά το περιεχόμενο, δημοσιοποίησή του όμως και ότι είναι αστεία πράγματα, έτσι, αυτά που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν μια έμεση κατά κάποιο τρόπο αποδοκιμασία. Δηλαδή θέλω με αυτό, επειδή το έφερα από τη συζήτηση που κάναμε νωρίτερα με τον Χρήστο Μαζί, είναι το πώς επιλέγεις και πώς επιλέγεις και με ποιον τρόπο επιλέγεις να φορολογήσεις τα μεσαία, τα χαμηλότερα, τα ψηλότερα στρώματα και με ποιον τρόπο αντιμετωπίζει κάθε φορά η κάθε κυβέρνηση.
1: Τους συνταξιούχους που χάσανε το ΕΚΑΣ.
2: Τους συνταξιούχους θα δώσει 13ο μισθό που λέει στους δημοσίους υπαλλήλους που λέει το ΠΑΣΟΚ. Αν δεν τους δώσεις που λέει η κυβέρνηση και αυτά τα χρήματα θα αξιοποιήσεις σε άλλες ενέργειες. Θέλω να πω δηλαδή, γιατί λέει ας πούμε το ΠΑΣΟΚ ένα παράδειγμα, ότι με αυτόν τον τρόπο τονώνει την οικονομία, γιατί αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα, ουσιαστικά δηλαδή αυτό που δίνεται έμεσα από το κράτος και από τον κρατικό προϋπολογισμό στους δημοσίους υπαλλήλους, πέρα από την ιδεολογική ή την...
1: Πολλοί βέβαια δημόσιοι υπάλληλοι έχουν πάρει και μπόνους παραγωγικότητας, το οποίο αντιστοιχούσε περίπου σε ένα μισθό. Ναι, υπήρχαν όμως δημόσιοι υπάλληλοι που το πήραν τα Χριστούγεννα, τον μπόνου παραγωγικότητας.
2: Πες μου αν θέλεις κάποιους.
1: Υπήρχαν πολλές επαγγελματικές κατηγορίες στο δημόσιο και σε υπηρεσίες δηλαδή του δημοσίου, οι οποίες υπήρξαν, πήραν μπόνους παραγωγικότητας.
2: Οι εκπαιδευτικοί δεν ξέρω, δεν πήραν.
1: Όχι, δεν αναφέρουμε στους εκπαιδευτικούς.
2: Για το δημόσιο, το στενό δημόσιο είναι εκπαιδευτικοί, υγειονομικό προσωπικό, πήραν αυξήσεις ένστολοι. Αυτή είναι οι τρεις κατηγορίες, οι βασικές, οι μεγάλες του στενού δημόσιου τομέα, με το, οι πολυπληθέστερες τέλος πάντων, έτσι, από 100.000 περίπου άτομα εργαζόμενους σε κάθε μία, οι μεγαλύτερες της ομάδες του στενού δημοσίου τομέα. Είχαμε αυξήσεις μόνο στους ένστολους από τις τρεις κατηγορίες, κάποιες στους γιατρούς και στους υγειονομικούς, μικρότερες στους εκπαιδευτικούς. Αλλά ήταν οι αυξήσεις για μπόνους αυτές, δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι να έχω ακούσει κάτι.
1: Από τον Ιανουάριο του 2025 είναι μια εξαγγελία η οποία έτρεξε για ένα πακέτο της τάξης των 40 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Ναι, δεν ξέρω αν δόθηκε κάτι σε αυτούς, σε αυτές τις συγκεκριμένες.
1: Στις συγκεκριμένες κατηγορίες τώρα... όχι, αλλά πάμε παρακάτω
2: ναι,
1: τη συζήτηση.
2: Ναι. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Πάμε στην... είπαμε για το Υπουργικό Συμβούλιο. Το Υπουργικό Συμβούλιο, πέρα από αυτά που αναφέρθηκαν, αν δεν κάνω λάθος από ό,τι είδα από την θεματολογία του, έχει και την επιλογή των δύο ανώτατων δικαστών, ουσιαστικά έτσι εισηγείται ουσιαστικά το Υπουργικό Συμβούλιο, τέλος πάντων αποφασίζει ο Πρωθυπουργός, έτσι για να είμαστε ξεκάθαροι, και τοποθετεί τον εισαγγελέα ή την εισαγγελέα του Άριου Πάγου και τον πρόεδρο ή την πρόεδρο του Άριου Πάγου, μια διαδικασία η οποία κράτησε στο προηγούμενο διάστημα, με τις εισηγήσεις που έγιναν έτσι όπως προβλέπεται πλέον, αλλά που δεν είναι δεσμευτικές από πλευράς των δικαστών, με ένα θέμα που είχε προκύψει που δεν πήγανε οι περισσότεροι στις ακροάσεις στην Επιτροπή Θεσμού και Διαφάνειας, κάτι που διαβάστηκε από πολλούς ότι είναι λίγο πολύ κλεισμένες οι θέσεις. και κάτι που θα δούμε έτσι πώς θα αντιμετωπιστεί σήμερα. Είπαμε για τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης τα χθεσινά. Από εκεί και μετά έχουμε τον πρόεδρο του Πασόκ που συνεχίζει την περιοδία του Σταύρου Δεκάνησα. Χθες ήταν ιδιαίτερη η παρουσία του στην Κάσο και έχει τη σημασία της γιατί αναφέρθηκε στα ζητήματα με την Τουρκία, την καταγγελία της Τουρκίας για τη γαλάζια πατρίδα και τον νόμο αυτό και την απέθυνσή του στην κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει πότε θα ξεκινήσει η πόντιση του καλωδίου, αυτό που έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι θα γίνει και έχει σταματήσει βέβαια μετά από εκείνα τα ζητήματα που είχαμε εκεί στην Κάσο με την προσπάθεια που είχε γίνει την πρώτη για την διασύνδεση την ηλεκτρική με την Κύπρο. Ένα έργο που έχει χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οποίο έχει παγώσει. Και αναφέρθηκε σε αυτό από την Κάσο χθες ο πρόεδρος του Πασόκ, ο οποίος συνεχίζει σήμερα στην Κάρπαθο. Επιστρέφοντας εδώ στα εσωτερικά, τα εντός έτσι των πολιτικών διεργασιών, τα είπαμε για το ΣΥΡΙΖΑ λίγο πολύ, το πώς φεύγουν, ποιος πάει πού. Είπαμε για την κυρία Καρισιανού που έκανε ένα πολιτικό συμβούλιο με κάποια πρόσωπα πέρα από τα γνωστά και κάποια κόμμα, αρχίζει να οργανώνεται το κόμμα της κυρίας Καρισιανού.
1: Εκεί δεν κατάλαβα πότε πρόλαβα να εντός εισαγωγικών να βρωμήσουν, γιατί άκουσα, διάβασα την φράση της ότι τώρα κάνουμε την εκαθάριση, το ξεκαθάρισμα.
2: Ναι. Εκεί θα ξεμπήκε πολλοί κόσμος που δεν είχε το δυνατότητα και να αξιολογήσει, να ελέγξει η ίδια και να πει ποιος είναι τι ρόλο έχει εδώ πέρα, τέλος πάντων. Κάπως το χάσανε μάλλον. Και προσπαθούν να οργανωθούν τώρα. Ήταν λίγο βιαστική η είσοδος και ανακοίνωση της δημιουργίας του κόμματος. Δεν είχε την απαραίτητη προεργασία. Αυτό φάνηκε μετά την πρώτη εκδήλωση στο Ολύμπιο που χάθηκε η κυρία Καρισιανού. Χάθηκαν όλα τα στελέχη που θα υπήρχαν. Και τώρα με αυτό το πολιτικό συμβούλιο επιχειρεί τέλος πάντων να δώσει και να δούμε αν θα έχουμε και εκπροσώπηση έτσι, και στις συζητήσεις αυτών των στελεχών, τέλος πάντων που απαρτίζουν το πολιτικό συμβούλιο της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, όπου θα

0: να κάνει το ΠΑΣΟΚ ως απάντηση στα όσα συμβαίνουν και με την Ελλάδα, κυρίως με την Ελλάδα, αλλά και με τις υπόλοιπες διεργασίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ είναι το πεδίο μάλιστα και ανεξάρτητοι βουλευτές βέβαια από όπου θα προέλθουν. Αλλά βέβαια νομίζω ότι όλα αυτά, δεν ξέρω, τα αποδίδουν ίσως μεγάλη σημασία. Δηλαδή τα στελέχη που πηγαίνουν από εδώ και από εκεί εκτιμούνται, δεν ξέρω, σαν μεταγραφές που δείχνουν μια ενίσχυση, μια ισχυροποίηση του κόμματος. Δεν ξέρω αν αυτό λειτουργεί και με τον ίδιο τρόπο και στην κοινωνία. Δηλαδή λίγο-λίγο έχει αρχίσει αυτή η συζήτηση να ενοχλεί, νομίζω, τον κόσμο και να μην θεωρεί ότι αυτές οι κινήσεις είναι στη θετική κατεύθυνση. Θα το δούμε. Άμα δηλαδή παραγίνει και άμα έχουμε πάρα πολλούς που να μετακινούνται, γιατί μην ξεχνάμε και το άλλο, ότι έχουμε τη μεγαλύτερη πλέον δεξαμενή που είχαμε ποτέ, ανεξάρτητον βουλευτών, 40 τον αριθμό, όπου και από αυτούς ένας αριθμός, όχι το σύνολο, αλλά ένας αριθμός, κάποιοι από αυτούς θα βρεθούν σε κάποια από τα κόμματα, είτε τα καινούργια, είτε τα υφιστάμενα, αυτά που είναι σήμερα στην Βουλή. Αυτά, είχαμε και ενδιαφέρουσα εξελίξεις και εδώ και σε τοπικό επίπεδο, αλλά δεν ξέρω, ίσως είναι, θα το δείτε μέσα στην εκπομπή σας σήμερα αύριο. Mm-hmm. Και με το Δήμο Θεσσαλονίκης και τα όσα έχουν αποφασιστεί εκεί.
1: Αύριο θα είναι μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου για να συζητήσουμε για την κοινωνική πολιτική, τι έχει αποφασιστεί και για τα παιδιά, για το επίδομα για το τρίτο και τέταρτο παιδί, για τη γέννηση μάλλον του τρίτου και τέταρτου παιδιού.
0: Είχαμε πολλές αντιδράσεις και αποχώρηση της.
1: Και για την κοινωνική στέγη. Ναι. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά αύριο. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα περάσουμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε με ένα θέμα που έχει να κάνει με τα σχολικά δρομολόγια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεδριάζει σε λίγη ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο με επίκεντρο τη Συμφωνία για Πάγωμα των Τιμών στα Ράφια. Μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, η οικονομία θα μπει στον πάγο, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σοκ στη Θεσσαλονίκη από τη δράση κυκλώματος που φέρεται να νάρκωνε και να κακοποιούσε τα θύματά του. Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν 3 άτομα. Μία γυναίκα βρέθηκε νεκρή στον ακάλυπτο του κτηρίου που στεγάζει το αμερικανικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για το θάνατό της. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για τις συνομιλίες με το Ιράν που θα πραγματοποιηθούν στην Ντόχα. Αν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, έγραψε στην πλατφόρμα X ο πρόεδρος του Ιράν. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία απογραφής για τους ανελκυστήρες πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική με απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές της Χαλκιδικής. Ξεπέρασαν τους 1.700 οι νεκροί στη Βενεζουέλα από τους καταστροφικούς σεισμούς, 5.000 και πλέον οι τραυματίες, δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι.

0: Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larsa's Animal.
2: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
3: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η ΔΕ.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.
0: Θα δούμε τώρα τι θα γίνει με τα σχολικά δρομολόγια, γιατί υπάρχει το εξής ζήτημα. Είχαμε έναν διαγωνισμό για την επόμενη τριετία, ο οποίος κηρύχθηκε άγωνος. Τι σημαίνει αυτό? Θα το συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Μιχάλη Πεζίκογλου, είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Πρακτόρων Τουρισμού Μακεδονίας Τράκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Πεζίκογλου.
6: Καλημέρα, κύριε Πεζίκογλου.
7: Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Γιατί άγωνος ο διαγωνισμός, πού δεν συμφωνήσατε, γιατί δεν συμμετείχατε?
7: Κοίταξε λιγάκι, ο διαγωνισμός ήταν για τα επόμενα τρία έτη για τη μεταφορά μαθητών. Οι τιμές, οι μερίσεις αποζημίωσης ενός λεωφορείου είναι τόσο χαμηλή που δεν βγαίνουν ούτε καν τα έξοδά του. Άρα είναι ασύφορο και γι' αυτό οι συνάδελφοι δεν συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Αυτό που οφείλεται? Οφείλεται ότι η μερίσια αποζημίωση βγαίνει από ένα μαθηματικό τύπο, ο οποίος είναι από το 11. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει οι μισθοί, οι αμοιβές οδηγών, συνοδών. Έχουμε τρομερές αυξήσεις στα ανταλλακτικά, στα λιπαντικά, τα καύσιμα, όλα έχουν ανέβει, όλα έχουν ανέβει. Η ασφάλεια, τεχνική έλεγχη και σε πολλά, δηλαδή μέχρι και 40% και 50% αυξήσεις. Η αξία αγοράς ενός λεωφορείου είναι στα ύψη πλέον. Όλα αυτά είναι αποτρεπτικά ώστε να μπορέσουν με τις τιμές. Και για να σας δώσω ακόμα παράδειγμα για να καταλάβετε, η αποζημίωση, ημερήσια ενός συνοδού είναι 10,20 λεπτά, 10 ευρώ και 20 λεπτά, συμπεριλαμβανομένου της ημερήσιας αποζημίωσης, δηλαδή του μισθού, συμπεριλαμβανομένου τα έθιμα, επιδόματα, τα πάντα. Καταλάβετε, δηλαδή καθαρά αμοιβή γύρω στα 5 ευρώ. Εσείς μπορείτε να βρείτε ένα συνοδό με 5 ευρώ.
0: Το καταλαβαίνουμε αυτό που λέτε, κύριε Πεζίκογλου, όπως όμως καταλαβαίνουμε ότι από το Σεπτέμβριο θα υπάρχει σοβαρό ζήτημα αν δεν βρεθεί σύντομα λύση.
7: Δεν θα υπάρχουν μεταφορές. Αν δεν κάνουν κάτι, δεν αλλάξει, δεν θα υπάρχουν μεταφορές. Η περιφέρεια το έχει καταλάβει. Προχώρησε άμεσα σε μια τηλεδιάσκεψη μεταξύ εμάς, την περιφέρεια, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών. Τους είπαμε ακριβώς, έχουμε καταθέσει νομοτεχνική μελέτη με όλες αυτές τις αυξήσεις, τεκμηριώνουμε τα πάντα. Ζητήσαν κάποια στοιχεία, αναμένουμε, αλλά χρόνος κυλάει.
6: Ξέρετε τι γίνεται όμως, κύριε Πεζίκογλου? Κάθε χρόνο πάντοτε υπάρχει το ίδιο πρόβλημα.
7: δεν υπάρχει το ίδιο πρόβλημα. Το γιατί? Πρόβλημα κάθε χρόνο είναι για ένα πολύ μικρό αριθμό σχολείων και με, κάποιες, με ένα πολύ μικρό αριθμό παιδιών.
6: Ναι,
7: κάποια
6: λεπτά,
7: σχολεία δηλαδή που έγινε όμως, αυτή τη στιγμή είναι 100%. Ναι. 100%.
6: 100, το πρόβλημα είναι 100%, αλλά κάθε χρόνο όμως συζητάμε για το τι γίνεται με τις σχολικές μετακινήσεις. Και προφανώς αυτό δεν αφορά μόνο εσάς, αφορά ευρύτερα το σχεδιασμό ο οποίος πρέπει να γίνει. Αν έχουμε να κάνουμε παράδειγμα με 1000 παιδιά ή αν έχουμε να κάνουμε με 100 παιδιά ή με 50 παιδιά, το πρόβλημα είναι εκεί.
7: Το πρόβλημα είναι, ξέρετε τι, άλλο είναι να είναι όλες, το 100.000 μαθητές σε όλοι, σε όλο το νομό Θεσσαλονίκης, και άλλο να είναι με 500-600 παιδιά που υπάρχει κάποιο πρόβλημα, που πάλι αυτό το πρόβλημα που υπάρχει είναι από το, οφείλεται στο μαθηματικό τύπο. Στις χρεώσεις δηλαδή που ορίζει η νομοθεσία, και όπως καταλαβαίνετε είναι, η Θεσσαλονίκη είναι τόσο επιβαρυμένη και με το flyover, οι συνάδελφοι έχουν βγει εκτός προϋπολογισμού. Δηλαδή είχαμε πάρει για την προηγούμενη τριετία, όταν είχαμε πάρει δεν υπήρχε ο σχεδιασμός ότι θα έχουμε αντιμετωπίσει τέτοιο πρόβλημα του flyover. Και ούτε καν έχει γίνει κάποια αλλαγή. Όπως καταλαβαίνετε, δηλαδή όλα αυτά τα λεφτά έχουν ξαναμιστεί από τις τσέπες μας και δεν υπάρχει πλέον κέρδος καθόλου.
6: Η αλλαγή στον όποιο οικονομικό τύπο, εάν ισχύσει, δεδομένου ότι το flyover του χρόνου τέτοια εποχή θα έχει δοθεί στην κυκλοφορία.
7: Θα λέω, το flyover είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να... Πρέπει να αλλάξουν αυτές τις στιγμές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δηλαδή μια ημερήσια αποζημίωση συνήθως είναι 108 ευρώ.
6: Ναι.
7: 108 ευρώ που σε ένα ιδιωτικό είναι 180.
6: Ναι, αυτό ρωτώ, κύριε Πεζικογλού, δεδομένου ότι τώρα υπάρχει αυτό, οι εργασίες για το flyover, αλλάζουν τα δρομολόγια, αλλάζουν και οι χρόνοι. Εάν λοιπόν του χρόνου τέτοια εποχή που το flyover θα είναι στη διάθεση του κοινού, θα χρησιμοποιείται, άρα θα αλλάξουν και οι χρόνοι, θα πρέπει να ξαναλλάξει και ο οικονομικός τύπος.
7: Όχι, ο μαθηματικός τύπος είναι συγκεκριμένα. Ναι. Δεν μιλάει για το flyover. Λέει συγκεκριμένα.
6: Επειδή λέτε και για τα κόστη, γι' αυτό λέω.
7: Ναι, τα κόστη μας έχουν ξεφύγει.
6: Του χρόνου τα κόστη θα πέσουν, κύριε Πεζικογλου, αυτό ρωτώ.
7: Το κόστος, όσο ανεβαίνουν οι μισθοί, όσο ανεβαίνουν τα λιπαντικά, όλα τα πάγια έξοδα, το ρεύμα, τα λειτουργικά μας έξοδα, τα πάντα, ανεβαίνουν τα πάντα. Αν κατεβούν οι μισθοί, αν κατέβουν τα λάδια, τα πετρέλαια, κατέβουν τα πάντα, θα κατέβουν οι τιμές.
6: Οι μισθοί δεν θα κατεβούν, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
7: Γιατί θα κατέβουν, γιατί θα κατέβει, πιστεύετε ότι θα κατέβει τίποτα άλλο, θα κατέβει το ρεύμα.
0: Κύριε Πεζικογλου, επειδή αυτός ο διαγωνισμός ήταν για τα επόμενα τρία έτη, τώρα είστε στη φάση που προσπαθείτε να βρείτε λύση σε συνεργασία με την περιφέρεια, έτσι. Τι εξετάζει, δηλαδή θα το κάνετε αυτό με απευθείας διαπραγματεύσεις, θα ξαναγίνει διαγωνισμός?
7: Θα γίνει ξανά διαγωνισμός. Σκοπός είναι ότι αν ξαναγίνει διαγωνισμός με τις ίδιες τιμές, πάλι οι συνάδελφοι δεν θα πάνε. Εγώ ξέρω, αρχίζουν τώρα οι συνάδελφοι και ψάχνουν να βάλουν τα λεφορεία τους σε ιδιωτικά σχολεία. Δηλαδή αν το καθυστερήσουν κι άλλο... Ναι. Δηλαδή μετά τις 10 Αυγούστου κανένας δεν θα κάτσει να περιμένει.
0: Ξέρετε όμως ποιο είναι το θέμα, ότι αν ξεκινήσει, αν καθυστερήσει ο νέος διαγωνισμός και είναι και πάλι άγνωστος και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, πάλι θα είναι στον αέρα η νέα σχολική χρονιά.
7: Αν δεν αλλάξουν οι τιμές, δεν υπάρχει πλέον κανένα κορόιδο να βάζει από τη τσέπη του και να δουλεύει. Όλοι δουλεύουμε για να έχουμε και μια αμοιβή. Όλοι οι λεωφορείοι είναι οικογενειάρχες, έχουν οικογένειες να συντηρήσουν και δεν είναι τίποτα. Οι περισσότεροι έχουν γραμμάτια. Όταν αγοράζει ένα λεωφορείο 1000 ευρώ, έχει κάποια γραμμάτια κάθε μήνα. Δεν βγαίνει πλέον αυτό το γραμμάτιο.
0: Ξέρετε πότε θα βγει στον αέρα, θα τρέξει ο νέος διαγωνισμός, έχετε κάποια ενημέρωση?
7: Ο καινούριος διαγωνισμός προχωράει. Σκοπός είναι να προχωρήσει με αλλαγή τιμών. Αν δεν προχωρήσει με αλλαγή τιμών, είτε βγει ο καινούριος, είτε δεν βγει, δεν. Παίζει ρόλο, γιατί δεν θα δώσει κανένα.
6: Άρα ζητάτε περισσότερα χρήματα. Απλά και ξεκάθαρα.
7: Έτσι ακριβώς, για να μπορέσει τουλάχιστον να βγουν τα κόστη. Άμα δεν γίνει το κόστος, κανένας δεν θα πάει φιλοκαιρός να δουλέψει. Όπως σας τονίζω, 10,20 ημερής και αποζημίωση, θα πηγαίνατε εσείς να δουλέψετε σαν συνοδός με 5 ευρώ καθαρό μισθό την ημέρα. Μία ώρα το πρωί, μία ώρα το μεσημέρι. Εμείς τουλάχιστον τους είπαμε, δεν θέλουμε τους συνοδούς να τους βάλει περιφέρεια. Να πάει να βρει περιφέρεια συνοδούς με αυτά τα χρήματα, αν μπορεί να βρει.
0: Τώρα, κύριε Πεζικογλου, θα το παρακολουθούμε το θέμα ούτως ή άλλως, γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο. πολλούς μαθητές στη Θεσσαλονίκη. Σε ό,τι αφορά την τουριστική σεζόν, πώς είστε από κίνηση, πώς πάτε?
7: Κοιτάξτε, η κίνηση έχει αρκετή κίνηση, αλλά υπάρχει και το, απ' την άλλη, και το πρόβλημα των οδηγών. Δεν υπάρχουν οδηγοί. Είμαι δηλαδή περιορισμένος όσο αφορά οι νέοι άνθρωποι, δεν προτιμούν να γίνουν κυνηγοί. Έχουν μειώσει μετά και τα ηλικιακά όρια. Παλιά ο οδηγός ήταν 67 και 69 και τώρα έχει πάει στα 65 και 67. Δηλαδή έχουμε χάσει και έμπειρο προσωπικό επαγγελματίες οδηγούς μειώνοντας τα ηλικιακά όρια. Και όπως καταλαβαίνετε, δηλαδή δεν υπάρχουν νέοι οδηγοί, υπάρχει πρόβλημα αγοράς. Θα πρέπει άμεσα να κοιτάξουμε τι θα κάνει το κράτος, δηλαδή να κάνει εισαγωγή οδηγών όπως κάνει και όλη η Ευρώπη.
0: Γιατί δεν υπάρχουν όμως νέοι οδηγοί, μήπως ας πούμε είναι τα κίνητρα καλά, δηλαδή οι αμοιβές μήπως είναι χαμηλές. Μήπως για παράδειγμα ζητούν μεγαλύτερες αμοιβές.
7: Οι αμοιβές είναι ανάλογα με την ικανότητα και την προσφορά και τη ζήτηση. Αυτή τη στιγμή και ό,τι μισθό και να δώσεις δεν μπορείς να βρεις οδηγό.
6: Μισό λεπτάκι δηλαδή τώρα. Εάν ένας οδηγός παίρνει παράδειγμα ας πούμε 100 ευρώ σε μία επιχείρηση και έρθει ένα άλλο γραφείο και του πει 110-120, δεν θα πάει.
7: Θα πάει αλλού, ναι.
6: Αλλά θα πάει αλλού, προσφορά και ζήτηση και δεν είναι.
7: Ναι, το να παίρνει ένας τον οδηγό του αλουνού δεν το δει κάτι πουθενά. Έχουμε πρόβλημα με οδηγούς. Όλοι χρειάζονται.
0: Λέτε ως ειδικότητα δεν την επιλέγουν. Δηλαδή.
7: Σαν ειδικότητα, ακριβώς. Σαν ειδικότητα δεν την επιλέγουν οι νέοι. Μετά για να βγάλει κάποιο δίπλωμα πρέπει να είναι μετά τα 21. Ναι. Για να βγάλει θέλει πόσες χιλιάδες ευρώ για να βγάλει το δίπλωμα. Θα περιμένει τα 21 του για να πάει να γίνει οδηγός.
0: Εντάξει, άμα έχει σίγουρη δουλειά, γιατί περισσότεροι σπουδάζουν κάτι και δεν είναι σίγουροι ότι θα βρουν δουλειά στο αντικείμενο που έχουν σπουδάσει. Αν πάνε, επενδύσουν σε αυτό και πάρουν ένα επαγγελματικό δίπλωμα και εξασφαλίσει αυτό το δίπλωμα μία εργασία αμέσως, νομίζω δεν υπάρχει
6: και λόγος
0: και καλά αμοιβόμενοι, δεν υπάρχει λόγος να το σκεφτούν και δεύτερη
7: μακάρι,
0: φορά.
7: Μακάρι, αυτό ευελπιστούμε, αλλά δεν βλέπω κινήσεις από το κράτος ότι θα κάνει κάτι αυτό το επάγγελμα να το... Γιατί φανταστείτε τώρα, δεν υπάρχει πιο σοβαρό επάγγελμα από το επάγγελμα του οδηγού να κουβαλάει 50 ψυχές. Δηλαδή, πιστευόμαστε τις ψυχές μας, τις ζωές μας, τις δικές μας, των παιδιών μας, σε έναν οδηγό.
6: Ναι, είτε
7: θα το μεταφέρει στο σχολείο, είτε θα του πάει μια εκδρομή.
6: Δεν διαφωνούμε, κύριε Πεζικογλου, αλλά το κομμάτι όμως των αμοιβών τουλάχιστον δεν έχει να κάνει με το κράτος, έχει να κάνει με την προσφορά και με τη ζήτηση από όλους τους επαγγελματίες του κλάδου.
7: Ακριβώς. Φανταστείτε τώρα εσείς, είπατε για 100 ευρώ, όταν σας δίνουν ημερήσια αποζημίωση. 100 ευρώ, τι θα δώσετε στον οδηγό? Το καταλάβατε? Όλα ξεκινάνε με την αποζημίωση. Όσο είναι μεγαλύτερες οι τιμές, τόσο παραπάνω είναι και οι αμοιβές. Όταν, πώς εγώ μπορώ να τίνω αναγκαστικά, τι κάνουμε? Για να βρούμε ένα συνοδό, που κανένα συνοδό δεν παίρνει 5 ευρώ, οι συνοδοί θα πάρουν καθαρά ημερήσια αποζημίωση, θα πάρει από 16 έως 20 ευρώ. Συν τα έθιμά τους, συν τα δώρα τους, συν τα επιδόματά τους, αυτή είναι όλη τη διαφορά. Ποιος θα την πληρώνει? Την πληρώνει ο μεταφορέας από το κάποιο κέρδος που πάει να του μείνει. Άρα δεν του μένει πλέον κέρδος, είναι ασύφορο και κανένας δεν ενδιαφέρεται να πάει πλέον στα δρομολόγια. Πρέπει άμεσα Υπουργείο Εσωτερικών και Εξωτερικών να δούνε τι θα γίνει, να αλλάξουν τα δεδομένα.
6: Να επιδοτήσει δηλαδή τα δρομολόγια.
7: Να είναι. Ορίστε.
6: Να επιδοτήσει δηλαδή η πολιτεία του.
7: Δεν είναι να επιδοτήσει, να υπολογίσει τα δρομολόγια με πραγματικές τιμές. Αυτοί υπολογίζουν πριν 16 χρόνια έναν τύπο, υπολογίζουν τις τιμές. Δεν είναι πλέον έτσι. Άλλη είναι η μισθή πλέον τώρα, άλλη είναι η ασφάλιση, όλα τα έξοδα είναι διαφορετικά. Να αλλάξουν το τύπο υπολογισμού και να βάλουν τις πραγματικές τιμές που ισχύουν σήμερα.
0: Κύριε Πεζίγογλου, ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Θα παρακολουθούμε το θέμα τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις σχολικές μετακινήσεις και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα πρέπει να ξαναμιλήσουμε.
7: Ευελπιστούμε να γίνει κάτι άμεσα. Αν δεν γίνει άμεσα, δυστυχώς θα έχουμε πρόβλημα το Σεπτεμβρίο.
0: Ναι, και θα πρέπει όμως, ξέρετε,
7: και οι κινήσεις που
0: ναι, αν θα γίνουν διορθωτικές σε κινήσεις όμως από τη μια πλευρά, θα πρέπει και από την άλλη, δεν ξέρω, ίσως χρειάζεται να βάλετε και λίγο νερό στο κρασί σας, έτσι κάπως να βρεθεί μια λύση.
7: Από τέλη 25, από το 25, έχουμε στείλει έγγραφα σε όλα τα υπουργεία και τους δηλώνουμε το πρόβλημα και ότι πρέπει να αλλάξουν. Δυστυχώς, τίποτα. Μόλις βγήκε άγωνος ο διαγωνισμός, τότε πήγαν και ενδιαφέρθηκαν. Και δυστυχώς, δηλαδή, οι εργοδότες μας είναι η περιφέρεια, απευθυνόμαστε στην περιφέρεια, ενώ αυτοί που συναποφασίζουν είναι τα Υπουργεία. Καταλάβατε, η περιφέρεια κάνει τα δύνατα δυνατά, απλώς επειδή μεσολαβεί με τους μεταφορείς, έχει το πρόβλημα, φαίνεται ότι είναι στην περιφέρεια, αλλά το πρόβλημα είναι από τα Υπουργεία. Πρέπει να αλλάξουν οπωσδήποτε το μαθηματικό τύπο, να δουν τις πραγματικές τιμές, τα έξοδα που κυλάνε τώρα, τα πραγματικά, για να έχουμε αίσιο τέλος.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρακτόρων Τουρισμού Μακεδονίας Θράκης, ο κύριος Μιχάλης Πεζίκοκλου.

0: Δηλαδή καταλαβαίνεις τώρα τι έχει να γίνει από Σεπτέμβριο, αν και παράδειγμα σε ένα χωριό ένας αγρότης φεύγει το πρωί να πάει στο χωράφι, έτσι, με τη γυναίκα του, πάνε στα χωράφια. Και το παιδί μένει πίσω, περιμένει το σχολικό λεωφορείο για να πάει σε ένα άλλο χωριό, γιατί έχουν γενικές συγχωνεύσεις σχολείων, σχολικών μονάδων, τμήματων κτλ. Πώς θα πάει αυτό το παιδί στο σχολείο?
1: Θέλω να πιστεύω πως όταν θα φτάσουμε το Σεπτέμβριο, το θέμα θα έχει λυθεί. Και όπως συμβαίνει με οτιδήποτε στη ζωή, το ταγκό θέλει δύο, δεν χορεύεται μόνο από ένα. Και προσπαθώ επίσης να καταλάβω πώς γίνεται για οτιδήποτε συμβαίνει σε αυτή τη χώρα να φταίει πάντοτε ένας μαθηματικός τύπος.
0: Λοιπόν,
1: για όλα.
0: Θα σου πω τώρα για το δικό μου μαθηματικό τύπο, γιατί το βλέπα, δεν το έπαιξα βέβαια, γιατί δεν είμαι άνθρωπος του τσό.
1: Μαρόκο, Ολλανδία ή Παραγουάη, Γερμανία?
0: Για το Παραγουάη, Γερμανία δεν ήμουν σίγουρη, αλλά για το Μαρόκο ήμουν βέβαιη ότι θα περάσει στην επόμενη φάση. Δεν ξέρω πώς. Πες ότι έχω το θείο χάρισμα. Πες ότι είμαι αυτό το χταπόδι που βρίσκει και ανακαλύπτει τους.
1: Όταν κλείσουμε την
0: τετράδα.
1: Θέλω,
0: ναι,
1: να μου δώσεις τα σημερινά.
0: Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις, εδώ. Όχι στον αέρα όμως.
1: Όχι.
0: Θα τα μοιραστούμε τα κέρδη, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Θοδωρής Κατσιπαντελής μαζί μας. Καλημέρα, Θοδωρή.
1: Καλημέρα, Θοδωρή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα. Κοίταξε, Χρήστο, με την τεχνητή νοημοσύνη νομίζω ότι και μόνος θα μπορείς να χορεύεις ταγκό.
0: Τι, σε καμιά 32 χρόνια. Τι λες?
2: Λέω, ξέρω εγώ, δεν ξέρω.
0: Μισό λεπτάκι, θα το ψάξουμε. Θα βάλουμε, στο βοηθό μας στο ψηφιακό, να ρωτήσουμε ποιος θα πάρει το Μουντιάλ. Μισό λεπτό.
2: Α, εσύ για το Μουντιάλ θέλεις να δεις ποιος θα πάρει?
1: Όχι, εδώ για το ταγκό μιλάμε, Μαρία.
0: Όχι, για το Μουντιάλ συζητούσαμε. Ναι, μισό λεπτό.
2: Η Μαρία θέλει να... κοίταξε, νομίζω ότι το έχουν βάλει και άλλοι και έχουν
0: κοίταξε,
2: βγάλει
0: να
2: κάτι...
0: σου πω κάτι. Δεν μας είπε και κάτι καινούριο, να σου πω. Δεν μας έχει πει τίποτα καινούριο. Τις ομάδες που είχαμε πει ως τετράδα από την αρχή, επιβεβαιώνει, νομίζω ότι με παρακολουθεί ο ψηφιακός μου βοηθός. Δίνει Γαλλία, γιατί
2: Βραζιλία,
0: διαθέτει,
2: Αργεντινή,
0: λέει, το πιο γεμάτο ρόστερ και θεωρείται από πολλούς το πρώτο φαβόρι. Αργεντινή παραμένει πολύ δυνατή και έχει εξαιρετική συνοχή. Η Ισπανία με νέα γενιά ταλέντων και εξαιρετική εικόνα τα τελευταία χρόνια. Και η Βραζιλία πάντα υπολογίσιμη σε παγκόσμιο κύπελο. Καλά, τώρα αυτό σε παρένθεση βάλτο, γιατί δυσκολεύτηκε η Βραζιλία λίγο χθες και είδαμε και την υπολογίσιμη Γερμανία που δεν τα πήγε και καθόλου καλά.
1: Θοδωρή, ξέρεις τι μου θυμίζει όλο αυτό, Αν δεν έχει καλό καιρό μπορεί να βρέξει, αν δεν βρέξει μπορεί να χιονίσει και αν δεν χιονίσει θα χίλιο.
2: Έτσι. Και θα πάμε για μπάνιο.
1: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, να δούμε τα χθεσινά. Καταρχήν, εκτός από τον Καναδά, μάθαμε και άλλες τρεις ομάδες που πέρασαν στη φάση των 16. Είμαστε στη φάση των 32 και η φάση αυτή ολοκληρώνεται τα ξημερώματα της ερχόμενης Κυριακής. Χθες, λοιπόν, στο πρώτο, να τα πάρουμε με τη σειρά παιχνίδι, η Βραζιλία δυσκολεύτηκε πράγματι. Η Ιαπωνία προηγήθηκε 1-0 στο ημίχρονο. Το είδα το παιχνίδι και λέω, πίστεψα πραγματικά ότι η Ιαπωνία μπορεί να φτάσει μέχρι και την έκπληξη, αλλά η Βραζιλία σαφώς ήταν καλύτερη. Νομίζω ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη με την επικράτησή της. Πέτυχε ένα γκολ.
0: Εγώ πάντως, αν ήμουν διοργανώτρια χώρα, θα τους κρατούσα τους Ιάπωνες με νύχια και με δόντια και όσο μπορώ να τους κρατήσω, Θοδωρή μου, γιατί μην ξεχνάς ότι οι άνθρωποι καθαρίζουν μετά και το κήπεδο. Κατάλαβες?
2: Αυτό με πρόλαβες. δεν ξέρω αν το είδες, αλλά οι Ιάπωνες έμειναν μετά και καθάρισαν το κήπεδο. Πραγματικά εντυπωσιακό, ναι. Τώρα, η Βραζιλία με γκολ, αυτό που λέμε buzzer beater, στο 98 τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων πέτυχε το δεύτερο γκολ, πήρε την πρόκριση. Η Γερμανία σίγουρα είναι μια έκπληξη, αλλά εγώ με την εικόνα της και στα πρώτα παιχνίδια του ομίλου δεν νομίζω ότι έπεισε. Η Παραγουάη είναι σίγουρα έκπληξη, σίγουρα το γεγονός ότι κατάφερε να προκριθεί στα πέναλτι με 4-3 απέναντι στη Γερμανία, 1-1 η κανονική διάρκεια και η παράταση. Ενώ βεβαίως στο άλλο παιχνίδι δεν νομίζω ότι ήταν έκπληξη. Το Μαρόκο είχε φτάσει στο προηγούμενο Μουντιάλ μέχρι και τους 4. Άρα λοιπόν το ότι απέκλεισε την Ολλανδία στα πέναλτι με 3-2, πάλι και το παιχνίδι αυτό ήταν ισόπαλο 1-1. Το σίγουρο είναι ότι από εδώ και πέρα μην περιμένουμε να δούμε πολλά γκολ. Τα παιχνίδια θα είναι κλειστά και τα γκολ που θα σημειώνονται θα είναι με το σταγονόμετρο. Εκτός βέβαια από κάποια εξαίρεση πιστεύω. Στο παιχνίδι Ολλανδία-Μαρόκο αξίζει να δείτε τα πέναλτι. Πραγματικά είναι εντυπωσιακά, χάθηκαν 3 πέναλτι, 1 πέναλτι με αυτογκόλ. Είναι εντυπωσιακός ο τρόπος που ολοκληρώθηκε στα πέναλτι το παιχνίδι αυτό. Έτσι λοιπόν αποκλείστηκαν ουσιαστικά δύο ακόμη ομάδες από την Ευρώπη, Γερμανία και Ολλανδία. Προχωρούν Παραγουάη, Μαρόκο, Βραζιλία και Καναδάς. Αυτές είναι οι χώρες η διοργανώτρια ομάδα Καναδάς δηλαδή συνεχίζει και σήμερα μπαίνει άλλη μία διοργανώτρια χώρα, το Μεξικό. Αλλά πριν από αυτό έχουμε στις 8 η ώρα το βράδυ ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Εδώ θα έλεγα ότι η Νορβηγία είναι φαβορή, αλλά εντάξει, η ακτή ελεφαντοστού έδειξε ότι πραγματικά μπορεί να τα καταφέρει. Πιστεύω θα παίξει αμυντικά απέναντι στην Νορβηγία. Για να δούμε. Έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι. Γαλλία-Σουηδία είναι ευρωπαϊκό ντέρμπι, αλλά η Γαλλία σαφέστατα με Ντεμπελέ, ο οποίος πραγματικά ήταν εντυπωσιακός στην πρώτη φάση, και Εμπαπέ, που περιμένουμε και αυτό σίγουρα να έχει καλύτερη εικόνα, είναι το φαβορί απέναντι στην Σουηδία. Και υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί δηλαδή εδώ. Και Μεξικό η σημερινός, και εδώ νομίζω ότι το Μεξικό είναι ξεκάθαρο φαβορί. Το παιχνίδι αυτό είναι στις 4 τα ξημερώματα, ενώ το Γαλλία-Σουηδία είναι στις 12 το βράδυ. Αυτά είναι τα τρία παιχνίδια που έχουμε σήμερα μπροστά μας και περιμένουμε να δούμε φυσικά ποιες ομάδες θα προκριθούν. Τώρα, επειδή θέλατε να σας δώσω και παιχνίδια για το στοίχημα, ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία θα το παίξετε Χ, Γαλλία-Σουηδία θα το παίξετε Άσο και Μεξικό η σημερινό θα το παίξετε Άσο και γκολ-γκολ.
1: Ελήφθη, τα έχω σημειώσει όλα.
0: Εγώ πάντως επαναλαμβάνω, δεν μάθαμε και κάτι καινούριο. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι η πιο βατή διοργάνωση φέτος. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τη Γερμανία, τα άλλα δεν τα λες και εκπλήξεις.
1: Τώρα αρχίζει το καλό.
0: Λες,
2: όχι, μπράβο. Έτσι.
0: Πάντως, Βραζιλία-Μαρόκο, επειδή αναμετρήθηκαν στις αρχές της διοργάνωσης, είχαν φέρει ισοπαλία. Έτσι, αν συναντηθούν κάποια στιγμή αργότερα, δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Φθοδωρή, τα...
2: Τα επόμενα χρόνια...
1: Ναι.
0: Δεν θα μάθουμε ποτέ τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Γιατί ο Θοδωρής Χατζηπαντελής...
1: Χάσαμε μάλλον, τη γραμμή.
0: Δεν ξέρω, μας ακούει. Μας ακούει ο Θοδωρής. Όχι.
1: Δεν μας ακούει.
0: Ακούσαμε το μεγαλύτερο μέρος της ενημέρωσης για την αθλητική επικαιρότητα ούτως ή άλλως. Να ευχαριστήσουμε τον Θοδωρή Χατζηπαντελή. Και κάπου εδώ θα πρέπει να φύγουμε κι εμείς από το στούντιο.
1: Ναι, μέχρι αύριο.
0: Έτσι.
1: 9 η ώρα το πρωί. 9, εδώ. Mm. Και ξέρετε, έτσι. Μη μας χάσετε.
0: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνεδριάζει αυτήν την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο στο Επίκεντρο τα μέτρα αντιμετώπισης του πληθωρισμού. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνεται σήμερα με την κυβέρνηση να αποφασίζει τη μη παράταση του μέτρου. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Από το Σεπτέμβριο προγραμματίζεται εθνική συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστους σε βασικά αγαθά ευρείας κατανάλωσης με έμφαση σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες σε πολίτες στο Εγάλεο. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Την εκτίμηση ότι μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης η οικονομία θα μπει στον πάγο εξέφρασε από την ΚΑΣΟ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και υπογράμμισε ότι είναι άμεση προτεραιότητα η περιφερειακή ανάπτυξη αναδεικνύοντας το μοντέλο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ και την ανάγκη διασύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση. Σοκ στη Θεσσαλονίκη από τη δράση κυκλώματος που φέρεται να νάρκωνε και να κακοποιούσε τα θύματα του. Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν 3 άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες. Οι εμπλεκόμενοι ηλικίας 20 και 42 ετών και ένα 41 ετών αλλοδαπός φαίνεται να διέπραξαν πράξεις που αφορούν τη γενετήσια ελευθερία και αξιοπρέπεια του ατόμου από τον Μάρτιο στον Ιούλιο του 2025. Τα περιστατικά εντοπίστηκαν στην Καλαμαριά αλλά και σε άλλες περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Στις δικογραφίες περιλαμβάνονται κατηγορίες για βιασμό και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ' εξακολούθηση, ενώ σε μία περίπτωση φέρεται να είχε προηγηθεί χορήγηση ναρκωτικών ουσιών στο θύμα. Ένα άτομο αγνώστων στοιχείων βρέθηκε νεκρό σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό σημειώθηκε πρωινές ώρες σήμερα στο κτίριο που στεγάζει το αμερικανικό προξενείο επί της οδού Τσιμισκή. Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ και η πυροσβεστική για την ανάσυρση της ορού, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες θανάτου του. Τεράστιες οι ανθρώπινες απώλειες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγκες, ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε 1.719. Οι τραυματίες έχουν φτάσει στους 5.034 και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται με τα σωστικά συνεργεία, να συνεχίζουν αδιάκοπα τις έρευνες στα συντρίμια, αλλά τις πιθανότητες να εντοπιστούν επιζώντες να μειώνονται. Αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα οι προγραμματισμένες συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Αν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, έγραψε στην πλατφόρμα X ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους είναι σε ισχύ σήμερα και θα παραμείνει ως τις 8 το βράδυ στις περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σήμερα θα καταβληθεί σε 1.000.000 οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. 70 μετανάστες περισυνελέγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε 2 περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι επιβαίνοντες σε 2 λέμβους εντοπίστηκαν από δυνάμεις της Frontex και μεταφέρθηκαν στη Γάβδο. Στον εισαγγελέα οδηγούνται 17 μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο. Κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών, ληστείες, σωματικές βλάβες με αθλητικό υπόβαθρο. Και μια ματιά στον καιρό. Στη Θράκη προβλέπεται σήμερα αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία αναμένονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα δυτικά και κεντρικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις βραδινές ώρες τα φαινόμενα βαθμιαία θα σταματήσουν. Αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Πιθανότητα υπάρχει για εκδήλωση τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα και καταιγίδων στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
12: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.

0: και σήμα μπήκε και...
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα καλή είναι τελευταία μέρα του Ιουνίου. Σωστά, αύριο έχουμε καινούριο μήνα. Αύριο μπαίνει ο μεσαίος μήνας του καλοκαιριού. Αύριο έχουμε 1η Ιουλίου. Σήμερα να πούμε γιορτάζει ο Απόστολος. Χθες ο Πέτρος και ο Παύλος. Σήμερα ο Απόστολος. Δεν ξέρω αν έχουμε κανένα στην παρέα για να του πούμε χρόνια πολλά. Εμείς δεν γιορτάζουμε βέβαια. Χρήστος Χατζημίσης, Εύφη Τσαμπάζη. Στην επόμενη στάση ενημέρωση εδώ στον 102 FM. Καλά, εσύ άργησες πάρα πολύ. Α, και εγώ είμαι Ιανουάριο, φαντάσου τώρα.
2: Άρα
1: εντάξει,
2: εγώ
1: είμαι μετά από σένα. Πώς είστε, πώς έχει ξεκινήσει το πρωινό σας? Φανταζόμαστε με πάρα πολύ ζέστη, καθώς νομίζω, Χρήστο, μετά τα όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη, αυτό το κύμα καύσωνα, πώς να το πω αλλιώς, έρχεται προς τα κάτω, καθώς οι θερμοκρασίες από χθες ξεκίνησαν να είναι πολύ υψηλές, έτσι θα συνεχίσουν και σήμερα και αύριο. Βέβαια έχουμε και λίγο συννεφιά, θα ρίξει και είναι, ξέρεις, αυτό το συννεφόκαμα στους 35 βαθμούς. Κελσίου.
2: Αυτό είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Φούλη υγρασία.
2: Εντάξει, Θεσσαλονίκη είσαι.
1: Ναι.
2: Μην ξεχνιόμαστε κιόλας.
1: Με αναφέρεις την πόλη. Γιατί δεν ξέρω πού βρίσκομαι. Δηλαδή θεωρείς ότι είμαι εκτός τόπου και χρόνου? Δηλαδή,
2: όχι,
1: σε παρακαλώ.
2: Δεν είπα τέτοιο πράγμα.
1: Και θα τα πούμε λεπτομερώς κιόλας.
2: Θα έχουμε και συμβουλές σήμερα.
1: Συμβουλές. Πρώτα απ' όλα, τι καιρό θα
2: πρώτα
1: έχουμε.
2: Πρώτα να μάθουμε τι καιρό θα κάνει τις επόμενες μέρες. Αν θα έχουμε αυτό το καύσωνα που μας έρχεται από εκεί που μας έρχεται. Από εκεί που τους ήρθε και δεν ήξεραν από πού τους ήρθε.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
2: Οι Ευρωπαίοι πραγματικά έπαθαν μεγάλο σοκ.
1: Έπαθαν μεγάλο σοκ και θα τα πούμε και με τους ειδικούς. Ρεσί, μου λέει χθες ένας φίλος ότι ήταν στο Βερολίνο και ξέρεις, εκεί λόγω των θερμοκρασιών δεν έχουν air condition στα λεωφορεία, δεν έχουν air condition στο μετρό. Οπότε η κατάσταση ήταν, μου λέει, πήγαμε για διακοπές και υποφέραμε λόγω της ζέστης, όπως και κάποιοι άλλοι που έχετε πάει αυτό το διάστημα στην Ευρώπη, έχετε υποφέρει εξαιτίας της θερμοκρασίας. 6930-078-228 είναι το τηλέφωνο μας στο Viber, όπου εκεί μπορείτε να μας στείλετε την καλημέρα σας, την καλησπέρα σας, να μας πείτε λίγο εσείς, επειδή ξέρουμε ότι έχουμε και ακροατές στην Ευρώπη, τι γίνεται στις δικές σας τις πόλεις και τις χώρες από την ζέστη. Βέβαια μπορείτε να μας βρείτε και στους προσωπικούς μας λογαριασμούς στα social media, Χρήστος Χατζημίσης, Εύφη Τσαμπάζη στα λατινικά, οπότε να μας στείλετε και εκεί την καλημέρα σας, την καλησπέρα σας και γενικά θέματα που σας απασχολούν.
2: Όλα αυτά μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί όπως κάθε μέρα εδώ στον 102 FM της ΕΡΤ3 και βεβαίως να σας πούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση στην πόλη. Είναι καλά τα πράγματα, δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα τουλάχιστον στο κέντρο της πόλης. Τα προβλήματα σημειώνονται στο γνωστό σημείο της περιφερειακής οδού, κυρίως το ρεύμα προς ανατολικά. Υπάρχει ένα πρόβλημα και προς τα δυτικά γενικά, αλλά σήμερα είναι πολύ καλύτερη κατάσταση από την χθεσινή. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα για όσους βρίσκεστε στην πόλη και κινείστε αυτή την ώρα. Ανάψτε τα air condition στο
1: ναι,
2: full.
1: Γιατί ποιο air condition είναι κλειστό, δηλαδή, συγγνώμη. Εσύ στο σπίτι έχεις air condition?
2: Φυσικά έχω.
1: Α, έχεις, ναι. Γιατί ξέρετε είναι και
2: κάποιοι...
1: Και
2: αν με ρωτάς, ναι, όλη μέρα
1: και
2: ανοιχτό.
1: Full. Είναι και κάποιοι που δεν τα θέλουν καθόλου τα air condition, γιατί ας πούμε προκαλούν υγμωρίτιδες ή πιάνονται ή γενικά στεγνώνει η ατμόσφαιρα. Εγώ είμαι της άποψης ότι ανάβω air condition και έχω πάντα ανοιχτό λίγο ανάκληση, ας πούμε, το παράθυρο για να μην ξηραίνεται τελείως η ατμόσφαιρα.
2: Βέβαια έτσι δεν δουλεύει σωστά ο κλιματισμός.
1: Ναι.
2: Πρέπει να είναι κλειστά για να, τα παράθυρα για να
1: όπως
2: δουλέψει
1: βλέπεις, δεν
2: σωστά.
1: Δουλεύω τίποτα σωστά.
2: Όπως τα λεωφορεία, ας πούμε, δουλεύει ο κλιματισμός, αλλά με ανοιχτά παράθυρα δεν μπορεί να έχει δροσιά μέσα στο λεωφορείο.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά σου λέω όταν είναι κλειστά όλα τα παράθυρα, εμένα με πιάνει ο λαιμός μου, βήχα. Όχι, πείτε μου από εσάς που μας ακούτε, ποιοι συμφωνείτε με εμένα και ποιοι συμφωνείτε με τον Χρήστο. Δεν λέω ότι δεν είναι σωστό αυτό που λέει ο Χρήστος, δεν είναι λειτουργικό όμως. Κατάλαβες. Τον άφησα άφωνο. Τέλος. Τέλος. Αυτό ήταν. Τον άφησα άφωνο. Λοιπόν, σήμερα, μέχρι και σήμερα, έτσι για να ξεκινήσουμε ευχάριστα την εκπομπή, μέχρι και σήμερα περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα λάβουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ.
2: Είδες τι ωραία. 150 για το κάθε παιδί. Μια χαρά.
1: Ναι. Ναι.
2: Ωραία. Τι ναι.
1: Ναι. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό το μέτρο, δεν το συζητάω, αλλά εσύ το λες επειδή δεν έχεις παιδιά.
2: Τώρα εγώ βέβαια είμαι έξω από το χορό, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Εγώ που έχω παιδιά και όποιος έχει παιδί ξέρει πάρα πολύ καλά τι είναι, πόσα πολλά είναι τα έξοδα του παιδιού και με αυτή την ακρίβεια πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να ανταποκριθείς. Μιλάμε για τα βασικά, γιατί τα έκτακτα, εντάξει, ξέρετε, τα παιδιά από τότε δηλαδή που αρχίζουν, μιλάνε, περπατάνε, πηγαίνουν στο σχολείο, η αγαπημένη τους λέξη είναι... Ξέρεις ποια είναι η αγαπημένη σου λέξη?
2: Θέλω αυτό.
1: Θέλω, θέλω, θέλω, θέλω. Οπότε τα 150 ευρώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή κίνηση από την κυβέρνηση, ας πούμε. Αλλά δώστε κάτι παραπάνω ή δώστε σε περισσότερους. Γιατί πάλι υπάρχουν οικονομικά κριτήρια σύμφωνα με τη φορολογική δήλωση του καθενός. Δεν λέω σε αυτούς που βγάζουν 200 χιλιάρικα το χρόνο. Αλλά εντάξει, βάλτε το στις 50.000. Δηλαδή δώστε και σε περισσότερο κόσμο τα χρήματα. Και αντί 150 τώρα, δώστε ένα 300. Του κόπηκε η ανάσα του Χατζημίση.
2: Και αν παίρνατε 300 ευρώ, μπορεί να μετά θα έλεγες, εντάξει, ναι, καλά είναι, αλλά και εντάξει, λίγο παραπάνω
1: βέβαια,
2: καλύτερα.
1: Το έχουν πολλές φορές τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και κυβερνητικά στελέχη ότι δεν κάνουν τίποτα που μπορεί να βάλουν σε κίνδυνο την οικονομία. Οπότε φαντάζομαι ότι και γι' αυτό είναι τα 150 ευρώ.
2: Η αντιπολίτευση βέβαια έχει άλλη άποψη, ότι θα μπορούν να βρεθούν τέτοια χρήματα για αυτές τις... για αυτές τις περιπτώσεις και η κυβέρνηση απλά δεν θέλει.
1: Ναι. Γιατί να μην θέλει? Δηλαδή αν μπορούσε, γιατί να μην το κάνει? Τέλος πάντων, οι υψηλές θερμοκρασίες δεν έχουμε μόνο στην κυριολεξία, έχουμε και στο πολιτικό σκηνικό.
2: Καλά, ξεκίνησε... Απόψε αυτοσχεδιάζουμε η πολιτική σκηνή. Δεν
1: ναι,
2: είναι.
1: Ναι, κάπως. Δεν ξέρεις ο ένας από φεύγει, ο άλλος έρχεται.
2: Από πού θα έρθει, δεν ξέρεις.
1: Εγώ σας έχω πει, δεν ξέρω Χριστός εσένα αν το έχω πει, ότι πολλές φορές βλέπω, ας πούμε, πολιτικά πρόσωπα, τα οποία πάντα λέω, τώρα αυτός σε ποιο κόμμα είναι? Δηλαδή, γιατί έχουν περάσει από διάφορα και αυτό, επειδή παρακολουθούμε και το ρεπορτάζ τα τελευταία 30 χρόνια, λες τώρα, μα εγώ αυτόν τον είχα εκεί, τώρα πώς βρέθηκε εκεί, και καμιά φορά μπερδευόμαστε. Τέλος πάντων, και η κυρία Ξενογιαννακοπούλου έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, στηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάς. Ο κύριος Χουρδάκης χθες, ο οποίος θα είναι σε λίγη ώρα και κοντά μας, παραιτήθηκε από τους Δημοκράτες. Δεν ξέρω κατά πόσο τυχαία ήταν η χρονική στιγμή αυτής της παραίτησης, καθώς έγινε αμέσως μετά την παραίτηση της κυρίας Τζάκρη. Θα μας το πει όμως ο κύριος Χουρδάκης, ο οποίος θα βρίσκεται σήμερα μαζί μας.
2: Πάντως, ο κύριος Κασελάκης ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός για τις αποχωρήσεις Τζάκρη και Χουρδάκη. Είπε, δείχνει παντελή έλλειψη σεβασμού στα μέλη του κόμματος. Και οι Δημοκράτες, είπε, δεν θα γίνουν συνιστόσα κανενός πολιτικού σχεδίου. Έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν και θα κατέβουν αυτόνομα οι Δημοκράτες στις εκλογές.
1: Ναι, βέβαια από την άλλη πλευρά και η κυρία Τζάκρη σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις αφήνει διάφορες αιχμές για το πώς λειτουργούν οι Δημοκράτες και βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι ήταν τόσο πολύ, μα τόσο πολύ στενοί συνεργάτες. Δηλαδή η κυρία Τζάκρη πραγματικά ήταν χέρι-χέρι με τον κύριο Κασελάκη.
2: Έπινε νερό στο όνομά του.
1: Ακριβώς, και ο κύριος Κασελάκης στην κυρία Τζάκρη. Δηλαδή πραγματικά τον βοήθησε πάρα πολύ και στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στους Δημοκράτες. Τελικά ήρθε το διαζύγιο, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν ήταν και καθόλου βελούδινο. Στο μεταξύ είχαμε και ένα περιστατικό με ένα πτώμα που βρέθηκε σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Τσιμισκή.
2: Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζονται. Ακόμα ναι, δεν έχει διευκρινιστεί αν είναι άντρας ή γυναίκα η ισορρός που βρέθηκε, και επίσης αν μπορεί και να είναι αυτοκτονία. Βρέθηκε και ένα ανδρικό τσαντάκι στο χώρο. Τώρα πληροφορίες που μαθαίνουμε από εδώ και από εκεί, δεν υπάρχει,
1: δεν
2: κάτι επίσημο μέχρι στιγμής.
1: Επίσημη,
2: η αστυνομία δεν έχει τοποθετηθεί, δεν υπάρχει ανακοίνωση. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι υποδιερεύνηση αυτή τη στιγμή. Μπορεί να είναι άντρας, μπορεί να είναι γυναίκα, μπορεί να είναι αυτοκτονία, μπορεί και να μην είναι. Θα πρέπει να περιμένουμε την ανακοίνωση της αστυνομικής διεύθυνσης για να, πούμε ακριβώς το τι έχει συμβεί.
1: Στο μεταξύ, ο Χρήστος είναι αυτό που λέμε το φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, γιατί σήμερα το πρωί λέγαμε έτσι τα της επικαιρότητας και του λέω άσε φίλε από εδώ, δηλαδή από σήμερα, από αύριο πληρώνουμε παραπάνω ό,τι παραγγέλνουμε μέσω ίντερνετ από τις τρίτες χώρες.
2: Και τι έκανε ο Χρήστος?
1: Πήρε χθες το πακέτο του, καταλάβατε, οπότε δηλαδή αυτό πώς το έκανες ρε φίλε μου, για πες λίγο.
2: Το είχα παραγγείλει τις προηγούμενες ημέρες, έτσι ώστε
1: ήξερες. Ήξερες, ναι, οκ.

0: Εντάξει, μουσική απαραίτητη. Μάτα Σαμαρά στην επιλογή των υπέροχων τραγουδιών που ακούμε.
1: Και φυσικά για να ακούγονται σωστά τα τραγούδια, αλλά και εμείς, έχουμε τον Ηλία Σταμπουλή πίσω από τα μικρόφωνα. Γεια σου, Ηλία, καλημέρα.
0: Και τώρα θα παίξουμε μπάλα. Και πολιτική, μπάλα, αλλά και κυριολεκτικά θα παίξουμε μπάλα με τον Βασίλη Πεκλάρη, ο οποίος εκτός από εξαιρετικός συνάδελφος που είναι expert στο πολιτικό ρεπορτάζ, έχω να σου πω ότι παρακολουθεί με μανία τα όσα γίνονται στο Μουντιάλ και τους αγώνες ποδοσφαίρου. Βασίλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Τι τώρα να πω εγώ, να επιστρέψω τις φιλοφρονίες. Καλημέρα, Χρήστο, καλημέρα εσύ.
0: Εγώ λέω, αυτά τα λέω και πίσω από την πλάτη σου, να ξέρεις.
2: Υπερβολές.
0: Καλή, τι γίνεται με το Μουντιάλ? Εμείς δεν παρακολουθούμε καθόλου με το Χρήστο και επειδή σε αυτήν εδώ την εκπομπή λέμε μόνο αλήθειες, πραγματικά το παραδεχόμαστε. Δηλαδή, τι να το παίξουμε, αφού δεν βλέπουμε.
2: Έχει κάποια σημαντικά γεγονότα που αξίζει να τα αναφέρουμε. Δεν ξέρω αν τα έχετε. Είναι ο αποκλεισμός της Γερμανίας. Δεν είναι. Ό,τι
1: α, μάλιστα, γιατί άκουγα ότι η Γερμανία μπορεί να κερδίσει κιόλας.
2: Τι να κερδίσει?
1: Το Μουντιάλ, όχι.
2: Α, γι' αυτό ρε Χρήστο, με αποκλείσει για τελείως.
1: Ναι, αυτό σου λέω, ότι άκουγα ότι
0: ακούσει.
1: Μπορεί να κερδίσει.
2: Κοίταξε, έχει πάρει 4 Μουντιάλ στην ιστορία της. Mm-hmm. Αλλά εμείς που είμαστε, δεν είμαστε πολύ φανατικοί, γιατί έχει, ξέρεις, έχει οπαδούς το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, επειδή από μικρή όσοι βλέπουμε Μουντιάλ. Κοιτάξτε, η Ελλάδα δεν υπήρχε σε αυτή τη διοργάνωση. Μπήκε κάποια στιγμή, μετά το Euro πήγε 2 φορές στο Μουντιάλ. Είχαμε πάρει κάποια ομάδα, υποστηρίζαμε κτλ. Κάποιοι υποστηρίζουν τη Γερμανία φανατικά, πιο πολύ την Αγγλία. Εγώ τέλος πάντων, έτσι από εκείνα τα χρόνια, είμαι με την Αργεντινή. Άλλη παλιά ήταν με την Βραζιλία. Γενικότερα η Γερμανία έχει φανατικούς υποστηρικτές και πολέμιους. Για τους γνωστούς λόγους, όλους τους άλλους. Οπότε. Εδώ στην Ελλάδα, δεν ξέρω, ίσως περισσότεροι χάρηκαν με τον αποκλεισμό, τον πρόωρο της Γερμανίας. Και μάλιστα στα πέναλτι από την Παραγουάη, μια ομάδα από τις μικρές. Και χώρα μικρή.
0: Δεν έπαιξαν καλά, Βασίλη?
2: Δεν παίζουν καλά οι Γερμανοί. Mm. Δεν παίζουν καλά πολλά χρόνια τώρα. Και πήγανε στα παράταση, πήγανε πέναλτι. Χρειάζεται μια. Κοίταξε, έχουν γενικά πρόβλημα διάφορες χώρες. Και μετά είχαμε και την Ολλανδία που έφυγε έξω. Εντάξει, επίσης από τις ισχυρές παραδοσιακές δυνάμεις. Αλλά σε αντίθεση με τη Γερμανία που έχει πάρει 4 Μουντιάλ, έχει πάρει 4 τίτλους, έχει κατακτήσει, η Ολλανδία δεν το έχει πάρει ποτέ. Και έχει και 3 συμμετοχές στον τελικό και τις 2 μάλιστα τότε, 74 και 78, ως πολύ καλή ομάδα. Εντάξει, φαβορή δεν ήταν, το ένα το έχασε από τη Γερμανία το 74. Το πήρε η Δυτική Γερμανία τότε, έτσι.
1: Ναι, είχαμε και το διαχωρισμό τότε.
2: Ναι, Δυτική, Ανατολική δεν έχει πάρει ποτέ. Μεγάλη Δυτική Γερμανία το είχε πάρει και συνέχεια το 2014. Η ενωμένη πια Γερμανία. Οπότε πάει η Γερμανία, πάει η Ολλανδία. Χάνουμε και ένα επόμενο παιχνίδι στους 16 ανάμεσα στη Γερμανία και Γαλλία που θα είχε ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή τώρα Γαλλία με Παραγουάη, θεωρούμε δεδομένο ότι δηλαδή θα περάσει η Γαλλία. Δεν θα έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Οπότε όμως θα περιμένουμε για αργότερα.
0: Καλά, στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν είναι δεδομένο. Μην είσαι τόσο σκουράκι.
2: Και αυτό είναι και το ωραίο του ποδοσφαίρου. Εγώ που είμαι Ελλάδα του ποδοσφαίρου και όχι του μπάσκετ που είναι κάποιοι άλλοι. Είμαστε χωρισμένοι επίσης σε μπασκετικούς και ποδοσφαιρικούς. Έτσι, εγώ είμαι στους ποδοσφαιρόπλους. Το ότι μπορεί να κερδίσει, υπάρχουν τρόποι και πολύ συχνά συμβαίνει να κερδίσει ο αδύναμος, αυτός που έχει πολύ μεγάλη διαφορά δυναμικότητας. Αν παίξει άμυνα, αν του βγει μια επίθεση κτλ. Δηλαδή η έκπληξη είναι μέσα στο παιχνίδι. Κάτι που δεν συμβαίνει στο μπάσκετ. Πολύ σπάνια, δεν μπορεί να συμβεί.
0: Πώς δεν συμβαίνει στο μπάσκετ, καλέ. Εκεί σε κλάσματα δευτερολέπτου αλλάζει το σκορ.
2: Ναι, αλλά μεγάλη έκπληξη να γίνει, δηλαδή να πάει πια να πω τώρα, μια μικρή αδύναμη χώρα και να κερδίσει το μπάσκετ είναι δύσκολο.
0: Τέλος πάντων, εσύ ξέρεις καλύτερα από μένα σίγουρα.
2: Μέσα μια σειρά.
0: Ναι.
2: Ενώ εδώ πήγε η Ελλάδα το 2004 και πήρε το Euro τώρα.
0: Ναι.
1: Και αυτό ήταν οπωσδήποτε από τα ανέλπιστα.
0: Στο μεταξύ έχουν περάσει πόσο, 22 χρόνια. Εγώ νομίζω ότι έγινε πριν 4 χρόνια έτσι. Δηλαδή είναι φοβερό.
2: Μπαλίτσα. Και την ηλικία, ναι.
1: Ήτανε
0: εγώ δεν έχω πρόβλημα. Λέω και την ηλικία μου και στον αέρα.
1: Εποχές.
0: Ναι, ναι. Βασίλη.
2: 2004, συνολικά ωραία εποχή.
1: 2004, βέβαια.
0: Ναι, και Ολυμπιακή. Λοιπόν, Βασίλη, να παίξουμε λίγο μπαλίτσα και στα πολιτικά. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το Υπουργικό Συμβούλιο. Αναμένεται, όπως λένε πληροφορίες, περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία. Νομίζω και με τις χθεσινές ανακοινώσεις και με τις επισκέψεις του Πρωθυπουργού, των υπουργών.
2: Ο Πρωθυπουργός.
0: Ορίστε.
2: Ότι περιμένει πτώση στην τιμή στην Αγγλία είναι ένα μήνυμα που στέλνει. Γιατί κοίταξε να δεις, τώρα έχουμε και έναν άλλο πόλεμο. Σήμερα είδε στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής ότι χάνονται πόσα εκατοντάδες εκατομμύρια που μας κλέβουν στην Αγγλία. Είναι μια έρευνα του Πολυτεχνείου, την οποία την παράγγειλε ο ΣΕΠΕ, ο Σύνδεσμος των Εμποριών, αυτοί που τους δίνουν πετρέλαιο δηλαδή. σύνδεσμος των εταιριών εμπορίας πετρελοειδών. Λοιπόν, οι μεν καταγγέλνουν τους δε. Και ο Πρωθυπουργός έρχεται και λέει να πέσει η τιμή στην Αγγλία. Περιμένουμε να το δούμε, γιατί αυτό που όλοι βλέπουμε είναι ότι το Brent έχει επιστρέψει, το πετρέλαιο, δηλαδή το βαρέλαιο, όπως λέμε, στην τιμή που ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Αλλά βέβαια η βενζίνη δεν γύρισε στο 75 που ήταν τότε. Παραμένει εκεί στο 9. Ένα 92 εγώ έβαλα. Τέλος πάντων, είμαστε αρκετά μακριά. Ο Πρωθυπουργός απασύνει ουσιαστικά, κατά κάποιο τρόπο προειδοποίησε, αλλά μένει να το δούμε αν η αγορά θα ανταποκριθεί. Και θα έχει την ουσιαστική μείωση που συμπαρασύρει και όλα τα άλλα, πολλά άλλα. Έτσι. Και έχει να κάνει και με την αγορά συνολικά και με τις μεταφορές και εν όψη του και μέσα στο καλοκαίρι ο κόσμος που ταξιδεύει. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό το κόστος.
0: Βέβαια.
2: Η μετακίνηση πήγαινε, έλα με μποντιλιάρισμα στην Χαλκιδική, πώς αξοδεύεις, Χρήστο, κανένα πεντάρικο εσύ που πηγαίνεις στις παραλίες.
1: Ποιος ξέρει, ποιος ξέρει. Η αλήθεια
0: δεν
1: είναι
0: λέει,
1: ότι...
0: Δεν λέει, τώρα στον ταξί κοκκίνησε,
1: όχι,
0: γιατί...
1: κοίταξε, γιατί εγώ έχω πετρέλαιο,
0: πηγαίνεις,
1: οπότε προσπαθώ να το...
2: οπότε είσαι πιο φθηνά.
1: Να κάνω την αναγωγή, κατάλαβες γι' αυτό. Είμαι σίγουρα πιο φθηνά, αλλά είμαι πολύ ακριβότερα από ό,τι ήμουν πέρυσι, ας πούμε, δηλαδή... το αυτοκίνητο γέμιζε με 40 και 50 ευρώ και τώρα θέλει 60 και 70 ευρώ για να γεμίσει.
2: Είναι τα πράγματα ζώρικα. Χθες αυτή η συμφωνία με τους επιχειρηματίες στον κλάδο των τροφίμων μένει να δούμε πώς θα διατηρηθούν, αν θα, θα διατηρηθούν, αλλά το ζήτημα είναι να πέσουν κιόλας κάποιες τιμές. Γι' αυτό λένε από την κυβέρνηση, είπε και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Δωρικάκος, ότι θα γίνει από το Σεπτέμβριο ή τουλάχιστον αυτή η συμφωνία υπάρχει με τους επιχειρηματίες στον κλάδο των σούπερ μάρκετ και των τροφίμων. Η κυβέρνηση δίνει εκεί πέρα τώρα την καταβάλλει τις προσπάθειες, αλλά ταυτόχρονα συνεχίζει ο Πρωθυπουργός και τις περιοδίες. Τον είδαμε και χθες στο Εγάλιο και συνεχίζουν και θα συνεχίσει.
0: Εντάξει,
2: και όλο
0: προεκλογική πάντως ατμόσφαιρα, Βασίλη. Και επίσης έχουμε συνεχώς μεταγραφή.

0: έφυγε και υπάρχει ακόμα αυτή η αντιπαράθεση με τον κύριο Κασελάκη και παραιτήθηκε χθες από το ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Ξενογεννακοπούλου. Δεν είναι βουλευτής, κυρία Ξενογεννακοπούλου.
1: Δεν είναι, όχι, όχι, είναι στέλεχος, ναι.
0: Μέλος Κεντρικής Επιτροπής. Πηγαίνοντας προς τον Αλέξη Τσίπρα, μένει να δούμε τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχει το άλλο Σάββατο, 11 του μήνα,
1: την Κεντρική,
0: Κεντρική Επιτροπή εκ νέου, όπου θα τεθεί και ένα θέμα ηγεσίας, προφανώς, αφού αλλάζει γραμμή πλέον και πάμε για αυτόνομη καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, μετά την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα για συνεργασία, έτσι με κάθε τρόπο αυτή η άρνηση. Οπότε ακόμα τα πράγματα εκεί είναι ανοιχτά, είναι ρευστά. Θα έχουμε και άλλες μετακινήσεις, δεν είναι ακριβώς μεταγραφές. Μεταγραφές
1: ναι, μετακινήσεις. Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
0: Το Πασόκ
1: πάντα
0: κάνει.
1: Έχεις δίκιο, Βασίλη Πεκλάρη.
0: Όχι, δεν έχω πάντα δίκιο.
1: Μετακινήσεις, ναι.
0: Απλά φεύγουν μόνοι τους. Δηλαδή δεν, ναι, κάνει, ναι, ναι, δεν γίνονται προτάσεις για μεταγραφές με την κλασική έννοια που λέμε στον αθλητισμό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το Πασόκ όμως που θέλει να κάνει διεύρυνση, εκεί θα δούμε, γιατί το επόμενο διάστημα, εκτός από την κυρία Τζάκρη που έχουμε πει ότι θα είναι και άλλοι πρώτων πυλών για να εισέλθουν στο Πασόκ. Να επιστρέψει και με το καλό ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος σήμερα είναι στην Κάρπαθο και χθες έτσι έστειλε πολλά μηνύματα με εθνικό ενδιαφέρον και για την Τουρκία και για την πόντιση του καλωδίου, έτσι, από την Κάσο που βρέθηκε. Μια επίσκεψη με σημασία, έτσι, ότι ουσιαστικά με το καλώδιο λέει αυτό που κάναμε είναι ότι πέρασε ο Σαμπουκάς του Ερντογάν.
1: Okay.
0: Το τόνισε αυτό ο κύριος Ανδρουλάκης. Ακούω από το μάλιστα ότι πρέπει να φύγω, είναι 11 και
1: 2. Ναι, ναι, ναι, έχουμε τίτλους ειδήσεων. Βασίλη Μπεκλάρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ και για την ενημέρωση που μας έκανες για το Μουντιάλ που εμείς δεν ξέραμε τίποτα.
1: Ναι.
2: Κάτι μάθαμε. Ευχαριστούμε.
1: Να σε καλά, καλημέρα, καλημέρα. Εμείς πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης, συμφωνία για πάγωμα των τιμών στα ράφια. Μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, η οικονομία θα μπει στον πάγο, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σοκ στη Θεσσαλονίκη από τη δράση κυκλώματος που φέρεται να νάρκωνε και να κακοποιούσε τα θύματά του. Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν 3 άτομα. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για τις συνομιλίες με το Ιράν που θα πραγματοποιηθούν στην Ντόχα. Αν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, έγραψε ο πρόεδρος του Ιράν. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία απογραφής για τους ανελκυστήρες, πρόστιμο ως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας ως τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής. Συνεχίζεται η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα των Τεμπών. Η εισαγγελέας αποφασίζει για τα νέα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης. Ξεπέρασαν τους 1.700 οι νεκροί στη Βενεζουέλα. Οι τραυματίες έφτασαν τους 5.034. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα.

0: Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
4: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.
5: Επιστρέψαμε μετά τους τίτλους ειδήσεων. Χρήστος Χατζημίσης, Έφη Τσαμπάζη, μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Έχουμε σήμερα τη χαρά να έχουμε στο στούντιο την κυρία Έλενα Σόκου, τη συντονίστρια του Γραφείου Πρωθυπουργού Βόρειας Ελλάδας. Και από όσο γνωρίζουμε, είστε από περιοχή σε περιοχή καθημερινά. Yeah. Και οργώνετε, όχι τώρα που λένε ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο, εδώ και χρόνια όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Καλώς ήρθατε πρώτα απ' όλα στην Ακαδημία.
6: Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το δίδυμο.
7: Να πω ότι μέχρι να αναλάβει η κυρία Σόκου το γραφείο, δεν ξέραμε περίπου τι ακριβώς είναι η δουλειά που κάνει το γραφείο. Την βλέπουμε συνεχώς να βρίσκεται στο δρόμο, να βρίσκεται σε όλες τις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, να προσπαθεί να ακούει τους πολίτες τα προβλήματά τους και να δίνει λύσεις φυσικά.
5: Ναι. Εγώ θα αποχωρήσω βέβαια από το στούντιο, γιατί είναι και οι δύο από τον Εύρο, πρέπει να σας πω.
6: Έπρεπε να φέρω καβουρμά, νομίζω, έτσι, για να σε κάνουμε να αισθανθείς φιλόξενα στο μέρος σου.
5: Δηλαδή να αισθανθώ κι εγώ λίγο μέρος της παρέας. Γιατί την ώρα που ήρθαν λένε για τον Εύρο, για τον Εύρο, για τον Εύρο, θα πάμε και στον Εύρο. Αλλά να ξεκινήσουμε λίγο από αυτές τις περιοδίες που λέει και ο Χρήστος ότι κάνετε. Φανταζόμαστε ότι το πρώτο πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Χθες υπήρξε μια απόφαση η οποία φαίνεται ότι δεν ικανοποιεί 100%. Επίσης μέχρι και σήμερα θα δοθεί το έκτακτο επίδομα τα 150 ευρώ στους γονείς, σε συγκεκριμένους ανάλογα με τα οικονομικά κριτήρια. Αλλά δίνονται και αυξήσεις, αλλά φανταζόμαστε σε όλες τις πόλεις της Βόρειας Ελλάδας η ακρίβεια είναι αυτό το δύσκολο σημείο για την κυβέρνηση.
6: Είναι νομίζω πανελλαδικά, θα έλεγα, θα τολμούσα να πω και πανευρωπαϊκά και σε κάποιες περιπτώσεις και παγκόσμια. Βέβαια εμείς βλέπουμε τα του σπιτιού μας, έτσι, το περιβάλλον το οποίο και έχει στηθεί τα τελευταία χρόνια σε ό,τι έχει να κάνει με πολέμους που διεξάγονται στη γειτονιά μας και όσο και αν δεν θέλουμε να το καταλάβουμε πολλές φορές επηρεάζουν τα εσωτερικά μας. Διότι μην ξεχνάμε ότι στην Ουκρανία, η Ουκρανία είναι μία από τις μεγαλύτερες χώρες παραγωγής τροφίμων, πρώτης ύλης ουσιαστικά, και από τις μεγαλύτερες εξαγωγές, και οι εισαγωγές κάνουμε πάρα πολλές και από εκεί. Ακόμα και το ενεργειακό ζήτημα, όταν είχε προκύψει σε μεγάλο βαθμό, προέκυψε από αυτόν τον πόλεμο. Πολλές φορές ο κόσμος δεν τα συγχαίει όλα αυτά. Και πολλές φορές η κυβέρνηση έχει μπει μπροστά σαν κυματοθράφτης για να μπορέσει να διατηρήσει τις τιμές, είτε στην ενέργεια, αν το θυμάστε
5: βέβαια,
6: και παλαιότερα.
5: Βέβαια, λένε ότι τα σούπερ μάρκετ στις Βρυξέλλες και στη Γερμανία κάποια προϊόντα τα έχουν πιο φθηνά.
7: Είναι πολύ πιο φθηνά από εδώ.
6: Όπως και κάποια άλλα είναι πολύ πιο ακριβά. Είναι βεβαίως αυτή η προσπάθεια που γίνεται, γιατί η ακρίβεια υπάρχει. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μας σε αυτό το πρόβλημα. Είναι ένα δεδομένο, ένα γεγονός. Πρέπει οπωσδήποτε να το διαχειριστούμε. Επιχειρούμε να το κάνουμε. Προσπαθούμε να βρούμε τον τρόπο και με τους ελέγχους τους επιπλέον ελέγχους και με τα πρόστιμα που πολλές φορές έχουν πέσει εντός εισαγωγικών στην αγορά για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τις τιμές αλλά και να, αν το θέλετε, εντός εισαγωγικών να τιμωρηθούν και αυτοί οι οποίοι μπορεί κακοπροαίρετα να το κάνουν όλο αυτό το ράλι των τιμών. Βρισκόμαστε σε μια διαρκή αναζήτηση των τρόπων και νομίζω πως θα συνεχίσουμε. Γι' αυτό το λόγο, βέβαια, και ο Πρωθυπουργός έχει πει πάρα πολλές φορές ότι στόχος μας είναι το να ανέβει η αγοραστική δύναμη του μέσου Έλληνα. Άρα να αυξηθούν οι μισθοί. Δηλαδή, να μπορέσουμε να αυξήσουμε τους μισθούς σε τέτοιο σημείο και έχουμε κάνει αρκετές αυξήσεις μισθών τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, αυτά που είχαμε πει και το 19 και το 23 το έχουμε κάνει.
5: φτάνουν όμως στην αύξηση
6: των προϊόντων. Δεν φτάνουν, ναι, ναι. Δεν φτάνουν όμως, όπως και στο κομμάτι της αγοράς ακινήτων, όπου έχουμε μπει σε μια διαδικασία ακόμα και με τις κοινωνικές πλέον κατοικίες, πλέον καινούριο πρόγραμμα, με το στέγη 1, με το στέγη 2, να μπορέσουμε να ανοίξουμε τα ξενίκια στα
5: πλέον σπίτια, που θέλουν
6: σπίτια τα οποία θέλουν ανακαίνιση με ιδιαίτερα, ναι, έτσι ακριβώς προγράμματα. Προσπαθούμε κάθε φορά.
7: Αυτό και τις επόμενες μέρες που θα αρχίσουν οι φοιτητές να ψάχνουν σπίτια, έτσι, και δεν θα βρίσκουν.
6: Θα το δούμε γενικότερα, γιατί ξέρετε, στην αγορά την ιδιωτική προσπαθείς να βάλεις κάποια όρια, ειδικά στο κομμάτι της στέγης. Από τη στιγμή που υπήρξε και το φαινόμενο των Airbnb, φαίνεται ότι τα περισσότερα ακίνητα έχουν οδηγηθεί εκεί. Εγώ και στη Θεσσαλονίκη, όταν είχα έρθει, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ για να βρω ακίνητο το οποίο να έχει μια κανονική τιμή. Δεν βρήκα σε κανονική τιμή, για να πω την αλήθεια. Ο ιδιώτης, ο οποίος μου το έδωσε, μου εμπιστεύτηκε το ακίνητό του, μου είπε αυτή είναι η τιμή πλέον για τη Θεσσαλονίκη. Οπότε προσπαθείς με βάση και το σεβασμό στους όρους αγοράς, είναι μια ιδιοκτησία κάποιου άλλου, να δεις με ποιον τρόπο μπορείς τουλάχιστον να αυξήσεις τα υπάρχοντα ακίνητα. Μπαίνουμε στη διαδικασία πολλές φορές σε πιλωτικά προγράμματα και το βλέπουμε αυτό και σε προγράμματα τα οποία έχουν πιάσει τόπο. Δηλαδή το στέγη 1, όταν είχε ξεκινήσει, ήταν πιλωτικό. Είδαμε ότι έπιασε. Τώρα μπήκαμε στο στέγη 2. Όπως και άλλα προγράμματα σε άλλους τομείς. Ο προσωπικός βοηθός για τα άτομα με
7: είναι
6: αναπηρία.
7: Λίγοι όμως οι δικαιούχοι, θα σας πούν κάποιοι. Mm-hmm. Ναι, πολύ ωραίο το πρόγραμμα, αλλά είναι λίγοι οι δικαιούχοι.
6: Είναι οι δυνατότητες οι οποίες να έχουμε κάθε φορά. Δηλαδή, έχουμε, με βάση τις δυνατότητες που έχουμε κάθε φορά και με βάση τις προτεραιότητες που θέτουμε, κινούμαστε και αναλόγως με βάση τα οικονομικά μας, γιατί υπάρχει πλέον ένα περιθώριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που αναγνωρίζουν από τους άλλους κομματικούς χώρους ότι πλέον αυτό το περιθώριο υπάρχει, αλλά υπάρχει γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες κυβερνητικές πολιτικές, έτσι. Και να πούμε ότι δεν είναι μόνο το κομμάτι αυτό, έπρεπε να γίνει ο μεγαλύτερος εξυγχρονισμός που έχει γίνει τα τελευταία 30 χρόνια περίπου στο κομμάτι της υγείας. Έχουν επικαιροποιηθεί σχεδόν όλες οι κτηριακές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Κέντρα υγείας δηλαδή, τα οποία ήταν παρατημένα από το 60, το 70, το 80, έχουν επικαιροποιηθεί. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία με καινούργια σχολεία. Έχεις ένα δημοσιονομικό χώρο, τον οποίο προσπαθείς με βάση και αυτά που πέρασε σαν χώρα, γιατί αυτά που πέρασε σαν χώρα σε άφησαν πίσω σε πάρα πολλούς τομείς. Είτε στην άμυνα, είτε στην ασφάλεια, είτε στην υγεία, είτε στην εκπαίδευση. Ακόμα και στις εγκαταστάσεις, υποδομές.
5: Στον αγροτικό κόσμο, γιατί εσείς, επειδή πηγαίνετε σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, αγρότες βγήκαν πρόσφατα και στους δρόμους, είπαν ότι δεν υλοποιήθηκαν όσα είχε υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός και οι αρμόδιοι υπουργοί στη συνάντηση.
6: Κοιτάξτε, για να είμαστε ειλικρινείς, επειδή ακριβώς εγώ βγαίνω στον κόσμο, μέχρι το 25, μαζί με τους αγρότες είχαμε δημιουργήσει ένα πολύ ωραίο πλέγμα, στο πούμε, μέτρων, το οποίο ήταν προς όφελος και ακόμα και ισχύει αυτό το πλέγμα σε ό,τι έχει να κάνει με τη μείωση, με την τιμή του αγροτικού πετρελαίου, με τη μείωση την ενεργειακή, του ενεργειακού κόστους. Νομίζω ότι προσπάθησε η κυβέρνηση πάρα πολύ και το είχε αναγνωρίσει ο αγροτικός κόσμος σε αυτό. Mm-hmm. Σε ό,τι έχει να κάνει όμως με τις επιδοτήσεις που συνδέονται με ευρωπαϊκούς πόρους, υπάρχει μια νέα κατάσταση πλέον. Και η Ευρώπη σου λέει ότι για να σου δώσω τους ευρωπαϊκούς πόρους αυτούς που θεωρείς ότι δικαιούσε, θα πρέπει να περάσει σε μια άλλη φάση, διότι μέχρι στιγμής ό,τι κάνατε τα τελευταία 30 χρόνια, 40, ήταν λάθος. Οπότε μπαίνει σε μια διαδικασία και λες ότι από τη στιγμή που είναι ευρωπαϊκοί πόροι, για τους ευρωπαϊκούς πόρους μιλώ πάντα, θα πρέπει να περνάνε από μια συγκεκριμένη διαδικασία. Και είχαμε πολύ στεναχώρια και στη μεταξύ μας σχέση, όμως έπρεπε να περάσουμε σε αυτό το μεταβατικό στάδιο. Είναι αυτό το μεταβατικό
5: στάδιο.
6: Όταν λέτε
5: μεταξύ σας σχέση, τι εννοείτε, μεταξύ των αγροτών και της κυβέρνησης?
6: Του αγροτικού κόσμου και του πολιτικού κόσμου.
5: Γιατί υπήρξε και το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ που αυτό έφερε πολύ μεγάλα θυμό από μεγάλο μέρος των αγροτών.
6: Κοιτάξτε, επειδή αγαπώ πάρα πολύ την επικοινωνία. Την αγαπώ πολύ την επικοινωνία. Καταρχάς, το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υπαρκτό ζήτημα. Όμως τελικώς, όπως αποδείχθηκε από τα πορίσματα που βγαίνουν πλέον και τα οποία ο κόσμος δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν προβάλλονται τόσο, δεν ήταν στην έκταση την οποία ισχυρίστηκαν στην αρχή, γιατί μιλούσαν για το μεγαλύτερο σκάνδαλο που υπήρξε, μιλούσαν για εκατομμύρια ευρώ τα οποία εντός εισαγωγικών καταναλώθηκαν από πολιτικούς και ημετέρους. Και τελικώς ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος το κατηγορούσε έβγαλε ένα πόρισμα στο οποίο λέει ότι δεν ήταν αυτή η ζημιά. Μιλούσε για μια ζημιά, νομίζω, 100.000 ευρώ. Άνθρωποι εκτέθηκαν, οικογένειες, ονοματεπώνυμα, ξέρετε, το έχω πει πολλές φορές. Δέχομαι ότι έχω βάλει το επίθετό μου στη διαδικασία της πολιτικής, το έχω τοποθετήσει. Μάλιστα αφήνοντας τη δημοσιογραφική μου ταυτότητα, την επαγγελματική μου ταυτότητα που συντηρούσε εμένα και το παιδί μου. Άρα άφησα το επάγγελμά μου, γιατί θεωρούσα ότι δεν μπορώ να τα κάνω και τα δύο. Το θεωρούσα ανήθικο από τη μεριά μου. Ναι. Όταν όμως μπαίνεις σε μια διαδικασία στην πολιτική και καταθέτεις το ονοματεπώνυμο σου, δεν σημαίνει ότι θα καταθέσω και τη σάρκα μου να μου τη φάνε. Και εδώ πέρα έχουμε ανθρωποφαγία πλέον. Δηλαδή, οτιδήποτε και να συμβαίνει πραγματικά, και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκτέθηκαν, οικογένειες, και ο καθένας δεν ξέρετε πώς το παίρνει. Δεν ξέρει ο καθένας το τι επίπτωση έχει.
7: Αυτό είναι σημείο των καιρών και το ενισχύουν τα social media.
6: Και δεν βγαίνει κανένας όμως μετά να πει ότι ξέρεις τι, παιδιά, τελικά το πράγμα δεν ήταν έτσι. Δηλαδή, σας το ξαναλέω, οι οικογένειες έχουν εκτεθεί. Γιατί είναι διαφορετικό να σε λένε πολιτικό απατεώνα και να μην ισχύει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Ότι έβαλε το δάχτυλο στο μέλι. Mm-hmm. Εγώ και όλοι μας, οι περισσότεροι τουλάχιστον από εμάς, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω για το σύνολο, όταν κοιτάζουμε τους αγρότες, τους κοιτάζουμε πραγματικά στα μάτια. Γιατί και πολλές φορές τα χαμηλώνουμε και τα μάτια. Διότι καταλαβαίνουμε ότι εκπροσωπούμε σήμερα, άσχετα που εγώ δεν φέρω κάποια ευθύνη, ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα το οποίο έκανε λάθη σε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και το χαμηλώνω
5: ναι, το
6: κεφάλι.
5: Ναι, το έχετε πει πολλές φορές αυτό. Πάμε μετρό. Λοιπόν, στην Καλαμαριά το περιμένουν πώς και πώς οι κάτοικοι της Καλαμαριάς. Τελικά τέλος Ιουλίου θα...
6: Ναι. Όπως
7: γιατί είδαμε και μια ανάρτηση από τον κύριο Ταχιάο που έβαλε όλες τις
5: τάσεις.
7: Καλά, ο κύριος Ταχιάος
5: πηγαίνει κάθε βράδυ, νομίζω πότε είναι στη Θεσσαλονίκη, πηγαίνει στη Σύραγγε στην Καλαμαριά από ό,τι βλέπω στα social
6: νομίζω
5: media.
6: Νομίζω πιο συχνά θα τον βρεις στη Σύραγγε εκεί παρά θα τον βρεις πάνω στο έδαφος.
5: Ναι.
6: Δηλαδή δουλεύει ασταμάτητα γι' αυτό.
7: Έχουμε μια ημερομηνία που ξέρουμε ότι θα λειτουργήσει το μετρό.
6: Νομίζω
7: πως
6: θα ανακοινωθεί σύντομα και θα είναι και πολύ σημαντικό. Πάντως σίγουρα προλαβαίνουμε, ας το πούμε, και το Σεπτέμβριο. Που θα ξεκινάνε και τα σχολεία και όλο αυτό. Νομίζω ότι γενικά η λειτουργία του μετρό έχει δημιουργήσει μια μεγάλη ανάσα κυκλοφοριακή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και εκεί πέρα που πολλές φορές μπορεί να απαξιωνόταν κιόλας, όταν δεν λειτουργεί, ο κόσμος λέει δεν λειτουργεί, τελειώσαμε. Μ' αρέσει όμως αυτή η καινούργια κουλτούρα πλέον στη Θεσσαλονίκη, διότι οι Θεσσαλονικοί αδικήθηκαν για πάρα πολλά χρόνια, νομίζω. Είναι θέμα πολιτισμού το κομμάτι της μετακίνησης στην καθημερινότητα.
5: Στους κατοίκους της Δυτικής Θεσσαλονίκης όμως η συζήτηση
6: θα υπάρξει
5: δεν
6: και η
5: αρέσει,
6: επέκταση ούτως ή άλλως.
5: Υπάρχουν από εκεί παράπονα. Εντάξει, το ξέρετε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος πληθυσμός εκεί.
7: Από τους μεγαλύτερους δήμους.
6: Νομίζω πως έχει ανακοινωθεί ότι υπάρχει σχεδιασμός και για το δυτικό κομμάτι που δεν υπήρχε, δεν ήταν στο σχεδιασμό. Πλέον υπάρχει. Το
5: έχει μπει σίγουρα στη συζήτηση. Στην ατζέντα
6: έχει μπει. Στη συζήτηση έχει μπει στο σχεδιασμό. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
5: Για να γίνει μελέτη, λέτε.
6: Ναι. Οπότε για να ξεκινήσει αυτό το οποίο πριν από μερικά χρόνια ούτε καν θα το συζητούσαμε ούτε καν θα το σκεφτόμασταν.
7: Άρα κάπως έχει προχωρήσει.
5: Καλά και πριν από χρόνια ήταν ανέκδοτο το μετρό. Εγώ καμιά φορά μπαίνω στο μετρό και δεν το πιστεύω ότι έχουμε μετρό.
6: Εντάξει. Το θέμα όμως είναι ότι αυτή η κυβέρνηση συνήθως αυτό που λέει συνήθως το κάνει κιόλας. Οπότε υπάρχει μια πίστη τουλάχιστον ότι αυτό που λέμε, ότι συζητάμε τώρα γι' αυτό, ότι θα γίνει αυτό. Όπως το είπαμε και για την Καλαμαριά, ότι γίνεται της Καλαμαριάς. Όπως είπαμε και για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, που είναι ένα κέντρο πολύ αναπτυγμένο πλέον. Έχει ένα πολύ νεανικό κομμάτι. Πάρα πολλοί κόσμοι πηγαίνουν σε εκείνο το κομμάτι. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές δουλειές προς τα εκεί. Mm-hmm, υπάρχει μια καθημερινή μετακίνηση.
7: Αλλά αυτό γιατί δεν φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, γιατί υπάρχει αυτή η πτώση της κυβέρνησης.
6: Να μιλήσω...
5: Ναι, 25,9 αυτό που λέει ο Χρήστος ήταν στην opinion poll που έγινε στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Ενδεικτικά το λέμε. Στην εκτίμηση.
6: Κοίταξε, στη Θεσσαλονίκη πραγματικά, επειδή εγώ είμαι και από το Βορρά, εγώ είμαι από τον Εύρο ας το πούμε... Στη Θεσσαλονίκη νομίζω πως δεν έχουμε δει ξανά ποτέ τόσα έργα μαζεμένα και δεν εννοώ μόνο το έργο αυτό, δεν εννοώ το μετρό, δεν μιλάω για τις συζητήσεις που γίνονται για την ΔΕΘ, δεν μιλάω για τα νοσοκομεία, δεν μιλάω για το flyover, δεν μιλάω για τις νέες δυνατότητες, πολλά σχολεία. Είναι ένα απέραντο εργοτάξιο. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά στα χρονικά είναι ένα γεγονός. Δεν μπορούμε τα γεγονότα δηλαδή να τα αποκρύπτουμε.
5: Τι φταίει?
6: Πραγματικά προσπαθώ και εγώ να το αντιληφθώ στη Θεσσαλονίκη. Έχω την αίσθηση πάντως ότι υπάρχει σίγουρα πάρα πολύ τοξικότητα. Σίγουρα φταίει η ακρίβεια ένα κομμάτι, σίγουρα φταίει η στέγη ένα άλλο κομμάτι. Εγώ αυτό όμως το βάζω γενικά. Απλά στη Θεσσαλονίκη, επειδή γίνονται πάρα πολλά έργα, πραγματικά είναι ένα ζήτημα το αν ο κόσμος το αντιλαμβάνεται, το βλέπει, καταλαβαίνει το σεβασμό που του δίνει αυτή η κυβέρνηση και το σεβασμό στα θέλω της τοπικής κοινωνίας, τα οποία τα περισσότερα νομίζω τουλάχιστον και υλοποιούνται.
7: Άρα δεν επικοινωνούνται σωστά, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος
6: θα μιλήσω
7: τι
6: τώρα,
7: γίνεται, δεν βλέπει...
6: Θα μιλήσω δημοσιογραφικά γιατί είμαστε και οι τρεις, έχουμε και αυτή την ιδιότητα.
5: Και σας λείπει το επαγγελμά.
6: Πάρα πολύ.
5: Σας καταλαβαίνω.
6: Πραγματικά. Υπάρχει ένα ζήτημα στο κομμάτι της μονοκαλλιέργειας ειδήσεων αυτό το διάστημα. Είμαστε, δηλαδή, δεν μπορώ να πω ότι είμαστε αγαπημένοι, ας το πούμε, συγκεκριμένων συμφερόντων. Και φαίνεται ότι αυτή η καλλιέργεια της τοξικότητας φαίνεται ότι περνάει. Δηλητηριάζεται σιγά-σιγά-σιγά η κοινωνία. Ξέρετε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που βλέπω και το θετικό και με στεναχωρεί που κανένας από αυτούς που μπορεί να αντιπαρατεθώ δεν βλέπει το θετικό. Υπάρχει δηλαδή μια διαδικασία από όλο τον κομματικό χώρο, τον υπόλοιπο, δηλαδή την αντιπολίτευση, μια διαδικασία όπου αυτό μόνο που τους ενώνει, γιατί στο μυαλό, στις θέσεις, στο κομμάτι των αξιών είναι πολύ διαφορετικό.
5: Είναι αυτό. Είναι
6: αυτό το πράγμα. Και αυτό το πράγμα καλλιεργείται διαρκώς.
7: Είναι και πολλά τα κόμματα αυτή τη στιγμή,
6: ναι,
7: που διεκδικούν την ψήφο.
6: Ή αυτά που θέλουν να
7: αυτά
6: γίνουν.
7: Που ναι, θέλουν. Ναι. Αυτά που θέλουν.
6: Ναι, ναι.
7: Τώρα μας έκανε να ρωτήσουμε για τον Αντώνη Σαμαρά.
6: Για την Καριστιανού καταρχάς. Επίσης είπα για τον Τσίπρα, γιατί κόμμα.
5: Έχουν ιδρυθεί αυτά.
6: Κινηματικά. Για να γίνει κόμμα πρέπει να εκλεγείς, πρέπει να μπεις μέσα στη Βουλή με την ίδια λογική.
5: Το μόνο τώρα που περιμένουμε, αυτό που ο Χρήστος τώρα ξεκίνησε κάτι άλλο. Αλλά ναι, το φοβάστε. Όχι το Χρήστο.
6: Το Χρήστο δεν το φοβάμαι. Τον αγαπώ πολύ.
5: Το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά σε περίπτωση που ιδρυθεί.
6: Να σας πω, εγώ δεν φοβάμαι, εγώ προσωπικά και γενικά εμείς νομίζω δεν φοβόμαστε τίποτα. Δεν φοβόμαστε κανέναν ο οποίος θέλει να πράξει με τον τρόπο που θέλει να πράξει. Θα κριθεί ο καθένας μας από τα πεπραγμένα του και από την ιστορία. Γιατί είναι πολύ διαφορετικό, ξέρετε, να συζητάμε για κάποιο κόμμα το οποίο μπορεί να θέλει να είναι, ας το πούμε, έστω στην πρώτη θέση του κόμματος. Δηλαδή, βλέπουμε ότι στη δεύτερη θέση παλεύουν πολλοί για να μπουν.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Και είναι διαφορετικό να μιλάμε για ένα κόμμα που μπορεί να δημιουργηθεί και να πάρει ένα ποσοστό απλά για να υπάρξει ή για να δημιουργήσει κάποιο θέμα. Θα κριθεί ο καθένας μας από τα πεπραγμένα του. Προς το παρόν σέβομαι την ιστορία του κόμματος, σέβομαι το γεγονός ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο σε αυτή την ιστορία του κόμματος. Από εκεί και πέρα, αν τοποθετηθεί, θα τοποθετηθούμε νομίζω και εμείς αναλόγως.
7: Έρχεται όμως με φόρα ο Αλέξης Τσίπρας, δεύτερος σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
6: Μου θύμισες τώρα την φίλη μας την Πόπη Τσαπανίδου. Λοιπόν, να υπαθυμίσουμε πώς έφυγε όμως ο Αλέξης Τσίπρας. Με τι ποσοστό έφυγε ως αντιπολίτευση.
5: 30% δεν είχε.
6: Όχι, όχι. Στο δεύτερο, σαν δεύτερο κόμμα, όταν έφυγε μετά τις ευρωεκλογές, όταν παραιτήθηκε και ανέλαβε ο Θάμελος, είχε ένα 16%, 17%. Ένα 17% είχε περίπου.
5: Στις εκλογές εννοούσα.
6: Όχι, όχι. Ένα 17% είχε όταν παραιτήθηκε ο ίδιος. Mm-hmm. Επιστρέφει λοιπόν περίπου με το ποσοστό μέχρι στιγμής που είχε όταν έφυγε.
5: Σωστά. Και λίγο παραπάνω, γιατί έχει τσιμπήσει και κάτι 20, 21,5.
6: Εντάξει, σε συγκεκριμένες δημοσκοπήσεις. Ναι. Εντάξει, okay. Ναι. Αλλά θα πω το εξής, ότι είναι περίπου το ίδιο ποσοστό όταν έφυγε. Δηλαδή ουσιαστικά τι έκανε. Έφυγε με αυτό το ποσοστό, κάθισε στον πάγκο για... Εγώ το έλεγα βέβαια και τότε, να σας πω την αλήθεια, δεν υπάρχει πίστηση. Δηλαδή, ξέραμε όλοι νομίζω και δημοσιογραφικά ότι θα επιστρέψει. Ναι. Είναι κάτι το οποίο... Δηλαδή, εγώ αυτή τη θεατρική παράσταση δεν ξέρω πόσο καιρό πρέπει να τη βλέπω και να την υποστώ, γιατί όλοι ξέρουμε το τι γίνεται, όλοι γνωρίζουμε το τι συνέβη. Mm-hmm. Άφησε μετά τον ΣΥΡΙΖΑ, επειδή δεν ήθελε να πάει η επικεφαλής μετά της Νέας Αριστεράς, έβαλε τον Κασελάκη, ο οποίος Κασελάκης στις ευρωεκλογές είχε το ποσοστό που έχει σήμερα στις δημοσκοπήσεις μέσω όρο ο Τσίπρας. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω όρο με τον Κασελάκη είχε το ποσοστό που έχει σήμερα ο Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις. Όταν τον έδιωξαν, τον εκπαραθύρωσαν, ας το πούμε, γιατί είναι εσωτερικό δικό τους, για να βάλουν μετά κάποιον άλλον. Δηλαδή ήταν τόσο, δεν ξέρω στην ελληνική κοινωνία όλο αυτό το πράγμα,
5: όμως
6: πώς του φαίνεται.
5: Όμως είναι ο μόνος, κυρία Σόκου, που φαίνεται να ενώνει κάπως την κεντροαριστερά. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ...
6: Εσείς βλέπετε την κεντροαριστερά ενωμένη.
5: Θα σας πω, ο ΣΥΡΙΖΑ
7: βλέπουμε
5: είχε
7: πολλές
5: απευθύνει,
7: αποχωρήσεις.
5: Είχε απευθύνει πρόσκληση
6: και
5: σε
6: προς
5: όλες.
6: Το ΠΑΣΟΚ βλέπω εγώ άλλες.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε απευθύνει πρόσκληση σε όλα τα κόμματα της κεντροαριστεράς
6: για συνεργασία. Όταν ήταν ΣΥΡΙΖΑ εννοείται.
5: Ναι, ναι, ως ο Κράτης Φάμελος, ως πρόεδρος πριν ένα χρόνο.
6: Μα αυτό ήταν ο σχεδιασμός από την αρχή.
5: Δεν ανταποκρίθηκε κανείς.
6: Μα δεν καταλαβαίνουμε το τι γίνεται.
5: Mm-hmm. Τώρα όμως τον Αλέξη Τσίπρα πηγαίνει κόσμος. Αυτό λέω.
6: Μα και πριν πήγαινε κόσμος. Ναι. Okay. Και πριν πήγαινε κόσμος, απλά σήμερα προσπαθεί να εμφανίσει τον εαυτό του ως... μη γεννόμενο τίποτα, ως έναν άνθρωπο που είναι καθαρός, ότι όλοι φταίγανε, για όλα φταίγανε οι γύρω του. Υπάρχει μια συμφωνία προφανώς
5: με
6: το ΣΥΡΙΖΑ.
5: Η Νέα Δημοκρατία φταίει πουθενά? Δηλαδή, γιατί κάποιο.
6: Όχι, ότι το κέρδισε. Δεν νομίζω ότι φταίμε κάπου
5: αλλού. Γιατί κάποιο.
6: Δεν ξέρω.
5: Γιατί κάποιο να εμπιστευτεί για τρίτη συνεχόμενη φορά τη Νέα Δημοκρατία.
6: Κοιτάξτε, την Κυριακή ο Πρωθυπουργός έδωσε λίγο στη δημοσιότητα, γιατί πολλές φορές ακούγεται το τι κάναμε από το 23 και έπειτα. Και δώσουμε στη δημοσιότητα γενικότερα το τι κάναμε από το 19 αλλά και το 23, το τι είπαμε δηλαδή στο πρόγραμμά μας και το τι κάναμε. Το 80% των πραγμάτων που είπαμε το 23, που είπαμε το 23, όχι το 19, έχουν υλοποιηθεί. Και μένει νομίζω ένα πολύ μικρό ποσοστό, τα άλλα είναι προς υλοποίηση και ένα πολύ μικρό ποσοστό νομίζω πως δεν θα υλοποιηθεί, ένα 2-3%. Για αυτό το λόγο εμπιστεύεσαι τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί λες ότι αυτό που λέει πραγματικά θα το κάνει. Mm-hmm. Και πραγματικά αυτό συμβαίνει. Δεν μπορεί κανένας να μας πει για συνέπεια λόγου και πράξεων. Για τη συνέπειά μας λένε όλοι. Επίσης, αυτή τη στιγμή η χώρα και η οικονομία είναι μια πολύ φερμένη νύμφη, την οποία βλέπουμε ότι τη θέλουν όλοι. Για ποιο λόγο? Διότι οικονομικά έχει συνέλθει αυτή η οικονομία, δηλαδή την έχει ανορθώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έχει βοηθήσει και υπάρχει μια γενικότερη ανάπτυξη. Άρα, γι' αυτό
7: όμως,
6: το λόγο.
7: Δεν το καταλαβαίνουμε.
6: Υπάρχουν
7: αυτό.
6: Αυξήσεις, κύριε Χατζημίση, σταδιακές σε όλους τους μισθούς και σε κατηγορίες ανθρώπων και μειώσεις φόρων, 83 φορές μειώσεις φόρων. Αυτό λοιπόν, ναι, μακάρι να φτάσουμε στην. Γιατί και εμείς θα το θέλαμε πολιτικά και κομματικά, αν το θέλετε. Αφήστε το κομμάτι του Πρωθυπουργού, σας λέω και κομματικά. Και εγώ θα ήθελα η αύξηση που σας δίνουμε να την καταλαβαίνετε. Γι' αυτό την κάνουμε. Για να την καταλάβει ο κόσμος. Υπάρχει όμως μια συγκυρία την οποία προσπαθούμε να διαχειριστούμε. Δεν ευθυνόμαστε εμείς για όλη τη συγκυρία, αλλά σε αυτά που μας παίρνει προσπαθούμε να κάνουμε κάτι. Γι' αυτό λοιπόν ο κόσμος θέλουμε να μας ψηφίσει.
5: Κυρία Σόκου, αύριο είναι 1η Ιουλίου. Μπαίνουμε για τα καλά στην καρδιά του καλοκαιριού. Εσείς προγραμματίζετε κάποιες διακοπές, να πάρετε ανάσες, προγραμματίζετε περιοδίες στον Εύρο, γιατί όλα τα ρεπορτάζ δείχνουν και λένε ότι θα είστε υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία, φυσικά, στον νομό Εύρου. Ισχύει κάτι τέτοιο, θα είστε στο γαλάζιο ψηφοδέλτιο εκεί?
6: Θα ήταν μεγάλη μου χαρά να είμαι σε αυτή τη μάχη. Αυτή η μάχη που έχει πολύ τοξικότητα, πάρα πολύ παραπληροφόρηση, πάρα πολύ ψέμα, πάρα πολύ ανακρίβεια, θα είναι μεγάλη μου χαρά να συμμετέχω και να προσπαθήσω και σε αυτό το κομμάτι της ιστορίας, γιατί ξέρετε, μετά θα μας κρίνει όλους η ιστορία.
5: Ναι.
6: Εγώ να σας πω την αλήθεια, από τη στιγμή που παρέδωσα την επαγγελματική μου ταυτότητα και ασχολήθηκα με το κομματικό αυτό ως κομματικός τέλεχος, μπορώ να πω ότι όταν τελειώσει όλο αυτό είμαι ικανοποιημένη. Δεν εκτέθηκα, δεν με εξέθεσαν, προσπάθησαν πάρα πολύ γύρω μου και με λάθη, σημαντικά λάθη, αλλά με πάρα πολύ σημαντικά σωστά επίσης. Δηλαδή έγιναν πάρα πολύ σπουδαία πράγματα σε αυτή τη χώρα. Οπότε ναι, θέλω να το υπερασπιστώ αυτό και απέναντι σε αυτό το οποίο στείνεται, το ξαναλέω, γιατί βλέπω μια τεράστια θεατρική παράσταση την οποία όλος ο κόσμος απλά την παρακολουθεί και την αποδέχεται και δεν μπορώ να καταλάβω. Φανταστείτε να τα κάναμε εμείς στη Νέα Δημοκρατία όλα αυτά. Τι θα συνέβαινε? Δηλαδή θα μας πετούσαν, και όμως καθόμαστε και το παρακολουθούμε και το θεωρούμε και φυσιολογικό και το θεωρούμε και ανταγωνιστικό. Εγώ δεν θέλω μια τέτοια Ελλάδα. Και όσο μπορώ και όσο μου παίρνει φωνή, εγώ θα λέω για το ποια Ελλάδα θέλω και ποια Ελλάδα επιθυμώ. Και απέναντι σε αυτούς οι οποίοι σαφέστατα αυτή τη στιγμή.
5: Άρα καταλαβαίνουμε, Χρήστο, ότι διακοπές δεν θα κάνει.
7: Δεν θα έχουμε διακοπές.
6: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κάνει εδώ και πολλά χρόνια. Από το 19 και έπειτα μονίμως τρέχουμε.
5: Και ειδικά, κυρία Σόκου, και να κλείσουμε με αυτό, άσχετα τι λέει ο Πρωθυπουργός ότι οι εκλογές θα πάνε το 27, υπάρχουν συνεχώς ρεπορτάζ, φημολογίες ότι θα πάνε τον Οκτώβριο. Και φαίνεται βέβαια, δεν χρειάζεται να απαντήσετε εσείς, γιατί φαντάζομαι ότι θα δυσκολευτείτε ίσως, γιατί προφανώς δεν ξέρετε. Βλέπουμε συνεχώς περιοδίες όλων των πολιτικών.
6: Και πέρσι θα βλέπατε. Ναι. Και πρόπερσι θα βλέπετε. Εμάς συνήθως μας κατηγορούν ότι δεν σταματάμε. Δηλαδή δεν υπήρξε περίοδος. Στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή πέρσι το χειμώνα, πόσοι υπουργοί ερχόντουσαν? Την άνοιξη. Το καλοκαίρι πέρσι. Δεν σταματήσαμε ποτέ. Μάλιστα. Αυτό σας εξηγώ ότι για μας είναι μια καθημερινότητα. Για μας κάθε μέρα, εδώ και από το 2019 και έπειτα, είναι προεκλογική. Λειτουργούμε σαν να προσπαθούμε να δείξουμε στον κόσμο το τι ακριβώς κάνουμε. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.
5: Μάλιστα, κυρία Σόκου, συντονίστρια του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα, σας ευχαριστούμε που κάνατε μία στάση στην επόμενη στάση ενημέρωση στη Θεσσαλονίκη, γιατί ξέρουμε ότι πάλι θα βγείτε και εκτός Θεσσαλονίκης, γιατί είστε από περιοχή σε περιοχή. Σας ευχαριστούμε πολύ.
6: Χαρά μου. Την επόμενη φορά καβουρμά.
5: Έτσι, καβουρμά. Και εμείς πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε λίγα λεπτά μετά τις 12.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν την ώρα. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου, να τις δούμε στις τιμές στην Αντλία. Οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία σε ντίζελ, βενζίνη θα ακολουθήσει τις τιμές του αργού πετρελαίου, ανέφερε. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης χθες, υπήρξε συναντήληψη κυβέρνησης αγοράς για να παραμείνουν σταθερές οι τιμές το επόμενο δίμηνο με προοπτική νέων μειώσεων από Σεπτέμβριο. Σημείωσε ακόμη ότι στη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει εξάμηνος απολογισμός έργου και ο προγραμματισμός για τους επόμενους μήνες. Είμαστε απολύτως συνεπείς στην ατζέντα που συμφωνήσαμε στην αρχή του έτους, είπε και ανέφερε μεταξύ άλλων την αύξηση του βασικού μισθού, την ενίσχυση των 150 ευρώ σε κάθε παιδί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες, το επίδομα στους συνταξιούχους και την επιστροφή ενοικίων. Την εκτίμηση ότι μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης η οικονομία θα μπει στον πάγο, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι είναι άμεση προτεραιότητα η περιφερειακή ανάπτυξη, αναδεικνύοντας το μοντέλο ανάπτυξης που προτείνει το ΠΑΣΟΚ και την ανάγκη διασύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση. Από σήμερα και έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα οι δικαιούχοι για το ακαδημαϊκό έτος 2025-26, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος με χρήση των κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TaxisNet. Σοκ προκαλεί στη Θεσσαλονίκη η δράση κυκλώματος που φέρεται να ανάρκωνε και να κακοποιούσε τα θύματα του. Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν 3 άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες, οι εμπλεκόμενοι ηλικίας 20 και 42 ετών και ένας 41 χρόνων αλλοδαπός φέρεται να διέπραξαν πράξεις που αφορούν τη γενετήσια ελευθερία και αξιοπρέπεια του ατόμου στη διάρκεια του 2025. Τα περιστατικά εντοπίστηκαν στην Καλαμαριά αλλά και σε άλλες περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Στις δικογραφίες περιλαμβάνονται κατηγορίες για βιασμό και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατά εξακολούθηση, ενώ σε μία περίπτωση φέρεται να είχε προηγηθεί χορήγηση ναρκωτικών ουσιών στο θύμα. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνουν οι ανθρώπινες απώλειες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε 1.719. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 5.000, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Παράλληλα, οι ζημιές στις υποδομές είναι εκτεταμένες, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια, αλλά οι πιθανότητες να εντοπίσουν επιζώντες μειώνονται. Οι προγραμματισμένες συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν για τα στενά του Ορμούζ ξεκινούν σήμερα στην Ντόχα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως να είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, σχολιάζοντας τις συνομιλίες, έγραψε στην πλατφόρμα X: «Αν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας». Σήμερα αναμένεται να καταβληθεί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Την απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη ανακοίνωσε η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Το μέτρο θα ισχύσει έως και τις 8 το βράδυ σήμερα. 70 μετανάστες πέρυσι συνελέγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε 2 περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι επιβαίνοντες σε 2 λέμβους εντοπίστηκαν από δυνάμεις της Frontex και μεταφέρθηκαν στη Γάβδο. Στον εισαγγελέα οδηγούνται 17 μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο, κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών, ληστείες, σωματικές βλάβες με αθλητικό υπόβαθρο. Και μια ματιά στον καιρό. Στη Θράκη σήμερα προβλέπεται αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στη Μακεδονία αναμένονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα δυτικά και κεντρικά με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ βαθμιαία τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν. Για τη Θεσσαλονίκη ο καιρός αναμένεται αίθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.
2: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Πιξ Λαξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
5: Θεάτρο Ντι Ρώμα, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντεφούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην Ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
8: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Χρήστος Χατζημίτσης εδώ και Έφη Τζαμπάζη, μέχρι τη μία μαζί και σήμερα. Καλώς ήρθατε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Και έχουμε πολλά να πούμε ακόμα. Να πούμε για σας πρώτα απ' όλα τους φίλους οδηγούς ότι εσείς που είστε στον περιφερειακό, στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, εκεί στο ύψος της Τριανδρίας λίγο ταλαιπωρείστε, όπως μας λέει και ένας φίλος οδηγός στα μηνύματα που μας στέλνετε. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη διάδραση. Επαναλαμβάνουμε, το Viber είναι 6930-078-228. Και πάμε τώρα, Χρήστο, να καλημερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι μαζί μας ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Πέτρος Παπάς. Πρώτα απ' όλα, χρόνια πολλά για χθες, κύριε Παπά. Καλησπέρα.
2: Σας ευχαριστώ, κυρία Τζαμπάζη, κύριε Χατζημή. Σε ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση.
1: Ελπίζουμε λίγο να χαλαρώσατε χθες και να το γιορτάσατε. Να πήγατε κάπου, λίγο να περάσατε καλά, χωρίς
0: δημοσκοπήσεις.
1: Χωρίς χαμηλά ποσοστά.
2: Να σας είμαι ειλικρινής, όχι. Ήμουν στη Θεσσαλονίκη όλη μέρα και έκανα επισκέψεις σε φορείς, περιοδίες, σε ρυθμούς.
0: Φουλ προεκλογική περίοδος, λοιπόν.
2: Δεν μας παίρνει, νομίζω, να χαλαρώνουμε.
1: Όπως λέει και ο Χρήστος, ακούσατε τι είπε, φουλ προεκλογική περίοδος.
2: Αυτό φαίνεται και, εντάξει, όχι ότι έχουμε χαλαρώσει και ποτέ, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα. Εμείς είμαστε έτοιμοι και καταθέτουμε και τις απόψεις μας στον κόσμο και περιμένουμε να κριθούμε από τον κόσμο.
1: Από όσο γνωρίζουμε, σε λίγες μέρες προγραμματίζεται και μία εκδήλωση πάλι, νομίζω αρχές Ιουλίου, εδώ στη Θεσσαλονίκη, η παρουσία του επικεφαλής της Επιτροπής του κ. Σκανδαλιδή.
2: Ναι, υπάρχουν δύο εκδηλώσεις του ΠΑΣΟΚ οι οποίες επίκυνται να γίνουν. Είναι η μία για τη διεύρυνση και η άλλη για τα εθνικά θέματα, που θα είναι πολλοί παρόντες και ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Να δούμε τώρα πότε θα γίνει ο σχεδιασμός. Νομίζω θα είναι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ενδεχομένως.
1: Ούτως ή άλλως έγινε και μία εκδήλωση στο παρελθόν, όπου εκεί είπατε πρόσφατα δηλαδή ότι είστε έτοιμοι και για τις εκλογές όποτε και να γίνουν, ακόμη και τον Οκτώβριο. Τώρα το θέμα ποιο είναι, ποιος είναι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ, κύριε Παπά, καθώς τόσο η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, όσο και λίγες μέρες νωρίτερα ο κύριος Χρήστος Γακλαμάνης, λένε ότι πλέον δεν είναι και τόσο εφικτός ο στόχος που είχε το ΠΑΣΟΚ εδώ και μήνες, ότι μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία έστω και με μία ψήφο.
2: Κυρία Τσαμπάζη, ο στόχος είναι ίδιος για όλα, θεωρώ, τα κόμματα τα οποία είναι κυβερνητικά. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κυβερνητικό κόμμα. Εμείς θέλουμε να βγούμε πρώτοι στις εκλογές, που είναι και ο απαραίτητος όρος για να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα. Είμαστε και το μόνο κόμμα το οποίο έχει καταθέσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, επεξεργασμένο, προτείνει συγκεκριμένες λύσεις για την ακρίβεια, για το στεγαστικό, για το ιδιωτικό χρέος, για την παιδεία, για την υγεία, για την αναπηρία, που είναι και το μέσο με τον οποίο ασχολούμαι. Οπότε δεν υπάρχει, νομίζω, κάποια συζήτηση. Και ακούω και τα υπόλοιπα κόμματα. Εδώ το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο είναι ένα κόμμα ενός μήνα και δεν ξέρει κανείς τι είναι και αν θα μπορέσει να την πιστευτεί, λέει ότι θέλει να κυβερνήσει. Ο κύριος Βελόπουλος λέει ότι θέλει να κυβερνήσει. Η κυρία Χαριστιανού λέει ότι θέλει να βγει πρώτη και να κυβερνήσει. Νομίζω ότι είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για κάποιον να κατεβαίνει.
1: Καλά, όλοι κατεβαίνουν στις εκλογές γιατί θέλουν να κυβερνήσουν. Είναι γεγονός αυτό.
2: Οπότε νομίζω ότι είναι λίγο η συζήτηση χωρίς πραγματική βάση.
1: Εσείς το λέγατε όμως αυτό, επιμένω στο ερώτημα, κύριε Παπά, ότι θα κερδίσετε τη Νέα Δημοκρατία έστω και με μία ψήφο. Παραμένει εφικτός αυτός ο στόχος?
0: Παρά τα όσα λένε τα στελέχη σας.
2: Αυτός είναι ο στόχος και αυτός πρέπει να είναι ο στόχος και κανείς δεν κατεβαίνει σε κάποιον αγώνα για να τον χάσει. Από εκεί και πέρα οι δημοσκοπήσεις είναι λίγο περίεργες. Θέλω να πω ότι εμφανίζουν μια τεράστια διακύβανση στα ποσοστά που δίνουν σε κάποια κόμματα. Βλέπουμε και μια μεγάλη ρευστότητα, βλέπουμε και ένα μεγάλο ποσοστό αναποφάσεις των και ανθρώπων που δεν απαντούν στις δημοσκοπήσεις και ανατροπές πολλές στα ποσοστά των κομμάτων ανά μήνα, ανά δύο, ανά τρεις μήνες. Όλα αυτά εμάς μας δίνουν αισιοδοξία, γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ακόμα ευκαιριακό, δεν είναι ακόμα προσωποκεντρικό, δεν είναι ακόμα το οποίο γεννήθηκε χθες και δεν ξέρουμε με πόσο θα αντέξει. Είναι ακόμα 52 ετών, το οποίο έχει αρχές, είναι γιωμένο στην κοινωνία, στο συνδικαλισμό, στην αυτοδιοίκηση. Έχουμε διαρκείς επιτυχίες και συνδικαλιστικές. Μόνο να πω αυτό ότι κερδίσαμε, ας πούμε, τη δεύτερη θέση στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, ενώ η παράταξη του ΠΑΣΟΚ ήταν πέμπτη πριν από ένα χρόνο. Όλα αυτά κάτι σημαίνουν.
0: Λέτε λοιπόν ότι η κοινωνία είναι δυσαρεστημένη από την Νέα Δημοκρατία, από την κυβέρνηση, αλλά δεν μπορείτε να κεφαλαιοποιήσετε αυτή τη δυσαρέσκεια που λέτε ότι υπάρχει. Αυτό γιατί συμβαίνει?
2: Να δούμε λίγο και την κάλπη. Εγώ λέω ότι δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι το εργαλείο των δημοσκοπήσεων λειτουργεί σε αυτή την πολιτική συγκυρία όπως θα έπρεπε. Το έχουμε δει να αποτυγχάνει πολλές φορές και στο παρελθόν. Οπότε να δούμε τελικά τι θα κεφαλαιοποιήσει το ΠΑΣΟΚ. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι θα είναι πολύ διαφορετικά τα ποσοστά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις από αυτό το οποίο τελικά θα είναι η πραγματική κεφαλαιοποίηση που θα κάνει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει κάνει μια πολύ σοβαρή πορεία αντιπολιτευτική. Δεν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, να θυμίσω. Δεν εξελέγει από τον ελληνικό λαό ως αξιωματική αντιπολίτευση. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, εξελέγει και ο κύριος Τσίπρας το διέλυσε και το εγκατέλειψε. Mm-hmm. Οπότε στην προσπάθεια αυτή το ΠΑΣΟΚ θα έρθει και θεσμικά σοβαρά και νομίζω ότι θα αντανοηθεί από τον ελληνικό λαό.
1: Αυτό το λέτε γιατί, από τις επαφές που έχετε με τον κόσμο, γιατί τα νούμερα των δημοσκοπήσεων λένε άλλα, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν τις εμπιστεύεστε 100%. Το λέτε από ότι, γιατί ξέρουμε εδώ και 1,5 χρόνο στελέχη του ΠΑΣΟΚ, επισκέπτονται πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας, κάνετε και πολύ μεγάλες εκδηλώσεις και για θέματα που καίνε την κοινωνία. Λέτε αυτό το πράγμα από αυτό που εισπράτεται από την επαφή με τον κόσμο?
2: Ναι, για να σας είμαι ειλικρινής, εγώ που πηγαίνω εδώ και πολύ καιρό, εδώ και 2 χρόνια στις λαϊκές αγορές, κάνουμε περιοδίες, πηγαίνουμε door to door, πηγαίνουμε στις γειτονιές, πηγαίνουμε στα καφέ και μιλάμε και επικοινωνούμε το πρόγραμμα, βλέπω μια θετική ανταπόκριση για το ΠΑΣΟΚ, σε σχέση τουλάχιστον με αυτό το οποίο υπάρχει για το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα και για τα άλλα κόμματα. Ο κόσμος θυμάται τα καλά που έκανε το ΠΑΣΟΚ και αναγνωρίζει το ΠΑΣΟΚ την σοβαρή προσπάθεια που κάνει τώρα. Αυτό μένει να αποτυπωθεί και στην κάλπη. Καθημερινά επικοινωνώντας με τον κόσμο, εγώ δεν βλέπω ένα κλίμα το οποίο το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ανταπόκριση. Και πραγματικά εκπλήσωμαι πολλές φορές που βλέπω μια δημοσκόπηση ή που βλέπω και αναλύσεις δημοσκοπήσεων, για να το πω και αυτό. Είδα για παράδειγμα να γράφεται προχθές ότι σχηματίζεται το νέο δίπολο της Νέας Δημοκρατίας και του Ελλάς. Το Ελλάς είχε 14,5%. Όταν το ΠΑΣΟΚ είχε 17,5%, κανείς δεν έγραφε το νέο δίπολο της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Θέλω να πω ότι δημιουργούνται και τεχνητά εντυπώσεις από μια μερίδα του τύπου. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν και στηρίξεις, προνομιακές έτσι, στηρίξεις σε κάποια κόμματα.
1: Μάλιστα. Γιατί κάποιος να επιλέξει το ΠΑΣΟΚ, κύριε Παπά?
2: Γιατί,
1: να το πούμε τόσο απλά, μην μας πείτε ότι έχει πρόγραμμα, το ξέρουμε ότι έχει πρόγραμμα.
2: Γιατί αν θέλει να μειωθούν...
1: Δηλαδή πώς θα λύσει το θέμα της ακρίβειας, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κόσμος, χωρίς όμως να πειραχτεί η οικονομία της χώρας?
2: Δεν θα το λύσει σίγουρα με συμφωνίες με τους καταστηματάρχες, οι οποίοι καταπατώνται την επόμενη μέρα.
1: Πώς θα το λύσει? Ωραία, έτσι θέλει να το κάνει η Νέα Δημοκρατία. Εσείς πώς θα το κάνετε? Δηλαδή πώς θα πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ?
2: Πολλές φορές και απέτυχε. Εμείς λέμε ότι αν δεν καταπολεμηθεί η εσωκροκέρδεια συστηματικά, σοβαρά, εφαρμόζοντας πρακτικές, ενισχύοντας την ΔΜΕΑ, ενισχύοντας την αρχή που ελέγχει την εσωκροκέρδεια, ενισχύοντας την αρχή ανταγωνισμού, γιατί δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή ανταγωνιστικά η αγορά. Έχουμε μια καρτελοποίηση, ομογενοποίηση των τιμών. Άμα δείτε την πλατφόρμα αυτή, το πόσο κάνει, πόσο, δηλαδή αυτό το πόσο δεν μας φτάνουν τελικά τα λεφτά, βλέπουμε ότι οι τιμές στα περισσότερα σούπερ μάρκετ είναι ίδιες. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό σε μια ελεύθερη αγορά.
0: Κάνει και η κυβέρνηση ελέγχους και δίνει και πρόστιμα.
2: Έχει 70 υπαλλήλους στη ΔΜΕΑ, βάζει πρόστιμα χάδια, τα οποία καταπέφτουν και στα δικαστήρια στη συνέχεια. Δεν είναι πρόστιμα αυτά.
1: Άρα εσείς θα βάλετε περισσότερα άτομα στον ελεγκτικό οργανισμό προκειμένου να κάνει περισσότερους ελέγχους? Εγώ δεν καταλαβαίνω.
2: Σοβαρή στελέχωση, σοβαρούς κανόνες για την εσχροκέρδεια, σοβαρούς κανόνες για τις ενδομηλικές συναλλαγές. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή μια επιχείρηση Α να πουλάει σε μια Β και εμείς να ελέγχουμε τη Β για την εσχροκέρδεια και όχι την Α, η οποία είναι αυτή που πραγματικά εσχροκερδεί. Έχουμε μια καρτελοποιημένη οικονομία που αποκρύπτεται η εσχροκέρδεια. Και τι προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση? Να παρακαλέσει, παρακαλυτά με τους ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ κτλ. Να μειωθούν οι τιμές. Δεν γίνεται αυτό. Με κανόνες, με ενίσχυση του καταναλωτικού κινήματος. Έτσι μειώνεται πραγματικά η εσχροκέρδεια. Δεν έχει η κυβέρνηση την αποφασιστικότητα να το κάνει. Και από εκεί και πέρα λέμε ναι και μια μείωση στο ΦΠΑ. ΦΠΑ που την έχουμε κοστολογήσει, τα βασικά αγαθά και λέμε πόσο θα κοστίσει αυτό και λέμε πόσο αν θα μετακυλιστεί και πώς θα ελέγξουμε τη μετακύληση στους καταναλωτές. Έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο και ακρίβεια είναι και τα ενίκια και εκεί έχουμε ένα άλλο σχέδιο να μειωθούν τα ενίκια. Αν λοιπόν ο κόσμος θέλει να μειωθούν,
1: πώς θα μειωθούν, πώς τα ενίκια.
2: Αυξάνοντας τα διαθέσιμα ακίνητα στην αγορά, αν δεν περιορίσουμε δραστικά τη βραχυχρόνια μίσθωση, και αυτό είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει. Το δεύτερο είναι η κοινωνική κατοικία, που είμαστε οι τελευταίοι στην Ευρώπη.
0: Δεν πετυχαίνει όμως και πολύ αυτό το πρόγραμμα για την μείωση της βραχυχρόνιας μίσθωσης, από ό,τι φαίνεται.
2: Δεν σας άκουσα τι μου λέτε.
0: Δεν φαίνεται να πετυχαίνει αυτό το πρόγραμμα της μείωσης της βραχυχρόνιας μίσθωσης.
2: Πώς δεν πετυχαίνει στη Βαρκελόνη, έχουν μειώσει τη βραχυχρόνια μίσθωση.
0: Για την Ελλάδα.
2: Το 10% εδώ δεν έχουμε, δεν υπάρχει αποφασιστικότητα να μειώσουμε τη βραχυχρόνια μίσθωση, δεν υπάρχει καν η αποφασιστικότητα να πούμε στους ανθρώπους που θέλουν να ανανεώσουν την Golden Visa τους ότι αν θέλουν να την ανανεώσουν το ακίνητο που έχουν αγοράσει πρέπει να το νοικιάσουν σε μακροχρόνια μίσθωση.
1: Μάλιστα.
2: Και όχι σε βραχυχρόνια μίσθωση. Έχουμε λοιπόν αυτό το σχέδιο για τα ακίνητα. Έχουμε ένα σχέδιο για το ιδιωτικό κρέος, για την προστασία της πρώτης κατοικίας που δεν προστατεύεται αυτή τη στιγμή. Να επαναφέρουμε εξυγχρονισμένο το νόμο του Πασόκ. Δεν είναι νόμος Κατσέλη, έτσι. Είναι νόμος της κυβέρνησης του Πασόκ. Όλο αυτό το σχεδιασμό που έχουμε και να μην ιδιωτικοποιηθεί η υγεία έτσι όπως ιδιωτικοποιείται αυτή τη στιγμή. Στην πραγματικότητα τιμαριοποιείται η υγεία και που πολλούνται συγκεκριμένα κομμάτια και υπηρεσίες της υγείας στους ιδιώτες. Όλο αυτό λοιπόν το σχέδιο έχουμε μαζί με σχέδιο για την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, όλα αυτά τα οποία το ΠΑΣΟΚ είπε πρώτο.
1: Η κατάργηση κάνει και διαβούλευση και η κυβέρνηση. Κλείνοντας, κύριε Παπά, να δούμε λίγο τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν στελέχη, ένα από τα στελέχη, ας πούμε, ο κύριος Σκανδάμης, ο οποίος έφυγε από το ΠΑΣΟΚ, πήγε στην Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα. Εσείς είστε στο ΠΑΣΟΚ σε φάση διεύρυνσης. Σωστά, περιμένουμε να ανακοινωθούν και άλλα ονόματα τα οποία θα στηρίξουν το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές.
2: Νομίζω ναι, κυρία Ταμπάζη, πολλά ονόματα. Είναι πολύ ο κόσμος και στελέχη ο οποίος θέλει να συνταχθεί με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Έχει καταλάβει ότι δεν υπάρχει σοβαρότητα στην υπόλοιπη αντιπολίτευση και έχει καταλάβει ότι είναι αδιέξοδες οι πολιτικές της κυβέρνησης. Οπότε όλος αυτός ο κόσμος είναι ευπρόσδεκτος στο ΠΑΣΟΚ με μόνο κριτήριο το να συντάσσονται με το πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα.
2: Νομίζω ότι θα έχουμε πολλές προσχωρήσεις στο ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα και είναι φυσιολογικό γιατί τα στελέχη αυτά έχουν και ένστικτο και αντιλαμβάνονται ότι η πολιτική αλλαγή μπορεί να έρθει μόνο από το ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: Πρόμηση, είπες ότι λέγεται το τραγούδι. Ναι, εντάξει. Ακούμε πολλές υποσχέσεις ούτως ή άλλως. Είμαστε, όποτε γίνουν και εκλογές, είτε τον, εντάξει, το Μάρτιο, εγώ πιστεύω, θα γίνουν το 27. Τέλος πάντων, το 27 θα γίνουν με το φυτεράκι. Αλλά τέλος πάντων, ακούμε πολλές πρόμησεις. Είπαμε στην αρχή της εκπομπής ότι αποχώρησε από τους Δημοκράτες ο κύριος Μιχάλης Χουρδάκης. Όπως έγραψε στην ανακοίνωση, ένας κύκλος ολοκληρώθηκε. Ο κύριος Χουρδάκης είναι μαζί μας, ανεξάρτητος βουλευτής. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές νομίζω έχουν φτάσει στους 40. Νομίζω
1: είναι πάρα
0: ότι είναι
1: πολύ
0: η πρώτη
1: πια.
0: Φορά. Κύριε Χουρδάκη, καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές εδώ και κάποιες εβδομάδες, όταν και διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, πράγματι είναι 40. Μόνο για την καταχώρηση της πληροφορίας έχουν υπάρξει και περισσότεροι.
0: Α, και εγώ ήθελα να ρωτήσω, ποια εποχή.
2: Των μνημονίων.
0: Α, μάλιστα.
2: Αλλά εκεί ήταν για λίγες μόνο εβδομάδες, γιατί μετά προκυρήθηκαν εκλογές.
0: Ενώ εσείς διαδικασία... για παράδειγμα, ας πούμε, υπήρχαν πολλοί ανεξάρτητοι, εσείς είστε...
2: Ξεκίνησαν 3, 5, 7, 8, 12 και ανεβαίνουν διαρκώς, και το πρόβλημα, ξέρετε, είναι ότι εκτός του ότι, ας πούμε, εγώ είμαι ανεξάρτητος...
0: Όταν είχατε φύγει από την Πλεύση Ελευθερίας.
2: Ναι, από τον Οκτώβριο του 2023, και αν δεν είσαι σε κοινοβουλευτική ομάδα με 10 άτομα, θεωρείς ως ανεξάρτητος. Το πρόβλημα είναι που προσπαθώ να το αναδείξω εδώ και 2 και χρόνια, ότι οι ανεξάρτητοι βουλευτές αποκλείονται, ενώ δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο από τον κανονισμό, αποκλείονται από το να ψηφίσουν στα νομοσχέδια. Άρα, ξέρετε, αυτή τη στιγμή η Βουλή αντί για 300 βουλευτές έχει 297, διότι δεν έγινε η αναπλήρωση των τριών βουλευτών που ξέπεσαν το αξιώματος από το κόμμα των Σπαρτιατών. Mm-hmm. Και από 297 ή 40 δεν ψηφίζουν. Άρα, έχουμε μια Βουλή που παίρνει ψηφίσει νομοσχέδια εξ ονόματος 257 βουλευτών, που και σε αυτή την περίπτωση να σας υπογραμμίσω ότι δεν ψηφίζουν 257, ψηφίζουν οι 8 εισηγητές των κομμάτων, κάτι πάλι που δεν προβλέπει στον κανονισμό, ο οποίος βρίσκει από, ή μάλλον ο κανονισμός καλά τα λέει, η εφαρμογή βρίσκει από κακές πρακτικές, και το προσπαθώ να το τονίσω στη Βουλή εδώ και χρόνια.
1: Κύριε Χουρδάκη, ένας κύκλος ολοκληρώθηκε, γράψατε. Τι είναι αυτό που σας οδήγησε σε αυτή την απόφαση?
2: Νομίζω είναι σαφές από την ανακοίνωση που έκανα ότι κρατάω τα καλά τον 1,5 χρόνο που ήμουν μαζί με τον Στέφανο Κασελάκη αρχικά στο Κίνημα Δημοκρατίας και κατόπιν στους Δημοκράτες, καθώς μετεξελίχθηκε και μετονομάστηκε το κόμμα. Δεν θέλησα να υπεσέλθω σε λεπτομέρειες για τις όποιες διαφωνίες μου ή τις... αν θέλετε, αστοχίες ή τα λάθη, όλοι κάνουμε λάθη. Κρατάω τα θετικά. Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται ανθρωποφαγία όταν κάποιος φεύγει από κάπου, είτε για αυτόν που φεύγει, είτε για αυτούς που μένουν. Και όσο πιο θεσμικά, ευγενικά και ακαδημαϊκά μπόρεσα, ανακοίνωσα ότι ολοκλήρωσα τον κύκλο. Είχα ενημερώσει πρώτα τον πρόεδρο, ανακοίνωσα.
0: Άρα δεν θα μας πείτε τι ήταν αυτό που ίσως σας στεναχώρησε ή δεν συμφωνήσατε.
2: Νομίζω ήταν προφανές τους τελευταίους μήνες, γιατί είχα ζητήσει και από Δημήνου να αντικατασταθώ από εκπρόσωπος.
0: Το θυμόμαστε αυτό.
2: Ότι ναι. Υπήρχε μια, αν θέλετε, διαφοροποίηση του τι έχουμε αποφασίσει συνολικά και του τι τελικώς γίνεται και προς τα που βάζουμε την προσπάθεια.
0: Ίσως δεν συμφωνούσατε με τη νέα φάση, γιατί με τη νέα φάση των Δημοκρατών, γιατί σε συνέντευξή του φαντάζομαι ότι το ακούσατε σήμερα, ο κύριος Κασελάκης είπε ότι κανείς από αυτούς τους βουλευτές δεν είχε εκλεγεί με τους Δημοκράτες, είχαν εκλεγεί υπό άλλη ηγεσία. Εμείς είμαστε σε μια νέα φάση. Ναι. Εμείς λέει είμαστε σε μια νέα φάση.
2: Υπέρχομαι καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μου. Δεν έχω
0: είστε πάντα gentleman, δεν μπορούμε να πούμε, κύριε
2: Κασελάκη. Δεν έχω κακία για κανέναν. Θα χαρώ αν αυτό το εγχείρημα στο οποίο και εγώ έβαλα από τις δικές μου δυνάμεις κόπο και χρήμα πάει καλά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να αναγνωρίσω πότε τελειώνει ή πρέπει να τελειώσει η δική μου προσπάθεια. Το έκτακτο συνέδριο, η αλλαγή του ονόματος και μια σειρά από άλλες αλλαγές ή αποφάσεις δεν πέρασαν όπως έπρεπε μέσα από τη διαδικασία που προβλεφόταν. Κάνεις κάπου λίγο υπομονή, βλέπεις πώς πορεύονται τα πράγματα. Και από εκεί πέρα, αν κάποιος συμφωνεί, παραμένει. Αν δεν συμφωνεί, αποφασίζει πώς ολοκληρώνει το κύκλο του και φεύγει, χωρίς να χρειάζεται ούτε να είναι καταγγελτικός, ούτε να είναι επιθετικός.
1: Εσείς τώρα από την Πλεύση Ελευθερίας στους Δημοκράτες, τώρα το επόμενο βήμα ποιο μπορεί να είναι?
2: Θέλω να θυμίσω ότι στην Πλεύση Ελευθερίας ήμουνα μόνο 3 μήνες. και παρόλο που είχα προσωπική και πολύ στενή σχέση με τον κύριο Χρυσοντοπούλου, ο κύριος Μένες με διέγραψε γιατί και εκεί ζητούσα να γίνονται τα πράγματα με το σωστό τρόπο. Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο επόμενο βήμα. Από σήμερα ουσιαστικά σαν να είμαι και πρακτικά, τυπικά πάντα ήμουνα ανεξάρτητος. Τώρα που με πετυχαίνετε, που μιλάμε, πετυχαίνετε στο Πανεπιστήμιο, ήρθα χθες το βράδυ από την Αθήνα, θα φύγω αύριο και μόνο για μια μέρα έρχομαι στο Πανεπιστήμιο, παρόλο που είμαι σε αναστολή καθηκόντων και άμεσος. Αυτή είναι η δουλειά μου. Έχω δουλειά ως καθηγητής στην ιατρική. Μου αρέσει η δουλειά μου. Αν δεν συνεχίσει η πολιτική μου καριέρα, νομίζω δεν θα στεναχωρηθεί το Πανελλήνιο. Αν θεωρηθεί ότι μπορώ να βοηθήσω.
0: Πάντως έχετε πλούσιο κοινοβουλευτικό έργο. Σας βλέπαμε.
2: Και πριν να
0: πάτε στους Δημοκράτες, κάνατε παρεμβάσεις, κάνατε συνεχώς επισκέψεις. Εγώ ήθελα και φαντάζομαι θα το συνεχίσετε.
2: Αυτό που το λέτε είναι κάτι που το εισπράττω από όλους.
0: Είναι αλήθεια. Δηλαδή, αν μπει κάποιος.
2: Μου λένε ότι έτσι πρέπει να είναι ένας βουλευτής Θεσσαλονίκης.
0: Αν μπει κάποιος στα social media σας, θα το καταλάβει. Δηλαδή, δεν είναι κάτι. Το καταλαβαίνει κάποιος πολύ εύκολα. Κύριε Χουρδάκη, πόσο τυχαίο ήταν ότι παραιτηθεί. Είχατε μία μέρα μετά την κυρία Τζάκρη.
2: Εντελώς τυχαίο. Με την έννοια ότι ήταν μια απόφαση που σε μένα είχε οριμάσει εδώ και καιρό. Το γεγονός ότι προηγήθηκε η έκρηξη, αν θέλετε, μεταξύ της κυρία Τζάκρη και του κυρίου Κασελάκη την Κυριακή, με έκανε να σκεφτώ αν θα πρέπει να περιμένω περισσότερο ή όχι. Αλλά επειδή είναι πολύ ξεκάθαρο και από τον τόνο και από το ύφος και από το περιεχόμενο των δύο επιστολών ότι δεν υπάρχει συσχέτιση. Τελικώς αποφάσισα να μην το καθυστερήσω άλλο και γιατί δεν θέλω να... μ' αρέσει να κλείνουμε τα πράγματα και να πηγαίνουν παρακάτω. Με την κυρία Τζάκη, την οποία τη γνώρισα στους Δημοκράτες, θα διατηρήσω μια καλή σχέση, όπως και με την κυρία Πούλη και με όλους όσοι...
0: Καλά, μπορεί να βρεθείτε μετά κάπου αλλού μαζί, κύριε Χουρδάκη.
1: Πολιτική
2: είναι αυτό. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Κυρία Τζάκρη,

0: Δεν λίγο fit,
1: να μας δώσετε τη συμβουλή. Και με την τεκμήριωση. Απλώς θέλω να σας πω ότι η ζωή συνεχίζεται, τα νεκροταφεία είναι γεμάτα αναντικατάστατους. Πρέπει να βάλουμε το εγώ μας πολύ χαμηλά, να αυτοσαρκαζόμαστε και να ξέρουμε ότι αυτό που χρειάζεται στη χώρα δεν είναι περισσότεροι πολιτικοί άνθρωποι. Χρειάζεται εφαρμογή των κανόνων, των νόμων και παραγωγή πολιτικής και εφαρμογή πολιτικής. Όχι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία, κύριε Χουρδάκη. Και εμείς, Χρήστο μου, τώρα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης η συμφωνία για πάγωμα τιμών στα ράφια. Μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπει η οικονομία στον πάγο, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Παύλος Πολάκης ζητά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου και δηλώνει παρόν για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Τρία άτομα ταυτοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη από τη δράση κυκλώματος που νάρκωνε και κακοποιούσε τα θύματα του. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για τις συνομιλίες με το Ιράν που θα πραγματοποιηθούν στην Ντόχα. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία απογραφής για τους ανελκυστήρες, πρόστιμο έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική, απαγόρευση κυκλοφορίας έως τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής. Καπέλο 3 ευρώ από αύριο 1η Ιουλίου στις ηλεκτρονικές αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στους 1.719 οι νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα, σχεδόν 45.000 αγνοούνται, οργή για την καθυστέρηση της βοήθειας. Τραγωδία για 146 Βενεζουελάνους που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ και λίγες ώρες μετά εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια των φωνικών σεισμών. Η Καλαμαριά δεν ξεχνά εκδηλώσεις μνήμης για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο την Κυριακή 5 Ιουλίου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη Μία.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Εκατόν δύο FM.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
2: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.

0: 35 λεπτά μετά από τις 12, μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Η Έφη Τζαμπάζη στο μικρόφωνο και ο Χρήστος Χατζημίσης μέχρι τη μία εδώ. Να πούμε βεβαίως ότι στον ήχο είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης μαζί μας. Τις υπέροχες μουσικές, όσες προλαβαίνουμε έτσι να ακούσουμε.
1: Η Μάτα Σαμαρά.
0: Η Μάτα Σαμαρά.
1: Υποσχόμαστε ότι όσο καλοκαιριάζει θα ακούμε περισσότερο.
0: Okay, ναι. Okay. Χρειάζεται λίγο μουσική έτσι για να αλλάζει και η διάθεση. Και τι διάθεση έχει ο καιρός είναι το θέμα τώρα.
1: Καύσωνα.
0: Καύσωνα λες.
1: Καύσωνα. Είναι μαζί μας ο μετεωρολόγος της ΕΡΤΡΙΑ, ο κύριος Χρυσόστομος Παρανός. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Πώς είστε?
1: Εμείς καλά. Εσύ?
2: Καλά είμαστε, εντάξει. Και ο καιρός είναι καλά.
1: Α, για πέρα.
2: Αν λάβουμε υπόψη μας...
1: Έρχεται το,
2: συνέβη...
1: το
0: ζήτημα αυτό, είναι αυτό.
1: Η ζέστη από την Ευρώπη έρχεται προς τα μας.
0: Έρχεται προς τα Βαλκάνια, αλλά θα φτάσει μέχρι εδώ.
2: Έρχεται προς τα Βαλκάνια. Εδώ θα έχουμε κάποια απομεινάρια στην ουσία αυτής της ζέστης. Δηλαδή, βορειότερα από εμάς, όσο περίεργο και αν ακούγεται, θα έχει πιο πολύ ζέστη. Δηλαδή, σήμερα στην Ουγγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία περιμένουμε και 40, ενώ σε εμάς μέχρι 37, το πολύ 38 βαθμούς σήμερα. Και θα είναι σήμερα και αύριο δύο πολύ ζεστές ημέρες, και ιδιαίτερα εδώ στην Κεντρική Μακεδονία, όπως και χθες στη Θράκη και στην Κεντρική Μακεδονία είχαμε τις ψηλότερες θερμοκρασίες χθες, κάπως έτσι και σήμερα και αύριο. Αλλά για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη δεν θα ξεπεράσουμε τους 35 με 36 βαθμούς. Έχει και μια συννεφιά αυτή τη στιγμή, κάπως κόβει τον ήλιο, οπότε νομίζω είναι υποφερτή η κατάσταση. Το βράδυ έχουμε καλούτσικες, θα έλεγα, θερμοκρασίες, δηλαδή κοιμόμαστε κάπως άνετα. Και δεν θα διαρκέσουν και πολύ, καθώς από την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή θα επανέλθουμε σε πιο φυσιολογικές τιμές, δηλαδή γύρω στους 32 με 33 βαθμούς.
1: Χρυσόστομε, εγώ το Σαββατοκύριακο υποσχέθηκα στον εαυτό μου να κάνω το πρώτο μου μπάνιο. Μη μου αρχίσει τώρα ότι θα βρέχει, θα έχει συννεφιά και ξέρεις, εγώ άμα δεν βράζει θάλασσα δεν μπαίνω. Δηλαδή μη μας λες τέτοια. Για πες, θα είναι για μπάνιο το Σαββατοκύριακο?
2: Θα μπορούσες να βρεις ένα πιο κατάλληλο Σαββατοκύριακο για να κάνεις το πρώτο σου μπάνιο, για αλήθεια.
1: Το μήνυμα ελήφθη. Το μήνυμα ελήφθη, Χρυσόστομε. Ή θα μπορούσα να ζητήσω άδεια να πάω αύριο.
0: Μας κάλασες το Σαββατοκύριακο. Το θέμα βέβαια είναι ότι εμείς είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοιες θερμοκρασίες και τα 35 και τα 37 είναι κάτι σύνηθες για τους Έλληνες. Οι Ευρωπαίοι όμως που δεν ήξεραν από πού τους ήρθε, τι έπαθαν?
2: Ναι. Αυτή ακριβώς είναι η διαφορά, ότι και έχουμε την υποδομή εμείς, δηλαδή έχουμε τα συστήματα ψύξης, είμαστε και σαν οργανισμοί πιο συνηθισμένοι και τα σπίτια μας είναι διαφορετικά, έχουμε μπαλκόνια, τέλος πάντων εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα, υποφέρουν πραγματικά με αυτές τις θερμοκρασίες, οι οποίες έφτασαν μέχρι και τη Δανία, την Νότια Σουηδία, τη Λευκορωσία, είχαμε πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Ήταν ακραίος ο καύσωνας, καταρρύφθηκαν πολλά θερμά ρεκόρ.
1: Πού οφείλεται αυτό?
2: Από όλο το ιστορικό, δηλαδή από τότε που έχουν καταγραφές, έχουν καταρριφθεί αρκετά ρεκόρ. Δυστυχώς είχαμε και κάποιους θανάτους από πνιγμούς κατά κύριο λόγο. Περνάει βέβαια, αυτή τη στιγμή η Δυτική Ευρώπη είναι σε έναν άλλο καιρικό κόσμο. Έχουμε καταιγίδες, έχει 15 βαθμούς. Το ευχάριστο σε αυτές τις χώρες είναι αυτό, ότι αλλάζει πολύ γρήγορα ο καιρός και δροσίζονται. Mm-hmm. Ωστόσο, φαίνεται πάλι να δημιουργείται μια κατάσταση με ζέστη, τουλάχιστον στην Ισπανία, να δούμε αν θα ανέβει και μέχρι τη Γαλλία. Πάλι παρόμοιες οι συνθήκες, σε καμία περίπτωση βέβαια της έντασης και της διάρκειας που είχαμε πριν, αλλά πάλι έχουμε αρκετά ζεστές ημέρες.
0: Εγώ να ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
0: Οι συνθήκες, οι καιρικές που έζησαν η Κεντρική Ευρώπη το τελευταίο διάστημα, με τις θερμοκρασίες που είχαν, εάν ήταν εδώ στην Ελλάδα θα λέγαμε ότι έχει πάρα πολύ ζέστη και δεν αντέχουμε, ή ήταν για αυτούς τόσο έντονο αυτό που έζησαν επειδή δεν το είχαν ξαναζήσει? Να καταλάβω τη διαφορά, δηλαδή αν είχαμε εμείς αυτές τις καιρικές συνθήκες θα λέγαμε ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε από τον καύσωνα?
2: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση, ούτε νομίζω ότι θα θρυνούσαμε θύματα, είναι κάτι που το έχουμε ξαναζήσει εμείς. Δηλαδή, να το πούμε με απλά λόγια, αν είχαμε εμείς 40 με 42 βαθμούς, είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξαναβιώσει.
0: Ένας καύσωνας.
2: Ένας καύσωνας από αυτούς που έχουμε ξαναζήσει. Δεν θα ήταν κάτι ακραίο για εμάς. Για αυτούς είναι ακραίο. Όπως φάνηκε κιόλας, δεν έχουν ξαναζήσει παρόμοιες καταστάσεις, τουλάχιστον τα τελευταία 100 χρόνια. Οπότε γι' αυτό είχαμε και αυτές τις εικόνες που είδαμε.
1: Χρυσόστομε, οι επόμενες, γενικά το καλοκαίρι θα έχουμε έτσι. Είχα διαβάσει κάποια στιγμή πριν μήνες ότι το φετινό καλοκαίρι δεν θα έχει πολλούς καύσωνες στην Ελλάδα, έτσι είναι ή εγώ δεν διάβασα καλά?
2: Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το γνωρίζει κανείς. Ναι. Η αλήθεια είναι, οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις είναι ακόμα σε ένα στάδιο πειραματικό, θα έλεγα. Δεν μπορούμε να έχουμε ασφαλή στοιχεία. Ωστόσο, αυτό που φάνηκε από τον Μάιο ήδη, καθώς ήδη στα τέλη Μαΐου είχαμε ένα κύμα καύσωνα και πάλι στη Δυτική Ευρώπη, αυτό είναι το δεύτερο τώρα, φαίνεται λοιπόν ότι έτσι όπως διαμορφώνεται η κυκλοφορία γενικότερα στην ατμόσφαιρα, δεν ευνοεί την Ελλάδα για καυσωνικές συνθήκες. Χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι αποκλείουμε να περάσουμε κάποιον καύσωνα και εμείς.
0: Καλοκαίρι είναι άλλωστε.
2: Καλοκαίρι είναι. Απλώς μάλλον δεν θα είναι από τα ζώρικα καλοκαίρια. Έχουμε βιώσει πολύ χειρότερα.
1: Ωραία.
2: Ήδη φάγαμε τον ένα μήνα κιόλας, τον πρώτο από τους καλοκαιρινούς
1: μήνες.
2: Πάρα πολύ καλά.
1: Πήγε καλά. Εγώ κρατάω από τη συνομιλία μας, Χρυσόστο, με
0: ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μπάνιο το Σαββατοκύριακο.
1: Όχι, εντάξει, αυτό το προσπαθώ. Το καυσωνικές συνθήκες, θα το λέω, το κλέβω, να ξέρεις.
2: Εντάξει.
1: Καυσωνικές συνθήκες. Λοιπόν, ήταν ο Χρυσόστομος ο Παρανός, ο μετεωρολόγος της ΕΡΤΡΙΑ. Θα έχουμε συχνά επικοινωνία μέσα στο καλοκαίρι, γιατί εντάξει, ο καιρός πρωταγωνιστεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία, Χρυσόστομε.
0: Ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Καλό σας μεσημέρι.

0: Και αφού είπαμε ότι καλοκαίρι είναι και καύσονες μπορεί να έχουμε, πολλές ζέστες σίγουρα έχουμε. Η θερμοκρασία αυτές τις μέρες, δηλαδή σήμερα και αύριο, θα είναι αρκετά υψηλή. Τι πρέπει να κάνουμε βέβαια σε αυτές τις συνθήκες?
1: Αυτή την ώρα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου, να πούμε, στη Θεσσαλονίκη.
0: Ο Χρήστος είναι με το έξυπνο τηλέφωνο, έξυπνο ρολόι.
1: Το έξυπνο μου τηλέφωνο. Να καλησπερίσουμε λοιπόν τον κύριο Ευάγγελο Τούλη, που είναι πρόεδρος Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδας. Καλό μεσημέρι, κύριε Τούλη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Για να δούμε τώρα. Εντάξει.
0: Πώς πρέπει να κυκλοφορούμε.
1: Η ερώτηση είναι, ναι, τι πρέπει να κάνουμε, να προστατευτούμε και ποιοι πρέπει να προσέχουν.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και τους χαιρετισμούς μου σε όλους. Βασικά πρέπει να προσέχουμε όλοι.
0: Σωστό.
2: Τους κάψονες.
0: Ναι, ναι.
2: Φυσικά οι ομάδες που είναι οι πιο ευπαθείς είναι οι ηλικιωμένοι και ειδικά οι ηλικιωμένοι και με συνυπάρχοντα προβλήματα υγείας.
0: Όταν λέτε ηλικιωμένοι, πάμε λίγο να το προσδιορίσουμε.
2: Ναι, τώρα ίσως στενοχωρήσουμε κάποιους.
0: Δεν πειράζει, για πάμε.
2: Αυτά, και εγώ εκεί πλησιάζω. Θεωρούμε από τα 65 και πάνω τις ηλικίες που πρέπει να προσέχουν λίγο περισσότερο. Αλλά και κάτω των 65, όσοι έχουν σοβαρά συνυπάρχοντα νοσήματα, όπως είναι ο διαβήτης, καρδιοπάθειες, η υπέρταση, όλοι αυτοί πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικοί από ότι ο υπόλοιπος πληθυσμός. Φυσικά τα παιδιά. Τα παιδιά είναι επίσης μια πολύ ευπαθής ομάδα, ειδικά οι μικρότερες ηλικίες, και μετά ακολουθούν όλοι οι υπόλοιποι.
0: Γιατρέ, όταν λέτε να προσέχουμε, τι εννοείτε, δηλαδή να μην κυκλοφορούμε?
2: Δεν κυκλοφορούμε τις ώρες που ο ήλιος είναι ψηλά. Δηλαδή,
1: όλη την ημέρα δηλαδή.
2: Τις πρωινές ώρες και τις απογευματινές θεωρώ ότι είναι πιο ασφαλές να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι αυτοί, να είναι καλά ενυδατωμένοι γενικώς.
0: Νερό δηλαδή, πολύ φουλ, έτσι.
2: Νερό αρκετό. Να νιώθουμε ότι η γλώσσα μας δεν είναι στεγνή. Και να προσέχουν επίσης να είναι ικανοποιητική και η διούρηση. Είναι κάτι το οποίο είναι ένας δείκτης ενυδάτωσης, ειδικά για τους πιο ηλικιωμένους. Οπότε χρειάζονται αρκετό νερό αυτές τις περιόδους. Στις περιόδους του καύσωνα και των υψηλών θερμοκρασιών. Οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά είναι πολύ πιο ευπαθοί στην αφυδάτωση από ότι όλοι οι υπόλοιποι. Οπότε η ενυδάτωση είναι βασικό.
1: Μάλιστα.
2: Από εκεί και πέρα, να φοράμε καπέλο όταν βγαίνουμε έξω, να προσπαθούμε να ακολουθούμε σκιερές διαδρομές, κάτω από τέντες, κάτω από δέντρα, δεν είναι πάντα τόσο εύκολο, να μην, όσο το δυνατόν να μην εκτισάμεθα πολύ στον ήλιο.
1: Ναι.
2: Και όσοι πηγαίνουν στη θάλασσα, να μην εκτίθενται για πάρα πολλή ώρα στον ήλιο. Βέβαια εδώ να πούμε ότι ένα θέμα είναι τα αντιλιακά και η βιταμίνη D, θα το πω λίγο σύντομα. Πρέπει να μην βάζουμε το αντιλιακό από το σπίτι μας. Να μένουμε 20-25 λεπτά χωρίς αντιλιακό εκτεθειμένοι στον ήλιο και μετά να χρησιμοποιούμε το αντιλιακό και να πηγαίνουμε κάτω από την ομπρέλα ή να, στη θάλασσα.
0: Για να παίρνει ο οργανισμός μας την ΤΕ τώρα, λέτε.
2: Για να πάρει ο οργανισμός μας την ΤΕ, γιατί έχουμε
0: το παράδοξο. Οι περισσότεροι δεν έχουμε ΤΕ, ναι.
2: Ναι, σε μια χώρα με πολύ ήλιο και να μην έχουμε ΤΕ.
1: Ισχύει και
2: αυτό. Από εκεί και πέρα, στη θάλασσα, αυτό που επίσης πρέπει να προσέχουμε, πέρα από την πολλή ενυδάτωση, είναι ότι εγκάβματα μπορούν να προκληθούν ακόμη και αν είμαστε κάτω από την ομπρέλα για πάρα πολλές ώρες.
1: Αυτό είναι σημαντικό, γιατί πολλοί θεωρούν ότι κάτω από την ομπρέλα δεν έχω κανένα
2: θεωρούν
1: πρόβλημα.
2: Κάτω από την ομπρέλα, 8 ώρες κάτω από την ομπρέλα είναι εξίσου βλαβερό και μπορεί να προκαλέσει επίσης εγκάβματα.
0: Κύριε Τούλη, αν κυκλοφορούμε, ας πούμε, σε καυτές ώρες, τι συμπτώματα δηλαδή μπορεί να έχουμε? Οπότε να πούμε ότι ίσως μας πείραξε πολύ ζέστη, δηλαδή μια δυσφορία, μια ταχυπαλμία.
2: Είναι μια δυσφορία, μια αδυναμία μπορεί να παρουσιαστεί έντονη, μπορεί να πέσει λίγο η πίεση, μπορεί να έχουμε πονοκέφαλο και στη συνέχεια μπορεί να έχουμε έτσι πιο έντονα συμπτώματα, όπως να δημιουργηθεί σύγχυση, να μην επικοινωνούμε καλά με το περιβάλλον, ακόμη και να κάνουμε πυρετό ή να παρουσιαστούν και λιποθυμικά επεισόδια. Οπότε όταν δούμε τέτοια συμπτώματα σε οικείους μας, καλό είναι να μιλήσουμε τουλάχιστον με τον γιατρό μας, να φροντίσουμε να μπουν σε ένα σκληρό μέρος και αν γίνεται και κλιματιζόμενο.
0: Αυτό θα έλεγα, κλιματιζόμενοι χώροι.
2: Ναι. Και να πάρουν και αρκετά υγρά. Οι ανεμιστήρες είναι μια λύση, αλλά δεν
1: όχι
2: είναι
1: καλύτερη.
2: Η δόκιμη λύση για να... Ναι. Είναι ο κλιματισμός είναι πιο αποτελεσματικός. Βέβαια, όχι υπερβολές, δεν βάζουμε το κλιματιστικό στο 19.
0: Αυτό θα έλεγα. Αυτό θα έλεγα, γιατί πιανόμαστε από τα κλιματιστικά, πονάει ο λαιμός μας. Κύριε Τούνη, ένα τελευταίο, γιατί είχαμε μία έτσι διαφωνία με τον Χρήστο στην αρχή της εκπομπής. Εγώ όταν ανοίγω κλιματιστικό, για να μην πονάει ο λαιμός μου και κάποιοι άλλοι για να μην έχουν μπούκωμα, ανοίγουν λίγο ανάκληση το παράθυρο. Ο Χρήστος απ' την άλλη λέει ότι δεν γίνεται έτσι σωστά η ψήξη του χώρου.
2: Και δεν γίνεται η ψήξη και αυξάνεται πολύ, γίνεται πολύ πιο ενεργοβόρος ο κλιματισμός και βλέπουμε μετά να αρχίζουν τα blackout. Γιατί αν το κάνουν όλοι αυτό,
0: ναι,
2: καταλαβαίνετε σε ώρες αιχμής πόσο εύκολο είναι να γίνει ένα blackout. Πρέπει να είναι κλειστό το παράθυρο. Να υπάρχει επαρκής αερισμός.
0: Μ' αρέσει που σας ρώτησα, γιατί νόμιζα, γιατρέ, ότι θα πείτε ότι εγώ έχω δίκιο, αλλά τέλος πάντων.
1: Περίμενε ότι
2: η
1: ιατρική άποψη θα είναι μαζί της, αλλά δυστυχώς δεν είναι.
0: Άρα κλειστά τα παράθυρα.
2: Και το κλιματισμό όχι κάτω από 24-25 βαθμούς, δηλαδή.
1: Στους 26
2: βαθμούς. Αν λειτουργεί σωστά το κλιματιστικό, τα νεότερη γενιά κλιματιστικά, είναι πολύ αποδοτικά σε αυτό το κομμάτι και δεν χρειάζεται να...
0: Ναι, είναι αλήθεια. Έχουν ένα...
2: Παραπάνω.
0: Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Έτσι, ένα μαλακό κρύο. Δεν είναι αυτό που σε παγώνει, ας πούμε.
2: Ναι, ναι. Θέλει ψηλά και άμα συνηθίσουμε, θα δείτε ότι στο τέλος κρυώνει και κάποιος όταν είναι στους 26 βαθμούς.
1: Σωστά.
2: Κανονικά λέμε να είναι 7-8 βαθμούς λιγότερα από ό,τι η εξωτερική θερμοκρασία. Αυτό αρκεί, αλλά βέβαια
0: ωραίο
2: δεν γίνεται
0: αυτό, ναι,
2: να το έχουμε στους 32.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Δεν έχουμε και τέτοια διαβάθμιση στα κλιματιστικά.
0: Κύριε
2: αλλά
0: Τούλη,
2: και 26 βαθμοί είναι καλά.
1: Ευχαριστούμε
0: και κάτι
1: πολύ.
0: Τελευταίο λίγο για τα παιδιά. Τι ηλικίες λέτε, ότι ποια παιδιά, σε ποιες ηλικίες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά?
2: Τα μικρότερα παιδιά σίγουρα, κάτω των 10 ετών, είναι
0: μάλιστα
2: πολύ πιο ευαίσθητα. Και αυτό που επίσης πρέπει να προσέξουν οι αθλητές ή αυτοί που αθλούνται. Δεν πάμε μία η ώρα να κάνουμε το πρόγραμμα που κάναμε και το χειμώνα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Καλύτερα να είναι και λίγο πιο αργά, γιατί καταπονείται πολύ ο οργανισμός και εντάξει, τώρα δεν είναι ανάγκη να γίνεται αυτό. Άλλο το να αθλείται κάποιος και άλλο να καταπονεί τον οργανισμό του χωρίς λόγο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε,
1: πολύ
0: κύριε
2: Εγώ
0: Τούλη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Για τις
1: γεια σας.
0: Συμβουλές σας. Να είστε καλά.
2: Yeah.
0: Λοιπόν, ακούσαμε, πρέπει
1: άκουσες,
0: λίγο να προσέχουμε.
1: Όχι.
0: Ναι,
1: άκουσες.
0: Ναι, άκουσα, είχες
1: γιατί
0: δίκιο.
1: Γιατί προσπαθούσες να με πείσεις ότι δεν είναι σωστό αυτό που λέω εγώ, αλλά
0: είχες
1: τελικά...
0: δίκιο, τι άλλο να πω, είχες δίκιο.
1: Η επιστήμη...
0: Ναι, εγώ διαφωνώ βέβαια, άσχετα που είπε και ο γιατρός, άσχετα που το λέει και ο Χρήστος, αλλά Χρήστο εντάξει, εγώ στόχο, είχες δίκιο, εντάξει, θα ακολουθήσω αυτό έτσι ακριβώς πως χρησιμοποιείς εσύ το κλιματιστικό. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμα, παίρνουμε μια μουσική ανάσα γιατί θα δούμε και ένα θέμα που απασχόλησε χθες έτσι τοπικά τη Θεσσαλονίκη, γιατί είχαμε λίγο μια ένταση στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, θα τα πούμε όλα σε λίγο.

0: Λοιπόν, σας είπαμε ότι θα ασχοληθούμε τώρα με ένα τοπικό θέμα της Θεσσαλονίκης. Φαίνεται ότι χθες έγινε χαμός στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Είχαμε μια ένταση. Ναι.
0: Σε ειδική συνεδρίαση, μάλιστα, του Δημοτικού Συμβουλίου, με την αντιπολίτευση να αποχωρεί τελικά πριν ξεκινήσει η συζήτηση. Και η συζήτηση ήταν για το θέμα της κοινωνικής πολιτικής.
1: Χθες ανακοίνωσε και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αγγελούδης, αρκετά μέτρα που πραγματικά μιλάμε για μια σημαντική βοήθεια στα νέα ζευγαριά και στη στεγαστική κρίση. Αυτό ήταν το θέμα. Ανακοινώθηκαν τα μέτρα από τον κύριο Αγγελούδη, αλλά νωρίτερα είχαμε την ένταση που λέει ο Χρήστος. Η καλή συνάδελφος Σοφία Ιπακαλίδου είναι μαζί μας για να μας δώσει λεπτομέρειες, κυρίως γιατί αποχώρησε η αντιπολίτευση. Σοφία, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Σοφία.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Η αντιπολίτευση αποχώρησε γιατί εξέφρασε την διαφωνή της για δύο ζητήματα. Πρώτον, ότι η χθεσινή συνεδρίαση είχε προγραμματιστεί από την προηγούμενη εβδομάδα με δύο θέματα, την κοινωνική πολιτική και την κοινωνική στέγαση. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης είπε ότι τις αφορούσε αποκλειστικά την κοινωνική πολιτική. Εκεί ήταν η πρώτη αίσθηση. Και η δεύτερη αίσθηση ήταν γιατί δεν κλήθηκαν οι κοινωνικοί φορείς να τοποθετηθούν, όπως συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις. Από την πλευρά του, ο Αγγελούδης είπε ότι αυτή ήταν η αρχική πρόταση που είχε καταθέσει πριν από δύο μήνες, δηλαδή να συζητηθεί μόνο η κοινωνική πολιτική. Ο ίδιος είπε ότι η κοινωνική στέγαση αποτελεί ξεχωριστό και ιδιαίτερο σύνθετο θέμα, το οποίο απαιτεί ειδική συνεδρίαση. Βεβαίως, λίγο αργότερα εξέδωσε ανακοίνωση ο Δήμος Θεσσαλονίκης που με μέτρα και για την κοινωνική στέγαση. Να μην τα πολυλογούμε, η επιλογή αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από όλες τις παρατάξεις αντιπολίτευσης. Η επικεφαλής τους κατηγόρησε τη διοίκηση ότι άλλαξε τη θεματολογία της συνεδρίασης χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, ενώ επισήμαναν πως δεν είχε αποσταλεί εισήγηση για το περιεχόμενο της συζήτησης, ούτε είχαν προσκληθεί κοινωνικοί φορείς όπως συνέβαινε σε προηγούμενες ειδικές συνεδριάσεις. Τώρα, ο Σπύρος Πέγκας από τη Θεσσαλονίκη για όλους είπε ότι η παράταξή του ανέμενε συζήτηση για την κοινωνική κατοικία, εκφράζοντας την απορία του για τη διεύρυνση της θεματολογίας. Ο Βασίλης Ταμπουλίδης από τη Λαϊκή Συσπήρωση διαρωτήθηκε ποιος είναι ο σκοπός συνεδρίασης μετά το πρόσφατο συνέδριο για την κοινωνική πολιτική. Ο Κώστας Ιακώβου από τον ΕΣ στη Θεσσαλονίκη υποστήριξε ότι η συνεδρίαση δεν έχει οργανωθεί επαρκώς. Και από την πόλη ανάποδο, ο Νίκος Νικήσιανης υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση δεν πρόκειτο να συμμετέχει σε μια διαδικασία χωρίς ουσιαστικό διάλογο και χωρίς εισήγηση από τη διοίκηση, κάνοντας λόγο για ένα μονόλογο που δεν εξυπηρετεί τον σκοπό της ειδικής συνεδρίασης. Με λίγα λόγια, και θεσμικά αλλά και πρακτικά ζητήματα τέθηκαν από την αντιπολίτευση και γι' αυτό το λόγο υπήρξε και αυτή η αποχώρηση. Τώρα, ο κύριος Αγγελούδης ερμήνευσε τη στάση όλων, ότι είχαν προαποφασίσει την αποχώρησή τους χωρίς να ακούσει τις τοποθετήσεις διοίκησης. Ο ίδιος δεν δέχτηκε ότι υπήρχε ευνηδιασμός. Συνέδεσε δε τη στάση των παρατάξεων με τις επικείμενες διμερεσίες που θα γίνουν μεθαύριο, αφήνοντας να νοηθεί ότι πρόκειται για πολιτική επιλογή που εντάσσεται σε ευρύτερες ισορροπίες του Δημοτικού Συμβουλίου. Τώρα, να πούμε ότι θα υπάρξει μια ξεχωριστή ειδική συνεδρίαση για την κοινωνική στέγαση, όπως είπε ο Στέλιος Αγγελούδης, αλλά από την άλλη πλευρά ανακοινώθηκαν και τα μέτρα του Δήμου για το δημογραφικό πρόβλημα αλλά και τη στεγαστική κρίση. Είναι, όπως είπε ο Δήμαρχος, από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Θεσσαλονίκη. Είναι ένα πρόγραμμα, ένα σχέδιο κοινωνικής πολιτικής για την περίοδο 27-30. Και να πούμε λίγα λόγια τι περιλαμβάνει, αν έχουμε το χρόνο.
1: Ναι, έχουμε ένα λεπτό επίδομα.
2: Έχουμε ένα λεπτό και σε ένα λεπτό θα τα πούμε. Ναι. Λοιπόν, θεσπίζεται εφάπαξ επίδομα 1.000 ευρώ για τη γέννηση τρίτου και τέταρτου παιδιού. Από το Δήμο θα δίνεται αυτό. Παρέχεται δωρεάν η πάνα του παιδιού για ένα χρόνο από τις ίδιες οικογένειες. Νέα ζευγάρια που αποκτούν το πρώτο τους παιδί θα έχουν μείωση των δημοτικών τελών κατά 70% για 3 χρόνια, χωρίς τα δημοτικά κριτήρια. Δημιουργείται πρόγραμμα κατοίκων υποστήριξης της μητρότητας με κοινωνικό βοηθό, που θα επισκέπτεται εβδομαδιαία τις νέες μητέρες, παρέχοντας συμβουλές και ενημέρωση. Διευκολύνεται τέλος και η πρόσβαση στο πρόγραμμα Ταντάδες της γειτονιάς. Αυτό εντάξει υπάρχει, το οποίο προσφέρει για πιστοποιημένη φροντίδα σε βρέφη και μικρά παιδιά, γιατί είναι στεγαστική κρίση. Τρεις βασικές παρεμβάσεις. 100 διαμερίσματα με προσιτό ενίκιο για ευάλωτες οικογένειες. αξιοποίηση δημοτικών οικοπαίδων μέσω της κοινωνικής αντιπαροχής για την κατασκευή 30 νέων κοινωνικών κατοικιών. Θα δοθούν σε οικογένειες με παιδιά και μονογονικές οικογένειες και νέα ζευγάρια. Και τέλος, το πρώην σχολικό κτίριο της Οδού Μιτσάκη θα μετατραπεί σε 20 σύγχρονα διαμερίσματα κοινωνικής κατοικίας. Αυτά είναι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Δεν ξέρω αν μπορούν να καλύψουν το σοβαρό πρόβλημα.
1: Εντάξει, θα ανακουφίσουν όμως ένα μέρος. Δεν το λες.
0: Μια προσπάθεια από το Δήμο.
2: Είναι μια προσπάθεια η οποία θα βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Σε ευχαριστούμε, Σοφία. Και μια που είμαστε στα δημοτικά, να πούμε ότι ανεξαρτητοποιήθηκε και ο Μιχάλης Κούπκας από την παράταξη του Κωνσταντίνου Ζέρβα, ναι, στη Θεσσαλονίκη, με ανακοίνωσή του, έστειλε δηλαδή επιστολή προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Σπύρο Βούγια. Έφυγε λοιπόν και ο κύριος Μιχάλης Κούπκας από την παράταξη του κυρίου Ζέρβα.
0: Και νομίζω ότι πρέπει και εμείς να φύγουμε
1: γρήγορα, να φύγουμε.
0: Γιατί θα πάμε σε... στην εκπομπή Ελλάδα, όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Η Γκέλη Παπαθανασίου θα είναι στο μικρόφωνο σήμερα. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Και πρώτο Θεός, θα τα πούμε αύριο στις 11 το πρωί.
0: Αύριο εδώ. Γεια σας.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό της εκπομπής Συγγέλη Παπαθανασίου. Στη στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη. Και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 30 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ένοχοι κρίθηκαν η μητέρα και ο πρώην σύντροφός της για τον θάνατο του τρίχρονου άγγελου στην Κρήτη. Σε 17 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε εγκληματική οργάνωση που προέβαινε σε διακίνηση ναρκωτικών και ληστείες. Συνεχής είναι οι μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Λιβύης στα νότια της Κρήτης. 102 μετανάστες περισυνελέγησαν σε μια τριπλή επιχείρηση διάσωσης. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία σε Δωδεκανήσου ιδρύεται με έδρα τη Ρόδο. Παραμένει η κατάργηση της ατελούς διέλευσης των επαγγελματικών αυτοκινήτων από τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, και να πάμε ευθύς αμέσως στην Κρήτη, καθώς έχουμε ήδη την απόφαση από το δικαστήριο, καθώς έκρινε ομόφωνα ενόχους την μητέρα και τον πρώην σύντροφό της στο δικαστήριο για τον θάνατο του τρίχρονου άγγελου στην Κρήτη. Η Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και Φανή, αν δεν κάνω λάθος, αθώος κρίθηκε ο βιολογικός πατέρας του μικρού άγγελου.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αθώος κρίθηκε για τις κατηγορίες και περιστατικά βίας για τα οποία είχε κατηγορηθεί όταν ζούσε με τον γιο του και με τη μητέρα του μικρού άγγελου. Λοιπόν, τώρα, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, η πρόεδρος της έδρας του Μικτούρκου του δικαστηρίου Ηρακλείου ανακοίνωσε την απόφαση για την 27χρονη και τον 44χρονο πρώην σύντροφό της, η οποία είναι ένοχη. Οι δυο τους κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και κατά στην αυτουργία του μικρού άγγελου. Επιπλέον, μεταξύ άλλων, κρίνονται ένοχοι για πρόκληση σωματικών κακώσεων που προκάλεσαν βλάβη στην υγεία του παιδιού, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και τετελεσμένη πρόκληση βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Η έδρα απέρριψε τη δίκη των αυτοτελείς χειρισμών της μητέρας περί μειωμένου καταλογισμού, ενώ οι συνήγοροι και τον δύο ζήτησαν την αναγνώριση ελαφρυντικών που έχουν να κάνουν με τον πρώτερο σύνομο βίο και με την καλή συμπεριφορά που έχουν στα σωφρονιστικά καταστήματα που κρατούνται μετά το περιστατικό. Η απόφαση αυτή είναι απολύτως εναρμονισμένη με την πρόταση της εισαγγελέως εχθές, η οποία ήταν πραγματικά καταπέλητης απέναντι στους γονείς, ο οποίος κατηγόρησε, τους χαρακτήρισε ψεύτες και ανάλγητους, είπε ότι κακοποιούσαν συστηματικά και ανελέητα το παιδί τουλάχιστον τους τελευταίους 2 μήνες της ζωής του, και έτσι εκφράζοντας το κοινό αίσθημα, πρέπει να πω, η εισαγγελέας είπε ότι ο μόνος που τον εκπροσωπείται σε αυτήν εδώ την αίθουσα είναι ο μικρός άγγελος. Ο άγγελος έχει φύγει από τη ζωή με τραγικό τρόπο. Πραγματικά δεν ξέρω αν αυτό αποτελεί κάποια δικαίωση για το παιδί ή για τη συλλογική μνήμη. Πάντως ήταν αυτονόητο ότι κανείς δεν πίστεψε τις δικαιολογίες και τις κατηγορίες που εκτόξευσε ο ένας προς τον άλλον ως προς το ποιος κακοποιούσε το παιδί. Θυμίζω ότι εχθές στην απολογία του ο 44χρονος είπε μάλιστα ότι δεν είχε δει ποτέ το παιδί γυμνό, γιατί δεν το είχε αλλάξει ποτέ και δεν γνώριζε για τις κακώσεις που έφερε σε όλο το σώμα, οι οποίες ήταν 32 τον αριθμό, σύμφωνα και με την ιατροδικαστική έκθεση. Δίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Να έρθουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη τώρα και στο δικαστικό Μέγαρο, καθώς η αστυνομία προχώρησε σε σαρωτικές συλλήψεις 17 ατόμων, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε εγκληματική οργάνωση που προέβαινε σε διακίνηση ναρκωτικών και ληστείες. Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βάρος των 19 τελικά.
0: Τελικά.
2: 19 είναι οι κατηγορούμενοι που έχουν συλληφθεί, 17 που έχουν οδηγηθεί ήδη ενώπιον της εισαγγελέα και 2 αναμένονται να οδηγηθούν καθώς έρχονται από την Μύκονο. Επίσης, κατηγορούμενοι είναι 20, είναι ακόμη 4 κατηγορούμενοι εκτός των 19, 23 δηλαδή. Στο σύνολο, 3 οι οποίοι δεν έχουν συλληφθεί, μεταξύ των οποίων και ο 30χρονος που κατηγορείται ότι είναι επικεφαλής της ομάδας. Και ένας ο οποίος είναι φυλακισμένος. Και ποιος είναι αυτός? Είναι ο 23χρονος που κατηγορείται και έχει προφυλακιστεί για την δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ του Κλεωμένη τον περασμένο Μάρτιο. Συγκεκριμένος κατηγορείται, έχει εντοπιστεί σε οπαδικές επιθέσεις που έγιναν πριν την δολοφονία. Συγκεκριμένα κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, διέθεση και συγκρότησή της, μία ληστεία με ένα δίκυκλο με το ποδήλατο, ηθική αυτουργία σε αυτή την πράξη, διακεκριμένη περίπτωση διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και εντός γηπέδου, πρόκληση σωματικών βλαβών επικίνδυνων και απλών και σε βάρος ανηλίκου και στο γήπεδο, και δηλαδή με αθλητικό υπόβαθρο, απειλές και παράνομη βία και σε βάρος ανηλίκων με αθλητικό υπόβαθρο, η βία και κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα, αλλά και υπόθαλψη εγκληματία για την δολοφονία του Κλεωμένη. Εντοπίστηκαν από τις παρακολουθήσεις της αστυνομίας και άλλα 2 άτομα που κατηγορούνται ότι συνέβαλαν τη διαφυγή του 23χρονου μετά το έγκλημα. Ακόμη υπάρχουν κατηγορίες για είσοδο και παραμονή σε αθλητική εγκατάσταση. Πρόκειται για πρόσωπα τα οποία, για άτομα τα οποία είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους, επειδή είχαν απαγόρευση εισόδου από άλλες πράξεις στο παρελθόν, αλλά και απόπειρα εμπρισμού σε μια περίπτωση. Όλοι τους παραπέμφθηκαν να απολογηθούν την ανακρίτρια, την πέμπτη ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών, από την οποία παίρνουν αυτή την ώρα προθεσμία για τις επόμενες ημέρες, πιθανόν την Παρασκευή και το Σάββατο. Εγώ θα γρήγορα να πω ότι έχουν εντοπιστεί από τους αστυνομικούς 46 περιπτώσεις οπαδικών επιθέσεων τα τελευταία 5 χρόνια, οι οποίες βέβαια οι παρακολουθήσεις έχουν αρχίσει από τον περασμένο Ιανουάριο, δηλαδή 2 μήνες πριν την δολοφονία του Κλεωμένη, και διαπιστώθηκε ότι οι επιθέσεις αυτές έγιναν πολύ νωρίτερα, δηλαδή 1,5-2 χρόνια νωρίτερα. Μέσα στη δικογραφία υπάρχουν 30 περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών και μέσα κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικών ή αγώνων μπάσκετ πριν και μετά από αυτούς. Οι εμπλεκόμενοι είναι κυρίως ο παδί, ένας εξ αυτών από τους κατηγορούμενους είναι ανήλικος και μια γυναίκα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Συνεχείς είναι οι μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Λιβύης, στα νότια της Κρήτης. Μέχρι στιγμής περισυνελέγησαν 102 μετανάστες σε μια τριπλή επιχείρηση διάσωσης από σκάφος της Frontex κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανοιχτά της Γάβδου. Η Ευτυχία Πανταράκη από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει. Ευτυχία, καλό σου μεσημέρι.
3: Η πρώτη λέμβος σε λίγο μετά τα μεσάνυχτα με 36 άτομα, μια ώρα αργότερα μία ακόμη λέμβος με 34 άτομα και τα ξημερώματα άλλη μία λέμβος με 32 άτομα. Όλοι οι άντρες, 102 όπως είπες και εσύ, εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της Frontex, περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex, οι επιχειρήσεις έγιναν με καλό καιρό, πήγαν στη Γάβδο, η πρώτη και η δεύτερη λέμβος με τα άτομα 70 στον αριθμό έχουν φτάσει ήδη στην Κρήτη και βρίσκονται στην Αγιά. Η τρίτη λέμβος θα έρθει με το πλοίο της γραμμής Νότια Κρήτη και από εκεί επίσης στην Αγιά, που ήδη βρίσκονται εκεί και 115 άτομα από προηγούμενες αφίξεις. Δεν προλαβαίνει να αδειάσει αυτός ο χώρος προσωρινής φιλοξενίας, ωστόσο οι επιχειρήσεις ολοκληρώνονται χωρίς προβλήματα και προωθούνται μόλις γίνει η καταγραφή τους σε υπόλοιπα χώρους και δομές στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όλα πήγαν καλώς και οι λιμενικές αρχές και η Frontex είναι σε επιφυλακή για τυχόν νέες αφίξεις, καθώς ο καιρός είναι καλός.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Άλλη μία καταγγελία για χειροδικία σε βάρος υγειονομικών βλέπει το φως της δημοσιότητας. Αυτή τη φορά στο νοσοκομείο Λίμνου, όπου σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ Ένας 87χρονος επιτέθηκε και ξυλοκόπησε άγρια αγροτική γιατρό, ενώ επιτέθηκε και σε άλλη μία γιατρό και μία νοσηλεύτρια που πήγαν να βοηθήσουν. Για το περιστατικό θα μας πει τώρα περισσότερα η Δήμητρα Λαχουρή από την Αρτβόριο Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό συνέβη όταν ο 87χρονος είχε πάει την προηγούμενη ημέρα γιατί αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα δυσιλιότητας. Ζήτησε τη βοήθεια της γιατρού. Του πρότεινα να μείνει στο θάλαμο βραχίας νοσηλείας για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημά του. Ωστόσο όμως εκείνος έφυγε. Την επόμενη ημέρα γύρισε, επανήλθε πάλι στο νοσοκομείο, άρχισε να φωνάζει και να χειροδικεί στην γιατρό. Μία γιατρός που ζήτησε να κάνει ησυχία επιτέθηκε και σε εκείνη, καθώς και σε μία νοσηλεύτρια, με αποτέλεσμα να τραυματίσει την μία γιατρό. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝΘΟ θέτει το θέμα της ασφάλειας των γιατρών, καθώς επίσης και ότι το πότε θα σταματήσει αυτή η κατάσταση με τις επιθέσεις και τις χειροδικίες ασθενών στο υγειονομικό προσωπικό. Ο 87χρονος συνελήφθη και παρότι σχηματίστηκε δικογραφία, αφέθηκε ελεύθερος λόγω της ηλικίας του.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Την αντίθεση του εξέφρασε με ομόφωνη απόφαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας στην ανάπτυξη 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων στον Βενέτικο ποταμό στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Για την απόφαση αυτή θα μας ενημερώσει τώρα η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Και η Αναστασία, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν και άλλες αρνητικές γνωμοδοτήσεις, θα λέγαμε, στην ανάπτυξη αυτών των 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων στο Βενέτικο.
5: Έτσι είναι, Βίκη, όπως ακριβώς τα λες, να σημειώσουμε ότι το θέμα αυτό είναι στο τραπέζι του διαλόγου εδώ και πάρα πολύ καιρό και πρέπει να πούμε ότι χθες πάρθηκε απόφαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας όταν τέθηκε το ζήτημα των συνολικών επιπτώσεων από την ανάπτυξη μικρών υδροηλεκτρικών έργων στον ποταμό Βενέτικο. Να σημειώσουμε ότι πρόκειται για 27 μικρά υδροηλεκτρικά και η συζήτηση ήρθε στο Περιφερειακό Συμβούλιο έπειτα από πρωτοβουλίες φορέων των Γρεβενών και τις έντονες τοπικές αντιδράσεις που υπήρξαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Το θέμα απασχόλησε τη συνεδρίαση με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων όπου αναδείχθηκε η ανησυχία για τις ορευτικές επιπτώσεις των έργων στο ποτάμιο Οικοσύστημα, καθώς και η ανάγκη να εξεταστεί η περιοχή ως ενιαίο περιβαλλοντικό σύνολο και όχι αποσπασμένο αναέργο. Από πλευράς αντιπολίτευσης καταδέθηκαν προτάσεις για λήψη πιο αυστηρών θεσμικών πρωτοβουλειών με αιχμή την ανάγκη αναστολή διαδικασιών αδειοδότησης έως την ολοκλήρωση μελετών φέρουσας ικανότητας και την επιστημονική αξιολόγηση των επιπτώσεων. Η Περιφερειακή Αρχή από την πλευρά της υπογράμμισε ότι ο Βενέτικος αποτελεί σημαντικό περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό πόρο για την περιοχή των Γρεβενών και ανακοίνωσε την εκπόνηση μελέτης φέρουσας ικανότητας καθώς και συμπληρωματικής επιστημονικής έρευνας για το οικοσύστημα και τους ικθυοπληθυσμούς του ποταμού με στόχο την τεκμηριωμένη στάση της περιφέρειας. Έχουμε ένα μεγάλο όχι και από το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών όσον αφορά την κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων στο Βενέτικο και Αλιάκμονα και επίσης έχουμε και την αντίδραση, την αντίθεση αν θέλετε της οικολογικής κίνησης Κοζάνης που εκφράζει και αυτή ένα μεγάλο όχι στην κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων στο ποταμό Βενέτικο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Η ίδρυση τμήματος τώρα επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας στην εργασία Δωδεκανήσου, Μέδρα τη Ρόδο, δημοσιεύθηκε με τη μορφή κοινής υπουργικής απόφασης στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Εάν μέσα από τη λειτουργία της υπηρεσίας προληφθεί έστω και ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα ή σωθεί έστω και μία ανθρώπινη ζωή, τότε ο αγώνας έχει απόλυτα δικαιωθεί, τονίζει μάλιστα με ανακοίνωση που εξέδωσε το εργατικό κέντρο Ρόδου. Να πάμε εμείς στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στην Ρόδο. Μαριέτα, μία κίνηση την οποία από όσο καταλαβαίνουμε περίμενε το εργατικό κέντρο εκεί στις περιοχές να γίνει.
6: Έτσι ακριβώς, καλό μεσημέρι από τη Ρόδο, αρκεί να σας πω ότι η παρούσα διοίκηση του εργατικού κέντρου μετράει 10 χρόνια στο τιμόνι της συνδικαλιστικής, του συνδικαλιστικού φορέα, και αυτά τα 10 χρόνια αγωνίζεται ασταμάτητα, θέτει παντού το αίτημα, συνεχίζοντας την προσπάθεια που ξεκίνησε η προηγούμενη διοίκηση. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Αυτή η υπηρεσία ουσιαστικά ασχολείται με τα μέτρα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των εργαζομένων, κυρίως σε εργοτάξια, έχει να κάνει με εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε πάρα πολλά στην περιοχή και οι έλεγχοι γίνονταν από την τεχνική επιθεώρηση μέτρα των Πειραιά, με 5, όπως λένε εδώ οι συνδικαλιστές μας, υπαλλήλους για ολόκληρο το Νότιο Αιγαίο, με αποτέλεσμα να γίνεται ένα ατύχημα ή ένα δυστύχημα και να περνάνε μήνες προκειμένου να έρθει ένα κλιμάκιο να διερευνήσει τις συνθήκες. Και καταλαβαίνετε τώρα μετά από μήνες ποιες συνθήκες μπορεί στην πραγματικότητα να διερευνήσει. Όπως σας είπα, το αίτημα ετίθετο παντού. Η τελευταία προσπάθεια που έκανε η διοίκηση του εργατικού κέντρου ήταν στις 13 Ιουνίου, όταν είχαμε εδώ στη Ρόδο τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν άκουσε τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου σε μια σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια και η απάντησή του ήταν ότι μέσα σε 10 ημέρες θα έχει προχωρήσει το θέμα. Η δέσμευση τηρήθηκε και πρέπει να το σημειώσουμε και έτσι χθες έγινε γνωστό. Στις 25 Ιουνίου δημοσιεύτηκε η κοινή υπουργική απόφαση στο ΦΕΚ. Χθες έγινε γνωστή το βράδυ από το εργατικό κέντρο της Ρόδου, το οποίο έχει κάθε λόγο να είναι βέβαια δικαιωμένο από την εξέλιξη. Αυτό που τώρα βέβαια πρέπει να γίνει είναι να μην μείνει η απόφαση, μία απόφαση στο ΦΕΚ. Υπάρχει ωστόσο η δέσμευση σε κεντρικό επίπεδο ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα έρθει εδώ κλιμάκιο προκειμένου να ετοιμάσει την λειτουργία πια της υπηρεσίας στη Ρόδο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Μαριέτα. Ο Δήμος Βόλου τώρα τίθεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την αντιμετώπιση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Μία απόφαση της συνεδρίασης, μάλιστα της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας, η οποία έγινε πρόσφατα. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πέρα δηλαδή από την περιφέρεια που ούτως ή άλλως είχε συνεδριάσει στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, γιατί περιμέναμε αυτές τις καιρικές συνθήκες, είχαμε και αυτή τη συνεδρία τώρα της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτής της συνεδρίας εξετάστηκαν τα μέτρα πρόληψης και άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις πυρκαγιών σε δασικές και άλλες εκτάσεις που βρίσκονται όμως περιμετρικά του πολεμικού συγκροτήματος για να αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε η μόνιμη παρουσία προσωπικού και μέσων του Δήμου σε περιοχές που είναι ιδιαίτερα ευάλλοντες από τις 10 το βράδυ ως τις 6 το πρωί, ενώ θα αναπτυχθούν υδροφόρες και πυροσβεστικό όχημα του Δήμου στα Πευκάκια, περιοχή Πευκάκια, στη Γορίτσα και στην περιοχή Κουκουράβας Επισκοπής. Αυτά έχουν Πεύκα, όλα τα μικρά δελσίδια που είναι γύρω από την πόλη. Η Δημοτική Αρχή εκτιμά ότι η παρουσία αυτού του προσωπικού και του εξοπλισμού θα μπορέσει να συμβάλλει στην ταχύτερη επέμβαση σε περίπτωση εκδήλωση πυρκαγιάς σε αυτά τα σημεία. Σε δήλωσή του, μάλιστα, ο Δήμαρχος του Βόλου απίφθηνε έκκληση προς πολίτες να δείξουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα και να τηρήσουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, καθώς, όπως είπε, είναι σημαντικό να προστατευτεί το φυσικό περιβάλλον και οι κατοικημένες περιοχές, και αυτό δεν εξαρτάται μόνο από την ετοιμότητα της πολιτικής προστασίας, αλλά και των πολιτών, γιατί πρέπει να επιδεικνύουμε όλοι, είπε, υπεύθυνη συμπεριφορά.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Στη σύλληψη ενός άνδρα 50 ετών φέρεται να ευθύνεται μάλιστα η πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη Κυριακή στην περιοχή της Παραβόλας Αγρινίου. Η Αθανασία Σταμοπούλου θα μας πει για αυτή τη σύλληψη από την ΕΡΤ Πάτρας, και η Αθανασία, αυτό που προκαλεί θα λέγαμε είναι η δήλωση του 50χρονου ότι τον εκνευρίζουν οι θάμνοι.
8: Ακριβώς, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, και υπάρχει και βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο μάλιστα προβλήθηκε από την ΕΡΤ και καταγράφει τη στιγμή που ο 50χρονος φέρεται να ανάβει φωτιά σε ξερά χόρτα στην άκρη του δρόμου. Στη συνέχεια παραμένει για λίγα δευτερόλεπτα στο σημείο, διαπιστώνοντας ότι οι φλόγες εξαπλώνονται, πριν αποχωρήσει πεζός αγκύριος χωρίς να αντιληφθεί ότι οι κινήσεις του όμως είχαν καταγραφεί. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα, προκάλεσε ζημιές σε περίπου 4 στρέμματα με χαμηλή βλάστηση και ολαιόδεντρα. Για την άμεση κατάσταση της κινητοποιήθηκαν 7 πυροσβεστικά οχήματα και 20 πυροσβέστες. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αξιοποιήθηκε από το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού Έτωλο Κανανίας, το οποίο κατάφερε να ταυτοποιήσει και να συλλάβει τον 50χρονο. Με εκνευρίζουν οι θάμνοι, φέρεται να υποστήριξε μετά τη σύλληψή του. Όπως έγινε γνωστό χθες, ο 50χρονος παραδέχτηκε κατά την απολογία του ότι εμπλέκεται σε 3 ακόμη πυρκαγιές που σημειώθηκαν στην ίδια περιοχή, μεταξύ αυτών και μία που εκπληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στην παραβόλα Αγρινίου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Αθανασία. Με 10 νέες θέσεις ειδικευμένων γιατρών ενισχύονται τα κέντρα υγείας της Μεσσηνίας στο πλαίσιο της νέας προκήρυξης του Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη συνολικά 441 θέσεων γιατρών του ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας σε όλη τη χώρα. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας, η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας. Μαρία.
9: Καλό μεσημέρι λοιπόν. Προβλέπονται 4 θέσεις συγκεκριμένα για το κέντρο υγείας της Πύλου, 2 για το κέντρο υγείας Γαργαλιάνων, 2 για το κέντρο υγείας Φιλιατρών και από μία θέση για τα κέντρα υγείας Μεσσήνης και Αγίου Νικολάου Δυτικής Μάνης. Οι περισσότερες αφορούν γιατρούς γενικής ή οικογενειακής ιατρικής και εσωτερικής παθολογίας, ενώ προβλέπονται και 2 θέσεις παιδιάτρων, μία στην Πύλο και μία στα Φιλιατρά. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Υπουργείου Υγείας και θα ολοκληρωθεί στις 27 Ιουλίου την ίδια ώρα. Η νέα προκήρυξη εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στην κάλυψη των σημαντικών ελλείψεων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα κέντρα υγείας της Μεσσηνίας, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, όταν οι ανάγκες καταλαβαίνουμε όλοι πως αυξάνονται λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Την παραγραφή όλων των αδικημάτων από τις κινητοποιήσεις ζητούν οι αγρότες, οι οποίοι μέσα στο επόμενο διήμερο αναμένεται να οριστικοποιήσουν και συναντήσεις με τους εκπροσώπους των κομμάτων στη Βουλή για το συγκεκριμένο θέμα. Χθες το απόγευμα, μάλιστα, έγινε σύσκεψη στον Πλατή Καμπό από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομουλάρισσας, όπου εξετάστηκαν όλες οι κινήσεις των αγροτών με αφορμή ειδοποιητήρια που αποστέλλονται σε όλη την Ελλάδα για τις πρόσφατες κινητοποιήσεις. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισσας θα μας ενημερώσει. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Χθες το απόγευμα είχαμε μια σύσκεψη στον Πλατή Καμπό από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομού Λάρισσας, με αφορμή βεβαίως μια ομαδική λιθογραφία που σχηματίστηκε για κινητοποίηση που έγινε στη Σύραγγη στον Τεμπών, εκεί όπου οι αγρότες στο πλαίσιο των πολυήμερων κινητοποίησεών τους είχαν κατευθυνθεί με αυτοκίνητα και υπήρχαν βεβαίως, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας, ο κ. Σύρος Μαρούδας, και άνθρωποι που μετέβησαν απλά για να υποστηρίξουν την κινητοποίηση των αγροτών και βρίσκονται, αντιμετωπίζουν βεβαίως κατηγορίες για παρακόλληση συγκοινωνιών. Ο κ. Μαρούδας έκανε λόγο για άδικες διώξεις. Ήδη ζητήθηκε μια παράταση μέσω των συνηγόρων, των δικηγόρων της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, προκειμένου να κατατεθεί ένα συλλογικό επώλημα για αυτήν την περίπτωση. Ωστόσο, όπως ο ίδιος είπε, το βασικό αίτημα των αγροτών σε όλη την Ελλάδα είναι να παραγραφούν τα αδικήματα αυτά, γιατί μιλάμε για άδικες διώξεις που δεν έχουν σχέση βεβαίως με τον αγώνα που έκαναν οι αγρότες για έναν αγώνα επιβίωση, όπως τον χαρακτηρίζει ο κ. Μαρούδας. Αυτό που είπε βεβαίως είναι ότι δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις σε όλη την Ελλάδα από τις κινητοποίησεις που έγιναν από άκρο σε άκρο στις πολυήμερες κινητοποίησεις των 55 ημερών που διέκεσαν. Και όλα αυτά βεβαίως έρχονται στο προσκήνιο της επικαιρότητας και γι' αυτό υπάρχει και μια σχετική συνεννόηση με τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Μέχρι την Πέμπτη αναμένεται να οριστικοποιηθούν κάποια ραντεβού, όπου θα τεθεί ξεκάθαρα το θέμα και θα ζητηθεί βεβαίως ξεκάθαρη άποψη και τοποθέτηση από όλα τα κόμματα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για τις διώξεις αυτές. Το βασικό αίτημα είναι να παραγραφούν όλες οι διώξεις που έχουν ασκηθεί και οι δικογραφίες που σχηματίζονται βεβαίως εναντίον των αγροτών από τις πολυήμερες κινητοποίησεις που πραγματοποιήθηκαν από τα τέλη του περασμένου έτους μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Με απόφαση του Περιφερειαρχή Πύρου Αλέξανδρου Καχρημάνη βρίσκονται ήδη σε ισχύ και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μάλιστα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον περιορισμό της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων άνω των 4 τόνων για τις 3 ημέρες της εβδομάδας, δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και Χρήστο, να υποθέσουμε ότι επιλέχθηκε η Παρασκευή, το Σάββατο και η Κυριακή, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι εκδρομής του Παρασκευό Σάββατο Κυριακού, έτσι ώστε να μπορέσουν να πάρουν μία ανάσα δροσιά στις θάλασσες, έτσι δεν είναι?
11: Ναι, Βίκυ, κοίταξε να δεις. Πρόκειται για την παραλιακή εθνική οδό Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, όπου ένα ιδιαίτερα βιβαρημένο και παλαιό οδικό δίκτυο, τη δεκαετία του 50 αυτονολογεί την κατασκευή του. Και όπως αντιλαμβάνεσαι, χρειάζεται μια αναβάθμιση ο συγκεκριμένος οδικός άξονας. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχω συγκεντρώσει, κάνουν λόγο πως το επόμενο διάστημα το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναμένεται να αναλάβουν τις μελέτες για την αναβάθμιση του οδικού άξονα. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει παρεμβάσεις, σημαντικές παρεμβάσεις από πλευράς περιφέρειας Υπήρου με την κατασκευή κυκλικών φόβων. Όμως, μετά τη λειτουργία του Άκτιου Αμβρακία, όλα, αν όχι όλα τα περισσότερα βαρέα οχήματα, ταλίκες, φορτηγά κτλ., επιλέγουν αυτό τον οδικό άξονα του Πρέβεζας Ιγουμενίτσας από και προς το λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Έτσι λοιπόν, όπως πολύ ορθά ανέφερες, ιδιαίτερα τα Παρασκευοσαββατοκύριακα που υπάρχει μεγάλος κυκλοφοριακός πόρτος, τα βαρέα αυτά οχήματα εμποδίζουν την κίνηση υπό την έννοια ότι δημιουργούνται μεγάλες ουρές. Έτσι λοιπόν υπάρχει το σχετικό ΦΕΚ, η υπουργική και η σχετική οικία απόφαση από το Υπουργείο. Έβγαλε όμως απόφαση και ο Περιφερειάρχης για τις τρεις αυτές ημέρες, όπου εξαιρούνται να αναφέρουν τα οχήματα ευπαθών και νοπών προϊόντων, αλλά και τα οχήματα τροφοδοσίας κοινοτροφικών και κοινοτροφικών μονάδων. Θα πρέπει να σημειώσουμε και να κλείσουμε με αυτό, Βίκη, ότι

0: εικόνα στις τάσεις της εποχής. Ενώ τα νησιά του Ιωνίου συγκεντρώνουν σημαντικό τμήμα του συνολικού τουρισμού της χώρας, οι μελέτες δείχνουν μεταβολές στη συμπεριφορά των επισκεπτών. Η Μαργαρίτα Βάρθη τώρα από την Earth Carriers θα μας εξηγήσει. Μαργαρίτα.
1: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Όντως, παρότι η Ελλάδα συνολικά αύξησε τις τουριστικές εισπράξεις της το 2025, στα Ιόνια η μέση δαπάνη αναπισκέπτη υποχώρησε στα 504 ευρώ, σημειώνοντας πτώση σχεδόν 13%. Την ίδια ώρα η μέση δαπάνη αναδιανυκτέρευση έπεσε στα 74 ευρώ, αρκετά χαμηλότερα από τον εθνικό μέσο όρο των 97 ευρώ. Η εικόνα γίνεται πιο έντονη όταν συγκρίνεται με άλλες περιφέρειες. Στο νότιο Αιγαίο που ανήκουν η Ρόδος, η Κος, η Μύκονος και η Σαντορίνη, η δαπάνη ανεπισκέπτη φτάνει τα 869 ευρώ, ενώ ακόμη και η Ήπειρος, παρά τη μείωση των επισκεπτών της, κατάφερε να αυξήσει σημαντικά τα έσοδα που αφήνει κάθε ταξιδιώτης. Η ειδική αποδίδει την εξέλιξη κυρίως στη μείωση της διάρκειας παραμονής. Οι πολυήμερες διακοπές δίνουν τη θέση τους σε πιο σύντομα ταξίδια, γεγονός που περιορίζει τη συνολική κατανάλωση και τα έσοδα των προορισμών. Ενθαρρυντικά είναι την ίδια ώρα τα στοιχεία για το πρώτο εξάμεινο του 2026. Στην Κέρκυρα οι διεθνείς αφήξεις ανήλθαν σε 445.000, παρουσιάζοντας αύξηση 12,4%, ενώ στη Ζάκυνθο ανήλθαν σε 154.000, παρουσιάζοντας αύξηση 10,6%. Στην Κεφαλονιά καταγράφηκαν 48.000 διεθνείς αφήξεις, έχοντας μια οριακή μείωση 0,8%. Και όπως είπα και εσύ, Δίκη, μπορεί τα Ιόνια νησιά να εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Όμως το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο πόσοι έρχονται, αλλά και πώς αφήνουν στην τοπική οικονομία.
0: Μάλιστα. Μαργαρίτα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και έχουμε παράταση της λειτουργίας από της εταιρείας Αστικό Κτέλ Χίου, ανώνυμη εταιρεία, αφού έδωσε στη δημοσιότητα μάλιστα και το πρόγραμμα δρομολογίων για την θερινή περίοδο. Να πάμε στον Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Εδώ και αρκετούς μήνες είχαμε την συζήτηση αυτή και την ενημέρωση από τα αστικά κτέλ ότι τέλος Ιουνίου θα σταματούσαν τα δρομολόγια αφού δεν θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα που έχουν και με δεδομένο ότι το καλοκαίρι δεν θα υπήρχαν τα μαθητικά δρομολόγια. Όμως η προσπάθεια να αναζητήσουν κάποιο σοβαρό επενδυτή που θα μπορέσει να συνεχίσει τη λειτουργία των αστικών κτέλ έκανε τους να προχωρούν στη συνέχιση των δρομολογίων και αυτή την περίοδο που ήταν ιδιαίτερη κρίσιμη το καλοκαίρι. Ήταν κάτι που επισημενόταν και από τους φορείς ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν τα δρομολόγια που θα συνδέουν την πόλη της Χίου και με τις κοντινές παραλίες, στο αστικό πανταπλαίσιο. Έτσι λοιπόν συνεχίζουν, έδωσαν στη δημοσιότητα το πρόγραμμα το θερινό, που μάλιστα σε αυτό έχουν προσθεθεί δρομολόγια τα οποία είχαν αφαιρεθεί στην ουσία για αυτό το δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου. Και από την πλευρά των αστικών κτέλ αυτό που λέγεται είναι ότι αναμένουν τις προτάσεις από σοβαρό επενδυτή που όπως φαίνεται έχουν έρθει σε επαφή για να δουν πώς θα συνεχίσουν στη συνέχεια. Πρέπει να πούμε ότι και από πλευράς Υπουργείου και που έχει προχωρήσει στη σχετική αλλαγή του νόμου για να μπορούν και οι Δήμοι να εμπλέκονται όπως και οι περιφέρειες στα θέματα των αστικών κτέλ έχουμε αυτή την δυνατότητα. Χωρίς μέχρι τώρα όμως από την πλευρά του Δήμος Χίου να δηλώνει ότι είναι έτοιμος να αναλάβει ένα τέτοιο είδους έργο αν δεν υπάρξει συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Πάντως το φετινό Ιούλιο και Αύγουστο θα υπάρχουν αυτά τα δρομολόγια που συνδέουν την πόλη της Χίου με τις κοντινές παραλίες όπως και τα Σκαλόπετρα ή από την άλλη την πλευρά πηγαίνοντας προς Άγιο προς Καρφάκι Αγία Ερημιώνη. Mm-hmm. Ενώ πρέπει να σημειώσουμε Βίκυ ότι μπορεί να δοθεί ιδιαίτερο βάρος από τα αστικά κτέλ και στην διαφήμιση αυτών των δρομολογίων, αφού θα έλεγα ότι πολύ λίγοι γνωρίζουν ότι αστικά κτέλ συνδέουν την πόλη με το αεροδρόμιο της Χίου, που βρίσκεται πολύ κοντά βέβαια, αλλά υπάρχει μια τακτική συγκοινωνία.

0: κοινωνία. Αν προβούν σε τέτοια μέτρα, ίσως θα δούμε πραγματικά να παραμένουν σε λειτουργία και να μην έχουμε πρόβλημα και το φθινόπωρο, που τότε θα πρέπει να ενταχθούν και τα μαθητικά δρομολόγια.
1: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Θοδωρή. Αυτοψία στις αθλητικές εγκαταστάσεις του νησιού πραγματοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης κατά την επίσκεψή του στην Σύρο. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Τις αθλητικές εγκαταστάσεις που ανακατασκευάζονται με χρηματοδότηση του Υπουργείου Αθλητισμού επισκέφθηκαν ο πληρωτής υπουργός Γιάννης Βρούτσης, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών. Ο κ. Βρούτσης επισκέφθηκε τις δύο κλειστές αίθουσες του νησιού και ενημερώθηκε αναλυτικά για την πρόοδο των εργασιών και τα επόμενα στάδια, ανακοινώνοντας ότι θα καλυφθεί η επιπλέον δαπάνη ύψους 250.000 ευρώ που απαιτείται για την ολοκλήρωση του γηπέδου Βόλη. Ο Υπουργός δήλωσε ιδιαίτερα ευχαριστημένος από την εξέλιξη των έργων καθώς και από τη συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή, δηλώνοντας πως ο αθλητισμός δεν έχει ιδεολογικά και κομματικά πρόσημα. Ο αθλητισμός χτίζει γέφυρες μεταξύ κοινωνιών και διαμορφώνει καλύτερους ανθρώπους, είπε ο κ. Βρούτσης. Και αν το πιστεύουμε αυτό και ενώσουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να φέρουμε πολύ καλά αποτελέσματα, όπως είναι το παράδειγμα της Σύρου. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στην εθαρρυντική για τον αθλητισμό εικόνα του νησιού, η οποία μετρά 18 αθλητικά σωματεία και 1.100 αθλητές, αναφέροντας πως οι Κυκλάδες γενικότερα οι αθλητές ξεπερνάνε τους 5.500 και αυτό δίνει ικανοποίηση φυσικά, διότι δείχνει πως στην νησιωτική Ελλάδα και ειδικά στον Ομοκυκλάδων ο κόσμος θέλει να αθληθεί και αυτό πρέπει να το υπερασπιστούμε και να το ενδυναμώσουμε, τόνισε ο κ. Βρούτσης, υπογραμμίζοντας πως στις Κυκλάδες σήμερα υλοποιούνται συνολικά 43 αθλητικά έργα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: Τώρα παραμένει η κατάργηση της ατελούς διέλευσης των επαγγελματικών αυτοκινήτων από τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας θα μας ενημερώσει τώρα η Μαρία Μανάκα. Μαρία.
1: Το ζήτημα ήρθε στην δημοσιότητα από τις αρχές Απριλίου με επιστολές αρχικά από το Επιμελητήριο Εύρου, αργότερα τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης, στη συνέχεια και διαδοχικά από βουλευτές κομμάτων του ΚΚΕ, του Βουλευτή Εύρου της Ελληνικής Λύσης και από εκπροσώπους της Νομαρχικής Επιτροπής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ, με τις οποίες πέρα από την έντονη δυσαρέσκειά τους ζητούσαν την παραμονή αυτής της ατελούς διέλευσης για οχήματα επιχειρήσεων που εδρεύουν στην περιφερειακή ενότητα Εύρου, τουλάχιστον για τις μετακινήσεις που πραγματοποιούνται μέσα στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης και Εύρου. Εχθές είχαμε τη συνεδρία της λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, κατά την οποία ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης, μιλώντας σχετικά, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, μετέφερε όσα υπόθηκαν κατά τη συνάντηση που είχε ο ίδιος με τον αρμόδιο Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Δήμα, σύμφωνα με την οποία συνάντηση και τα αποτελέσματα αυτής σε πρόσκομα που δημιουργεί η διάκριση που ίσχυε υπέρ της περιφέρειάς μας έναντι άλλων περιφερειών, από τις οποίες διέρχεται η Εγνατία Οδός, αποδίδει το Υπουργείο την κατάργηση της ατελούς διέλευσης επαγγελματικών οχημάτων από τα διόδια της Μέστης και του Αρδανίου στην περιοχή της Θράκης. Να πούμε ότι ο κύριος Δήμας εξήγησε στον κύριο Τοψίδη ότι η ελεύθερη διέλευση των επαγγελματικών οχημάτων δεν προβλέφθηκε στη σύμβαση παραχώρηση Εγνατίας Οδού και για οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης, επειδή η διάρκεια της ξεπερνά τα 10 χρόνια, απαιτείται και ευρωπαϊκή έγκριση. Βέβαια, ο κύριος Τοψίδης, ολοκληρώνοντας, είπε ότι περιμένει, θα έχει νέα επικοινωνία με τον κύριο Δήμα και ίσως να υπάρξουν θετικές εξελίξεις. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, είτε θετικά είναι είτε αρνητικά, θα τα ανακοινώσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Σαν τα μανιτάρια ξεφυτρώνουν και πάλι μετά το πρόσφατο μάζεμα του Δήμου από δημόσιους χώρους τα ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά πατίνια στη Ζάκυνθο. Τα πατίνια εντοπίζονται διάσπαρτα σε διάφορα σημεία του νησιού και όσο αυξάνεται το τουριστικό κύμα, καθώς προχωράει το καλοκαίρι, μεγαλώνει ακόμη περισσότερο και το πρόβλημα. Να πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα, καλώς σου μεσημέρι.
2: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Το πρόβλημα είναι ότι πλέον δεν μπορεί να επιληφθεί ο Δήμος. Όλοι ξέρουμε ότι την αδειοδότηση των συγκεκριμένων εταιριών δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Αυτό που κάνει ο Δήμος είναι, και αφού προβλεφθεί στην κανονιστική, η οποία, να πούμε, εδώ στο Δήμο Ζακίνθο ακόμα δεν έχει περάσει, αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να ψηφιστεί. Αφού λοιπόν προβλεφθεί, θα μπορούσαν έναντι αντιτίμου να παραχωρούνται κάποιοι κοινόχρηστοι χώροι σε πεζοδρόμια ή πλατείες με διαγράμμιση, προκειμένου να βρίσκουν εκεί οι ενδιαφερόμενοι τα πατίνια. Αυτό δεν συμβαίνει. Ωστόσο, οι επιχειρηματίες είναι δύο αυτή τη στιγμή εδώ στην Ζάκυνθο που δραστηριοποιούνται με πατίνια, ένας Ζακυνθινός και ένας από την Αθήνα, τα αφήνουν στον δρόμο, όπου εκεί δεν έχει αρμοδιότητα ο Δήμος ούτε να κόψει πρόστιμο ούτε να τα μαζέψει. Όσα αφήνουν οι χρήστες σε κοινόχρηστους χώρους, κόβεται άμεσα πρόστιμο από το Δήμο, το οποίο, να πούμε, ότι είναι από 50 έως και 100 ευρώ. Ωστόσο, είναι πλέον και σε τουριστικές περιοχές, Λαγανάτσι, Λιβύη, στο Αργάσι, σε περιοχές μάλιστα που είναι και κοντά στην πόλη και μπορούν να πάνε με τα πατίνια εύκολα οι χρήστες και οι τουρίστες, βρίσκονται διάσπαρτα στους δρόμους. Ειδικά τις πρώτες πρωινές ώρες είναι και επικίνδυνα, όπως είναι πεταμένα στο δρόμο. Γιατί πραγματικά τα πετάνε, τα αφήνουν τα πεταμένα ακόμα και στη μέση του δρόμου. Μάλιστα. Αλλά είναι επικίνδυνα και το βράδυ, γιατί κυκλοφορούν χωρίς να μπορέσει κανείς να τους εντοπίσει, κάτι το οποίο είναι παράνομο και με την νέα νομοθεσία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Και να πάμε τώρα σε μια έκτακτη είδεση. Καθώς έχουμε κατάρρευση πολυκατοικίας, η οποία σημειώθηκε στα Πετράλωνα, στην Αθήνα. Πληροφορίες μάλιστα κάνουν λόγο για εγκλωβισμένους. Εμείς θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και την Ελένη Ιατρού για να μας όσοι τα νεότερα. Όποιες πληροφορίες έχουμε συλλέξει μέχρι στιγμής. Ελένη.
3: Βίκη, καλησπέρα. Μιλήσαμε πριν από λίγο με το Επιχειρησιακό Κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Αθήνα. Mm-hmm. Επίσημα, λοιπόν, έχουμε ολοκληρωτική κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης. Πρόκειται για μια πολυκατοικία που ήταν μεν παλιά, ήταν όμως και κατοικήσιμη. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχαν και άνθρωποι που διαβιούσαν στους ορόφους της. Άγνωστα είναι τα αίτια της κατάρρευσης. Συνέβη πριν από λίγο. Υπάρχει κάποια πληροφόρηση ότι πραγματοποιούνταν εργασίες στην πολυκατοικία αυτή και σύμφωνα με τις πληροφορίες από συνάδελφο από την ΕΡΤ πρέπει να υπάρχουν και 4 εγκλωβισμένοι. Η ίδια η πυροσβεστική, επειδή είναι καθοδόν, δεν επιβεβαιώνει το αν έχουμε εγκλωβισμένους ή όχι. Περιμένει να φτάσει στο σημείο για να μας δώσει την εικόνα που θα καταγράψει ακριβώς. Οπότε έχουμε μέχρι τώρα ολική κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, στον οδό Αλκμίνης, παλιά η πολυκατοικία αλλά κατοικήσιμη. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ υπάρχουν και 4 εγκλωβισμένοι. Ας ελπίσουμε ότι θα ανασυρθούν με το λιγότερο κακό στην υγεία τους.
0: Έτσι ακριβώς ευχή όλων μας είναι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη, για οτιδήποτε νεότερο φυσικά θα μας ενημερώσεις. Πάμε τώρα στη Σάμμο και τον Χάρη Ζαβουδάκη για να δούμε τα νέα μεταπτυχιακά προγράμματα που ψηφίζονται σήμερα για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Χάρη, καλώς μεσημέρι.
4: Καλώς σας μεσημέρι. Παρουσιάστηκε πριν από λίγη ώρα στο Δήμο Ανατολικής Σάμμου το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ενοτουρισμός και Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα. Είναι ένα κεφάλαιο για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και την τοπική ανάπτυξη που ανοίγει την εκπαίδευση στη Σάμμο. Θα πραγματοποιηθεί στο νησί εξ ολοκλήρου και είναι διαζώσεις παρουσία. Να σημειώσουμε ότι κύριο μέλημα όλων είναι να λειτουργήσει από τον Οκτώβριο και είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για την τοπική κοινωνία της Σάμμου, ένα θέμα το οποίο έρχεται να ουσιαστικά υλοποιηθεί μετά από αρκετά χρόνια και προσπάθειες που έγιναν από την τοπική κοινωνία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαρή. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής προκρίθηκε ομάδα από μαθητές της 6ης τάξης Δημοτικών Σχολείων του Πύργου. Ο Μπάμπης Πλάχος έχει περισσότερα. Μπάμπη.
5: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, μια ομάδα που αποτελείται από μαθητές της 6ης τάξης του Δημοτικού στον Πύργο κατέκτησε την πρώτη θέση στον προκριματικό διαγωνισμό της Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Και τον Δεκέμβρη του 2026 θα ταξιδέψει στο Πουέρτο Ρίκο για την τελική φάση. Ο διαγωνισμός, ο προκριματικός έγινε το Σάββατο που μας πέρασε, 27 Ιουνίου, στην Αθήνα. Και τα παιδιά από τον Πύργο πέτυχαν να κατακτήσουν την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής, παίρνοντας την πρώτη θέση. Η ομάδα αποτελείται από τους μαθητές της 6ης Δημοτικού Παναγιώτη Τριάντο, Άρη Κοντούλη, Γεράσιμο Πορασκευόπουλο, οι οποίοι είχαν στο πλευρό τους και τον εθελοντή εκπαιδευτή τους, τον κύριο Παύλο Αδαμόπουλο. Ολοκλήρωσαν με απόλυτη επιτυχία τις 4 αγωνιστικές διαδικασίες του διαγωνισμού, αποσπώντας έτσι το πρώτο εισιτήριο στην Ελλάδα και την πρώτη θέση για το επερχόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής. Η ομάδα ρομποτικής εντάσσεται στο γραφείο εθελοντισμού του Δήμου Πύργου, όπου προτεργάτης εκεί είναι ο εκπαιδευτικός τους, ο Παύλος Αδαμόπουλος, αλλά και αξιόλογη, θα έλεγα, συμμετοχή έχει και ο υπεύθυνος του γραφείου εθελοντισμού του Δήμου Πύργου, ο κύριος Σταύρος Τσιπολίτης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη. Η τσακωνική διάλεκτος επιλέχθηκε από την Microsoft ως μία από τις ευρωπαϊκές γλώσσες που θα πρέπει να υποστηριχθούν μέσω προγράμματος λόγω του κινδύνου εξαφάνισής της και της ανάγκης δημιουργίας ψηφιακών γλωσσικών πόρων που θα συμβάλλουν στη διατήρηση αλλά και στην αξιοποίησή της στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Μάλιστα στο Στρασβούργο έγινε πρόσφατα και η παρουσίαση του έργου «Τσακωνία». Σταύρο Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο.
6: Καλό μεσημέρι, κύριε Σκυριδίκη. Όντως, το αρχείο Τσακωνιάς, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου, βρέθηκε πρόσφατα στο Στρασβούργο, εκεί όπου στο Συμβούλιο της Ευρώπης υπήρξε μια ειδική εκδήλωση για να παρουσιαστεί αυτό το έργο που ανέφερες και εσύ. Η ομάδα λοιπόν από το αρχείο Τσακωνιάς παρουσίασε το όραμά της πάνω στο θέμα της διαφύλαξης και της ανάδειξης της τσακώνικης διαλέκτου. Το εν λόγω έργο στοχεύει στη δημιουργία του πρώτου Βίκη ανοιχτού πολύγλωσσου ψηφιακού συνόλου γλωσσικών δεδομένων για την τσακώνικη διάλεκτο, μέσα από μια διαδικασία που συνδυάζει την επιστημονική έρευνα, την τεχνητή νοημοσύνη και τη γνώση της ίδιας της τσακώνικης κοινότητας. Το έργο φαίνεται να απέσπασε θετικά σχόλια από τους εκπροσώπους της Microsoft και τους λοιπούς συμμετέχοντες. Το ψηφιακό αποθετήριο γλωσσικών δεδομένων στην τσακώνικη διάλεκτο θα περιλαμβάνει, Βίκη, κάποια πράγματα όπως ηχογραφήσεις, κείμενα, μεταφράσεις, ένα λεξιλόγιο, πολιτιστικό υλικό. Όλα αυτά θα αξιοποιηθούν μελλοντικά για την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και για τον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής εφαρμογής μέσα από την iLearn τσακώνικη έτσι, διαδικασία, κάτι πολύ σημαντικό, γιατί όπως είπες και εσύ, η συγκεκριμένη διάλεκτος κινδυνεύει και πρέπει να συνεχιστεί να υπάρχει. Γίνονται μαθήματα σε παιδιά εκεί, στο Λεωνίδιο, όμως όσο περνούν τα χρόνια πρέπει να προστατευτεί η διάλεκτος η συγκεκριμένη και ένας τρόπος είναι και αυτό το έργο που παρουσιάστηκε στο Στρασβούργο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, πραγματοποιούνται σήμερα στο Δοξάτο Δράμας οι εκδηλώσεις μνήμης για το ολοκαύτωμα του 1913 από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. Να πάμε στην Τασούλα Κρητικού από την Έρθ Καβάλας. Τασούλα.
7: Βίκη, η σφαγή του Δοξάτου το 1913 αποτελεί μία από τις πιο τραγικές σελίδες της ελληνικής ιστορίας. Γι' αυτό και αυτές οι εκδηλώσεις γίνονται με βαθιά συγκίνηση κάθε χρόνο. Οι βιοπραγίες των εισβολέων άφησαν πίσω τους 650 νεκρούς, αριθμός που αντιστοιχούσε να φανταστείτε σχεδόν στο 1/3 του τοπικού πληθυσμού. Έχουν ξεκινώσει οι εκδηλώσεις από την Κυριακή, κορυφώνονται σήμερα με την αναγόρηση του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας σε επίτιμο δημότη Δήμου Δοξάτου στο Ιστορικό Δημαρχείο. Ο κόσμος απέδειξε με την παρουσία του ότι η μνήμη δεν ξεθοριάζει και ότι το Δοξάτο δεν λησμονεί. Θα πρέπει να σας πω επίσης πως σήμερα, με επιμνημόνιση δέησης στις 7.30 το απόγευμα στην πρωτομή του συνταγματάρχη Μιχαλόπουλου Αρκαδικού, ξεκινούν και οι επιτυχιακές εκδηλώσεις της απελευθέρωσης της Δράμας. Αύριο στις 11 το πρωί, μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων, θα πραγματοποιηθεί και η παρέλαση σε αναπαράσταση του πρώτου αγήματος του ελληνικού στρατού με στολές του 1913, με τις εκδηλώσεις να ολοκληρώνονται αύριο το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Εντυπωσιακή τοιχογραφία αφιερωμένη στους 16 κατοίκους του αετού Αμιντέου Φλόρινας που στις 28 Μαρτίου 1944 στήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα από τις δυνάμεις κατοχής των Ναζί, κοσμεί πλέον το χωριό αυτή η εντυπωσιακή τοιχογραφία. Η Τάμι Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας είναι μαζί μας. Τάμι.
1: Για πολλωστή φορά, ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος ΑΕΤΟΥ, σε συνεργασία με το Τμήμα Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κοσμούν με τοιχογραφίες δημόσια κτίρια της τοπικής κοινότητας ΑΕΤΟΥ. Το έργο, βέβαια, το συγκεκριμένο δημιούργησε η φοιτήτρια Χρύσα Σιώτη στο πλαίσιο των δράσεων του Εργαστηρίου Ζωγραφικής με επιβλέποντα καθηγητή τον Χάρη Κοντοσφύρη. Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, το έργο τέχνης αποτελεί ένα κόσμημα για το χωριό και βρίσκεται στην πλατεία δίπλα στα μνημεία και στα αγάλματα που είναι αφιερωμένα σε άλλους ήρωες, συγχωριανούς της τοπικής κοινότητας ΑΕΤΟΥ διαφορετικών ιστορικών περιόδων. Σημειώνει δε ότι η συγκεκριμένη τοιχογραφία αποτελεί τον ελάχιστο φόρο τιμής του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου ΑΕΤΟΥ προς τους 16 κατοίκους του ΑΕΤΟΥ, 13 εκ των οποίων εκτελέστηκαν στις 28 Τρίτου του 1944. Το Διοικητικό Συμβούλιο αισθάνθηκε την ανάγκη να ευχαριστήσει τόσο τον καθηγητή όσο και τη φοιτήτρια Χρύσα Σιώτη για τη συνεργασία και το εξαιρετικό αποτέλεσμα σε μια προσπάθεια που είναι η αρχή για μια μακρά συνεργασία του Συλλόγου με τη Σχολή Καλών Τεχνών με σκοπό την πρόθεση της τέχνης και του πολιτισμού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Ικαρία τώρα γίνεται διεθνές σημείο συνάντησης σύγχρονου και παραδοσιακών χωρών μέχρι και τις 11 Ιουλίου. Ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία είναι μαζί μας. Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν από χθες.
2: Από χθες ακριβώς, πολύ σωστά λέγει βέβαια. Mm-hmm. Το Ικαρία Dance Festival επιστρέφει, είναι για δεύτερη χρόνια που γίνεται το φεστιβάλ αυτό και φέρνει στο νησί μας έτσι καλλιτέχνες, χορευτές και χορογράφους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι μια πολυήμερη διοργάνωση αφιερωμένη στο σύγχρονο χορό και τους κοινωνικούς και παραδοσιακούς χορούς από την Ελλάδα και τη Μέση Ανατολή. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει σεμινάρια, παραστάσεις, προβολές ταινιών χορού και ανοιχτές συζητήσεις με ελεύθερη είσοδο και δημιουργεί, έτσι όπως λένε και οι διοργανώτες, ένα ζωντανό χώρο συνάντησης μεταξύ διεθνών καλλιτεχνών και της τοπικής κοινότητας της Ικαρίας. Στόχος εδώ είναι να ενισχύσει την παρουσία διαφορετικών μορφών χορού σε μη αστικά περιβάλλοντα, καθώς και η ανάπτυξη ενός διαλόγου ανάμεσα στην τέχνη, τον τόπο και την κοινωνία. Και η Ικαρία έχει μια ιδιαιτερότητα, έχει τη δικιά της πολιτισμική ταυτότητα και το μοναδικό ρυθμό ζωής, που λειτουργεί ως φυσικό πλαίσιο, όπως τονίζουν οι καλλιτέχνες, για την καλλιτεχνική έρευνα και τη δημιουργική ανταλλαγή.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γλυκοναρίου διοργανώνει και φέτος τα Βιστονίδια με εκδηλώσεις αφιερωμένες στη φύση, τον αθλητισμό, την παράδοση και τον πολιτισμό. Το πρόγραμμα ξεκινά και ολοκληρώνεται το Σάββατο 4 Ιουλίου. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι μαζί μας, θα μας μιλήσει για τα Βιστονίδια. Βασιλική, καλώς μεσημέρι.
3: Ναι, Δίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Πώς λέει εκείνη η διαφήμιση, πρώτα τα δοκιμάζουν οι δημοσιογράφοι και μετά τα προτείνουν στους αναγνώστες.
0: Ναι.
3: Κάτι τέτοιο ζήσαμε και εμείς σήμερα. Είμαι αυτή την ώρα επάνω στην πολύ όμορφη βάρκα του κυρίου Μπάμπη Χατζησάβα που έχει ξεκινήσει από πέρυσι μετά από μια πολύ ωραία ιδέα του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου του Γλυκονερίου της Ροδόπης. Βαρκάδα λοιπόν στη λίμνη Βιστονίδα, κάτι που δεν βλέπαμε τέτοιου είδους εικόνες. Από πέρυσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η δραστηριότητα και στο υπάρχει λοιπόν και γίνεται σήμερα το πρωί από τις 10 ως τις 12 μικρά παιδιά με τους γονείς τους και άλλοι από Ξάνθη, από Κομωτινή δήλωσαν συμμετοχή και έκαναν όμορφες δραστηριότητες στη λίμνη, κανό καγιάκ, όμορφη βαρκάδα, είδαμε από κοντά τους πελεκάνους, είδαμε ροδιούς. Είδαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και τα ψάρια, βέβαια, εντάξει, εννοείται. Mm-hmm. Και βέβαια οι εκδηλώσεις συνεχίζονται μέχρι τις 8 του Ιούλη, μέχρι το Σάββατο. Και σήμερα, βέβαια, εννοείται ότι και με το φεγγάρι, ήταν μια πολύ ωραία η βαρκάδα στη λίμνη των Ιδακέ. Ποιος είναι ο στόχος λοιπόν όλων αυτών των και το μεράκι των δύο ανθρώπων, και του Ανδρέα του Πιτσιώτη, του Πρόεδρου, και του κυρίου που διαθέτει το σκάφος, του κυρίου Μπάμπη Χατζησάβα, να γίνει κέντρο οικοτουρισμού η περιοχή, να γίνει τουριστικός προορισμός και βέβαια να αρχίζουν σιγά σιγά οι άνθρωποι να επιστρέφουν με αυτόν τον τρόπο στα χωριά τους, στις γενέτειρές τους και να αναπτύσσεται έτσι ο τόπος και να μην αδειάζει δημογραφικά.
0: Μάλιστα.
3: Σε καλούμε και σένα.
0: Και όχι μόνο εμένα, φαντάζομαι και όλους τους ακροατές. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασιλική. Εμείς τώρα να πάμε μέχρι τη Χαλκιδική να δούμε τελικά πώς κύλησε ο Ιούνιος τουριστικά για την περιοχή της Χαλκιδικής. Ο Παύλος Σαρόγλου είναι μαζί μας. Παύλο.
4: Αν και ξεκίνησε η σεζόν μουδιασμένα, υπάρχει ικανοποίηση όσον αφορά τον Ιούνιο, διότι και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων έχουν επηρεάσει τους τουρίστες που επιλέγουν παραδοσιακά να έρθουν στην περιοχή. Ο Ιούνιος τώρα, σύμφωνα με τους ξενοδόχους, κινήθηκε στα περσινά επίπεδα με πληρώτες να αγγίζουν το 75 με 80%. Οι επισκέπτες που επέλεξαν την περιοχή το πρώτο μήνα του καλοκαιριού ήταν κυρίως από την Ευρώπη, Γερμανία, Αγγλία, Πολωνία, Ιταλία και Βαλκάνη. Αυξήθηκαν οι αφήξεις από Τουρκία, Κόσοβο, Μαύρο Βούνιο και Ουκρανία, με τις διανυκτερεύσεις να είναι στις 5 με 7. Η κίνηση τώρα όσον αφορά τα νοικιαζόμενα δωμάτια ήταν σε ριχά νερά το δήμερο του Ιουνίου. Είχαμε αύξηση στις πληρότητες, οι οποίες ξεπέρασαν το 80%, αλλά μετά τις 20 του μηνός. Ενώ έχει περιοριστεί και το εύρος των πελατών, οι επισκέπτες προέρχονται κυρίως από Ρουμανία και Σερβία, ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται από την γειτονική Βουλγαρία. Οι προκρατήσεις τώρα για τους δύο επόμενους μήνες αγγίζουν για την ώρα το 60-70%, ενώ πέρσι την ίδια περίοδο βρίσκονταν στο 90%. Γιατί να πούμε ότι είναι η διαφορά και στις διανυκτερεύσεις. Το καλοκαίρι του 25 οι τουρίστες έκλειναν δωμάτιο από 7 έως 10 ημέρες. Φέτος κάνουν κράτηση μόλις 4 με 5 μέρες.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα, μεγάλη αναδρομική έκθεση του Θωμά Φανουράκη παρουσιάζεται στο Ηράκλειο. Η Φωτεινή Παλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή. Φωτεινή, μας ακούς?
5: Ναι,
0: σ' ακούμε.
5: Στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου παρουσιάζεται η πρώτη μεγάλη αναδρομική έκθεση της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, αφιερωμένη στο έργο του σημαντικού Ηρακλείου ζωγράφου Θωμά Φανουράκη 1915-1993, η οποία θα διαρκέσει έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση με τίτλο «Θωμάς Φανουράκης 5 δεκαετίες ζωγραφικής» παρουσιάζει για πρώτη φορά 125 έργα που καλύπτουν την περίοδο 1940-1984, χαρτογραφώντας με πληρότητα την καλλιτεχνική του διαδρομή. Το αφιέρωμα αναπτύσσεται, να πούμε, σε 5 κύριες ενότητες, από τις πρώτες ακουαρέλες της περίοδου της κατοχής και τους έντονους πειραματισμούς του 50 έως τη διαμόρφωση της όριμης ζωγραφικής του πρότασης τις δεκαετίες του 70 και του 80.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις, το μεσημέρι με απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διενθύσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 με 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Γκέλη Παπαθανασίου, στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη, οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά, η παρχαρομάνα. Πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και ήχη της λύρας. Σήμερα, η μνήμη ζωντανεύει ξανά. Με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ρεόκαστρο.
1: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
4: Ζωντανά από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
3: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
4: Σάββατο και Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στην ΕΡΤ3.
3: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
4: και την Όλγα Βαδίνη.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Ελένη Ιατρού, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, φόβοι για εγκλωβισμένους. Αναμένεται περαιτέρω πτώση στις τιμές της βενζίνης, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σε δέσμη μέτρων κοινωνικής πολιτικής με επίκεντρο τη στήριξη των νέων ζευγαριών και την αντιμετώπιση του δημογραφικού, προχωρά ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν το πρωί τα 17 άτομα που συνελήφθησαν ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης για διακίνηση ναρκωτικών και σωματικών βλαβών με αθλητικό υπόβαθρο. Νάρκωσαν και βίασαν γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, ενώ παγίδευσαν και ανήλικο μέσω τσάτ γνωριμιών. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ανδρών. Σε αδιέξοδο η μεταφορά συνολικά 16.500 μαθητών στη Θεσσαλονίκη, καθώς ο διαγωνισμός για την ανάθεση δρομολογίων για τα επόμενα 3 χρόνια κηρύχθηκε άγονος. Πάμε τώρα να δούμε τις ειδήσεις μας αναλυτικά, ξεκινώντας από την κατάρρευση του κτηρίου στα Πετράλωνα επί της οδού Αλκμίνης. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για εγκλωβισμένα άτομα. Κοντά μας έχουμε την Ελένη Ιατρού. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Ήταν λίγο μετά τη μία το μεσημέρι όταν το τετραόροφο κτίριο στην οδό Αλκμίνη, στον αριθμό 22 στα Πετράλωνα, υποχώρησε στην κυριολεξία σαν χάρτινος πύργος, με αποτέλεσμα να μετατραπεί σε μία μάζα από μπάζα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το υπόγειο του κτιρίου, το οποίο ναι, μεν ήταν παλιό, αλλά κατοικήσιμο, είναι μία τετραόροφη πολυκατοικία 7 διαμερισμάτων, τουλάχιστον 4 οι ένοικοι. Υπήρχαν άτομα στο υπόγειο αυτής της πολυκατοικίας, ενώ ακριβώς δίπλα σε αυτή την πολυκατοικία που έπεσε σαν χάρτινος πύργος γίνονταν εργασίες ανέγερσης μιας άλλης πολυκατοικίας, οπότε δεν γνωρίζουμε
0: τι ακριβώς συνέβη.
1: Ποια ήταν η αιτία της κατάρρευσης. Μια έκρηξη, κάποιες εργασίες στο υπόγειο της τετραόροφης πολυκατοικίας που κατοικούνταν παλιά, αλλά κατοικούνταν, ή κάποιες εργασίες στην νεοαναγυρώμενη πολυκατοικία που επηρέαζαν τη διπλανή, την παρακείμενη, και είχε ως αποτέλεσμα την πτώση της, την κατάρρευσή της. Υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουμε 4 εγκλωβισμένα άτομα. Δεν ξέρουμε αν ήταν εργαζόμενοι στην αναγυρώμενη πολυκατοικία ή στην κατοικημένη πολυκατοικία.
0: Ή αν ήταν ένοικοι της πολυκατοικίας.
1: Ακόμη
0: δεν
1: και κάποιος εργαζόμενος που έκανε κάποιες εργασίες. Πήγε ένας θερμοϊδραυλικός, να δει έναν καυστήρα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι μπορεί να ήταν. Μέχρι στιγμής στην εθολοτοπία όλα έχουν πέσει. Θυμίζουν κάτι από Βενεζουέλα.
0: Συντρίμια παντού.
1: Συντρίμια παντού, ακριβώς έτσι. Σκέψω ότι τα κάγκελα από τα μπαλκόνια μαζί με τα τούβλα από τα διαμερίσματα έχουν γίνει όλα μια άμορφη μάζα. Οι αρχές, και είναι πολύ μεγάλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις που είναι στο σημείο και κάνουν έρευνες για να βγάλουν τους καταπλακωμένους, τους εγκλωβισμένους, ζητάνε από τον κόσμο που είναι εκεί να μην μιλάει, να κάνει ησυχία για να ακούσουν τα σήματα, δηλαδή να δουν πού πρέπει να εστιάσουν για να τους απεγκλωβίσουν. Στο σημείο σπέβδει και ο αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο οποίος πρόκειται να συντονίσει και την όλη επιχείρηση.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη, για οτιδήποτε νεότερο θα σε έχουμε και πάλι κοντά μας. Σε ευχαριστούμε θερμά. Πάμε εμείς τώρα στην υπόλοιπη επικαιρότητα και αν χρειαστεί θα επιστρέψουμε και πάλι για να δούμε τι συνέβη με την οικοδομή που κατέρευσε στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα στην Αθήνα. Πάμε τώρα στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδρίασε νωρίτερα, απολογισμός του κυβερνητικού έργου για το πρώτο εξάμηνο του 2026, προγραμματισμός δράσεων, έργων και μεταρρυθμίσεων για το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, επιτάχυνση των ρυθμών παραγωγής. Είναι ουσιαστικά οι τρεις φράσεις που οριοθετούν και τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά στην ακρίβεια, την οποία χαρακτήρισε νούμερο 1 προτεραιότητα όσον αφορά στην κυβερνητική στρατηγική των επόμενων μηνών, ενώ στην εισαγωγική τοποθέτηση εξέφρασε και την αισιοδοξία του ότι οι μειωμένες τιμές του πετρελαίου θα φανούν και στις τιμές στην αντλία της βενζίνης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον Πρωθυπουργό.
2: διαφαινόμενοι και ελπίζουμε, κύριε Υπουργέ, των εξωτερικών ειρήνη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρά τις μικρές εχθροπραξίες, έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Και φυσικά η προσδοκία όλων εμάς είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αλληλεία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν, με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου. Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο μηνών, με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο. Και θέλω να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά και τα 2.000 προϊόντα των οποίων οι τιμές είχαν ήδη υποχωρήσει κατά 6% μέσω των περιορισμών που βάλαμε στο ποσοστό κέρδους, και προφανώς η πολιτεία θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα, έτοιμη να επέμβει, καθώς η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Έχουμε όμως εμείς εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα. Στην ατζέντα μας τώρα σημαντική θέση έχει ο εξάμηνος απολογισμός του κυβερνητικού έργου, αλλά και ο εξάμηνος προγραμματισμός για τους επόμενους 6 μήνες του 2026.
0: Πάμε τώρα στον Χρήστο Τσαλικίδη που περιμένει και στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε φυσικά σε όλα αυτά τα οποία απασχολούν την κοινωνία, έτσι, και έδωσε και μία εικόνα για τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν μέσα και στο επόμενο εξάμηνο, ενώ έκανε έναν απολογισμό στο εξάμηνο μέχρι σήμερα, δηλαδή μέχρι και τον Ιούνιο.
3: Ακριβώς. Αλλά στην ουσία η είδηση που έβγηκε και από το Υπουργικό Συμβούλιο είναι αυτό που ακούσαμε για την περαιτέρω μείωση της τιμής της βενζίνης στην Αντιλία, την οποία προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός.
0: Και μένει να το δούμε, Χρήστο.
3: Ακριβώς. Γιατί αυτό που έχει σημασία, όπως τόνισε και ο ίδιος, είναι ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν τη μετακύληση των μειώσεων στους καταναλωτές. Κάτι το οποίο ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Ειρήνη, το έχει προαναγγείλει στην ουσία εδώ και περίπου 10 μέρες, ότι θα έχουμε αυστηρούς ελέγχους προκειμένου να φτάσει η μείωση της τιμής της βενζίνης στις τσέπες των καταναλωτών και στα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων. Ανέφερε επίσης ότι η κυβέρνηση και η αγορά συμφώνησε στη διατήρηση των σταθερών τιμών για το επόμενο δίμηνο, με προοπτική φυσικά μιας δραστικής μείωσης στις τιμές από το Σεπτέμβριο, υπενθυμίζοντας ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας παραμένει κορυφαία κυβερνητική προτεραιότητα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον απολογισμό του έργου. Αυτό το οποίο επισήμανε είναι ότι η κυβέρνηση τήρησε τις δεσμεύσεις που είχε θέσει στις αρχές του έτους. Αναφέρθηκε στην αύξηση του κατώτατου μισθού, τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης για τις οικογένειες με παιδιά. Σήμερα, για παράδειγμα, είναι η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής του έκτακτου επιδόματος παιδιού. Στα μέτρα στήριξης των χαμηλών συνταξιούχων, στην επιστροφή των ενοικίων, και επισήμανε ότι παρότι δεν λύνονται οριστικά το πρόβλημα της ακρίβειας, έρχονται όμως τα μέτρα αυτά να προσφέρουν μια ουσιαστική ανακούφιση στα νοικοκυριά. Σημείωσε επίσης την πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις. Για παράδειγμα, με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τις αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο, το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που έγινε προχθές ο νόμος του κράτους, παρεμβάζει για το ιδιωτικό χρέος και για την υλοποίηση δράσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ φυσικά στάθηκε και στις ανακαινήσεις στις δομές υγείας, με το ΕΣΥ σήμερα να είναι βελτιωμένο, πιο σύγχρονο, πιο γρήγορο, πιο ευέλικτο συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Από εκεί και μετά, σε ό,τι έχει να κάνει με τα ορόσημα. Είναι σημαντικά τα ορόσημα για το επόμενο διάστημα, για παράδειγμα υποκατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου, μετά και τις ζημιές που είχαν προηγηθεί από τις φυσικές καταστροφές. Ήταν η πρόθεση του flyover στη Θεσσαλονίκη, η ένταξη των πολεοδομένων στο κτηματολόγιο, τα τρία ειδικά χωροταξικά πλαίσια, η καθολική εφαρμογή της ψηφιακής δικογραφίας, η ορίμανση του διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο. Είναι σημεία τα οποία δείχνουν, αν θέλεις, ότι και πάει πολύ προς τα πίσω, δηλαδή προς την άνοιξη ο χρόνος των εκλογών. Ειδική αναφορά έκανε ο Πρωθυπουργός στις επιδοτήσεις για τους αγρότες των έντος που έχουν γίνει πληρωμές, ύψους 617,5 εκατομμυρίων ευρώ σε 530.000 αγρότες, 100 εκατομμύρια πάνω από το αρχικό στόχο. Και μίλησε ο Πρωθυπουργός για τους έντιμους αγρότες, οι οποίοι ανταμείβονται με τους πόρους που δικαιούνται να πάρουν. Ξεκαθάρισε επίσης πως όσοι παρανόμοι θα λογοδοτούν τη δικαιοσύνη. Ναι. Δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός πως έχει πολλά να κάνει ακόμα το επόμενο χρονικό διάστημα, ενώ κλείνοντας ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας, κάνοντας μια αιχμηρή αναφορά στα κόμματα της αντιπολίτευσης, για τα οποία, όπως είπε, συνεχίζουν τις υπερφύαλες εξαγγελίες, χωρίς όμως να έχουν μάθει τίποτα από το παρελθόν.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Πάμε τώρα στον Βασίλη Πεκλάρη. Βασίλη, καλώς μεσημέρι. Ακούσαμε τον Χρήστο Τσαλικίδη, αναφερόμενος στα κόμματα της αντιπολίτευσης ο Πρωθυπουργός. Έκανε λόγο για υπερφύαλες εξαγγελίες. Βέβαια, τα κόμματα της αντιπολίτευσης από την πλευρά τους ουσιαστικά κατακρίνουν την κυβέρνηση, κυρίως στο ζήτημα της ακρίβειας, έτσι. Κάνουν λόγο για μέτρα, ουσιαστικά ημίμετρα, όπως λένε, που δεν ανακουφίζουν ουσιαστικά τα νοικοκυριά.
4: Ναι, καλό μεσημέρι, Ειρηνή. Είναι ουσιαστικά επικοινωνιακού χαρακτήρα αυτές οι συναντήσεις και οι εξαγγελίες και ανακοινώσεις από πλευράς της κυβέρνησης. Όπως λέει το Πασόκ, 7 χρόνια ακρίβειας και αποτυχίας, 7 χρόνια διαφορίας για τους καταναλωτές. Αλλά στο ίδιο μήκος κύματος είναι και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς θεωρούν ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά δεν κάνει το παραμικρό για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, παρά μόνο εισπράττει τα κέρδη που προκύπτουν από την αύξηση των τιμών μέσω των έμεσων φόρων που αναλογούν δηλαδή μεγαλύτερα έσοδα για τα δημόσια ταμεία και στη συνέχεια ασκεί τη δική της επιδηματική πολιτική. Για τη χθεσινή συνάντηση στο Μαξίμου, καθώς δεν υπάρχουν για τις σημερινές ανακοινώσεις ακόμα αντιδράσεις, το Πασόκ είπε ότι ήταν μια ακόμα προεκλογική παράσταση. Μια παράσταση που δείχνουν, παριστάνουν ότι θα βρουν λύση για την ακρίβεια, αλλά παραδέχονται μέσως πλην σαφώς ότι τα ως τώρα μέτρα τους δεν έχουν αποδώσει. Και αντί να ενισχύσουν τις ελέγχους, ανακοινώθηκαν ότι δεν θα παραταστεί ούτε καν το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που έχουμε στις εταιρείες, στα σούπερ μάρκετ. Είναι 7 χρόνια πλήρους αποτυχίας για την καταπολέμηση ακρίβειας από τα Νέα Δημοκρατία. 7 χρόνια κατά τα οποία η κυβέρνηση άφησε την ακρίβεια να γίνει καθεστώς και τον οικογενειακό προϋπολογισμό να διαλύεται, σημειώνει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι η κυβέρνηση ανακάλυψε ξανά το πρόβλημα της ακρίβειας, αλλά όχι τις λύσεις που χρειάζονται για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό. Ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος μίλησε για κυβερνητικό εμπόριο ελπίδας με την ακρίβεια και ουσιαστικά ότι λέει ότι η κατάρριξη του πλαφών του κέρδους που αποφασίστηκε από αύριο και αντικατάσταση από μια συμφωνία κυρίων εξυπηρετεί ουσιαστικά επικοινωνιακές σκοπιμότητες και όχι την ανακούφιση των νοικοκυριών. Αλλά και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Άλεξ Τσίπρα είπε ότι ήταν μια άλλη κυβερνητική ομολογία αποτυχία στη μάχη κατά της ακρίβειας και αναρωτιέται γιατί καταργεί το πλαφόν το οποίο λένε ότι πέτυχε. Ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί προϊόντα που μειώθηκαν 6% που αναφέρει ο Υπουργός. Δεν φαίνεται να τους γνωρίζουν ούτε τα νοικοκυριά ούτε η Eurostat. Και η κυβέρνηση λέει ότι είναι εισαγόμενος ο πληθωρισμός, αλλά η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει πολύ ψηλότερο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Θα επανέλθουμε σε σένα σε λίγη ώρα. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τις τιμές στα ράφια και με την ακρίβεια. Σε συνέντευξή του εδώ στον 102 FM σήμερα, ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, ο κ. Απόστολος Ραυτόπουλος, ανέφερε ότι μας είπαν ότι μειώθηκαν σε ποσοστό 6% οι τιμές σε 2.000 κωδικούς. Αυτό, όπως είπε, εμείς δεν το διαπιστώσαμε, ούτε η Eurostat ούτε η Elstat. Να ακούσουμε τον κύριο Ραυτόπουλο.
5: Έγινε άλλη μια συμφωνία κυρίων, θα την έλεγα. Αυτό το οποίο ήθελαν τόσο η βιομηχανία τροφίμων όσο και η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος ήταν να τελειώσει σήμερα το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κέρδους. Αυτό το πέτυχαν, θα έλεγα. Σήμερα καταργείται το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κέρδους. Από εκεί και πέρα, μας λένε ότι θα παραμείνουν για 2 μήνες οι τιμές σταθερές. Πράγμα το οποίο εμείς όχι μόνο δεν το πιστεύουμε, αλλά οι καταναλωτές θα το διαπιστώσουμε καθημερινά επισκεπτόμενοι τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Και το δεύτερο, ότι από τον Σεπτέμβριο θα μειωθούν δραστικά οι τιμές στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης. Το ερώτημά μας είναι γιατί το Σεπτέμβριο και όχι από την 1η Ιουλίου. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι μας είπαν ότι μειώθηκαν οι κωδικοί σε 2.000 προϊόντα τροφίμων σε ποσοστό 6% την περίοδο ιδίως του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Εμείς αυτό δεν το διαπιστώσαμε και δεν είναι θέμα ότι δεν το διαπιστώσαμε, δεν το είδαμε εμείς. Δεν το είδε ούτε η Ελστάτ, δεν το είδε η Eurostat, μιας και ο πληθωρισμός στη χώρα μας τρέχει σε ποσοστό 5-5,2% σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης που είναι στο 3%. Βλέπουμε λοιπόν ότι για άλλο ένα μήνα τον μήνα Μάιο που βγήκαν τα στοιχεία της Eurostat και της Eurostat, ότι είμαστε πάλι στο βάθρο των πρωταθλητών ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ο Πρωθυπουργός λοιπόν στην εισαγωγική του τοποθέτηση αναφερόμενο στο κόστος ζωής στο Υπουργικό Συμβούλιο τόνισε πως αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία. Μάλιστα είπε ότι θα υπάρξει και έλεγχος από το Υπουργείο και την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή. Έρχεται όμως μια νέα μελέτη του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μητσόβη Πολυτεχνείου, η οποία παρουσιάστηκε χθες από τον Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών, η οποία λέει ότι περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ ετησίως κοστίζει στους Έλληνες καταναλωτές η παραβατικότητα στην αγορά των καυσίμων. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Νίκη Χατζηδημητρίου.
6: Η παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων κοστίζει στους Έλληνες καταναλωτές περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ ετησίως λόγω της κλοπής ποσοτήτων στην Αντλία. Αν και οι έλεγχοι και η εφαρμογή του σφραγίσματος 92 πρατήριων πέρυσι έχουν οδηγήσει στην αισθητή αποκλιμάκωση του φαινομένου, ένα στα τέσσερα πρατήρια στην Αττική εξακολουθεί να εμφανίζει ελλειμματικές παραδόσεις καυσίμου, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της νέας μελέτης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκε επίσης βελτίωση της παραβατικότητας, αν και πιο περιορισμένη σε σχέση με της Αθήνας. Οι ελληματικές παραδόσεις υποχώρησαν στο 18,6% έναντι 20% που ήταν το 2025. Παρά τη βελτίωση των δικτών, ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών ζητά αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο και ενίσχυση των ελέγχων, προτείνει τη γνωστοποίηση των εταιριών που συνεργάζονται με παραβατικά πρατήρια, ώστε να ενισχυθεί η λογοδοσία και η εποπτεία στην αγορά. Ωστόσο, η ΑΔΕ απαντά ότι αυτό δεν είναι σήμερα νομικά εφικτό. Για μια ευρωπαϊκή χώρα, το 23% της παραβατικότητας είναι πάρα πολύ, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΕΠΕ, Γιάννης Αλιγιζάκης, σημειώνοντας ότι οι συντονισμένες παρεμβάσεις της πολιτείας έχουν αποδώσει για πρώτη φορά μετρήσιμα αποτελέσματα, χωρίς όμως να δικαιολογούν εφησυχασμό. Πάντως, σύμφωνα με το Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών, μια τέτοια αλλαγή θα λειτουργούσε ως ισχυρό κίνητρο για αυστηρότερη επιλογή και εποπτεία των συνεργαζόμενων πρατηρίων, καθώς σήμερα άλλες εταιρείες δίνουν έμφαση στον όγκο των πωλήσεων και άλλες στην αξιοπιστία των συνεργατών. Αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, ο πρόεδρος του ΣΕΠΕ υποστήριξε ότι το πρόβλημα της ελληνικής αγοράς δεν βρίσκεται στη λειτουργία των επιχειρήσεων, αλλά στη φορολογική επιβάρυνση, λέγοντας ότι οι τιμές των καυσίμων είναι υψηλότερες στην Ευρώπη, γιατί έχει διαπιστωθεί ξεκάθαρα πως στην Ελλάδα το κράτος, για δημοσιονομικούς λόγους, έχει αποφασίσει στη βενζίνη περίπου το 55% της τελικής τιμής να αποτελεί φόρους.
0: Στην τηλεφωνική μας γραμμή τώρα έχουμε τον κύριο Θέμη Κιουρτζή, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων. Κύριε Κιουρτζή, καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε θερμά.
7: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, ευχαριστώ και εγώ να είστε καλά.
0: Ακούσαμε ότι καταρχήν να ξεκινήσουμε ανάποδα για ότι κοστίζει 400 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στους Έλληνες καταναλωτές η παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων. Και αυτό που ζητούν, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι οι εμπλεκόμενοι, είναι αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο. Μέχρι τώρα το θεσμικό πλαίσιο έχει τόσα πολλά κενά ώστε να φτάσουμε σε τόσο μεγάλη παραβατικότητα.
7: Ναι, έτσι είναι εφόσον λένε τα νούμερα, αλλά δεν είναι μόνο το κόστος που έχει ο καταναλωτής, είναι και κόστος για την πολιτεία, γιατί αυτό το καύσιμο που επαναπολείται χωρίς τους φόρους.
0: Ναι.
7: Εντάξει, για να ξέρουμε και τι γίνεται στο κομμάτι αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον έλεγχο, ο έλεγχος μπορεί να γίνει άνετα, είναι γνωστοί οι τρόποι, γνωστός και ο τρόπος που μπορεί να ελεγχθεί από την ΔΑΟΕ και την ΑΔΕ. Εξάλλου συνελήφθησαν αρκετοί πέρσι τον καιρό. Βέβαια η παραβατικότητα δεν λέει να σταματήσει. Και δεν λέει να σταματήσει γιατί το κάψιμο είναι ακριβό και δίνει δέλεαρ σε αυτούς που να κλέβουν. Εξάλλου ο κλέφτης είναι επαγγελματίας κλέφτης, δεν είναι ερασιτέχνης κλέφτης.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο. Πάντα είναι ένα βήμα μπροστά οι κλέφτες, όλα τα επίπεδα.
7: Αυτοί που έχουν αποφασίσει ότι θα ζουν στην παραβατικότητα, είτε είναι κλέφτες, είτε μπουκαδόροι, είτε κάνουν τους τεχνικούς της ΔΕΗ και παίρνουν τα λεφτά από τους... είναι επαγγελματίες παραβάτες.
0: Δεν υπάρχει ένα περιθώριο όμως, γιατί μιλάμε για επαγγελματίες. Δεν υπάρχει περιθώριο, δηλαδή αυτοί κάπου βρίσκουν ένα παράθυρο και μπαίνουν μέσα.
7: Σωστά μιλάτε. Υπάρχει πρόβλημα νομοθετικού κενού.
0: Α, μπράβο,
7: δεν υπάρχει,
0: ναι.
7: Δεν είναι μόνο το θέμα ελεκτικού κοινού, υπάρχει και πρόβλημα νομοθετικού κοινού. Διότι αν όσο έχει κοστολογήσει ότι θα πληρώσει 5, 10, 15, 20 χιλιάδες και θα κερδίσει 500, άρα συνεπώς λέει, οκ, okay, δεν με πειράζει, θα βγάλω 500 χιλιάδες και ένα εκατομμύριο, δύο, και όταν με πιάσω θα πληρώσω ένα ποσοστό, το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό για την δράση μου. Θα πάω σε άλλη δράση μετά, ή θα βάλω έναν μπροστινό, ή θα βάλω και άλλο έναν μπροστινό, γιατί αυτές οι δουλειές έτσι γίνονται. Δεν γίνονται με τους ίδιους, πάντα μπαίνει κάποιος άλλος. Μόνο τα κορόιδα μπαίνουν οι ίδιοι μπροστά.
0: Ναι.
7: Και δεν είναι κορόιδα παραβατικός.
0: Ναι. Έχετε δίκιο, κύριε Κιούρτση. Ναι,
7: είναι μεγάλη. Πραγματικό. Το θέμα,
0: ναι.
7: Το θέμα είναι εμείς, δηλαδή από πλευράς πολιτείας, τι γίνεται. Πράγματι, η ΔΑΟΕ και η ΑΔΕ έχουν κάνει κάποιες σοβαρές ενέργειες από πέρσι, για να μην τους αδικούμε καθόλου.
0: Ναι.
7: Η αστυνομία κάνει πολύ καλά τη δουλειά της, όμως πιθανολογώ, από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν δύο σοβαρά προβλήματα. Ένα, η υποστελέχωση των αστυνομικών αρχών, διότι η παραβατικότητα σε όλα αυτά που καλείται η αστυνομική αρχή να αντιμετωπίσει, γιατί δεν αντιμετωπίζει μόνο το λαθρεμπόριο των καυσίμων, αντιμετωπίζει τα πάντα.
0: Ναι, ναι.
7: Ναρκωτικά, εισαγωγές παράνομες, μπουκαδόροι, κλέφτες. Αφέθηκε η χώρα στη έρμεο της παραβατικότητας, έχει ανδρωθεί η παραβατικότητα και τώρα προσπαθούν να την καλύψουν. Το ίδιο συμβαίνει και με την ΑΔΕ. Και η ΑΔΕ είναι μια υπηρεσία που έχει σημαντικά στελέχη, πραγματικά, αλλά πιθανολογώ ότι και αυτοί έχουν να καλύψουν ένα σωρό πράγματα. Ξαφνικά τόσα χρόνια, τα τελευταία χρόνια, προσπαθούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα και ενδεχομένως κάπου να μην φτάνουν σαν άτομα.
0: Μάλιστα.
7: Γιατί έχει επιστήμονες. Σε όσους γνώρισα εγώ και άκουσα και κάναμε κάποια τηλεδιασκέψη κτλ. Οι άνθρωποι είναι αξιόλογοι. Αλλά δεν ξέρω αν φτάνουν σε
0: αυτό. Αν επαρκούν για τους ελέγχους. Έχετε δίκιο. Να περάσουμε
7: και εδώ μετά πάμε στο νομοθετικό κενό. Το νομοθετικό κενό είναι ότι πρέπει να είναι πολύ πιο αυστηρό και να λαμβάνονται άμεσα μέτρα, όχι να τον κλείνει στο πρατήριο και να πάει να ξανανοίγει. Δεν μπορεί να μην γνωρίζει ο καταναλωτής ότι η τάδε εταιρεία είχε το 30% των πρατηρίων που πιάστηκαν υπό τα σήματά της. Εδώ υπάρχουν θέματα. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Υπάρχουν κενά δηλαδή. Υπάρχουν αστοχίες.
0: Mm-hmm.
7: Καλά κάνει η πολιτεία όσο σε ό,τι αφορά τις ηλεκτρικές αρχές, στο ηλεκτρικό κομμάτι. Πράγματι έχει και δυσκολίες, για να μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, γιατί η παραβατικότητα είναι τόσο πολύ μεγάλη, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να το δούμε διαφορετικά.
0: Mm-hmm. Κύριε Κιουρτζή, να ρωτήσω και για αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Τελικά, πότε εκτιμάτε κι εσείς ότι θα δούμε την πτώση στην τιμή της βενζίνης και στην αντλία? Έχουμε πτώσει τις τιμές του πετρελαίου. Το θέμα είναι να φτάσει και στην τσέπη μας ως καταναλωτές.
7: Η ερώτησή σας είναι σωστή. Θα τη βάλουμε όμως σε σωστότερη βάση.
0: Ναι.
7: Για να τη δείτε στην Αγγλία, πρέπει να τη δούμε όλοι μαζί στο δηληστήριο.
0: Mm-hmm.
7: Εντάξει.
0: Ναι.
7: Φέρνω ένα παράδειγμα. Το βαρέλι είχε 72-73 δολάρια πριν τον πόλεμο. Όσο έχει και σήμερα. Η τιμή της αμόλυβης στο δηληστήριο επωλείται προς 1,56 το λίτρο.
0: Ναι.
7: Σήμερα πωλείται προς 1,76.
0: Mm-hmm.
7: Συνεπώς το πρατήριο δεν μπορεί να συμμετάσχει στην τιμή τη διαμορφωμένη της αντλίας. Όσες φορές με έχετε καλέσει ή έχω μιλήσει αντιπροσωπεύοντας την Πανελλήνια Ομοσπονδία, είπαμε ότι υπάρχουν δύο σοβαρά προβλήματα. Το ένα πρόβλημα είναι η παραβατικότητα και το δεύτερο πρόβλημα είναι ο αθέμητος ανταγωνισμός. Η καπήλευση των νόμων και των διάφορων κενών που υπάρχουν από τις εταιρείες και τα δηληστήρια, ώστε να κερδίζουν και να προσπαθούν να μας πάρουν τα πρατήρια μέσα από τα χέρια, δημιουργώντας συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού.
0: Μάλιστα.
7: Δεν είναι επί του παρόντος να το αναλύσω, mm-hmm. αλλά υπάρχει και νομίζω ότι όσες φορές έχουμε πει κάτι, έχουμε δικαιωθεί σε βάθος χρόνου και καλό θα είναι να δικαιωθούμε πιο σύντομα, ώστε και ο καταναλωτής να βλέπει.
0: Ναι, γιατί ξέρετε, κύριε Κιουρτζή, ο καταναλωτής λέει πολύ εύκολα ανεβαίνει, από τη μια μέρα στην άλλη ανεβαίνει, αλλά από τη μια μέρα στην άλλη δεν κατεβαίνει.
7: Την απόλυτη ευθύνη σε αυτό την έχετε εσείς οι δημοσιογράφοι.
0: Τι να κάνουμε? Να κάνουμε τους ελέγχους? Τι να κάνουμε?
7: Συγγνώμη.
0: Τι να κάνουμε?
7: Με ρωτήσετε και θα σας απαντήσω.
0: Ναι.
7: Έχω την ευθύνη των λόγων μου.
0: Παρακαλώ.
7: Συνέχεια δεν λέτε όλοι σας ότι η τιμή στην Αγγλία.
0: Ναι.
7: Αυτό δεν είναι? Έχετε πει ποτέ η τιμή στο δηληστήριο?
0: Αυτό εννοείται ότι... Καταλαβαίνω.
7: Ναι, ώστε να καταλαβαίνει ο καταναλωτής από πού προέρχεται η τιμή στην Αγγλία.
0: Σας μιλάω ως καταναλωτής πρωτίστως. Από τη μια μέρα στην άλλη η τιμή ανεβαίνει πολύ γρήγορα, με βάση εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά δεν κατεβαίνει πολύ εύκολα. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε εσείς και έχετε δίκιο για την τιμή στο δηληστήριο.
7: Εσείς από μικρή όταν ήσασταν με τον μπαμπά σας,
0: ναι.
7: Μας ακούγατε ο Βεζινάς, ο κλέφτης, ο λαθρέμπορος, ο κερδοσκόπος κτλ. Κτλ.
0: Καλά, για όνομα του Θεού τώρα, όχι, μην το λέτε αυτό. Γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν και άλλοι κλάδοι που είναι έτσι. Θα μπορούσαμε, δεν είναι μόνο ο Βενζινάς.
7: Ναι, αυτό μεγαλώσατε. Δείχνατε. Δηλαδή, παίρνετε μία προσλαμβάνουσα κατάσταση η οποία ήταν προς το Βεζινά. Και σας απαντώ. Σας φέρνω ένα πολύ απλό παράδειγμα. 1,56 αμόλυβδη 1η του Μαρτίου.
0: Ναι.
7: 1,76 σήμερα με, το ίδιο βαρε, με την ίδια τιμή βαρελιού. Σε τι συμμετάσχει ο πρακτηριούχος. Δεν πρέπει να δούμε από πού προήλθε η τιμή στην Αγγλία.
0: Ναι.
7: Ποιος το λέει από εσάς. Το λέει κανένας.
0: Μα γι' αυτό σας καλέσαμε και σας πήραμε τηλέφωνο.
7: Όχι από τους καταναλωτές. Όχι πια από τους καταναλωτές όπως ήταν προηγουμένως. Τώρα είστε δημοσιογράφος.
0: Κύριε Κιουτζή, λοιπόν, γι' αυτό σας καλέσαμε. Ναι.
7: Με καλέσατε και το τιμό που με καλέσατε.
0: Ναι, άμα ήταν θα τα λέγαμε μόνοι μας. Γι' αυτό σας καλέσαμε.
7: Το τιμό που με τιμάτε. Όμως, από το πρωί μέχρι το βράδυ, οι ειδήσεις, οι ενημερωτικές εκπομπές αναφέρουν τιμή της Αγγλίας. Με καλέσατε 4 λεπτά και γεια σας. Πώς να ενημερώσουμε όταν ο καταναλωτής βομβαρδίζεται από την τιμή στην Αγγλία. Τη ρημάδα την Αγγλία, τόσο χτύπημα που έφαγε, έχει σπάσει. Έχει ρημάξει. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, η τιμή στην Αγγλία.
0: Για κύριε Κουτζή, ξέρετε πολύ καλά ότι σας εκτιμώ βαθύτατα και γνωριζόμαστε και προσωπικά. Λοιπόν, σας εκτιμώ. Λοιπόν, δεν θέλω, ξέρετε τι, ο καταναλωτής σας μιλάω ότι πηγαίνει και βλέπει την τιμή, δεν χρειάζεται να την πούμε εμείς. Εγώ όταν φτάνω στο βενζινάδικο και βλέπω 1,80, 1,85, 2, δεν χρειάζεται να μου το πει ο δημοσιογράφος, το βλέπω. Έτσι βάζω το χέρι μου στη τσέπη.
7: Δεν χρειάζεται να το πει ο δημοσιογράφος, όμως έχετε δεχτεί μηνύματα ενημερωτικά η τιμή στην Αγγλία. Και στο πρατήριο απ' έξω υπάρχει ένας τιμοκατάλογος 8 μέτρα. Δικαίως ο καταναλωτής, θέλοντας και μη, βλέπει πόσο έχει τιμή. Αν είχαμε τιμή τα κολοκυθάκια και το τζατζίκι, θα βλέπει πόσο έχουν το κολοκυθάκι και το τζατζίκι.
0: Μάλιστα.
7: Τώρα όμως έχει τη βενζίνη 8 μέτρα και το πετρέλαιο και βλέπει απόλυτα στην τιμή. Κάτι που τον καίει στην τσέπη.

0: από τη δική μου πλευρά. Η τιμή στην Αγγλία διαμορφώνεται από τη τιμή του δηληστηρίου.
1: Μάλιστα.
0: Θα σας παρακαλέσω λοιπόν, όταν αναφέρεστε την τιμή του καυσίμου, να παίρνετε όλα τα στάδια. Βαρέλι, τιμή δηληστηρίου και τιμή στον πρατηριούχο. Σήμερα με 1,76 τιμή, η μέση τιμή στην Θεσσαλονίκη, αν θέλετε περισσότερο, είναι 1,90. Είναι 7,9% λιγότερο από 8%. Και αυτό το μοιράζονται οι εταιρείες, ο μεταφορέας και ο πρατηριούχος, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και της αύξησης και της προμήθειας της τράπεζας. Δηλαδή μιλάμε για ένα περιθώριο κλίμα 5%. Συγγνώμη, ποιο επάγγελμα έχει 5%? Δεν δουλεύουν οι πρατηριούχοι, δηλαδή είμαστε στα όρια της. Γι' αυτό υπάρχει παραβατικότητα, γιατί όταν ένα επάγγελμα ζει στα όρια της αθλειότητας, κάποιοι ή τα πουλάνε, ή χρεώνονται, ή πριν την κλέβουν.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η αλληλουχία. Θα μου πεις, είναι κλέφτης. Και αυτός που είναι κλέφτης και θέλει να ζήσει. Είτε είναι μπουκαδόρος, είτε είναι ληστής, είτε είναι κακοποιό στοιχείο, το κάνει εξ ανάγκης. Ή εκπεπιθήσεως. Καμπάτος ο πρατηρίκος το κάνει εκπεπιθήσεως, το κάνει εξ ανάγκης.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό έχουν εισχωρήσει παραβατικά στοιχεία, κακοποιά στοιχεία στο επάγγελμα. Βρήκανε υψηλούς φόρους, βρήκανε ότι μπορούν να πουλάνε φτηνά και να τραβήξουν τον καταναλωτή προς το μέρος τους, και κλέβοντας 10-15% κερδίζουν τρεις φορές παραπάνω από αυτόν που δουλεύει νόμιμα και θα πληρώσει το φόρο, θα πληρώσει τους εργαζόμενους, θα πληρώσει τα πάντα.
1: Κύριε Κιουρτζή,
0: δεν θα πληρώσει τίποτα. Ούτε το ΙΚΑ θα πληρώσει, ούτε το φόρο θα πληρώσει, δεν θα πληρώσει τίποτα. Μια μέρα ένας μπροστινός θα φύγει μετά από ένα-δύο χρόνια από το πρατήριο και θα πάει ένας άλλος μπροστινός. Υπάρχουν νομοθετικά κενά σημαντικά.
1: Μάλιστα, είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή.
0: Λέτε από πού ξεκινάει η τιμή. Το περιθώριο κέρδους να επιβιώσει το πρατήριο και ένας επαγγελματίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 10% στο χώρο μας. Τουλάχιστον για αυτόν 10%, όχι 5% για όλους.
1: Κύριε Κιουρτζή, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Υγεία εύχομαι σε όλο τον κόσμο.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας.

0: Λοιπόν, μιας και αναφερθήκαμε στις τιμές του πετρελαίου και τι γίνεται, πάμε να δούμε τώρα με τη βοήθεια της Ελλήνης Ιατρού και πάλι τι γίνεται στη Μέση Ανατολή.
1: Με επιφυλακτικότητα λοιπόν αλλά και αισιοδοξία αναφέρθηκε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στις επαφές που αναμένεται να πραγματοποιηθούν στην Ντόχα με αντικείμενο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Την ώρα που η Ουάσιγκτον μιλά για προγραμματισμένες συνομιλίες όμως, η Τεχεράνη επιμένει ότι δεν υπάρχει καμία συνάντηση σε επίπεδο διαπραγματεύσεων τις επόμενες ημέρες. Αρχικά μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social και στη συνέχεια μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στις επαφές που όπως είπε θα πραγματοποιηθούν σήμερα στην Ντόχα του Κατάρ. Θα γίνει μια συνάντηση, είπε, θα δούμε πώς θα πάμε. Από την πλευρά του, το Ιράν εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι δεν έχει προγραμματιστεί καμία συνάντηση διαπραγμάτευσης της ΗΠΑ σε κανένα επίπεδο. Τονίζει πως προτεραιότητα της Τεχεράνης παραμένει η εφαρμογή των προβλέψεων του Μνημονίου Κατανόησης και όχι η έναρξη διαπραγματεύσεων για μια οριστική συμφωνία. Και αυτό είναι, Ειρήνη, η μία πλευρά.
0: Ναι.
1: Από την άλλη πλευρά, ο Ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι κατέστρεψε υπόγεια υποδομή της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, επισημένοντας ότι είχε ενημερώσει εκ των προτέρων τις ΗΠΑ. Η επιχείρηση στόχευε σύραγγα μήκους 200 μέτρων, η οποία περιείχε περίπου 80 τόνους εκρηκτικών. Σύμφωνα με αναλυτές, η επιχείρηση δείχνει πως τα χωριά του Νοτίου Λιβάνου έχουν μετατραπεί σε πεδία μάχης και αποθήκες όπλων, με σύραγγες κάτω από κατοικίες, γεγονός που θέτει σε άμεσο κίνδυνο αμάχους και περιουσίες. Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου ανέφερε ότι οι Ισραηλινές εκρήξεις κατέστρεψαν μεγάλο αριθμό κατοικιών στις δύο πόλεις. Παράλληλα, η Μασταλζούν φέρεται πλέον να έχει εγκαταλειφθεί πλήρως από τους κατοίκους της, ενώ λίγες οικογένειες παραμένουν στην κοντινή πόλη Μανσούρη. Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με ολόκληρες συνοικίες να έχουν ισοπεδωθεί και κτίρια να έχουν μετατραπεί σε ερείπια εξαιτίας της κατάρρευσης των υπόγειων υποδομών, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη.
2: 102 FM.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Επιστρέφουμε στην εσωτερική πολιτική και πάμε τώρα στην αξιωματική αντιπολίτευση και στο Βασίλη Πεκλάρη και πάλι. Βασίλη, έχουμε πειρά στην κυβέρνηση για την εξωτερική της πολιτική από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, από τον κύριο Ανδρουλάκη, χθες από την Κάσο, στο πλαίσιο περιοδίας του βέβαια στα Δωδεκάνησα. Σήμερα βρίσκεται στην Κάρπαθο, εχμή βέβαια τελνοτουρκικά.
2: Ναι, γιατί βέβαια στην περιοχή που βρέθηκε και με ουσιαστικό και με συμβολική έτσι, ναι. Αυτή η παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη και στην συζήτηση που έκανε, αλλά και στη συζήτησή του με κατοίκους στην Κάσο, είπε ότι ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου Ελλάδας ως ένα έργο στρατηγικής σημασίας και είναι, όμως το έργο έχει παγώσει και οφείλει να ενημερώσει τον ελληνικό λαό ποιο είναι το πλήρως χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και πόντισης του καλωδίου. Επέμενε σε αυτό και η συζήτηση που είχε ουσιαστικά είπε ότι πέρασε ο τσαμπουκάς του Ερντογάν. Στο συγκεκριμένο θέμα, η Ελλάδα με ραστεχνικούς χειρισμούς και πάλι ουσιαστικά έμεινε μετέωρη και δεν έχει προχωρήσει τίποτα, έχουν παγώσει τα πράγματα. Αυτό το γνωρίζουμε εδώ και καιρό, ύστερα από τις παράνομες αντιδράσεις της Τουρκίας. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, λέει το ΠΑΣΟΚ, αρνείται παρά τα ερωτήματα που έχει υποβάλει το ΠΑΣΟΚ, να καταθέσει συγκεκριμένο δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Το έργο έχει ενταχθεί σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Έτσι. Και σήμερα, ναι. Λοιπόν, από την Κάρπαθο αναμένεται να αναφερθεί στα ζητήματα αυτά, αλλά και άλλα της τοπικής οικονομίας. Για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε ένα ζήτημα που αναφέρθηκε και έχει ενδιαφέρον λόγω της επικαιρότητας των ημερών με κατοίκους ψαράδες στην νησιού, είναι ότι εκεί το κυνήγι του λαγοκέφαλου που έχει επικηρυχθεί, όπως όλοι γνωρίζουμε, τον καιρό αυτό. Δεν μπορούν να περιταζικίζουν και πρέπει να μεταφέρουν τα ψάρια στον Πειραιά για να μετακινηθούν για τις ψυκά μήνους στην Κρήτη και τη Χαλκίδα. Εκεί μόνο μπορούν να καούν οι λαγοκέφαλοι και όλα αυτά δεν έχουν προβλεφθεί πώς θα γίνουν από τα συγκεκριμένα νησιά και από τα άλλα νησιά του Αιγαίου. Λέω ένα παράδειγμα.
1: Ναι, ναι.
2: Τώρα, ερχόμαστε ξανά στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Καθώς το ΠΑΣΟΚ ανέβασε σήμερα και ένα βίντεο το οποίο έχει να κάνει με το θέμα της ψιδρίας. Ουσιαστικά είναι μια σειρά από βίντεο που έχει ετοιμάσει. Σήμερα τελειώνει και τυπικά το Ταμείο Ανάκαμψης. Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία, όπως λέει το ΠΑΣΟΚ, αντιμετώπισης πολλών θυμάτων, αναφέρεται σήμερα στο βίντεο του στο θέμα της λειψιδρίας, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα. Τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και Αθλητικότητας ήταν αυτονόητα μια χρυσή ευκαιρία για να θωρακίσουμε την κοινωνία μας και τις προοπτικές απέναντι στο πρόβλημα. Δεν έγινε. Είναι αδιανόητη η έλλειψη προνοητικότητας, η απουσία σχεδιασμού και η ανικανότητα της κυβέρνησης.
1: Ναι.
2: Αυτό ήταν το πρώτο από μια σειρά σπότ που έχει ετοιμάσει το ΠΑΣΟΚ σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης και την κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση ότι δεν ουσιαστικά δεν αξιοποιήθηκαν τα ταμεία. Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εκεί έχουμε διάφορα σκαμπανεβάσματα, γιατί βλέπω και ότι ο Παύλος Πολάκης ζήτησε από τον Σωκράτη Φάμελο, μέσω ανάρτησης βέβαια, την παραίτησή του.
2: Ναι. Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος δεν είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μιλάει στη Βουλή από τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ και ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όπως διευκρινίζει σε κάθε ευκαιρία,
1: ναι.
2: Έχει ζητηθεί η σύγκριση της Κεντρικής Επιτροπής. Θα γίνει, όπως είπε ο Σωκράτης Φάμελος, στις 11 το άλλο Σάββατο, στις 11 Ιουλίου. Στην ανάρτησή του, ο Παύλος Πολάκης λέει ότι κατέρευσε αυτό το αφήγημα της στρατηγικής του Σωκράτη Φάμελου και της ηγετικής ομάδας για στήριξη της Ελλάς από τον ΣΥΡΙΖΑ και ζητάει την άμεση επάνωδό του στην κοινοβουλευτική ομάδα, την παρέτηση την άμεση του Σωκράτη Φάμελου, την εκλογή νέου πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας, άμεση σύγκριση κεντρικής επιτροπής για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και η συγκρότηση των επιτροπών για το πρόγραμμα και όλα αυτά, και συνομιλίες άμεση έναρξη συνομιλίων με όμερες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν να πιστεύουν στο σχηματισμό ευρύτερου προοδευτικού μετώπου. Είναι μια σειρά από ενέργειες που προτείνει ο Παύλος Πολάκης για να μπορέσει να ανακάμψει και να επιστρέψει ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια προοπτική επανόδου στη Βουλή, για να μπορέσει να ξαναδιεκδικήσει την είσοδό του στην επόμενη Βουλή.
1: Μάλιστα.
2: Αφού θεωρείται δεδομένη η αυτόνομη καθοδός του.
1: Μάλιστα.
2: Να πούμε ότι τα υπόλοιπα κόμματα συνεχίζονται οι διεργασίες. Η κυρία Τζάκρη είχε αποχωρήσει από τους Δημοκράτες, κατήγγειλε τον κύριο Κασελάκη, μάλιστα για τη συνομιλία του και γενικότερα για τη σχέση του με τον Άδωνη Γεωργιάδη, και μάλιστα τον κατηγόρησε ότι παρήστανε το μεσία ουσιαστικά. Βλέπουμε ότι έχουμε ανταλλαγή κατηγοριών ανάμεσα στον κύριο Κασελάκη και την κυρία Τζάκη, που δεν σεβάστηκε, όπως λέει ο κύριος Κασελάκης, τα μέλη του κόμματος. Ο κύριος Κασελάκης είπε ότι το κόμμα θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές. Είπαμε χθες για την αποχώρηση της κυρίας Ξενογεννακοπούλου, η οποία φαίνεται ότι βαδίζει προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Και να πούμε ότι βέβαια είχαμε και το πρώτο, την συγκρότηση του συμβουλίου, του πρώτου πολιτικού συμβουλίου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία της κυρίας Καρισιανού, το πρώτο θεσμικά έτσι όργανο που συγκροτείται στο κόμμα με επικεφαλή στη Μαρία Καρισιανού.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε θερμά. Πάμε τώρα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης για να συναντήσουμε τον Κώστα Καντούρη, καθώς στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν τα 17 άτομα οι οργανωμένοι οπαδοί, μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε διακίνηση ναρκωτικών, οπαδικές επιθέσεις και μάλιστα κάποιος από αυτούς εμπλέκεται και στην δολοφονία του 19χρονου κλεμμένη στην Καλαμαριά.
3: Ναι, είναι ο βασικός κατηγορούμενος για το έγκλημα, ο 23χρονος, ο οποίος έχει προφυλακιστεί και κατηγορείται για οπαδικό επεισόδιο που έγινε πριν τη δολοφονία που έγινε τον περασμένο Μάρτιο. Εναντίον των κατηγορουμένων, 17 οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον της εισαγγελέα. Ακόμη 2 έχουν συλληφθεί στη Μύκονο και μετάγονται από εκεί. Οι συγκεκριμένοι δεν είχαν περίπτωση διακίνησης στο συγκεκριμένο νησί. Απλώς εργάζονταν εκεί,
1: ναι.
3: Και είναι ακόμη 3 οι οποίοι είναι ασύλληπτοι και ένας που είναι στη φυλακή που είπαμε προηγουμένως. Επομένως ο στενός πυρήνας των κατηγορουμένων είναι 23 και άλλοι 28 κατηγορούνται, περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο, 51 σύνολο, περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο για επιμέρους πράξεις. 12 είναι τα βασικά αδικήματα για τα οποία διώκονται, μεταξύ των οποίων εγκληματική οργάνωση, μία ληστεία, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και εντός αθλητικών εγκαταστάσεων, σωματικές βλάβες και σε βάρος ανηλίκων με οπαδικό υπόβαθρο, απειλές και παράνομη βία με αθλητικό υπόβαθρο και βία κατά τη διάρκεια αγώνων, όπως και η υπόθεση εγκληματία για την περίπτωση της δολοφονίας του 20χρονου κλεωμένη, αλλά και είσοδο και παραμονή σε αθλητικές εγκαταστάσεις από δράστες που κρύβουν τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους. Και όλοι τους παραπέμφθηκαν στον ανακριτή. Εγώ να πω ότι ναι. Η έρευνα της αστυνομίας ξεκίνησε από τον περασμένο Ιανουάριο, όταν μπλόκαραν τηλέφωνα κάποιων εκ των εμπλεκομένων και ναι. Παρακολούθησαν συνομιλίες και στη συνέχεια οι αστυνομικοί της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας εντόπισαν περιστατικά οπαδικής βίας 46 στον αριθμό που έγιναν σε βάθος πενταετίας, τα περισσότερα στον τελευταίο 1,5 χρόνο, αλλά και 30 περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών πάλι στο ίδιο χρονικό διάστημα. Κάποιες από τα περιστατικά οπαδικής βίας που έχουν ταυτοποιηθεί είναι του περασμένου Φεβρουαρίου, μία επίθεση οπαδών, μία επίθεση με ληστεία στον ίδιο οπαδό το Μάρτιο, το περασμένο Μάρτιο, αλλά και μία συμπλοκή μεταξύ οπαδών της ίδιας ομάδας λίγο νωρίτερα. Περιμένουμε να δούμε τις εξηγήσεις που θα δώσει ο κατηγορούμενος. Ο βασικός κατηγορούμενος 30 χρονών, ο οποίος αντιμετωπίζεται ως αρχηγός στο κατηγορητήριο, δεν έχει συλληφθεί γιατί λείπει στο εξωτερικό. Πριν από λίγο ο δικηγόρος του μας ενημέρωσε ότι θα είναι στη διάθεση των ανακριτικών αρχών, είναι για επαγγελματικούς λόγους εκεί. Ο ίδιος έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν και άλλες κατηγορίες για οπαδικές επιθέσεις, αρνείται τις κατηγορίες, όπως είπε ο συνήγορός του, αρνείται, δεν είναι καμία εμπλοκή με ναρκωτικά όπως είπε.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στον Κώστα τον Μπούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι, γιατί έχουμε μια απίστευτη υπόθεση στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης. Νάρκωσαν και βίωσαν γυναίκα αλλά και έναν ανήλικο. Τι υπόθεση είναι αυτή?
4: Λοιπόν, έχουν σημαστεί δικογραφίες κατά 3 ατόμων, 2 ναι. Ελλήνων 20 και 42 χρόνων και ενός Πακιστανού 41 χρόνων για περίπτωση βιασμού και προσβολή συγγενετής εξωπρέπειας κατά της ακολούθησης σε βάρος ανήλικης αλλοδαπής έπειτα από χορήγηση ναρκωτικών ουσιών. Στην άλλη υπόθεση έγινε βιασμός και πορνογραφία ανηλίκων σε βάρος ενός ανήλικου που γνώρισε μέσω εφαρμογής γνωριμιών. Τον παγίδευσαν μέσω της εφαρμογής γνωριμιών. Περίπτωση προσβολής και μία ακόμα περίπτωση προσβολής γενετής εξωπρέπειας. Τα περιστατικά, όπως είπαμε, έγιναν μεταξύ Μαρτίου και Ιουλίου του 2025 και εξηγήθηκαν από το αστυνομικό τμήμα Καλαμαριάς.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα σε μια είδηση που είναι πάρα πολύ καλή φυσικά και βοηθάει πάρα πολύ τα νέα ζευγάρια, καθώς ο Δήμος Θεσσαλονίκης προχωρά στη θέσπιση επιδόματος 1.000 ευρώ εφάπαξ για όσες οικογένειες αποκτούν τρίτο και τέταρτο παιδί. Τουλάχιστον αυτό ανακοίνωσε ο κύριος Στέλιος Αγγελούδης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Εμείς στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτρη Σκούτα. Κύριε Σκούτα, καλό σας μεσημέρι και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Καλό μεσημέρι να έχετε και ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Πότε ξεκινάει αυτό?
5: Από 1η-1η του 27. Αυτά που εξήγηλε ο Δημαρχός μας,
1: ναι,
5: ξεκινούν από 1η-1η του 27, έτσι ώστε να μπουν στο νέο προϋπολογισμό, να συνυπολογιστούν για να μπορέσουν να ανταοφεληθούν οι συμπολίτες μας.
1: Ωραία. 1.000 ευρώ λοιπόν για όποιον αποκτά τρίτο και τέταρτο παιδί. Από εκεί και πέρα έχετε και άλλα, δηλαδή πρόγραμμα κατοίκων υποστήριξης της μητέρας. Της μητρότητας ουσιαστικά.
5: Σίγουρα υπάρχει αυτό το ότι θα μπορούν, παραδείγματος χάρη, να μειωθούν τα τέλη κατά 70%, απαλλαγή κατά 70% των τελών για κάποια οικογένεια η οποία κάνει το πρώτο παιδί για 3 χρόνια.
1: Ναι.
5: Επομένως είναι και αυτό ένα φορτίο.
1: Πολύ σημαντικό.
5: Έτσι. Είναι γεγονός ότι η Δημοτική Αρχή προσπαθεί να αντιμετωπίσει το δημογραφικό. Έτσι, βλέπουμε ότι γενικότερα χρόνο με το χρόνο οι γεννήσεις μειώνονται. Και οι δημότες του Δήμου Θεσσαλονίκη και αυτοί μειώνονται. Επομένως προσπαθούμε, έστω και με τη μικρή βοήθεια αυτή τώρα στην αρχή, να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποιες ενέργειες ώστε να κρατήσουμε, γιατί βλέπουμε νέα ζευγάρια να φεύγουν προς τα έξω,
1: ναι,
5: σε άλλες περιοχές, έτσι, για διάφορους λόγους. Έτσι.
1: Mm-hmm.
5: Οι λόγοι είναι πολύ παρακοντικό το πρόβλημα. Και προσπαθούμε να κρατήσουμε στο Δήμο Θεσσαλονίκης νέα ζευγάρια, να τα βοηθήσουμε. Και δεν θα σταματήσει εδώ η προσπάθεια. Όταν θα είμαστε ακόμα πιο δυνατοί, θα υπάρχουν και άλλες παροχές. Είναι σίγουρο αυτό.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί έχουμε τη δημιουργία αυτό που είπατε, προγράμματος κατοίκων υποστήριξης της μητρότητας με κοινωνική βοηθό. Έχουμε τώρα τις νταντάδες της γειτονιάς, που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό.
5: Βέβαια, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο στηρίζεται το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Και ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα. Επομένως, από τη στιγμή που θα ανοίξει η πλατφόρμα και θα μπορούμε και εμείς ως Δήμος να εισέλθουμε, πραγματικά θα ωφεληθούν οι εργαζόμενες μητέρες και οι οικογένειες γενικότερα.
1: Έτσι, γιατί διανύουμε και μια δύσκολη οικονομική περίοδο, όπως το ξέρετε
5: σίγουρα
1: και εσείς πάρα πολύ καλά. Κύριε Σκούτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Ευχαριστούμε
1: θερμά.
5: Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη στο έργο σας. Να είστε καλά.
5: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Αλλάζουμε κλίμα, καθώς αναταραχή έχει προκαλέσει στο εσωτερικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης η προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Θεσσαλονίκης για την κατασκευή δεύτερου κλειστού γυμναστηρίου στην Κεντρική Πανεπιστημίου Πόλη. Με ανοιχτή επιστολή τους, 4 μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης διαφώνησαν, εκφράζοντας επιφυλάξεις για αρκετά σημεία της συμφωνίας, ενώ οι Βρετανικές Αρχές με ανακοίνωσή τους επισημαίνουν ότι η σύμβαση αποτέλεσε αντικείμενο πολύμηνης διαβούλευσης και ελέγχθηκε από τις αρμόδιες νομικές υπηρεσίες. Η διαφωνία τώρα μεταξύ των Βρετανικών Αρχών και των 4 μελών του Συμβουλίου Διοίκησης για την αναγκαιότητα του έργου παραμένει. Να ακούσουμε την Σοφία Πακαλίδου που επιμελήθηκε και το ρεπορτάζ.
6: Τα 4 μέλη που καταψήφισαν τη σύμβαση υποστηρίζουν ότι το έργο δεν ανταποκρίνεται πλέον στις πιεστικές ανάγκες του Ιδρύματος. Όπως αναφέρουν, ο τομέας 2 αποτελεί τον τελευταίο διαθέσιμο χώρο για νέα δόμηση στην Πανεπιστημιούπολη και η αξιοποίησή του για την ανέγερση γυμναστηρίου περιορίζει τις δυνατότητες μελλοντικής κατασκευής φοιτητικών εστιών, εκπαιδευτικών ή ερευνητικών εγκαταστάσεων. Ήδη εκφράζουν επίσης προβληματισμό για τους όρους της σύμβασης, υποστηρίζοντας ότι το Πανεπιστήμιο παραχωρεί δωρεάν την έκταση χωρίς να προσδιορίζεται με σαφήνεια το τελικό ευαδών που θα καταληφθεί. Επιπλέον σημειώνουν ότι η χρήση της εγκατάστασης από την πανεπιστημιακή κοινότητα προβλέπεται κυρίως κατά τις πρωινές ώρες, ενώ η δυνατότητα μεταβίβασης της διοίκησης και λειτουργίας του γυμναστηρίου σε τρίτο φορέα δημιουργεί κατά την άποψή τους ζητήματα ως προς το δημόσιο χαρακτήρα της συμφωνίας. Παράλληλα, κάνουν λόγο για νομικές και διαδικαστικές ασάφειες σχετικά με τη χωροθέτηση, την κυριότητα και τη χρηματοδότηση του έργου. Από την πλευρά τους, οι Βρετανικές Αρχές απορρίπτουν τις επικρίσεις, υποστηρίζοντας ότι βασίζονται σε εσφαλμένη ενημέρωση για τον ισχυρό
7: ισχυρισμό ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο μετατρέπεται σε νοικιαστή των εγκαταστάσεών του. Τονίζει ότι το έργο έχει τη στήριξη των αρμόδιων ακαδημαϊκών οργάνων και ότι ο Δήμος της Θεσσαλονίκης αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη χρηματοδότηση ύψους 6,3 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και τη μελέτη κατασκευής, τον εξοπλισμό και τη συντήρηση της εγκατάστασης, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για το Πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με τη διοίκηση, το ΤΕΦΑ θα διαθέτει αποκλειστική χρήση του γυμναστηρίου κατά τις πρωινές ώρες για εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες, ενώ προβλέπεται χρήση και από την υπόλοιπη πανεπιστημιακή κοινότητα. Οι Βρετανικές αρχές επισημαίνουν ακόμη ότι η σύμβαση αποτέλεσε αντικείμενο πολύμηνης διαβούλευσης και ελέγχθηκε από τις αρμόδιες νομικές υπηρεσίες. Ωστόσο, τα 4 μέλη του Συμβούλου της Διοίκησης επανήλθαν με νέα ανακοίνωση, επιμένοντας στις ενστάσεις τους και υποστηρίζοντας ότι η διαφορετική άποψη αποτελεί θεσμικό στοιχείο της διοίκησης του Πανεπιστημίου και πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό. Στην ανακοίνωσή τους, οι καθηγητές Χαράλαμπος Φίδας, Γρηγόριος Γαρωτιάδης, Γιώργος Ζωγραφίδης και Ευστράθιος Στυλιανίδης εκφράζουν την άποψη ότι η ανακοίνωση των Βρετανικών Αρχών αποκαλύπτει μια προβληματική αντίληψη για τη διοίκηση του Πανεπιστημίου.
1: Να πούμε ότι σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας από σήμερα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα οι δικαιούχοι για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Οι δηλώσεις υποβάλλονται μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Αλλάζουμε κλίμα και πάμε στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος βρίσκεται στη Χαλκιδική. Παύλε, καλό σου μεσημέρι. Έχεις κάνει για τον απολογισμό του τουρισμού τον Ιούνιο. Πώς πήγε ο τουρισμός τον Ιούνιο στη Χαλκιδική?
8: Μέχρι στιγμής. Αρχικά έτσι ένα μούδιασμα. Ικανοποιητικά ξεκίνησε, μπορούμε να πούμε, η καλοκαιρινή σεζόν στη Χαλκιδική, παρά το γεγονός ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων επηρέασαν τους τουρίστες που επιλέγουν παραδοσιακά τον νομό Χαλκιδικής για τις διακοπές τους. Ο Ιούνιος, σύμφωνα τώρα με τους ξενοδόχους, κινήθηκε στα περσινά επίπεδα, με πληρότητες να αγγίζουν το 75-80%. Κυρίως επισκέπτες οι οποίοι βρέθηκαν τον Ιούνιο στη Χαλκιδική ήταν από Γερμανία, Αγγλία, Πολωνία, Ιταλία και από τα Βαλκάνια. Ναι. Αυξήθηκε και οι αυξήσεις από Τουρκία και Ουκρανία. Οι διανυκτερεύσεις είναι από 5 έως 7 ημέρες. Ωστόσο, σε ριχά νερά η κίνηση στα ενοικιαζόμενα δωμάτια του νομού το πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου, με τις πληρότητες να ξεπερνούν το 80% μετά τις 20 του μηνός. Ενώ έχει περιοριστεί και το εύρος των πελατών, οι επισκέπτες προέρχονται κυρίως από Ρουμανία και Σερβία και ελάχιστοι είναι οι τουρίστες από την Βουλγαρία. Οι προκρατήσεις, να πούμε ότι για τους επόμενους δύο μήνες αγγίζουν την ώρα που μιλάμε το 60-70%, ενώ πέρσι την ίδια περίοδο βρισκόταν στο 90%. Αισθητή είναι η διαφορά και στις διανυκτερεύσεις. Το καλοκαίρι του 2025 οι τουρίστες έκλειναν δωμάτιο από 7 έως 10 μέρες, φέτος κάνουν κράτηση 4 έως 5. Αναμένουν βέβαια οι επαγγελματίες του τουρισμού οι πληρότητες να αυξηθούν το επόμενο διάστημα, καθώς ποντάρουν και στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλε. Επιστρέφουμε και εδώ στο στούντιο, κοντά μας είναι και πάλι η Ελένη Ιατρού. Να δούμε λιγάκι, Ελένη, επειδή παρακολουθείς το θέμα, τι γίνεται με τα πετράλωνα. Να θυμίσουμε ότι νωρίτερα είχαμε την κατάρρευση ενός κτηρίου μιας τετραόροφης πολυκατοικίας. Ποια είναι τα νεότερα?
9: Είναι ευχάριστα. Μιλούσαμε νωρίτερα για 4 άτομα που πιθανόν να είναι εγκλωβισμένα. Τους έψαχναν συγγενικά πρόσωπα, δεν μπορούσαν να τα βρούνε. Ναι. Τελικά τα άτομα αυτά τα βρήκανε στο τηλέφωνο, έγινε επικοινωνία. Δεν ήταν στην πολυκατοικία. Συνεχίζονται όμως οι έρευνες για να δούνε μήπως υπάρχουν εργάτες που έκαναν εργασίες μέσα στο υπόγειο. Τι ακριβώς συνέβη τώρα? Σύμφωνα με κατοίκους γύρω περιοχής, λένε ότι η παλιά πολυκατοικία και ακριβώς δίπλα στην πολυκατοικία γινόντουσαν εργασίες θεμελίωσης μιας νεοαναγυρώμενης πολυκατοικίας. Τις προηγούμενες ώρες άκουσαν κραδασμούς και το τελευταίο διάστημα, εντός του πρωινού δηλαδή, μέχρι τη μία το μεσημέρι που έγινε το συμβάν, διαρκώς καλούπωναν στα θεμέλια της παλιάς πολυκατοικίας, που φαίνεται ότι ακούγανε τους κραδασμούς, ενίσχυαν με μπετό. Όμως, από ό,τι λέει κάτοικος, μιλάμε πάντοτε για μαρτυρίες, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή στα χέρια μας. Λέει ότι προφανώς χτύπησαν καλουπώνοντας κάποιο νεύρο της παλιάς πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει σε χάρτινος πύργος. Στο σημείο έχουν σπεύσει συνεργεία της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένους σκύλους. Ψάχνουν να δούνε αν υπάρχουν άνθρωποι εγκλωβισμένοι. Ναι, και ποια θα είναι η εξέλιξη. Γιατί ακόμα και να χτύπησαν το θεμέλιο, δηλαδή τόσο εύκολα πέφτει μια πολυκατοικία, τι συμβαίνει? Έχουν γίνει προσαγωγές τόσο των εργολάβων όσο και των υπεύθυνων μηχανικών, και βέβαια αναζητούνται και οι ευθύνες.
1: Μάλιστα. Μένει να δούμε λίγα έκτη θα γίνει, τι συνέβη, και ευχόμαστε να μην βρίσκεται κανένας άνθρωπος κάτω από τα συντρίμια. Πάμε τώρα στον διεθνή χώρο και πάλι. Πάμε στη Βενεζουέλα, μια και το ανέφερες νωρίτερα. Έχουμε πάρα πολλά θύματα, απίστευτος θρήνος.
9: Θα ξεκινήσω όμως με κάτι αισιόδοξο. Ναι. Η ελπίδα ξαναγεννήθηκε, η ειρήνη στα ερείπια της Βενεζουέλας. Ναι. Ένα παιδί 3 ετών διέσωσα μέσα από τα συντρίμια του σπιτιού του στο Καράκας, δυνάμεις της Διεθνούς Ομάδας Έρευνας της Ιορδανίας, παρακαλώ. Ναι. Σκέψου ότι ταξιδικά να πήγαν εκεί για να σώσουν. Ναι, αυτός ήταν ο στόχος τους. Κατάφεραν και έδωσαν ζωή στο παιδί που ήταν εγκλωβισμένο μέσα στα μπετά του σπιτιού του. 6 ημέρες μετά το σεισμό, που λέμε ότι περνάει ο χρόνος, δεν είναι σύμμαχος, κι όμως συνέβη και αυτό. Τα ζωτικά του όργανα δεν παρουσίασαν βλάβη. Το παιδί έλαβε τις πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκε στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Και να σου πω και μια ακόμα τραγική ιστορία. Ναι. Αεροσκάφος με 146 απελαθέντες Βενεζουελάνους, ανάμεσά τους 19 γυναίκες και 7 παιδιά, προσγειώθηκε στη Βενεζουέλα λίγες ώρες πριν από το φωνικό διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου. Οι επιβάτες λοιπόν μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχείο στην περιοχή Λαγκουάιρα, μια από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, και τελικά βρέθηκαν ανάμεσα στα συντρίμια. Δηλαδή, απελάθηκαν, πήγαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ζητώντας καλύτερη ζωή. Τους απελάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, τους γυρνάνε πίσω στη Βενεζουέλα, τους πηγαίνουν σε ξενοδοχείο και εκεί πέρα βρίσκονται ανάμεσα στη συντρίμια. 20 από αυτούς κατάφεραν να διαφύγουν από το κατεστραμμένο ξενοδοχείο, περπάτησαν 5 χιλιόμετρα να ζητώντας βοήθεια και μη βρίσκοντας πουθενά, έφτασαν τελικά σε εγκαταστάσεις της Εθνικής Φρουράς, όπου κατάφεραν να επικοινωνήσουν με τους συγγενείς τους. Κρανίου γης βέβαια, ατελείωτα τετραγωνικά χιλιόμετρα, 7 εκατομμύρια άνθρωποι θα βρεθούν χωρίς στέγη, χωρίς νερό, χωρίς να μπορούν να ικανοποιήσουν βασικές στοιχειώδεις ανάγκες
1: τους. Και πως οι άλλοι θρηνούν τους δικούς τους ανθρώπους, Ελένη. Και έχουμε και στο Μόνακο τώρα κάτι πρωτοφανές για το Μόνακο. Μία έκρηξη στην είσοδο πολυκατοικίας όπου διέμενε ένας Ουκρανός μεγιστάνας.
9: Στο Μονακό, που είναι το πρικυπάτο της ασφάλειας. Ακριβώς. Δεν συμβαίνουν
1: δεν
9: αυτά.
1: Όντως, είναι πραγματικά πρωτοφανές.
9: Είχαμε λοιπόν πρωτοφανής βομβιστική επίθεση στο πρικυπάτο, κατά την οποία τραυματίστηκε ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Ερμολάεφ, η σύζυγός του και το 13χρονο παιδί του. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση έρευνες των αρχών του Μονακό σε σύμπραξη με τη Γαλλία για τη βομβιστική επίθεση. Τι ακριβώς συνέβη? Ένας άνδρας καταγεγραμμένος από κάμερες ασφαλείας προσέγγισε την πολυκατοικία της οικογένειας, άφησε ένα σακίδιο στην είσοδο, απομακρύνθηκε πεζός λίγο πριν την ισχυρή έκρηξη, με τις αρχές να αναζητούν ακόμη τη διαδρομή διαφυγής του. Ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός περιείχε μπουλόνια και μεταλλικά θράψματα, σχεδιασμένος για να προκαλέσει μέγιστη ζημιά. Οι αρχές του Μονακό εξετάζουν τα ευρήματα, αποφεύγοντας προς το παρόν το χαρακτηρισμό της τρομοκρατικής ενέργειας.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη.
10: Αθλητισμός.
1: Πάμε τώρα και στην αθλητική μας επικαιρότητα με τον Θοδωρή Χατζιπαντελή. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ξεκινώ με το Μουντιάλ, καθώς εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με τους αγώνες που ολοκληρώθηκαν χτες και στους οποίους προκρίθηκαν η Βραζιλία, που νίκησε την Ιαπωνία με 2-1 με γκολ στις καθυστερήσεις στον 98ο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Παραγουάη, κάνοντας τη μεγαλύτερη μέχρι τώρα έκπληξη, που απέκλεισε τη Γερμανία 1-1 η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση 4-3, η ομάδα της Παραγουάης προκρίθηκε στα πέναλτι. Αλλά και το Μαρόκο, το οποίο απέκλεισε άλλη μια ευρωπαϊκή ομάδα που είχε φιλοδοξίες, την Ολλανδία, στα πέναλτι και εδώ, 1-1 η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση, 3-2 στα πέναλτι προκρίθηκε η ομάδα του Μαρόκο. Το σημερινό μενού περιλαμβάνει επίσης 3 παιχνίδια. Στις 8 η ώρα το βράδυ για εμάς εδώ στην Ευρώπη, πάντα ακτή ελεφαντοστού, Νορβηγία. Στις 12 τα μεσάνυχτα, Γαλλία-Σουηδία, ίσως το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι της σημερινής ημέρας. Και στις 4 τα ξημερώματα για τους ξενύχτιδες, Μεξικό ή σημερινός, είναι τα 3 παιχνίδια τα οποία, όπως είπαμε, έχουν σήμερα και αυτά το δικό τους πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τη φάση των 32, όπου ήδη στους 16 έχουν προκριθεί Καναδάς, Βραζιλία, Παραγουάη και Μαρόκο. Τώρα, κλείνω με τένις, καθώς πριν από λίγο η Μαρία Σάκαρη κατάφερε να κερδίσει με 2-0 σετ 6-3-6-3 την Κλάρα Τάουσον και να περάσει στην επόμενη φάση, του δεύτερο γύρο του Wimbledon, στο οποίο ήδη πέρασε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος αύριο θα αντιμετωπίσει τον Νόβα Τζόκοβιτς. Αυτά για την ώρα, Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.
10: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
12: Τις επόμενες ώρες στην κεντρική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα δυτικά ορεινά σποραδικές καταιγίδες, αλλά το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος, αλλά το μεσημέρι στα βόρεια και τα δυτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα θα αγγίξει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγια από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Στην κεντρική Μακεδονία αύριο αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια, ενώ το μεσημέρι στα βόρεια και ανατολικά της τμήματα θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 37 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ.
1: Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Μείνετε συντονισμένοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 3 ακριβώς με την Ελένη Ατρού και ακολουθεί εκπομπή 352 στον 102 με τους Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο και Θοδωρή Χατζιμπαντελή. Καλό μεσημέρι σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, σώοι όλοι οι ένικοι, 5 προσαγωγές, συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια. Φωτιά στη Βόρεια Μακεδονία κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα πάνω από το χωριό Ακρίτα στο Κιλκής. Η φωτιά δεν έχει ακόμη επεκταθεί σε ελληνικό έδαφος. Ποινική δίωξη στον 28χρονο για δολοφονία του 25χρονου στα Εξάρχεια. Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, στο επίκεντρο της συνεδρίασης και η συμφωνία για πάγωμα τιμών στα ράφια. Δίνουμε μάχη για να μην αυξηθούν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, το πλοίο δεν είναι πολυτέλεια για την ελληνική οικογένεια, είπε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Η ηγετική παρέμβαση του Παύλου Πολάκη να παραιτηθεί ο Σωκράτης Φάμελος θα απευθυνθούμε στον Τσίπρα, αλλά οργανωμένα διεμήνησε. Κάποιες μάχες κερδίζονται μαζί, είπε ο Γιώργος Μιλωνάκης, ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, ευχαριστώντας το προσωπικό του Ευαγγελισμού μετά την περιπέτεια με την υγεία του. 3 άτομα ταυτοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη από τη δράση κυκλώματος που νάρκωνε και κακοποιούσε τα θύματα του. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για τις συνομιλίες με το Ιράν που θα πραγματοποιηθούν στην Ντόχα. Διαψεύδει η Τεχεράνη. Ομόφωνα ένοχη η μητέρα και ο σύντροφός της για τον φρικτό θάνατο του τρίχρονου άγγελου σύμφωνα με το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου. Ο μεγάλος ήρωας της Παραγουάης, Ορλάντο Χίλ, έπιασε 2 πέναλτι απέναντι στη Γερμανία στο Μουντιάλ και οδήγησε την πατρίδα του στη φάση των 16 του παγκοσμίου κυπέλου, όμως πουλούσε τις φανέλες και τα παπούτσια του για να ταΐσει το παιδί του. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.
2: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένατη Μπιενάλε σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά τη κοινή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος,
6: ναι, coach.
5: Κουγιουμτζόπουλος,
6: ναι, coach.
5: Ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach?
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
3: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, ακούσαμε και το απαραίτητο έτσι μουσικό κομμάτι.
1: Λίγο γιατί έτρεξε.
0: Μουσικό πέρασμα.
1: Πολύ, γιατί... Έτρεξε πολύ είδηση τώρα το τελευταίο μισάωρο, έτσι.
0: Σκέψω ότι από τη μία η ώρα.
1: Ναι.
0: Που υπάρχει η περιφερειακή εκπομπή, μετά είναι η ραδιοεφημερίδα, το μεγάλο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
1: Και μετά είναι και το δελτίο ξανά ειδήσεων.
0: Και μετά είμαστε εμείς που ως γνωστόν γλώσσα δεν βάζουμε μέσα.
1: Ναι, αλλά έπρεπε να βάλουμε και λίγο μουσικού, να σπάσει, ναι, ρε παιδάκι μου, λίγο.
0: Και καλοκαίρι,
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι.
0: Πάει ο Ιούνιος, φεύγει, τελειώνει.
1: Α, να βάλουμε και κανένα ελληνικό καλοκαιράκι. Πώς λέει εκείνο, καλοκαιράκι, όχι,
0: Γιατί όχι.
1: Γιατί όχι.
0: Επειδή σε κοίταξα τίποτα περίεργα με το, ναι, ελληνικό.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Δεν είμαι εγώ του ελληνικού ρεπερτορίου, αλλά θα βάλουμε φυσικά.
1: Όχι, παιδί μου, παλιά.
0: Θέλεις τίποτα έτσι.
1: Δεν θα σε βάλω καρά και πώς το λένε.
0: Όχι, εντάξει. Αυτά. Και να αυτά τα έβαζε και... αυτά δεν
1: τα
0: θα.
1: Ακούω,
0: ναι.
1: Δεν τα ακούω ούτε εγώ.
0: Okay,
1: δεν
0: συμφωνούμε.
1: Δεν είμαι τέτοιο.
0: Εσύ θέλεις μπίγαλη, ρε παιδί μου, λίγο. Από ό,τι κατάλαβα, έτσι κάτι λίγο του Αιγαίου τα μπλουζ.
1: Ναι.
0: Του Αιγαίου τα μπλουζ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ελληνικό καλοκαίρι.
1: Ναι, και εκείνο το Πάσχα, πώς τον λένε, το Πάσχα που λέει τα.
0: Το Πασχάλι. Ποιο Πάσχα.
1: Όχι, τα θρησκευτικά τα τραγούδια, το Πάσχα που.
0: Γαϊτάνο.
1: Γαϊτάνο, μπράβο.
0: Γαϊτάνο, τι να βάλουμε, να ακούσουμε 3 ώρα το μεσημέρι, ντάλα με 40 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή, όσοι έχουν απομείνει, θα του αποτελειώσουμε, αν βάλουμε και Γαϊτάνο, συγγνώμη, όχι Ζλατάνο. Γαϊτάνο. Θα τον αποτελειώσουμε. Αν δεν πήγαλε, ναι, εντάξει, οκ.
1: Όχι, τίποτα. Πασχαλιάτικο, κάτι έτσι.
0: Δύσκολα.
1: Όχι. Δεν είναι μεγάλη παρασκευή.
0: Δεν νομίζω ότι είναι άκουσμα καλοκαιρινό.
1: Ναι, όχι, δεν
0: όχι ότι έχω κάτι με τον άνθρωπο. Ναι. Με κανέναν δεν έχω.
1: Ναι.
0: Το έπαιξε το στοίχημα. Κέρδισα.
1: Ναι. Το έπαιξε, αλλά δεν κέρδισε. Ούτε
0: γιατί
1: εσύ ούτε
0: δεν κέρδισα.
1: Εγώ. Γιατί παίξαμε.
0: Προέβλεψα τουλάχιστον 2 στα 3.
1: Τα 2 από τα 3 τα πιάσαμε. Δεν πιάσαμε τη Γερμανία. Γιατί τη Γερμανία τη βάλαμε 1-2. Ένα είπα εγώ, 2 είπε εσύ. Παραγουάη και βγήκε χ. Το αποτέλεσμα που πάει στο στοίχημα δεν είναι τα πέναλτι, είναι η κανονική,
0: συγγνώμη,
1: διάρκεια και η παράταση.
0: Δεν παίξαμε πρόκριση.
1: Όχι.
0: Α, δεν παίζαμε
1: αποτέλεσμα,
0: προκρίσεις.
1: Ναι.
0: Α, αποτέλεσμα παίζαμε.
1: Αποτέλεσμα.
0: Δεν το ήξερα αυτό εγώ όταν έλεγα προβλέψεις. Εγώ έλεγα προκρίσεις.
1: Α, εσύ έλεγες προκρίσεις. Ναι. Περίμενε. Περισσότερο, τώρα το δείξω κιόλας.
0: Εγώ πήρα αυτή τη γνωστή ιαπωνική παροιμία την οποία έκανε πασίγνωστη ο Απόστολος Τσιτσιπάς, ο μπαμπάς του Στέφανου,
1: ναι,
0: και κρίνοντας με αυτή είπα πρόκριση Ιαπωνία, πρόκριση, όχι πρόκριση Μαρόκο, πρόκριση Παραγουάη. Αλλά μάλλον δεν λειτουργεί έτσι το στοίχημα.
1: Έπεσες μέσα, ναι, αυτό έτσι άμα δεις με το 1-2 και με το 1-χ τα προηγούμενα τα πιάσαμε. Δηλαδή και την Βραζιλία έτσι με την Ιαπωνία και την Ολλανδία με το Μαρόκο, γιατί βγήκε χ και αυτό, αλλά το παίξαμε ένα χ.
0: Να σου πω, βλέπω και είναι... άλλα από κάτω.
1: Ναι, είναι τα άλλα δύο, αλλά και να τα πιάσουμε αυτά, έχουμε χάσει ένα. Οπότε,
0: δηλαδή ή τα πέντε ή κανένα, ή εμείς ή κανείς, ή όλα,
1: ναι,
0: ή τίποτα,
1: γιατί
0: πάει έτσι.
1: Έτσι πάει, για να έχεις την απόδοση και να πάρεις τα λεφτά που βλέπεις από κάτω.
0: Μάλιστα, οκ. Okay.
1: Τα βλέπεις τα λεφτά από κάτω.
0: Α, ναι, τόσα θα κερδίζαμε.
1: Ναι.
0: 8. Μάλιστα, μισό λεπτό τώρα.
1: Όχι, δεν θέλω λεφτά. Προς Θεού, σε παρακαλώ.
0: Το έχω εδώ. Θα ακούσουμε και τι ήχο κάνει στο μικρόφωνο. Αυτό είναι ο ήχος του 5 ευρώ. Κυρίες, μην φανταστείτε ότι κυκλοφοράμε τίποτα περισσότερα. Αυτό είναι. Δεν είναι αυτό.
1: Μη θα σκιστεί. Μη το.
0: Να το σκιστεί. Δεν πειράζει, κάναμε μια απόπειρα. Εγώ ξέρεις, εγώ κουτάκια και βάζω σήματα. Να παίξω στοίχημα στο Μουντιάλ μια φορά. Τικ. Έγινε. Δεν θα ξαναπαίξω.
1: Δεν θα ξαναπαίξεις.
0: Τελείωσε. Ναι.
1: Αυτό γιατί να το ξαναπαίξουμε. Το ξαναβάλουμε με τα δύο επόμενα μετά. Έχουμε κάτσε πολύ
0: να
1: χρόνο
0: τώρα
1: μπροστά μας.
0: Έμπνευση. Ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία.
1: Το έχουμε βάλει αυτό. Δες, μπορείς να δεις εδώ. Άμα θες συμφωνείς. Είναι παιχνίδι που είναι σήμερα.
0: Ωραία,
1: στις 8
0: συμφωνώ. Συμφωνώ. Ναι, Νορβηγία. Μ' αρέσει.
1: Νορβηγία και ισοπαλία.
0: Και ισοπαλία.
1: Ναι. Είναι δύο. Αυτό είναι σύστημα το.
0: Και Γαλλία-Σουηδία.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι η Γαλλία πλέον έτσι όπως πάνε τα πράγματα που.
1: Ναι, αλλά και για την ισοπαλία, για την έκπληξη.
0: Για την έκπληξη.
1: Ναι.
0: Και πάντα μιλάμε για κανονική διάρκεια, έτσι.
1: Πάντα μιλάμε για κανονική διάρκεια.
0: Όχι για προκρίσεις.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Αυτό δηλαδή πρέπει να το πιάσεις να βγει στην κανονική διάρκεια.
0: Όχι, συμφωνώ με αυτά και... τα δύο. Νομίζω, ναι, ότι.
1: Όχι και την Παραγουάη. Αυτό τώρα ήταν λίγο. Είδες, η Γερμανία έβαλε παραλίγο να βάλει γκολ. Αν η Γερμανία έβαζε ένα γκολ, θα το πιάναμε και αυτό. Δηλαδή, θα ήμασταν 3-3 μέχρι τώρα.
0: Δεν ξέρω. Πάντως, χθες παρόλο που εγώ εξ αρχής τέθηκα υπέρ της χώρας του ανατέλλοντος ηλίου, γιατί κάτι μου έκανε ως κλικ οι Ιάπωνες, ας πούμε, αυτή την πειθαρχία και τέτοια, μου άρεζε. Κάπου άλλαξα λίγο. Στον αγώνα,
1: ναι,
0: μια οπτική,
1: ναι.
0: Θεωρώντας ότι η Βραζιλία έχει περάσει από 40 μύρια κύματα και πως θα ήταν κάπως άδικο να αποκλειστεί.
1: Ναι. Δεν νομίζω ότι θα φτάσει
0: τη φάση
1: στον τελικό.
0: Αλλά
1: δεν ξέρω αν θα
0: εγώ,
1: φτάσει
0: ναι.
1: στον ημιτελικό ή στον προημιτελικό. Αλλά αυτό το παιχνίδι άξιζε να το περάσει.
0: Ναι.
1: Αυτή την Ιαπωνία. Δεν έχω κάτι με την Ιαπωνία, αλλά επειδή τα είδα τα παιχνίδια και αυτό και το άλλο της Γερμανίας στη συνέχεια με την Παραγουάη και εκεί σε σκέφτηκα. Και εκεί σε σκέφτηκα και σε ανέφερα και το πρωί στα παιδιά. Λέω, έπιασε 2-2 ο Δημήτρης όσον αφορά την πρόκριση.
0: Την πρόκριση.
1: Ναι, γιατί έπιασε και την πρόκριση Παραγουάη και την πρόκριση Μαρόκο. Δεν πιάσαμε το αποτέλεσμα, άλλο
0: ναι.
1: αυτό. Αλλά το γεγονός ότι έπιασε τα 2-2 αυτό είναι σημαντικό. Αλλά η Ιαπωνία δεν άξιζε νομίζω να περάσει. Η Βραζιλία έπρεπε να περάσει αυτό το γύρο.
0: Ναι, με βάση την εμφάνισή της στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί στο πρώτο δεν ήταν τίποτα σπουδαίο.
1: Ακριβώς.
0: Επίσης, αυτή που άξιζε για δικούς μου λόγους να αποκλειστεί ήταν η Γερμανία, η οποία έχει και αυτό το 7-1 υπέρ της στο προηγούμενο Μουντιάλ.
1: Αλέξανδρε, μην ακούσει εσύ.
0: Που
1: Αλέξανδρε...
0: φιλοδόρησε τη Γερμανία, ναι. την Βραζιλία. Έχει και αυτή τη λογική του εμείς παίζουμε μέχρι να δύσει ο ήλιος, ας πούμε, δεν σταματάμε ποτέ μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής, να τραγουδήσει, οι χοντροί, δεν ξέρω κι εγώ, όλες τις παροιμίες, από όπου και αν προέρχονται, ναι, πείτε αυτές, είτε βάλουμε ένα, είτε βάλουμε δύο, είτε βάλουμε τέσσερα, είτε βάλουμε οκτώ, συνεχίζουμε και παίζουμε εκεί, ας πούμε, το οποίο πλέον, εντάξει, δεν μου αρέσει, να σου πω την αλήθεια, γιατί η δυναμικότητα έχει αλλάξει.
1: Ναι. Η Γερμανία...
0: δηλαδή, τώρα να βάλεις πόσα στο κουρασάω, ρε φίλε, για ποιο λόγο, δεν το καταλαβαίνω πια.
1: 7-1. Ναι,
0: εντάξει,
1: ναι.
0: δεν το καταλαβαίνω πια.
1: Είναι τα περισσότερα γκολ μέχρι τώρα στο Μουντιάλ.
0: Οπότε, εντάξει, λίγο χαλαρώστε και ένας αποκλεισμός ποτέ δεν είναι βλαπτικός αν έχεις μια ομάδα οργανωμένη. Γιατί, εντάξει, αρκεί το επόμενο Μουντιάλ, μια χαρά σε 5 χρόνια, θα γίνει και σε ευρωπαϊκό.
1: Κακά τα ψέματα, η Γερμανία δεν είναι η Γερμανία που ήταν όμως, έτσι. Δηλαδή, δεν αποκλείστηκε άδικα, αποκλείστηκε δίκαια. Δηλαδή θέλω να πω, όταν λέω άδικα εννοώ δεν έπαιξε καμιά μπαλάρα, είχε 7 δοκάρια,
0: όχι,
1: έχασε
0: χαρά,
1: 2
0: ναι.
1: πέναλτι και αποκλείστηκε. Αποκλείστηκε γιατί δεν έπαιξε καλά.
0: Ποια ομάδα βλέπεις εσύ, ας πούμε, η οποία επιβεβαιώνει τον τίτλο...
1: Μέχρι τώρα η Αργεντινή και η Γαλλία.
0: Του φαβορεί ότι θα προχωρήσει, όχι θα κατακτήσει, θα προχωρήσει.
1: Η Αργεντινή και η Γαλλία νομίζω ότι με την εικόνα τους μέχρι τώρα μου βγάζουν... την εικόνα ότι μπορούν να παίξουν καλά μέχρι το τέλος. Αυτό δηλαδή που έχουν παίκτες οι οποίοι μπορούν να... δεν είναι δηλαδή μόνο ο Μέση, δεν είναι μόνο ο Εμπαπέ, είναι και ο Ντεμπελέ, είναι και η Αργεντινή έχει και άλλους παίκτες που μπορούν να βάλουν γκολ. Άρα λοιπόν εκεί το εντοπίζω εγώ. Τώρα αν με ρωτάς ποιος θέλω να προχωρήσει, θέλω η Αγγλία να προχωρήσει. Έτσι εγώ η Αγγλία, η οποία η Αγγλία... εκτός του ότι έχει να πάρει Μουντιάλ, δεν ξέρω, νομίζω πήρε ένα στην αρχή, είναι μια ομάδα η οποία πραγματικά παίζει καλή μπαλίτσα. Τώρα δεν ξέρω...
0: Ναι, με την Αγγλία ας πούμε έπαιξε στο πρώτο μάτς καλή μπάλα.
1: Το παιχνίδι έβαλε 2 γκολ με 2 κεφαλιές. Δηλαδή η κεφαλιά είναι στους Άγγλους, σέντρα, κεφαλιά, γκολ. Αλλά δεν ξέρω πόσο μπορεί να προχωρήσει έτσι. Εκείνο το μεγάλο το κρίμα το δικό μου είναι εκείνο το παιχνίδι τότε. Θυμάσαι με τα νησιά. Μικρός θα ήσουν, δεν θα τα θυμάσαι.
0: Είναι πριν να τα αναλάβεις εσύ τα νησιά Φερόε ή μετά?
1: Όχι, τα Φόκλαντ.
0: Α, τα Φόκλαντ.
1: Εκεί δεν πήγα ακόμα.
0: Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μου αρέσει καθόλου. Δηλαδή, όποτε παίζει η Αγγλία στο Μουντιάλ και τυχαίνει να παίζει με καμιά Αργεντινή, θα θυμηθούν. Τα
1: Φόκλαντ,
0: τον
1: ναι,
0: πόλεμο
1: ναι.
0: και ξανά. Ναι, ναι. Και πατήστε τους και για μας αυτός ο πόλεμος δεν τελείωσε ποτέ. Και it's coming home. Εντάξει, παιδιά, κάποια στιγμή αφήστε κάποια πράγματα να είναι στο παρελθόν. Και το χέρι του Θεού, και τώρα να το ξαναδώ. Εγώ θεωρώ ότι χτύπησε στο κεφάλι του Μαραντόνα και δεν σας αδίκησε, ρε παιδιά, κανένας εκείνο το Μουντιάλ. Ασχέτως αν όλος ο κόσμος λέει ότι έβαλε το χέρι του.
1: Το χέρι ήταν.
0: Ναι, και δεν ήταν το χέρι. Εντάξει, ξεπεράστε το λίγο. Πέρασε 30
1: μπορούμε.
0: Χρόνια.
1: Δεν μπορούμε.
0: Ναι,
1: δεν
0: αν
1: μπορούμε.
0: Δεν το ξεπεράσετε, δεν θα πάτε μπροστά. Δεν θα φτάσετε μέχρι την κορυφή.
1: Ναι.
0: Τη σεζόν που θα αφήσετε όλες τις φοβίες σας για τα Φόκλαντ, για τον Μαραντόνα και τέτοια στην άκρη και θα παίξετε την παλίτσα.
1: Τότε ήταν.
0: Τότε θα γίνει.
1: Το Μουντιάλ ήταν εκείνη τη χρονιά, το ξέρεις.
0: Να, αυτά
1: εκείνη τη χρονιά.
0: Με, την Αγγλία.
1: Με τα Φόκλαν, ακόμα το θυμάμαι.
0: Επίσης έχει φριάξει ο τόπος. Έχει...
1: η μεγαλύτερη αδικία στην Αγγλία.
0: Έχουν διαλυθεί τα πάντα και οι Άγγλοι επιμένουν it's coming home και it's coming home. Ναι, το ποδόσφαιρο εξελίσσεται πια. Έτσι.
1: Το ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, μπορεί να ξεκίνησε από εκεί.
1: Το ευρωπαϊκό σπίτι του ποδοσφαίρου είναι η Αγγλία.
0: Ναι,
1: είναι το καλύτερο okay. πρωτάθλημα, αυτό το οποίο έχει σήμερα τα περισσότερα χρήματα, έτσι δεν είναι. Έχει τις καλύτερες ομάδες, κάνω λάθος. Ακόμα και η Ισπανία που έχει τη Ριάλ και την Μπαρτσελόνα δεν έχει το πρωτάθλημα που έχει η Αγγλία. Ποιο είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα στην Ευρώπη? Ποιο πρωτάθλημα είναι αυτό που όλοι πληρώνουν για να δούνε? Το αγγλικό.
0: Γι' αυτό εμείς που είμαστε πάντα με τους αδικημένους, τους πραγματικά αδικημένους από τη ζωή, πάντα θα υποστηρίζουμε καμιά χώρα είτε από την Ασία, είτε από την Αφρική, είτε από τη Λατινική Αμερική, έτσι. Όταν δεν παίζει η δικιά μας χώρα στο Μουντιάλ. Να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Η Ελλάδα.
0: Ναι. Γιατί αν έπαιζε η Ελλάδα θα ήμασταν.
1: Ναι, με την Ελλάδα.
0: Με την Ελλάδα, ναι.
1: Ναι. Και τώρα κοίταξε να δεις πάλι, ξαναλέω, αυτές οι χώρες βλέπεις και η Σκωτία που απέκλεισε εμάς. Και δεν μπορούσε να είναι η Ελλάδα.
0: Όχι,
1: αλλά
0: μπορούσε.
1: Είναι αυτό που είπε χτες ο Δημήτρης, ο Μπουμπουγιατζής, που μας ανέλησε ότι η Ευρώπη δίνει μόνο 13 χώρες, που είναι πολύ λίγες σε σχέση με τη δυναμική που έχουν οι ευρωπαϊκές εθνικές ομάδες σε σχέση με, με τις άλλες υπήρους. Έτσι. Αλλά είναι το.
0: Τα ψηφαλάκια.
1: Μπράβο, το σύστημα που εφαρμόζει, το πολιτικό σε εισαγωγικά σύστημα που εφαρμόζει η FIFA. Εντάξει, αυτά είναι.
0: Εκλογής του Προέδρου της, έτσι, για να το πούμε και αυτό.
1: Ναι, εντάξει, είναι φυσικό και επόμενο.
0: Άρα, ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία, βλέπουμε πρόκριση Νορβηγίας, Χάλαντ.
1: Ακτή ελεφαντοστού Νορβηγίας, πρόκριση Νορβηγίας, αλλά αυτό το έχουμε, νομίζω, αν δεις ένα χ, έτσι, ναι. Δηλαδή, ώστε να μπορείς να έχεις και μια δεύτερη ευκαιρία.
0: Γαλλία-Σουηδία, βλέπουμε πρόκριση της Γαλλίας.
1: Ένα χ και έχει και άλλα παιχνιδάκια, για να τα σημειώσω εδώ.
0: Και πάμε 4 τα ξημερώματα αύριο.
1: Ναι.
0: Μεξικό-Εκουαδόρ, Πινέδα και Γιώργη Σάντσες είναι με ελληνικό ενδιαφέρον το Μεξικό-Εκουαδόρ. Μεξικό-Εκουαδόρ.
1: Νομίζω ότι το Μεξικό.
0: Εγώ βλέπω ότι.
1: Και αυτό ένα χ.
0: Ως διοργανώτρια θα προχωρήσει το Μεξικό.
1: Ναι. Αλλά άλλο να προχωρήσει. Αυτό λες για πρόκριση.
0: Πρόκριση.
1: Για αγώνα, τελικό αποτέλεσμα.
0: Χ.
1: Και ένα και χ μπορεί να είναι. Mm-hmm. Ναι. Και μετά έχει επίσης τα ξημερώματα. Και άλλο παιχνιδάκι.
0: Έχει και άλλο.
1: Ναι,
0: δεν το βλέπω το άλλο. Ποιο έχει.
1: Την επόμενη μέρα, το βράδυ.
0: Ποιο είναι, ρε Θόδωρε.
1: Το. Δεν μιλάω για την Τρίτη σήμερα, για αύριο, Τετάρτη.
0: Ναι, στις 4 έχει και στις 7, κάτσε μισό λεπτό.
1: Έχει μετά την άλλη μέρα το απόγευμα.
0: Μισό, δώσ' μισό.
1: Ναι, εσύ έχεις τα παιχνιδάκια μόνο τα σημερινά.
0: Λοιπόν, ακτή ελεφαντος του Νορβηγία είπαμε, Γαλλία, Σουηδία είπαμε, Μεξικό, η σημερινός, Εκουαδόρ.
1: Είπαμε.
0: Άνοιξε τα μου βρε όλα. Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό. Αύριο στις 7 η ώρα το πρωί.
1: Μπράβο. Αγγλία.
0: Εντάξει. Αγγλία, Κονγκό, άσος.
1: Άσος.
0: Από εδώ μέχρι το Μάντσεστερ.
1: Το Κονγκό, εκεί αυτοί οι Κονγκολέζοι είναι.
0: Τι είναι.
1: Λίγο.
0: Αφού είπαμε, it's coming home.
1: Α,
0: δεν
1: ναι.
0: Είπαμε.
1: Δεν είπαμε.
0: Το παίρνουμε πίσω τώρα.
1: Όχι.
0: Το γυρίζουμε το μπιφτέκι που θέλει και ο Βλαχόπουλος. Όχι. It's coming home. Άσος.
1: Άσος, καρφωτό, ξέρω.
0: Καρφωτό, ναι.
1: Ναι. Και άλλο ένα θέλουμε.
0: Άλλο ένα. Κοίτα, εγώ θα έπαιζα.
1: Το επόμενο.
0: Το Βέλγιο Σενεγάλ είναι το επόμενο χρονικά.
1: Ωραίο παιχνίδι.
0: Αλλά ωραίο παιχνίδι, πολύ αμφίροπο. Ενώ το Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία θα ήταν για μένα από εδώ ένας άσος μέχρι την Καλιφόρνια.
1: Δεν πιάνει τίποτα όμως.
0: Τι δεν πιάνει τίποτα.
1: Θα είναι πολύ λίγο η απόδοση.
0: Ο άσος.
1: Ναι. Άντε να δώσει 1,50.
0: Ψάχνουμε και αποδόσεις.
1: Ψάχνουμε και αποδόσεις.
0: Να παίξουμε Βοσνία τότε. Η Σενεγάλη.
1: το άλλο παιχνίδι, το προηγούμενο που είπες.
0: Βέλγιο-Σενεγάλη.
1: Βέλγιο-Σενεγάλη. Αυτό μάλιστα.
0: Βέλγιο-Σενεγάλη, αμφίροπο. Δεν βλέπω κάτι στο Βέλγιο.
1: Δεν βλέπεις.
0: Δεν βλέπω. Αν η ψυχή μου λέει κάτι, είναι να μην κερδίσουν οι απεικιοκράτες. Αυτό λέει η ψυχούλα μου.
1: Να κερδίσουν οι Σενεγαλέζοι.
0: Να κερδίσει η Μαύρη Ήπειρος. Να προχωρήσει η Μαύρη Ήπειρος.
1: Βάζουμε ένα διάρρη εκεί.
0: Ναι.
1: Και ένα χ στο Βέλγιο.
0: Και ένα χ στο Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Και το Βέλγιο πολύ υπερεκτιμημένο συνολικά τα τελευταία χρόνια το Βέλγιο. Όλοι λέμε από την εποχή του Αζάρ τι ομαδάρα είναι αυτή και Λουκάκου και το ένα και το άλλο και Βέλγιο και φαβορί και το ένα και το άλλο. Εγώ δεν θυμάμαι να έχει προχωρήσει ποτέ να έχει φτάσει σε κανένα τελικό, ας πούμε, ή στους 4 στο Βέλγιο. Θυμάσαι εσύ?
1: Όχι.
0: Είτε σε ευρωπαϊκό είτε σε παγκόσμιο.
1: Όχι, δεν
0: όλο
1: έχει.
0: Μόνο.
1: Ναι. Μπλαμπλά και αρώματα.
0: Φρουφρού.
1: Ναι. Και αυτοί ήταν που μας απέκλεισαν. Δηλαδή εντάξει, είπαμε καλές ομάδες, αλλά όχι κάτι τρομερό.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μου άρεσαν έτσι όπως έπαιξαν ποδόσφαιρο. Ποδοσφαιρικά.
1: Καλά έχουν παίξει μέχρι τώρα.
0: Ναι,
1: έχουν παίξει καλά. Είναι αλήθεια αυτή. Κοίταξε, φυσιολογικά και οι τρεις διοργανώτριες χώρες θα περάσουν σε αυτό το γύρο στους 16. Τώρα μετά από εκεί πέρα αρχίζουν τα πολύ πιο δύσκολα. Γιατί ουσιαστικά το Μουντιάλ, όπως είπαμε, ξεκινάει τώρα. Και όπως είδες και εσύ και είδε και ο κόσμος που παρακολούθησε τα παιχνίδια, πλέον όλα τα παιχνίδια είναι κλειστά. 1-0, 2-1, 1-1.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχει αυτό το.
0: Τέρμα η αλεγρία και η χαρά και, και ο χορός και τα πανηγύρια.
1: 5-1 και 6-1 και 6-0 δεν υπάρχουν πια. Αυτά τελειώσανε. Από εδώ και πέρα όλα τα παιχνίδια είναι κλειστά. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθούν και τα υπόλοιπα.
0: Τώρα θα είχε ένα ενδιαφέρον να σε ρωτήσω, αλλά τέλος πάντων. Το Μαρόκο, ας πούμε, και η Παραγουάη που απέκλεισαν Γερμανία.
1: Και Ολλανδία.
0: Και Ολλανδία αντίστοιχα ήταν ομάδες οι οποίες προκρίθηκαν ως τρίτες.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή σε ένα φορμάτ το οποίο δεν έχει πρόκριση στους τρεις, δεν θα είχαμε τέτοιες εκπλήξεις, δεν θα είχαμε τέτοια παιχνίδια. Θα είχαμε ενδεχομένως πιο δυνατά παιχνίδια και δεν θα είχαμε και τέτοιες εκπλήξεις όμως. Οπότε αυτό τώρα το κρίνουμε στα θετικά ή στα αρνητικά της διοργάνωσης, όπου δίνεται η ευκαιρία σε έναν τρίτο,
1: να
0: σε κάποιον θεωρητικά μικρό, να πετάξει έξω στα πέναλτι την παγκόσμια δύναμη Γερμανία.
1: Από μένα στα θετικά 100%.
0: Ωραία.
1: Το καινούργιο φορμάτ μου άρεσε και οι περισσότερες ομάδες. Και καλό είναι αυτό, γιατί στην πρώτη φάση θέλεις γκολ, θέλεις δηλαδή και θέαμα. Δηλαδή δεν έχει νόημα μόνο να βλέπεις. Μπορεί το πραγματικό Μουντιάλ να ξεκινάει τώρα με τη φάση των 32 και τα νοκάουτ παιχνίδια. Αλλά γιατί να μην βλέπεις και μερικά παιχνιδάκια στα οποία θα δεις και πολλά γκολ. Κάποιοι θα είναι και σάκι του box, έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά με αυτό το σύστημα έτσι γίνεται. Δεν θυμάσαι παλιά όταν πήγε η Ελλάδα σε εκείνο το Μουντιάλ τότε με τον Αλκέτα Παναγούλια, θυμάσαι πόσα είχαμε φάει? 4-4 και 2.
0: Κατά μέσο όρο
1: συνολικά, 3. Ναι, 10 συνολικά, 10, 3 και κάτι.
0: 3,3.
1: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, θέλω να πω ότι καλό είναι να υπάρχει και αυτή η πρώτη φάση. Εμένα μου άρεσε και έτσι πήγανε πολλές ομάδες μικρές, οι οποίες δεν έχουν ξαναπάει και είδαν και αυτές τη χαρά του Μουντιάλ. Γιατί όχι, δεν είναι κακό. Και 64 να γίνουν, που έλεγε χθες ο Δημήτρης. Μακάρι να γίνουν και 64.
0: Και εμένα, να σου πω την αλήθεια, δεν με, δηλαδή αν μπορέσουν να βρουν ένα
1: απλά
0: φορμάτ.
1: Πού θα βρεθούν τόσα γήπεδα, δηλαδή αυτό τώρα βλέπεις τρεις χώρες. Και τι χώρες τώρα, μιλάμε για τις ΗΠΑ. Σπάσανε και τα ρεκόρ με τον κόσμο, έτσι. Δηλαδή γιατί μιλάμε τώρα για χώρες οι οποίες έχουν. Δηλαδή αυτό για να γεμίσουν αυτά τα γήπεδα πρέπει να γίνει στην Κίνα, στην Ινδία.
0: Όχι, ρε Στόδωρε, εντάξει, γιατί το λες αυτό. Δηλαδή,
1: πού θα γίνει στην Ελλάδα.
0: Όχι, θα μπορούσαν να κάνουν τρεις διοργανώτερες χώρες. Δηλαδή να είναι ευρωπαϊκή, να είναι υπηρετικό. Όχι σε βουνά, να είναι αναήπειρο. Δηλαδή, μια πενταετία να είναι Γαλλία, Γερμανία, Πολωνία. Στην άλλη να είναι Νότια Αμερική, Βραζιλία, Αργεντινή, Περού.
1: Δηλαδή,
0: στην άλλη να είναι Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, κάθε πολιτεία έχει ένα στάδιο των 50.000 θέσεων. Δηλαδή έχει 50 στάδια.
1: Ναι, λοιπόν,
0: Ασία, Κίνα, Ιαπωνία να γίνονται σε τριάδες αναήπειρο κάθε 5 χρόνια.
1: Ναι, κάθε 4.
0: Κάθε 4.
1: Ναι. Σωστό, ναι.
0: Δηλαδή θα το διοργανώνει η Αφρικανική Ήπειρος και μέσα από την Αφρικανική Ήπειρο θα διαλέγονται τρεις.
1: Τρεις, ναι.
0: Και
1: ναι.
0: Όποτε έρχεται η. Πατάω μια ιδέα τώρα, έτσι.
1: Σωστό είναι αυτό, βέβαια, ναι. Δηλαδή, αν στην
0: αν
1: Ευρώπη
0: θέλουμε περισσότερες ομάδες.
1: Το πάρει η Γαλλία, λέμε τώρα, η Ισπανία και μία ακόμα, ας πούμε, μπορούν να το διοργανώσουν και να γεμίσουν τα γήπεδα. Σωστά, ναι. Τώρα δεν ξέρω με 64 ομάδες, γιατί άλλο 32, άλλο 48. Και άλλο 64.
0: Καλά, και η ιστορία έχει δείξει ότι το φορμάτι είναι το μόνο εύκολο να αλλάξει. Όταν αρχίσει και μιλάει αυτό.
1: Το χρήμα.
0: Το χρήμα, πάντα βρίσκεται τρόπος. Αλλά επειδή εγώ θέλω να το συγκρίνω και με τον μπάσκετ, χίλιες φορές αυτό το ανοιχτό και ακόμα πιο ανοιχτό από το να μου κλείσεις μια λίγα μόνο για μερικούς. Όπως γίνεται στην Ευρωλίγκα, παραδείγματος χάρη.
1: Ναι.
0: Χίλιες φορές πιο πολύ, περισσότερα ματς, μεγαλύτερη γιορτή. Και εκπλήξεις, όπως καλή ώρα ο αποκλεισμός της Γερμανίας και της Ολλανδίας από φάση 32, από το να έχεις μια κλειστή λίγα και να λες αν θέλεις να παίξεις, θέλω να μου δώσεις 50 εκατομμύρια. Εντάξει, οκ, εμένα αυτό δεν μ' αρέσει.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες, αλλά είπες μπάσκετ τώρα, είδες τον Μιστακίδη στον ΠΑΟΚ. Πώς το λένε, τα δίνει όλα, χεζόνια.
0: Θέλει ένα τριάρι.
1: Ναι, χεζόνια. Πώς λέμε, πάρ' τα όλα, δώσ' τα όλα, πάρ' τα όλα.
0: Τσοβόλα, δώσ' τα όλα, δώσ' τα όλα. Ναι, πολιτικός
1: ναι.
0: Είναι, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Όχι, είπε, by the way, Φίλιπ Αοκτσίδες, περιμένετε όμως. Ο Χεζόνι αρνήθηκε την πρόταση που του έγινε.
1: Είπε όχι, στον ΠΑΟΚ.
0: Εδώ μάλλον θα πει όχι και σε άλλες ομάδες, γιατί είναι κάπως περιζήτητος από ό,τι έχω καταλάβει από ομάδες της Ευρωλίγκας.
1: Στον Παναθηναϊκό δεν έπαιζε ούτε 5 λεπτά, ούτε 3 λεπτά. Έμπαινε και όταν έμπαινε οι οπαδοί του Παναθηναϊκού λέγανε βγάλ τον έξω.
0: Ναι, αλλά θα έχει προτάσεις από άλλες ομάδες της Ευρωλίγκας, γιατί σε κάποια φάση, και εγώ το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, πληρώνεις και το πρεστίζ.
1: Ναι, αλλά δεν θες να παίζεις. Εγώ αν ήμουν ο Χεζόνια, για παράδειγμα, που έχω να παίξω 2 χρόνια, έτσι, και είναι όλη αυτή η κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί γύρω από το όνομά του, θέλω να παίξω. Πάω λοιπόν στον ΠΑΟΚ και λοιπά και είμαι όχι ο πρώτος, είμαι το μεγάλο αστέρι, παίρνω τις πάσεις από τον Καλάθι, κάνω πράγματα και θάματα και κάνω μια χρονιά καταπληκτική, με βλέπει και ο κόσμος, γίνομαι πρώτη είδηση. Το να πας σε μια ομάδα και να παίζεις 3 λεπτά όπως έπαιζες πέρσι, τι κατάλαβες?
0: Έτσι
1: τα λεφτά είναι περίπου ίδια.
0: Έτσι δεν έχει γίνει το μπάσκετ.
1: Και ο ΠΑΟΚ τον χρυσώνει. Κατάλαβες, θέλω να πω, και ο Μιστακίδης τον χρυσώνει. Δεν είναι δηλαδή ότι θα πάρει τα τρελά λεφτά από μια ομάδα της Ευρωλίγκα, και από το Μιστακίδη θα πάρει τα ίδια λεφτά.
0: Ναι, μήπως είναι το ακριβώς ανάποδο. Λέγω τώρα, κάνω μια σκέψη. Μήπως επειδή στον ΠΑΟΚ θα πρέπει να παίξει, το σκέφτεται.
1: Αυτό δεν το σκέφτηκα.
0: Δεν ξέρω.
1: Τότε τι τον θέλουμε?
0: Πως όταν μεγαλώνει η ηλικία, όταν μεγαλώνεις ηλικιακά, ας πούμε, πλέον το ισοζύγιο του χρόνου συμμετοχής αλλάζει πια.
1: Αν υπάρχει παίκτης που σκέφτεται έτσι, τότε άστον. Καλύτερα να μην έρθει.
0: Εγώ ξέρω ότι πρέπει να σκεφτούμε την Ελένη Ιατρού, η οποία είναι έτοιμη να μας ενημερώσει με τίτλους ειδήσεων.
1: Έχουμε καμιά φωτιά?
0: Σε πολύ τώρα.
1: Όχι.
0: Έχουμε.
1: Μέσα έπεσα. Εντάξει.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Περαιτέρω πτώση στη βενζίνη ελέγχου στην αγορά για πάγωμα των τιμών προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Στην πολυκατοικία στα Πετράλωνα που κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος εντοπίστηκαν σόι όλοι οι ένικοι. Μηχανικός και εργολάβος ανάμεσα στους 5 προσαχθέντες συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια. Φωτιά στη Βόρεια Μακεδονία κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα πάνω από το χωριό Ακρίτας. Σε επιφυλακή το πυροσβεστικό σώμα καθώς οι άνεμοι πνέουν προς την ελληνική πλευρά. Ένα ελικόπτερο της πυροσβεστικής επιχειρεί σε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη φωτιά και ανάμεσα σε Αγία Τριάδα και νέους επιβάτες. Απαγόρευση κυκλοφορίας ως τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής, υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Ισόβια και πολυετής καθρίξης στη μητέρα και το 44χρονο σύντροφό της για το θάνατο του τρίχρονου άγγελου στην Κρήτη. Στη Βενεζουέλα μπορεί να μην μάθουμε ποτέ τον ακριβή αριθμό των νεκρών. Συνθήκες πολέμου στα νοσοκομεία, καμπανάκι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για κίνδυνο επιδημιών. Έως 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια το κόστος από το ξέσπασμα του ιού έμπολα στην Αφρική, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 4.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα. Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
6: .352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, με αφορμή. Θυμάστε τα νιάτα σου τώρα,
1: Φαβορέ. Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς την έλεγες εκείνη την δίσκο?
1: La Valbon.
0: La Valbon, ναι. Τη δεκαετία του 80.
1: Ναι. Και του 90 λίγο.
0: Στη Θεσσαλονίκη. Αρχές δεκαετία 90.
1: Εκεί, ναι.
0: 80 και αρχές δεκαετία στη La Valbon.

0: γνώριζε αυτό το τραγούδι στη
1: Λαβαλμπόν. Εγώ ξεκίνησα να πηγαίνω μετά το 78, μετά τους σεισμούς του 78, όταν πήγαμε στην Περαία εκεί και λοιπά, και αρχίσαμε να βγαίνουμε περισσότερο. Mm. Ναι, με το μεγάλο σεισμό τότε που είχε γίνει. Και εκεί άρχισε η Περαία τότε, έτσι πήρε μπρος η Περαία.
0: Ναι.
1: Με τους σεισμούς του 78 αναβαθμίστηκε πολύ, γιατί όλοι έφυγαν εκεί, πήγανε, αγόρασαν, νίκιασαν εξοχικά και αυτά.
0: Λοιπόν, για να σας δούμε τώρα, αν θυμάστε άλλο μαγαζί εκείνης της εποχής, φίλες και φίλοι, και ανήκετε στο ακροατήριο,
1: ναι,
0: στο Viber του 102FM 6930078228, 6930078228, θυμίστε το μαγαζί στο Θόδωρο Χατζηπαντελή, με αφορμή τώρα τη Λαβαλμπόν. Να το μάθω κι εγώ που το 79 ήμουνα...
1: Δεν ήσουν.
0: Στο πρώτο μισό του 79 δεν ήμουνα. Στο δεύτερο μισό απέκτησα ύπαρξη, ρε παιδί μου, ναι. Την ιδιότητα, ναι.
1: Ναι.
0: Για στείλτε μας λοιπόν, θυμάστε κανένα εκεί μαγαζί της Λαβαλμπόν. Εγώ αλλού ήθελα να το πάω.
1: Λαβαλμπόν.
0: Λαβαλμπόν. Εγώ ναι. Πώς το είπα, λάθος το είπα. Λαβαλμπόν.
1: Ναι. Λαβαλμπόν.
0: Λαβαλμπόν.
1: Εμείς οι άσχετοι το λέγαμε και Λαβαλμπόν, δεν πειράζει.
0: Ναι, γιατί εσείς θεωρούσατε ότι έχετε και γαλλική παιδεία και όλα, το λέγατε στα γαλλικά, Λαβαλμπόν.
1: Είδες που το θυμάται και μία κυρία ετών 27.
0: Αυτή το έχει μάθει. Από κάποιος της το έχει πει τώρα, δεν γίνεται να το ξέρει.
1: Ετών 27 είπαμε.
0: Ναι, γι' αυτό λέω, το έχει μάθει, το έχει πει κάποιος για να μας εκθέσει τώρα το...
1: Δεν χόρευε μαζί μας τότε, αποκλείεται.
0: Δεν ξέρω, αποκλείεται.
1: Αμνέζια.
0: Ναι. Κάνουμε και στο Viber, έχει λίγο το νου σου, κύριε Θόδωρο Χατζηπαντελή.
1: Και εκεί χορεύαμε.
0: Και εκεί χορεύατε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επειδή έχουμε δύο περιστατικά με πυρκαγιές σε εξέλιξη, τα ακούσατε από την Ελένη Ατρουσιαγία Τριάδα και Δερβαίνη, εγώ αυτό που θέλω να παρακαλέσω είναι τους φίλους οδηγούς, αν δουν από μακριά καπνό, έτσι, επειδή έχουν εκλειθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν στα σημεία, να μην κόψουν ταχύτητα, να ακολουθήσουν τις εντολές της τροχέας αν υπάρχει στο σημείο τροχέα, αν γίνεται κάποια εκτροπή της κυκλοφορίας δεν θα χρειάζεται πρωτοβουλία, να μην υπάρξει περιέργεια για να μην δημιουργηθεί θέμα τόσο με την κυκλοφορία όλων των υπόλοιπων οδηγών, όσο βεβαίως και με την απρόσκοπτη κίνηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας από και προς τα μέτωπα της πυρκαγιάς. Είναι δύο, σε Δερβαίνη και στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Τριάδας, ανάμεσα σε Αγία Τριάδα και νέους επιβάτες. Είναι χαμηλή βλάστηση και στα δύο, έχει ενημερωθεί η πυροσβεστική υπηρεσία και στα δύο, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές και στις δύο περιπτώσεις. Οπότε και οι οδηγοί που περνάνε από τα σημεία δεν χρειάζεται να είμαστε περίεργοι, ούτε να κόβουμε, ούτε να βγάζουμε αλάρμ και να αφήνουμε το αυτοκίνητο δεξιά για να ρωτήσουμε αν θέλουν κάτι, δεν θέλουν κάτι. Ακολουθούμε τις οδηγίες των πυροσβεστών και όπου δεν υπάρχουν, το δρόμο μας. Έτσι. Συνεχίζουμε.
1: Δεν σταματάμε πουθενά.
0: Δεν σταματάμε.
1: Ναι.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Για να χαζέψουμε λίγο, ρε. Παλιά
0: στα Λαβαλμπόν.
1: Ναι. Μπράβο. Αυτά, ναι.
0: Ξέρεις
1: ναι,
0: γιατί το ναι. λέω αυτό. Γιατί βρέθηκα, επειδή πριν από περίπου δύο εβδομάδες είχε μια φωτιά σε ένα συνεργείο εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έτσι. Και εγώ ντουσαν λάστιχα, και εγώ ντουσαν μπαταρίες, και εγώ ντουσαν λάδια. Υπήρχε πάρα πολύ έντονος, μαύρος καπνός αρχικά από τις φλόγες.
1: Και επικίνδυνος.
0: Επικίνδυνος καπνός. Υπήρχαν και 3-4 εκρήξεις μάλλον από μπαταρίες, από λάδια. Έσπασαν και τζαμαρίες. Και μέχρι να έρθει η πυροσβεστική, επειδή έτυχε να είμαι στις στιγμές πριν να έρθει η πυροσβεστική, αυτό το δίλεπτο, δεν μπορείς να φανταστείς με τα κινητά να καταγράφουν. Ήταν 2 μέτρα από τις φλόγες.
1: Ναι, ποιος θα κάνει πιο καλή λήψη.
0: Ποιος θα βγάλει την καλύτερη φωτογραφία. Ποιος θα έχει το καλύτερο βίντεο, ναι, με τον πυκνό μαύρο καπνό δηλαδή.
1: Αυτό ισχύει και στις φασαρίες πλέον. Δηλαδή, βλέπεις δύο άτομα, εσένα και εμένα, να τσακώνονται. Δεν πάει κανένας να τους χωρίσει. Όλοι πάνε από γύρω για να δουν ποιος θα τραβήξει την καλύτερη λήψη της γροθιάς που θα ρίξει ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, αυτό είναι, εντάξει.
0: Ήθελε να μπει πυροσβεστική, το πρώτο πυροσβεστικό όχημα, και δεν μπορούσε, γιατί ήταν άνθρωποι όρθιοι μέσα στη μέση του δρόμου, εμποδίζαν. Και έπρεπε να βγουν, ας πούμε, 2-3 περίεργοι, οι οποίοι με φωνές, πραγματικά. Έτσι, και με απειλές. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή αναπνέετε τοξικά. Εσείς που είστε εκεί μπροστά. Πάτε λίγο πίσω, αφήστε τους να κάνουν τη δουλειά τους.
1: Ναι.
0: Γι'
1: ναι,
0: αυτό
1: ναι.
0: λέω για την περιέργεια. Το έχω πολύ πρόσφατο το περιστατικό, ναι, όπου η περιέργεια δεν βοηθάει.
1: Η παλιά, ίσχυε αυτό. Παλιά δεν υπήρχε, ήταν διαφορετικό και δεν υπήρχαν τόσα αυτοκίνητα, έτσι δεν εμπόδιζες και τίποτα. Δηλαδή, να δεις κάτι,
0: τώρα
1: μια φωτιά
0: κλπ. Δηλαδή, είναι στο συνεργείο εδώ στην Ευζώνων άνθρωπος ο οποίος τρέχει, βγάζει το αυτοκίνητό του από το συνεργείο, το σώζει, κατεβαίνει το δρόμο, στρίβει στο δρομάκι, όλα τα δρομάκια εκεί, μην φανταστείς για κανένα λεωφόρο,
1: μικρά ναι,
0: δρομάκια,
1: ναι.
0: Και πατάει αλάρμ και βγαίνει έξω να δει τι έγινε. Και του λένε δύο, αδερφέ, τι κάνεις, πού πας? Λέει να δω τι είναι, πάρε το αυτοκίνητό σου.
1: Και φύγε. Ναι.
0: Τι αλάρμ.
1: Τόσο
0: πάνε πάρκαρε το κάπου νόμιμα, με αλάρμ εκεί, τον έκλεισε το δρόμο δηλαδή, για να πάει να δει τι έγινε στο συνεργείο.
1: Ναι. Ναι. Εντάξει, δεν μου κάνει εντύπωση.
0: YMCA.
1: Έτσι.
0: Λαβαλμπο.
1: Α, δεν το έχεις το. Άλλο,
0: εγώ
1: αλλιώς
0: θέλω γαλλικό, ναι.
1: Αλλιώς χορεύαμε. Δεν χορεύαμε έτσι όπως χορεύεις τώρα εσύ.
0: Είμαστε ραδιόφωνο. Θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά είναι και δύσκολη καιρή. Δεν προτείνω τίποτα, έτσι. να μου δείξεις κιόλας.
1: Θα σου δείξω βεβαίως.
0: Ωραία, μετά,
1: στο διάλειμμα. Στο διάλειμμα, ναι, okay. Τώρα έχουμε λίγη μουσική για να πάμε στον, ναι, καλεσμένο.
0: Για να μου δείξει, ναι.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε για ένα άλλο θέμα, το οποίο αφορά το στίβο. Καθώς ο στίβος βλέπουμε τώρα τελευταία βέβαια και με τον Τεντόγλου και με τον Καραλή, αυτοί είναι οι δύο αθλητές έτσι που τα τελευταία χρόνια κάνουν περήφανη την Ελλάδα στο στίβο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο Αετός, ο οποίος γιορτάζει τα 100 του χρόνια, θα διοργανώσει μέσα σε όλα, έχει κάνει ήδη κάποιες εκδηλώσεις για την χρονιά αυτή των 100 χρόνων, θα κάνει και ένα πολύ ωραίο τουρνουά βετεράνων αθλητών στίβου, οι οποίοι θα πάρουν μέρος σε αυτούς τους αγώνες. Τώρα, τι ακριβώς θα είναι, από ποιες χώρες κλπ, θα μας τα πει ο κύριος Πλούταρχος Αρασλανίδης, ο οποίος βεβαίως είναι πρώην αθλητής στίβου του Ηρακλή, παρακαλώ, στα 110 με εμπόδια, προπονητής για 50 ολόκληρα χρόνια, μάλιστα κυκλοφόρησε και το 2024 το βιβλίο του 50 χρόνια προπονητής, θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Προπονεί βετεράνους αθλητές οι οποίοι παίρνουν μέρος σε διάφορους αγώνες, από τα ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου Βετεράνων Αθλητών και Αθλητριών Στίβου του Ηρακλή, με διάφορες εκδηλώσεις και βέβαια σημαντικότερη τα Ζαχαριάδια στη μνήμη του αείμνηστου του Νίκου Ζαχαριάδη, και φυσικά και πρώην αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Φυσικής Αγωγής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Τα είπα καλά, κύριε Σαρασλανίδη, καλησπέρα σας.
1: Πολύ καλά, καλησπέρα, καλησπέρα. Όλα καλά. Καταρχήν να πω ότι αυτή η εκδήλωση είναι για πρώτη φορά γίνεται στη Θεσσαλονίκη, είναι ένα διεθνές meeting βετεράνων,
0: ναι,
1: και ο κόσμος του βετερανισμού για μένα είναι μια αποκάλυψη. Δεν ήξερα ότι υπάρχει τόσο μεγάλη διάθεση για αθλητισμό και μάλιστα για συμμετοχή σε αγώνες, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι, πέρα το ότι μετέχουν σε αγώνες, είναι άνθρωποι που αθλούνται και άρα διαβίου άσκηση και είναι επένδυση υγείας. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Σωστά.
1: Απλώς αυτό είναι ένα μήνυμα που αφορά όλους τους ανθρώπους, άσχετα μετέχουν σε αγώνες ή όχι. Αυτοί μετέχουν και σε αγώνες και έχουν μια τέτοια διάθεση, είναι σαν να είναι 20χρονοι, οι οποίοι θέλουν να αγωνίζονται, θέλουν να χαίρονται τη χαρά της συμμετοχής, χαίρονται τη χαρά του να πάνε σε αγώνες σε άλλα μέρη, να γνωρίσουν, να κάνουν αθλητικό τουρισμό, και γενικά έχουν έναν τρόπο ζωής που είναι πραγματικά αθλητικός, γιατί αυτό σημαίνει ότι κοιμούνται και νωρίς, προσέχουν τον εαυτό τους και γενικά έχουν μια επένδυση υγείας. Εμείς λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, αυτό το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, την Παρασκευή 3, Σάββατο 4 και 5, κάνουμε 5 Ιουλίου, κάνουμε αυτό το πρώτο διεθνές meeting βετεράνων, Masters όπως λέγεται διεθνώς. Έρχονται από 30 χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο αθλητές να αγωνιστούν εδώ μαζί με τους Έλληνες φυσικά βετεράνους, και πραγματικά θέλω να πιστεύω ότι θα είναι μια διοργάνωση που θα δώσει τη χαρά της συμμετοχής και τα ανάλογα έπαθλα στους νικητές. Μην ξεχνάμε ότι οι βετεράνοι είναι από 35 ετών μέχρι και 100, απλώς εμείς έχουμε σαν μεγαλύτερη ηλικιακή κατηγορία για συμμετοχή είναι 85+. Και μάλιστα είναι μια κυρία από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, η οποία τυχαία να γυμνάζεται μαζί μου και κάνει 100, 200 και 400, θα κάνει μάλλον.
0: Τι λέτε.
1: Γενικά είναι μια, ναι, είναι μια πολύ ωραία έτσι, εκδήλωση, και χαιρόμαστε που οι θερμοκρασίες θα είναι ανοιχτές για την ηλικία των ανθρώπων.
0: Αυτό θα ρωτούσα, δηλαδή, για παράδειγμα, και εγώ πρόσφατα, παρότι χωρίς να θέλω να το πενευτώ, πήρα στη Χαλκιδική, πήρα μέρος σε έναν αγώνα, ναι, και εκεί είδα πραγματικά πόσο ο κόσμος αγαπάει και έρχονται και από το εξωτερικό αλλά και από όλα τα μέρη της Ελλάδας στη Χαλκιδική να πάρουν μέρος σε ανώμαλο. Τώρα βέβαια τα 10 χιλιόμετρα με δυσκόλεψαν πολύ στα 63 μου, αλλά δεν πειράζει, εγώ το έχω κι εγώ και το παλεύω.
1: Μπράβο, αλλά, καλά.
0: Ναι, το θέμα όμως είναι ότι κάποιος που είναι 90 χρονών μπορεί, ας πούμε, με αυτές τις καιρικές συνθήκες.
1: Είναι εξαιρέσεις. Και για μένα αυτοί οι άνθρωποι το καταφέρνουν, γιατί η κυρία Σμαράγδα Μανδύλα, η οποία είναι αυτή η αθλήτρια, η οποία θα κατέβει τώρα στους αγώνες και είναι 86 ετών, της λέω, το μόνο γεγονός ότι γυμνάζεσαι, μπορείς και μετέχεις σε αγώνες, δεν έχει σημασία πόσο κάνεις, δεν έχει σημασία αν θα βγεις πρώτη. Σημασία έχει ότι μετέχεις σε αγώνες, και για αυτήν αυτό είναι πηγή ζωής. Δηλαδή έχει ένα κίνητρο στη ζωή της. Και μου λέει, βλέπω ότι οι συνομιλίκους μου είναι όλες με τα καροτσάκια, είναι όλες με τα μπαστούνάκια. Και εντάξει, πραγματικά χαίρεται τη ζωή της για την ηλικία της και επενδύει πάνω σε αυτό το πράγμα. Είναι πηγή ζωής. Αυτό τα λέει όλα.
0: Αυτό σίγουρα τα λέει όλα. Το θέμα είναι, σε αυτούς τους αγώνες Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, θα γίνουν στο Καφτατζόγλιο ή κάνω λάθος?
1: Ναι, στο Καφτατζόγλιο. Ναι, πάνω στο κεντρικό στάδιο. Ξεκινάμε βέβαια από τις 6.30 και μετά και πάμε μέχρι το τέλος του φωτός, δηλαδή μέχρι τις 9, 9 και 4, για να μπορούμε να είμαστε στις πιο δροσερές ώρες.
0: Ναι.
1: Και με συνδυασμό ότι έχει σκέπα στο Καφαντζόγλου, άρα έχει σκιά το απόγευμα.
0: Κάτι είναι γίνεται.
1: Πιο δροσερά τα πράγματα είναι πιο καλά.
0: Τώρα 35 χρονών νέοι δεν είναι, ή υπάρχουν οι κατηγορίες.
1: Κοιτάξτε, οι κατηγορίες είναι ανά 5 χρόνια. Δηλαδή ναι. 35 χρόνια μέχρι 40, 40 μέχρι 45 και πάει ανά πενταετία. Άρα δεν διαγωνίζονται οι 35 με τους 90. Έτσι.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Είναι διαφορετικές ναι. αγωνιστικές κατηγορίες και υπάρχουν διαφορετικά έπαθλα για κάθε κατηγορία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Έτσι.
0: Ναι, ναι. Τώρα, πόσους αθλητές δηλαδή συνολικά από 30 χώρες, άρα θα είναι εκατοντάδες, φαντάζομαι.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε 203 συμμετοχές.
0: Ναι.
1: Είναι γεγονός ότι επειδή είναι πρώτη διοργάνωση, δεν έχει γίνει πολύ γνωστή και πιστεύω ότι αν. Την επαναλάβουμε και πιστεύω ότι θα την επαναλάβουμε, θα ακουστεί περισσότερο γιατί έχουμε ετοιμάσει ένα πακέτο πέρα από το αγωνιστικό. Παράδειγμα, θα τους κάνουμε ένα πάρτι τη δεύτερη μέρα των αγώνων στο Καφετζόγλου απ' έξω. Έχουμε ετοιμάσει μουσικό συγκρότημα κτλ. Θα τους προτείνουμε να χρησιμοποιήσουν το λεωφορείο του τουριστικού να γυρίσουν την πόλη με έκπτωση το 50%. Θα τους προτείνουμε να πάρουν το καραβάκι να κάνουν το γύρο του Θερμαϊκού. Θα τους προτείνουμε να πάρουν στο Μουσείο Σύγχρονης Φωτογραφίας. Δηλαδή, θα τους δώσουμε κίνητρα για να δουν και την πόλη από την άλλη πλευρά, όχι μόνο την προπονητική και την αγωνιστική.
0: Έτσι. Σήμερα τα πάντα πρέπει να γίνονται. Ναι, τα πάντα πρέπει να γίνονται παράλληλα σήμερα. Ακριβώς.
1: Ακριβώς αυτό, ναι.
0: Γι' αυτό λέγεται καμιά φορά και αθλητικό-τουριστικός.
1: Ακριβώς, ναι, αυτό.
0: Αθλητικός τουρισμός.
1: Νομίζω ότι επειδή η πόλη μας είναι όμορφη, θα την αγαπήσουν και θα θέλουν να ξαναρθούμε και να φέρουν κι άλλους. Γιατί έτσι γίνεται αυτά, σε αυτά τα πράγματα.
0: Βεβαίως.
1: Μην ξεχνάμε το διαδίκτυο με τις φωτογραφίες και όλα αυτά προκαλούν το ενδιαφέρον για αυτούς που δεν είναι εδώ να έρθουν.
0: Ναι. Τώρα, βέβαια, το βιβλίο πώς πάει. 50 χρόνια προπονητής, 50 χρόνια. Χρόνια, έτσι. Συγχαρητήρια, ναι, βέβαια, άλλα 50 εύχομαι εγώ, έτσι, άλλα 50.
1: Μου φαίνεται απίστευτο και εμένα, αλλά απλά, ξέρεις, όταν έχεις αγαπήσει τον αθλητισμό που ήταν το χόμπι μου εμένα και το έκανε επάγγελμα, πραγματικά πέρασα πολύ όμορφα αυτά τα χρόνια με την έννοια ότι έκανα αυτό που αγαπούσα. Πλέον ήμουν τυχερό στην καριέρα μου, διότι με έτυχαν αθλητές υψηλού επίπεδου που γύμνασαν αθλητές, δύο μάλιστα από αυτούς πήραν και Ολυμπιακό μετάλλιο. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι νιώθω πλήρης με αυτή τη διαδικασία, με αυτό το επάγγελμα που έκανα και συνεχίζω τώρα με τους βετεράνους τα τελευταία 7-8 χρόνια και αισθάνομαι επίσης πολύ καλά γιατί με ένα 50 μπορείς να επικοινωνήσεις καλύτερα
0: ναι,
1: παρά
0: ναι.
1: με ένα 20 έχουμε το χάσμα το γενναιό.
0: Ναι, θυμάμαι κύριε Σαρασανίδη που μιλούσαμε σε αυτό το ραδιόφωνο πριν 30 χρόνια. Τότε, τότε προπονητής του Κεντέρη, έτσι. Και...
1: Κεντέρη, τη Θεοδωρίδη, ναι,
0: ακριβώς.
1: Παλιά του Πατουλίδου, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Αθλητών, ναι, ναι, ας πούμε, οι οποίοι έκαναν απίστευτα πράγματα, ναι. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Και τους θυμόμαστε ακόμα, εμείς τουλάχιστον οι παλαιότεροι, ας το πούμε έτσι.
1: Έτσι.
0: Ναι. Και χαίρομαι και πάλι που μιλάμε, αλλά βέβαια εκτός από τους αγώνες αυτούς που θα γίνουν Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, θα ήθελα τη γνώμη σας και για το σημερινό στίβο σε εισαγωγικά, έτσι, δηλαδή τα παιδιά που σήμερα ναι. διαπρέπουν, όπως είναι ο Τεντόγλου, όπως είναι ο Καραλής.
1: Ναι, ναι, έχουμε μερικούς κορυφαίους αθλητές, όπως ανέφερε η είδηση, τα δύο παιδιά αυτά που είναι οι κορυφαίοι μας. Υπάρχει η ακοντίστρια μας, η Τζέγκου, η οποία έχει κερδίσει πανευρωπαϊκούς αγώνες, άσχετα αν αυτή την περίοδο δεν είναι στην καλύτερη της φόρμα, αλλά δεν νομίζω ότι αξιολογείται από μια σεζόν. Μια αθλήτρια αξιολογείται διαχρονικά. Και άλλα παιδιά τα οποία μπορούν να διακριθούν και υπάρχουν και αρκετοί νέοι αθλητές οι οποίοι μπορούν στην πορεία εφόσον υποστηριχθούν από την Ομοσπονδία να φέρουν διακρίσεις στο μέλλον. Και το λέω αυτό γιατί ο σχεδιασμός που έχει ο ΣΕΓΑΣ είναι ανταποδοτικός, δηλαδή κάνε για να σου δώσω. Όμως εγώ πιστεύω ότι οι αθλητές οι οποίοι 17, 18, 19 χρόνων δεν μπορεί να περιμένει να κάνουν για να τους δώσει, πρέπει να τους στηρίξεις επί 3-4 χρόνια, γιατί το ανταποδοτικό σημαίνει ότι μία χρονιά σου στηρίζω, αν την επόμενη χρονιά δεν κάνεις κάτι δεν σε στηρίζω. Αυτό είναι πρόβλημα. Αυτά τα νέα παιδιά λοιπόν πρέπει να στηριχθούν επί μια βάση τριετή ή τετραετή, όπως τα παιδιά, αρκετά παιδιά από εμάς που πηγαίνουν στο εξωτερικό, ειδικά στις ΗΠΑ και έχουν υποτροφίες και εκεί ουσιαστικά τι κάνουν, σπουδάζουν, έχουν την υποτροφία και κατά συνέπεια κάνουν αθλητισμό, σπουδάζουν ταυτόχρονα και έχουν μια οικονομική υποστήριξη επί 4 χρόνια. Αυτό πρέπει να γίνει και εδώ. Τα παιδιά που δεν φεύγουν εκεί θα πρέπει να στηριχθούν εδώ και να μπορέσουν να προχωρήσουν αργότερα να κάνουν τις καλύτερες επιδόσεις στις ηλικίες της ευνοϊκής επίδοσης. Δηλαδή 23, 24, 25 εκεί που είναι τώρα και ο Τεντόγλου και ο
0: Καραλής. Ναι.
1: Αυτό είναι ένα αίτημα που πραγματικά πρέπει να το δει η Ομοσπονδία γιατί είναι πολύ ουσιαστικό για την πορεία αυτού. Χάνονται πολλά παιδιά στην πορεία γιατί δεν μπορούν να επεξεργαστούν. Μην ξεχνάμε ότι τα περισσότερα παιδιά είναι φτωχά και δεν μπορούν οι οικογένειες να τα στηρίζουν. Κατά ψέματα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν αφορά μόνο το στέγο, αφορά και άλλα αθλήματα αεραστεχνικά. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τον Τεντόγλου, εσείς περιμένατε ότι θα επιστρέψει πάλι μετά την κακή περσινή χρονιά και θα ξανακάνει πάλι μεγάλα άλματα?
1: Ναι, προφανώς το περίμενα. Απλά πιστεύω ότι ο Μίλτος, επειδή είναι γεννημένος νικητής, μπορεί να ξανακερδίσει μεγάλους αγώνες. Απλά όμως πρέπει να πούμε και να είμαστε και ρεαλιστές. Έχει κερδίσει τόσους πολλούς τίτλους. Είναι ο κορυφαίος Έλληνας όλων των εποχών. Και το να μην κερδίζει, για μένα δεν μου λέει τίποτα. Δηλαδή, το να κάνω 8-50 και να έρχομαι τρίτος είναι μεγάλη επιτυχία. Μην ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι κορυφαίοι αθλητές του τύπου στα 24-25 κάνουν τα ρεκόρ τους. Ο Τεντόγλου είναι 28. 27 στα 28, πόσο δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα.
0: Ναι, κοντά.
1: Άρα λοιπόν, δεν είναι εύκολο να κερδίζεις πάντα. Μπορεί να μην κάνεις καλύτερες επιδόσεις. Αλλά αν κερδίζεις ή κάνεις 8-50 και έρχεσαι τρίτος, πάλι είναι σημαντικό. Έτσι. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές.
0: Ναι. Όσον αφορά.
1: Εμένα, λοιπόν, ανεξάρτητα τι θα κάνει από εδώ και πέρα, είναι ο κορυφαίος αθλητής μας.
0: Τώρα, όσον αφορά τον Καραλή, που βεβαίως είναι πολύ νεότερος και τώρα ουσιαστικά ξεκινάει, μπορεί να ξεπεράσει τον Ντουμπλάτης ή αυτός ο άνθρωπος είναι μύθος?
1: Εντάξει, ο Ντουμπλάτης έχει καλύτερες τεχνικές προδιαγραφές και κυρίως καλύτερη ταχύτητα. Άρα λοιπόν έχει, πώς να πω,
0: πλεονέκτημα.
1: Ναι, κάποιο πλεονέκτημα, το οποίο βέβαια ο Καραλής το καλύπτει με το θέμα της δύναμής του, που είναι πιο δυνατός. Έχει ένα σύν, έχει ένα άλλο σύν. Είναι σε οριακό επίπεδο. Χρησιμοποιούν βέβαια και ένα εξωτερικό όργανο, το οποίο όποιος μπορεί να το κάνει καλά θα μπορέσει να πάει πιο ψηλά. Αλλά αυτό εδώ έχει ένα όριο. Και είναι στα οριακά του επίπεδα και ίδιο.
0: Ναι. Τώρα, επειδή έβλεπα πρόσφατα μια συζήτηση στο Facebook μεταξύ αθλητών και προπονητών για το πώς ήταν ο αθλητισμός και ο τρόπος προπόνησης πριν 40 χρόνια και πώς είναι σήμερα. Εσείς που ζήσατε και αυτό τον αθλητισμό πριν 50 χρόνια, ναι, και 40 με την Πατουλίδου και λοιπά, με τον Κεντέρη αργότερα, και σήμερα με αυτά τα παιδιά, υπάρχουν πραγματικά τόσο μεγάλες αλλαγές?
1: Οι αλλαγές στην προπονητική δεν είναι πολύ σημαντικές. Δεν είναι τόσο καθοριστικές. Ειδικά στις ταχύτητες που ασχολούμαι εγώ. Εκείνο που άλλαξε πιο πολύ είναι η πίστα, δηλαδή ο τάπητας που τρέχουν οι αθλητές, που έγινε πιο σκληρός, πιο ο συνθετικός τάπητας, και πλέον τα παπούτσια, τα spikes. Ναι. Τα παπούτσια. Νομίζω αυτά είναι τα βασικά που έδωσαν μια μεγαλύτερη ρόδηση, και ειδικά τα παπούτσια στους δρόμους αντοχής, επειδή είναι και πολλά τα βήματα που γίνονται, είναι πολλαπλάσιο και το κέρδος.
0: Ναι.
1: Εκεί... Γι' αυτό και στους δρόμους αντοχής πιστεύω ότι τα ρεκόρ που γίνονται τα τελευταία 10 χρόνια είναι ασύλληπτα. Δηλαδή στις ταχύτητες δεν είμαστε στάσιμοι. Είμαστε στα ρεκόρ του Μπολτ που έγινε το 9. Ναι. Δεν καταρρύπτεται βέβαια, γιατί μην ξεχνάμε ότι τόσο πιο μικρότερη απόσταση, τόσο πιο δύσκολο να καταρρύπτει ένα ρεκόρ. Αλλά η αντοχή έχει γίνει επανάσταση. Και πιστεύω, όχι μόνο εγώ, όλοι αυτοί του χώρου, ότι τα παπούτσια έχουν φέρει μια επανάσταση στον χώρο. Και βέβαια μπαίνει ένα θέμα, ποιο θα είναι το όριο κάποια στιγμή, γιατί κάποια στιγμή και η Ομοσπονδία πρέπει να πάρει ένα όριο. Πόσο θα γίνεται πιο ελαφρύ το παπούτσι, πιο κατάλληλο για να έχει καλύτερη ανταπόκριση, αντίδραση που λέμε στο έδαφος, και να φεύγει ο αθλητής πιο ξεκούραστο, πιο εύκολα. Έχει για θέματα. Εντάξει, θα το δούμε στην πορεία. Δεν μπορώ να γίνω προάγγελος. Θετικό ή αρνητικό είναι πίσω.
0: Όχι, αλίμονο, αλίμονο. Και μια τελευταία ερώτηση που αφορά τα meeting αυτά που γίνονται κάθε εβδομάδα. Τα Diamond Link του Στίβου που γίνονται. Αυτά πιστεύετε ότι έχουν φτάσει σε ένα έτσι πικ, να το πω, και δεν γίνονται άλλα ρεκόρ, ή μπορούμε να δούμε και άλλα ρεκόρ? Βλέπουμε και τους Αφρικανούς, οι οποίοι έχουν μια πτώση έτσι λίγο σε αυτά τα ρεκόρ, ναι, τα οποία κάναν συνεχόμενα.
1: Εγώ καταρχήν να πω δύο πράγματα. Ότι το πρώτο είναι ότι υπάρχουν πολλοί λευκοί αθλητές πλέον στην αντοχή.
0: Σωστά.
1: Δεν υπήρχαν πριν από 5-6 χρόνια. Ξεκίνησε ο Ιγκεμπρίτσεν πριν 5 χρόνια να σπάει τη μονοτονία των έγχρωμων αθλητών, να το πούμε.
0: Ναι.
1: Και αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολλούς αθλητές από την Ευρώπη αλλά και από τις ΗΠΑ λευκούς, οι οποίοι κερδίζουν πεντάρια, δεκάρια, στίπλ. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Προφανώς έχουν βρεθεί κατάλληλο προσωπικό, αθλητικό προσωπικό, ας το πούμε. Και φυσικά αυτό το θέμα της ενδυμασίας και γενικά όλο αυτό που υπάρχει, συνδυασμό που ίσως οι Αφρικανοί και γενικά δεν έχουμε τώρα καινούργια ονόματα. Υπάρχουν παλιά, αν θέλει, και κάποια στιγμή όταν ο αθλητή πάει 28-30, δεν μπορεί να κάνει καινούργια ρεκόρ. Άρα κερδίζουν οι νεότεροι, έχουν τι νεότερε γενιέ. Και πάει λέγοντα.
2: Λοιπόν, αυτό που χτύπησε είναι το 112, γιατί έχουμε ενημέρωση από το 112 για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Δερβαίνι. Χτύπησε πριν από περίπου 10 λεπτά. Είναι τώρα σε δόσει ουσιαστικά.
0: Χτύπησε και στο δικό μου το τηλέφωνο τώρα.
2: Μόλις χτύπησε και το ακούσατε και στο τηλέφωνο του Θόδωρου Χατζηπαντελή. Απλά εγώ παίρνω αφορμή από αυτό για να ενημερώσω ότι έχουμε ένα περιστατικό
0: φωτιά.
2: Με πυρκαγιά σε εξέλιξη στο Δερβαίνι. Δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή. Έχει ενημερωθεί και επιχειρεί η πυροσβεστική υπηρεσία. Οπότε ψυχραιμία και όλα καλά. Και συνεχίστε την κουβέντα σας. Την ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Μάλιστα. Κάπου εδώ θα πρέπει και να
1: ολοκληρώσουμε. Αυτό είναι το. Αυτό και εγώ από μια πλευρά χαίρομαι που υπάρχουν και λευκοί αθλητές που διακρίνουν. Γιατί ήταν μονότονο το άλλο. Ήταν δεδομένο ότι θα κερδίζουν οι άγχοι αθλητές.
0: Ναι.
1: Τώρα λοιπόν υπάρχει αυτό το πράγμα και πορευόμαστε. Να έχει ενδιαφέρον όσον αφορά τα Diamond Link. Πραγματικά, επειδή ο Στίβος είναι η μεγιστοποίηση των ανθρώπινων ικανότητων, δεν είναι εύκολο να πάρει τα ρεκόρ συνέχεια.
0: Ναι.
1: Και παρότι η τεχνολογία, όπως είπαμε πριν, έχει δώσει κάποια βήματα πρόοδου, αλλά ας πούμε για παράδειγμα στο μήκος, εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να γίνει το παγκόσμιο ρεκόρ αν δεν αλλάξει ο κανονισμός. Να πατάει από εκεί που πατάει ο χωρίς να μετράνε, και όχι τη βαλβίδα στην άκρη, να μετράνε από την άκρη τη βαλβίδα. Εάν αλλάξει ο κανονισμός, πιστεύω ότι και ο Τεντόγκο μπορεί να πηδήσει περισσότερο.
0: Μακάρι.
1: Αυτό.
0: Να το δούμε.
1: Το βάζω σαν προοπτική.
0: Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία στους αγώνες σας Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στο Καφτατζόγλιο, αγώνες, διεθνείς αγώνες βετεράνων αθλητών Στίβου από 35 έως 90. Κύριε Σαρασλανίδη, ευχαριστούμε πολύ που μας μιλήσατε. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Λοιπόν, νομίζω ότι με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο δελτίο ειδήσεων.
0: Ναι.
2: Στο παρά ένα.
0: Πάει τέσσερις.
2: Πάει τέσσερις και εμείς έχουμε μια ολόκληρη ώρα μπροστά μας με τένις, βόλεϊ,
0: μπάσκετ.
2: Μπάσκετ.
0: Τι άλλο θέλεις. Μουντιάλ είπαμε, φτάνει.
2: Τι θέλω, αύριο. Το έχω.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβαίνι, Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 55 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου και 15 οχήματα, εθελοντές, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη της πυροσβεστικής. Υποστήριξη παρέχουν και οι υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, ενώ έχει σταλεί και μήνυμα ετοιμότητας προς τους κατοίκους της περιοχής. Σε εξέλιξη είναι όμως φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, ανάμεσα σε Αγία Τριάδα και Περαία. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, απαγόρευση κυκλοφορίας ως τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων στα ερείπια της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, που κατέρευσε εξαιτίας οικοδομικών εργασιών που πραγματοποιούνταν σε γειτονικό οικόπεδο. 4 αγνοούμενοι, τους οποίους έψαχναν οι αρχές, 3 άνδρες και 1 γυναίκα, εντοπίστηκαν τελικά τηλεφωνικά και είναι καλά στην υγεία τους. Και οι 4 ήταν εκτός του διαμερίσματός τους όταν κατέρευσε η πολυκατοικία. Μηχανικός και εργολάβος αναζητούνται. Αναζητώνται μεταξύ άλλων και τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αγγλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αγγλία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν πως οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Αντί να πάει η χώρα μπροστά, πάμε πίσω, τόνισε στο μεταξύ από την Κάρπαθο που βρίσκεται σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εκτίμησε ότι με την ακρίβεια και την αδυναμία να μπουν κανόνες στην αγορά, τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μια φορά να παρουσιάσει μια εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας, τα πυρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, τονίζει με μήνυμά του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας. Να σημειωθεί ότι το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε σήμερα και στην τοποθέτηση νέας ηγεσίας στον Άριο Πάγο. Νέος πρόεδρος ορίστηκε ο μέχρι σήμερα αντιπρόεδρος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, ενώ νέος εισαγγελέας του Αρίου Πάγου, ο μέχρι σήμερα αντιεισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλας. Οι δύο ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί διαδέχονται την Αναστασία Παπαδοπούλου και τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα, οι οποίοι αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας. Μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αναστέλει τη λειτουργία του και επιμένει στη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος στην πρώτη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου, ασκώντας παράλληλα κριτική τόσο στην εσωκομματική αντιπολίτευση όσο και στην πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, εισπράττω ένα αίτημα από τον κόσμο της αριστεράς, μην μας οδηγείτε στο διχασμό. Η επόμενη κρίσιμη εσωκομματική αναμέτρηση μεταφέρεται στην Κεντρική Επιτροπή της 11ης Ιουλίου με τον Παύλο Πολάκη να ζητά την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου και την εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, δηλώνοντας υποψήφιος. Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκαν η 27χρονη μητέρα και ο 45χρονος πρώην σύντροφός της για τη δολοφονία του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το μικτόρκο το δικαστήριο τους έκρινε ομόφωνα ένοχους για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, καθώς και για σειρά ακόμη αδικημάτων, επιβάλλοντας επιπλέον ποινές 23 ετών και 9 μηνών στη μητέρα, 24 ετών και 3 μηνών στον πρώην σύντροφό τους. Δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά. Στη διεθνή επικαιρότητα δεν έχει προγραμματιστεί καμία απευθεία συνάντηση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τις επόμενες ημέρες στην Ντόχα, σύμφωνα με το Κατάρ, που διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Μάτζετ Αλανσάρι, δήλωσε ότι η Αμερικανική Αντιπροσωπεία θα είχε επαφές μόνο με τους μεσολαβητές και όχι με Ιρανούς αξιωματούχους. Έναρξη υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Από σήμερα έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για τη χορήγησή του. Θάνατος και απόγνωση στη σεισμόπληκτη Βενεζουέλα, εικόνες από ντρόουν αποκαλύπτουν μια χώρα θαμένη στα συντρίμμια. 10.000 νεκρικούς άκους παραδίδει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ενώ έφτασαν τους 1.719 οι νεκροί, 5.034 οι τραυματίες και 50.000 οι αγνοούμενοι. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο, γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρειο-δυτικά, άνεμοι βόρειοι εντάσεως έως και 6 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω όρινα και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4.30.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον νομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: .352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, πάμε για το τρίτο μέρος. 3-5-2 δεν το αλλάζουμε το σύστημα. Είπαμε, αν και εγώ προτιμώ το 4-4-2, γιατί έχεις καλύτερη αμυντική λειτουργία. Έχεις δύο center back, έχεις αριστερό δεξί back. Ο Πάουκ δεν έχει τώρα αριστερό back, δεν έχει δεξί back. Όχι, δεξί έχει το Σάντσες. Αριστερό δεν έχει.
1: Έχει και αυτόν, αλλά αγωνίζεται ο Γιώργης ο Σάντσες με το Μεξικό και ο Μπάμπα Ράχμαν με την Γκάνα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Είναι και οι δύο στο Μουντιάλ.
0: Ωραία.
1: Άρα έχει ή δεν έχει, για απάντησέ μου εσύ σε αυτή την ερώτηση.
0: Δεν έχει.
1: Δεν έχει.
0: Γιατί
1: δηλαδή,
0: όταν θα έρθουν, αυτοί θα κάτσουν 12 μέρες όλο και όλο, από ό,τι άκουσα. Αυτοί όλοι που παίζουν στο Μουντιάλ, δηλαδή 10-12 μέρες το πολύ να ξεκουραστούν και μετά πρέπει να ενταχθούν στις ομάδες τους να παίξουν. Διότι ο ΠΑΟΚ μέχρι να τελειώσει το Μουντιάλ, 23 του μηνός νομίζω και 30 έχει αγώνα, ή κάνω λάθος.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο. Άρα αν πάει μέχρι τέλος, λέμε, αυτοί οι δύο θα τελειώσουν 20 του μηνός. Πού δεν έχουν 12 μέρες να ξεκουραστούν. Πρέπει να είναι κατευθείαν στην ομάδα να παίξουν. Γίνονται αυτά, δεν γίνονται. Δεν ξέρω πώς τα έχουν καταφέρει έτσι. Αλλά μπορεί ένας παίκτης, όσο νέος και να είναι, να αντέξει σε αυτό το ρυθμό. Δηλαδή να παίζει 80. Και άντε πες στον ΠΑΟΚ και στην Ελλάδα παίζουν λιγότερα παιχνίδια. Στην Αγγλία παίζουν συνολικά μαζί 80-90 παιχνίδια μαζί με τα ευρωπαϊκά. Και τώρα πρέπει να παίξουν άλλα 10.
1: Πάντως αυτό εδώ που λες, εγώ για μένα είναι το επιχείρημα όταν ακούω περισσότερα παιχνίδια, ας πούμε, ήταν κουρασμένη η ομάδα. Και άμα η ομάδα είναι κουρασμένη με 60 παιχνίδια, ας αντιγράψουν το τι ακριβώς κάνουν οι αγγλικές ομάδες που έχουν 80 παιχνίδια. Εντάξει, όχι στο 100%, αλλά ας αντιγράψουν στο 75% τα πράγματα
0: και
1: τα οποία
0: κουράζονται.
1: Κάνουν. Και δεν κουράζονται. Θα μου πεις τώρα, είσαι και εσύ αφελής. Δηλαδή το παίζεις και λίγο αλαφροίσκιωτος.
0: Ναι.
1: Γιατί οι ομάδες στην Αγγλία, όταν βλέπεις τη δεύτερη τους ενδεκάδα, τη δεύτερη, όχι την πρώτη.
0: Πιο γρήγορα από την πρώτη ελληνική.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Οι αλλαγές των πρώτων είναι πολύ καλύτερες, είναι μόνιμοι πρωταθλητές Ελλάδας, οποιασδήποτε αγγλικής ομάδας που λέει ο λόγος.
0: Ναι.
1: Που λέει ο λόγος τώρα, ναι, από τις μεγάλες αγγλικές βάζουν.
0: Και άλλωστε...
1: Άρα σου λέει πάρε 22 ποδοσφαιριστές, φτιάξε δύο ενδεκάδες εισάξιες και να αμέσως έχεις 80 παιχνίδια μια χαρά.
0: Ναι. Αν άλλωστε μπορούσαν
1: αυτό
0: να παίξουν σε αυτό το επίπεδο, δεν θα παίζαν στην Ελλάδα. Θα παίζαν στην Αγγλία όλοι αυτοί. Σωστά.
1: Ακριβώς. Αυτό, ναι, δεν γίνεται όμως.
0: Δεν γίνεται.
1: Οπότε τώρα γιατί μου ανέφερες καλοκαιριάτικα. Καλά είχα ηρεμήσει το θέμα με τα back to back. Δηλαδή είσαι και εσύ φυτίλια βάζει. Δηλαδή.
0: Σύστημα. Εγώ πήγα να αλλάξω το σύστημα σε 4-4-2. Γιατί
1: ο Λύση πάντως νομίζω ότι του αρέσει το 3-5-2.
0: Ο Παναθηναϊκός πήρε παίκτες, το είδες.
1: Από όλους κιόλας.
0: Σέντερ 2 πήρε.
1: Για φτιάξε με.
0: Ναι, περίμενε αμέσως να τους βρω λίγο γιατί.
1: Α, δεν είναι γνωστή δηλαδή.
0: Όχι, πολύ γνωστή είναι.
1: Πήρε τον Ντεφράι.
0: Ο Ντεφράι πήρε λοιπόν στα σέντερ μπακ.
1: Επίσημα δηλαδή, ανακοινώθηκε.
0: Βεβαίως, και πήρε επίσης και σέντερ φορ. Τον τρίτο που συζητούσαμε χθες εκτός αέρα, θυμάσαι.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, περίμενε να σου πω τώρα ποιος είναι. Γιατί άμα δεν το δω κι εγώ, δεν μπορώ ακριβώς να το. Όχι, για τον Χουάνκαρ δεν το ξέρω. Ο Ράστοντερ.
1: Επιθετικός είναι ο Ράστοντερ.
0: Επιθετικός είναι, βεβαίως. Είναι εννιάρη. Είναι εννιάρη. Είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει σε όλες αυτές τις θέσεις. Και ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά μπορεί να κάνει την διαφορά και να βάλει δύσκολα και στον Τετέι, έτσι. Για να δούμε. Θα το δούμε αυτό.
1: Άρα θα
0: είναι 24 ετών, τον παίρνει για 4 χρόνια. Ουσιαστικά δηλαδή κάνει μια κίνηση η οποία μπορεί να του βγει και μεταγραφικά. Γιατί αν πιαστεί και γίνει, σε παίρνω 24 να κάνεις δύο καλά χρόνια και στα 26 να σε μουσκοπουλήσω κιόλας.
1: Η επιθετική τριάδα δηλαδή του Παναθηναϊκού θα είναι Τετέι, Ράστοντερ και Ντέσερς.
0: Ναι, ακριβώς αυτή.
1: Ο οποίος θα ενταχθεί κάποια στιγμή στη βασική προετοιμασία της ομάδας υγιής, γιατί εξακολουθεί να κάνει αποθεραπεία.
0: Ναι, να έχει δύο χρόνια τώρα προβλήματα τραυματισμών και το θέμα είναι πόσο μπορεί να μην του βγάλει πάλι πρόβλημα, γιατί είναι άλλο πράγμα να είσαι αυτό που έγινε και στο μπάσκετ, ας πούμε, με τον
1: Λεσόρ. Σέντερ,
0: με τον Λεσόρ, ακριβώς. Mm-hmm. Το θέμα δεν είναι αν επανέρχεσαι, πόσο μπορείς να ξεπεράσεις αυτό το πρόβλημα. Είδαμε και με τον Σλούκα που έκανε μηνίσκο, έτσι. Και λέγανε ότι σε 20 μέρες είναι πίσω. Ήρθε πίσω, έπαιξε ένα παιχνίδι και ξανά βγήκε, διότι δεν γίνεται, ας πούμε, σε 20 μέρες να γίνεις καλά και να μπορείς να παίξεις σε αυτό το επίπεδο. Κατάλαβες. Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα. Άλλο είναι να πεις τα πάνω, να παίξω 5x5 με την παρέα το βράδυ. Οκ, okay, εκεί μπορεί να μπορέσεις να παίξεις. Αλλά το να παίζεις σε τέτοιο επίπεδο ευρωπαϊκούς αγώνες δεν είναι εύκολο. Δεν ξέρω πόσο ο Ντέρσερς μπορεί να το ξεπεράσει. Τέλος πάντων, εγώ θα σε πάω σε ένα άλλο θέμα. Θυμάσαι παλιά που οι Ολυμπιονίκες όταν παίρνανε χρυσά μετάλλια ή τέλος πάντων μετάλλια σε Ολυμπιακούς αγώνες παίρνανε και θέσεις ένοπλες δυνάμεις.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα κάθε Ολυμπιακό μετάλλιο παίρνανε και βαθμό. Το θυμάσαι?
1: Αυτό δεν το ήξερα.
0: Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, να σου δώσω να καταλάβεις, ο Πύρος Δήμας έφτασε ταγματάρχης. Έφτασε μέχρι το βαθμό του ταγματάρχης.
1: Μάλιστα, δεν την ήξερα την,
0: ναι,
1: τη λογική.
0: Η Βούλα, ας Πατουλίδου, ας πούμε, ή ξέρω εγώ κάποιοι άλλοι, οι οποίοι πήραν πολλά μετάλλια, ειδικά τότε της άρσης βαρών. Η Πολοχαγή, Ανθιπολοχαγή, Λοχαγή. Κατάλαβες. Μετά καταργήθηκε αυτό.
1: Νομίζω ότι το 2009 με την χώρα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας έγιναν πάρα πολλές αλλαγές στα προνόμια των αθλητών. Εκεί ήταν που κόπηκαν πάρα πολλά πράγματα.
0: Στην Ελλάδα ή θα τα δίνουμε όλα ή θα τα κόβουμε όλα. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να βρούμε ένα μέτρο.
1: Δεν υπάρχει ισορροπία. Έχεις απόλυτο δίκιο, ναι, σε αυτό που λες. Αλλά το 2009 νομίζω ότι κόπηκαν πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Δεν ξέρω αν κόπηκε και αυτή η βαθμοδοσία στους αθλητές σαν ένα ευχαριστώ. Κόπηκε τότε.
0: Τότε και μάλιστα τότε είχαν πει και στους αθλητές αυτούς που είχαν ήδη κατακτήσει τις θέσεις και λοιπά, ότι ή θα υπηρετήσετε κανονικά στο στρατό, δεν έχει δηλαδή υπηρετώ αλλά δεν υπηρετώ, είμαι προπονητής σε μια ομάδα ή οπουδήποτε αλλού, θα έρθεις στο στρατό εάν θέλεις και θα υπηρετήσεις κανονικά, είσαι βαθμοφόρος, θα υπηρετήσεις σε μια μονάδα, κατάλαβες, ναι, αυτό, με αυτή την έννοια, ή προπονητής στην ομάδα του στρατού ή οτιδήποτε άλλο, αλλά όχι, δεν υπηρετώ καθόλου και απλά μόνο παίρνω το πιστό από το στρατό. Όταν τελειώσεις με τις αθλητικές σου υποχρεώσεις, στη συνέχεια θα υπηρετήσεις κανονικά, εφόσον θέλεις ή δεν θέλεις. Κάποιοι είπαν όχι και φύγανε τελείως από το στράτευμα. Κάποιοι έμειναν. Δεν μπορώ να σου πω ονόματα τώρα συγκεκριμένα.
1: Μέχρι την αφυπηρέτηση, τη συνταξιοδότηση, με άλλα λόγια δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Η οποία γίνεται με τους γνωστούς ελληνικούς όρους τα 67 με 35 χρόνια υπηρεσίας, ναι, στα 62, ναι, ναι, με 40. Τα
0: ναι,
1: γνωστά.
0: Τα γνωστά. Τώρα, επανέλθε λοιπόν το μέτρο και ο Εμμανουήλ Καραλής που πήρε και αυτός μετάλλιο, όπως και κάποιοι άλλοι Ολυμπιονίκες, έγιναν μέλη των ενόπλων δυνάμεων της χώρας ως ανταπόδοση, όπως είπα, της επιτυχίας που είχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Και ορκίστηκαν λοιπόν πριν από λίγες ημέρες, δεν ξέρω, μπορεί να έγινε και χτες αυτό. Ορκίστηκε λοιπόν ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος θα είναι μέλος πλέον σημειοφόρος του ναυτικού, στο ναυτικό, στο ελληνικό ναυτικό. Και μαζί του εντάχθηκαν στο στρατό ο κολυμβητής Απόστολος Χρήστου, η Ζωή Φίτσιου από την Κοπηλασία και ο Θοδωρής Τσελίδης από το Τζούντο. Όλοι αυτοί πήρανε μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Μιλένα Κοντού της Κοπηλασίας επίσης στο ναυτικό μαζί με τον Καραλή και οι κοπηλάτες Αντώνης Παπακοσταντίνου και Πέτρος Γκαϊδατζής στην πολεμική αεροπορία. Αυτοί λοιπόν εντάχθηκαν κανονικά στο στράτευμα πλέον ως μόνιμοι εξωματικοί. Δεν σ' ακούω.
1: Ναι. Πάρτε το 0. Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν σ' ακούμε, Δημήτρη.
0: Δεν σ' ακούμε,
1: Δημήτρη. Δεν ξέρω, Θοδωρή, τι περιμένεις να σου πω.
0: Ναι, τίποτα. Μιλες τίποτα.
1: Να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, να μαλώσουμε. Να μαλώσουμε.
0: Όχι, δεν θα μαλώσουμε.
1: Δεν θα μαλώσουμε. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Τα άκρα που έλεγες προηγουμένως. Αυτό ισχύει και για όσους πλέον κερδίζουν πανελλήνιο πρωτάθλημα.
0: Όχι, μόνο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Μόνο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Για όσους κερδίζουν πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
0: Υπάρχουν άλλα μέτρα. Άλλα
1: προνόμια.
0: Προνόμια
1: εκεί.
0: Θα στα πω μετά στην επόμενη ώρα, γιατί τώρα πρέπει να μιλήσουμε για τένις.
1: Θα πρέπει να μιλήσουμε για τένις. Αλλά σε γενικές γραμμές, εντάξει. Ένα μέτρο. Δεν μου αρέσει γενικά να μην μπορούμε να βρούμε μια ισορροπία. Αυτό το είχαμε, το ξεφτελήσαμε τότε. Και το καταργήσαμε επειδή ακριβώς το είχαμε ευτελήσει. Όχι ξεφτελήσει, ευτελήσει. Το είχαμε φθηνίνει πάρα πολύ το πράγμα. Από το να το επαναφέρουμε, ας βρίσκαμε κάτι άλλο προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν αυτό που τους αρμόζει από την ελληνική πολιτεία. Τιμή,
0: σαν δώρο,
1: δόξα,
0: ναι,
1: χρήματα, εννοείται. Εντάξει, γιατί να μην υπάρχει δηλαδή ένα ειδικό βαθμολόγιο, προσοντολόγιο, μισθολόγιο στο Υπουργείο Αθλητισμού, το οποίο να καλύπτει ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσφέρει στη χώρα τις εξαιρετικές αθλητικές τους επιδόσεις. Και θα πρέπει να μπει δηλαδή στο πολεμικό ναυτικό ή στην πολεμική αεροπορία. Δηλαδή εμένα πραγματικά δεν με ενδιαφέρει αν ο Πύρος Δήμας είναι ταγματάρχης στην πραγματικότητα. Δεν μου αλλάζει κάτι. Ας έχουν ένα μισθολόγιο στο Υπουργείο Αθλητισμού, από τη στιγμή που το έχουμε και όλο Υπουργείο Αθλητισμού, και εκεί πέρα ανάλογα με την επιτυχία να εντάσσεσαι σε μια κατηγορία η οποία να έχει συγκεκριμένα προνόμια για συγκεκριμένο χρόνο, για να μην, ας πούμε, για να γλιτώνουμε και από αστεία πράγματα. Δηλαδή, τι είπανε στον Πύρο Δήμα, έλα σε μια μονάδα στο σουφλί να διοικήσεις, επειδή είσαι ταγματάρχης.
0: Όχι,
1: ή θα πούνε, ας πούμε, στον Καραλή, όταν θα πάει 40 χρονών και δεν θα μπορεί ο άνθρωπος πια
0: να κάνει
1: έλα τώρα, ας πούμε, στη φρεγάτα Κίμων να είσαι σημεοφόρος για να ελέγχεις τα τηλεκατευθυνόμενα βλήματα. Δεν θα το πούνε, ρε παιδιά. Δηλαδή, αυτό δεν μ' αρέσει εμένα. Αυτό λέω ότι το ευτελίζουμε κάποια στιγμή. Τένις.

0: Λοιπόν, ήρθε η αγαπημένη ώρα του Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλου. Θα μιλήσουμε για τένις και χτες. Μιλήσαμε αρκετά βέβαια οι δυο μας. Σήμερα θα βάλουμε στην παρέα μας και τον κύριο Γιάννη Αθαναηλίδη.
1: Τον ρεπόρτερ μας, να τολμήσω να πω.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ο οποίος καλύπτει Wimbledon, αν το έχω καταλάβει καλά.
0: Ήτανε στο Roland Garros, τώρα είναι στο Wimbledon. Έτσι,
1: είναι
0: κύριε Αθαναηλίδη, καλησπέρα.
2: Τώρα είμαι στο Wimbledon, είμαι στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, Θεσσαλονίκη. Ναι.
2: Μάλιστα. Να ηρεμήσουμε λίγο. Πάμε.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό, κύριε Αθαναηλίδη, να δώσουμε λίγο.
0: Έχουμε φωτιά.
1: Έχουμε μια πυρκαγιά, ένα περιστατικό λίγο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Για να δώσουμε λίγο το λόγο στην Ελένη Ιατρού να μας πει δύο κουβέντες και μετά θα σας αφήσω με το Θοδωρή έτσι να πούμε τα δικά μας για το τένις. Έλα, Ελένη.
3: Να διακόψουμε γιατί η φωτιά που λέγαμε ότι είναι σε ξεραχόρτα, σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβαίνι, φαίνεται ότι παίρνει εξαιρετικά ανησυχητικές διαστάσεις. Θα σας πω ότι μετά το 112 που συζητούσαμε και με το Θοδωρή, το έλαβε και στο κινητό του, όπως και όλοι οι κάτοικοι της γύρω περιοχής για λόγους ασφάλειας και προληπτικά μας έλεγε η πυροσβεστική, αυτή την ώρα η τελευταία πληροφόρηση είναι ότι εκενώνονται σπίτια στην περιοχή της Λιτής προληπτικά, γιατί κινείται η φωτιά προς δασική έκταση και προς το χωριό. Προκειμένου λοιπόν να υπάρξει ασφάλεια από αέρος, επιχειρούν πολύ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής εναέριες. 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επίγεια επιχειρούν 55 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 15 οχήματα, όπως και εθελοντές. Υποστήριξη παρέχουν και οι υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στο σημείο σπέβδουν και οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ, οπότε θα έχουμε πολύ σύντομα εικόνα από την περιοχή. Εγώ επιχείρησα και μίλησα με τον ενταλμένο σύμβουλο πολιτικής προστασίας, τον κύριο Μοσχοβόπουλο, ο οποίος μας έδωσε και την ενημέρωση. Είναι στο πεδίο, υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία και αγωνία να μην πλησιάσει η φωτιά
0: στο χωριό.
3: Το δάσος και
0: το
3: χωριό.
0: Δάσος,
3: και το χωριό. Το ένα είναι δίπλα στο
0: σωστά,
3: άλλο.
0: Ναι.
3: Με το δάσος φοβούνται ότι θα ξεφύγει η κατάσταση, γιατί πνέουν και πολύ ισχυροί άνεμοι στην περιοχή.
1: Είτε στους τίτλους, είτε στο δελτίο ειδήσεων, να κάνουμε μια προσπάθεια να τον έχουμε και στον αέρα να μας δώσει τις τελευταίες εικόνες. Εντάξει, Ελένη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς, τίτλους σε 5 λεπτά θα σε ξανακούσουμε. Λοιπόν, κύριε Αθαναηλίδη, σας ακούμε. Ναι,
0: εντάξει, τώρα πέσαμε σήμερα σε δύσκολη μέρα, θα τα ξαναπούμε και μετά τους τίτλους, αλλά θα ήθελα καταρχήν, επειδή είμαστε στο Wimbledon και έκανε μια σπουδαία νίκη ο Στέφανος Τσιτσιπάς και σήμερα πριν από λίγο και η Μαρία Σάκαρη, η οποία, ας ξεκινήσουμε με τη Μαρία λοιπόν, η οποία έκανε όπως είπαμε τη νίκη αυτή πριν από λίγο και κέρδισε στο Wimbledon την Κλάρα Τάουσο, νούμερο 25 στην παγκόσμια έταξη, νούμερο 43 είναι η Μαρία Σάκαρη. Και τώρα βέβαια με την νίκη αυτή 6-3-6-3 έδειξε ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση, θα αντιμετωπίσει την Αγγελίνα Καλίνινα, νούμερο 66, ή την Καμίλα Ρακίμοβα, νούμερο 70, στο δεύτερο γύρο. Το σχόλιο σας.
2: Κοιτάξτε, το momentum και των δύο αθλητών, και του Τσιτσιπά και της Σάκαρη, πραγματικά είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο, γιατί εδώ και καιρό και οι δύο είχαν ανάγκη από μεγάλες νίκες στα τουρνουά του Grand Slam. Και η νίκη χθες του Στέφανου απέναντι στον Γκαστόν, τον Γάλλο, ο οποίος είναι πολύ καλός παίκτης, και της Μαρίας απέναντι στην Τάουσον, με την οποία έχει παλιούς λογαριασμούς, γιατί τις προηγούμενες φορές είχε χάσει η Μαρία. Ήταν δηλαδή κάποιοι λογαριασμοί τους οποίους έπρεπε να κλείσουν και τους κλείσανε με τον καλύτερο τρόπο. Τώρα, η συνέχεια θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ενδιαφέρουσα, γιατί ο Μεν Στέφανος συναντά τον Τζόκοβιτς και έχουν και έναν παλιό λογαριασμό από τον τελικό του Ρολάν Γκαρός που είχε χάσει ο Στέφανος. Προσωπικά πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι και πιστεύω ότι έχει καλή ευκαιρία ο Στέφανος να περάσει. Τώρα η Μαρία απέναντι στην Καλίνα έχει μια πολύ καλή και θετική παράδοση, αλλά θέλω να πιστεύω ότι αυτό το τουρνουά θα φέρει κάτι καλό και για τους δύο Έλληνες αθλητές.
0: Τώρα, για τον Τσιτσιπά μου έκανε εντύπωση η εύκολη νίκη, δηλαδή όλα τα τελευταία παιχνίδια που κέρδιζε ήταν 7-6, 7-5, 7-6, 7-5 και τώρα ξαφνικά σε τρία σετ 6-2, 6-1, 6-4, δηλαδή μου έκανε τρομερή εντύπωση, δεν το είδα για να είμαι ειλικρινής το παιχνίδι.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στα ενδότερα. Όπως είναι γνωστό, έχει σταματήσει τη συνεργασία με τον πατέρα του. Θέλω να πιστεύω ότι επειδή τον γνωρίζω, ήταν πάρα πολύ ήρεμος και πάρα πολύ συγκεντρωμένος στο παιχνίδι, σε αυτό που ήθελε να κάνει. Και πιστεύω ότι το είπε και ο ίδιος, ότι είχα καιρό να αγωνιστώ με αυτόν τον τρόπο και ήταν κάτι από τα παλιά. Δηλαδή ήταν αφοσιωμένος στο παιχνίδι του, δεν είχε, ξέρω εγώ, τις προηγούμενες παρεμβολές και ενώ φαινόταν εύκολο το σκορ, καθόλου εύκολο δεν είναι, γιατί από μία στιγμή το παιχνίδι μπορεί να γυρίσει και να πάει διαφορετικά.
0: Έτσι είχε γίνει με τον Τζόκοβιτς από το 2-0 και το... ναι, και... ναι, και...
2: 2-0 μπροστά ο Στέφανος στο Ρολάν Γκαρός και μετά τα πράγματα γυρίσανε.
0: Έτσι ακριβώς. Τώρα βέβαια πριν κλείσουμε θα μιλήσουμε και τις επόμενες ημέρες, γιατί έχουμε πάλι αγώνες με τον Στέφανο και τη Μαρία. Θέλω να μου λύσετε και το γρίφο της ιαπωνικής αυτής παροιμίας, θρύλου να το πω, που είπε για τον γιο του. Υπάρχει ένας ιαπωνικός θρύλος, λέει, που λέει αν χάσεις το λεωφορείο ίσως γλίτωσες στο ατύχημα, αν σε απέρριψαν ίσως σε έσωσαν από το λάθος μέρος, αν έφυγαν ίσως άφησαν χώρο για όσους έρχονται, το σύμπαν σε προστατεύει με τρόπους που στην αρχή μοιάζει με κακή τύχη, εμπιστεύσου την παράκαμψη.
2: Λοιπόν,
0: τι ήθελε να πει τώρα ο Απόστολος εδώ.
2: Ο ποιητής τι ήθελε να πει. Ο ποιητής στην προκειμένη περίπτωση αυτά που είπε τα ερμήνευσε ο Στέφανος. Είπε ότι να ασχοληθεί ο Απόστολος με τα αδέρφια μου και με άλλους αθλητές, γιατί μπορεί να τους βοηθήσει. Αυτό το πράγμα, είμαστε τώρα σε διαφορετικούς παράλληλους κύκλους.
0: Ναι.
2: Σε διαφορετική κατεύθυνση σκέψης. Ο Απόστολος απάντησε φιλοσοφικά και ουσιαστικά ίσως δεν έβαλε και λίγο καβάφι που ήθελε να πει σαν βγει στον πηγεμό για το Ιθάκη να έρχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος. Ναι. Έδωσε μια ερμηνεία, τώρα αυτά είναι οικογενειακά. Υπάρχουν πολλά, το σίγουρο είναι ότι τον τελευταίο καιρό δεν μιλούσαν καθόλου. Οπότε
0: ναι,
2: ήταν κάτι που έπρεπε, ας πούμε,
0: να
2: θεωρώ
0: γίνει.
2: Ότι είναι καλό για το ελληνικό τένις, καλό για τον Απόστολο, καλό για τον Στέφανο, καλό για όλη την, για την συνέχεια της ιστορίας.
0: Μακάρι, γιατί δεν μας κρατάνε πάντα, μας έχουν εκεί έτσι, ναι, στα πάντα, οικογενειακά τους, τα οικογενειακά αυτό, τους μας τα έχουν δημόσια. Δεν...
2: Αυτό είναι καλό για τα μίντια, είναι καλό. Είναι ναι. εδώ ένα, από και ένα κουτσομπολιό για να
0: κλείσουμε, στιγμή, ναι.
2: Ναι, έχουν επενδυθεί εκατομμύρια πάνω στο outfit της Οζάκα.

0: που είπαν στην ελληνική ταινία, είναι η Λακώστα από πίσω και πρέπει να πάει το ναι. έργο.
1: Ωραία, άμα είναι πολλά τα λεφτά, βάλουμε και εμείς κάτι. Ό,τι μας δώσουν θα το φορέσουμε, δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Λοιπόν, είναι καλό αυτό, έχει ενδιαφέρον.
1: Κύριε Θαναλίδη, ευχαριστούμε για σήμερα. Θα μιλήσουμε και πάλι στο τέλος της εβδομάδας για να δούμε πώς θα πήγανε και στο δεύτερο γύρο οι Έλληνες αθλητές μας στο Wimbledon. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Είστε καλά, γεια σας. What it is. Either say what it is.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά στο Δερβαίνι Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκη. Σύχησε το 112, ενώ αυτή τη στιγμή ο Δήμος προληπτικά εκενώνει σπίτια στη λιτή. Το στοίχημα είναι να μην περάσει η φωτιά από τη χαμηλή βλάστηση στην δασική έκταση της λιτής. Υποκίνδυνο είναι και το χωριό. Αναστάτωση επικρατεί. Ισχυρές επίγειες και πυροσβεστικές δυνάμεις της πυροσβεστικής αλλά και της κεντρικής Μακεδονίας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Μοσχοβόπουλο, τον εντεταλμένο σύμβουλο πολιτικής προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, ο οποίος από την πρώτη ώρα που μιλάμε είναι στο σημείο του πεδίου, όπως μας λέει, στο χώρο της κατάσβεσης φωτιάς. Κύριε Μοσχοβόπουλε, μας ακούει πολλοί κόσμος, οι Θεσσαλονικοί αγωνιούν. Ποια ακριβώς είναι η εικόνα θα θέλαμε να μας μεταφέρετε?
2: Καλησπέρα και καλησπέρα στους ακροατές σας. Είναι μια φωτιά η οποία εξελίχθηκε τις μεσημβρινές ώρες κατά τις 1 η ώρα από τον οικισμό Ανθούπολη, όσοι ξέρουν γεωγραφικά την τοποθεσία, στο ύψωμα του οικισμού Ανθούπολης. Πέρασε όλο τον ορεινό Αυχένα, έχει φτάσει αυτή τη στιγμή στα πρώτα σπίτια του δασικού δικτύου της Λιτής. Υπάρχουν αέριες και χερσές επιχειρήσεις, υπάρχει ο συντονισμός από τους αρχηγούς και τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής, η πολιτική προστασία. Έργα, μηχανήματα έργου, όλοι κατεβάλλουν με μεγάλη προσπάθεια. Ήρθε και η έκτακτη κλίση.
1: Έχετε εκενώσει σπίτια προληπτικά?
2: Ναι, υπάρχει αυτή η ένδειξη, γιατί αυτή τη στιγμή εγώ είμαι στο πεδίο.
1: Μιλάμε μόνο για τη λιτή ή και για γύρω μικρότερους οικισμούς?
2: Δεν έχει φτάσει ούτε μελισσοχώρη ούτε δρυμό.
1: Στο δάσος προσέγγισε η φωτιά, άρχισε να καίει?
2: Ναι, έχει μπει μέσα στο δασικό δίκτυο της λιτής και αρχίζει και μπαίνει στα πρώτα σπίτια. Θα πλησιάσει στις αυλές του πρώτου σπιτιών. Αυτά λίγο παραπάνω δεν μπορώ να σας πω.
1: Ισχυρή άνεμη στην περιοχή, πνέουν ισχυρή άνεμη στην περιοχή?
2: Ναι, έχει ένα έτσι αεράκι ευνοϊκό για στο να μεταδίδεται εύκολα η φωτιά.
1: Γνωρίζουμε την αιτία, πώς εκδηλώθηκε αυτή η φωτιά?
2: Κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχουν ακόμα τέτοια στοιχεία. Υπάρχει το ανακριτικό που θα κάνει τη δουλειά της. Δεν ξέρω τι να σας πω. Ξεκίνησε από μια περιοχή η οποία δεν ήταν κατοικημένη περιοχή.
1: Έχει κάψει σπίτια?
2: Όχι, ορίστε.
1: Απειλούνται σπίτια, γλύφουνε σπίτια, οι φλόγες?
2: Δεν ξέρω τώρα, είμαστε στη... Κοιτάξτε, τώρα από ό,τι ξέρω ακόμα πλησιάζει προς τα σπίτια. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω γιατί είμαι από πάνω μεριά του πεδίου. Ωραία, έχω ενημέρωση από τον πρόεδρο ότι πλησιάζει τα σπίτια. Έγινε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλή δυναμική έκφαση ευχόμαστε. Ακούσαμε τον κύριο Μοσχοβόπουλο, εντεταλμένο σύμβουλο πολιτικής προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου. Σε εξέλιξη στο μεταξύ φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, ανάμεσα σε Αγία Τριάδα και Περαιά. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσε, όπως διαπιστώνουμε επί του πρακτέου πυρκαγιών σήμερα στη Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, απαγόρευση κυκλοφορίας ως τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής. Περαιτέρω πτώση στη βενζίνη ελέγχου στην αγορά για πάγωμα των τιμών, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Στην πολυκατοικία στα Πετράλωνα που κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος εντοπίστηκαν σόοι όλοι οι ένικοι. Μηχανικός και εργολάβος ανάμεσα στους 5 προσαχθένες συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια.

0: Σόβια και πολυετής καθήρξης στη μητέρα και το 44χρονο σύντροφό της για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στην Κρήτη. Στη Βενεζουέλα μπορεί να μην μάθουμε ποτέ τον ακριβή αριθμό των νεκρών, συνθήκες πολέμου στα νοσοκομεία, καμπανάκι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για κίνδυνο επιδημιών. Έως 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια το κόστος από το ξέσπασμα του ιού έμπολα στην Αφρική, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 5.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, είχαμε προγραμματισμένο θέμα να βγάλουμε και για το βόλεϊ, αλλά βέβαια λόγω της επικαιρότητας τώρα σε μια μέρα που απειλούνται πλέον κατοικημένες περιοχές, απειλείται το χωριό, η λιτή και σπίτια, εντάξει, τώρα δεν θα ασχοληθούμε με τα αθλητικά, θα συνεχίσουμε πάλι αύριο, γιατί πραγματικά αυτές είναι δύσκολες ώρες όταν απειλούνται περιουσίες, όταν καίγεται δάσος. Έτσι, εγώ πραγματικά με αυτά έχω πολύ μεγάλη συναισθηματική αξία, το θεωρώ πολύ, πολύ σπουδαιότερο πράγμα. Ο αθλητισμός είναι έπεται όλων αυτών. Mm-hmm. Τώρα,
1: η εικόνα είναι όντως ανησυχητική, γιατί εγώ βλέπω
0: και όσοι θέλουν
1: καπνό,
0: μπορούν να βάλουν R3 να το δουν τηλεοπτικά όσοι διαθέτουν τηλεόραση.
1: Υπάρχει, ας πούμε, και τηλεοπτική σύνδεση με τον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται ήδη και μεταδίδει. Εγώ βλέπω δάσος στο βάθος της εικόνας.
0: Να καίγεται.
1: Όχι να καίγεται, το βλέπω να είναι ανάμεσα σε πολύ πυκνούς καπνούς. Δεν βλέπω φλόγα.
0: Φλόγα ούτε
1: αλλά
0: εγώ
1: σίγουρα
0: βλέπω,
1: είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι οι καπνοί έχουν πλησιάσει στο δάσος. Γιατί μιλάμε για μια πυρκαγιά η οποία ξέσπασε περίπου στις 4 παρα 20 σε αρχικά περιοχή με χαμηλή βλάστηση, σε γεωργική έκταση δηλαδή, και ταξίδεψε πάρα πολύ γρήγορα, θα πρέπει να πούμε, για να φτάσει όχι μόνο να απειλεί σπίτια, για να φτάσει εξαιτίας της πυρκαγιάς σπίτια να εκενώνονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην περιοχή της Λιτής.
0: Είδες,
1: από εκεί που δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, όχι απλά αποκτήσαμε πρόβλημα, αποκτήσαμε πολύ μεγάλη ανησυχία σε βαθμό που εκενώνουμε σπίτια.
0: Αυτό λοιπόν που λες είναι αυτό που εγώ πολλές φορές έχω πει, ότι η φωτιά δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να προβλέψεις πώς θα εξελιχθεί για να το σώσεις, λέμε. Γιατί καμιά φορά λένε, αφού το είδες από την αρχή, γιατί δεν πρόλαβες να τη σβήσεις. Δεν είναι τόσο εύκολο. Έχει φωτιές οι οποίες πραγματικά δεν εξαπλώνονται τόσο γρήγορα. Οπότε μπορεί να την προλάβει η πυροσβεστική υπηρεσία, είτε αεροπλάνα, είτε τέλος πάντων να βρεις τρόπο να την σβήσεις. Και υπάρχουν φωτιές οι οποίες μπορεί να εξαπλωθούν με τέτοια ταχύτητα που ό,τι και να κάνεις δεν προλαβαίνεις να τη σώσεις, που λέμε.
1: Λοιπόν,
0: μακάρι να σωθεί τώρα, βέβαια. Αυτό που βλέπουμε όμως είναι ότι η πυροσβεστική πλέον έχει μπει μέσα στο χωριό.
1: Η πυροσβεστική, αυτό θα έλεγα και εγώ, Θόδωρε, επιχειρεί αυτή τη στιγμή μέσα σε σπίτια.
0: Ξέρεις γιατί? Για να σώσει τα σπίτια. Είχα βρεθεί σε μία ανάλογη φωτιά στο Πανόραμα. Θυμάσαι όταν πήρε φωτιά το Σεϊσού? Τότε λοιπόν είχα πάει εκεί.
1: Όχι τώρα, πρόσφατα, πριν από πολλά χρόνια.
0: Αυτό είναι πριν από 25 χρόνια, 30. Ναι. Ήταν εκεί το σπίτι των πεθερικών μου και πήγα. Τότε λοιπόν, επειδή δεν μπορούσαν να σώσουν τη φωτιά μέσα στο δάσος, τι έκανε η πυροσβεστική? Πήρε θέση παράλληλα με τα σπίτια, ώστε μόλις η φωτιά βγει να προσπαθήσει να σώσει τα σπίτια, και το έκανε. Δηλαδή, θυμάμαι τότε ήμουνα πίσω στο σπίτι και η φωτιά πετάχτηκε από τη χαράδρα με τεράστια ταχύτητα. Υπήρχαν μπροστά 3 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία ξαφνικά πέταξαν το νερό για να σβήσουν τη φωτιά στα δέντρα τα οποία ήταν μπροστά από τα σπίτια. Τώρα προσπαθούν, φαντάζομαι, να κάνουν κάτι αντίστοιχο εδώ.
1: Αυτή είναι η πληροφορία που έχουμε μέχρι στιγμής. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή περιστατικό με φλόγες να έχουν μπει σε σπίτι, να καίγονται δηλαδή σπίτια. Έχουμε όμως προληπτικά εκενώσεις σπιτιών στην περιοχή της Λιτής, να το πούμε αυτό. Έχουμε τους κατοίκους οι οποίοι δεν αποτελούν και την καλύτερη πηγή ενημέρωσης, γιατί όταν καίγεται το σπίτι σου, που λέει ο λόγος εντός πολλών εισαγωγικών, δεν είσαι και πάρα πολύ ψύχρεμος στην πληροφορία που δίνεις, που λένε ότι γίνεται ένας μικρός χαμός. Υπάρχουν πολύ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις οι οποίες επιχειρούν αυτή τη στιγμή, για να μην φτάσει η πυρκαγιά να απειλεί τα σπίτια, να μην φτάσει μέσα στα σπίτια, να μην καταστρέψει τελικά τις περιουσίες των ανθρώπων. Και σε όλους ψυχραιμία, εμείς σε πολύ λίγο θα έχουμε και μια επικοινωνία με την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ακούσατε την πρώτη ενημέρωση από τον κύριο Μοσχοβόπουλο, ήταν ο εντεταλμένος σύμβουλος εκεί στον Δήμο, άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στο πεδίο. Θα ακούσουμε και πληροφορίες από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Θα προσπαθήσουμε να πάμε και στους δύο ανθρώπους της R3, τον Κώστα Καντούρη και τον Κώστα Τομπούρη, οι οποίοι ήδη έχουν φτάσει και καλύπτουν τα γεγονότα στην περιοχή της Λιτής.
0: Ο Κώστας Σομπούρης μιλάει τώρα στην R3 στην τηλεόραση, έτσι?
1: Είτε έχει ακροβολιστεί ο συνάδελφος κάπου, φαντάζομαι, πιο ψηλά. Έχει μια έτσι περιμετρική εικόνα της πυρκαγιάς. Σε κάθε περίπτωση θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε. Θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε κάποια στιγμή και τηλεφωνικά όταν μπορέσει βεβαίως, γιατί οι συνθήκες αυτή τη στιγμή του ρεπορτάζ είναι εξαιρετικά δύσκολες. Σε λίγο θα έχουμε και ενημέρωση από την πυροσβεστική, από την περιφέρεια, με συγχωρείτε, Κεντρικής Μακεδονίας. Η αρχική δύναμη της πυροσβεστικής ήταν πάνω από 50 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα και εθελοντές. Επίσης μαθαίνουμε ότι τουλάχιστον 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα επιχειρούν. Είναι ενδεικτικό, Θόδωρε, ότι δεν σηκώνονται 5 αεροσκάφη να επιχειρήσουν για ψιλουπίδημα.
0: Πιστεύω πολύ στα εναέρια μέσα.
1: Όλοι πιστεύουν στα εναέρια μέσα, και για να υπάρχουν 7 αυτή τη στιγμή εναέρια μέσα, κάτι σημαίνει για την σημασία που δίνει η πυροσβεστική στο συγκεκριμένο περιστατικό.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και η αλήθεια είναι ότι βέβαια.
1: Ναι, έχουμε και δεύτερη φορά 112.
0: Ναι,
1: πρώτη, Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε περίπτωση που δεν το έχετε ήδη λάβει για τη Θεσσαλονίκη, είναι για την πυρκαγιά στο Δερβαίνη, στη Λυτή.
0: Στη Λυτή, ακριβώς. Βέβαια, τα εναέρια μέσα, όταν η φωτιά έχει μπει μέσα σε ένα χωριό, νομίζω ότι εκεί δεν επιχειρούν. Δεν ξέρω αν ρίχνουν νερό πάνω από κατοικημένες περιοχές και εκεί που μπορεί να υπάρχουν και άνθρωποι, έτσι, δηλαδή τέλος πάντων ζώα ή οτιδήποτε άλλο. Φαντάζομαι ότι όχι. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Εκεί νομίζω ότι επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις. Ήδη βλέπουμε ότι η πυροσβεστική έχει πάρει θέση μέσα στο χωριό με πολλά οχήματα, έτσι ώστε να αποτρέψει τουλάχιστον την πυρκαγιά σε περιουσίες των κατοίκων, δηλαδή τα σπίτια και ό,τι άλλο υπάρχει εκεί γύρω.
1: Πάντως να πούμε ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι εκτός από πυροσβεστικές δυνάμεις, εγώ θα το πω, υπάρχουν και αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες πάνε στην περιοχή, και ειδικά όταν μιλάμε για μια πυρκαγιά η οποία απειλεί κατοικημένη περιοχή, είτε σε αγροτική έκταση είτε σε δασική έκταση, είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία των αστυνομικών προκειμένου να βοηθηθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να φτάσουν στο σημείο. Γιατί μιλάμε για ένα χωριό όπου υπάρχουν δρόμοι, όπου υπάρχει κίνηση, όπου υπάρχουν διάφοροι περίεργοι, όπου υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι αγωνιούν και τους καταλαβαίνουμε απόλυτα, γιατί βλέπουν την περιουσία τους να κινδυνεύει. Υπάρχουν και αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να συνδράμουν και αυτές στο μέτρο που επιχειρησιακά πάντα μπορούν, έτσι, στην διαδικασία κατάσβεσης μιας πυρκαγιάς. Δεν συζητάμε για τον καπνό. Ήδη υπάρχει ένα πυκνό πέπλο το οποίο έχει καλύψει τα πρώτα σπίτια της Λυτής. Το θέμα είναι να μείνει σε αυτό όλη η διαδικασία και να μην έχουμε φλόγα να περνάει το φράχτη, έτσι να το πούμε σχηματικά,
0: βασικό.
1: Και να μπαίνει και σε αυλές και σε κατοικημένη περιοχή.
0: Ακριβώς, κυριολεκτικά. Γιατί η εικόνα βέβαια είναι λίγο τρομακτική, με τον καπνό αυτό έτσι να έχει κυκλώσει το χωριό, αλλά για την ώρα, όπως είπες, είναι μόνο καπνός και ας ελπίσουμε ότι εκεί θα μείνει. Δεν ξέρω
1: και αν... ελπίζω πραγματικά να βρεθεί και ο λόγος και για τον οποίο ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά, γιατί νομίζω ότι απαγορεύεται διαροπάλου πια αυτό που κάνανε παλιά οι αγρότες, όταν περνούσαν τα λόνια, θέριζαν, που πήγαιναν στα άχυρα και τα βάζανε φωτιά για να ετοιμάσουν το...
0: Όχι, αυτό δεν γίνεται τέτοια εποχή.
1: Για να ετοιμάσουν το,
0: κατάλαβα,
1: το χωράφι τους για την επόμενη σπορά.
0: Ναι,
1: αν αυτό... έχει γίνει κάτι τέτοιο, είναι εγκληματικό αυτό.
0: Αυτό δεν γίνεται
1: γίνει
0: τέτοια εποχή. Γίνεται Οκτώβρη-Νοέμβρη, έτσι, τέτοια εποχή. Και αφού πρώτα οργωθεί, πρόσεξε πλέον, γιατί τώρα το ξέρω, επειδή εκεί στην Επανομή είναι όλοι οι αγρότες έχουν χωράφια τα οποία έχουν σιτηρά. Αφού οργωθεί και μετά και μείνουν κάποια, τότε αυτά τα μαζεύουν σε μια γωνίτσα και τα βάζουν μια φωτιά για να καεί. Αλλά αυτό είναι, πώς θα σου πω, πολύ μικρό και δεν έχει καμιά σχέση. Τώρα, αν αυτή τη στιγμή βάλεις φωτιά, καταρχήν δεν έχουν μαζέψει όλα τα στάρια από όλα τα χωράφια.
1: Ναι,
0: χωράφια
1: δεν έχουν ολοκληρώσει.
0: Φυσικά, ναι.
1: Ο θερισμός ακόμα.
0: Ακριβώς. Αν βάλεις φωτιά αυτή τη στιγμή, βάζεις μπουρλότο. Δεν νομίζω. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αγρότης έκανε κάτι τέτοιο.

0: Λοιπόν, είχαμε πει ότι θα πάμε και στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Να πούμε την καλησπέρα μας στο Διευθυντή Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο κύριος Τεργιάδης είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε θερμά με έτσι την πιο πρόσφατη, θα μπορούσαμε να πούμε, ενημέρωση. Κύριε Τεργιάδη, καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, καλά. Εσείς?
0: Καλά είμαστε κι εμείς. Τέλος πάντων, οι εικόνες που βλέπουμε κάπως μας ανησυχούν. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε κι εμείς την ψυχραιμία μας με έτσι ένα πέπλο καπνού να έχει σκεπάσει τη λυτή και τις πληροφορίες να λένε ότι οι φλόγες πλησιάζουν έτσι τα πρώτα σπίτια. Αλλά είμαι σίγουρος ότι εσείς θα έχετε καλύτερη εικόνα. Τι εικόνα έχετε εσείς?
1: Κοιτάξτε, αυτό που λέτε ισχύει. Είναι στην περιοχή της Λυτής, ανάμεσα από το Δερβαίνη και τη Λυτή. Η πυρκαγιά ήταν από τις 2.30 το μεσημέρι. Υπήρξε μια εξέλιξη και πηγαίνει προς το χωριό της Λυτής. Δεν έχει φτάσει στην κατοικημένη περιοχή βέβαια. Mm-hmm. Έχει δημιουργηθεί μια αίσθηση εκένωσης, αλλά επίσημα δεν μας έχουν ανακοινώσει ακόμα κάτι. Κάποια σπίτια τα οποία είναι πιο κοντά, οι κάτοικοι απομακρύνονται και είναι λογικό. Από εκεί και πέρα βέβαια έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Από ένα ελικόπτερο έχουμε πάει τώρα και σε 2 αεροπλάνα μαζί με 2 ελικόπτερα από ό,τι μας ενημέρωσαν. Οπότε έχουμε 4 πτυτικά μέσα, καθώς επίσης έχουμε και αυξημένες πυροσβεστικές δυνάμεις, περίπου στα 60 άτομα επιχειρούν αυτή τη στιγμή. Μαζί με τα μηχανήματα της περιφέρειας, υδροφόρα, χωματουργικά και των Δήμων. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Είπατε, μιλήσατε πριν από λίγο για αίσθηση εκένωσης. Γιατί προφανώς η εκένωση, η εντολή για να δοθεί, πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία. Αυτή η διαδικασία δεν έχει δοθεί.
1: Όχι, σε εμάς δεν έχει έρθει τουλάχιστον αυτή η πληροφορία ότι υπάρχει επίσημη εκένωση από τον Δήμο πυροσβεστική και να έχει δοθεί εντολή στην αστυνομία για να εκτελέσει αυτή την εκένωση.
0: Μάλιστα. Άρα, ό,τι γίνεται στο μιλητό επιχειρησιακά εκεί, στα πρώτα σπίτια.
1: Όχι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς, και οι άνθρωποι που μένουν στα σπίτια δεν μπορούν να τους πεις κάτσε, φύγε, οτιδήποτε. Υπάρχουν εντολές ούτως ή άλλως, οι οποίες πληθεί ο καθένας ανάλογα θα τον δοκούν, αν θεωρεί επικίνδυνο για, για τη δικιά του ασφάλεια. Αν και εφόσον υπάρξει όντως σε σύντομο χρονικό διάστημα κάποια εντολή επίσημη εκένωσης, φυσικά και θα πρέπει οι πολίτες να βοηθήσουν και αυτοί, έτσι ώστε να μπορέσει να κάνει το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να κατασβέσει την πυρκαγιά όσο πιο δυνατόν πιο άμεσα.
0: Μάλιστα, ναι, θέλω να είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένος, γιατί ξέρετε, πολλές φορές η εικόνα δημιουργεί λάθος αίσθηση. Δηλαδή, βλέπεις μια εικόνα ενός σπιτιού το οποίο να το περιβάλλει ένας πυκνός λευκός καπνός και λες καίγεται. Ενώ στην πραγματικότητα η φωτιά μπορεί να είναι 400-500 μέτρα μακριά, ας πούμε, και να μην καίγεται και να μην κινδυνεύει ακόμα. Γι' αυτό ρωτάω.
1: Ναι, δεν έχουμε εμείς εικόνα ούτε για σπίτια, όπως σας είπα, δεν έχουν φτάσει σε κατοικημένη περιοχή η πυρκαγιά. Δεν μας έχουν ενημερώσει τουλάχιστον για αυτή τη στιγμή για κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κοντά στη Λυτή, ανάμεσα από το Δερβαίνη και τη Λυτή. Πλησιάζει προς το χωριό της Λυτής, από την πίσω πλευρά δηλαδή, της περιφερειακής οδού, να πούμε, Θεσσαλονίκης. Και ισχύει αυτό που είπαμε, ότι είναι κοντά στην κατοικημένη περιοχή. Υπάρχουν όμως πολλές αυξημένες πυροσβεστικές δυνάμεις από πιο πριν που είχαμε μιλήσει, περίπου στις 3.30. Το οποίο δίνουν την εικόνα ότι λογικά θα πάμε καλά. Δεν έχουμε αυξημένο άνεμο.
0: Που αυτό είναι καλό επίσης.
1: Δεν τόσο πολύ το έργο της πυροσβεστικής. Αναμένουμε βέβαια την εξέλιξη.
0: Έχουμε πληροφορία και εικόνα για το τι ακριβώς καίει αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Γιατί ξεκίνησε από χαμηλή βάση.
1: Ναι, ακριβώς. Αγροτική βλάστηση είναι πιο πολύ. Έχει κάποια δασικά είδη ανάμεσα, κάποια πουρνάρια που υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχει κάποιο δάσος αμυγές τώρα αυτή τη στιγμή σε εκείνα τα σημεία. Δασική έκθεση, μόνο πάνω στην κορυφογραμμή. Προς το παρόν δεν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, από όσο γνωρίζω. Είναι αγροτοδασικό δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Χαμηλή βλάστηση, να το πούμε έτσι.
0: Κύριε Στεργιάδη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Η ώρα είναι 5 παρα 5 και να σας παρακαλέσω ταυτόχρονα, σε περίπου μισή ώρα από τώρα, σε 25 λεπτά, να έχουμε μία επικοινωνία, έτσι. Όσο το περιστατικό πηγαίνει προς τη λήξη, εγώ θέλω να το βλέπω αισιόδοξα, θεωρώντας δηλαδή ότι κάποια στιγμή τώρα στα κοντά οι πυροσβέστες θα δώσουν το είτε υπομερικό έλεγχο είτε υποπλήρη έλεγχο, να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή μέσα στο επόμενο μισάωρο.
1: Έγινε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, καλοκαίρι είναι, θα συμβαίνουν αυτά. Θα τροποποιήσουμε λίγο την εκπομπή.
2: Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Το θέμα είναι να πάνε καλά. Δεν έχει εκπομπή.
0: Εντάξει, δεν έχεις και καμιά μεταγραφή, ας πούμε, τώρα και να καθόμασταν σαν αμένα κάρβουνα να έπρεπε να πάμε και στο αεροδρόμιο.
2: Εγώ, οπότε ανησυχώ, εντάξει. Μόνο δεν, για το αριστερό και το δεξί μπακ του ΠΑΟΚ.
0: Επίτηδες το κάνεις.
2: Τον Μπάμπα και τον.
0: Εγώ θέλω μέχρι να φύγω, δηλαδή μέσα στην επόμενη ώρα, να έχω σημάδι ψυχραιμίας και λήξης από τη Λυτή. Δεν με ενδιαφέρουν πλέον τα μπακ του ΠΑΟΚ. Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου τα μπακ του ΠΑΟΚ. Άμα έχω πυρκαγιά στην αυλή μου. Ναι. Έτσι, θα σβήσω πρώτα την πυρκαγιά και μετά βλέπω.
2: Και μετά βλέπω. Αύριο πάλι. Ναι. Αύριο, δηλαδή.
0: Επίσης, η πυρκαγιά θα ανάψει τρελά αν μετά το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς δεν έχει καλό αποτέλεσμα. Εκεί πάλι θα τα πιάσουμε την κουβέντα για τα back του ΠΑΟΚ.
2: Και αυτό επίσης.
0: Πάντως, τι σου είναι ο καπνός. Δηλαδή, τι εικόνα δημιουργεί, ναι. Η αίσθηση του καπνού.
2: Ο κύριος Τεριάβης τώρα έδωσε, ναι, μια τελείως διαφορετική εικόνα αυτή που είχε δώσει νωρίτερα ο κύριος
0: Μοσκοβόπουλος.
2: Ναι. Ναι. Είναι μεν η φωτιά ανησυχητική, πλησιάζει στη Λυτή.
0: Ψυχραιμία.
2: Μέχρι εκεί. Ούτε σπίτια καίγονται ακόμα, ευτυχώς, και ελπίζουμε να μην υπάρξει κανένα, ούτε αυλή, όχι σπίτι να καεί. Mm-hmm. Και βεβαίως ο αέρας, όπως είπε, ναι, μεν υπάρχει, αλλά δεν είναι ανησυχητικός, δηλαδή, ώστε να, για την εξάπλωση φωτιάς. Πάντως, η φωτιά έφτασε στο δάσος. Αυτό είναι πέρα από οτιδήποτε άλλο, και το δάσος που καίγεται είναι πρόβλημα. Δηλαδή, δεν έχουμε και τόσα πολλά δάση ώστε να τα αφήνουμε να καίγονται, και ειδικά δάση τα οποία είναι κοντά στα χωριά, τα οποία δίνουν πνοή, ζωή, δροσιά σε κατοίκους, σε ανθρώπους κλπ. Και σε πολλά ζώα ενδεχομένως που μπορεί να βρίσκονται εκεί μέσα και τα οποία μπορεί να καούν. Αλλά εντάξει, προέχει η ανθρώπινη ζωή και αυτό, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής, δεν κινδυνεύει. Και όπως μας είπε, τώρα είναι 4 τα ένα αέρια μέσα, 4. Όχι 7 που λέγαμε νωρίτερα, 5 και 2. 5 αεροπλάνα, 2
0: Καλά, λεπτά. Αυτό είναι τώρα, ξέρεις, υπάρχει και μια ολόκληρη διαδικασία μέχρι, δηλαδή, η εντολή που δίνει ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, δεν ξέρω και εγώ ποιος δίνει την εντολή, στα επιπρόσθετα εναέρια μέσα να σηκωθούν, μέχρι αυτή η εντολή να φτάσει, να υλοποιηθεί και μετά η πληροφορία να διαχυθεί, θέλει κάποιο χρονικό διάστημα. Οπότε,
2: και αυτό. Και αυτό επίσης,
0: εντάξει, ναι. Τώρα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία πόσα είναι. Σημασία έχει ότι επιχειρούν και είναι αρκετά.
2: Ναι,
0: είναι πολλά.
2: Ναι. Και ο συντονισμός, πολύ δύσκολο σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, να έχεις, ξέρω εγώ, τώρα είναι 4, ή να έχεις 7, ή να έχεις 10. Θα πρέπει και αυτά να συντονιστούν μεταξύ του. Πώς θα πηγαίνουν, από ποια μεριά. Μπορεί να έχει καπνό, να μην πέσει το ένα πάνω στο άλλο. Δεν ξέρω. Όλα αυτά είναι. Μου φαίνονται ένα πολύ δύσκολο κομμάτι, το πώς θα καταφέρνουν, και μπράβο τους.
0: Πάντως, υπάρχει και θερμική κάμερα, από ό,τι μαθαίνουμε. Υπάρχει και drone, το οποίο έχει σηκωθεί από στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, προφανώς. Και από ψηλά η θερμική κάμερα δίνει τα βασικά μέτωπα και το που χρειάζεται ενδεχομένως πληροφόρηση, με άλλα λόγια, για το που χρειάζεται να επικεντρωθούν για να σπάσουν στο μέτωπο οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Έχουν εξελιχθεί, δηλαδή, αρκετά τα πράγματα. Έχουμε και αυτή τη διαδικασία.
2: Αυτό που δεν φτάσαμε
0: την επιχειρησιακή διαδικασία σε εξέλιξη.
2: Τεχνητή βροχή εκείνη την ώρα που γίνεται η πυρκαγιά, για να μπορούμε να τη σβήσουμε πιο γρήγορα. Δεν ξέρω αν στο μέλλον, σε 100, σε 200 ή σε 300 χρόνια θα μπορούν να φτιάξουν και αυτό, δηλαδή να φτιάχνει μια τεχνητή βροχή, ένα αεροπλάνο, κάτι άλλο, ένα διαστημόπλιο που μπορεί να υπάρχει τότε, έτσι ώστε να σβήνει πιο γρήγορα η φωτιά.
0: Πάντως, πιο πιθανό βλέπω τον ΠΑΟΚ να παίρνει τα δυο μπακ που μιλούσαμε προηγουμένως.
2: Ας αναγυρίσουμε στην κουβέντα.
0: Έτσι, να κάνουμε και λίγο, να το χαλαρώσουμε
2: με τα
0: και
2: δύο
0: λίγο.
2: Μπακ, έτσι, ναι.
0: Από το να φτιάχνουμε τεχνητή βροχή εδώ στην Ελλάδα τα επόμενα 10-20 χρόνια. Που μακάρι, δηλαδή. Γιατί
2: εγώ
0: όχι.
2: Είπα 100-200.
0: Εγώ
2: δεν είπα,
0: το κατεβάζω. Το κατεβάζω. Ναι.
2: Πολύ το κατεβάζω.
0: Να μην ανησυχούν, γιατί ενδεχομένως να έχουμε και μια ευρύτερη ανησυχία. Έχουν ενημερωθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, επιχειρούν, έτσι, γιατί είναι στη γειτονιά της Θεσσαλονίκης και θα μπορούσε κάποιος να πει ότι πολύ εύκολα ξεφεύγει και φτάνει. Όχι, δεν ξεφεύγει πολύ εύκολα, δεν φτάνει, γιατί ελέγχεται. Δεν είναι υπό έλεγχο ακόμα, αλλά επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.
2: Εμείς φεύγουμε.
0: Λοιπόν, φεύγουμε. Η Ελένη Γιατρού θα έρθει αμέσως μετά με το Δελτίο Ειδήσεων, θα συνοψίσει όλες τις πληροφορίες που έχουν ακουστεί μέχρι τώρα. Θα έχουμε και καινούργια ενημέρωση με τους ανθρώπους μας που βρίσκονται στο μέτωπο της πυρκαγιάς, η οποία απειλεί κάποιες κατοικίες, μάλλον να το πω, στην περιοχή της Λυτής, με ψυχραιμία. Όσοι παραμείνετε, και ελπίζουμε ότι είστε πολύ στον 102 FM της ΕΡ3, σύν τις άλλες θα ενημερωθείτε και για αυτό το περιστατικό, για αυτή την πυρκαγιά που έχουμε εδώ και περίπου 2 ώρες εξέλιξη στη γειτονιά μας.
2: Γεια σας για την ώρα. Τα λέμε πάλι
0: αύριο
2: και
0: ελπίζουμε αμιγώς αθλητικά αύριο, να μιλάμε μόνο για στόπερ και για μπακ.
2: Και να μην υπάρξει τίποτα, κανένα πρόβλημα σε κανέναν άνθρωπο και σε κανένα σπίτι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εκενώνεται το χωριό της Λυτής. Πόρτα-πόρτα αδειάζουν τα σπίτια από τους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες τους. Όλοι τους θα οδηγηθούν στο γήπεδο του χωριού. Η φωτιά πέρασε στο δασικό τμήμα του χωριού και μπήκε μέσα στο χωριό. Καίει ήδη δέντρα. Τα σπίτια τους καταβρέχουν. Οι κάτοικοι που βλέπουν τις φλόγες να πλησιάζουν. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρότατες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Από εδάφους 57 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων με 16 οχήματα, εθελοντές και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Έχει σταλεί ήδη και μήνυμα ετοιμότητας προς τους κατοίκους της περιοχής. Στο μεταξύ έσβησε η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ανατολική Θεσσαλονίκη ανάμεσα σε Αγία Τριάδα και Περαία. Απαγόρευση κυκλοφορίας έως τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων. Περαιτέρω μείωση για τις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αγγλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αγγλία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν πως οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε σήμερα και στην τοποθέτηση νέας ηγεσίας στον Άριο Πάγο. Νέος πρόεδρος ορίστηκε σήμερα ο μέχρι σήμερα αντιπρόεδρος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, ενώ νέος εισαγγελέας του Άριου Πάγου ο μέχρι σήμερα αντισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλας. Οι δύο ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί διαδέχονται την Αναστασία Παπαδοπούλου και τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα, οι οποίοι αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας. Μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αναστέλει τη λειτουργία του και επιμένει στη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων, έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος στην πρώτη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου, ασκώντας παράλληλα κριτική τόσο στην εσωκομματική αντιπολίτευση όσο και στην πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, εισπράττω ένα αίτημα από τον κόσμο της αριστεράς, μη μας οδηγείτε στο διχασμό. Η επόμενη κρίσιμη εσωκομματική αναμέτρηση μεταφέρεται στην Κεντρική Επιτροπή της 11ης Ιουλίου με τον Παύλο Πολάκη να ζητά την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου και την εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, δηλώνοντας υποψήφιος για την Προεδρία. Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκαν η 27χρονη μητέρα και ο 45χρονος πρώην σύντροφός της για τη δολοφονία του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το μικτόρκο το δικαστήριο τους έκρινε ομόφωνα ενόχους για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία καθώς και για σειρά ακόμη αδικημάτων επιβάλλοντας επιπλέον ποινές 23 ετών και 9 μηνών στη μητέρα και 24 ετών και 3 μηνών στον πρώην σύντροφό της. Δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά. Δεν έχει προγραμματιστεί καμία απευθεία συνάντηση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τις επόμενες ημέρες στην Τόχα, σύμφωνα με το Κατάρ που διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Μάτζετ Αλανσάρι, δήλωσε ότι η Αμερικανική Αντιπροσωπεία θα έχει επαφές μόνο με τους μεσολαβητές και όχι με Ιρανούς αξιωματούχους. Έναρξη υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Από σήμερα έως και την Παρασκευή, 31 Ιουλίου, η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για τη χορήγησή του. Θάνατος και απόγνωση στη σεισμόπληκτη Βενεζουέλα, εικόνες από ντρόν αποκαλύπτουν μια χώρα θαμμένη στα συντρίμια. 10.000 νεκρικούς σάκους παραδίδει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ενώ έφτασαν τους 1.719 οι νεκροί, 5.034 οι τραυματίες και 50.000 οι αγνοούμενοι. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός, με μονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά, οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ως εξ Μποφόρ, αίθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30.
2: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένατη Μπιενάλε σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά τη γενή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Δέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές, για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
5: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
6: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Ήχησε πάλι εκ νέου το 112, ζητώντας από τους κατοίκους της Λυτής να εκενώσουν προς το γήπεδο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που έχει ξεσπάσει το Δερβαίνι. Στα ευχάριστα τώρα νέα της ημέρας, έχει σβήσει η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, ανάμεσα σε Αγία Τριάδα και Περαία. Ενώ απαγόρευση της κυκλοφορίας ως τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς, τα είχαμε πει από χθες. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3. Και κοίτα να δεις σήμερα που γιορτάζει, είναι μεγάλη γιορτή σήμερα, γιορτάζει ο Απόστολος. Έχω στην τεχνική υποστήριξη τον φίλο μου, τον Απόστολο, τον Κοσμόγλου, του οποίου εύχομαι τα καλύτερα, όπως εύχομαι φυσικά τα καλύτερα σε όλο τον κόσμο. Τόνι Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Η φωνή είναι λίγο διαφορετική, ένεκα του κλιματιστικού. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7, Τρίτη σήμερα, 30 του Ιούνιου, στα 14 λεπτά μετά τις 5, 35 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή είναι λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο και συγκεκριμένα στην Ερμού και στην περιφερειακή, κινούμενη στο ρεύμα προς ανατολικά από την Πηλαία βλέπω έως και την Τούμπα. Και επειδή εσείς είστε οι καλύτεροι reporters και σας θέλουμε όλους εδώ στην όμορφη παρέα μας, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Σήμερα λοιπόν, Τρίτη 30 του Ιούνιου, εκτός από τον Απόστολο και την Αποστολία, χρόνια πολλά να πω σε όσους έχουν γενέθλια, Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού και ημέρα αστεροειδών. Είναι η μέρα που σας στέλνουμε όλους κοντά μας. Είναι μία ακόμη δύσκολη μέρα από αυτές που δυστυχώς γνωρίζετε κι εσείς κι εμείς ότι βιώνουμε τα καλοκαίρια πλέον στην και στη Θεσσαλονίκη και στη χώρα μας και γενικότερα, και άλλο κακό να μην μας βρει. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά. Love Like Blood και φύγαμε. Όπως καταλαβαίνετε, θα διακόπτουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής για να μαθαίνουμε τις εξελίξεις.

0: Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα 3ης, 30 του Ιούνιου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Ένα δύσκολο απόγευμα 3ης και έχω στο στούντιο τη δημοσιογράφο, την Έλενα, Έλενα Γιατρού. Έλενα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας, διότι καταλαβαίνεις, έχουμε ανησυχήσει όλοι. Έχει ηχήσει ήδη το 112 στα κινητά μας ήδη δύο φορές σήμερα.
1: Πρέπει να διακόψουμε εκτάκτως την εκπομπή, όπως καταλαβαίνεις, είναι κατεπήγον και αυτό γιατί το 112 εστάλει, προτρέπει όσους είναι στην περιοχή της Λιτής να αφήσουν τα σπίτια τους προκειμένου για λόγους ασφάλειας να μεταβούν στο γήπεδο του χωριού. Έχουμε λοιπόν το Χαράλαμπο Στεριάδη, το Διευθυντή Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Στεριάδη, καλησπέρα σας. Και θα θέλαμε να μας ενημερώσετε πόσο επικίνδυνη είναι η φωτιά για το χωριό. Ξέρουμε ότι ήδη έχει γλύψει στην ουσία τις αυλές των πρώτων σπιτιών, έχει κάψει και κάποια σπίτια στα όρια του χωριού. Ποια είναι η εικόνα που εσείς έχετε?
2: Όπως τα είπατε, υπάρχει μια επικινδυνότητα τώρα, διότι όσο πέρασε η ώρα προχώρησε προς το χωριό η πυρκαγιά. Η περιοχή εκεί πέρα είναι κατάφυτη, υπάρχουν και βλάστηση και δασική, αλλά και αγροτική. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει αυξηθεί και λίγο άνεμος. Έχουμε πάει περίπου στα 4 προς τα 5 μποφόρ πάνω στη πιο βόρεια τμήματα του χωριού. Αυτό βοήθησε λίγο την εξάπλωση της πυρκαγιάς προς το χωριό. Υπάρχουν βέβαια αυξημένες πυροσβεστικές δυνάμεις από νωρίτερα, έχουν διπλασιαστεί στον αριθμό πάνω από 50 πυροσβέστες επιχειρούν από την
1: 57 για την ακρίβεια, ναι, με 7 εναέρια μέσα, αεροσκάφη και ελικόπτερα. Μέχρι
2: ακριβώς
1: στιγμής,
2: έχουν αυξηθεί και
1: το
2: τα
1: θέμα είναι κινδυνεύουν. Ακούστηκε κάποιος κάτοικος, είπε μιλώντας τον συνάδελφο στο κανάλι της ΕΡΤΡΙΑ, ότι άκουσε ότι κάηκαν και σπίτια. Εσείς έχετε τέτοια εικόνα?
2: Εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω την εικόνα για τα σπίτια για να έχουν καεί. Απλά μας έχουν ενημερώσει ότι είναι στα κάτω, στα χαμηλά σπίτια προς του χωριού, ότι είναι κοντά η φωτιά. Τώρα για κάποιο σπίτι δεν έχω ακόμα ενημέρωση κάτι. Θα μεταβούμε και εμείς σε λίγο εκεί πέρα να δούμε ακριβώς τι εξέλιξη υπάρχει.
1: Γνωρίζουμε την αιτία, γιατί αρχικά ήταν σε αγροτική έκταση, σε χαμηλή βλάστηση.
2: Ακριβώς,
1: ακουγόταν κάτι διαχειρίσιμο. Πώς ξαφνικά λοιπόν φούντωσε έτσι, διένυσε απόσταση από το Δερβαίνι μέχρι τη Λιτή.
0: Δεν βοηθάνε και οι άνεμοι.
1: Είναι πνέω πολύ ισχυρή άνεμη, αλλά ξεξερά χόρτα να φτάσει σε δάσος. Ορίστε, δεν σας άκουσα.
2: Περίπου 1,5 χιλιόμετρο από ό,τι μας ενημέρωσαν το αρχικό σημείο έχει προχωρήσει η πυρκαγιά προς το χωριό της Λιτής. Βοήθησε ο άνεμος που άλλαξε πορεία από ό,τι μας ενημέρωσαν, όπως σας είπα. Στην αρχή δεν είχαμε καθόλου άνεμο στο μεσημέρι. Σιγά σιγά σταδιακά όμως άρχισε μια αύξηση των ανέμων και αυτό βοήθησε έτσι ώστε να υπάρχει μια περαιτέρω ενδυνάμωση της φωτιάς. Το θέμα είναι ότι τώρα έχει αρκετά πυροσβεστικά οχήματα. Θεωρούμε ότι θα πάει καλά, αν και εφόσον δεν υπάρξει κάποιο άλλο πρόβλημα με τους ανέμους, να μην υπάρχει ένταση.
1: Υπάρχει πολλής κόσμος που
2: άνοιξε. Πολλής κόσμος. Είχαμε και στα σύνορα με το Κιλκίς, πολλές δυνάμεις από εκεί μετατέθηκαν και φύγανε να πάνε κάτω στο Δερβαίνι, από όσο γνωρίζω. Είχαμε και πυρκαγιά και ανατολικότερα στη Θεσσαλονίκη, στο Δήμο Θερμαϊκού, περιοχή επανομής. Γενικά υπάρχουν διάφορες πυρκαγιές τώρα τελευταίες δύο μέρες.
1: Ξέρετε τι γίνεται όμως, βλέπουμε στην τηλεόραση, στην ΕΡΤΡΙΑ συγκεκριμένα, ναι, ότι ο κόσμος, αν και υπάρχει οδηγία, φύγετε μακριά από τα σπίτια σας, δεν είναι ασφαλές να είσαστε μέσα στο χωριό, πηγαίνετε στο γήπεδο για ασφαλή κατάληξη.
0: Τους.
1: Ναι, καταβρέχουν το βιός τους, αυτό θέλουνε. Πόσο ασφαλές όμως είναι αυτό?
2: Όπως λέτε, υπάρχει εντολή της εκένωσης. Η εκένωση βέβαια δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται με βία. Είναι μια συμβουλή, να το πούμε έτσι, προς τους πολίτες. Αν ο άλλος τώρα με δικιά του ευθύνη παραμένει στην οικία του, γιατί θεωρεί ότι πρέπει να την προστατεύσει, σε αυτό δεν μπορεί να κάνει κάποιος κάτι. Καλό είναι βέβαια να μπορέσουν και αυτοί να
3: καταλάβουν. Να σας διακόψω λίγο, με συγχωρείτε μας, κύριε Στεριάρη, ναι, μισό λεπτό, γιατί το πυροσβεστικό σώμα με δημοσίευσή του είπε πριν από λίγο στο 6 κατά πάσα πιθανότητα ότι υπάρχει θύμα από, ναι, την πυρκαγιά στο Δερβαίνι. Μια σωρό αγνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων εντοπίστηκε μέσα στη δασική έκταση στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Δερβαίνι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Είναι ένα tweet που μας έρχεται από το ίδιο το πυροσβεστικό σώμα και ενημερώνουμε, ναι, λοιπόν ότι έχει πάρει ίσως από τις πιο άσχημες τροπές που θα μπορούσε να πάρει αυτή η πυρκαγιά.
1: Και μπορείτε... και έχουμε και δεύτερο στοιχείο. Ένας κάτοικος της Λιτής.
2: Κάτοικος
1: της Λιτής μεταφέρθηκε, ναι, με εγκάβματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, οπότε καλό είναι να μην παίρνουμε επιπόλαια την οδηγία του 112 για τις πυροσβεστικές, ότι πρέπει να εκενώσουμε. Το ότι υπάρχει σωρός βέβαια μέσα στα καμένα.
2: Δεν τα ξέρω, δεν μπορώ, ναι, και εγώ σας είπα οδηγάω, πηγαίνω προς το σημείο, δεν έχω εικόνα για αυτό που είπατε. Προφανώς ισχύει για να το γράψανε και από το πυροσβεστικό σώμα. Θα πάμε από εκεί να δούμε λίγο τις αιτίες, ποιος είναι ο λόγος που έγινε το συμβάν και αν έχει σχέση με την πυρκαγιά ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορώ να πω κάτι αυτή τη στιγμή για το συγκεκριμένο.
1: Βλέπουμε να λαμβάνει άσχημες διαστάσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στεριάδη.
2: Και εγώ.
1: Καλό απόγευμα.

0: Σώρος αγνώστων στοιχείων μέχρι στιγμής εντοπίστηκε σε δασική έκταση στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει και γυναίκα εγκαυματίας δευτέρου βαθμού που παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Πριν από λίγο, η Υπηρεσία Επιγουσών ειδοποιήσεων 112 ενεργοποιήθηκε για δεύτερη φορά για τη συγκεκριμένη δασική πυρκαγιά. Αυτή τη φορά, με το μήνυμα της πολιτικής προστασίας, καλούνται όσοι βρίσκονται στην κοινότητα της Λυτής να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της Λυτής. Νωρίτερα, είχε σταλεί 112 προς τους πολίτες, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 2.30 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα 7 εναέρια μέσα. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Θεσσαλονίκης έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της. Στο μεταξύ, έσβησε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ανατολική Θεσσαλονίκη ανάμεσα σε Αγία Τριάδα και Περαία. Απαγόρευση κυκλοφορίας ως τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα Αττικής. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων. Περαιτέρω πτώση στη βενζίνη, ελέγχου στην αγορά για πάγωμα των τιμών, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Ισόβια και πολυετής κάθειρξη στη μητέρα και το 44χρονο σύντροφό της για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στην Κρήτη. Έως 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια το κόστος από το ξέσπασμα του ιού έμπολα στην Αφρική, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 6.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
2: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
2: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
2: Είδες που γλύκανες?

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤ3 απόγευμα Τρίτης, 30 του Ιούνιου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Είναι ένα δύσκολο απόγευμα και σήμερα. Ήδη σας λέγαμε από χθες για τον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς για σήμερα. Ήδη έχει ηχήσει το 112 από το μεσημέρι και έπειτα δύο φορές. Πάλι στο στούντιο βρίσκεται η Έλενα Ιατρού, η οποία θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις.
1: Μας ξεπερνάνε, νομίζω. Είναι τόσο γρήγορες που μας ξεπερνάνε. Λοιπόν, έχουμε επιβεβαιωμένα νεκρό μέσα σε δασική έκταση της Λυτής. Έχουμε την επίσημη ανακοίνωση από την πυροσβεστική υπηρεσία για έβρεση σωρού μέσα στο δάσος. Στο μεταξύ, η εγκαυματίας που λέγαμε είναι μια 40χρονη γυναίκα, έχει διακομιστεί στο Ιπποκράτειο με εγκαύματα στα χέρια, στο πρόσωπο και τους μυρούς. Υπάρχουν βέβαια κάποιες αναφορές για περισσότερους εγκαυματίες. Επιφυλασσόμαστε να το διασταυρώσουμε και μετά να το δώσουμε. Στην τηλεφωνική μας γραμμή όμως έχουμε τον Καθήλυνα αρμόδιο, τον Παντελή Τσακίρη, τον Δήμαρχο Ωραιοκάστρου, που εδώ και τουλάχιστον μία μισή ώρα, Δήμαρχε, εν αγωνίω σας καλώ στο τηλέφωνο, αλλά ξέρω ότι είστε μέσα στο πεδίο, μέσα στη φωτιά και δίνετε μάχη και για την κατάσταση, αλλά και στο πλευρό των δημοτών του Ωραιοκάστρου. Θέλουμε λοιπόν εσείς που είστε στο σημείο να μας μεταφέρετε ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή στο χωριό της Λυτής και με τη φωτιά αναφορικά πάντα.
2: Αυτή τη στιγμή είμαστε στο γήπεδο της Λυτής, εδώ που υποδεχόμαστε τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα μαζί με τις μονάδες του ΕΚΑΒ και της αστυνομίας. Η φωτιά είναι στις παρυφές του οικισμού, είναι ακριβώς πάνω από στο βόρειο τμήμα της Λυτής. Από εκεί που φαίνεται να υπάρχει μια ύφεση, ξαφνικά αναζωπηρώνεται, δεν έχει σταματήσει να φυσάει. Φυσάει εδώ πέρα.
0: Αυτό δεν βοηθάει καθόλου.
2: Είναι η αλήθεια. Είναι άπαντες εδώ πέρα. Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου υποδέχονται τον κόσμο.
0: Ωραία.
2: Στην περιοχή της Λυτής.
1: Έρχεται όμως ο κόσμος, γιατί εμείς τους βλέπουμε να σβήνουν τις φωτιές και να μένουν στα σπίτια.
2: Έχουν
1: και λογικό είναι.
2: Και έρχονται στο πεδίο. Το πεδίο το συντονίζει αποκλειστικά η πυροσβεστική. Ακολουθούμε όλοι με θρησκευτική ευλάβεια τις οδηγίες τους. Έρχεται ο κόσμος εδώ πέρα. Ήδη έχουν έρθει τουλάχιστον 15 πολίτες. Τους παρέχουμε τα πρώτα νερά δροσερό περιβάλλον και συντονίζουμε την κατάσταση από εδώ.
1: Ξέρετε για εγκαυματίες, γνωρίζετε για την
2: εγκαυματία? Γνωρίζω μόνο για μια κυρία 40 ετών, η οποία είναι αυτή τη στιγμή στο Ιπποκράτειο.
1: Η οποία πώς υπέστη τα εγκαύματα, προσπαθούσε να σβήσει τη φωτιά δίπλα από το σπίτι, ας πούμε?
2: Δεν γνωρίζω, έχουμε επικοινωνήσει με τον διοικητή, είναι σε σταθερή κατάσταση, την κοιτάνε τη γυναίκα, την προσέχουν. Από ό,τι μου λένε εδώ είναι αιμοδυναμικά σταθερή, εκτιμήθηκε και από ρηλά. Σε στενή παρακολούθηση, δεν είναι διατρέχει κίνδυνο η ζωή της, αυτό μας λένε.
1: Είναι κάτοικος του χωριού?
2: Είναι κάτοικος του χωριού.
1: Γνωρίζετε για σπίτια που μπορεί να έχουν καεί? Γιατί εμείς το είδαμε και στα πλάνα που έδωσε η τηλεόραση της ΕΡΤΡΙΑ και ο Κώστας Καντούρης πριν από λίγο.
2: Ένα
1: ότι ανάμεσα
2: σίγουρα.
1: Στα σπίτια. Ένα σπίτι έχει καεί.
2: Mm-hmm. Ναι, ένα
0: αυτό
2: σπίτι
0: το είδαμε
2: σίγουρα.
0: Στην τηλεόραση. Ναι.
1: Ωραία. Ωραία, καθόλου ωραία. Ωραία που το κατανοήσαμε. Είδαμε όμως και δέντρα. Πεύκα, έχω την αίσθηση πως ήταν πολύ ψηλά δέντρα ανάμεσα στα σπίτια. Πίσω από το εκκλησάκι, έχω την αίσθηση πως ήταν ότι η φωτιά είχε φτάσει στο παρκάκι ακριβώς πίσω από την εκκλησία.
2: Είναι δύο οι εκκλησίες. Είναι η ζωοδόχου πηγή, ακριβώς εκεί είχε φτάσει η φωτιά. Mm-hmm. Και μετά στην έπειρα εκκλησία στον Άγιο Θανάσιο και εκεί πέρα πήγε. Τώρα κατευθύνεται προς τα δυτικά. Είναι όλοι εδώ. Τώρα αυτή τη στιγμή που σας μιλώ φαίνεται να έχει μια σχετική ύφεση. Πετάνε διαρκώς τα εναέρια μέσα, αλλά φυσάει.
1: Μπορείτε να μου εξηγήσετε λίγο, γιατί προσπαθούμε να το κατανοήσουμε κι εμείς. Ναι, πώς από αγροτική έκταση, ξερά χόρτα, πήγε
2: στο
1: δάσος.
2: Το πιο πιθανό είναι αυτό που λέτε. Από μια περιοχή κοντά σε ένα ξενοδοχείο που υπάρχει στην περιοχή ανάμεσα στο Ωραιόκαστρο και στην Λυτή. Το σύστημα πυροπροστασίας του Δήμου το αντιλήφθηκε στις 2 και 25 ακριβώς. Ενημέρωσε και την εθελοντική ομάδα του Δρυμού, η οποία συνδράμει αποτελεσματικά, και την πυροσβεστική. Και σε χρόνο ρεκόρ έφτασε στις παρυφές του οικισμού. Αυτή είναι η εικόνα την οποία έχουμε σχηματίσει.
1: Γνωρίζετε τα αίτια, έχουμε κάποια υποψία προς κάποια κατεύθυνση?
2: Σας το λέω με επιφύλαξη ότι πρόκειται για μια... από ένα φωτοβολταϊκό σταθμό που ενδεχόμενα υπήρξε μια μικρή έκρηξη, να το πω έτσι, μια δυσλειτουργία. Με επιφύλαξη όμως σας το λέω, δεν έχω επίσημη ενημέρωση.
0: Είναι νωρίς ακόμα.
1: Ίσως να έπαιξαν ρόλο και υψηλές θερμοκρασίες.
2: Είχε και υψηλές θερμοκρασίες. Σήμερα έκανε, νομίζω, ότι πιο ζεστή μέρα έχει.
0: Είναι και σήμερα και αύριο.
2: Του καλοκαιριού. Mm-hmm.
1: Σας έχει γίνει κάποια αναφορά στο Δήμο ή στην πυροσβεστική για αυτό το θέμα που λέτε για το φωτοβολταϊκό και τη μικρή έκρηξη?
2: Το άκουσα από τους κατοίκους της περιοχής. Όχι, δεν με έχει ενημερώσει γι' αυτό και σας το λέω με επιφύλαξη. Mm-hmm. Δεν θέλω έτσι να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Mm-hmm. Οι κάτοικοι της περιοχής το ανέφεραν. Σίγουρα και το σύστημα της πυροπροστασίας που συντηρεί ο Δήμος και τα παιδιά που ήταν στο κέντρο ελέγχου νομίζω ότι θα έχουν μια καλύτερη εικόνα, αλλά είναι όλοι υποδό αυτή τη στιγμή και προσπαθούν να ελέγξουν να μην υπάρξουν και άλλες αιστείες.
1: Φεύγει από το χωριό ο άνεμος, την κατευθύνει προς άλλο γειτονικό χωριό.
2: Είναι προς τα δυτικά. Είναι μια απόσταση τουλάχιστον 5 χιλιόμετρων το Μελισσοχώρι, αλλά φαίνεται ότι κατευθύνεται προς τα δυτικά αυτή τη στιγμή. Λίγο πιο έξω από το χωριό πηγαίνει, της Λυτής.
1: Πάλι αυτό καλά. Είναι καλό, νομίζω. Έτσι,
0: ναι,
1: είναι.
0: Αυτό αντιλαμβανόμαστε, ότι είναι καλό.
2: Να φεύγει
0: αυτό.
2: Από τις κατοικημένες
0: περιοχές. Ακριβώς. Ναι. Και ότι βαίνει, ας μείνουμε σε αυτό, ότι βαίνει τουλάχιστον καλό στη διαδικασία κατάσβεσης. Ευελπιστούμε να βοηθήσει λίγο και ο καιρός με τους αέρινες.
1: Έχουμε κάποιες απαγορεύσεις κυκλοφορίας, διακοπές κυκλοφορίας για όσους μας ακούνε και οδηγούν αυτή την ώρα, Δήμαρχε.
2: Είναι η τροχέα έξω και η αστυνομία που κατευθύνει τον κόσμο. Έχει αποκλείσει ο ντους στο κέντρο του χωριού.
1: Άρα δεν γίνεται η πρόσβαση μόνο στο χωριό. Όχι προς άλλη κατεύθυνση.
2: Όχι, μόνο προς το χωριό, ναι.
1: Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη Σωρό. Για τη Σωρό, έχετε ακούσει κάτι? Δεν σας ρωτήσαμε για τη Σωρό, Δήμαρχε.
2: Όχι, δεν έχω ακούσει τίποτα.
1: Δεν πάει το μυαλό σας.
2: Είναι οσβεστική, απλά δεν ξέρω αν ήταν και κάτι παλαιότερο ενδεχόμενα.
1: Ξέρετε πού μπορεί να βρέθηκε, πόσο κοντά στο χωριό? Γιατί είναι. Πόσο κοντά στο χωριό βρέθηκε? Στο δάσος, αλλά πόσο κοντά?
2: Ναι.
1: Με ακούσατε, Δήμαρχε?
2: Ναι, σας άκουσα.
1: Ναι, η Σωρός πώς.
2: Δεν ήταν κοντά στο χωριό, ήταν στο μέσο του βουνού.
0: Και μπορεί να ήταν και παλιότερα αυτό, μας λέει ο
2: Δήμαρχος. Ίσως να ήταν και παλιότερα, αυτό μου λένε τα παιδιά από εδώ.
1: Ναι. Σας ευχαριστούμε θερμά, σας αφήνουμε
2: καλά.
1: Να συνεχίσετε
0: να δεσμεύουμε.
1: Καλή,
0: να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη. Ναι.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Sweet Love is Like Oxygen, ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα στις 30 Ιουνίου του 1949 είχε γεννηθεί ο Βρετανός μουσικός και τραγουδοποιός Andy Scott. Στην Ουαλία υπήρξε κιθαρίστας του συγκροτήματος των Sweet, τους οποίους και εγκατέλειψε το 1975 για σόλο καριέρα. Τη δεκαετία του 80 εργάστηκε σαν παραγωγός για πολλά συγκροτήματα, δημιούργησε το group Pandy Goes to Holyget. Γίνεται σήμερα 77 ετών και τον ακούμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102 της R3 σε ένα ακόμα δύσκολο απόγευμα Τρίτης, 30 του Ιούνιου, διότι σας λέγαμε και νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στη ραδιοφωνική μας παρέα για τη μεγάλη φωτιά στη Λιτή, εκενώνονται τα σπίτια. Συνεχίζει η διαδικασία κατάσβεσης αυτή τη στιγμή. Αυτό που ευελπιστούμε όλοι είναι να βοηθήσει λίγο καιρός, οι αέριδες, οι άνεμοι και να σταματήσει σύντομα η φωτιά. Τώρα, αυτή τη στιγμή στην R3 βλέπουμε συγκλονιστικές μαρτυρίες από τους κατοίκους της Λιτής. Σας θέλουμε να μας ενημερώσετε αν είστε εκεί. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Θα συνεχίσω μουσικά με Sex Pistols και Sid Vicious, διότι σαν σήμερα το 1978 κυκλοφορεί στη Μεγάλη Βρετανία η διασκευή του τραγουδιού My Way. Φυσικά το πρώτο τραγούδι σε ο Frank Sinatra το 1969, μεγάλο μέρος των στίχων είχαν αλλαχτεί από το Sid Vicious, όχι για να δώσει ένα διαφορετικό νόημα στο τραγούδι, αλλά γιατί πολύ απλά δεν μπορούσε να θυμηθεί τους στίχους κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης.

0: Ελένη, σήμερα μαζί κάνουμε εκπομπή εδώ στο Άκου να δεις.
1: Τιμή μου και χαρά μου, αλλά για πιο ευχάριστα πράγματα, Βρετόνια.
0: Ναι, αυτό
1: λοιπόν,
0: θέλουμε.
1: Λοιπόν, να σε ταξιδέψω μέχρι την Λυτή, που πολύ ωραία θα ήταν εκεί στο ωραίο τον όγκο, κάτω από τα μεγάλα πεύκα, τα δέντρα, να καθίσουμε.
0: Έχω
1: ζώη στη
0: Λυτή, έχω συγγενή στη Λυτή, την ξέρω πάρα πολύ καλά.
1: Είναι στο γήπεδο, είναι στα σπίτια τους. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο συνάδελφος, εξαιρετικός συνάδελφος, που από το πρωί είναι στη μάχη της ενημέρωσης και δεν έλειψε, εννοείται, και δεν λείπει και αυτή την ώρα από την Λυτή, από τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε ως μια φωτιά σε πολύ χαμηλή βλάση ξερά χόρτα στο Δερβαίνι, και οι άνεμοι την έσπρωξαν, τη φούντωσαν και έφτασε στη Λυτή. Κώστας Καντούρης λοιπόν. Κώστα, να μας περιγράψεις έτσι όπως εσύ είδες την κατάσταση.
2: Ακόμη τη βλέπω αυτή την ώρα. Έχει φύγει από το δάσος που βρισκόταν πίσω από την εκκλησία της εδώ της Λυτής, και έχει φτάσει κοντά στην εκκλησία του Αγίου Παναγίου στην άλλη πλευρά. Η ζωοδόχου πηγής δηλαδή έφυγε εκεί, ήταν το πρόβλημα το μεγάλο, ότι έπεσε στο δάσος τη ζωοδόχου πηγής η φωτιά, και τώρα αυτή την ώρα βρίσκεται έχει πάει στο δάσος της εκεί κοντά στον Άγιο Αθανάσιο. Είναι συνεχής η ρήψη νερού από τα εναέρια πυροσβεστικά μέσα, Ελένη και Χρήστο. Τα βλέπω τώρα, βλέπω δηλαδή τα πεντετέλη.
1: Τόνια, Κώστα.
2: Τρία.
1: Κώστα, δηλαδή τη σπρώχνει προς μελισσοχώρη ο άνεμος στη φωτιά.
2: Ναι, προς μελισσοχώρη.
1: Που είναι στα 5 χιλιόμετρα όμως, έτσι δεν είναι, κοντά είναι μακριά.
2: Είναι κυρίως είναι κοντά. Είναι κοντά στο. Ο άνεμος είναι κοντά. Η φωτιά είναι κοντά στον. Είναι στη Λυτή. Είναι στην Λυτή, την περιοχή, την κατοικημένη περιοχή της Λυτής. Δεν έχει πάει η φωτιά στο. Δεν έχει πάει αλλού. Είναι πολύ κοντά. Πολύ κοντά,
1: αλλά δεν τη σπρώχνει προς τα μέσα, προς το χωριό, αλλά προς τα έξω, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Όχι, αυτή την ώρα είναι ακριβώς στο χωριό.
1: Μάλιστα,
2: είναι
1: ακριβώς στο χωριό. Έχει κάψει σπίτια, Κώστα. Έχετε για πληροφορία ότι ο Δήμαρχος πριν από λίγο.
2: Κάποιοι είπαν ότι έχει γλύψει κάποια σπίτια, αλλά εμείς βλέπουμε ότι την περιορίζουν τα εναέρια. Τώρα έχουμε καλύτερη εικόνα. Μπράβο. Την περιορίζουν τα εναέρια στις παρυφές, δηλαδή στο δάσος που περικλείει το χωριό.
1: Βέβαια, ο Δήμαρχος πριν από λίγο, να σου πούμε, ο κύριος Τσακίρης, μας είπε πως επιβεβαιώνεται, έχουμε μια καμένη κατοικία, σε ελπίζουμε ότι θα μείνουμε εκεί. Έχεις ακούσει κάτι για τη σωρό που βρέθηκε, σύμφωνα με την πυροσβεστική, μέσα στο δάσος της Λυτής?
2: Όχι, γιατί όχι, δεν είναι στο δάσος της Λυτής. Από ό,τι μάθαμε είναι κοντά, περισσότερο κοντά στο Δερβαίνι. Δεν έχουμε εδώ, ο κόσμος από την πλευρά της Λυτής δεν γνώριζε για αυτή τη σωρό. Εμείς βέβαια έχουμε μετακινηθεί λίγο προς το κέντρο της Λυτής, κοντά στην εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, και έχουμε φύγει από εκεί που ήταν στην αρχή η φωτιά.
0: Κώστα, ο Δήμαρχος εδώ, Τόνια Χρήστος, ο Δήμαρχος μας είπε νωρίτερα ότι μπορεί και αυτή η σωρός που βρέθηκε να μην έχει σχέση με τη σημερινή φωτιά στη Λυτή. Δηλαδή, ακόμα
2: τώρα
0: δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε. Δεν μας ακούς.
2: Ναι, δεν σας ακούω.
1: Ο κόσμος αφήνει τα σπίτια ή συνεχίζει να δίνει τη μάχη της κατάσβεσης? Γιατί είναι σημαντικό αυτό. Εκδόθηκε 112, εξέπεμψε το 112 να πάνε στο γήπεδο. Ήδη κάποιοι συγκεντρώνονται. Κάποιοι αντιδρούν και δεν θέλουν να συνεργαστούν.
2: Είμαστε σε ένα σημείο που έχουμε εικόνα της φωτιάς. Είναι αλήθεια όμως ότι η αστυνομία έχει εκενώσει αρκετά σπίτια, προκειμένου να μην κινδυνεύσει ο κόσμος, και τους έχει μετακινήσει στο γήπεδο.
1: Ακόμα και δια της βίας ή δια της επιμονής, να το πούμε έτσι, υπάρχουν κάτοικοι που δεν θέλουν να τα αφήσουν.
2: Δεν υπάρχουν πολλοί κάτοικοι κοντά μέσα στα σπίτια τους. Απλώς πρέπει να διακόψουμε, Ελένη, για να συνδεθούμε με την τηλεόραση.
1: Εννοείται. Σε ευχαριστούμε, Κώστα Καντούρη, για όλη την ενημέρωση. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.

0: από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη, οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά, η παρχαρομάνα. Πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και ήχοι της λύρας. Σήμερα, η μνήμη ζωντανεύει ξανά. Με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ρεόκαστρο.
1: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα. Ειδήσεις.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μία σωρός εντοπίστηκε στο σημείο που καίει μεγάλη φωτιά στο δερβαίνι του Δήμου Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Η σωρός αγνώστων στοιχείων μέχρι στιγμής εντοπίστηκε σε δασική έκταση στην περιοχή όπου και εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει και γυναίκα εγκαυματίας δεύτερου βαθμού που παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρεται στο Ιπποκράτειο με εγκαύματα σε πρόσωπο, χέρια και πόδια. Πριν από λίγο, η Υπηρεσία Επιγουσών ειδοποίησεων 112 ενεργοποιήθηκε για δεύτερη φορά για τη συγκεκριμένη δασική πυρκαγιά. Αυτή τη φορά, με το μήνυμα της πολιτικής προστασίας, καλούνται όσοι βρίσκονται στην κοινότητα Λυτής να απομακρυνθούν προς το γήπεδο Λυτής. Νωρίτερα, είχε σταλεί 112 προς τους πολίτες, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 2.30 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και συγκεκριμένα πάρα πολύ μεγάλη δύναμη πυροσβεστών από εδάφους και αέρος. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμβρισμού Θεσσαλονίκης έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της. Έσβησε η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ανατολική Θεσσαλονίκη ανάμεσα σε Αγία Τριάδα και Περαία. Απαγόρευση κυκλοφορίας έως τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων. Περαιτέρω πτώση στη βενζίνη ελέγχου στην αγορά για πάγωμα των τιμών προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Ισόβια και πολυετής καθήρυξη στη μητέρα και τον 44χρονο σύντροφό της για το θάνατο του τρίχρονου άγγελου στην Κρήτη. Έως 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια το κόστος από το ξέσπασμα του ιού έμπολα στην Αφρική, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 18:30.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: Αυτό το τραγούδι μας το είχε ζητήσει χθες ο Δημήτρης από τη Λάρισα. Βέβαια σήμερα είναι λίγο μια δύσκολη ημέρα. Σήμερα Τρίτη, 30 του Ιούνιου. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Κοντά μου είναι η δημοσιογράφος, η Έλληνα Ιατρού, και στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε και τον ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό, το Φέδωνα το Τομόσογλου, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην περιοχή της Λυτής. Φέδωνα, καλώς ήρθες.
1: Μάχη με τις φλόγες για μία ακόμη φορά στο πεδίο της μάχης. Επιτόπου στο ρεπορτάζ. Φέδωνα, ποια εικόνα επικρατεί αυτή την ώρα στη Λυτή?
2: Καλό σας απόγευμα. Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς το καλοκαίρι θυμίζεται για αυτήν την άσχημη εικόνα που μας προσφέρει, με τις πυρκαγιές και με τα χιλιάδες στρέμματα που καίγονται στην χώρα μας. Βρισκόμαστε εμείς αυτή τη στιγμή έξω από τον οικισμό της Λυτής, στο δάσος, το οποίο έχει καεί ολοσχερός. Είμαστε εδώ με τον συνάδελφο, τον οπερατέρ, τον Βαγγέλη Μουτούλη, και καταγράφουμε, όσοι συντονίζονται στην ΕΡΤΡΙΑ μπορούν να δουν φυσικά και την εικόνα. Καταγράφουμε αυτή τη στιγμή το δάσος, το οποίο πραγματικά έχει καεί ολοσχερός, ενώ αναβλύζουν από το χώμα οι φλόγες και οι καπνοί. Είναι πολύ δύσκολη η εικόνα εδώ. Με δυσκολία μπορούμε και εμείς να αναπνεύσουμε. Είναι πολύ μεγάλη η επιχείρηση που έχει στηθεί από την πυροσβεστική. Περισσότεροι από 100 είναι οι πυροσβέστες που συνδράμουν αυτή τη στιγμή. Και αν βέβαια σε αυτούς προσθέσουμε και τους εθελοντές, που είναι πάρα πολλοί, είναι τόσο από αυτό το χωριό όσο και από τα διπλανά χωριά, που έχουν φτάσει εδώ από πολύ νωρίς προκειμένου με όποιο τρόπο μπορούν να συνδράμουν και να κατασβέσουν αυτή τη φωτιά. Είδαμε ανθρώπους που έχουν έρθει με τα σκαπτικά τους μηχανήματα. Τουλάχιστον δύο έχουμε δει εμείς στην έκταση των 200 μέτρων όπου βρισκόμαστε, που είμαστε βέβαια στα όρια με το δάσος, γιατί ο στόχος είναι να δημιουργηθούν τα απαραίτητα αναχώματα για να μην πηδήξουν οι φλόγες εντός των σπιτιών. Οι κάτοικοι φυσικά είναι αναστατωμένοι. Υπάρχει μια επιχείρηση σε εξέλιξη από την αστυνομία να φτάσουν όλοι οι κάτοικοι με ασφάλεια στο γήπεδο της Λυτής. Βέβαια, αρκετοί είναι εκείνοι που αρνούνται να αφήσουν τις κατοικίες τους και προσπαθούν με όποιον τρόπο μπορούν να τις προστατεύσουν, ρίχνοντας δηλαδή νερό στις αυλές των σπιτιών τους, προκειμένου όταν φτάσει η φωτιά να μην απειλήσει τα χόρτα αυτά.
1: Έχεις πληροφορίες για την εγκαυματία της 40χρονη, εάν πρόκειται για κάτοικο που ενδεχομένως να επιχείρησε να σβήσει τη φωτιά στο σπίτι της?
2: Δεν έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε τις απαραίτητες πληροφορίες από το σημείο που βρισκόμαστε. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι υπάρχει σωρός ενός ατόμου προς την ζωοδόχου πηγής, προς την εκκλησία και πιο ψηλά από την εκκλησία. Ακριβώς προς τα εκεί. Είναι βέβαια κοντά στον οικισμό της Λυτής. Επίσης να σας πω ότι εμείς είδαμε και ένα ασθενοφόρο στο οποίο χρειάστηκε να παράσχει τις πρώτες βοήθειες σε έναν πυροσβέστη, ο οποίος ένιωσε αδιαθεσία, έχασε για λίγο τις αισθήσεις του και χρειάστηκε βέβαια την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε.
1: Φέδω να λέμε ότι είναι καλύτερη σε σχέση με λίγο νωρίτερα η κατάσταση.
2: Από το σημείο που είμαστε, νομίζω ότι τα πράγματα βελτιώνονται σταδιακά.
0: Οι αέριδες βοηθάνε τώρα.
2: Με αργά βήματα. Είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή που γίνεται, είναι η συνδρομή με τα εναέρια μέσα. Ναι. Αν δεν είχαμε τα εναέρια μέσα, θα κάναμε μια δυστυχώς διαφορετική κουβέντα. Ήταν άμεση, όπως μας λένε και οι κάτοικοι εδώ, η συνδρομή και των εναέριων. Έφτασαν από αρκετά νωρίς, προκειμένου να μην επεκταθεί η φωτιά σε μεγάλη έκταση, παρότι βέβαια επεκτάθηκε και λόγω των ανέμων, οι οποίοι να πούμε ότι δεν είναι ιδιαίτερα ισχυροί.
0: Ωραία, αυτό.
2: Τα
0: αυτό
2: πράγματα
0: ήθελα να...
2: βελτιώνονται με αργά αυτό. Βέβαια βήματα, να το πούμε αυτό, και με κάθε επιφύλαξη. Γιατί καταλαβαίνετε, ο καιρός είναι απρόβλεπτος, αλλά νομίζω ότι πάμε καλά, σιγά σιγά όμως.
1: Ας κρατήσουμε αυτό λοιπόν.
0: Και
1: Φέδωνα,
0: και επίσης να πούμε, Φέδωνα, συγγνώμη λίγο, ένα τελευταίο για την σωρό, για τον νεκρό. Μας είπε νωρίτερα και ο Δήμαρχος ότι δεν είναι επιβεβαιωμένο ότι είναι από τη σημερινή φωτιά στη Λυτή.
1: Μπορεί να είναι ένα
0: άσχετο
1: συμβάν.
0: Δηλαδή,
2: αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι τον εντόπισε η πυροσβεστική. Αυτό γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Δεν γνωρίζουμε τα αίτια. Ποια είναι τα αίτια θανάτου του ανθρώπου αυτού που βρέθηκε νεκρός. Mm-hmm. Γνωρίζουμε όμως ότι κατά την επιχείρηση της κατάσβεσης κοντά σε ένα σπίτι, το δικό του σπίτι, εντοπίστηκε αυτός ο άνδρας.
1: Οπότε περιμένουμε να δούμε.
0: Περιμένουμε και είμαστε σε καλό δρόμο στη διαδικασία κατάσβεσης. Ευτυχώς δεν έχουμε ισχυρούς ανέμους που αυτή τη στιγμή να δυσχεραίνουν την κατάσταση. Φέδωνα το Μόσογλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για
1: καλή
0: την
1: συνέχεια.
0: Λεπτομερή περιγραφή της κατάστασης. Να είσαι καλά.

0: Και οι Κασάμπιαν βρίσκονται εδώ, στην παρέα του Άγκου να δει, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Σας λέγαμε και νωρίτερα, και βλέπω τώρα τις εικόνες στην ΕΡΤΡΙΑ και τον Φέδωνα τον Τομόσογλου, με τον οποίο επικοινωνήσαμε νωρίτερα για τη φωτιά στη Λυτή, που μας είπε και ο Φέδων ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αείρηδες, το οποίο είναι θετικό, και επίσης από ό,τι φαίνεται βαίνει καλώς η διαδικασία της κατάσβεσης. Και για να μας μιλήσει περισσότερο και εκτενώς, έχω στο στούντιο τον δημοσιογράφο, τον Δημήτρη τον Κουγιουμτζόπουλο. Δημήτρη, έχουμε κάτι νεότερο? Μιλούσαμε νωρίτερα με τον Φέδωνα, τον οποίο τον βλέπω τώρα τον Τομόσογλου στην τηλεόραση της ΕΡΤΡΙΑ.
1: Καλησπέρα, Τόνια, κυρίες και κύριοι. Δημήτρη, είναι ένα δύσκολο απόγευμα θα είναι για τη Θεσσαλονίκη, έχοντας αυτό το περιστατικό στην ευρύτερη περιοχή της Λυτής. Θα προσπαθήσουμε έτσι να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση των πληροφοριών που έχουμε μέχρι στιγμής, δίνοντας ταυτόχρονα και κάποιες εικόνες, περιγράφοντας και κάποιες εικόνες για τα πράγματα που συμβαίνουν τώρα. Όπως παραδείγματος χάρη αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στους τηλεοπτικούς μας δέκτες της ΕΡΤΡΙΑ, που είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις με εξκαφείς, με τη βοήθεια πολλών εθελοντών, να προσπαθούν να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες προκειμένου να γλιτώσουν έτσι κάποια κομμάτια της Λυτής από ό,τι φαίνεται από τις φλόγες. Σε κάθε περίπτωση πάντως να πούμε ότι οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι της ΕΡΤΡΙΑ, οι οποίοι βρίσκονται στο ρεπορτάζ, λένε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα κάπως η κατάσταση φαίνεται ότι είναι ελάχιστα καλύτερη, και αυτό κυρίως επειδή οι άνεμοι έχουν κοπάσει.
0: Αυτό ακριβώς λέγαμε.
1: Αυτό το κρατάμε, στα θετικά, έτσι. Και υπάρχει και πλέον τεράστια κινητοποίηση, η οποία από την πρώτη στιγμή ήταν μεγάλη, αλλά όσο το περιστατικό ήταν σε εξέλιξη και δεν υπήρχε κάποιο ευτυχές γεγονός όπως μια οριοθέτηση ή μια ενημέρωση της πυροσβεστικής ότι έχει τεθεί υπομερικό έλεγχο, τόσο οι δυνάμεις αυξήθηκαν.
0: Υπήρξαν και εθελοντές, μας έλεγε ο Φέδων, και από τα γύρω χωριά υπήρξε συνδρομή κατευθείαν, βοήθεια, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ήθιστε αυτό να συμβαίνει σε τέτοια περιστατικά, και οι όμοροι δήμοι πάντα σπέβδουν να βοηθήσουν με υδροφόρες, αλλά και υπάρχει και αυτή η αλληλεγγύη, θα τη χαρακτηρίσω εγώ, μεταξύ των κατοίκων των χωριών, που γνωρίζονται, γιατί τα διοικητικά όρια είναι απλά γραμμές τραβηγμένες σε ένα χάρτη, και μπορεί να είσαι σε απόσταση 2 χιλιόμετρων, να έχεις οικογένεια στο άλλο χωριό, που δεν σημαίνει τίποτα. Θα έρθουν οι άνθρωποι προφανώς να σε βοηθήσουν, και είναι χαρακτηριστικές οι εικόνες που βλέπουμε από κυρίως άτομα νεαρής ηλικίας, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους εξαιτίας του πολύπικου καπνού που είχαμε και δημιούργησε και το πρόβλημα στις πρώτες στιγμές της εκδήλωσης αυτής της πυρκαγιάς, να είναι μαζί με την πυροσβεστική υπηρεσία για να δουν πού μπορούν να κάνουν και τι μπορούν ακριβώς να κάνουν. Τώρα, αν μπόρεσα και διέκρινα καλά, κάτω από τη μάσκα, κάτω από τη μάσκα ήταν ο υπουργός Μακεδονίας, ο οποίος δεν θέλησε βεβαίως να κάνει κάποιες δηλώσεις on camera στο συνάδελφο που βρισκόταν εκεί. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και γεωργικές καλλιέργειες. Γρήγορα επεκτάθηκε και ταξίδεψε, μάλλον γρήγορα, εξαιτίας του αέρα που επικρατούσε εκείνη τη στιγμή, με αποτέλεσμα να φτάσει στα όρια της Λυτής και να έχουμε πλέον τη μεταφορά της και, και στα δάση, στα αλσίλια που υπάρχουν περιμετρικά διαφόρων χωριών, όπως υπάρχει και στην
0: Δημήτρη,
1: Λυτή.
0: Ξέρουμε τα αίτια, γιατί κάτι μας ανέφερε νωρίτερα ο Δήμαρχος για τα φωτοβολταϊκά ή κάτι παρόμοιο.
1: Αυτό
0: αλλά
1: είναι
0: ακόμα
1: πληροφόρηση.
0: Είναι
1: του Δημάρχου σίγουρα είναι πολύ καλύτερη πληροφόρηση. Έχει ο επικεφαλής της Δημοτικής Αρχής,
0: μάλιστα,
1: από ό,τι μπορούμε να έχουμε εμείς οι οποίοι είμαστε στο ρεπορτάζ. Αλλά να υπενθυμίσω εγώ με μια μικρή επιφύλαξη, που δεν κάνω λάθος, αλλά ας κρατήσουμε μια επιφύλαξη, ότι συνήθως το ανακριτικό της τροχέας αναλαμβάνει να διερευνήσει τα αίτια όταν το περιστατικό πλέον έχει εξελιχθεί
0: αυτό,
1: και βρίσκεται υπομερικό έλεγχο. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε αυτό το σημείο, γιατί
0: λογικό.
1: Σε κάθε περίπτωση το τι ακριβώς έφτεξε είναι κάτι το οποίο σε κάθε περιστατικό πυρκαγιάς το λέει η πυροσβεστική υπηρεσία εκ των υστέρων. Πολύ δύσκολα δηλαδή με εξέλιξη να έχουμε και τα αίτια. Από τις περίπου 4:30, όχι 4:30, από τις περίπου 3:30-4:20 που ξεκίνησε αυτό το περιστατικό, είχαμε διαδοχικά μηνύματα από το 112, τα οποία προφανώς και στάλθηκαν σε όλους τους Θεσσαλονικείς, γιατί το 112 χρησιμοποιεί κεραίες κινητής τηλεφωνίας και δεν υπάρχουν κεραίες κινητής τηλεφωνίας, δεν έχει το κάθε χωριό μια δικιά του κεραία. Χρησιμοποιείται τεχνολογία η οποία καλύπτει πάρα πολύ μεγάλη περιοχή και σε κάθε περίπτωση ήταν καλό που έφτασε σχεδόν σε όλους τους Θεσσαλονίκης αυτό το μήνυμα, έστω και με κάποια καθυστέρηση, προκειμένου να γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή του Δερβενίου. Κάναμε και εμείς μια έκκληση νωρίτερα με τον Θόδωρο Χατζηπαντελή να την επαναλάβουμε τώρα, ότι επειδή μιλάμε για το Δερβένι, επειδή μιλάμε για την περιφερειακή οδό, επειδή μιλάμε για την έξοδο ουσιαστικά της Θεσσαλονίκης προς Καβάλα, αν έχει διατηρηθεί, επειδή εγώ δεν το γνωρίζω αυτός ο πυκνός καπνός, καλό θα ήταν οι φίλοι οδηγοί, παρόλο που δεν υπάρχει πρόβλημα στους δρόμους, να είναι κάπως πιο προσεκτικοί
0: και προετοιμασμένοι, έτσι,
1: και προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν ενδεχομένως αυξομοιώσεις στην κίνηση των οχημάτων. Και από εκεί και πέρα είχαμε καινούριο μήνυμα από το 112 που καλούσε τους κατοίκους να εκενώσουν προς το γυμναστήριο, προς το γήπεδο της Λυτής. Η Λυτή, να ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση, τώρα αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι ένα κεφαλοχώρι το οποίο έχει περίπου 4.000 κατοίκους. Δεν το λες και μικρό.
0: Όχι, έτσι, όχι, δεν το λες μικρό.
1: Είναι αρκετά έτσι, μεγάλο. Και αυτό ενδεχομένως να εντείνει και κάπως την ανησυχία. Μάθαμε ότι οι φλόγες έγλυφαν ουσιαστικά τα πρώτα σπίτια του χωριού, και εκεί βεβαίως έχει και καμιά ώρα, περίπου μια μισή ώρα, που μάθαμε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία με μήνυμά της στο Twitter, μάλλον στο X πρώην Twitter, για να είμαστε και σωστοί, ανακοίνωσε ότι έχουμε και την ανέβρεση μιας σωρού
0: που δεν είναι επιβεβαιωμένα από τη φωτιά, μας είπε και επίσης
1: αλλά
0: ο Δήμαρχος.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση συνδέθηκε.
0: Είναι...
1: Ναι. Να σου πω κάτι και τόνια, και είναι και σχετικό. Δηλαδή, στο νήμα της ενημέρωσης για την πυρκαγιά μπήκε και αυτό, βρέθηκε στο Αλσίλειο,
0: οπότε
1: είναι λογικό κάπου να συνδέεται, βέβαια. Αλλά ισχύει αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, ότι για το αν είναι εξαιτίας της πυρκαγιάς ή όχι, το ανακριτικό της τροχιάς όταν το περιστατικό...
0: Θα μας ενημερώσει. Ναι. Είπαμε και για την εγκαυματία που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
1: Και η κατάστασή της φαίνεται ότι είναι σταθερή, ναι. Ας πούμε. Της έκαναν κάποιες εξετάσεις. Έχει, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, εγκάβματα σε χέρια, πόδια και ενδεχομένως στο πρόσωπο σε ορισμένα σημεία. Αλλά
0: είναι σταθερή η κατάσταση.
1: Αλλά είναι σταθερή της, και ενδεχομένως να μπορέσουμε να διακινδυνεύσουμε, λέγοντας ότι δεν εμπνέει κάποια ανησυχία για την ζωή της, η κατάσταση της υγείας της αυτή τη στιγμή. Προφανώς βλέπουμε μια πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Βλέπουμε κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία, πάνω από 100 πλέον, πάνω από 110 οι πυροσβέστες οι οποίοι δίνουν μάχη με τις φλόγες. Δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να πούμε για τα πτυτικά μέσα, μόνο να επαναλάβουμε ότι ήταν αρκετά. Βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή κάποια και ενισχύθηκαν συνέχεια, και ενδεχομένως ενισχύθηκαν με το δεδομένο ότι από τη στιγμή που πέσει το σκοτάδι δεν θα μπορέσουν να επιχειρούν.
0: Φυσικά.
1: Οπότε όσο προλάβουν να ρίξουν για να τη θέσουν υπό έλεγχο, τόσο καλύτερα για αυτή τη μία-μιάμιση, δύο ώρες που έχουν ακόμα στην διάθεσή τους. Βλέπω τώρα στους τηλεοπτικούς μας δέκτες μία κινητοποίηση με πυροσβεστικά οχήματα, με ασθενοφόρα. Προφανώς είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της κατάσβεσης σε ένα χωριό το οποίο έχει πληθυσμό 4.000 κατοίκων. Είναι λογικό, να πω εγώ, άνθρωποι να αντιμετωπίσουν αναπνευστικά προβλήματα, και κυρίως οι μεγαλύτεροι σε ηλικία. Αυτό που επίσης να πω, και είναι κάτι το οποίο εγώ το είδα σε ένα περιστατικό πυρκαγιάς, όχι δασικής, αστικής πυρκαγιάς, εδώ σε ένα συνεργείο πριν από περίπου ένα μήνα, ότι ο εθελοντισμός προφανώς και βοηθάει, η αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο προφανώς και είναι πάρα πάρα πολύ καλή σε ώρες, αλλά η περιέργεια, και όταν δυσκολεύεις με την παρουσία σου τα πράγματα, τότε ουσιαστικά δεν βοηθάς.
0: Φυσικά,
1: έτσι, και τα κάνεις χειρότερα. Επομένως, ας το έχουν αυτό στο μυαλό τους. Όσοι θα θελήσουν να κατευθυνθούν προς εκείνη την περιοχή για να βοηθήσουν, ότι θα πρέπει να υπακούν και σε κάποιες εντολές όταν αυτές δίνονται, για το καλό τους θα δοθούν, και να μην κάνουμε, έτσι να το πω και λαϊκά, του κεφαλιού μας, γιατί δεν βοηθάει σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Πάντως, που είπες για αλληλεγγύη, και επειδή το θυμάμαι, γιατί πάλι μαζί ήμασταν εδώ σε αυτή την εκπομπή πριν 15 μέρες για το συνεργείο, αμέσως συγκεντρώθηκαν χρήματα με την προβολή μιας ταινίας και δόθηκαν στον άνθρωπο του οποίου είχε καεί ολοσχερός
1: στο
0: συνεργείο.
1: Γιατί ο θερινός κινηματογράφος ήταν στο διπλανό στενό ουσιαστικά,
0: ναι,
1: και η γειτονιά
0: ανταποκρίθηκε.
1: Ναι, ελπίζω να κρατήσει λίγο ο καιρός. Και πραγματικά οι άνεμοι οι οποίοι κόπασαν.
0: Ευτυχώς που κόπασαν οι άνεμοι.
1: Να μην έχουμε εκ νέου ισχυρούς ανέμους, γιατί η ισχυρή άνεμη σημαίνει ότι θα οδηγήσει και αναζωπήρωση.
0: 9 παρά 2 ήλιος, οπότε ευελπιστούμε νωρίτερα να έχουμε έτσι.
1: 6,5, 7,5, 8,5, ένα γεμάτο δίωρο ακόμα.
0: Ναι.
1: Κυρίως για τα Καναντέρ, τα Πεζετέλ. Και τα πυροσβεστικά, είναι δύο τύποι πυροσβεστικών αεροσκαφών και ένας τύπος πυροσβεστικών ελικοπτέρων, από ό,τι είδα τουλάχιστον στα πλάνα, γιατί εγώ δεν βρέθηκα στο σημείο της πυρκαγιάς, τα Έριξον να μπορέσουν με ρήψεις να κάνουν καλά τη δουλειά τους και ενδεχομένως να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Αυτό που έχω δει είναι επίσης ότι η πυροσβεστική υπηρεσία φαίνεται να έχει ως προς την δική της ενημέρωση οριοθετήσει τη φωτιά με το drone το οποίο έχει σηκωθεί με τη θερμική κάμερα, οπότε ξέρει πού είναι το μέτωπο, πόσο ένταση έχει το μέτωπο.
0: Πολύ
1: υπάρχει
0: σωστά
1: δηλαδή αυτή η πληροφόρηση, άρα έχουν εικόνα για το τι γίνεται και παρακολουθούμε βεβαίως όλους, θα δώσουμε και κατά τη διάρκεια του προγράμματος του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και το λόγο στους συναδέλφους.
0: Τώρα
1: οι οποίοι βρίσκονται εκεί.
0: Ειδήσεων. Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά,
0: πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δύσκολη παραμένει η κατάσταση με τη φωτιά στη Λιτή Θεσσαλονίκης. Προκλήθηκε πιθανόν από βολταϊκό σταθμό που υπέστη βλάβη και έγινε μικρή έκρηξη, όπως είπε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Ορεοκάστρου Παντελής Τσακίρης. Σωρός άνδρα εντοπίστηκε σε δασική έκταση στην περιοχή όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η πυρκαγιά. Μια κάτοικος της Λιτής διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης με εγκάβματα. Συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες ισχυρές εναέριες και επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στο χωριό της Λιτής έφτασε πριν από λίγο και ο υφυπουργός Μακεδονίας Τράκης Κώστας Γκιουλέκας. Απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Αλλαγές στο δεύτερο πυλώνα προαιρετικής κοινωνικής ασφάλισης ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Ισόβια και πολυετής καθήρυξη στη μητέρα και τον 44χρονο σύντροφό της για το θάνατο του 3χρονου Άγγελου στην Κρήτη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.

0: ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: Ακού να δεις τον 102 της ΕΤΡΙΑ, απόγευμα Τρίτης, 30 του Ιούνιου. Σας λέμε όλη την ημέρα, σας ενημερώνουμε εδώ στον 102 για τη φωτιά στη Λυτή. Σας λέγαμε και νωρίτερα ότι είναι ένα δύσκολο απόγευμα. Κοντά μου στο στούντιο έχω την δημοσιογράφο, την Έλενα Ιατρού. Έλενα.
1: Τόνια, άκου να δεις. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της κοινότητας της Λυτής, τον κύριο Γιώργο Τόλια, ο οποίος από την πρώτη ώρα είναι στο πεδίο της κατάσβεσης της φωτιάς. Κύριε Τόλια, έχουμε την αίσθηση ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Εσείς πώς το ζείτε από μέσα, εκ των έσω?
2: Σε σύγκριση με την εικόνα που υπήρχε πριν.
3: Και αυτή πώς πέρασε?
2: Έχει περιοριστεί η φωτιά, ωστόσο συνεχίζουν οι

0: οι ενάερες και πήγες ρήψης μέχρι τη τελική κατάσβεση.
1: Μάλιστα. Νωρίτερα μας έλεγε και ο Φέδωνο το Μόσογλου από την ΕΡΤΡΙΑ ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουν κοπάσει κάπως οι αερίδες. Πάει πολύ καλά η διαδικασία της κατάσβεσης αυτή τη στιγμή. Έχει βελτιωθεί η εικόνα.
2: Έχει φύγει ο κίνδυνος από το χωριό, από τη Λυτή. Απομακρύνονται δηλαδή οι φλόγες.
0: Δείτε, στην παρούσα φάση, με τις υπάρχουσες συνθήκες, θα σας πω ναι. Έτσι.
1: Ωραία.
0: Αλλά όπως και όταν ξεκίνησε η φωτιά, οι άνεμοι πνέανε σε διάφορες κατευθύνσεις. Σε κλάσματα δευτερολέπτου άλλαζε η ρηπή του αέρα. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και τώρα. Οπότε.
2: Πρόεδρε, επειδή εμείς δεν είμαστε εκεί, λίγο να μας ξεκαθαρίσετε. Το αλσίλιο μέσα στη Λυτή κινδύνευσε ή περιφερειακά το δάσος στα όρια του χωριού?
0: Ο οικισμός της Λυτής, η κοινότητα, φτάνει μέχρι και τα όρια της δασικής έκτασης. Mm-hmm. Οπότε κατεβαίνοντας στη φωτιά στα όρια της κοινότητας, καταλαβαίνετε ότι κινδύνευσαν και τα σπίτια.
1: Ναι, ναι.
2: Είχαμε και ένα καμένο σπίτι, όπως μας είπε ο Δήμαρχος.
0: Το οποίο ήταν μέσα στο δάσος.
1: Μέσα στο δάσος, mm-hmm. Μάλιστα.
2: Τελικά το αλσίλιο μέσα στο χωριό φτάσαν μέχρι εκεί οι φλόγες? Το κάψανε ή όχι?
0: Έφτασαν μέχρι εκεί. Ευτυχώς ήταν, πόσο λέμε, μπορείς και είχε παρέμβει η πυροσβεστική και οι εθελοντές αρκετά γρήγορα την άλλαξαν, πόσο λένε.
2: Κατεύθυνση.
0: Και αυτό. Και ο Δήμος με τις υδροφόρες ήταν πάντα όσο μπορούσε μπροστά.
2: Και πολλοί εθελοντές από εσάς, Δημαρχέ, έχουμε μια γυναίκα εγκαυματία επίσημα πλέον, είναι στο Ιπποκράτειο, αιμοδυναμικά σταθερή, με εγκαύματα σε χέρια, πρόσωπο και στα πόδια. Ήταν εγκαυματίας που προσπαθούσε να σώσει, μια γυναίκα του χωριού 40χρονη, προσπαθούσε να σώσει το σπίτι της, έτσι προκλήθηκαν τα εγκαύματα.
0: Δείτε, δεν έχω εικόνα για τον, πώς το λένε, για τον εγκαυματία, για την εγκαυματία.
1: Γνωρίζετε
2: αν υπήρχαν και άλλοι?
1: Αν υπάρχουν,
2: γιατί
1: υπάρχουν
2: πληροφορίες ότι έχουμε τουλάχιστον 4 εγκαυματίες.
0: Αυτό όχι, δεν το γνωρίζω.
1: Δεν το γνωρίζετε.
2: Την αιτία της φωτιάς την ξέρετε? Πώς προκλήθηκε?
0: Ξεκίνησε, εγώ ενημερώθηκα γύρω στις 2.30 ώρα από τον εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Μοσχοβόπουλο, ότι υπάρχει φωτιά από το Δερβαίνι με κατεύθυνση προς Λυτή. Κινητοποιήθηκε άμεσα οι υπηρεσίες του Δήμου με γκρέιντερ, υδροφόρες και το μικρό του πυροσβεστικό. Οπότε μπόρεσε να ελεγχθεί ως ένα σημείο, αλλά οι υπηρεσίες του ανέμου ήταν...
2: Ισχύει αυτό που λένε για τον σταθμό των φωτοβολταϊκών, ότι εκεί υπήρξε κάποια βλάβη, mm-hmm. και είχαμε κάποια έκρηξη.
1: Ενδεχομένως είναι νωρίς βέβαια ακόμα, αλλά έτσι μας είχε αναφέρει και ο Δήμαρχος.
2: Σας το έχουν αναφέρει κάτοικοι σας αυτό?
0: Ξεκίνησε από εκείνο το σημείο. Το mm-hmm. αν προκλήθηκε από κάποια έκρηξη και τέτοια, αυτό δεν το γνωρίζω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά από εκείνο, από εκείνο τα σημεία ξεκίνησε η φωτιά.
2: Πάντως είναι τιτάνιες οι προσπάθειες που γίνονται. Η επιχείρηση της πυροσβεστικής με 13 αεροσκάφη και ελικόπτερα από αέρος και περισσότερα από 110 πυροσβέστες και ξέχωρα τι έρχεται από την τοπική αυτοδιοίκηση, από εθελοντές,
1: από ελληνική γενικότερα,
2: από ιδιώτες, από
0: υδροφόρες του Δήμου, γκρέιντερ, εθελοντική ομάδα δρυμού που έχει συνδράμει και με υγειονομική κάλυψη και με τα πυροσβεστικά, το αυτοκίνητο του Δήμου, το remote care που έχει συνδράμει και αυτό, έχει μεταφέρει.
2: Πάντως έχετε κυκλώσει με αναχώματα όλο το χωριό, γιατί έρχεται και νύχτα, πέφτω σκοτάδι, τα εναέρια μέσα δεν θα μπορούν να κάνουν ρήψεις. Τι προβλέπετε για το βράδυ?
0: Δείτε τώρα, αν καταφέρουμε να ελέγξουμε τώρα όσο φαίνει, ευτυχώς η μέρα είναι μεγάλη.
1: Ναι, ναι, 9 παράδυ.
0: Και να την περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτό θα είναι ευχής έργο, γιατί μετά τα επίγεια μέσα μπορούν να συνδράμουν και το βράδυ. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε τίποτα ανέμους και τέτοια, οπότε ευελπιστούμε στο καλύτερο.
1: Ώρα, κρατάμε το γεγονός ότι είναι σε ύφεση και η άνεμη και ότι πάει πολύ καλά αυτή τη στιγμή η διαδικασία της κατάσβεσης. Μένουμε με τα θετικά, αν μου επιτρέπετε, και ευελπιστούμε μέχρι και τις 9 παρα 10 παρα 5 που δει σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, ο ήλιος
2: να έχει ολοκληρωθεί,
1: εκτονωθεί η κατάσταση.
2: Να πούμε ότι είναι τουλάχιστον υπομερικό έλεγχο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εγώ θα έλεγα να είναι υποπλήρη έλεγχο.
2: Το ευχόμαστε. Αυτό θα
1: και
2: θέλαμε.
1: Και εμείς το ίδιο θέλουμε.
2: Μέχρι τότε στο γήπεδο παραμένουν οι κάτοικοι ή ο καθένας είναι στο σπίτι του και κάνει καταβρέξεις?
0: Στο γήπεδο μεταφέρθηκαν οι πρώτοι κάτοικοι που χρειάστηκε να γεννώσουν τα σπίτια που ήταν ακριβώς στο όριο του οικισμού με το δασίλειο της Λυτής. κάποιοι ηλικιωμένοι για να τους παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες.
2: Θα παραμείνουν εκεί φαντάζομαι μέχρι να τεθεί.
0: Όχι, ήδη έχουν έρθει τα συγγενικά τους πρόσωπα και τους έχουν
2: πήραν. Άρα απομακρύνθηκαν. Ωραία. Σας ευχαριστούμε.
0: Έχουν τρία ασθενοφόρα στο γήπεδο, σε τη φυλακή και σε το προσωπικό.
2: Σας ευχαριστούμε κύριε Τόλια. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Paper Roots, Arios of Fire, εδώ είμαστε και νομίζω ότι είναι και η στιγμή να ενώσουμε δύο εκπομπές, το 352 στον 102 και το Άκου να δει σε μία εκπομπή. Εξάλλου ξέρω Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλε, ποιος σας βάζει τις μουσικές σας.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι...
1: Πάμε να πούμε ένα ευχαριστώ έμπρακτα και να σου κρατάμε παρέα φέτος το καλοκαίρι στις μοναξιές.
0: Να μιας και είμαι μόνη μου πλέον. Και...
1: Οπότε όποτε πραγματικά
0: νιώθω μοναξιά,
1: αισθάνεσαι μοναξιά...
0: Θα σου λέω να μείνεις μαζί μου.
1: Ναι.
0: Α, ωραία. Εντάξει, τελείωσε. Αυτό ήταν. Δώσαμε χέρια, να ξέρετε, οπότε μεγαλύτερη έτσι επιβεβαίωση δεν υπάρχει. Ευχαριστώ λοιπόν για την παρέα και νομίζω ότι οι μουσικές που ακούμε και στο 352 στον 102, αυτό το διάστημα τουλάχιστον, είναι περισσότερο επηρεασμένες από το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου που βρίσκεται σε εξέλιξη 2026 και φυσικά το παρακολουθείτε από τη δημόσια τηλεόραση από την ΕΡΤ και γι' αυτό μου έχεις επιτρέψει το τελευταίο διάστημα να βάζω λίγο έτσι διαφορετικά άσματα.
1: Εντάξει, τώρα μην είσαι υπερβολική. Εγώ δεν έχω επιτρέψει σε κανέναν τίποτα. Ανέκαθεν είχες αυτό που λένε οι Γάλλοι carte blanche. Το είπα σωστά.
0: Έτσι,
1: λευκή,
0: έτσι.
1: Επιταγή.
0: Λευκή επιταγή.
1: Λευκή επιταγή.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ που είσαι σήμερα εδώ. Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο, έχουμε κάτι νεότερο αναφορικά με όλη την εκπομπή. Μιλάμε φυσικά για τη φωτιά στη Λυτή. Νωρίτερα μας ενημέρωσαν για τα ευχάριστα τα νέα της ημέρας ότι δεν έχουμε ανέμους ισχυρούς αυτή τη στιγμή. Βαίνει καλώς η διαδικασία της κατάσβεσης.
1: Ναι. Εγώ ήθελα να κάνω ένα σχόλιο μικρό. Γιατί όπως και πάρα πολλοί άλλοι Θεσσαλονικοί, έχω χωριό.
0: Εγώ έχω συγγενείς στη Λυτή. Έχω πάει στη Λυτή με το ποδήλατο το Λαγκαδά και έχω ξαναγυρίσει πίσω ως παιδί.
1: Α, θα σε ρωτούσα τώρα στα κοντά.
0: Όχι, στα κοντά. Άμα πάω να το κάνω αυτό, θα φτάσω ούτε καν έξω από το Λαγκαδά. Δεν θα μπορέσω.
1: Εντάξει, υπερβολές. Επειδή οι περισσότεροι Θεσσαλονικοί έχουν χωριό ή ας πούμε αγαπάνε πάρα πολύ οι Θεσσαλονικοί στη Χαλκιδική, οπότε έχουν κάποιο εξοχικό. Αυτό το περιστατικό που είναι σε εξέλιξη τώρα στην Λυτή με την πυρκαγιά να φτάνει πάρα πολύ κοντά στα σπίτια,
0: ναι,
1: αναδεικνύει ίσως την σημασία που έχει όλη αυτή η πρωτοβουλία η οποία σχολιάζεται ποικιλοτρόπως κάθε χρόνο τέτοιο καιρό περί καθαρισμού των οικοπαίδων.
0: Και μάλιστα το έχουμε ξαναπεί και για τις δηλώσεις των ακαθαρίστων που είχαν πάρει παράταση με αυτό το σκεπτικό της πυροπροστασίας.
1: Ήταν μέχρι τις 22.
0: Ναι, ήταν αρχικά μέχρι τις 15 και πήγε μετά στις 22 Ιουνίου. Και το πόσο σημαντικό είναι, όχι επειδή μας το λένε και επειδή πρέπει.
1: Επειδή τώρα, αν υπήρχε ας πούμε ένα ακαθάριστο οικόπεδο που η αγριάδα θα είχε φτάσει μέχρι το λαιμό, ενδεχομένως αυτό το σπίτι αυτή τη στιγμή, ενδεχομένως λέω, είναι και κάπως παρακινδυνευμένο, αλλά εγώ θα το πω, δεν θα κρυφτώ, ενδεχομένως αυτό το σπίτι να καιγόταν αυτή τη στιγμή. Και για ποιο λόγο? Επειδή κάποιος δεν είχε καθαρίσει την αγριάδα από την αυλή του.
0: Πες μου εσύ τώρα που εγώ έχω σπίτι στο βουνό και το έχω καθαρίσει και ο διπλανός μου είναι true story αυτό, δεν το έχει καθαρίσει το σπίτι του. Και δεν θέλω να μπω σε διαδικασία καταγγελίας.
1: Όχι, δεν θα μπει
0: έχω
1: σε διαδικασία καταγγελίας.
0: Έχω πιάσει το γείτονα να του πω.
1: Έτσι, αυτό. Και ξανά.
0: Κάθε χρόνο μου λέει δεν μου αφορά εμένα αυτό. Άρα μετά...
1: Ενδεχομένως άλλη μία έτσι με μία ενημέρωση...
0: Είναι και η ατομική ευθύνη του καθενός μας.
1: Επίσης αυτό δεν αφορά μόνο τους εμάς ως ιδιώτες που το σχολιάζουμε. Έτσι. Αυτό αφορά ας πούμε και τις δημοτικές αρχές. Γιατί ακούστηκε κάποια στιγμή από έναν από τους πολλούς καλεσμένους που βγάλαμε εδώ στον 102 ότι ήταν σε ένα ασύλιο το οποίο έγιναν κάποιες εργασίες, κόψανε ξύλα και δεν το καθάρισαν καλά. Ό,τι ακούμε και δεν καθαρίστηκε καλά σημαίνει φερτή ύλη, σημαίνει πρώτη καύσιμη ύλη, σημαίνει στην πυρκαγιά θα γίνει πάρτι.
0: Να σου πω και
1: οι φλόγες θα θεργέψουν σε χρόνο ντετέ. Έχει γίνει αυτό το πράγμα, δεν το παίζουμε εμείς έξυπνοι.
0: Όχι,
1: έτσι,
0: φυσικά.
1: Κάθε καλοκαίρι το βιώνουμε.
0: Και κάτι άλλο, Δημήτρη, ήδη λέγαμε από χθες ότι και μέσα από εδώ από τον 102 ότι και σήμερα αλλά και αύριο 1η του μήνα, 1η του Ιούλη, είναι από τις πιο ζεστές μέρες και ότι ήταν υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στη Χαλκιδική. Τολμώ να πω ότι αν έχεις κάποιες τέτοιες ενέργειες και μπορείς να τις αναβάλεις τουλάχιστον π.χ. για αυτές τις δύο μέρες, αναβαλέ τις.
1: Ναι, προφανώς. Προφανώς. Δηλαδή,
0: για να
1: γιατί
0: μην φτάσουμε
1: και
0: στο σημείο
1: περιστατικά.
0: Που έχουμε φτάσει.
1: Εγώ συνηθίζω να λέω πολλές φορές για άλλα περιστατικά ότι δεν με ενδιαφέρει αν θα γίνομαι γραφικός, θα συνεχίσω να λέω αιμονικά κάποια πράγματα χρησιμοποιώντας και με τα ίδια λόγια. Με συγχωρείτε, όταν σου λέει ο μετεωρολόγος ότι ξέρεις κάτι, θα έχω 40 βαθμούς, μην το κάνεις τον barbecue, ρε φίλε.
0: Αυτό
1: δηλαδή,
0: λέω, αυτό λέω
1: τι θέλεις, ρε, εσύ, Αποστόλη, ποιος παίζει αύριο, Αγγλία, Σενεγάλη, ας πούμε, και θες να κάνεις barbecue, παρήγγειλε πίτσες.
0: Ο Αποστόλης, ας πούμε, γιορτάζει σήμερα, να το ξαναπούμε και χρόνια,
1: χρόνια πολλά.
0: Ναι. Τι
1: όχι, δεν θα έκανε ούτως ή άλλως.
0: Ούτως ή άλλως δεν θα έκανε barbecue.
1: Αλλά δηλαδή τώρα θέλεις αυτές τις μέρες, μην το κάνεις τον barbecue.
0: Νομίζω είναι σαφές το μήνυμα, Δημήτρη, προσπαθούμε.
1: Είναι το ίδιο πράγμα που λέμε και για κάθε καλοκαίρι. Κάθε καλοκαίρι θρυνούμε, θα σε πάω και αλλού, πάνω από 300 θύματα πνιγμούς στις ελληνικές θάλασσες. Είσαι, πίνεις το κοκτέιλ σου στην παραλία, καλά κάνεις και το πίνεις. Έχει λίγο το μάτι σου. Δεν σου ζητάω να το παίξεις ναυαγοσώστης. Σου ζητάω να έχεις λίγο το μάτι σου να πεις στο ναυαγοσώστη. Ξέρεις κάτι, βλέπω δύο χέρια εκεί. Κινούνται περίεργα, ρε παιδί μου. Βλέπω κάτι να επιπλέει που δεν καταλαβαίνω τι είναι. Πες το.
0: Και σε μια χώρα που λούζεται από το νερό, που όλοι ξέρουμε να κολυμπάμε, έτσι, ή θα έπρεπε να ξέρουμε να κολυμπάμε. Αυτό που θέλουμε να δώσουμε σαν μήνυμα είναι το γεγονός ότι ναι, φυσικά υπάρχουν οι αρμόδιοι, αλλά πρέπει και εμείς, ο κάθε ένας από εμάς, mm-hmm. ατομικά, να προσέχει για να έχει, να το πούμε έτσι απλά.
1: Ελπίζω πάντως αυτή, επειδή ήταν, είναι από τις εικόνες, εγώ αυτό που κρατάω, επειδή μάλλον τα παιδιά είναι σε απόσταση ασφαλείας και πολύ καλά κάνουν, έχω δει ελάχιστα πλάνα με φλόγια. Έτσι. Αυτό που έχω δει όμως πάρα πολύ έντονο είναι ο πολύ έντονος καπνός. Και εδώ σε αστικό περιβάλλον, επειδή ήμασταν στην Πυρκαγιά,
0: ναι,
1: ακόμα μυρίζει.
0: Στο συνεργείο,
1: Ακόμα μυρίζει. Όλη η γειτονιά μυρίζει ακόμα καμένο.
0: Ήταν σοκαριστικό.
1: Ελπίζω αυτό. Όταν με το καλό τη θέσουν υπό πλήρη έλεγχο, εκεί τότε το αεράκι θα είναι ευεργετικό να καθαρίσει λίγο η ατμόσφαιρα. Γιατί βλέπω ότι τώρα έχει καθίσει, μάλλον.
0: Έχει καθίσει, η κάπνα. Ναι. Και είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα αυτή τη στιγμή.
1: Αλλά δημιουργεί αυτή την απόκοσμη εικόνα, η οποία είναι και κάπως αποκαρδιωτική, γιατί είναι σαν να σου λέει ότι κάτι συμβαίνει.
0: Βέβαια τώρα έτσι. Διαβάζουμε στην R3 αυτή τη στιγμή, αν συνδεθείτε, ότι είχε και το 112 στο Κιλκής. Στον Ακρίτα Κιλκής.
1: Για
0: από
1: να δούμε λίγο, να ανοίξουμε λίγο ένα Google Maps, να δούμε
0: Μέχρι
1: Ακρίτας
0: να ανοίξουμε
1: που είναι.
0: Google Maps, πάμε λίγο σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επειδή θα πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό, το 112 στο χωριό Ακρίτας
1: στο
0: Κιλκής δεν σχετίζεται
1: όχι
0: με την πυρκαγιά στη Λυτή, δεν έχει καμία σχέση το ένα μέρος με το άλλο.
1: Απλά
0: σχετίζεται
1: έχεις.
0: Όμως με μια πυρκαγιά η οποία είναι από τις 12 το μεσημέρι σε εξέλιξη σε περιοχές της Βόρειας Μακεδονίας και επειδή είναι ακριτικό, εξού και το όνομά του Ακρίτας.
1: Ακρίτας, έτσι, ναι,
0: Κιλκής,
1: στα σύνορα,
0: είναι στα
1: ναι.
0: σύνορα αυτό το χωριό.
1: Έτσι,
0: είναι η πυρκαγιά που καίει στη Βόρεια Μακεδονία η οποία έχει οδηγήσει τους υπεύθυνους να εκδώσω το μήνυμα του 112. Δεν σχετίζεται με το περιστατικό στη Λυτή. Λοιπόν, χάρηκα. Θα ξανάρθω.
1: εγώ τώρα πρέπει καλά. Να έρθω στο 352 στον 102.
0: Είμαι σίγουρος ότι ο Θόδωρος Χατζηπαντελής
1: θα ενθουσιαστεί.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Με τον οποίο ξέρεις, κάθε καλοκαίρι κάνουμε διαγωνισμό ποιος έχει κάνει τα περισσότερα μπάνια. Πώς όταν ήμασταν παιδιά μετρούσαμε μπάνια και παγωτά κάθε καλοκαίρι.
0: Mm-hmm.
1: Και περιττώ να σου πω ότι πάντα με κερδίζει και υπάρχει έτσι ένα μπιφ μεταξύ μας. Διότι τώρα αυτή τη στιγμή ο Θόδωρος Χατζηπαντελής έχει φτάσει στα 30 μπάνια ήδη. Να ξέρεις, το λέω σαν tip για την αυριανή σας εκπομπή.
0: Εγώ δεν έχω κάνει ούτε ένα.
1: 30-0.
0: Ούτε στο τέννις τέτοια. στο τέννις υπάρχει 30-0. Μια χαρά υπάρχει.
1: Τώρα
0: στο
1: που είπες 30-0 και τέτοια. Θέλω να μου πεις αν υποστηρίζεις κάποια ομάδα κλείνοντας για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Δεν θέλω να το λέω Μουντιάλ γιατί δεν είναι σωστό.
0: Ναι, ωραία.
1: Προτιμώ να λέω παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου 2026. Αν υπάρχει κάποια ομάδα που προτιμάς.
0: Εγώ είμαι με τα outsider συνήθως.
1: Ωραία.
0: Είμαι με τα outsider, αλλά. Επειδή είδα το πόσο έπαιξαν καλά χθες και πραγματικά σκύλιασαν για να κερδίσουν και τα κατάφεραν, κάπως βλέπω με έτσι μια λίγο περισσότερη συμπάθεια πλέον τη Βραζιλία.
1: Τη Βραζιλία.
0: Πλέον τη Βραζιλία.
1: Γιατί παλαιότερα ποιος σου είχε συμπάθεια.
0: Τα outsider. Θα
1: ναι,
0: ήμουν με το Μαρόκο, με τη Ιαπωνία, με μάλιστα. την Ασία γενικά.
1: Και ποιος βλέπεις να κερδίζει, λέμε τώρα, αν και είναι ακόμα λίγο νωρίς, γιατί είναι μέχρι 19 Ιουλίου.
0: Ο δρόμος πάντως, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, είναι στρωμένος εύκολα για την Αργεντινή. Δηλαδή φτάνει στον τελικό,
1: ναι.
0: σχεδόν μέχρι τον τελικό, χωρίς να αντιμετωπίσει μεγαθύριο.
1: Νομίζω δεν μας κάνει έκπληξη αυτό.
0: Λες
1: ο
0: Μέση να τα ξανακαταφέρει.
1: Δεν ξέρω. Θα ρωτήσω και τον Θόδωρο τον Χατζηπαντελή που θα έχει κάνει 31
0: αύριο.
1: Μπάνια αύριο.
0: Έλα αύριο. Λοιπόν, για χαρά, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλε. Σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Είναι η εκπομπή Ακού να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να ευχαριστήσω τον εορτάζοντα Αποστόλη Κοσμόγλου που ήταν στη τεχνική υποστήριξη όπως και τη ζωή Τίκου Τελοπούλου. Μένετε συντονισμένοι στον 102, έρχεται ο Θανάσης Βικόπουλος και φυσικά έρχονται και οι ειδήσεις στις 7. Να προσέχετε, να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνεχίζεται η αγωνία στην περιοχή της Λιτής για τη φωτιά που έχει εκδηλωθεί, με την κινητοποίηση της πυροσβεστικής να είναι μεγάλη ώστε να τη θέσουν υπό έλεγχο. Στο σημείο παραμένουν 105 πυροσβέστες με 31 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία, εντοπίστηκε νωρίτερα σωρός άνδρας στην καμένη έκταση, ενώ μια γυναίκα που φέρεται να επιχειρούσε να σβήσει τη φωτιά έχει υποστεί εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης, εκδόθηκαν 2 προειδοποιητικά μηνύματα από το 112. Το πρώτο εστάλει στις 4:20, ενημερώνοντας τους κατοίκους για την πυρκαγιά στην περιοχή, ενώ το δεύτερο στις 5:20 καλούσε όσους βρίσκονταν στον οικισμό της Λιτής να απομακρυνθούν άμεσα προς το γήπεδο της περιοχής. Μήνυμα από το 112 ήχησε και στο Κιλκής για προειδοποιητικούς λόγους. Υπενθυμίζεται ότι για σήμερα η περιοχή της Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, γεγονός που σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρα, Σιδωνίας και Αριστοτέλη, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς μέχρι τις 8 το βράδυ. Την ίδια ώρα στην Πελοπόννησο έχει εκδηλωθεί φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Δημήτριος του Δήμου Κορινθίων. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 1 της ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Διακόπτουμε την κανονική ροή για να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Κώστα Μοσκοτόπουλο, για να μας πει περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα, κύριε Μοσχοτόπουλε.
2: Καλησπέρα, αλλά σας ακούμε πάρα πολλές διακοπές. Μ' ακούτε?
1: Ναι, κύριε Μοσχοβόπουλε.
2: Ναι, ναι. Καλησπέρα και καλησπέρα στους ακροατές σας.
1: Καλησπέρα σας. Τι συμβαίνει, κύριε Μοσχοτόπουλε? Έχετε κάποια νεότερη ενημέρωση για την εξέλιξη της πυρκαγιάς?
2: Ναι, αυτή τη στιγμή επιχειρούνται εναέριες ρήψεις.
1: Ναι.
2: Υπάρχει μία έτσι ύφεση της πυρκαγιάς.
1: Ναι,
2: θεωρούμε,
1: ναι,
2: ότι είναι τώρα, θα είναι υπό έλεγχο σε λίγη ώρα. Απλώς είναι μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις μεσημβρινές ώρες από τον ορεινό ύψωμα του Δερβενίου στον οικισμό Ανθούπολη, πέρασε όλο τον ορεινό βραχίωνα, κατέληξε στο βασόκτημα της Λιτής και έχει φτάσει ήδη στις αυλές των πρώτων σπιτιών στη Λιτή.
1: Πώς πήρε τόσο μεγάλη έκταση τόσο σύντομα?
2: Βοήθησε πάρα πολύ στις συνθήκες ο αέρας.
1: Ήταν απροετοίμαστος και ο Δήμος?
2: Όχι, γιατί και η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική έγινε άμεση επέμβαση. Απλώς ήταν τόσες άσχημες συνθήκες ο αέρας που η ταχύτητα της φωτιάς ήταν ραγδαία.
1: Για τη σωρό άνδρα που εντοπίστηκε, γνωρίζετε κάτι?
2: Εγώ ακόμα δεν έχω πάρει επίσημη πληροφορία αν ισχύει ή δεν ισχύει, γιατί είμαι ακριβώς στο πεδίο τώρα.
1: Σύμφωνα με την πυροσβεστική.
2: Ναι, δεν το γνωρίζω, ειλικρινά, ναι, ναι, σας μιλάω, δεν το γνωρίζω. Θεωρώ μόνο το μόνο πρόβλημα είναι τώρα να μην έχουμε αναζωπηρώσεις αυτό.
1: Γνωρίζετε.
2: Αυτό θεωρώ ότι είναι το πρόβλημα.
1: Γνωρίζετε αν
2: υπάρχει έντονος καπνός.
1: Ναι.
2: Υπάρχει συνεχής ρήξης εναερίων.
1: Γνωρίζετε αν υπάρχει και άλλη εγκαμβατίας, κάποιος άλλος τραυματίας εκτός από τη γυναίκα που μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο?
2: Ναι, έχουν μεταφέρει ότι υπήρχε μια τραυματίας.
1: Η δική σας εκτίμηση είναι ότι θα οριοθετηθεί σύντομα η πυρκαγιά?
2: Θεωρώ πως ναι, απλώς είναι να άμα κοπάσει και ο αέρας, η έντονη αέρας που είναι εδώ στην περιοχή, ναι, θα πάει πολύ καλύτερα.
1: Κύριε Μοσχοβόπουλε, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας.
2: Καλά.
1: Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων στην πολυκατοικία της οδού Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα, η οποία κατέρευσε ολοσχερός με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική αλλά και τις υγειονομικές αρχές. Έχουν εντοπιστεί τηλεφωνικά και τα 4 άτομα που είχε αναφερθεί αρχικά ότι αγνοούνταν, ωστόσο οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Στο μεταξύ, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 5 προσαγωγές. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελλάς, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου εκτελούσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αντλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αντλία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν ότι οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου, την επαναφορά του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και την εκ νέου συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ζήτησε ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 11 Ιουλίου η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, απαντά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Στελέχοι αμφισβήτησαν δημόσια και ναρκοθέτησαν την απόφαση για στήριξη του Αλέξη Τσίπρα, τόνισε ο Σοκράτης Φάμελος. Αύριο ο καιρός σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο από 22 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους στις 7.30.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Στο κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Μια ιστορία θα σας πω.
9: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
10: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
9: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
10: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.
11: Από τις 4 παρά 20 παλεύουν οι άνθρωποι, φίλες και φίλοι, με τη φωτιά στην περιοχή της Λιτής. Καλησπέρα σας. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα αρκετά δύσκολο απόγευμα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι ένα πολύ πιο εύκολο βράδυ. Η εκπομπή μας θα μεταδοθεί μεν κανονικά, αλλά οφείλουμε να σας ενημερώσουμε από τώρα πως οποτεδήποτε χρειαστεί αναγκαίο θα υπάρχει και η απαραίτητη διακοπή. Τόσο ίδιος αναπόφευκτα και υπαίνοντος φυρηλατήθηκαν με τις αγώνες του Ψυχάρη για την ελληνική γλώσσα. Ήταν μέλος μιας γενιάς που συμμετείχε στην αναγέννηση του ελληνικού έθνους με τους Βαλκανικούς πολέμους, μιας γενιάς που βίωσε με τρόπο τραγικό τη συντριβή της μεγάλης ιδέας με τη μικρασιατική καταστροφή. Ο Στρατής Μυριβίλης, ο άνθρωπός μας για σήμερα, έδειξε από τα πρώτα του έργα το δέσιμό του με την παράδοση, από την οποία δεν αποσπάστηκε ποτέ. Συγγραφέας, δημοσιογράφος, από τη δημοσιογραφία ζούσε κυρίως, χρονογράφος, ήταν ένα από τα πιο ζωηρά και μαχητικά πνεύματα της γενιάς του. Το έργο του «Νησίδα γραφικής επαρχιακής ζωής μέσα στην αστοκρατούμενη πεζογραφία της γενιάς του 30, όπως έχει επισημανθεί. Ωστόσο, η προσωπική της ζωή και κυρίως η μεταστροφή σε επίπεδο ιδεών επρόκειτο να πληγώσουν ανεπανόρθωτα αυτούς τους ανθρώπους της γενιάς του.

Και πάλι καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στους 102 των FM της R3 και την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ανταμώνουμε μετά από καιρό με τον αγαπημένο Απόστολο Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Και αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε ως εξής. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Τα παιδιά εκείνου του κόσμου γράψαν υπέροχη ποίηση, φίλες και φίλοι, και αυτά θα μας συντροφεύσουν μουσικά στη σημερινή μας εκπομπή. Ξεκινήσαμε με Εμπειρίκο και την Εχεμήθεια, ένα υπέροχο ποίημα το οποίο μελοποίησαν χρόνια αργότερα οι αδελφοί Κατσιμίχα. Ο στρατής Μυρβίλης γεννήθηκε ως Ευστράτιος Σταματόπουλος στην Σικαμινέα της υποοθωμανική κατοχή τότε Λέσβου στις 30 Ιουνίου του 1890, να και η ημερομηνία μας, νωρίς, και ήταν το μεγαλύτερο από τα 5 παιδιά του Χαράλαμπου Σταματόπουλου και της Ασπασίας Γεωργιάδη. Ο πατέρας του Έμπορος είχε και το αξίωμα του Δημογέροντα του χωριού, όσο για τη μητέρα προερχόταν από οικογένεια διανοουμένων. Τελειώνοντας το 1903 την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Αστική Σχολή Σικαμιάς, συνέχισε στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου της Μυτιλίνης, από όπου θα αποφοιτήσει το 1909 με πάρα πολύ καλό βαθμό απολυτηρίου, συγκεκριμένα 8,84 στα 10. Τι θα πει η αστική σχολή, έτσι ονομάζονταν τότε τα δημοτικά σχολεία που λειτουργούσαν υπό την εποπτεία των ελληνοορθόδοξων κοινοτήτων. Το 1910 ο Μυρβίλης εργάστηκε ως δάσκαλος στο αλληλοδιδακτικό δημοτικό σχολείο του Μανταμάδου, χρονιά κατά την οποία έκανε και την πρώτη του εμφάνιση στα γράμματα. Συγκεκριμένα δημοσίευε κείμενά του στο περιοδικό Νεώτης της Σμύρνης, κυρίως λυρικά πεζά. Μάλιστα, το 1911, βραβεύτηκε σε ένα διαγωνισμό που διοργάνωσε το περιοδικό για το διήγημά του «Το άσπρο στεφάνι». Σε αυτό το διαγωνισμό υπέγραψε για πρώτη φορά με το επώνυμο Μυρβίλης. Έτσι έλεγαν την πλαγιά του βουνού πάνω από το πατρικό του σπίτι, Μυρβίλη, και έκτοτε με αυτό το όνομα θα ζούσε. Το 1912 αποφάσισε να συνεχίσει για ανώτατες σπουδές πλέον στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, εκεί όπου παρακολούθησε μαθήματα στην Φιλοσοφική και την Νομική Σχολή. Παράλληλα εργαζόταν για τα Προστοζήν ως συντάκτης στην εφημερίδα Πατρίς. Ωστόσο, το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς κατετάγη εθελοντικά στο στρατό και πήρε μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους. Μάλιστα, τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι από δύο σφαίρες στην θρυλική μάχη του Κιλκής Λαχανά. Με την επιστροφή του από τον πόλεμο, ο Μυρβίλης εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Μυτιλίνη, όπου συνεργάστηκε με την τοπική εφημερίδα Σάλπινγκς, κρατώντας την καθημερινή στήλη του χρονογραφήματος. Το 1915 θα εμφανιστεί πλέον με το πρώτο βιβλίο του, τη συλλογή διηγημάτων «Κόκκινες ιστορίες». 3 ηθογραφίες, 2 αντιπολεμικές ιστορίες και 2 αλληγορικοί μύθοι. Αυτά είναι, φίλες και φίλοι, τα 7 διηγήματα στις «Κόκκινες ιστορίες» που κινούνται μεταξύ του φωτός και της σκοτεινιάς, του μακάβριου και ενός ύμνου στη ζωή, της ενδοσκόπησης και της εξωτερικής πραγματικότητας, της φρίκης αλλά και της ομορφιάς του βίου και της φρίκης του τραγικού τέλους του. Σε 7 κόκκινες ιστορίες είναι μαζεμένα όλα τα γνώριμα χαρακτηριστικά και η πρώιμη τότε μεστή έκφραση του Μυρβίλη, που με το καλημέρα γίνεται πλέον για πάντα επίκαιρος και πάντα διαχρονικός. Διότι πάντα θα υπάρχει κόσμος,
Πάντα μια κόκκινη παπαρούνα θα φυτρώνει ολομόναχη σε κάποιο ματωμένο βράχο ενός πολεμικού χαρακώματος. Πάντα η ζωή θα συνεχίζεται, αλλά και θα χτίζεται από τις στάχτες της. Πάμε στο Μεγάλο Σεφέρι, πάμε στη συλλογή ποίηματα του 1938, πάμε στον γυρισμό του Ξενιτεμένου σε μουσική Γιάννη Μαρκόπουλου με την Μέμη Σπυράτου και τον Λάκη Χαλκιά.

Σεφέρης, ο γυρισμός του ξενιτεμένου, φίλες και φίλοι, ένας μεγάλος σταθμός στην ελληνική ποίηση, βέβαια και στην ελληνική δισκογραφία. Το 1916 ο Μυριβίλης συμμετείχε στην έκδοση της εφημερίδας «Ελεύθερος Λόγος», οργάνου τότε του κόμματος των Φιλελευθέρων, όντας ένθερμος υποστηριχτής του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο πόλεμος όμως ξαναχτυπά την πόρτα μας και μάλιστα αυτός ήταν ο πρώτος παγκόσμιος. Ο Μυριβίλης κατετάγει στο 4ο Σύνταγμα Αρχιπελάγους με το βαθμό του 19 και πολέμησε στο μακεδονικό μέτωπο, συμμετέχοντας μάλιστα στην επιχείρηση της προκάλυψης του μοναστηρίου. Από αυτήν την εμπειρία του, φίλες και φίλοι, στα χαρακόμματα θα γεννηθεί το πασίγνωστο βιβλίο του «Η ζωή εν τάφο». Το «Η ζωή εν τάφο», αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές, είναι ένα βιβλίο που πρέπει να μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες της γης και να μπει σε όλα τα σχολιά του κόσμου. Κάθε μήνα οι μαθητές να εξετάζονται γραπτός και προφορικός μόνο πάνω στα νοήματα που το βιβλίο φέρει και κανένας μαθητής να μην περνά την τάξη εάν δεν ξεπερνά το 7 ως βάση με άριστα το 10. Και θα δούμε το γιατί. Οι στρατιώτες συγγραφείς στα χρόνια εκείνα προσπάθησαν να αποδώσουν τη σκληρότητα και τον παραλογισμό ενός σύγχρονου εκμηχανισμένου πολέμου σε ένα κοινό που δυσκολευόταν ή αρνούνταν να τη συλλάβει, αμφισβητώντας τις αξίες που οδήγησαν στον πόλεμο, δηλαδή τον ηρωισμό, τον πολιτισμό, την πίστη στην πρόοδο, την ελευθερία των λαών. Ταυτόχρονα, κάποιοι αμφισβητούσαν τα είδη λόγου που υιοθετούσαν αυτές τις αξίες, δηλαδή το απομνημόνευμα, τις βιογραφίες, όλες τις προγενέστερες λογοτεχνικές και ιστοριογραφικές περιγραφές των πολέμων, προβάλλοντας την αναγκαιότητα να καταθέσουν οι στρατιώτες τη μαρτυρία τους. Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, δημιουργείται μια κρίση της αναπαράστασης που συνδέεται με την αναζήτηση ενός αξιόπιστου τρόπου απόδοσης της πρωτοφανούς εμπειρίας του πολέμου. Ο λόγος της μαρτυρίας αναδύθηκε λοιπόν κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ως η αδιαμεσολάβητη απόδοση του ιστορικού βιώματος από έναν απλό άνθρωπο αυτή τη φορά, με μόνη εγγύηση την ειλικρίνεια και το ηθικό καθήκον του μάρτυρα να παρουσιάσει όσα βίωσε και υπέφερε. Μέχρι τότε, η μαρτυρία λειτουργούσε εμπλαισιωμένη σε θεσμούς, όπως της δικαιοσύνης ή της θρησκείας. Στην περίοδο της νεωτερικότητας, ο μάρτυρας διεκδικεί την αυτονομία της μαρτυρίας και έρχεται σε σύγκρουση με θεσμούς και πλαίσια λόγου που καθορίζονται από αυτούς. Η εμπειρία του ακραίου κακού καθιστά τον στρατιώτη έναν ηθικό μάρτυρα και διαφοροποιεί πλέον τη μαρτυρία του από άλλες αφηγήσεις πολεμικού χαρακτήρα. Δώστε λίγο βάση στο τρίτο τραγούδι της εκπομπής, φίλες και φίλοι, για να μπορέσετε να καταλάβετε καλύτερα και αυτό που θα ακολουθήσει. Πάμε σε έναν άλλο στίχο. Πάμε σε έναν στίχο ο οποίος δεν στηρίζεται στον ρεαλισμό. Πάμε σε έναν στίχο ο οποίος στηρίζεται καθαρά στον ηρωισμό. Σε έναν στίχο που θέλει να στείλει συγκεκριμένα μηνύματα για να καταλάβουμε, επαναλαμβάνω, αυτό το οποίο θα ακολουθήσει. Το μόνο ρεαλιστικό σε αυτό που θα ακούσουμε είναι ο τίτλος. Μας χωρίζει ο πόλεμος από τον υπέροχο.

αφού η γλυκιά μας η πατρίδα το καλή. Είναι στιγμές που κι αγάπη

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη, πυρκαγιά στη Λυτή με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, εντοπίστηκε σωρός ενός άνδρα σε δασική έκταση στα όρια με τη Λυτή. Παράλληλα, απεγκλωβίστηκε μια γυναίκα με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο κατοικίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Αλλαγή στο δεύτερο πυλώνα προαιρετικής κοινωνικής ασφάλισης ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Ισόβια και πολυετής καθήρυξη στη μητέρα και τον 44χρονο σύντροφό της για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στην Κρήτη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στον Στρατή Μυριβίλη. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο τον Άκη, στην αγαπημένη μας την Τατιάνα, στο Στέλιο, τη Μαρία και τον Κωνσταντίνο που ποτέ δεν μας ξεχνούν, όπως επίσης δεν μας ξεχνά ούτε η Πατρίτσια ούτε και η Αμαλία. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στη Γεωργία, όπως επίσης και στη Λιάνα,

Ξέρετε, διαβάζουμε. Διαβάζουμε τα γράμματα που έγραφε προς την αγαπημένη του ο Μυτιλινιός Λοχίας Αντώνης Κοστούλας. Μέσα από αυτά, ή ακόμη καλύτερα και μέσα από αυτά, ο Μυριβίλης μας φέρνει αντιμέτωπους με το χειρότερο παιδί του ανθρώπου, τον πόλεμο. Η κάθε επιστολή είναι και ένα κεφάλαιο στο βιβλίο. Εδώ δεν μιλάμε πλέον για την ηρωική διάσταση του πολέμου, αλλά για μια φρικιαστική πραγματικότητα. Είναι η φρίκη των χαρακομμάτων όπως την έζησε ο ίδιος ο συγγραφέας. Το αντιπολεμικό μήνυμα του έργου αναδεικνύεται μέσα από την ομότητα της ρεαλιστικής περιγραφής που χρησιμοποιεί τη φρίκη ως μέσο απόθυσης και εξισώνει όλους τους ανθρώπους, φίλους και εχθρούς, κατά από το βάρος της συντριβής της ανθρώπινης ύπαρξης. Προσοχή όμως, ο Μυριβίλης δεν αφήνει τον αναγνώστη ολομόναχο μες στη φρίκη, ένας άνθρωπος που γράφει γράμματα, φίλες και φίλοι. Ήταν, είναι και θα είναι για πάντα ένας άνθρωπος που αγαπά και από τη στιγμή που αγαπά ελπίζει και γίνεται το μόνο αντίδοτο, η μόνη ελπίδα απέναντι στον παραλογισμό του πολέμου. Μεγαλειώδες έργο, το «Ζωή εν τάφο», μόνο που η συνέχεια του Μυριβίλη σε κοινωνικό επίπεδο και κυρίως ιδεολογικό δεν συνάδει με τα γραπτά του. Ο Μυριβίλης που ταυτίστηκε αμέσως με την αντιπολεμική λογοτεχνία από το 1938, στα μέσα δηλαδή της μεταξικής δικτατορίας, διορίζεται υπάλληλος στη βιβλιοθήκη της Βουλής. Και σε αυτό, σαφώς, κάποιος δικαιολογημένα μπορεί να πει κάπου πρέπει να εργαστούμε. Σίγουρα όμως δεν μπορεί να απαντήσει στον ύμνο υπέρ του καθεστώτος με τον τίτλο «Ο ύμνος της εργασίας», τον οποίον έγραψε ο Μυριβίλης για να αποθεώσει το μεταξικό καθεστώς, ένα ποίημα το οποίο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Ελεύθερον Βήμα» το 1939. Το αντικομμουνιστικό κλίμα δεν θα αλλάξει στη χώρα μας ούτε μετά την απελευθέρωση από τους Γερμανούς. Μέσα σε αυτό το κλίμα, στις αρχές του 1948, ο ήδη καταξιωμένος Μυριβίλης δίνει διάλεξη στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη της Καλαμάτας με θέμα «Ο κομμουνισμός και το παιδομάζωμα». Πρόκειται για μια μνημειώδη από πολλές απόψεις διάλεξη, καθώς καταφέρει να συμπυκνώσει τον γεωστρατηγικό εθνοφιλετικό χαρακτήρα του εγχώριου αντικομμουνισμού και να δικαιολογήσει τα αντίμετρα του καθεστώτος, όπως αυτό των παιδουπόλεων της βασίλισσας Φρυδερίκης. Κυρίως όμως επιχειρεί να εντυπωθεί στο κοινό αίσθημα η ταύτιση του κομμουνισμού με τον προαιώνιο αγώνα της φυλής ενάντια στους αλόφιλους, ιδίως εναντίον των Σλάβων. Πρέπει να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι όταν ο Μυριβίλης έδωσε αυτήν τη διάλεξη, το έκανε ως ιδρυτικό μέλος της Εθνικής Ένωσης Λογοτεχνών. Σύμφωνα με τον Μυριβίλη, για να μπει ένας φραγμός στην εγκληματική, όπως την χαρακτήρισε, ιδεολογία, δηλαδή τον κομμουνισμό, πρότεινε, από βήματος παρακαλώ, μία μεγάλη, όπως είπε, μία πανελλήνια οργάνωση της Μακρονήσου για τα δηλητηριασμένα νιάτα, σαν αυτή που αυτοσχεδίασε και τόσο άξια έφερε εις τέλος ο στρατός μας, όπως θα καταλήξει χαρακτηριστικά. Ήταν η στιγμή κατά την οποία ο Μυριβίλης ξεπέφτει πια, χάνει την επαφή του με όλον εκείνο τον κόσμο που, ανεξαρτήτως ιδεολογικής ή πολιτικής τοποθέτησης, είχε κάνει τόσο τον ίδιο αλλά κυρίως το έργο του σημαία ενάντια στον πόλεμο, ενάντια στο διαχωρισμό, ενάντια στα βασανιστήρια. Ήταν η στιγμή που ο Βάρναλης, εξοργισμένος, στέκεται κάποια στιγμή και λέει: «Ο Μυριβίλης, ένα κοράκι της δεξιάς». Πάμε να ακούσουμε Κώστα Βάρναλη, φίλες και φίλοι, μιας και το αναφέραμε, σε μουσική Μίκη Θοδωράκη και εκτέλεση Γρηγόρη Μπιθικότση. Πάμε να ακούσουμε την μπαλάντα του Αντρίκου.

0: Έχω την αίσθηση ότι τα πράγματα πάνε από το καλό στο καλύτερο στο μέτωπο της πυρκαγιάς, φίλες και φίλοι, εδώ στη Λιτή Θεσσαλονίκης. Εγώ δεν θα πω περισσότερα πράγματα. Θα δώσω αμέσως το λόγο στον αγαπητό συνάδελφο Χρήστο Χατζημής, ο οποίος θα μας ενημερώσει, με τη βοήθεια βέβαια του αγαπημένου Στέλιου Νικητόπουλου που βρίσκεται επί τόπου. Χρήστο.
1: Καλησπέρα, Θανάση. Είναι ναι, καλύτερη εικόνα. Βεβαίως η πυροσβεστική ακόμα δεν μπορεί να μας δώσει ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο, είτε υπό μερικό είτε υπό πλήρη έλεγχο. Την δίνει τη φωτιά σε εξέλιξη. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε όλοι σε επιφυλακή. Πάμε αμέσως να ακούσουμε τον Στέλιο Νικητόπουλο που βρίσκεται εκεί από την πρώτη στιγμή για να μας δώσει το ρεπορτάζ του. Στέλιο, καλησπέρα. Σε ακούμε.
2: Καλησπέρα, Χρήστο, Θανάση, κυρίες και κύριοι.
0: Καλησπέρα, Στέλιο.
2: Και δικαιολογημένα η πυροσβεστική δεν δίνει κάτι τέτοιο, γιατί είναι σε εξέλιξη η κατάσβεση της φωτιάς. Είναι βελτιωμένη βέβαια η κατάσταση, αλλά βλέπουμε πολλούς καπνούς εδώ που βρισκόμαστε. Πού βρισκόμαστε? Δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Αθανασίου στη Λιτή και στον Υπηαγωγείο, τα οποία είχαν απειληθεί νωρίτερα. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος τώρα. Αυτό όμως που μένει είναι ότι δυστυχώς χάθηκε μία ανθρώπινη ζωή, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του, είναι το θύμα αυτής της πυρκαγιάς. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σωρό του μέσα σε δαστική έκταση στα όρια με τη Λιτή, ενώ και απεγκλώβησαν και μία γυναίκα οι πυροσβεστικές δυνάμεις με εγκάβματα από εξωτερικό χώρο σπιτιού, τη μετέφεραν σε ασφαλή σημείο και παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τη μετέφερε στο νοσοκομείο, στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.
1: Στέλιο, έχει διευκρινιστεί αν είναι μόνο ένα άτομο με εγκάβματα?
2: Κοιτάξτε, ένα άτομο με σοβαρά εγκάβματα, η γυναίκα η συγκεκριμένη. Κατά τα άλλα είδαμε και μπροστά στα μάτια μας άνδρες του Ερυθρού Σταυρού να περιθάλπουν έναν εθελοντή πυροσβέστη βάζοντας του γάζες στα χέρια, είχε κάποια εγκάβματα στα χέρια, όχι σοβαρά. Ευτυχώς. Αυτό που δίνεται δηλαδή είναι ότι υπάρχει μια γυναίκα εγκαυματίας η οποία και νοσηλεύεται όπως είπαμε πριν.
1: Αυτή τώρα, τη στιγμή κινδυνεύει το χωριό. Έχει περάσει αυτός ο κίνδυνος.
2: Αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει περάσει αυτός ο κίνδυνος, αλλά επειδή το αλσίλιο, το δάσος που είναι περιμετρικά του χωριού έχει καπνούς και συνεχίζονται οι ρήψεις, δεν μπορεί να δοθεί λήξη συναγερμού, όμως δεν φαίνεται να κινδυνεύει πλέον το χωριό με την κατάσταση που είναι τώρα. Υπάρχει βέβαια ένας άνεμος, η φωτιά ξέσπασε στις 2.30 το μεσημέρι σε γεωργική έκταση στο Δερβαίνι, επεκτάθηκε σε περιοχή ανάμεσα σε Ωραιόκαστρο και Ληστή, απειλήθηκε η Λιτή, ήχησε το 112 στις 4 παρα 20 στα κινητά των κατοίκων, τους καλούσαν να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
0: Ναι, μετά ήταν και το δεύτερο μήνυμα να οδηγηθούν στο γήπεδο.
2: Στις 5 παρα 20 που καλούσε τους κατοίκους της Λιτής να εκενώσουν το χωριό και να πάνε προς το γήπεδο, να βγουν από τα σπίτια τους. Εμείς βρήκαμε τους αστυνομικούς εδώ να χτυπούν πόρτα-πόρτα, να βγάζουν ηλικιωμένους ανθρώπους. Οι νεότεροι βέβαια μείνανε στο χωριό για να βοηθήσουν στην πυρόσβεση και στην δημιουργία αντιπυρικών ζωνών. Αντισκαπτικά μηχανήματα δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες και έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά και δρόμους για να περνάνε τα πυροσβεστικά. Πολλές ρήψεις από
1: 11 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα.
2: Ναι, ακριβώς. Μεγάλες δυνάμεις, περισσότεροι από 115 πυροσβέστες, 3 ομάδες δοσοκομάντων.
1: Τώρα καθώς πλησιάζει και η νύχτα, ποια είναι η εκτίμηση, Στέλιο?
0: Τώρα δεν θα υπάρχουν και αεροπλάνα, έτσι, μετά τη δύση του ηλίου, οι ρήψεις σταματούν.
2: Κοιτάξτε, όσο εμείς βλέπουμε τους καπνούς, δεν μπορούμε να είμαστε καθησυχαστικοί, γιατί κάποια στιγμή θα σταματήσουν τα πυροσβεστικά αεροσκάφη και τα ελικόπτερα να ρίχνουν νερό. Τι θα γίνει από εκεί και πέρα? Αυτό τώρα που κάνουν εδώ, που προσπαθούν και κάνουν οι δυνάμεις που βρίσκονται εδώ, είναι να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες, ώστε το βράδυ να μην υπάρχει πρόβλημα και να ρίξουν όσο γίνεται περισσότερο νερό εδώ στο αλφίλιο που καπνίζει συνέχεια. Γιατί βρίσκονται σπίτια δίπλα. Δεν φαίνεται προς το παρόν να κινδυνεύουν. Η κατάσταση είναι, επαναλαμβάνουμε, θεαματικά καλύτερη από ό,τι λίγες ώρες.
1: Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Στέλιο, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε
0: για το ακριβές ρεπορτάζ και μακάρι να μην σε ξαναχρειαστούμε ή μόνο για την λήξη συναγερμού. Ευχαριστούμε
1: ακριβώς.
0: Βέβαια τον εκλεκτό συνάδελφο, τον Χρήστο Χατζημίση, για την παρέμβασή του.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

και εμείς επιστρέφουμε στις σελίδες των έργων του Στρατή Μυριβίλη, φίλες και φίλοι, ο οποίος, όπως είπαμε και νωρίτερα, έχει πληγώσει πάρα πολύ κόσμο με τη στάση του κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Μεταξά, αλλά και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Ήταν τραγικό για έναν αντιμιλιταριστή λογοτέχνη να ζητά ουσιαστικά τη λειτουργία της Μακρονήσου να απογειώνει ένα πραγματικό κολαστήριο. Λογοτεχνικά είχε προηγηθεί ένα ακόμη γνωστό έργο του, στο οποίο αρχίζει ουσιαστικά να κάνει αυτές τις πρώτες αντικομμουνιστικές αναφορές. Το Δεκέμβρη του 1931, μετά από την επιτυχία της έκδοσης «Τη ζωή σαν τάφο», ο Μυριβίλης αρχίζει να γράφει στη Μυτιλίνη «Τη δασκάλα με τα χρυσά μάτια», κατά παραγγελία της Καθημερινής. Εκεί δημοσιεύθηκε από τις 20 Δεκέμβρη του 1931 μέχρι και το Μάιο του 1932. Σε βιβλίο εκδόθηκε το 1934. Στο έργο «Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια», ο Λεωνής Δρύβας, έφεδρος αξιωματικός, επιστρέφει τραυματισμένος στο νησί του από το μέτωπο. Αναλαμβάνει να παραδώσει τα προσωπικά αντικείμενα του συμπολεμιστή του Στρατή Βρανά, ο οποίος είχε σκοτωθεί στη Μικρά Ασία, στη χείρα του τη δασκάλα Σαπφό. Ανάμεσα στο Λεωνή και τη Σαπφό γεννιέται ένα ερωτικό πάθος, το οποίο σκιάζεται από ενοχές, από το σεβασμό στη μνήμη του νεκρού φίλου και τα κοινωνικά ταμπού. Ο Μυριβίλης καταδικάζει εκ νέου τη φρίκη του πολέμου. Φέρνει στο προσκήνιο το τραύμα της μικρασιατικής καταστροφής. Αποτυπώνει την ψυχολογική απογοήτευση, την οδύνη της ήττας και την αίσθηση του εθνικού ξεριζωμού που βιώνουν οι ήρωες. Ασκεί κριτική στην υποκρισία της κοινωνίας της επαρχίας. Ο έρωτας λειτουργεί ξανά ως καταφύγιο και λυτρωτική δύναμη, αλλά είπαμε, ο Μυριβίλης εκφράζει ανοιχτά πλέον τις πολιτικές του θέσεις, ασκώντας έντονη κριτική στον κομμουνισμό. Με την δασκάλα με τα χρυσά μάτια κλείνει, φίλες και φίλοι, ο κύκλος της Μυτιλίνης και ανοίγει εκείνος της Αθήνας. Ο Μυριβίλης παρουσιάζει το πράσινο και το γαλάζιο βιβλίο, δηλαδή συλλογές διηγημάτων του. Παρά τη μονοχρωμία του τίτλου, όπως θα γράψει και ο κριτικός Αντώνης Καραντώνης, τα θέματα της συλλογής στο πράσινο βιβλίο είναι πολύχρωμα. Διηγήματα ιδεών, αλλά με κοινωνική θέση, πολεμικές αφηγήσεις, αλληγορικά πεζογραφήματα. Το γαλάζιο βιβλίο πάλι είναι συλλογή 14 διηγημάτων αφιερωμένη στην κόρη του, τη Δροσούλα, που κυκλοφόρησε το 1939 από τις εκδόσεις Πυρσός. Το γαλάζιο βιβλίο είναι μια άρτια επίδειξη του ελληνικού ρεαλισμού, μια μορφή τέχνης που άρχισε με τον Καρκαβίτσα και, πλουτισμένη από τον Μυριβίλη και την λυρική του διάθεση, φτάνει σε σελίδες που συγκροτούν πλέον πνευματική ζωή.

Ο Μερυβίλης εξελέγει τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών το 1958 μετά από 6 υποψηφιότητες που είχαν απορριφθεί. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος, πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας των Λογοτεχνών της Ελλάδος, ιδρυτικό μέλος, αντιπρόεδρος και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λογοτεχνών και τιμητικό μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Γραμμάτων και Τεχνών. Είχε ακόμη προταθεί από την Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών ως υποψήφιος για το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας του 1963, όπως είχε προταθεί και τα προηγούμενα χρόνια, το 60 και το 62. Το 59 το απονεμήθηκε ο σταυρός του ταξιάρχη του βασιλικού τάγματος του Γεωργίου του Πρώτου. Αυτή η εξαιρετικά αμφιλεγόμενη προσωπικότητα των ελληνικών γραμμάτων θα πεθάνει από βροχοπνευμονία στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός στην Αθήνα στις 19 Ιουλίου του 1969, αν και ήδη από το 1962 ήταν καθυλωμένος στο κρεβάτι του, χτυπημένος από καρκίνο, που τον οδήγησε σε φυσικό αλλά και πνευματικό μαρασμό. «Ο Θεός δεν τον ελυπήθηκε», έγραψε χαρακτηριστικά τότε ο Ηλίας Βενέζης στο περιοδικό «Νέα Εστία».

Πόσο περίεργο, φίλες και φίλοι, και πόσο πικρό. Ο μεγαλύτερος αντιμιλιταριστής λογοτέχνης αυτού του τόπου, υποτακτικός του μιλιταριστή Μεταξά, ένας αφάνταστα λυρικός συγγραφέας, ημνητής της Μακρονήσου, μοιάζει τελικά πολύ η ζωή του με εκείνη του George Orwell, που ήξερε να μας μιλάει για την καταπίεση μέσα από τη φάρμα των ζώων, αλλά έδωσε στεγνά στη Βρετανική αστυνομία τη λίστα με τα ονόματα πρώην κομμουνιστών συντρόφων του, οι οποίοι δεν ξαναείδαν το φως του ήλιου. Μπορούμε άραγε να ξεχωρίζουμε το έργο από τη ζωή ενός ανθρώπου, ή τελικά θυμώνουμε γιατί νιώθουμε ότι κάποιος εν τέλει μας κορόιδεψε? Εγώ πάντως, φίλες και φίλοι, το λόγο μου πίσω δεν τον παίρνω για τη ζωή εν τάφο. Θα πρέπει να διδάσκεται παντού. Όσο για τη στάση του ίδιου του συγγραφέα, το λόγο έχει μόνο η ψυχιατρική. Όπως και να έχει, και όπως έγραψε με την ποίησή του ο Νίκος Γκάτσος, εμείς που μείναμε στο χώμα το σκληρό, για τους νεκρούς θα ανάψουμε λιβάνι. Ο Ξαρχάκος το μελοποίησε και η υπέροχη Βίκη Μοσχολιού το απέδωσε. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στην περιοχή της Λιτής, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Στο σημείο παραμένουν 105 πυροσβέστες με 31 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά αεροσκάφη και ελικόπτερα. Σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική, εντοπίστηκε νωρίτερα σωρός ηλικιωμένου άντρα στην καμένη έκταση, ενώ μία γυναίκα 41 ετών έχει υποστεί εγκάβματα σε χέρια και πόδια και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 2.30 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβαίνι και γρήγορα επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, εστάλησαν 2 προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της πυροσβεστικής στα ερείπια τετραόροφης πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Μέχρι τώρα δεν έχει επιβεβαιωθεί καμία αναφορά ή πληροφορία για εγκλωβισμένα άτομα στα συντρίμμια. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελλάς, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής, όπου γινόταν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αντλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αντλία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν ότι οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Πειρά εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους, και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά οδηγούν σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μία φορά να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, επισήμανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας, τα πυρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, τόνισε ο κύριος Κουτσούμπας. Αλλαγές στο δεύτερο πυλώνα προαιρετικής κοινωνικής ασφάλισης με στόχο την ενίσχυση των συντάξεων και την προώθηση της αποταμίευσης προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή το φθινόπωρο. Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως ανακοίνωσε σήμερα ότι προβλέπεται η δημιουργία ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, η σύνδεση της φορολόγησης με την ηλικία συνταξιοδότησης, η κατάργηση του φορολογικού πέναλτι για εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, η δυνατότητα μεταφοράς ασφαλιστικών δικαιωμάτων σε άλλο ταμείο και η παραμονή των ασφαλισμένων στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, ακόμη και σε περίοδο ανεργίας. Τρίτο κύμα ακραία ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι καύσονες που άλλοτε εμφανίζονταν μία φορά ανά γενιά εξελίσσονται πλέον σε σχεδόν ετήσιο φαινόμενο. Με μια απόφαση που θεωρείται ισχυρό πλήγμα στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, το ανώτατο δικαστήριο ακύρωσε σήμερα την προσπάθειά του να αμφισβητήσει το δίκαιο του εδάφους, δηλαδή τη χορήγηση της ηθαγένειας σε όλους όσοι γεννιούνται σε αμερικανικό έδαφος. Με ψήφους 6 έναντι 3, το δικαστήριο ακύρωσε το διάταγμα που υπέγραψε πέρυσι ο Τραμπ, αμέσως μόλις επέστρεψε στο Λευκό Οίκο για τη δεύτερη θητεία του. Το διάταγμα ουσιαστικά καταργούσε το δίκαιο του εδάφους για τα παιδιά των παράτιμων μεταναστών που γεννιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο των αυστηρών μέτρων που επιχειρούσε να επιβάλλει για να περιορίσει τη μετανάστευση. Στην Ντόχα βρίσκονται οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Steve Witkoff και Jared Kushner για συζητήσεις με Καταριανούς αξιωματούχους για το Ιράν και το Λίβανο, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ. Εξ όσων γνωρίζω, καμία απευθεία συνάντηση ΗΠΑ-Ιράν δεν έχει προγραμματιστεί τις προσεχείς ημέρες, πρόσθεσε. Ξεκίνησε από την 3η 30 Ιουνίου η υποβολή αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Η προθεσμία εκπνέει την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή stegastiko.minedu.gov.gr προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία αύριο από 22 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Teatro di Roma, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντεφούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
6: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
5: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
6: Θα τα καταφέρεις.
7: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της 3ης, 30 Ιουνίου. Θα είμαστε εδώ στον 102 στις 10. Έχω Κωνσταντίνο Σαββίδη απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία και πάμε πριν απ' όλα στη φωτιά στη Λυτή που έχει αφήσει πίσω της ήδη ένα θύμα. Κώστας Καντούρης. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δύσκολη κατάσταση στη Λυτή. Μόνο αρχικά για αυτό που είπες, ένας νεκρός, ένας 67χρονος δάσκαλος και η σύζυγός του, από ό,τι μάθαμε, με εγκάβματα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Είναι δύσκολη κατάσταση που επικρατεί. Βέβαια έχει περιοριστεί αυτή την ώρα, Παναγιώτη, το μέτωπο της φωτιάς χάρη της διαρκής, της συνεχής, συγγνώμη, ρήψης των εναέριων πυροσβεστικών μέσων. Ήταν σε κάποια στιγμή στον αέρα 4 καναντέλ, 3 πεντζετέλ και 2 και 3 πυροσβεστικά ελικόπτερα που έκαναν ρήψεις εκεί στο δάσος της Λυτής, όπου κατέληξε η φωτιά από το Ρεδερβένι, από εκεί ξεκίνησε, λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν σε κάποια στιγμή και είχε συνέπεια να φτάσει στο δάσος της Λυτής, πρώτα κοντά στην περιοχή της εκκλησίας, δηλαδή στο δάσος της εκκλησίας της Ζωοδόχου Πηγής, πίσω από αυτό, όπου εκεί ήταν και το σπίτι που καταστράφηκε, όπου βρέθηκε νεκρός ο 67χρονος, και στη συνέχεια λίγο πιο δυτικά κατευθύνθηκε το μέτωπο λόγω των ανέμων, πάλι όμως στο δάσος της Λυτής, κινήθηκε δηλαδή στις παρυφές του οικισμού, με συνέπεια να σημάνει μεγάλη κινητοποίηση. Είναι χαρακτηριστικό, Παναγιώτη, ότι η αστυνομία με περιπολικά συνεχώς ενημέρωνε τον κόσμο να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, να φύγουν, γιατί κινδύνευαν αν η φωτιά επεκτηνόταν εκείνα τα σημεία.
0: Έβλεπα εγώ είναι... στα πλάνα, πόρτα-πόρτα ήταν η εντολή, ναι, της αστυνομίας. Να περνούν έγινε από τα σπίτια που είναι κοντά στο δασάκι, πόρτα-πόρτα, και να χτυπούν για να διαπιστώσουν αν υπάρχει άνθρωπος μέσα. Γενικά και ήταν πολύ δύσκολες
1: και ώρες. Μακρύτερα, Παναγιώτη, και μακρύτερα απομακρύνθηκε κόσμος και μάλιστα αρκετοί ήταν αυτοί που έμειναν, που δεν δέχτηκαν να φύγουν. Κάποιους άντρες τους άφησαν οι αστυνομικοί, προκειμένου να βοηθήσουν και αυτοί στην κατάσβεση. Ήταν όλοι με λάστιχα στα χέρια και κατέβρεχαν, και είναι ακόμη δηλαδή, και καταβρέχουν ακόμη και τώρα, καταβρέχουν τις αυλές τους, τις σκεπές, το σπίτι τους, τείχους από τα σπίτια, προκειμένου να σώσουν κάτι, έτσι όπως σκέφτονται. Βέβαια η εικόνα τώρα είναι καλύτερη μετά τις ρήψεις νερού από τα εναέρια, αλλά και τις επεμβάσεις των επίγειων δυνάμεων και των δυνάμεων της πολιτικής προστασίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως όμως και πολλών εθελοντών. Πολλοί ήταν οι εθελοντές οι οποίοι μπήκαν στη μάχη, έπεσαν στη μάχη με τις φλόγες, εκεί ειδικά την πρώτη, στη βασική εστία, πριν τη μεγάλη κινητοποίηση των εναέριων μέσων, και γλίτωσαν πολλά. Ανησύχησαν οι κάτοικοι, κάποια ζωάκια μέσα σε σπίτια, τα οποία σώθηκαν βέβαια, αλλά τα ζωάκια κάποια είχαν τραύματα, τα περιέθαλψε η κτηνία τους εκεί της Λυτής. Κάποια ήταν τρομοκρατημένα, αλλά το χειρότερο απ' όλα είναι η απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής και ο τραυματισμός της συζύγου του 67χρονου, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται με εγκάβματα.
0: Κώστα, και μπορεί η εικόνα τώρα να είναι καλύτερη, ωστόσο πέφτει το σκοτάδι. Αυτό σημαίνει ότι τα εναέρια μέσα θα σταματήσουν να επιχειρούν, κάτι που κάνει πολύ δύσκολη την κατάσταση τη νύχτα, ιδιαίτερα σε μια περιοχή όπως είναι εκείνο το δασάκι της Λυτής, που είναι κατάφυτη, και αν δεν υπάρξει βοήθεια από αέρος μέσα στη νύχτα, τα πεζοπόρα τμήματα θα δυσκολευτούν να τη θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά. Μακάρι να βγούμε ψεύδες και μέχρι να πέσει το σκοτάδι και να σταματήσουν τα εναέρια, να δώσει η πυροσβεστική την φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.
1: Το μόνο ευχάριστο που έχω να πω σε αυτό, Παναγιώτη, είναι ότι το τελευταίο διάστημα που ήμασταν εκεί, είχε μειωθεί η ένταση των ανέμων, δηλαδή είχαν σχεδόν κοπάσει σε κάποια στιγμή εντελώς, και αυτό ήταν μια εικόνα καλή και για την κατάσβεση και για την επιχείρηση της κατάσβεσης της πυροσβεστικής, προκειμένου να μπορεί να περιορίσει ευκολότερα τη φωτιά. Αλλά βλέπαμε σε κάποια στιγμή όταν πολύ μικρές ρηπές ανέμου σηκώνονταν, είχαμε κατευθείαν αναζωπήρωση. Όπως έλεγαν κάποιοι κάτοικοι, πολλοί ήταν αυτοί που έκοβαν κομμάτια από το δάσος, δέντρα, κλαδιά, και τα άφηναν εκεί, με αποτέλεσμα αυτό είναι από μόνο του πολύ επικίνδυνο για την επέκταση της φωτιάς. Άλλοι κάτοικοι μας είπαν και θέλω να το επισημάνω ότι μέσα στο χωριό, μέσα στον οικισμό, αυλές πήραν φωτιά γιατί πετάχτηκαν κουκουνάρια. Γιατί εκεί είχε πεύκα στην περιοχή και τα κουκουνάρια, τα φλεγόμενα, πετάχτηκαν σε αυλές που αν δεν ήταν καθαρές, όπως επέβαλε ο τελευταίος νόμος, μπορεί να είχαμε και προβλήματα μέσα στον οικισμό. Στο εσωτερικό, πολύ, πολύ πιο μέσα στον οικισμό.
0: Μάλιστα. Κώστα, ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη εκεί που βρίσκεσαι. Ας ελπίσουμε ότι θα τεθεί πολύ πολύ σύντομα υπό έλεγχο αυτή η φωτιά που κατατρόμαξε όλη τη Θεσσαλονίκη.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Και σαν να μην έφταναν οι πυρκαγιές οι δικές μας, έχουμε και εισαγόμενες. Έχουμε μια μεγάλη φωτιά που μένεται στα σύνορα Ελλάδας, Βόρειας Μακεδονίας, κοντά στη λίμνη της Δοϊράνης, στο, πάνω από το χωριό Ακρίτα. Ακρίτας ξέσπασε το πρωί εκεί στα σύνορα των δύο χωρών. Οι άνεμοι ωστόσο άρχισαν να την στέλνουν προς την ελληνική πλευρά. Υπάρχουν εκεί πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής που από το πρωί είναι σε επιφυλακή, υδροφόρες του Δήμου, εθελοντές και δημοτικοί υπάλληλοι. Πριν από λίγο μίλησα με τον Δήμαρχο Κιλκίας, τον Δημήτρη τον Κυριακίδη, ο οποίος είπε ότι από το πρωί βρίσκονται εκεί και δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες, και παρόλο που η φωτιά έχει φτάσει περίπου 200 μέτρα από τα σύνορα των δύο χωρών, είναι καθησυχαστικός. Εκτιμά ότι δεν πρόκειται να περάσει τα σύνορα και δεν θα κινδυνεύσουν κάτοικοι των περιοχών, ιδιαίτερα του χωριού Ακρίτας, το οποίο είναι ένα μικρό χωριό στα σύνορα, στη Μεθόριο, με ηλικιωμένους κατοίκους.

0: Καλησπέρα, πάμε στο μέτωπο της φωτιάς, γιατί έχουμε μια πληροφορία της τελευταίας στιγμής με τη Λία Χριστάρη. Είμαστε εδώ στο στούντιο του 102 με τον Χρήστο Χατζημίση. Λία.
1: Υπήρχε μια πληροφορία εξ αρχής, αυτό μας έλεγαν εδώ οι κάτοικοι, ότι στο σπίτι όπου βρέθηκε νεκρός ο 65χρονος διαμένει το γιος του, 16 ετών. Από την ώρα λοιπόν εκείνη που ξέσπασε για μέχρι και πριν από λίγο μαθαίνουμε ότι δεν βρέθηκε κάπου το παιδί, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει κάτι. Μπορεί να ξέφυγε, μπορεί να είναι κάπου μόνο του, μπορεί χίλια δυο πράγματα να συμβαίνουν και να είναι όλα καλά. Επειδή όμως η κατάσταση συνεχίζεται και στο σημείο, δηλαδή εμείς τώρα είμαστε μεσάριστος για να καταλάβετε, και πηγαίνουμε προς το σημείο όπου βρίσκεται το σπίτι. Το σπίτι είναι στα όρια του χωριού, μέσα σε δαστική περιοχή. Αν και κάτι και εδώ μου λέγαν και ο πρόεδρος του χωριού που τον γνωρίζουν, ότι υπήρχε τρόπος διαφυγής. Ο δρόμος, δηλαδή, δρόμος υπήρχε. Τώρα, τι συνέβη, αν έμεινε εκεί για να ίσως προφυλάξει το σπίτι του, κανένας δεν το γνωρίζει. Ας ελπίσουμε να έχουμε πολύ σύντομα μια επίσημη ενημέρωση, επαναλαμβάνω, για ένα παιδί ανήλικο που είναι της οικογένειας και το οποίο ακόμα δεν έχει βρεθεί. Να είναι καλά κάπου, δηλαδή, και να τον εντοπίσουν γρήγορα. Σόκι αυλαβές. Από εκεί και πέρα ξεχνάμε ότι έχουμε έναν άνθρωπο που ζει αυτή τη ζωή του 65 ετών περίπου και μια γυναίκα 40 ετών, μια καυματία στο Ιπποκράτειο, στο νοσοκομείο το κράτος της Θεσσαλονίκης, με γάματα στο μυρό, στο πρόσωπο και στα χέρια. Είμαστε σε διαβουλεύσεις πάντως για να πλησιάσουμε λίγο το σπίτι να δούμε τι γίνεται, αλλά επειδή εδώ η περιοχή, στην περιοχή που βρίσκεται το σπίτι, ακόμα επιχειρούν τα εναέρια μέσα, γι' αυτό δεν μας επιτρέπουν λίγο να πλησιάσουμε. Υπάρχουν εδώ διαβουλεύσεις. Γενικά πάντως το θετικό είναι ότι είναι καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς. Σχεδόν οριοθετήθηκε, δεν ανησυχεί τόσο, ας το πούμε έτσι. Αλλά εντάξει, νύχτα είναι μπροστά μας. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε αναζωπηρώσεις. Ξέρετε ότι όλοι είναι επιποδός αυτές τις περιπτώσεις.
2: Να δούμε τι θα γίνει με το ανήλικο τώρα.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ας ελπίσουμε ότι έχει προλάβει να βρει καταφύγιο κάπου εκεί κοντά και να είναι καλά το παιδί.
1: Εννοείται, γιατί μιλάμε για ένα παιδί μόλις 16 ετών. Αν μάθαμε σωστά την ηλικία, το αυτό μας είπαν. Πάντως και ο άνθρωπος ήταν γνωστός, αγαπητός, δάσκαλος εδώ της περιοχής, τον γνώριζαν οι περισσότεροι. Έχει πέσει ένα πέπλο, δηλαδή, πένθους ήδη στην περιοχή. Εντάξει, είναι νομίζω λογικότατο και κατανοητό.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
1: Αύριο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στην πυρκαγιά της Λιτής, με επίγειες και εναέριες δυνάμεις να παραμένουν ωστόσο στο σημείο. Εντοπίστηκε καμένη σωρός άνδρα μέσα σε δασική έκταση στη Λιτή. Μία γυναίκα υπέστη εγκάβματα και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο. Αγνοείται ένας ανήλικος. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων στην πολυκατοικία στα Πετράλωνα, η οποία κατέρευσε ολοσχερός. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αλλαγές στο δεύτερο πυλώνα προαιρετικής κοινωνικής ασφάλισης ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. 5 νεκροί καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία εξαιτίας του ισχυρού κύματος κάψωνα. Στην Ντόχα βρίσκονται Αμερικανοί απεσταλμένοι για συζητήσεις με Καταριανούς αξιωματούχους για το Ιράν και το Λίβανο. Ξεκίνησε από σήμερα η υποβολή αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο. Yeah! 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στη σχιά αυτής της φωτιάς στη Λυτή που έχει κατατρομάξει όλη την πόλη. Ακόμα δίνουν μάχη οι πυροσβέστες για να τη θέσουν υπό έλεγχο και μετά να ψάξουν στα αποκαίδια να βρουν τι έφταιξε και έφτασε μέχρι τα σπίτια η φωτιά αυτή. Στο μεταξύ θα παραμένουμε online με τους συναδέλφους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και θα σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε νεότερο. Στο μεταξύ έχουμε σε εξέλιξη και Μουντιάλ. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ο αγώνας ακτής ελεφαντοστού Νορβηγίας και το σκορ είναι 0-0. Σήμερα έχει τα μεσάνυχτα και το Γαλλία-Σουηδία. Στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό-Εκουαδόρ. Όλοι οι αγώνες του Μουντιάλ από την ΕΡΤ, μείνετε συντονισμένοι για να τους δείτε. Φαντάζομαι θα είδατε χθες τα δύο πατατράκ των φαβορί Γερμανίας και Ολλανδίας που δεν μπόρεσαν να περάσουν την επόμενη φάση. Στη ΔΕ Γερμανία μάλιστα έχει γίνει και ο κακός χαμός με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να στρέφονται κατά του προπονητή και της ομάδας ζητώντας άμεσα αλλαγές και μάλιστα ορισμένα από αυτά να απαιτούν τον Γιούργεν Κλοπ στο πάγκο της Εθνικής Γερμανίας. Η Εθνική Γερμανίας, ο αποκλεισμός της μάλιστα παίρνει ιδιαίτερο χαρακτήρα αν σκεφτεί κανείς ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που η Γερμανία χάνει διαδικασία πέναλτι σε Μουντιάλ. Μέχρι σήμερα μετρούσε το απόλυτο 4 στα 4 έχοντας αποκλείσει Γαλλία το 1982, Μεξικό το 86, Αγγλία το 90 και την Αργεντινή το 2006. Στις προηγούμενες διαδικασίες και στις 4 είχε εκτελέσει συνολικά 18 πέναλτι αστοχώντας μόλις μια φορά το 1982 όταν ο Γάλλος τροματοφύλακας είχε αποκρούσει πέναλτι. Απέναντι στην Παραγουάη ωστόσο οι Γερμανοί έχασαν 3 από τα 6 πέναλτι που εκτέλεσαν και γνώρισαν τον αποκλεισμό. Ήταν η πρώτη ήττα της Γερμανίας σε διαδικασία πέναλτι

σε μεγάλη διοργάνωση έπειτα από 50 χρόνια από τον τελικό του Euro του 1976, τότε που είχε εκτελέσει το θρυλικό του πέναλτι ο Αντωνίν Πανένκα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Με αυτά και με αυτά δεν σας είπα, δεν σας υπενθύμησα και τον αριθμό Viber στον οποίο περιμένουμε τα μηνύματά σας, αν και θα έπρεπε μετά από τόσο καιρό να το γνωρίζετε απ' έξω, ασχέτως που αν εγώ δεν τον έχω μάθει ακόμη, 693-0078-228, 693-0078-228 τα μηνύματά σας. Η Νορβηγία έκανε το 0-1 πριν από λίγο στον αγώνα με την ακτή Ελεφαντοστού και μιας και λέγαμε για το χθεσινό αγώνα, όπως όλοι οι αγώνες που κρίνονται στα πέναλτι, έχει και έναν ήρωα. Και ως συνήθως σε αυτούς τους αγώνες οι ήρωες είναι οι τερματοφύλακες. Ο Ορλάντο Χιλ, τερματοφύλακας της Παραγουάης, πέρασε στην αιωνιότητα σε αυτό το Μουντιάλ, καθώς ήταν αυτός που έπιασε δύο πέναλτι των Γερμανών και έστειλε την εθνική ομάδα της χώρας του στον επόμενο γύρο. Η Παραγουάη αναδείχθηκε 1-1 ισόπαλη με την Γερμανία και μάλιστα κατέριψε το μύθο που λέει ότι στο τέλος νικούν πάντα οι Γερμανοί και πέρασε αυτή στο τελικό. Για τον ήρωα αυτού του αγώνα λοιπόν, ο δρόμος προς τη δόξα δεν ήταν καθόλου εύκολος. Με το που ξεκίνησε να κάθεται κάτω από το δοκάρι της εθνικής ομάδας της Παραγουάης, δέχτηκε μεγάλη κριτική και σκληρή από τον θρύλο του ποδοσφαίρου της χώρας, τον Χωσέ Λουίτσι Λαβέρτ. Όσοι δεν τον ξέρετε, ανατρέξτε στο διαδίκτυο για πληροφορίες. Ένας τερματοφύλακας, ο οποίος εκτός από πολύ καλός τερματοφύλακας, ήταν και πολύ καλός σκόρερ. Ναι, καλά ακούσατε, εκτελούσε πέναλτι και φάουλ. Και αυτό γιατί στην αρχή ιτήθηκε η Παραγουάη με 4-1 από τις ΗΠΑ και δέχτηκε τη σκληρή κριτική. Ωστόσο, στη συνέχεια πραγματοποίησε πολύ καλές εμφανίσεις με αποκορύφωμα τη χθεσινή. Και όπως αποκάλυψε η ίδια του η σύζυγος, όταν ήταν σε μικρότερη ηλικία, είναι 25 χρονών, ο γιος του αντιμετώπισε ένα πρόβλημα υγείας όταν γεννήθηκε, με αποτέλεσμα ο ίδιος και ενώ έπαιζε σε πολύ μικρότερες εθνικές, σε πολύ μικρότερες εθνικές κατηγορίες στη χώρα του, αναγκάστηκε να πουλήσει πολλά από τα εξαρτήματα του εξοπλισμού του που είχε ακόμα και ως ενθύμια με συμμετοχές σε εθνικές ομάδες, προκειμένου να ανταπεξέλθει στα έξοδα που είχε να αντιμετωπίσει λόγω της ασθένειας αυτής του γιου του. Τελικά το γιος του φαίνεται ότι ξεπέρασε τα προβλήματα υγείας και φαίνεται ότι εκτός από αυτά η εξέλιξη του Χίλ είναι ραγδαία και πως δεν, με το τέλος του Μουντιάλ, δεν θα παραμείνει στην ομάδα που παίζει μέχρι τώρα.

0: Πάμε στο Φέδωνα το Μόσογλου, γιατί υπάρχουν και να μην υπάρχουν, είναι σε εξέλιξη ακόμα η επιχείρηση κατάσβεσης εκεί στη Λιτή. Φέδωνα.
1: Ναι, πράγματι, και έχουμε ενδεχομένως και τις τελευταίες ρήψεις από αέρος αυτά τα λεπτά που διανύουμε. Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να έχουμε μια όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κατάσβεση αυτής της πυρκαγιάς. Η αλήθεια είναι ότι ακόμη βλέπουμε μικρές εστίες ενεργές, υπάρχουν μικροαναζωπυρώσεις στο δάσος έξω από τον οικισμό της Λιτής. Ωστόσο η κατάσταση είναι πολύ βελτιωμένη σε σύγκριση με τις προηγούμενες ώρες και όλο αυτό το μαύρο νεύος το οποίο βλέπαμε ακόμη και από την τη Θεσσαλονίκη, αλλά ήταν ακόμη εντονότερο και στην περιοχή αυτή. Να πούμε ότι χρειάστηκε να συνδράμουν περισσότεροι από 100 πυροσβέστες, 10 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα. Αν βάλουμε μέσα σε όλους αυτούς τους εθελοντές και όλους τους υπόλοιπους που συμμετείχαν, μιλάμε για δυνάμεις που ξεπερνάνε συνολικά τα 300 άτομα. Πραγματικά είδαμε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση από τους κρατικούς, που παρότι είχε το 112 δις και τους προέτρεπε όλους να πάνε προς το γήπεδο της Λιτής, δεν το έκαναν οι κάτοικοι. Οι περισσότεροι από αυτούς παρέμειναν κοντά στην φωτιά, πλησίασαν τη φωτιά, πλησίασαν το δάσος, προκειμένου και εκείνοι από το δικό τους μετερίζι να προσπαθήσουν να κατασβέσουν τη φωτιά, να οριοθετήσουν. Είδαμε και σκαπτικά μηχανήματα από εθελοντές που προσπαθούσαν να φτιάξουν τα αναχώματα, να μην περάσει η φωτιά, να μην πηδήξουν οι φλόγες προς τον οικισμό. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι η κατάσταση βελτιώνεται.
0: Από ναι, αλλά...
1: και στα άσχημα να περάσουν.
0: Αυτό, τώρα, νομίζω ότι η αγωνία όλων επικεντρώνονται πλέον στις έρευνες του αγνοούμενου παιδιού.
1: Ακριβώς. Είναι μια πληροφορία η οποία μας ήρθε πριν από περίπου μία ώρα και αυτή τη στιγμή ερευνάται, καθώς φαίνεται να αγνοείται σύμφωνα με τις πληροφορίες ένα νεαρό αγόρι, 12 ετών σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει. Ελπίζουμε να έχει καλό τέλος όλη αυτή η υπόθεση. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή γίνονται οι έρευνες τόσο από την πυροσβεστική όσο και από την αστυνομία για να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάπου το παιδί. Ξαναλέω, είναι υποδιερεύνηση, δεν είναι σίγουρο ότι αγνοείται ή όχι. Αυτό εξετάζει αυτή τη στιγμή η αστυνομία και η πυροσβεστική. Να πούμε επίσης ότι έχουμε και έναν νεκρό, ο οποίος βρέθηκε κοντά στο σπίτι του, έξω από το σπίτι του, στην δασική περιοχή έξω από το χωριό της Λιτής, και μια εγκαυματία η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειου στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Είναι καλά στην υγεία της σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Επίσης, χρειάστηκε να έρθει και ασθενοφόρο για να παράσχει πρώτες βοήθειες και σε πυροσβέστες που ρίχτηκαν στη μάχη της κατάσβεσης, καθώς εμείς τουλάχιστον καταγράψαμε με τον οπερατέρ μας τον Βαγγέλη τον Μουτούλη έναν πυροσβέστη ο οποίος ένιωσε αδιαθεσία και χρειάστηκε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες από το ιατρικό προσωπικό.
0: Φέδωνα, όπως το βλέπεις, εκτιμάς ότι ακόμα και να σταματήσουν τα εναέρια μέσα να ρίχνουν, μπορεί η φωτιά έχει ελεγχθεί? Δηλαδή, εντάξει, το βράδυ είναι γεγονός ότι θα είμαστε σε επιφυλακή όλοι, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα υπάρχει η ανησυχία που υπήρχε νωρίς το μεσημέρι.
1: Δεν θα υπάρχει ανησυχία και φαίνεται ότι ο άνεμος κοπάζει. Ωστόσο, εγώ από το σημείο που βρίσκομαι μπορώ να διακρίνω ένα καντιλάκι. Αν και σε άλλα σημεία τα οποία δεν μπορώ να τα δω εγώ με γυμνό μάτι υπάρχουν καντιλάκια και δεν ελεγχθούν αυτά άμεσα, μπορεί να έχουμε νέες αναζωπυρώσεις και νέο κύκλο κατάσβεσης, που καταλαβαίνουμε όλοι ότι τις νυχτερινές ώρες είναι πάρα πολύ δύσκολο. Φαίνεται ωστόσο, σύμφωνα με την εικόνα που βλέπουμε, ότι δεν θα έχουμε μια τέτοια εξέλιξη. Και αυτό διότι είναι εδώ πολύ ισχυρές δυνάμεις, έχουν προχωρήσει την κατάσβεση σε ένα πολύ ικανοποιητικό στάδιο και περνούν διαρκώς από όλα τα σημεία, τα ελέγχουν 2 και 3 φορές και επιχειρούν όπου χρειάζεται με τις μάνικες, με τα σκαπτικά, με οτιδήποτε για να σβήσουν αυτές οι μικροαιστείες που υπάρχουν. Δεν υπάρχει πάντως ενεργό μέτωπο, μεγάλο μέτωπο, να το πούμε έτσι.
0: Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι η νύχτα θα είναι μακριά. Φέδωνα, το Μόσογλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα στον Σταύρο που στέλνει την καλησπέρα του σε όλη την παρέα και στην Ιωάννα που με την ψυχή στο στόμα λέει, προφανώς έτρεχε για δουλειές, αλλά και πάλι ακούει, είναι συντονισμένη εδώ στον 102 και καλά κάνει. Παραμείνετε και συντονισμένοι, πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στην περιοχή της Λιτής. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Νωρίτερα εντοπίστηκε σωρός ηλικιωμένου άνδρα στην καμένη έκταση, ενώ η γυναίκα του 41 ετών έχει υποστεί εγκάβματα στα άνω και κάτω άκρα και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, αγνοείται το παιδί του ηλικιωμένου. Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 2.30 σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβαίνι και γρήγορα επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, εστάλησαν 2 προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112. Σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από τα σύνορα με την Ελλάδα, κοντά στην περιφερειακή ενότητα Κιλκής, και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στα Σκόπια. Η φωτιά συνεχίζει να εξελίσσεται εκτός ελληνικού εδάφους. Προληπτικά στην ελληνική πλευρά, 2 μπουλντόζες και ένα μηχάνημα έργο συνεχίζουν τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, ενώ 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 16 οχήματα έχουν μεταβεί στην περιοχή και είναι σε ετοιμότητα. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που έγιναν για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αντλία. Αναμένουμε μειωμένες τιμές του πετρελαίου και θα τις δούμε στις τιμές στην Αντλία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν ότι οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Σκληρή κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους, και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά οδηγούν σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μία φορά να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, επισήμανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας, τα πυρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, τόνισε το ΚΚΕ. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ολοκληρώνει σήμερα την πρώτη και μεγαλύτερη καταβολή της έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης προς οικογένειες με παιδιά ύψος 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η ενίσχυση αφορά εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους σε όλη τη χώρα και εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης των οικογενειών με παιδιά με στόχο την οικονομική τους ανακούφιση. Τρίτο κύμα ακραίας ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι καύσονες που άλλοτε εμφανίζονταν μία φορά αναγενιά εξελίσσονται πλέον σε σχεδόν ετήσιο φαινόμενο. Με μία απόφαση που θεωρείται ισχυρό πλήγμα στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, το ανώτατο δικαστήριο ακύρωσε σήμερα την προσπάθειά του να αμφισβητήσει το δίκαιο του εδάφους, δηλαδή τη χορήγηση της ηθαγένειας σε όλους όσοι γεννιούνται σε αμερικανικό έδαφος. Με ψήφους 6 έναντι 3, το δικαστήριο ακύρωσε το διάταγμα που υπέγραψε πέρυσι ο Ντόναλντ Τραμπ, αμέσως μόλις επέστρεψε στο Λευκό Οίκο για τη δεύτερη θητεία του. Το διάταγμα αυτό καταργούσε το δίκαιο του εδάφους για τα παιδιά των παράτυπων μεταναστών που γεννιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο των αυστηρών μέτρων που επιχειρούσε να επιβάλλει για να περιορίσει τη μετανάστευση. Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 3 Ιουλίου από 11 το βράδυ λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα, ο αποκλεισμός θα ισχύσει και στις δύο κατευθύνσεις, στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7 Επταπυργίου και K8 Τριανδρίας. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Ανθέων, ενώ αυτά που κινούνται προς Καβάλα Κατερίνη στην οδό Κατσιμίδη. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, η άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο από 22 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Ο Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη. Ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
4: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
5: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
6: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
3: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
7: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, fade out δεύτερη ώρα στον 102 με Κώστα Σαββίδη στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα. Και να σας πούμε ότι υπάρχει ανακοίνωση ότι θα υπάρξει νέος αποκλεισμός της περιφερειακής οδού για τις ανάγκες των εργασιών του flyover. Αυτή την φορά θα είναι την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 11 το βράδυ, θα είναι 24ωρος και στις δύο κατευθύνσεις της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7, επταπύργιο είναι αυτό, και K8 Τριανδρία. Τα οχήματα που κινούνται προς Καβάλα Κατερίνη θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Κατσιμίδη. Τα οχήματα που κινούνται προς Χαλκιδική Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται στην οδό Ανθέων. Και μπορεί να μην μας αρέσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ιδίως όταν έχουν να κάνουν με τον περιφερειακό που υπάρχει πρόβλημα, αλλά όλο και κάτι μας αρέσει σε αυτή την πόλη. Και αν θέλετε να διατρανώσετε τι σας αρέσει σε αυτή την πόλη, δεν έχετε να κάνετε παρά μια επίσκεψη στην περιοχή των Λαδάδεκων, όπου έχει στηθεί ένας μαύρο πίνακας. Όσοι πηγαίνατε σχολείο παλιότερα, αρκετά παλιότερα, θα τον θυμάστε. Δεν είναι αυτός ο διαδραστικός που υπάρχει τώρα, αλλά ο παλιός κλασικός μαύρο πίνακας, ο οποίος έχει στηθεί από μια σχολή φιλοσοφίας που προωθεί τον πολιτισμό, και μπορείτε να γράψετε εκεί τι αγαπάω στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, τι αγαπάτε εσείς στη Θεσσαλονίκη? Θα σας διαβάσω ορισμένα από αυτά που έχουν γράψει όσοι έκατσαν εκεί για να δουν, να γράψουν τι τους αρέσει στη Θεσσαλονίκη, και μερικά από αυτά είναι φυσικά το σύμβολό της, ο Λευκός Πύργος, η Μπουγάτσα, τα φεστιβάλ, τα κάστρα με τη θέα, τη ζεστή ατμόσφαιρα, το μετρό όταν λειτουργεί, τα στενά της Ανοπόλης, τα χαλαρά καφεδάκια, τα νοσταλγικά ηλιοβασιλέματα, τα ηλιοβασιλέματα στην παραλία, τα στενά της Ανοπόλης, τα λαδάδικα, τον κόσμο, το στυλ των ανθρώπων, τα φαγάδικα, την ιστορία, το χαρακτήρα, το ΔΠΑΕ, έχει γράψει ένας, είναι το Διεθνές Πανεπιστήμιο, και ένας πιο κλασικός, ρετσίνα κόλα. Βέβαια, άμα δεν πιεις ρετσίνα κόλα στη Θεσσαλονίκη, πού θα πιεις?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην Ευτυχία που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη τη συντροφιά και στον Τάνο, ο οποίος μας τρολάρει, καθώς ενώ λέγαμε για τα ηλιοβασιλέματα και την παραλία της Θεσσαλονίκης, μας στέλνει μια φωτογραφία από το μπαλκόνι του στην Καβάλα με ένα μπουκάλι ουίσκι και μάλιστα είναι και ψηλά και φαίνεται πιάτο ολόκληρη η Καβάλα αμφιθεατρικά και εμείς ζηλεύουμε. Έλα, σε περιμένουμε, λέει. Και πολύ θα το ήθελα, πίστεψέ με. Λοιπόν, σε ρυθμούς Μουντιάλ 0-1 παραμένει η Νορβηγία μπροστά όσον αφορά την ακτή ελεφαντοστού. Και εμείς θα σας πούμε 8 θρύλους του παγκοσμίου ποδοσφαίρου που δεν κατέκτησαν ποτέ αυτό το πολυπόθετο παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, Ρομπέρτο Μπάτζιο, όσο και αν φαίνεται απίστευτο, ο Ιταλός Σταρ συμμετείχε σε 3 παγκόσμια κύπελα, 90-94-98, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να το σηκώσει. Το 90 αποκλείστηκε από Diego Armando Maradona, το 94 έχασε το τρόπαιο στα πέναλτι, το 98 αποκλείστηκε στα προημιτελικά πάλι στα πέναλτι. Μισελ Πλατινί, και όμως ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που έβγαλε η Γαλλία, πήρε 3 φορές τη χρυσή μπάλα, δεν κατέκτησε ποτέ το παγκόσμιο κύπελο. Γιώχαν Κρόιφ, ο υπτάμενος Ολλανδός, στο μοναδικό Μουντιάλ που αγωνίστηκε με την Ολλανδία, έφτασε μέχρι τον τελικό, γνώρισε την ήττα από τους Γερμανούς. Φέρεντς Πούσκας, και όμως ο στρατηγός, ο πρώτος σούπερστάρ του ποδοσφαίρου, δεν πήρε ποτέ Μουντιάλ. Το 1954, όταν ο Πούσκας ήταν αρχηγός της Ουγγαρίας, έφτασε στο τελικό με την Γερμανία και έχασε. Λεβ Γιασίν, η μαύρη αράχνη του ποδοσφαίρου, ίσως ο καλύτερος τερματοφύλακας στον κόσμο, δεν σήκωσε ποτέ Μουντιάλ, παρόλο που συμμετείχε σε 4 με τη Σοβιετική Ένωση. Πάολο Μαλντίνι, ο εμβληματικός αρχηγός της Σκουάντρα Ατζούρα, έφτασε στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1994. Η Ιταλία ιτήθηκε από την Βραζιλία. Λούκα Μόντριτς, ο αρχηγός, ο αιώνιος της Κροατίας με μεγάλη καριέρα. Το 2018 η Εθνική Κροατίας έφτασε τελικό με τη Γαλλία και έχασε. Και Κριστιάνο Ρονάλντο έχει παίξει σε 6 παγκόσμια κύπελα, δεν έχει κατακτήσει ποτέ το τρόπαιο.

0: Στο στούντιο Χρήστος Χατζημίσης, γιατί έχουμε καλά νέα, τουλάχιστον από το μέτωπο της φωτιάς.
1: Ναι, νομίζω ότι η αυτή η αισιοδοξία που υπήρχε και από πριν, Παναγιώτη, συνεχίζει να υπάρχει, διότι φαίνεται ότι σύμφωνα και με το ρεπορτάζ της συναδέλφου της Λίας Χριστάρα πριν από λίγο, η φωτιά έχει οριοθετηθεί. Η πυροσβεστική τη δίνει ακόμα σε εξέλιξη, βεβαίως πρέπει να είναι σίγουροι, ξέρεις, για να πούν ότι έχει αλλάξει η κατάσταση. Το θέμα είναι τι γίνεται με το αγνοούμενο αγόρι αυτή τη στιγμή. Γίνονται έρευνες. Η Λία βρίσκεται εκεί, σε λίγο θα μας ενημερώσει για το τι ακριβώς συμβαίνει. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι τα εναέρια μέσα έχουν σταματήσει, όπως είναι φυσικό.
0: Έχει πέσει το σκοτάδι.
1: Ακριβώς. Και οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν εκεί, προσπαθούν να σβήσουν όποια καντιλάκια υπάρχουν για να μην έχουμε αναζωπηρώσεις.
0: Και θα παραμείνουν και όλο το βράδυ εκεί.
1: Είναι λογικό, το καταλαβαίνουμε αυτό. Το βάρος τώρα πια πέφτει σε αυτό το παιδί που αγνοείται. Εκεί πρέπει να δούμε το τι ακριβώς θα γίνει.
0: Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα τώρα, να δουν αν τελικά το παιδί είναι καλά, μακάρι να είναι καλά και να έχει βρει καταφύγιο κάπου και να εντοπιστεί τις επόμενες ώρες ο και αυλαβή. Εκεί επικεντρώνονται πλέον όλες οι προσπάθειες. Μακάρι να έχουμε ένα αίσιο τέλος και σε αυτή την περίπτωση.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά της Λιτής, με πήγες δυνάμεις να παραμένουν ωστόσο στο σημείο. Εντοπίστηκε καμένη σωρός ηλικιωμένου άνδρα σε δασική έκταση στη Λιτή. Η γυναίκα του υπέστη εγκάβματα και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτιο. Αγνοείται το παιδί του. Συνεχίζει η φωτιά στη Βόρεια Μακεδονία κοντά στα σύνορα με το Κιλκής. Μήνυμα του 112 στην περιοχή Ακρίτας, το οποίο καλεί τους κατοίκους να παραμένουν σε ετοιμότητα. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αντλία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τουλάχιστον 1.943 άνθρωποι έχουν βρει το θάνατο στη Βενεζουέλα, ενώ 10.571 έχουν τραυματιστεί από τους σεισμούς. 5 νεκροί καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία εξαιτίας του ισχυρού κύματος καύσωνα. Στην Τόχα βρίσκονται Αμερικανοί απεσταλμένοι για συζητήσεις με Καταριανούς αξιωματούχους για το Ιράν και το Λίβανο. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα. Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωμπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανίμ.

0: Ξαναπάμε στο μέτωπο της φωτιάς, γιατί μπορεί να φαίνεται ότι έχει ελεγχθεί, ωστόσο αγωνία υπάρχει για το αγνοούμενο παιδί. Λία Χριστάρα.
1: Ναι, υπάρχει μεγάλη αγωνία δυστυχώς, γιατί ακόμα αγνοείται, 12 ετών. Θα σας πω τώρα ότι μπορέσαμε και μάθαμε τις τελευταίες στιγμές. Πρόκειται για τον γιο της 40χρονης γυναίκας, η οποία νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο. Φαίνεται δηλαδή ότι η γυναίκα, αφού έφτασε στο Ιπποκράτειο, ενημέρωσε την αστυνομία ότι πίσω στο σπίτι, γιατί είναι η γυναίκα του 60χρονου, έχει αφήσει τον γιο της και τον άντρα της. Τώρα, ακόμα δυστυχώς δεν έχουμε κάτι νέο. Η νύχτα πέφτει. Οι έρευνες της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη, κυρίως στην περιοχή του σπιτιού. Τώρα ας ελπίσουμε το πιθανό σενάριο να είναι να έχει φύγει κάπου, να τρόμαξε, να υπάρχει κάπου μέσα στο βουνό και να είναι καλά το παιδί. Πάντως υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία, όπως καταλαβαίνετε. Δυστυχώς ο 65χρονος βρέθηκε νεκρός. Αυτό που μου λένε εδώ ο κόσμος είναι ότι υπήρχαν τρόποι διαφύγησης και εμείς βλέπουμε, δηλαδή, γιατί είμαστε πολύ κοντά στο σπίτι, αν και δεν μας αφήνουν ακόμα να πλησιάσουμε. Υπάρχουν τρόποι διαφυγής. Τώρα τι ακριβώς συνέβη δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Όσον αφορά πάντως τη φωτιά, είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Πριν είχαμε μια αναζωπήρωση, αλλά ευτυχώς ήταν τελευταίες ρήψεις πριν πέσει το φως των εναέριων μέσων. Οπότε έσβησε και αυτή η εστί, αυτή η αναζωπήρωση ήταν πολύ κοντά σε σπίτια. Έχει σχεδόν οριοθετηθεί και ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε κάποια αναζωπήρωση κατά διάρκεια της νύχτας. Βέβαια όλοι είναι υπατμόνοι, όπως καταλαβαίνετε εδώ. Έχει πάρα πολλές πηγές δυνάμεις, υπάρχουν οι εθελοντές, ο κόσμος. Αλλά πήραν μια πολύ μεγάλη ανάσα. Αυτό που μας λένε όλοι είναι ότι η φωτιά ξεκίνησε από ένα χωράφι και κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί. Δηλαδή στην αρχή ήταν όλοι καθυσυχασμένοι ότι γρήγορα θα την σβήσουν. Δυστυχώς όμως λόγω των ανέμων πολύ γρήγορα πήρε έκταση και πέρασε σε δασική έκταση και είχαμε αυτό το μεγάλο μέτωπο το οποίο είδαμε, το οποίο ευτυχώς περιορίστηκε πάρα πολύ γρήγορα σχετικά με το πόσο μεγάλο ήταν. Ας ελπίσουμε πολύ σύντομα να έχουμε νέα για το 10χρονο παιδί.
0: Μακάρι. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα στην Έφη, η οποία σε απάντηση του Ντάνου που μας έστειλε φωτογραφία από το μπαλκόνι του σπιτιού του στην Καβάλα, μας στέλνει λοιπόν και η ίδια φωτογραφία από το μπαλκόνι, γράφοντας άμα είναι να δείχνουμε θέα από μπαλκόνι, ορίστε. Αστικό τοπίο, κεντρικό θέμα, το πόδι. Καλησπέρα και απόψε, καλησπέρα λοιπόν Έφη, καλησπέρα σε όλη την παρέα λέει, ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και τη συντροφιά στο 693-0078-228 στο Viber και τα δικά σας μηνύματα. Με 8-7 λεπτά να απομένουν για τη λήξη του αγώνα, η ακτήλεφαντος του ισοφάρισε την Νορβηγία και είναι στο 1-1 ο αγώνας αυτός. Και επειδή στην άλλη άκρη του Ατλαντικού δεν έχουμε μόνο ποδόσφαιρο, αλλά έχουμε και μπάσκετ, μετά το σεισμό που προκάλεσε η φυγή, η συμφωνία για παραχώρηση του Γιάννη Αντετοκούμπο στους Miami Heat, σήμερα έχουμε άλλον ένα σεισμό και αυτό έχει να κάνει με τον βασιλιά. Ο LeBron James ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τους Lakers, αλλά συνεχίζει στο NBA. Και πλέον τα στοιχήματα δίνουν και παίρνουν για το ποια ομάδα μετά από 8 χρόνια στους λιμνάνθρωπους θα είναι ο επόμενος προορισμός του βασιλιά. Και αυτό γιατί ο βασιλιάς, όσο ετών και να είναι, 41 είναι για την ιστορία, θα κάνει διεκδικητή του τίτλου μια ομάδα η οποία θα έχει το κατάλληλο support. Και σύμφωνα με τον κορυφαίο αναλυτή του NBA, Sam Saranya, τρεις ομάδες είναι επικρατέστερες για να πάει ο LeBron James. Πρώτη είναι οι Warriors, που με τα φιλαράκια του εκεί, τον Steph Curry και τους υπόλοιπους, σκοπεύει να διεκδικήσει ένα δαχτυλίδι ακόμη, και γιατί όχι να το πάρει, καθώς υπάρχει η φημολογία ότι θα διεκδικήσουν να πάρουν και τον Anthony Davis οι Golden State Warriors. Ο δεύτερος σταθμός είναι οι Cavs, η πρώτη ομάδα του LeBron James, και εκεί έχει δυνατούς συμπαίκτες, θα έχει εφόσον πάει, οπότε θα μπορέσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Και η τρίτη είναι πια άλλη, η Miami Heat, εκεί όπου με Bam Adebayo και φυσικά Γιάννη Αντετοκούμπο μετατρέπει το Miami σε διεκδικητές του τίτλου.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Λίγο πρόλαβε να χαρεί η εκτέλεσφέτος του. Ο Erling Haaland έκανε το 1-2 πριν από λίγο και πλέον βαδίζουμε στις καθυστερήσεις με 7 λεπτά από αυτές να απομένουν. Και επειδή έπεσε βαριά η σκιά της φωτιάς σήμερα, λίγο να σας χαλαρώσουμε λίγο πριν το τέλος. Λοιπόν, σας προτείνουμε λοιπόν 10 ελληνικά νησιά για διακοπές και χαλάρωση. Και όταν λέμε χαλάρωση, εννοούμε χαλάρωση. Δηλαδή να πας και να ξεχάσεις ότι έχεις αυτόν τον κόσμο της πίεσης και του άγχους όλο τον χρόνο. Λοιπόν, αρκεί στο Ανατολικό Αιγαίο, ανάμεσα σε Πάτμους και Λιψούς, είναι αυτό που θα έλεγες χωριό με θάλασσα. Δεν υπάρχουν ξενοδοχεία μεγάλα, ούτε οργανωμένες παραλίες, μερικές ταβέρνες με οικογενειακό χαρακτήρα και μια σειρά με προστατευόμενους κόλπους όπου φτάνουν τα ιστιοπλοϊκά και εκεί βρίσκουν αγκυροβόλιο. Αν πας χωρίς σκάφος, πας και με πλοίο από Πάτμου και Λιψούς. Αντικήθυρα, άλλο ένα νησί για απομόνωση. Το νησί έχει εκκλησίες, μια χούφτα ταβέρνες και ανθρώπους που κρατούν ακόμη μια φυσική απόσταση από τον επισκέπτη μέχρι να καταλάβουν ότι ήρθες να νιώσεις τον τόπο με την καρδιά. Ο Θονή είναι το βορειοδοτικότερο σημείο της Ελλάδας στα διαπόντια νησιά. Ταυτίζεται με την τοπική παράδοση, στην τοπική παράδοση με την Ογυγεία, το νησί της Καλυψούς. Υπάρχουν λίγες ταβέρνες και η σπηλιά της Καλυψούς αν θέλετε να περιηγηθείτε. Το Μαθράκι, το τρίτο από τα 3 διαπόντια νησιά, ο Θονούς, Ερικούσα και το Μαθράκι, το τελευταίο είναι και το πιο ήσυχο, ελάχιστη μόνιμη κάτοικοι, αργή ρυθμή, ακτογραμμή μεγάλη, πάρα πολύ γαλάζιο και πράσινο. Ψέριμος, αμμώδεις παραλίες, ρηχά νερά, μικρό χωριό γύρω από το λιμάνι, τι άλλο θέλεις για να περάσεις το καλοκαίρι σου, τις διακοπές σου. Τέλενδος, ένα μικρό εναλλακτικό σύμπαν. Εδώ οι μετακινήσεις γίνονται με τα πόδια και η θάλασσα βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Γάβδος φυσικά, το νοτιότερο άκρο της Ελλάδας, ένα από τα χαρακτηριστικότερα σημεία της νότιας Ευρώπης. Έχει μερικά ενοικιαζόμενα, φούρνο, βασικές υποδομές, ένας μικρός αυθεντικός οικισμός. Η Ερικούσα πήρε το όνομά της από το Ρίκι, το ανθίζει όλο το φθινόπωρο το Ρίκι στην Ερικούσα και δίνει το χαρακτηριστικό χρώμα. Δεν χρειάζεται πολλά αξιοθέατα, αμμουδιά, πράσινο και αργή ρυθμή. Καστός, ανάμεσα στη Λευκάδα και στη Στεριά, ο Καστός ζει ήρεμα. Το χωριό είναι χτισμένο γύρω από το λιμάνι με πέτρινα σπίτια και μικρές ταβέρνες. Οι μετακινήσεις γίνονται κυρίως με τα πόδια και βάρκα, ελαιώνες, χαμηλή λόφη, δαντελωτή ακτογραμμή. Και τέλος, η Θήμενα είναι μέρος του συμπλέγματος των φούρνων Κορσεών απέναντι την Ικαρία και τη Σάμο. Είναι στενά συνδεδεμένη με τη θάλασσα και την Αλία, μικρές παραγωγές του τόπου και φυσικά θάλασσα και καλό φαγητό. Εκεί να πάμε να χαλαρώσουμε.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια και σήμερα το καλύτερη απογευματινή παρέα λέει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Συνεχίζετε να στέλνετε εσείς, θα είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος εδώ στο 693-078-228. Θα τα διαβάσει αυτό στα μηνύματά σας. Κάπου εδώ ένα άκρευνος επίκαιρο και ακολουθώντας αναγκαστικά τη φωτιά στη λιτή fade out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ ο Κωνσταντίνος Σαββίδη που ήταν επί 2 ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία. Έρχεται ο Βασίλης Μαξούρας να πει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ένα ανήλικο αγόρι αγνοείται τις τελευταίες ώρες στη λιτή Ωρεοκάστρου στη Θεσσαλονίκη, όπου εκδηλώθηκε δασική πυρκαγιά. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε η σωρός του ηλικιωμένου πατέρα του σε δασική έκταση στα όρια με τη λιτή. Παράλληλα, πυροσβέστες απεγκλώβησαν τη γυναίκα του με εγκάβματα, η οποία νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο. Η εικόνα της πυρκαγιάς είναι σαφώς βελτιωμένη, αλλά στο σημείο παραμένουν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από τα σύνορα με την Ελλάδα, κοντά στην περιφερειακή ενότητα Κιλκής, συνεχίζει να καίει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στα Σκόπια. Η φωτιά συνεχίζει να εξελίσσεται εκτός ελληνικού εδάφους. Προληπτικά, στην ελληνική πλευρά, δύο μπουλντόζες και ένα μηχάνημα έργου συνεχίζουν τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, ενώ πυροσβέστες και οχήματα έχουν μεταβεί στην περιοχή και είναι σε ετοιμότητα. Σε 48 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 40 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 8. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που έγιναν για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα. Νωρίτερα, και αφού ολοκληρώθηκαν οι έρευνες, αποχώρησαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ στο σημείο θα βρίσκεται όλη τη νύχτα περιπολικό της αστυνομίας. Σε δημόσια διαβούλευση αναμένεται να τεθεί εντός των επόμενων ημερών το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, με προοπτική την προώθησή του στη Βουλή το φθινόπωρο. Η νέα ρύθμιση, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, εισάγει αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη, με τον καύσωνα να ανεβάζει κατακόρυφα τη ζήτηση. Πάνω από 59% η αύξηση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και στην Ελλάδα μέσα σε μία ημέρα. Τρίτο κύμα ακραία ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Τους 41 βαθμούς Κελσίου έφτασε σήμερα η θερμοκρασία στη Σλοβακία. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν ενώ έχασαν τη ζωή τους, ενώ σε κόκκινο συναγερμό τέθηκαν 25 πόλεις. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι καύσωνες που άλλοτε εμφανίζονταν μία φορά αναγενιά εξελίσσονται σε σχεδόν ετήσιο φαινόμενο. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επισκέφτηκε τα υποϊσραηλινή κατοχή εδάφη του Νοτιού Λιβάνου, υποστηρίζοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στην περιοχή όσο η Χεσμπολά εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τη χώρα του. Την περασμένη Παρασκευή, οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου υπέγραψαν με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών συμφωνία πλαίσιο που αποσκοπεί σε διαρκή ειρήνη. Προβλέπει την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Λίβανο, με προϋπόθεση τον αφοπλισμό της Χεσμπολά. Το φιλοϊρανικό κίνημα έχει ήδη εκφράσει την απόλυτη αντίθεσή του στη συμφωνία. Ξεπέρασε τους 1.900 ο αριθμός των νεκρών από τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Χόρχε Ροντρίγκες. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τουλάχιστον 1.943 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 10.571 έχουν τραυματιστεί. Την ίδια ώρα εντείνονται οι ανησυχίες ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά, καθώς περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 3 Ιουλίου από 11 το βράδυ λόγω των εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα, ο αποκλεισμός θα ισχύσει και στις δύο κατευθύνσεις στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7 Επταπυργίου και K8 Τριανδρίας. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Ανθέων, ενώ αυτά που κινούνται προς Καβάλα Κατερίνη στην οδό Κατσιμίδη. Στην αθλητική μας ενημέρωση, με 1-2 έληξε ο αγώνας της Νορβηγίας με την ακτή Ελεφαντοστού για την πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό ή σημερινός. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Ο Ιούνιος φεύγει. Φεύγει επεισοδιακά όμως. Κρατούσε τα χειρότερα για το τέλος. Μια μέρα γεμάτο ειδήσεις, με κυριότερη την κατάρρευση στις πολυκατοικίες στα Πετράλωνα αλλά και τη φωτιά στο Ρόκαστρο. Με ένα νεκρό, μια σοβαρά τραυματισμένη και ένα παιδί που αγνοείται. Η σκέψη μας πάει μόνο στη θετική έκβαση της υπόθεσης. Δεν θέλουμε καν να σκεφτόμαστε το κακό σενάριο. Ελπίζουμε να βρεθεί και σύντομα κιόλας για να τελειώσει και η αγωνία και της μητέρας. Νυχτερινή βάρδια μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης σήμερα στον ήχο. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 69 30 07 82 28. 69 30 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε για να τα προλάβουμε όλα.

Πάμε λοιπόν στη φωτιά που έχει ξεσπάσει στο Δερβαίνι, στο Ρεόκαστρο. Ξεκίνησε γύρω στις 2.30, λίγο πριν τις 2.30 σήμερα, από χαμηλή βλάστηση στο Δερβαίνι του Δήμου Ρεόκαστρου και επεκτάθηκε γρήγορα σε δασική έκταση. Όλα έδειχναν πως θα οριοθετηθεί γρήγορα η φωτιά. Κανείς δεν περίμενε την εξέλιξή της. Μάλιστα, επιχείρησαν και πυροσβεστικά πάρα πολύ γρήγορα. Ήταν εκεί και εθελοντές. Όταν άρχισε η φωτιά να δυναμώνει, πετάξαν και πυροσβεστικά αεροπλάνα. Όμως, έχουμε τραγικές ειδήσεις από εκεί. Ένας άνδρας 66 ετών εντοπίστηκε νεκρός σε δασική έκταση. Η σύζυγός του, 40 ετών, έχει εγκάβματα δευτέρου βαθμού στο δεξί πόδι και στα άνω άκρα και αυτή τη στιγμή αγνοείται και ο 12χρονος γιος τους. Η 40χρονη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν τη γυναίκα από εξωτερικό χώρο οικίας και τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο που παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή επιχειρούν 115 πυροσβέστες, 3 ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα, εθελοντές και μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας. Η ένταση των ανέμων έχει μειωθεί αισθητά και η εικόνα της πυρκαγιάς θλιτή βελτιώνεται. Είναι πάρα πολύ κοντά στο να την έχουν υπό έλεγχο. Σημασία έχει να βρεθεί το παιδί που αγνοείται και να είναι θετικά τα νέα. Δεν θέλουμε, το είπαμε και πριν, να σκεφτόμαστε το κακό σενάριο, γιατί θα μιλάμε για μια πραγματική τραγωδία.

Ειλικρινά, αν σήμερα κάποιος σεναριογράφος έγραφε μια ταινία και έπρεπε να περιγράψει τη σημερινή μέρα, τέτοια γεγονότα δεν θα έβαζε μέσα. Τετραώροφη πολυκατοικία με 7 διαμερίσματα κατέρευσε το μεσημέρι στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα, πιθανότατα κατά τη διάρκεια εργασιών σε γειτονική οικοδομή. Και λέμε πιθανότατα γιατί ακόμα δεν μας έχουν πει οι ειδικοί πώς έγινε το περιστατικό. Όλα ξεκίνησαν γύρω στη 1 το μεσημέρι, όταν η τετραώροφη πολυκατοικία, η οποία περιλάμβανε όπως είπαμε 7 διαμερίσματα, κατέρευσε υπό συνθήκες όπου παραμένουν υπό διερεύνηση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που εκτελούνταν εργασίες σε γειτονική οικοδομή. Κυκλοφορούν κάποιες φωτογραφίες από την περιοχή, είναι συγκλονιστικές. Οι αρχές εξετάζουν κατά πόσο οι συγκεκριμένες εργασίες συνδέονται με το περιστατικό στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της κατάρρευσης. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρχές, συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής και της πρώτης ΕΜΑΚ, με τη συνδρομή δύο ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων έρευνας και διάσωσης. Έψαχναν να βρούνε κόσμο κάτω από τα συντρίμια. Ευτυχώς δεν υπήρχε κανείς. Παράλληλα, δόθηκε εντολή στις όμορες μονάδες της ΕΜΑΚ να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για να συνδράμουν εφόσον κριθεί αναγκαίο. Όπως είπαμε, διαπιστώθηκε ότι δεν είχε εγκλωβιστεί κανείς κάτω από τα συντρίμια. Είχαν βγει εγκαίρως και οι περισσότεροι λείπανε. Για την υπόθεση έχουν πραγματοποιηθεί 5 προσαγωγές, μεταξύ των οποίων του ιδιοκτήτη του προανέγερση κτηρίου, που ήταν ακριβώς δίπλα, του εργολάβου και του επιβλέποντος μηχανικού της γειτονικής οικοδομής. Οι αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις ακριβές συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες ότι ακουγόταν κάποιοι περίεργοι θόρυβοι, ότι υπήρχαν κάποιες ρογμές. Μια μητέρα τηλεφώνησε στην κόρη της και είπε ότι παρατήρησε μια περίεργη ρογμή στην πολυκατοικία που έπεσε. Η ίδια αυτή η κόρη είπε ότι ένας από τους παρευρισκόμενους μηχανικούς έκανε μια δήλωση που, αν ισχύει, είναι εξοργιστική όντως. Είπε λοιπόν ο συγκεκριμένος, φέρεται να είπε ο συγκεκριμένος μηχανικός, και η πίζα γέρνει αλλά δεν πέφτει, μόνο που η πολυκατοικία αυτή έπεσε. Είναι σίγουρο ότι τα επόμενα 24 ώρα θα μάθουμε το τι και το πώς. Φτάσαμε σε αυτή την συγκλονιστική εξέλιξη, δηλαδή να φεύγεις το πρωί για τη δουλειά σου και το βράδυ που γυρνάς, πιο βράδυ, το μεσημέρι που γυρνάς στο σπίτι σου, να είσαι άστεγος. Αυτοί οι άνθρωποι κυριολεκτικά χάσαν το σπίτι τους. Έχει κάνει και μια δήλωση ο Δήμος Αθηναίου, ότι κάπου θα φιλοξενηθούν αυτοί οι άνθρωποι που ήταν το σπίτι τους σε αυτή την πολυκατοικία. Σημαντική κίνηση. Σημασία έχει όμως να αποδοθεί δικαιοσύνη, και αν υπάρξει εμπλοκή και είναι ανθρώπινο λάθος, να δούμε επιτέλους και ποινές.

Δυστυχώς τα νέα δεν είναι και τόσο καλά. Νέα τραγική εξέλιξη έχουμε στη φωτιά του Ωραιοκάστρου. Οι αρχές εντόπισαν και δεύτερη σωρό στο σπίτι που βρίσκεται μέσα στη δασική έκταση όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. Υπάρχουν φόβοι ότι είναι το παιδί που αναζητούσαν. Θα μάθουμε όλα τα νεότερα πολύ σύντομα. Θα έρθει και ο Βασίλης να σας πει τίτλους ειδήσεων. Παρακολουθούμε το θέμα. Οτιδήποτε νεότερο θα σας το μεταδώσουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρό στο σπίτι που κάηκε στη Λυτή σύμφωνα με την πυροσβεστική. Στο Ιπποκράτειο θα παραμείνει για νοσηλεία η 40χρονη γυναίκα, η οποία είναι σύζυγος του νεκρού, η σωρός του οποίου βρέθηκε στην καμένη περιοχή. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στη Λυτή σύμφωνα με την πυροσβεστική, με ισχυρές επίγειες δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τρίτο κύμα ακραίας ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Σχεδόν 2.000 άνθρωποι έχουν βρει τραγικό θάνατο από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 11 το βράδυ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Θα επιστρέψουμε στα Πετράλωνα και την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Σοκαρισμένη από την κατάρρευση, δηλώνει τοπογράφος μηχανικός που είχε συντάξει το τοπογραφικό σχέδιο για το διπλανό υποανέγερση κτίριο, αλλά και για την κατεδάφωση του προϋπάρχοντος διόροφου κτίσματος στο ίδιο οικόπεδο. Υπερασπίστηκε τις υπογραφές που έβαλε. Σύμφωνα με την ίδια, την τελευταία φορά που είχε βρεθεί στο σημείο δεν υπήρχε ένδειξη υποχώρησης του εδάφους. Όπως λέει χαρακτηριστικά, όταν είχα πάει την τελευταία φορά δεν είχε υποχωρήσει κανένα έδαφος, ήταν στο φυσικό έδαφος όπως είναι οι άλλες πολυκατοικίες. Δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα, άδεια έχουν κανονική για να κάνουν και την πενταόρυφη πολυκατοικία που είχαν σχεδιάσει. Έτσι είπε, υπογράμμισε η τοπογράφος. Είναι σίγουρο ότι θα δοθούν απαντήσεις και οι υπεύθυνοι, αν υπάρχει ανθρώπινο λάθος, ξαναλέμε, θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του νόμου. Έχουν έρθει και τα πρώτα μηνύματα. Η Πετρινή μας λέει: είναι φοβερά όσα συμβαίνουν, Γιάννη. Ας ελπίσουμε πως τις επόμενες μέρες οι ειδήσεις θα είναι πιο ευχάριστες. Δεν ξέρετε πόσο δύσκολο είναι για ένα δημοσιογράφο στις 10 ώρες το βράδυ που έρχεται για να σας συντροφεύσει προς τη χαλάρωση και προς τον ύπνο σας τις τελευταίες ώρες της μέρας να πρέπει να μεταδίδει τέτοιες ειδήσεις. Η Δέσποινα μας εξυμνεί για την ωραία μουσική που παίζουμε, την κάνουμε παρέα την ώρα της καθαριότητας. Και η Χρυσάνθη μας ρωτάει μήπως φέτος, λέει, τα κουνούπια έχουν πάθει κάτι. Ενοχλήθηκε η Χρυσάνθη. Όντως φέτος τα κουνούπια είναι παραπάνω από το κανονικό ενοχλητικά. Δεν τα πιάνουν πια ούτε τα αντικουνουπικά και δεν έχει και πολλές μέρες που σας είχα πει μια έρευνα ότι τα αντικουνουπικά πλέον, αυτά που φοράμε στο σώμα μας, μεταδίδουν άλλα σήματα στα κουνούπια από αυτά που μετέδιδαν παλιά. Δηλαδή έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ τα κουνούπια που όταν μυρίζουν το αντικουνουπικό καταλαβαίνουν ότι είναι το γεύμα τους. Τραγούδι και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Μας λέτε ότι δεν φυσούσε πάρα πολύ το πρωί που ξέσπασε η φωτιά στο Ρόκαστρο. Δεν έχει πάντα σημασία το αν υπάρχουν άνεμοι. Είναι και το είδος της βλάστησης που υπάρχει. Γι' αυτό μερικές φορές παίρνει πάρα πολύ γρήγορα, δυναμώνει πάρα πολύ γρήγορα η φωτιά. Το σίγουρο είναι ότι η πυροσβεστική αλλά και τα εναέρια μέσα της πυροσβεστικής έδρασαν πάρα πολύ γρήγορο. Σε αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Οι κακές ειδήσεις για τη Θεσσαλονίκη ξεκίνησαν από πολύ πρωί. Ένα πτώμα βρέθηκε σε εμπορικό κέντρο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, πολύ μεγάλο, πολύ γνωστό. Σε 20χρονο άντρα, ο οποίος αυτοπροσδιορίζονταν ως γυναίκα, ανήκει σωρός, που βρέθηκε σε φωταγωγό πολυκατοικίας της οδού Τσιμισκή, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αρχικά προκλήθηκε σύγχυση ως προς την ταυτότητα του φίλου του ατόμου, καθώς οι αρχές, λόγω των εξωτερικών χαρακτηριστικών του, θεώρησαν ότι πρόκειται για γυναίκα. Το τσαντάκι που βρέθηκε στον 8ο όροφο, που φέρεται να πήδηξε από εκεί, περιείχε ταυτότητα με ανδρικό όνομα. Στάθηκε αφορμή για να δημιουργηθεί το σενάριο περί εμπλοκής και άλλου ατόμου. Δηλαδή νόμιζαν ότι είναι εγκληματική ενέργεια. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό το σενάριο. Στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι το τσαντάκι ανήκε στο διεμφυλικό άτομο. Το συμβάν ανέλαβε το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου και γίνονται έρευνες για να εξετάσουν αν υπάρχουν ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Προς το παρόν σας λέμε, οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Το πτώμα άρχισε να βρεθεί, ήταν αρκετές ώρες στον ακάλυπτο χώρο, υπήρχαν και κάποια σκουπίδια, κάποια φύλλα, κάτι λουλούδια εκεί πέρα που εμπόδιζαν στο να γίνει πάρα πολύ εύκολα ορατό. Όταν βρέθηκαν, κινητοποιήθηκαν οι αρχές και η αστυνομία και το ασθενοφόρο πήγε στην περιοχή και παρέλαβε τη σωρό.

Πάμε να αποφορτιστούμε λίγο και να δούμε κάτι διαφορετικό. 30 Ιουνίου σήμερα γιορτάζουν ο Απόστολος και η Αποστολία. Χρόνια σας πολλά, υγεία και μόνο υγεία με όλα όσα ακούμε σήμερα. Σαν σήμερα το 1859 ο ρυψοκίνδυνος Γάλλος Jean-François Gravelet, γνωστός και ο Charles Boulanger, διασχίζει τους καταράκτες του Νιαγάρα σκηνοβατώντας. Υπάρχει ένα σπρώμαυρο βίντεο, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Μιλάμε για άλλες εποχές, δεν υπήρχαν ούτε μέτρα ασφαλείας ούτε τίποτα. Έτσι, αυτός ο άνθρωπος ρίσκαρε κυριολεκτικά τη ζωή του. Το 1908 έκρηξη μετεωρίτη στη Σιβηρία καταστρέφει τα πάντα σε ακτίνα 50 χιλιόμετρων, ενώ το 1934 ξεκινά στη Γερμανία το αιματηρό τρίμερο που έμεινε γνωστό στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών και άνοιξε το δρόμο του Αδόλφου Χίτλερ προς την απόλυτη εξουσία και όσα έγιναν αμέσως μετά. Το 1917 έρχεται στη ζωή η Σούζαν Χέιουαρτ, Αμερικανίδα ηθοποιός βραβευμένη με Όσκαρ για την ταινία «Θέλω να ζήσω». Έχει τραγική ιστορία η Σούζαν Χέιουαρτ. Την αποκαλούσαν η γυναίκα με τη φαρμακερή ματιά, μολύνθηκε από ραδιενέργεια κατά τη διάρκεια γυρισμάτων της ταινίας «Ο Δαίμον της Ασίας». Εκεί που γυρίζονταν η ταινία, είχαν γίνει δοκιμές πυρηνικών όπλων και κανείς δεν είχε ενημερώσει το cast. 91 άτομα από την παραγωγή νόσησαν με καρκίνο, ανάμεσά τους φυσικά και η λαμπερή ηθοποιός. Γενέθλια έχει σήμερα η σπουδαία στιχουργός μας η Λίνα Νικολακοπούλου, κλείνει τα 68 έτη, έχει συνδεθεί καλλιτεχνικά με το Σταμάτη Κραουνάκη, μας έχει χαρίσει αμέτρητες αγαπημένες επιτυχίες, ανάμεσά τους το «Ισοτηρία της ψυχής» και το «Τρεις άγγελοι», πάρα πολλά. Το 2012 το Ελληνικό Θέατρο αποχαιρετά το Θήμιο Καρακατσάνη, ηθοποιός και σκηνοθέτης, γνωστός φυσικά για την αγάπη του στον Αριστοφάνη. Το 1936 κυκλοφορεί το εμβληματικό μυθιστόρημα «Όσα παίρνει ο άνεμος» της Μάργαρετ Μίτσελ. Έχει μεταφερθεί στην μεγάλη οθόνη με τεράστια επιτυχία. Το 1966 οι Beatles κυκλοφορούν το Revolver, ένα άλμπουμ σταθμό που έσπασε τα μουσικά όρια της εποχής και χάρεξε νέους δρόμους στην pop κουλτούρα. Και το 1989 ο Spike Lee μας ταρακουνά με την πρεμιέρα της ταινίας «Do the Right Thing», ένα έργο καμπανάκι για το ρατσισμό που παραμένει δυστυχώς επικαιρό.

Και από τις δικές μας τραγωδίες να πάμε στη Βενεζουέλα, όπου 6 μέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς, 2.000 είναι οι νεκροί. Το νούμερο είναι σίγουρο ότι θα ανέβει πάρα πολύ περισσότερο. 50.000 οι αγνοούμενοι. Υπάρχουν και καταγγελίες ότι υπάρχουν περιοχές που δεν έχουν φτάσει ακόμα σωστικά συνεργεία. Το καταγγέλνουν οι ίδιοι οι κάτοικοι στη Βενεζουέλα. Το θετικό είναι ότι ακόμα και σήμερα βρέθηκαν πάρα πολύ κάτω από συντρίμμια ζωντανοί, όπως ένα τρίχρονο παιδί που βλέπω εδώ που έσωσε η πολιτική προστασία της Ιορδανίας. Έχουν πάει αρκετές δυνάμεις από αρκετά κράτη για να βοηθήσουν το λαό της Βενεζουέλας. Είναι πάρα πολύ θετικό. Οι ειδικοί λένε ότι όσο πιο μικρό είναι ένα παιδί, είναι ευάλωτο σε χτυπήματα στο κεφάλι, αλλά αν δεν δεχτεί, λέει, συντρίμμια στο κεφάλι, είναι σχεδόν σίγουρο ότι μπορεί να σωθεί λόγω της ελαστικότητας και της μικρής έκτασης που έχει το σώμα του. Άρα είναι περισσότερο πιθανό να βρουν μικρά παιδιά κάτω από τα ερείπια ζωντανά παρά μεγαλύτερους, έτσι λένε οι ειδικοί. Ας ελπίσουμε ότι οι 50.000 αγνοούμενοι θα είναι και οι 50.000 ζωντανοί. Έρχονται ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέα τραγική εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στη Λυτή, καθώς οι αρχές εντόπισαν και δεύτερη σωρό στο σπίτι που βρίσκεται μέσα στη δασική έκταση που κάηκε. Στο ίδιο σημείο είχε εντοπιστεί νωρίτερα νεκρός ένας άνδρας, ενώ οι έρευνες των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίστηκαν για τον εντοπισμό του ανήλικου παιδιού που αγνοείται από την έναρξη της πυρκαγιάς. Στη χειρουργική κλινική του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης θα παραμείνει για νοσηλεία η 40χρονη γυναίκα σύζυγος του νεκρού. Σε 48 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 40 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 8. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που έγιναν για την κατάρρευση της τετραώροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε η δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Νωρίτερα και αφού ολοκληρώθηκαν οι έρευνες, αποχώρησαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ στο σημείο θα βρίσκεται όλη τη νύχτα περιπολικό της αστυνομίας. Σε δημόσια διαβούλευση αναμένεται να τεθεί εντός των επόμενων ημερών το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης με προοπτική την προώθησή του στη Βουλή το φθινόπωρο. Η νέα ρύθμιση, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, εισάγει αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη, με τον καύσωνα να ανεβάζει κατακόρυφα τη ζήτηση. Πάνω από 59% η αύξηση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και στην Ελλάδα μέσα σε μία ημέρα. Τρίτο κύμα ακραία ζέστης αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Τους 41 βαθμούς Κελσίου έφτασε σήμερα η θερμοκρασία στη Σλοβακία. Στην Ιταλία 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ σε κόκκινο συναγερμό τέθηκαν 25 πόλεις. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι καύσωνες που άλλοτε εμφανίζονταν μία φορά ανά γενιά εξελίσσονται πλέον σε σχεδόν ετήσιο φαινόμενο. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επισκέφθηκε τα υποϊσραηλινή κατοχή εδάφη του νότιου Λιβάνου, υποστηρίζοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στην περιοχή όσο η Χεζμπολά εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τη χώρα του. Την περασμένη Παρασκευή, οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου υπέγραψαν με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών συμφωνία πλαίσιο που αποσκοπεί σε διαρκή ειρήνη. Προβλέπει την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Λίβανο με προϋπόθεση τον αφοπλισμό της Χεζμπολά. Το φιλοϊρανικό κίνημα έχει ήδη εκφράσει την απόλυτη αντίθεσή του στη συμφωνία. Ξεπέρασε τους 1.900 ο αριθμός των νεκρών από τους 2 φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Χόρχε Ροντρίγες. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τουλάχιστον 1.943 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 10.571 έχουν τραυματιστεί. Την ίδια ώρα εντείνονται οι ανησυχίες ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα αυξηθεί ραγδαία, καθώς περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 3 Ιουλίου από 11 το βράδυ λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα, ο αποκλεισμός κυκλοφορίας θα ισχύσει και στις δύο κατευθύνσεις, στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7 Επταπυργίου και K8 Τριανδρίας. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο προς Χαλκιδική Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Ανθέων, ενώ αυτά που κινούνται προς Καβάλα Κατερίνη στην οδό Κατσιμίδη. Στην αθλητική μας ενημέρωση, με 1-2 έληξε ο αγώνας της Νορβηγίας με την ακτή Ελεφαντοστού για την πρόκριση στους 16 του Μουντιάλ, τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό ή σημερινός. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός αύριο, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
5: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια, επιστρέψαμε. Χθες ήταν για το Μουντιάλ η μέρα εκπλήξεων. Ξεκίνησε με τη Γερμανία που αποκλείστηκε από την Παραγουάη. 1-1 η κανονική διάρκεια και στα πέναλτι οι Παραγουανοί πήραν την πρόκριση. Τρελές στιγμές στην Παραγουάη. Χαρακτηριστικά κυκλοφορούν κάτι βίντεο που δεν άντυχαν οι κάτοικοι της Παραγουάης να δούνε το τελευταίο πέναλτι, είχαν πάρα πολύ αγωνία. Κλείσαν τις τηλεοράσεις και όταν τις ανοίξαν είδανε τους παίχτες να πανηγυρίζουν και ξεχύθηκαν όλοι στους δρόμους. Μέχρι και ο πρόεδρος της χώρας είπε ότι είναι η μέρα γιορτής η σημερινή και βγείτε στους δρόμους, διασκεδάστε. Έδωσε και ολιγόρη άδεια στους δημόσιους υπαλλήλους για να βγουν στους δρόμους με τις σημαίες της χώρας και να πανηγυρίσουν. Θύμα έκπληξη έπεσε και η Ολλανδία, 1-1 και αυτή στην κανονική διάρκεια με το Μαρόκο, και στα πέναλτι το Μαρόκο πήρε την νίκη. Πριν από λίγο η ακτή ελεφάντος του ιτήθηκε από την Νορβηγία με 1-2. Η Νορβηγία περνάει στην επόμενη φάση. Μια Νορβηγία που έβαλε τον γκολ αλλά μετά δεν απείλησε πάρα πολύ την ακτή ελεφάντος του. Είχε την κατοχή η ομάδα της Αφρικής, ισοφάρισε. Δικαιούταν και κάτι παραπάνω θα έλεγα. Δεν ήταν κάτι εξαιρετικό σήμερα η Νορβηγία, αλλά μίλησε η κλάση του Χάλαντ. Αύριο ξεκινάμε από τα μεσάνυχτα όπου η Γαλλία αντιμετωπίζει τη Σουηδία. Στις 4 το Μεξικό αντιμετωπίζει το Εκουαδόρ, ένα πολύ ωραίο ζευγάρι. Ούτε το Μεξικό είναι φόβητρο. Το Εκουαδόρ έδειξε ότι θέλει πάρα πολύ να προχωρήσει σε αυτό το Μουντιάλ. Κέρδισε τους Γερμανούς, θυμίζω, με 2-1. Έτσι βρέθηκε στην επόμενη φάση. Στις 7 η Αγγλία αντιμετωπίζει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στις 11 το Βέλγιο τη Σενεγάλη. Μια μέρα γεμάτη ποδόσφαιρο. Ωραία μάτς. Οι ομάδες της Αφρικής φέτος, επειδή παίζουν ένα άναρχο, χωρίς άγχος παιχνίδι, έχουν βάλει πάρα πολύ δύσκολα στα λεγόμενα φαβορί και γι' αυτό βλέπουμε και τις εκπλήξεις. Και ακόμα και η Βραζιλία ζορίστηκε πάρα πολύ απέναντι στην Ιαπωνία. Φέτος οι μεγάλες ομάδες δεν είναι και τόσο δυνατές. Οι ειδικοί λένε ότι είναι λόγω του πάρα πολύ δύσκολου προγράμματος που είχαν όλη τη χρονιά. Τα πολλά παιχνίδια που παίξαν είναι πάρα πολύ κουρασμένοι οι μεγάλοι αστέρες σε αυτό το Μουντιάλ. Κάτι που φαίνεται κιόλας.

Οι Γερμανοί το πήραν πολύ βαριά το χθεσινό αποκλεισμό από την Παραγουάη. Ο γερμανικός τύπος σήμερα μιλούσε με βαριά λόγια για τους ποδοσφαιριστές τους. Ζητούν απόλυση του προπονητή της Εθνικής Γερμανίας και από τους παίχτες να βγουν και να ζητήσουν δημόσια συγγνώμη. Δεν είστε Γερμανοί. Βγήκαν αρκετές εφημερίδες με αυτόν τον τίτλο. Ζητούν από τον Κλοπ να αναλάβει την Εθνική Γερμανία. Ο ίδιος αρνείται. Δεν είναι από τους προπονητές που μπορούν να προπονούν, λέει, λίγες φορές μέσα στον χρόνο. Θέλει έναν σύλλογο, προτιμάει έναν σύλλογο δηλαδή. Υπάρχουν ωραίες ιστορίες σε αυτό το Μουντιάλ. Χθες ο τερματοφύλακας της Παραγουάης έπιασε δύο πέναλτι και ουσιαστικά αυτός έστειλε την Εθνική Παραγουάη στην επόμενη φάση, ο Ορλάντο Χιλ. Όμως τα πράγματα δεν ήταν πάντα ρόδινα για τον Ορλάντο. Εκτός του ότι στο Μουντιάλ δέχτηκε πάρα πολύ αυστηρή κριτική και από παλιούς ποδοσφαιριστές, επειδή δέχτηκε 4 γκολ από τις ΗΠΑ, η ζωή του δεν ήταν πάντα εύκολη. Ξεκίνησε στη Σαν Λορέντζο σαν αναπληρωματικός, πληρωνόταν πάρα πολύ λίγα χρήματα, με το ζόρι μπορούσε να ζήσει αυτός και η οικογένειά του, και όταν το παιδί του χρειάστηκε χρήματα για να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο, αναγκάστηκε να πουλήσει όλο τον αθλητικό εξοπλισμό του, δηλαδή φανέλες, παπούτσια, ό,τι χρησιμοποιεί ένας ποδοσφαιριστής για να μαζέψει κάποια χρήματα. Πουλήσανε μέχρι και τα έπιπλα του σπιτιού του, αυτός και σύζυγός του. Τελικά το παιδί ανάρρωσε, είναι μια χαρά δηλαδή αυτή τη στιγμή. Και σε έναν δύσκολο αγώνα όπου έπαιζε η Σαν Λορέντζο, ο βασικός τερματοφύλακας τραυματίστηκε. Τότε μπήκε και έκανε μια εκπληκτική εμφάνιση και από τότε καθιερώθηκε βασικός στην ομάδα, αυξήθηκε και το συμβόλαιό του και η καριέρα του πήρε την ανιούσα. Είναι από τις στιγμές που λες ότι η ζωή ξέρει, πρέπει να την εμπιστευτείς και να περιμένεις και να έχεις την υπομονή για τα καλύτερα που θα έρθουν.

Δεν ξέρω πώς θα σας φανεί εσάς αυτή η είδηση, αλλά εμένα μου φάνηκε ότι κάτι δεν πάει καλά με τους σημερινούς 40άριδες και 50άριδες. Έγινε μια έρευνα που λέει πού γνωρίζουν πλέον συντρόφους οι 40άριδες και 50άριδες, άντρες και γυναίκες. Η πρώτη επιλογή ήταν σε γάμους, δεύτερη σε βαφτίσια, τρίτη σε κηδείες. Η τρίτη, η συχνότερη λέει πηγή γνωριμιών είναι οι κηδείες. Πηγαίνουν λέει σε κηδείες 40άριδες και 50άριδες και φλερτάρουν. Παιδιά, δεν πάμε καλά, πραγματικά. Αν είναι να φλερτάρετε σε κηδείες, καλύτερα ρίξτε το στα dating apps, αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να βρίσκεις συντροφούς που κουνάτε δάχτυλα δεξιά και αριστερά, παρά να μη σέβεστε τη μνήμη του νεκρού. Λοιπόν, έρχονται τίτλοι ειδήσεων με το Βασίλη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σωρός ατόμου αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε εντός οικίας σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό της Λυτής. Οι αρχές ερευνούν αν είναι ο 12χρονος αγνοούμενος στην πυρκαγιά. Στη χειρουργική κλινική του Ιπποκρατίου Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται η 40χρονη, η οποία είναι σύζυγος του νεκρού, η σωρός το οποίο βρέθηκε νωρίτερα στην καμένη περιοχή. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στην ευρύτερη περιοχή της Λυτής, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν ωστόσο στο σημείο. Σε συλλήψεις μετατράβηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Σε δημόσια διαβούλευση θα τεθεί εντός των επόμενων ημερών το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης. Ξεπέρασε τους 1.940 ο αριθμός των νεκρών από τους 2 ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επισκέφθηκε τα υποϊσραηλινή κατοχή εδάφη του Νοτίου Λιβάνου. Τρίτο κύμα ακραία ζέστης αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 11 το βράδυ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

στην ερώτηση γιατί δεν λέμε περισσότερες πληροφορίες για τη δεύτερη σωρό, σε ποιον ανήκει δηλαδή και που βρέθηκε στο ρεόκαστρο, η απάντηση είναι μία. Η οποιαδήποτε μετάδοση μη επιβεβαιωμένης πληροφορίας από τις αρχές σημαίνει έλλειψη σεβασμού προς συγγενείς, άτομα που πιθανόν αυτή τη στιγμή ανησυχούν και ζουν με την αγωνία. Φανταστείτε να μεταδώσεις κάποια πληροφορία λανθασμένη. Τι μπορεί να προκαλέσει αυτούς τους ανθρώπους που ζουν αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά έχοντας την αγωνία μέσα στο σπίτι τους. Περιμένετε, τα πράγματα ερευνώνται, δεν μπορείς να μεταδώσεις κάτι που δεν είσαι σίγουρος, ειδικά σε κάτι τόσο κρίσιμο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε αύριο στην πόλη. Θα ξεκινήσω με θέατρο. Στο θέατρο Σικαιών θα σας πάω, όπου η Ρένια Λουιζίδου και ο Σπύρος Παπαδόπουλος για δεύτερη μέρα πρωταγωνιστούν στο Sexy Laundry, μια κωμωδία για το γάμο, τη φθορά της καθημερινότητας και την ανάγκη δύο ανθρώπων να ξαναβρουν ο ένας τον άλλον. Αν δεν θα δείτε κάτι κλασικό σε θερινό σινεμά, σας προτείνω το Σινέ Απόλλων, που προβάλλεται η ταινία Άγριες Μέρες του Wong Kar-wai. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο έχει μια πολύ ωραία μουσικοθεατρική παράσταση, ονομάζεται «Τα Πέπλα της», με τη φωνή και τις μουσικές συνθέσεις της Σαβίνας Γιαννάτου και τον Πριμαβέρα Ενσαλόνικο. Η παράσταση συνθέτει ένα ποιητικό σκηνικό ταξίδι γύρω από τη γυναικεία σωματικότητα, τη μνήμη και την απόκρυψη. Στο Φεστιβάλ Πταπηριού ζωντανεύει η κλασική όπερα του Τζάκομου Πουτσίνι «Μποέμ». Η ταράτσα του Σόλες και η G υποδέχεται μια δυνατή ροκ βραδιά με τρεις μπάντες που κινούνται ανάμεσα στο garage punk, το wild rock punk και την ομοίη ενέργεια του rock and roll. Η The Reverend Beast, The Basement and The Senses είναι τα συγκροτήματα που θα παρουσιαστούν αύριο. Στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο Σωκράτης Μάλαμας έρχεται για το καθιερωμένο του καλοκαιρινό ραντεβού με το κοινό της Θεσσαλονίκης, μαζί του η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας. Η κήπη του Μόμους Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, εδώ στη ΔΕΘ Χελέξπο, μετατρέπονται σε ένα ανοιχτό χώρο συνάντησης τέχνης και καλοκαιρινής εξωστρέφειας. Μέσα από τη νέα πρωτοβουλία Λιακάδα θα έχει σύγχρονους καλλιτέχνες, pop-up εκθέσεις, ζωντανές εικαστικές και διαδραστικές performances, μουσική και ανοιχτή πρόσβαση στο μουσείο. Μια ωραία επιλογή αν κάνετε αύριο μια βόλτα στο κέντρο, να πάτε και από το Μόμους. Θα είναι πολύ ωραία. Από τις 6 και μετά νομίζω είναι, αρχίζουν οι εκδηλώσεις. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Σε λίγες ώρες θα ξέρουμε και την επόμενη ομάδα που θα αγωνίζεται του χρόνου. Ο 41 ετών LeBron James φεύγει από τους Los Angeles Lakers, κλείνει ο κύκλος του εκεί. Ώρα για να ανατείλει το αστέρι του Doncic, πιστεύω θα είναι η χρονιά του χρόνου. Ο LeBron λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, θα αγωνίζεται του χρόνου με τη φανέλα των Golden State Warriors του Steve Curry. Υπάρχει ένα ακραίο σενάριο που τον φέρνει συμπαίκτη με τον Γιάννη Αντετοκούμπο στους Miami Heat, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Λίγες ώρες μείνανε, θα ανακοινωθεί μέχρι το πρωί ο επόμενος σταθμός. Σας πάω στην Οδύσσια του Christopher Nolan, όπου όπως είπαμε κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις 17 Ιουλίου και όλοι περιμένουν ότι θα προσελκύσει πάρα πολύ κόσμο. Το ελάχιστο που έχουν βάλει ως εισιτήρια είναι το 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους. Δηλαδή 1 δισεκατομμύριο θα πάνε να δουν, λέει, αυτή την ταινία. Την προηγούμενη φορά, λέει, που έχει υπάρξει ιστορική ταινία με τόση δημοφιλία ήταν ο Μονομάχος με το Russell Crowe. Τότε λοιπόν υπήρξε το Gladiator Effect. Και τι είχε συμβεί? 1.200.000 άνθρωποι πήγαν και αγόρασαν βιβλία γύρω από τη ρωμαϊκή ιστορία. Κάτι ανάλογο περιμένω ότι θα γίνει αυτή τη φορά με την ταινία της Οδύσσιας. Όλοι οι καθηγητές πανεπιστημίων κλασικής ιστορίας πιστεύουν ότι ο κόσμος θα ψάξει πάρα πολλές πληροφορίες γύρω από την ελληνική ιστορία. Θα ενδιαφερθεί δηλαδή περισσότερο για την ιστορία των Ελλήνων. Μέχρι τότε όμως έχει αρχίσει, λέει, και έχουν γεμίσει οι λέσκες ανάγνωσης και τα μουσεία, όπως το Getty Museum στο Los Angeles, όπου διοργάνωσε μια ολόκληρη μέρα αφιερωμένη στην Οδύσσεια, με διαλέξεις, συζητήσεις, μουσικές παραστάσεις βασισμένες στο ομηρικό έπος. Στην Αυστραλία, μεγάλη αλυσίδα βιβλιοπωλείων διοργανώνει ένα μήνα εκδηλώσεων και διαλέξεων αφιερωμένες στο έργο του ομήρου, που θα κορυφωθούν, λέει, όταν γίνει η πρώτη προβολή της ταινίας. Στη Βρετανία, οι λέσκες ανάγνωσης του Classical Association επικεντρώνονται, λέει, πλέον μόνο στον Όμηρο. Στην Καλιφόρνια, στο Μπέρκλεϊ, έγινε ειδική εκδήλωση όπου συμμετείχαν παραπάνω από 2.000 άτομα και διαβάσανε την Οδύσσια του Ομήρου. Όπως βλέπετε, όλος ο κόσμος αρχίζει και ενδιαφέρεται για τα ομηρικά έπι. Καλό είναι αυτό. Η ελληνική ιστορία έχει πάρα πολύ υλικό να δώσει. Οι Αμερικανοί τρελαίνονται για την ελληνική ιστορία. Μπορεί να την παραποιούν πολλές φορές στις ταινίες και στις σειρές τους, αλλά ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.

Αύριο και μεθαύριο ανεβαίνει η θερμοκρασία. Μην ξεχνιέστε να το έχετε στο μυαλό σας για τις μετακινήσεις που κάνετε μέσα στις ημέρες. Διάβαζα τώρα μια έρευνα που λέει ότι ένας στους δύο ενήλικες τις μέρες που η θερμοκρασία είναι πάνω από τους 35 βαθμούς δεν ξεκουράζεται στον ύπνο του. Ξυπνάει δηλαδή το πρωί και είναι κουρασμένος ακόμη και αν κοιμάται μέσα σε κλιματιστικό. Εγώ θα σας ευχηθώ, αν σας είστε σε φάση ύπνου και σας πάρει τώρα ο ύπνος, να ξυπνήσετε το πρωί με στην ενέργεια, να είστε ξεκούραστοι, να μην έχετε κουνούπια όπως μας έλεγε πριν η Χρύσα σε μήνυμα. Αν αποφασίσετε να ξενυχτήσετε, ανοίξτε τις τηλεοράσεις σας, βάλτε στο R2, ξεκινάει το παιχνίδι Γαλλία-Σουηδία, αναμένεται εντυπωσιακό παιχνίδι και οι δύο ομάδες είναι πολύ καλές στην επίθεση, οπότε προσφέρονται για θέαμα. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 10, νυχτερινή βάρδια. Ήμουν ο Γιάννης Παπαδόπουλος, είχα μαζί μου στον ήχο τον Κώστα Σαββίδη, τον αντικατέστησε τώρα ο Ηλίας Σταμπουλής, που έχω πάρα πολύ καιρό να τον δω και να με βοηθήσει στην κονσόλα. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σωρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε από πυροσβεστικές δυνάμεις στο εσωτερικό οικίας που βρίσκεται σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό της Λιτής στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Είναι η δεύτερη σωρός που εντοπίζεται μετά τη φωτιά στην ευρύτερη περιοχή της Λιτής και ερευνάται αν πρόκειται για το 12χρονο αγνοούμενο στην πυρκαγιά. Νωρίτερα, οι πυροσβέστες είχαν εντοπίσει τη σωρό ενός άνδρα σε δασική περιοχή στα όρια με τον οικισμό Λιτής σε μικρή απόσταση από το ίδιο σπίτι. Παράλληλα, πλησίων της ίδιας οικίας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν μια γυναίκα η οποία έφερε εγκάβματα. Η τραυματίας, η οποία παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύεται. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν ωστόσο στην περιοχή. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που έγιναν για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου που αφορά σε πολεοδομικές παραβάσεις. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αντλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αντλία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ελεκτικοί μηχανισμοί διασφαλίζουν ότι οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Σκληρή κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ένα μέτρο υπήρχε το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά οδηγούν σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μία φορά να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, επισήμανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας, τα πυρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, τόνισε το ΚΚΕ. Σε δημόσια διαβούλευση αναμένεται να τεθεί εντός των επόμενων ημερών το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, με προοπτική την προώθησή του στη Βουλή το φθινόπωρο. Η νέα ρύθμιση, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, εισάγει αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση. Το Ιράν δεν πρόκειται να εμπλακεί σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις που προβλέπονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης που υπεγράφει, δήλωσε σήμερα ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής και πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπάγερ Γαλιμπάφ. Επιδιώκουμε το διάλογο, αλλά παραμένουμε πάντα έτοιμοι για πόλεμο, ξεκαθάρισε. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε το Κογκρέσο να τερματίσει το δικαίωμα του εδάφους αφού το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε μία από τις βασικές προτεραιότητές του για την καταπολέμηση της μετανάστευσης. Το ανώτατο δικαστήριο διατήρησε το δικαίωμα του εδάφους, κάτι που είναι πραγματικά κακό για τη χώρα μας. Μπορούμε όμως εύκολα να το διορθώσουμε στο Κογκρέσο μέσω της νομοθετικής οδού, έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Ξεπέρασαν τους 1.940 οι νεκροί από τους 2 φωνικούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγκες. Στους 10.571 έφτασαν οι τραυματίες, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων. Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 11 το βράδυ λόγω εργασιών για το flyover. Ο αποκλεισμός κυκλοφορίας θα ισχύσει και στις δύο κατευθύνσεις μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7 Επταπυργίου και K8 Τριανδρίας. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο προς Χαλκιδική Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Ανθέων, ενώ αυτά που κινούνται προς Καβάλα Κατερίνη στην οδό Κατσιμίδη. Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου προκριήθηκε η Νορβηγία που επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού. Αυτή τη στιγμή αναμετρώνται Γαλλία-Σουηδία, στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό ή σημερινός. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης γενικά αίθριος, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Hey, yo, big wave. Turn the mic on.

around the world. Tigua, Tigua, Tang, Tang, Chinsia, Chinsia.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.